Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Καλημέρα, καλημέρα, καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά στους 90,1. Καλή γλυκιά και όμορφη Τεταρτούλα. 2 Σεπτεμβρίου σήμερα.

Ο ήλιος θα ανατείλει λίγα λεπτά πριν από τις 7, στις 6:54 θα δύσει στις 7:55, 8:05 το βράδυ. Σήμερα είναι η Παγκόσμια Μέρα της Καρύδας. Ειδική καρύδα. Σήμερα γιορτάζει ο μάμας. Ο μάμας. Έχεις κανένα φίλο μάμα? Δε μάμας. Εν δε πάπας. Εδώ είμαστε λοιπόν στην πρωινή αφετηρία που τώρα τροχοδρομεί προς απογείωση. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο, η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη είναι απέναντί μου στον ήχο. Η Σταυρούλα Γιαννούτσου απαντά στο 211-10-80-880. Πάρτε μας ένα τηλέφωνο να μας πείτε μια όμορφη καλημέρα και εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr.

Τετάρτη λοιπόν 2 Σεπτεμβρίου και ο καιρός είναι ζεστός, παραμένει καλοκαιρινός. Βέβαια από το βράδυ στα βόρεια της χώρας θα έχουμε 37 ισχυρούς βοριάδες και από την Πέμπτη φαίνεται να έρχονται και κάποιες καταιγίδες. Πάντα στα βόρεια ορεινά, στην υπόλοιπη χώρα συνεχίζει η θερμοκρασία να είναι 35 με 36 βαθμούς.

Την καλημέρα μου στο φίλο τον Παύλο, τον Αρτοπίο από τη Νέα Σμύρνη, ο οποίος έστειλε και την καθιερωμένη πρωινή φωτογραφία. Καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα με φρέσκο χαμόγελο. Καλή τεταρτούλα, σταφιδόψωμα έχει σήμερα το μένο. Δεν υπάρχει μεγάλος ενθουσιασμός στο στούντιο, πρέπει να σου πω, ο Παύλος σήμερα, αλλά εντάξει. Καλημέρα και στο φίλο τον Μάνο από την Αλφιούσα. Καλημέρα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου. Ό,τι καλύτερο και σε σένα. Νάτος και ο Δημήτρης στο ομορφόπεδο. Καλημέρα ομορφόπεδα, λέει, με υγεία και χαρά. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Και στον Κώστα από τα Τρίκαλα, καλημέρα σε ολόκληρη την παρέα. Χαρούμενη

0: Λοιπόν, σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ο Μίκης Θοδωράκης. Ένας σπουδαίος συνθέτης, ένας από τους μεγαλύτερους συνθέτες που έβγαλε αυτή η χώρα. Πολιτικός, συγγραφέας, μια σημαντική προσωπικότητα της νεότερης Ελλάδας. Πάμε να ακούσουμε ένα μικρό αφιέρωμα που φρόντισε γι' αυτό ο Παναγιώτης ο Κάτσιος.
1: Η πιο μεγάλη νομίζω και η πιο ιερή στιγμή για άνθρωπο είναι όταν γεννιάται και όταν πεθαίνει. Δύο στιγμές έχει. Την πρώτη δεν την καταλαβαίνει. Την δεύτερη την καταλαβαίνει πολύ καλά.

Όταν κάναμε τώρα το Χελιδόνιο, και ήρθε ένα σχολείο. Και ήταν παιδάκια 10 ετών. Λέω, καθίστε μέσα. Θέλω να πάρει την ανάσα του. Δηλαδή, πιστεύω στο τραγούδι μέσα θα υπάρξει η ανάσα των παιδιών. Όταν ακούτε το ένα το Χελιδόνιο, να

Το 2021 έφυγε από την ζωή ο Μίκης Θεοδωράκης σε ηλικία 96 ετών, έχοντας διαγράψει μια τεράστια καριέρα, μια φοβερή πορεία, και όλοι εμείς πάντα στεκόμαστε έτσι με σεβασμό απέναντι σε αυτή την τεράστια προσωπικότητα. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, θα είμαστε εδώ μέχρι τις 7, θα σας πούμε όλες τις καλημέρες, θα διαβάσουμε τα μηνύματά σας, θα πούμε ό,τι είδηση υπάρχει και φυσικά θα ακούσουμε πολύ ωραία μουσική για την οποία έχει φροντίσει ο Βασίλης ο Κρυμπάς. Η Όλγα Καλατζή συνδράμε δημοσιογραφικά στην εκπομπή μας, στην πρωινή αφετηρία, και μαζί θα πάρουμε το πρώτο μας μουσικό διαφημιστικό διάλειμμα για να μπούμε πιο βαθιά στην επικαιρότητα. Στείλτε μηνυματάκια στο radio@parapolitica.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
3: Εκείνα τα μπουμπούκια της ελληνοφρένειας.
2: Και εσύ περνάς τους δρόμους.
4: Ρε κάνε άκρη ρε.
2: Με το μπουφάν στους ώμους.
5: Λοιπόν, Ζόμπι, θα έχεις πολύ κακό πρόβλημα με το μπουφάν τώρα. Έχεις μπλέξει άσχημα.
2: Και τα μπουκαμισάκια τα κοντομανικά.
6: Ήθελα κουλτουριά, ρε, είσαι κάτι ελληνοφρένς, κάτι τρία.
2: Να παίζει το τρανζίστορ.
7: Τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη και τον Θύμιο Καλαμούκη στην ελληνοφρένεια.
2: Και εσύ περνάς τους δρόμους με το...
8: Το υδρωμένο τισέρτ.
9: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Τέρα, 7 Σεπτέμβρη και κάθε μέρα 1 με 2 το μεσημέρι. Στα Παραπολιτικά 90,1.
11: Στο διάλο ανώμαλοι όλοι. Κουμούνια ανώμαλα, όλα κουνούμαλα.

0: Λοιπόν, ακούω αυτό το τρομερό τραγούδι με τον Γιάννη Πάριο και τον Πασχάλη Τερζή. Έτσι και μου έρχεται στο μυαλό όλες αυτές οι αντιδράσεις των τελευταίων ημερών κάποιων έτσι. Πώς να τους χαρακτηρίσω τώρα, που το παίζουν και οι δήμονες, ας πούμε, για τη μουσική και για το πότε μέχρι κάποιος πρέπει στη ζωή του να σταματά να τραγουδά. Αλήθεια τώρα. Έχουν άποψη, ποιος μπορεί να έχει άποψη για τον Γιάννη Πάριο, που έχει ζήσει μια ζωή κινηματογραφική με, κάτι, με τραγούδια που έχουν συντροφεύσει όλη μας τη ζωή. Την αγάπη, έχει μνήσει την αγάπη, τον έρωτα, τη φιλία, το χωρισμό. Τα τραγούδια του είναι οδηγός της ζωής μας. Αθήνα Σαλονίκη. Και οποιαδήποτε νομίζω κρίση για το πότε μπορεί, πρέπει και τα λοιπά, πρέπει κάποιος να σταματά, αυτό έγινε στην απόφαση του καθενός ξεχωριστά. Τέτοιες προσωπικότητες γνωρίζουν πολύ καλά πότε και πρέπει. Αλλά για όλους εμάς που έχουμε αγαπήσει τα τραγούδια τους και έχουμε μεγαλώσει με αυτά, είναι μεγάλη δύναμη να μπορείς να βλέπεις τον αγαπημένο σου καλλιτέχνη να τραγουδά, να βρίσκεται επί σκηνής και να τραγουδάς τα τραγούδια του. Όλα τα άλλα, έτσι, τα σχόλια είναι εκ του περισσού. Αλλά είναι και αυτή η εποχή όπου η κακία περισσεύει, ιδιαίτερα στα social media, ας πούμε. Είναι απίστευτο αυτό που γίνεται. Διαβάζεις μία είδηση και από κάτω μπαίνεις στα σχόλια και το πρώτο που θα δεις είναι αρνητικά σχόλια. Παντρεύεται κάποιος, αρνητικά από κάτω. Γίνεται γονιός, αρνητικά από κάτω. Τι να πω τώρα, έχει καινούργια σχέση, αρνητικά. Αυτοί οι haters, πώς τους λένε και τα λοιπά, με τα προφίλ, με τα ψεύτικα προφίλ, είναι και κάποιοι όμως που δεν είναι θέμα με ψεύτικου προφίλ, ας πούμε. Είναι από τη φύση τους, ρε παιδί μου, δεν χρωστάνε να πούνε καλό. Έχουν την κακία μέσα, δηλαδή το δηλητήριο βγαίνει και αυτό. Και αυτό το βλέπεις ακριβώς επειδή φανταστείτε πόσο καταπιεσμένες προσωπικότητες είναι αυτές που μπαίνουν, ας πούμε, στα social και να γράψεις ένα αρνητικό σχόλιο. Δεν σ' αρέσει κάτι, προσπέρασέ το. Σου δίνεται αυτή η δυνατότητα να προσπεράσεις κάτι, να το κλείσεις, να το αλλάξεις. Είμαστε σε μια εποχή που τα πάντα μπορούν να αλλάξουν. Δεν σου έρχεται μια πληροφόρηση, μια είδηση και πρέπει να τη δεχθείς άκρητα. Πλέον από παντού μπορείς να ενημερωθείς και ιδιαίτερα στα social, όταν διαβάζεις μια είδηση, ας πούμε, σου βγαίνει, ξέρω εγώ, στο Facebook και τα λοιπά, στο Instagram, δεν μπορώ να βρω το λόγο για τον οποίο θα μπει στη διαδικασία να γράψεις κάτι αρνητικό. Δεν σ' αρέσει κάτι, είδες κάτι που σε χάλασε στη ζωή του άλλου, ας πούμε, ότι ο άλλος κάνει ένα lifestyle τέτοιο που είναι πολύ μακριά από την δική σου πραγματικότητα και σε εξοργίζει αυτό. Α, προσπέρασέ το. Καταλάβατε. Γι' αυτό, αλλά σας είπα, η κακία περισσεύει. Εμείς όμως επιμένουμε πάντα με καλή διάθεση και επιμένουμε να βλέπουμε την πραγματική κατάσταση. Η πραγματική κατάσταση είναι ότι εδώ και τα τελευταία 24 ώρα, ας πούμε, έχει μπει σε μια τροχιά αυτή η ιστορία με την εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών. Αυτή η εθνική πρωτοβουλία που στις περισσότερες περιπτώσεις πάρα πολλοί καταναλωτές τονίζουν το εξής, ότι 3 μέρες πριν ανακοινωθούν αυτές οι μειώσεις, που είναι 9,5% ο μέσος όρος, έτσι, δηλαδή 9,5% στο προϊόν. Να έχουμε μια πραγματική εικόνα για το τι συμβαίνει, δηλαδή, όταν κάτι κάνει 2 ευρώ, ας πούμε, πόσο πέφτει με το 9,5%. 18 λεπτά, εντάξει. Ναι, σωθήκαμε, 18 λεπτά παιδιά, δηλαδή ξέρεις τι είναι 18 ολόκληρα λεπτά. Ή ας πούμε ακούς τώρα μείωση. Μείωση λέει 5%. 5%. Και το βάζεις κάτω και διαπιστώνεις ότι είναι 7 λεπτά, ας πούμε. Πραγματικά τώρα. Και όχι μόνο αυτό, ότι τις προηγούμενες ημέρες ακόμα και οι εργαζόμενοι στα σούπερ μάρκετ μας τα λένε αυτά, ότι ερχόταν συνεχώς αυξήσεις, άλλαζαν οι τιμές μέχρι και 1 με 2 μέρες πριν. Μέσα στο καλοκαίρι, δεκάδες κωδικοί, δεκάδες προϊόντα πήραν την άνοδο. Δεν σας έλεγα προχθές για τα αντικουνουπικά. Τίποτα, το πας δώρο γάμου. Το πίνεις. Μην το πιείτε, λουστείτε, πως έλεγε μια διαφήμιση. Λοιπόν, η ακρίβεια είναι εδώ. Επιμένει. Είναι ένα από τα βασικά θέματα που απασχολεί τον κόσμο, ιδιαίτερα το Σεπτέμβρη, διότι έρχονται και αυξημένα, λέει, τιμολόγια ρεύματος. Μάλιστα. Τα είχαμε όλα. Εν τω μεταξύ, τώρα προσέξτε, είχαμε το γεγονός ότι είχαμε ένα καλό καλοκαίρι. Δεν ήταν έτσι αυτά τα καλοκαίρια τα, με τα σαραντάρια, ρε παιδί μου. Ήταν ένα καλοκαίρι καλό. 5-6 μέρες έκανε ένα 38-39, χτύπησε και κανένα 40 και αμέσως ανέβηκαν τα τιμολόγια του ρεύματος. Έτσι, τι, το Σεπτέμβριο να μείνεις παραπονούμενος, να μην σου έρθει ένα 150 άρι, ας πούμε. Αυτό πάλι που παλιά που ήταν δίμηνος λογαριασμός, είχε ένα λογαριασμό, ρε παιδί μου, δίμηνο 150, 160, 170. Τώρα είναι το μήνα 150, 160, 170. Ναι, πώς. Λοιπόν, για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για την ακρίβεια.
1: Εδώ μέσα θα έχει 20 ταμπελάκια. Στο άλλο σούπερ μάρκετ θα έχει 30 ταμπελάκια. Δηλαδή δεν έχουν όλα τα προϊόντα σε ένα σούπερ μάρκετ μέσα για να μπορείς να πας να αγοράσεις. Ήμουν σε δύο προϊόντα ή σε τρία, σε τέσσερα και εκεί δεν μπορεί να γίνει μείωση. Εντάξει, μην κοροϊδευόμαστε. Απλά το θέμα είναι να μπορεί να είναι για όλα τα πράγματα που μπαίνουν στο τραπέζι κάθε μέρα για να φέρει μια οικογένεια.
2: Έχουν βοηθήσει οι χαμηλές τιμές αρκετά. Θα το ψάξω, το κοιτάξω και ό,τι μπορώ θα πάρω. Επειδή ξέρω ότι δεν υπάρχουν, θα πάω και σε άλλα σούπερ μάρκετ να κοιτάξω. Να πάρω κάποια άλλα προϊόντα από εκεί και κάποια άλλα από αλλού. Είναι και κουραστικό, σου τρώει περισσότερο χρόνο και ιδανικά θες να τα πάρεις από ένα σούπερ μάρκετ όλα. Να τα βρεις.
3: Τα τελευταία χρόνια όλος ο κόσμος έχει γίνει detective και ψάχνει να βρει τις καλύτερες δυνατές επιλογές. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο θα βοηθήσει όλο τον κόσμο και τα νοικοκυριά. Είναι τα βασικά έξοδα, νομίζω, για ένα νοικοκυριό αυτό. Όταν όλα έχουν πάει στο Θεό και θα κάνει τη ζωή μας λίγο πιο εύκολη.
4: Πολλοί κωδικοί έχουν υψηλότερη τιμή σήμερα που έχουν μπει στο πόσο κάνει με μείωση της τιμής από 5% και πάνω. Σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
5: Πιστεύω ότι από εκεί πρέπει να αρχίσουν πρώτα από τους μισθούς να παίρνει ο κόσμος πιο πολλά χρήματα.
0: Από αυτό πρέπει να ξεκινήσουμε. Θα συμφωνήσω με την κυρία που ακούσαμε. Από τους μισθούς πρέπει να ξεκινήσουμε, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση και δεν μπορούν να ανταποκριθούν, δεν έχουν καμία σχέση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωζώνης και δεν μπορούν να ανταποκριθούν οι άνθρωποι, δεν γίνεται να ανταποκριθείς σε τόσο μεγάλο κύμα ακρίβειας. Οι αντιδράσεις του κόσμου είναι αβίαστες, είναι πραγματικές. Η detective που είπε επίσης ο κύριος, πράγματι γίνεσαι detective. Και συνομιλώντας με ανθρώπους της αγοράς ή πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ για κάποιους που ψωνίζουν και το κρέας τους ακόμη και από το σούπερ μάρκετ, πιστεύοντας ότι θα βρουν μια καλύτερη τιμή, μια προσφορά. Το χοιρινό δίνει και παίρνει. Το κουτόπουλο και οι φτερούγες δίνουν και παίρνουν. Τα μπούτια, τα, πώς το λένε, τα, τι, πάει το καλαμάκι, το, μην με ακούσουμε τώρα Θεσσαλονικής με το καλαμάκι, το σουβλάκι, το σουβλάκι στο σούπερ μάρκετ για να το ψήσουν στο σπίτι δίνει και παίρνει. Και κανένας δεν παίρνει μοσχάρι. Κανένας δεν παίρνει, ας πούμε, ένα αρνί, κατσίκι. Που ήταν σταθερά στη διατροφή του Έλληνα. Κάθε Κυριακή στο σπίτι υπήρχε ένα καλό φαγητό, καλό. Κρέας και τα λοιπά. Ναι, δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Κάτι κοτομπουκές, κάτι φασολάκια, κάτι μπριάμ, λέει και το τι να πεις τώρα. Ναι, έχουμε βαφτίσει το vegan, το έχουμε κάνει επιστήμη. Είναι αυτό, είναι ανάγχωμα στην ακρίβεια. Πόσο παντζάρι να φας και πόσο αγγούρι. Το τρως κάθε μέρα.

0: Εν τω μεταξύ, το άλλο που το πάτε, ότι πας, ας πούμε, στο ράφι, να δεις, ας πούμε, ότι αυτό το προϊόν, ρε παιδί μου, είναι σε μείωση. Βλέπεις την τιμή, κάνει 1,5 ευρώ, λέμε τώρα. Πρέπει να έχεις ειδικό φακό για να δεις πόσο ήταν η τιμή πριν και να νιώσεις την ικανοποίηση ότι, να ρε παιδί μου, πήρα το γιαούρτι τώρα πιο φτηνό 5 λεπτά. Δεν είναι εμφανής η τιμή, η προηγούμενη τιμή, έτσι, πρέπει να το ψάξεις λίγο. Να μπεις, λέει, στην πλατφόρμα, πόσο κάνει, ναι, αυτή δουλειά θα κάνω. Δεν φτάνει που δεν μπορώ να παρκάρω, που τρέχω σαν την τρελή, ας πούμε. Δεν φτάνει που δεν μπορώ να παρκάρω, δεν προλαβαίνω να βρω πάρκι, να μπω μέσα να ψωνίσω. Πρέπει να μπαίνω και στην πλατφόρμα να δω πόσο έκανε για να πάρω ένα γιαούρτι. Και μια εξάδα αυγά. Αλήθεια τώρα. Μάλιστα. Για να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος για αυτή την ιστορία με τις ταμπελίτσες, οι οποίες δεν ξέρω για ποιο λόγο, πόσο δύσκολο είναι να βάλεις το πριν και το μετά.
1: Δεν υπάρχουν καρτελάκια.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Είδα ταμπελάκια, αλλά αυτά είναι από παλιά.
4: Δεν υπάρχουν καινούργια που να
3: λένε. Όχι, όχι.
5: Θεωρώ κιόλας ότι είχαν ανεβεί από την προηγούμενη εβδομάδα οι τιμές, ώστε να μην να καλυφθεί, ας πούμε, το κενό.
6: Περισσότεροι ήταν κάτω, χαμηλά στο ράφι, οπότε πρέπει να σκύψεις να το δεις.
7: Εδώ είναι, γράφει δίπλα την τιμή και τη μείωση δίπλα.
8: Δεν τελειώνει ποτέ η ακρίβεια. Η μισθή είναι η ίδια και η ακρίβεια ανεβαίνει.
0: Ωραίος ο κύριος που λέει, μα προχθές, λέει, ανεβάζαν τις τιμές. Λοιπόν, εντωμεταξύ, έχει αρχίσει αυτή η ιστορία με τους χειμωνάκηδες. Είσαι χειμωνάκιας, Χριστίνα, ή του καλοκαιριού, είσαι τι του χειμώνα? Δεν θέλεις το χειμώνα? Εγώ δεν θέλω το καλοκαίρι πάλι. Εγώ, εντάξει, εγώ στρέγομαι με την άνοιξη. Εκεί το 24-25 βαθμοί, φανταστικό, τέλειο, με μια ζακετούλα το βράδυ. Φανταστικά. Λοιπόν, γιατί το λέω αυτό τώρα? Διότι ο Νίκος, ο φίλος μας, έστειλε φωτογραφία από τη Ραφίνα, εκεί που δένουν τα καράβια στο λιμάνι, και λέει 113 μέρες για τα Χριστούγεννα. Αυτός είναι κλασικός χειμωνάκιας. Αυτές οι ευχές, καλό χειμώνα, τόσες μέρες για τα Χριστούγεννα, τόσες μέρες για το Black Friday, καλή, όλα αυτά είναι λίγο, συνταουνιάζουν. Αρκεί να είσαι εντάξει, εκτός κι αν είσαι χειμωνάκιας, ρε παιδί μου. Εγώ είμαι πιο πολύ του χειμώνα. Α, να τα λέμε αυτά. Εσάς που σας αρέσει να ψήνεστε, να τα αποτελέσματα. 20% το ρεύμα πάνω. Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στην φίλη την Αλεξάνδρα που έστειλε και αυτή το μήνυμά της, και στον Νικόλα. Να είστε καλά, παιδιά. Την καλημέρα μου, την αγάπη μου. Πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική. Βοσκόπουλο έχουμε τώρα. Βοσκόπουλο. Και έλεγες, η αγάπη μας θα ζήσει, αλλά.

Αυτή είναι λοιπόν η κατάσταση που επικρατεί στην οικονομία. Την γνωρίζετε πολύ καλύτερα. Σε κάθε περίπτωση η καθημερινότητα είναι αυτή που δεν αφήνει περισσότερα περιθώρια. Βέβαια στην κυβέρνηση το οικονομικό επιτελείο επεξεργάζεται μια σειρά από μέτρα τα οποία θα ανακοινώσει στη διεθνή έκθεση. Αρκετά από αυτά φυσικά έχουν διαρρεύσει, αρκετά από αυτά έχουν βγει στη δημοσιότητα. Από όσα αυτά, από όσα ακούγονται, τι σας φαίνεται ρεαλιστικό, τι σας φαίνεται, τι σας ικανοποιεί, αν υπάρχουν μέτρα τα οποία ακούγοντάς τα, τουλάχιστον σε όσα έχουν διαρρεύσει, τα θεωρείτε προς τη σωστή κατεύθυνση, αν πιστεύετε ότι μπορούσε να γίνει κάτι περισσότερο, αν επέτρεπε η συνθήκη να γίνει κάτι περισσότερο, εάν η κατάσταση αυτή που ζείτε σας ικανοποιεί. Για όλα αυτά λοιπόν ελάτε να μας πείτε, να μας πείτε τη γνώμη σας πάνω σε αυτά που συμβαίνουν και να προσπαθήσουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται, όχι μόνο στον καθένα από μας, αλλά τι γίνεται στην κοινωνία. Γιατί κάπως φαίνεται σαν να έχουμε κλειστεί όλοι σε ένα καβούκι, ο καθένας με τα προβλήματά του, με μια δύσκολη καθημερινότητα, και υπάρχει έτσι μια δυσκολία όσον αφορά στο πώς εκφράζεται ο καθένας. Δηλαδή οι περισσότεροι, ας πούμε, βλέπουν με σκεπτικισμό όλα αυτά τα μέτρα, ίσως επειδή το βλέπεις και από τις δηλώσεις των καταναλωτών, από τις αντιδράσεις του κόσμου. Δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτή η αισιοδοξία ότι να, θα ανακοινωθούν τα μέτρα, θα έρθει κάτι καλύτερο. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί μετά από τόσα χρόνια παρατεταμένης λιτότητας δεν βλέπουμε φως? Δεν μας αφήνουν? Δεν επιτρέπουν τα οικονομικά? Δεν γίνεται σωστός σχεδιασμός? Για στείλτε μας τα μηνύματά σας να μας πείτε τη δική σας γνώμη. radio@parapolitika.gr. Είναι και μια χρονιά εκλογική, μια χρονιά που θα αλλάξει πολλά, έτσι. Οπότε είναι μια χρονιά που θα έχει πάρα πολλές εξελίξεις και στο πολιτικό πεδίο και φυσικά στην οικονομία, γιατί εκεί θα κρυθεί το παιχνίδι. 2-11-10-80-8-80, πάρτε μας τηλέφωνο να μας πείτε μια καλημέρα, να μας πείτε τι γίνεται στους δρόμους, όλοι εσείς που κυκλοφορείτε, που δουλεύετε σε μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ.

Και καταλαβαίνεις ότι δεν κοιμάται ποτέ και όχι απλά δεν κοιμάται. Γυρίσανε και όλοι. Δηλαδή, χθες το απόγευμα μου, ας πούμε, στους δρόμους της Αθήνας, γινόταν ο κακός χαμός. Σαν να μην πέρασε ποτέ αυτή η περίοδος που ήταν όλα ήσυχα και ωραία. Διότι η κίνηση επανήρθε στους δρόμους, ειδικά χθες το πρωί. Πρώτη μέρα λειτουργίας μάλιστα και του νέου τμήματος της τροχέας. Γινόταν ο κακός χαμός στον Κηφισό. Είχαμε μάλιστα και θανατηφόρα τροχέα στο κέντρο της Αθήνας. Δύσκολη η κατάσταση και δύσκολη η κατάσταση στους δρόμους. Ήδη από χθες πρώτη του μήνα. Φανταστείτε τι έχει να γίνει σε 10 μέρες που ανοίγουν και τα σχολεία. Αλλά δεν είναι μόνο το πρόβλημα πώς θα κυκλοφορήσεις, είναι το πρόβλημα και πού θα βρεις να παρκάρεις. Άντε, πήρες το αυτοκίνητο, έφυγες από την περιοχή σου, πήγες στη δουλειά σου, βρες να παρκάρεις. Φύγε από τη δουλειά σου, ταλαιπωρήσου μία ώρα στην κίνηση για να επιστρέψεις πάλι στην περιοχή σου και να προσπαθείς να παρκάρεις. Μισή ώρα, μία ώρα κάποιοι κάνουν και μία ώρα να βρουν, έτσι, να παρκάρουν. Εντάξει, μιλάμε τώρα, έχει γίνει εφιάλτης. Οι άλλοι πάλι το έχουν διακοσμητικό το αυτοκίνητο. Το κουκουλώνουν κανονικά. Πάνε μια φορά το μήνα, βόλτα στην πεθερά, έτσι, και με το αυτοκίνητο. Και άντε, μια βόλτα, ξέρω εγώ, στην παραλία τώρα που είναι και ακόμα και καλός ο καιρός. Και μετά όλα με τα πόδια, με τα μέσα μεταφοράς, όσοι έχουν έτσι μεγαλύτερη υπομονή, γιατί θέλει και μια αλφα υπομονή.

0: Αυτό διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό. Δηλαδή δεν είναι, είναι πολύ δύσκολο project να βρεις να παρκάρεις, να κυκλοφορήσεις στους δρόμους της Αθήνας. Αυτός ο λεγόμενος υπερτουρισμός που λέγαμε για τα νησιά, εμείς τον βιώνουμε εδώ 365 μέρες το χρόνο. Για να ακούσουμε τον κόσμο τι λέει για το παρκάρισμα.
1: Οτιδήποτε κάνω Φιλαδέλφια Ιωνία με τα πόδια. Το αυτοκίνητο είναι παρκαρισμένο στο σπίτι. Απλά δεν χρησιμοποιώ αυτοκίνητο.
2: Ποιο το λόγο?
1: Αυτός είναι ο λόγος. Δεν ξέρω ότι όπου και να πάω από την Νέα Ιωνία και κάτω δεν μπορώ να βρω πουθενά να παρκάρω.
3: Τύχη είναι. Αν θα φύγει κανένας, να βρεις, γυρνάς γύρω-γύρω και που θες να πας δεν μπορείς να εξυπηρετηθείς.
4: Κάνουμε τουλάχιστον μισή ώρα γύρω-γύρω και δεν βρίσκουμε να παρκάρουμε με τίποτα. Με τίποτα όμως. Και δεν ξέρω πώς μπορεί να λυθεί αυτό.
5: Αυτό είναι το κόλπο του Έλληνα χρόνια τώρα.
2: Ναι. Τι έχετε δυναμάζω, μέχρι και τι?
5: Πολυθρόνες, κουβάδες. Κόνους, τσιμεντόλιθους.
1: Σακόλια πάνε στη Τζαμαρία. Στο έδαφος έχουμε δει ακόμα και με μαρκαδόρο ζωγραφισμένο.
2: Θέλετε να παρκάρετε?
6: Δεν έχω τελειώσει ακόμα. Προσπαθώ να βρω να παρκάρω.
2: Πόση ώρα είστε?
6: Είμαι στα 10 λεπτά. Ευελπιστώ στο επόμενο να βρω. Αν δεν βρω, θα πρέπει να πάω πιο μακριά.
7: Στην Ελλάδα, όποιος είναι το σπίτι του από κάτω, βάζει κάτι γιατί νομίζει ότι είναι δικός του χώρος.
4: Έχω παρατηρήσει και κάποια κολονάκια. Υπάρχουν γείτονες εδώ που τα έχουν με αλυσιδάκι και τα ανοίγουν και παρκάρουν.
8: Έχουν καρέκλες τέτοια εδώ πέρα και δεν μπορούμε να περάσουμε εδώ πέρα. Δεν σέβονται και τα αμαία και πατάνε πάνω εδώ στη ράμπα.
6: Υπάρχει αδιαφορία και από την τροχέα και από τον Δήμο. Δεν μπορούμε να κάνουμε αυτοδικία μόνοι μας και να μαλώνουμε. Οι αρμόδιες αρχές θα έπρεπε να αναλάβουν την εργασία, την οποία δεν την κάνουν, είναι αδιάφοροι.
0: Εν τω μεταξύ, στο ρεπορτάζ του Α είχε και εικόνες από πλαστικές καρέκλες με αλυσίδες, οι οποίες βρισκόταν έξω από τα σπίτια, προκειμένου ο άλλος να έρθει να ξεκλειδώσει το λουκέτο. Στο δρόμο τώρα, έτσι. Να ξεκλειδώσει το λουκέτο για να βάλει το αυτοκίνητό του. Καλά, να μην μιλήσουμε τώρα για τα μηχανάκια, κάτι χρέπια μηχανάκια έτσι των 50 που είναι τίποτα, ούτε για ανταλλακτικά δεν είναι. Είναι από το 1821 και το βάζουν εκεί, το έχουν εκεί παρκαρισμένο, το βάζουν λίγο πιο πίσω, φεύγουν, βάζουν το μηχανάκι, ξαναπάνε. Δηλαδή αυτό σου λέει τώρα, επειδή το πάρκινγκ για να αγοράσει μια θέση στάθμευσης έχει φτάσει σε κάποιες περιοχές 50-60 χιλιάδες ευρώ, έτσι κάνει όσο μια γκαρσονιέρα, σου λέει γιατί να πάρω εγώ μια γκαρσονιέρα. Γιατί να πάω, θα πάρω ένα μηχανάκι, χρέπι, έτσι κάτι, ούτε που λειτουργεί, ούτε το φλάσ δεν λειτουργεί. Θα το βάλω εκεί, θα το χρησιμοποιήσω και θα γίνεται όλο αυτό. Επίσης είναι πολύ μεγάλο θέμα το κομμάτι αυτό με τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Σε όλες τις γειτονιές βλέπεις εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα. Θα το ανοίξουμε αυτό το θέμα και στην εκπομπή, διότι σε όλους τους δήμους βλέπεις αυτοκίνητα τα οποία βρίσκονται εκεί για μήνες. Τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά? Πώς μπορεί κάποιος να ενημερώσει? Ποιον μπορεί να ενημερώσει ένας πολίτης για εγκαταλελειμμένο όχημα που βρίσκεται έξω από το σπίτι του, που μπορεί να είναι και κλεμμένο, έτσι? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Υπάρχει μια υπηρεσία που μπορείς να ενημερώσεις? Και αν το αυτοκίνητο είναι εγκαταλελειμμένο εκεί, πότε το σηκώνει ο γερανός? Πότε ο Δήμος επεμβαίνει και το αυτοκίνητο αυτό θεωρείται εγκαταλελειμμένο? Όταν είναι παρκαρισμένο πόσο καιρό εκεί? Και αυτό διότι το βλέπουμε καθημερινά, έτσι, για μήνες να βρίσκονται αυτοκίνητα εγκαταλελειμμένα στις γειτονιές της Αθήνας και επίσης οι Δήμοι από την πλευρά τους, σε άλλο κομμάτι, από τη στιγμή που υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με το παρκάρισμα, δεν φαίνεται να είναι διατεθειμένοι να κάνουν τίποτα. Υπάρχουν τόσοι δημόσιοι χώροι που αφού δεν γίνονται πάρκα, αφού δεν γίνονται αθλητικές εγκαταστάσεις, αφού δεν γίνονται κάποια έργα ανάπλασης, τουλάχιστον ας φιλοξενούν με ένα μικρό αντίτιμο, έτσι, τα αυτοκίνητα των ανθρώπων που διαμένουν εκεί, να εξυπηρετούνται όλοι και όλα ωραία και καλά. Επίσης τα σούπερ μάρκετ, παραδείγματος χάρη, θα μπορούσε να γίνει μία σύμπραξη μεγάλων σούπερ μάρκετ με τους δήμους, έτσι ώστε τις βραδινές ώρες να μπορούν να χρησιμοποιούν οι πολίτες το πάρκινγκ, το σούπερ μάρκετ, για να εξυπηρετείται η κατάσταση. Και να υπάρχει και έλεγχος, μια ασφάλεια κτλ. Για πάνε ενδεχόμενο. Υπάρχουν λύσεις, αλλά θέλεις, δεν θέλεις. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε πολύ ωραία μουσική για την οποία έχει φροντίσει ο Βασίλης Κρυμπάς. Και αμέσως μετά και πάλι εδώ. Τα φιλιά μας, την αγάπη μας, την όμορφη.
9: Status FM. Σταθμός. στους 107.7.
0: 107 που αναμεταδίδει το πρόγραμμά μας, καθώς και σε όλα τα συνεργαζόμενα ραδιόφωνο. Δεν έχω αυτοκίνητο, καρδιά μου, λέει η Βούλα. Γεια σου, Βούλα, αγαπημένη. Τουλάχιστον δεν έχεις το άγχος του παρκαρίσματος. Κάτι είναι και αυτό.

Καλημέρα, καλημέρα, αγαπημένες φίλες, αγαπημένοι φίλοι, είστε πάντα συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλημέρα στο φίλο τον Τζιμ που στέλνει το μήνυμά του από τη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Απαγορεύεται, λέει, να αφήσει το δρόμο, λέει, το αυτοκίνητο χωρίς να έχει τέλη κυκλοφορίας πληρωμένα. Ο Δήμος, λέει, εδώ στη Μελβούρνη θα σου επιβάλλει πρόστιμο ή θα πρέπει να το βάλεις μέσα στην ιδιοκτησία σου, λέει ο φίλος ο Τζιμ. Κατάλαβες, εδώ το βλέπεις από την άνοιξη. Φτάνει χειμώνας, βρίσκεται εκεί το αυτοκίνητο, αγκαλιά με κάτι φύλλα, με κάτι σκόνες, με κάτι χώματα, με κάτι πέτρες, με κάτι αυτό, και παραμένει εκεί. Αμπαμπαμπαμπα, έχουμε αφήξεις, η Ελενίτσα από την Ιγουμενίτσα. Καλημέρα, Ερούλα, στην όμορφη πρωινή σου παρεούλα. Καλή Τεταρτούλα, πάει η βδομαδούλα. Δεν επικρατεί αισιοδοξία, λέει, για τα μέτρα. Έχουμε φάει πολλά. Θα. Σε όλη μας τη ζωή. Τώρα να σου πω, Ελίτσα μου, ότι έχεις και άδικο, δεν μπορώ να σου το πω. Καλά, μιλάμε ότι εάν αναλογιστεί κανείς πόσα έχουμε ζήσει την τελευταία 15 ετία σαν λαός, εντάξει, νομίζω ότι ό,τι έχουμε επιβιώσει είμαστε πολύ μεγάλα κομμάντα. Πρέπει να παίξουμε στην ταινία Indiana Jones. MacGyver, ναι.

Ο Τσακ Νόρις επιστρέπει. Οι περιπέτειες στην Ελλάδα. Οι περιπέτειες ζώντας στην Ελλάδα. Έτσι. Τσακ Νόρις. Έχουμε γίνει όλοι Τσακ Νόρις. Θα έλεγα James Bond, αλλά δεν ξέρεις τι. Με τον James Bond ξέρεις τι γίνεται. Ο James Bond είχε και λεφτά, αρέσει. Δηλαδή είχε το χαβιάρι, ας πούμε, τη σαμπάνια και τη χλίδα. Τώρα εμείς εδώ ψωροκόστενα. Αγγούρια, πατάτες. Πάρε, πάρε, πάρε ό,τι πάρεις 100. Περνάει ο καρπουζάς. Ένα καρπούζι. Βλέπεις το καρπούζι και το παίρνεις μισό. Και έχεις και τη δικαιολογία. Τώρα τι να πεις τώρα, ότι κόβεις από παντού. Οπότε τι θα πεις. Δεν χωράει στο ψυγείο, ρε παιδί μου, τώρα. Είναι πολλά τα ψώνια, κατάλαβες. Δεν χωράει. Τα καινούργια τα ψυγεία δεν έχουν μεγάλη χωρητικότητα. Ναι. Αυτό θα πεις. Για να πας παρακάτω. Καλά, ποιος θα μας το έλεγε τώρα ότι θα βλέπαμε στις λαϊκές εδώ στην Ελλάδα, ας πούμε, στην Αθήνα, θα βλέπαμε λαϊκές, ιδιαίτερα στην Αττική σημαίνει αυτό, λαϊκές τώρα με μια φέτα καρπούζι. Να πουλάνε φέτα καρπούζι. Ποιος θα μας το έλεγε αυτό πριν από 10 χρόνια. Και μην μου πείτε ότι όλα αυτά συμβαίνουν και στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και ότι εδώ και πολλά χρόνια συμβαίνει αυτό, που πάνε οι καταναλωτές και αγοράζουν μια ντομάτα, δύο ντομάτες και αυτό. Δεν είναι έτσι χώρες παραγωγής. Οι βόρειες χώρες, ειδικά της Ευρώπης, δεν είναι χώρες παραγωγής οπωροκυπευτικών. Βέβαια και εμείς που είμαστε χώρες παραγωγής, φεύγουν τα προϊόντα με κάποια λεπτά από το ράφι και εμείς φτάνουμε να τα πληρώνουμε χρυσάφι. Και έχεις, ας πούμε, και τους εστιατόρες, οι οποίοι διαμαρτύρονται, λένε δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν πήγαμε καλά κτλ. Δεν πήγαμε καλά, αλλά τη χωριάτικη την έχετε 15 ευρώ και 17. Τη μισή ντομάτα δηλαδή και το αγγούρι, το εντρίτο. Γιατί είναι πολλά, λέει, τα μεταφορικά κόστη. Μιλάμε για τεράστια μεταφορά τώρα. Να φύγει από το χωράφι πριν στα 500 μέτρα, στην επαρχία μιλάω πάντα. Και να φτάσει τώρα στο τραπέζι σου. Ξέρεις τώρα τι δρόμο πρέπει να ακολουθήσει αυτό? Όχι. Και μην μου πείτε τώρα ότι δεν είναι έτσι, γιατί αυτές οι τιμές που υπάρχουν, που υπάρχουν σε αρκετά μέρη, στα εστιατόρια και τα λοιπά, είναι τιμές απαγορευτικές. Είναι σαν να λες ότι δεν απευθύνομαι στους Έλληνες, απευθύνομαι σε μια άλλη μερίδα κόσμου. Δεν υπάρχει σε καμία ελληνική οικογένεια δυνατότητα να τρώει 2 και 3 φορές τη μέρα έξω. Οπότε, ναι, χρειάζεται η κυβέρνηση να φέρει μέτρα τέτοια, έτσι ώστε η οικονομία να αντέχει, η οικονομία των πολιτών, η τσέπη των πολιτών να αντέχει. Μέτρα τα οποία θα είναι πραγματικά, όχι μέτρα ασπιρίνες, ούτε μέτρα που να λένε μειώσεις της τάξης του 5%, αλλά την ίδια ώρα η αύξηση είναι 30%, σε κάτι άλλο. Δηλαδή, όταν στα ακίνητα οι αυξήσεις είναι τεράστιες τα τελευταία χρόνια, όταν στην ενέργεια επίσης έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις, αλλά στα προϊόντα οι μειώσεις είναι 5%, εντάξει, πώς να επιβιώσει ο μισθός? Παιδιά, αν είναι στο τέλος, να σας πω τι μπορεί να κάνετε. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να τους δίνουμε όλο το μισθό, να πληρώνονται όλα και ό,τι περισσεύει να μας το δίνουν. Κάπως έτσι. Γιατί κάπως έτσι έχουμε καταντήσει. Από την πρώτη του μήνα, αν πληρώσεις τα πάντα. Μου έλεγε ένας φίλος, εγώ την πρώτη, λέει, του μήνα δεν πληρώνω τίποτα. Λέω, γιατί? Μου λέει, είναι θέμα ψυχολογίας. Λέω, θέμα ψυχολογίας τι, ρε παιδί μου, εξήγησέ μου. Μου λέει, αν πληρώσω την πρώτη του μήνα το ενίκιο, το ρεύμα, τα κοινόχρηστα, οτιδήποτε έχει να κάνει με λογαριασμούς και πάω και σούπερ μάρκετ, στις 2 του μήνα θα δω το λογαριασμό μου να είναι κάτω από το, να έχω χάσει τα 2/3. Οπότε μου λέει, το πάω σιγά σιγά. Μία μέρα θα πληρώσω τη ΔΕΗ, 2 του μηνός θα πληρώσω το ενίκιο, να με συνεπίσω στον ιδιοκτήτη. 3 του μηνός θα πληρώσω τα κοινόχρηστα. Σιγά σιγά να νιώθω, να βλέπω το νούμερο στο λογαριασμό ότι κάτι υπάρχει.

Είδα, λέει η Βούλα, σε φυλάδιο σούπερ μάρκετ, καρπούζι λέει 0,22 το κιλό. Δηλαδή πόσο το πήρε, λέει, από τον παραγωγό, λέει η Βούλα. Πόσο το πήρε, μπορώ να σου πω και 5 λεπτά. Μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή, που μιλάγαμε με τους παραγωγούς, η τιμή που ακούσαμε από την Κρήτη, ας πούμε, συγκεκριμένα, το θυμάμαι πολύ καλά γιατί μου είχε κάνει εντύπωση, ήταν 7 λεπτά το κιλό. Και φαντάσου τώρα εσύ σε αυτό το σούπερ μάρκετ που λες που υπήρχε η προσφορά, ήταν 22. Σε άλλα που είναι κοντά στο 1 ευρώ, δηλαδή μιλάμε για καθαρό κέρδος σχεδόν 1 ευρώ. Λοιπόν, πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις, να περάσουμε στη δεύτερη ώρα εκπομπής. Στείλτε τα μηνύματά σας radio@parapolitika.gr 2-11-10-80-8-80. Εκεί σας περιμένουμε να ακούσουμε τη δική σας καλημέρα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ωραία μουσική και επανερχόμαστε.

Καλημέρα, καλό πρωινό. Ακούτε Στάτους 107 και 7. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπηδάκης. Πρωινό είναι, θα περάσει εδώ στον Στάτους. Καλημέρα σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Μας έβρεξε το βραδάκι και προς το ξημέρωμα έριξε μια μπορίτσα. Βρεγμένη η δρόμη, δεν ξέρω αν δημιούργησε κάποιο πρόβλημα. Δεν νομίζω. Ήταν σύντομο το πέρασμα της βροχής από την πόλη. Θα δούμε τώρα στη διάρκεια της εκπομπής. Την καλημέρα μας λοιπόν, να είστε καλά. Τετάρτη σήμερα, ο μήνας έχει 2. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για την έκθεση. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για τις παρουσιάσεις των αρχηγών των κομμάτων στην πόλη μας. Έχουμε και τα δικά μας εδώ. Είχαμε κάτι επεισόδια χθες με πυροβολισμούς. Είχαμε κάτι κλοπές προχθές. Ωραία πράγματα, μια πόλη αγγελικά πλασμένη, ερωτική πόλη, βεβαίως. Ξεκίνημα με τις τηλεφωνικές μας γραμμές, όπως πάντα, 2310-513-000, 2311-82-1050 και φυσικά στο Viber 6908-357-800. Πρώτα και καλύτερα θα ήθελα τις καλημέρες μας. Να πούμε τις καλημέρες μας λοιπόν, να ξυπνήσουμε, να πιούμε το καφεδάκι μας, να ξεκινήσουμε όσο το δυνατόν με καλύτερη διάθεση για τη δουλειά. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, δεν είναι και τόσο εύκολο αυτό. Πόσο εύκολο να είναι να ξυπνάς κάθε πρωί για να πηγαίνεις στη δουλειά? Δεν λέω ότι είναι εύκολο, τουλάχιστον να προσπαθήσουμε να το βελτιώσουμε λίγο. Να προσέχουμε στους δρόμους, είπαμε είναι ακόμα βρεγμένα κάτω. Έχετε το νου σας, όσοι οδηγείτε τούτη την ώρα, και επειδή είναι άδειοι δρόμοι, ας μην πατάμε λίγο το γκάζι παραπάνω. Κανένα πρόβλημα φυσικά στους δρόμους της πόλης. Οι μόνοι που κυκλοφορούν είναι οι νεαροί και οι νεαρές, οι οποίες βγαίνουν από τα μαγαζιά εδώ του κέντρου. Έχω να σας πω, γιατί χθες πήγα για ψώνια, έχω να σας πω τι είδα στο σούπερ μάρκετ. Θα μου πείτε κι εσείς τι είδατε στο σούπερ μάρκετ.

Είπα και η Ιράν παίζουν με τα όπλα τους για μία ακόμη μέρα, με αποτέλεσμα εμείς να πληρώνουμε παραπάνω και το ρεύμα και το πετρέλαιο και λοιπά. Ναι, μην χαρούμε λίγο. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Τελειώνει, λέμε, το καλοκαίρι. Θα πέσει λίγο το ρεύμα, θα γίνει. Μπα. Να, λίγο έπεσε η βενζίνη. Να, μπαμπούμ πάλι. Μια συμφωνία. Πέφτει η βενζίνη. Το πετρέλαιο, μάλλον, για την ακρίβεια. Πάει όλος, βαράει. Τελειώνει η υπόθεση. Ένταση και στις σχέσεις Γερμανίας με Ρωσία.

Ελάτε λίγο να φτιάξουμε τη διάθεσή μας, γιατί δεν ξέρω, σήμερα έχω μια αίσθηση ότι δεν είμαστε και πολύ καλά. Θα το βρούμε όμως, θα το βρούμε στην πορεία. Είμαστε η καλύτερη παρέα, πρωινή παρέα του Στάτους είναι εδώ. Είστε οι καλύτεροι ακροατές. Έχουμε αλληλεπίδραση. Ο ένας ανεβάζει τον άλλον. Ξέρετε, όταν δεν είμαστε εμείς καλά, μας ανεβάζετε. Όταν δεν είστε εσείς καλά, εμείς προσπαθούμε να το κάνουμε. Έτσι είναι αυτά. Αμφίδρομη σχέση. 2310-513-000, 2311-82-1050 και στο Viber 6908-357-800. Πάμε για τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Ήρθαν κιόλας οι πρώτες καλημέρες σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δούμε λίγο τι γίνεται. Δημήτρης λέει: πιο πολύ ψεκασμό θα το έλεγα παρά βροχή στην περιοχή. Λίγο πιο κάτω από την Καμάρα μας ψεκάζουν. Άρη φωνάζει κιόλας, καφεδάκια βλέπω εδώ πέρα. Ωραία. Δημήτρη, ψυχαλίζει τώρα στην Καμάρα, γιατί πάνω εγώ θα το φεγγάρι όταν ξαναγύρισε το σύννεφο. Τι γίνεται? Περιμένουμε κάτι βροχούλες αύριο, αλλά αύριο. Έτσι λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Βέβαια περιμένουμε και μία πτώση της θερμοκρασίας, λέει, αλλά από εβδομάδα ξανανεβαίνει. Παιδιά, λίγο κουράστηκα να σας πω την αλήθεια με αυτή τη ζέστη. Έχω βαρεθεί να είμαι μέσα στα κλιματιστικά. Γεια σου Βαλάντη μου, καλημέρα, λέει, αδερφέ. Πολλά φορτηγά για Χαλκιδική, κατά τα άλλα οκ, για Χαλκιδική, συνεχίζει ακόμα η Χαλκιδική να τροφοδοτείται με ρυθμούς καλοκαιριού? Δεν ξέρω, θα δείξει.

0: Α, τώρα όχι, μάλιστα, είπα και εγώ. Τι γίνεται τώρα? Δεν ξέρω αν βρέχει πουθενά Πέριξ της Θεσσαλονίκης. Δώστε μας μια εικόνα και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές και στο Viber. Την καλημέρα μας. Χθες είχα μια ιδιαίτερη κουβέντα για το θέμα το γνωστό. Πότε αλλάζει η ώρα, παιδιά? Με τον που μπει ο Σεπτέμβριος, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Πάμε λίγο στη γραμμή όμως. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Άρη, Εύη είμαι.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μόνο εσείς και εμείς είμαστε στον δρόμο. Ξύπνη τέτοια ώρα.
0: Τίποτα, ε. Τίποτα.
1: Τώρα πέρασα περιφερειακό. Την έξοδο που είναι για πολίτη Ευκαρπία, έχει γίνει κάτι, έχει μια καλύκα εκεί.
0: Ναι.
1: Έχει τρία περιπολικά, ας προσέχουν λίγο, γιατί κόβει, ενώ έρχεσαι κανονικά δηλαδή και τρέχεις αρκετά, κόβει ξαφνικά η κυκλοφορία και...
0: Πάνω, μισό λεπτό, πριν μπεις στην...
1: Εσωτερική περιοχή, στην εσωτερική...
0: Ναι, άλλο λέω, πριν μπεις στο δρόμο για την...
1: για το στρογγυλό. Ναι, ακριβώς την έξοδο για πολύ την Ευκαρπία. Με κατεύθυνση ανατολικά, έτσι.
0: Ανατολικά.
1: Ανατολικά, ναι, συγγνώμη, εγώ δεν το είπα.
0: Ανατολικά, μάλιστα. Εντάξει, έχει περιπολικά πάντως.
1: Περιπολικά, ναι.
0: Μάλλον θα μείνει Ιταλίκα γι' αυτό.
1: Και ένα άλλο φορτηγό έχει μάλλον ήρθε για να τη μαζέψει. Μπας με τόση...
0: Να προσέχουμε.
1: Και ο χρόνος σας προσέχουν, ναι.
0: Ναι, είναι και ξημέρωμα, μην έχουμε κανένα ντράβαλο.
1: Στο
0: τσάκι, ναι. Δηλαδή πριν μπει στο δρόμο για τον κυκλικό κόμβο, αυτό μου λες τώρα.
1: Πριν μπει στο κόμβο, ναι. Δηλαδή περνάς τον Εύωσμο, η επόμενη έξοδος είναι Πολύχνη Ευκαρπία, ακριβώς εκείνη την έξοδο.
0: Άρα στα δυτικά όλα τα παθαίνουμε. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τι φωλιά έχουμε εκεί πέρα, τι γίνεται?
1: Δεν ξέρω, μάλλον έχουμε πιο μάγκες
0: οδηγίες. Ναι, καλά, ναι. Άμα σου πω ότι γίνεται το βράδυ εκεί πέρα στο περιφερειακό, τέλος πάντων, ας μην τα ανοίξουμε τώρα αυτό το ζήτημα. Άντε, να είσαι καλά, καλημέρα. Καλημέρα, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Έλα, Ρούλη, καλημέρα.
0: Καλημέρα,
2: Λεβέντη μου. Λοιπόν, καλημέρα και στην Εύη, ναι, και στον όλο τον κόσμο. 4:30 ώρα το πρωί έγινε αυτό με την Ταλίκα εκεί στη Σταυρούπολη. Πέρασα εγώ εκεί την ώρα. Πήρα και εγώ, πήρα τηλέφωνο την τροχιά, γιατί πιάνει δυο λωρίδες κοντά.
0: Έμεινε αυτός... η Νταλίκα, ε?
2: Όχι, αγόρι μου, γλίστρισε. Εκείνη την ώρα ψυχάζησε 4:30 ώρα του.
0: Και πού χτύπησε στις μπαρές?
2: Χτύπησε πρώτα αριστερά στο τσιμέντο και μετά έφυγε και χώθηκε εκεί που βγαίνει ο δρόμος για να φύγουμε για την Τάρα, παιδί μου, πριν ανέβει στη γέφυρα.
0: Ναι, κατάλαβα.
2: Και το δρομάκι που
0: βγαίνει. Ξαναπάμε λίγο. Επειδή είναι πρωί και είμαστε λίγο από τον ύπνο, είναι στο δρόμο τώρα πρόσφατα, ναι. Ξέρεις, είναι λίγο με το μισό μάτι ανοιχτό. Ξαναπάμε λίγο το σημείο. Ερχόμαστε από δυτικά προς ανατολικά.
2: Ναι, από Εύωσμο πάμε για Ευκαρπία π.χ.
0: Πολύ ωραία. Περνάμε τη γέφυρα της Σταυρούπολης.
2: Όχι. Τη γέφυρα, ακριβώς πριν την ανεβείς.
0: Ναι.
2: Ή θα ανεβείς τη γέφυρα ή θα πας από κάτω δεξιά για να βγεις στη Λαγκαδά. Αυτές είναι.
0: Μπράβο.
2: Αυτό είναι ακριβώς εκεί στο δρομάκι που πάει για Λαγκαδά.
0: Αυτοί που ανεβαίνουν για Τιτάνι, είναι μάλλον, πήγε να φύγει από εκεί.
2: Ναι, πήγε να φύγει από εκεί και γλίστρισε. Τώρα εκείνη την ώρα ψυχάζεται.
0: Στον δρόμο δηλαδή, κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης.
2: Ναι.
0: Και τον έχει κλείσει όλο.
2: Ο τράκτορας έχει γυρίσει πάνω στο θάλαμο. Είναι 180 γύρισε ο τράκτορας. Εγώ όπως το είδα το πρωί εκείνη την ώρα, δεν είχε, θέλει προσοχή. Τώρα πήρα την τροχιά εκείνη την ώρα.
0: Πάντως η Εύη προηγουμένως μας είπε ότι έχει ανοιχτή λωρίδα.
2: Ναι, μια λωρίδα.
0: Μάλιστα.
2: Εκεί όμως είναι τρεις λωρίδες. Μια που πάει για να βγει κάτι για Λαγκαδά και άλλες δυο που πάνε για τη γέφυρα.
0: Σωστά, έχεις δίκιο.
2: Αυτός είναι στραβά και κλείνει μια μισή λωρίδα, να σου πω, ρε παιδί μου. Πώς να σου πω.
0: Οπότε ούτως ή άλλως όσοι είναι να στρίψουν είτε δεξιά για Λαγκαδά είτε αριστερά για Τιτάν.
2: Όχι, άμα δεν το μάζεψαν μέχρι τώρα πρέπει υποχρεωτικά πάνε από τη γέφυρα. Δεν μπορείς να πας. Έχει κλείσει.
0: Μάλιστα.
2: Δεν μπορείς να πας από κάτω για Λαγκαδά από εκεί, έχει κλείσει.
0: Ωραία, πρωί.
2: Ναι, γλίστρηση, είχε εκείνη την ώρα ψυχάλιζε και τώρα ή τράβηξε το εντάρτερ και δίπλωσε ο τράκτορας ή πάτησε από το μαφρένο, δεν μπορώ να καταλάβω, λοιπόν. Αλλά δίπλωσε.
0: Άντε. Μη βρέξει, ρε παιδί μου, καλημέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα με τη βροχή και με τις ανηφόρες αυτή τη χώρα? Μη δούμε βροχή και ανηφόρα να την κάνουμε την πατάτα μας, ρε παιδί μου. Δεν γίνεται. Τι είναι αυτό το πράγμα? Τέλος πάντων. Λοιπόν, επαναλαμβάνουμε. στη γέφυρα της Σταυρούπολης, από δυτικά προς ανατολικά, κάτω ο δρόμος που περνάει κάτω από τη γέφυρα για να βγείτε για Λαγκαδά, είτε να στρίψετε αριστερά προς το Τιτάν, προς το Δερβαίνι δηλαδή, να φύγετε ευθεία για Πολύχνη και Ευκαρπία. Έχουμε τα λύκα γυρισμένη, μας τα είπε η Εύη, μας τα είπατε εδώ ωραία. Τι ωραία δηλαδή, τέλος πάντων, γύρισε. 4,5 ώρα ακόμα δεν την πήρανε. Εντάξει, τι έπαθε ρε παιδιά. Τι έπαθε δηλαδή. Τα λύκα είναι, τόσο πολύ χτύπησε. Θα το ξαναπούμε φυσικά, γιατί μπαίνουμε σταδιακά στην εκπομπή. Αλλά προς το παρόν σας έλεγα για την ώρα. Όταν μπαίνει ο Σεπτέμβριος, ακούω από 10 μεριές πότε αλλάζει η ώρα. Η ώρα αλλάζει τον Οκτώβριο. Τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Οκ.

Βέβαια το καλό με το φθινόπωρο, με τον Οκτώβριο δηλαδή που αλλάζει η ώρα, αν και είναι μακριά ακόμα, απλά το τονίζουμε γιατί ανοίγει πάλι η κουβέντα. Με το που μπει ο Σεπτέμβριος, αυτό έχουμε, αυτό το πρόβλημα έχουμε, τίποτα άλλο δεν μας απασχολεί. Το καλό είναι ότι θα κερδίσουμε μια ώρα ύπνο τέλειο Οκτωβρίου. Περιμένετε, είναι ρε παιδί μου, πώς περιμένουμε τις αργίες, έτσι.

Λίγο ψυχάλισε, να το πρώτο πρόβλημα. Οπότε να έχουμε το νου μας. Γεια σου Στέλλα μου, καλημέρα, καλό πρωινό και εσένα. Ο τράκτορας λέει γύρισε ανάποδα. Ας είναι καλά οδηγός, λογικά καλά θα είναι οδηγός. Και εσύ Στέλλα στον δρόμο, τι γίνεται ρε παιδιά? Για την ώρα πολύ είμαστε έξω, να ξέρετε. Στο ασβεστοχώρι πάω να στείλουμε χαιρετήματα στη Σοφία τη Λίγα. Γεια Σοφάκη. Με καφεδάκι έτσι λίγο πριν φύγει, ξυπνάμε, ξέρετε, κάνουμε τον καφέ μας. Είναι ερωτελεστή ο πρωινός καφές. Βέβαια, χθες άκουγα ότι ο ελληνικός, λέει, είναι ο χειρότερος καφές για τη χοληστερίνη. Κάτι τέτοιο διάβασα από ένα γιατρό. Γιατί, λέει, δεν φιλτράρεται καθόλου τα μικροσωματίδια. Γιατί δεν κάθεται όλο το κατακάθι, τα μικροσωματίδια, λέει, κάτι τέτοιο. Εγώ, παιδιά, ελληνικό πίνω. Τι να σας πω τώρα. Ο πρώτος καφές είναι πάντα διπλός ελληνικός. Μετά πίνω και φρά. Πέπινο και εσπρέσο, δεν έχω προβλήματα. Καφές να είναι, καλός να είναι και ό,τι να είναι. Στελίτσα, πού είσαι εσύ, για πες μας λίγο.

Επαναλαμβάνουμε για όσους μπαίνετε τώρα σιγά σιγά στην παρέα μας, κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης με μέτωπο προς ανατολικά έχει γυρίσει ένα φορτηγό. Εκεί ο δρόμος είναι κλειστός, είναι ανοιχτός. Δώστε μας και εσείς, αν πηγαίνετε προς τα εκεί, μία πληροφορία, γιατί πριν ήταν κλειστός, τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Σταδιακά μπορεί να δώσουν μία λωρίδα, μπορεί να σας διώχνουν από πάνω, θα δούμε. Βέβαια ακόμα είναι πολύ πρωί, έτσι. Ό,τι είναι πρέπει να γίνει γρήγορα. Στις 4.30 ώρα είναι και το ζήτημα. Έλα παιδιά να το τρέχουμε λίγο το πράγμα.

Εγνατία λέει έχει κίνηση. Σοβαρά μιλάς. Εντάξει τώρα σε σχέση με τον Αύγουστο λογικό είναι. Πέντε αυτοκίνητα να δούμε κίνηση θα το πούμε έτσι. Ότι έχει γυρίσει ο κόσμος, Στέλλα μου, έχει γυρίσει, έχεις απόλυτο δίκιο. Γεια σου Χαρούλα, αγαπημένος ελληνικός λέει. Ναι ρε παιδιά, εντάξει τώρα μην μας τα βγάλουν όλα σκάρτα. Θοδωρή μου καλημέρα και σε σένα.

Και επειδή είναι λίγο νωρίς ακόμα για να αρχίζουμε τα βαριά της επικαιρότητας. 6:25 είναι, παιδιά, καλημέρα. Θα σας πω ότι έχει πάει σε άλλο επίπεδο ο έλεγχος και οι υποψίες. Η τεχνολογία έχει κάνει άλματα, έτσι. Ακούστε τώρα τι έγινε στην Ταϊβάν. Στην Ταϊβάν, προσέξτε τι έγινε τώρα από εκεί. Ξέρετε τα πράγματα και τα gadget και όλα αυτά είναι σε τουλάχιστον μια δεκαετία μπροστά από μας. Μια απίστευτη λοιπόν υπόθεση στην Ταϊβάν προκάλεσε συζητήσεις για τα όρια της ιδιωτικότητας. Ένας άντρας υποψιαζόταν ότι η σύζυγός του είναι απατάρ, παιδί μου. Είχαν παντρευτεί. Μετά από λίγο μένανε μαζί με τους γονείς. Μετά λέει πηγαίνανε τα Σαββατοκύριακα στο εξοχικό. Κάπου εκεί μετά από 2 χρόνια ο άνδρας άρχισε να καταλαβαίνει και να υποψιάζεται κάτι, γιατί είδε διαφορές στην αλλαγή και αλλαγές μάλλον στη συμπεριφορά της σύζυγου του. Και τι αποφάσισε να κάνει? Είδε λοιπόν ότι η σκούπα, η ηλεκτρική σκούπα, αυτό το στρόγγυλο που κάνει η ρομποτική που πάει βόλτες, αυτόν είχε κάμερα. Εκεί λοιπόν, παραμονή Χριστουγέννων, αποφάσισε να ενεργοποιήσει από απόσταση τη ρομποτική σκούπα του σπιτιού. Ήθελε να επικοινωνήσει, λέει, με τη σύζυγό του μέσω της συσκευής. Όταν όμως άνοιξε, λέει, την κάμερα της σκούπας, τακ, τι είδε? Είδε τη σύζυγό του με έναν άλλον άντρα μέσα στο σπίτι και άρχισε να παρακολουθεί από ζωντανή εικόνα. Στη συνέχεια φυσικά κατέγραψε όλη τη σκηνή. Η σύζυγός του ήταν με άλλο άντρα. Βεβαίως γύρισε λίγο μπούμεραγκ αυτό. Γιατί γύρισε μπούμεραγκ? Αυτό το υλικό το χρησιμοποίησε ως αποδεικτικό στοιχείο σε δικαστική διαμάχη. Αλλά τι έγινε ύστερα? Η σύζυγός του σου λέει, φιλαράκι, εντάξει, εγώ έκανα τι έκανα, αλλά με παρακολούθησε. Υπάρχουν και ιδιωτικότητα, λέει η σύζυγος. Έκανε λοιπόν μήνυση για παράνομη καταγραφή προσωπικών στιγμών. Ο άντρας υποστήριξε ότι είχε καταγράψει το υλικό αποκλειστικά και μόνο για να συγκεντρώσει αποδεικτικά στοιχεία. Το δικαστήριο δεν πίστηκε και έφαγε φυλακή. Ναι, καλά ακούσατε. Έφαγε φυλακή 5 μηνών.

εξαγοράσιμη βέβαια η ποινή, αλλά είδατε τι γίνεται. Πόσο τα πράγματα μπορεί να μπερδευτούν. Είχε υποψίες, έβαλε αυτή τη σκούπα τη στρόγγυλη που η δικιά μου έχει, δεν έχει. Και τι να μην έχει η δικιά μου, δεν κατάλαβα.

Καλό πρωινό, 23 10 500 13 000 23 10 82 10 50. Και στο Viber 69 08 357 800. Και προσοχή παιδιά, προσοχή στις κούπες. Ελέγξτε τις κούπες. Γεια σου Δεσποινάκη, να σε καλά, καλημέρα και σε σένα.

Στα αθλητικά τα οποία θα τα δούμε βέβαια στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε κύπελο σήμερα, έχουμε αγώνες σήμερα. Ο ΠΑΟΚ παίζει με τον Όφη, θα τα δούμε λίγο αργότερα. Αντιτοκούμπο στον Άρη, θα τα δούμε αναλυτικά στη δεύτερη μας ώρα.

Λοιπόν, ήδη άρχισε να μαζεύει κόσμο το σημείο που είχαμε από τις 4-4.30 ώρα που μας ενημερώσατε. Το γύρισμα εκεί του τράκτορα της Νταλίκας. Ήδη άρχισε να μαζεύει αρκετό κόσμο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους φίλους, τους ακροατρές, φίλες ακροάτριες για την ενημέρωση. Όποιος περάσει από εκεί να μας πει λίγο τι γίνεται, γιατί μας είχαν πει ότι είναι κλειστός ο δρόμος κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης. Το λέμε από το ξεκίνημα της εκπομπής για όσους ξεκινάτε σταδιακά για να μπείτε στο αυτοκίνητο και να πάτε προς τη δουλειά σας κυρίως τέτοια ώρα. Ο δρόμος κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης από τα δυτικά προς τα ανατολικά είναι κλειστός, έχει γυρίσει νταλικά. Έχει δημιουργήσει μποτιλιάρισμα. Βέβαια η Εύη μας είχε πει ότι μία λωρίδα νομίζω ήταν ανοιχτή. Για δώστε μας λίγο εικόνα σας παρακαλώ. Έχει πιάσει μία μισή λωρίδα, ήταν κλειστή μέχρι πριν από λίγο.

Ακούτε Στάτους 107.7, πρωινό είναι θα περάσει. Στο μικρόφωνο παρέα σας ο Άρης Παπιδάκης. Η καλύτερη παρέα είστε. Δεν σας χορταίνω ειλικρινά. Είμαστε παντού. Είστε παντού, είστε καλύτεροι ρεπόρτερ. Το μοναδικό μας λοιπόν πρόβλημα πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα, το πρώτο για αυτή την πρώτη εκπομπή της Τετάρτης, είναι κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης, από τα δυτικά προς τα ανατολικά, από όχι γυρίζει τα λύκα, υπάρχουν περιπολικά βέβαια. Επιστρέφουμε σε λίγο. Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια του διαλύματος, αν περάσει κάποιος φίλος ακροατής, φίλη ακροάτρια, είτε τηλέφωνο 2310 513000, 2311 82 1050, είτε στο Viber 6908357800, πώς είναι η κατάσταση τώρα κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Μα το σημάδι. Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος.
2: Όσο σ' αγαπώ.
1: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
3: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Εδώ είμαστε. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Εγώ τώρα πέρασα τη γέφυρα. Δεν είδα κάτι.
0: Φύγανε δηλαδή.
1: Βέβαια, εγώ από Ορεοκράτη έκανα δεξιά για περιφερειακό. Απέναντι που θα

0: το έκανα δεξιά, δεν ήταν κάτι.
1: Εσύ έστειπες δεξιά αεροκάστρο και δεν βλέπεις πρόβλημα, γιατί εδώ μου το δίνει ως...
0: Εγώ βγήκα από το φανάρι, έκανα δεξιά αεροκάστρο για να βγω περιφερειακό για να πάω για Παπαγεωργίου, δεν είναι τίποτα.
1: Δηλαδή,
0: τώρα, άμα είναι πριν το φανάρι, ίσως δεν ήταν καλά.
1: Συγγνώμη,
0: αλλά...
1: η εσωτερική περιφερειακή, πέρασε στην Μακρυγιάννη δηλαδή.
0: Εγώ ήμουνα, ξαναλέω, περιοκάστρο. Εκεί στα Λευκοσυντήρια.
1: Α, είναι πιο πριν από την Ωραιοκάστρου.
0: Α, τότε δεν το πρόσεξα.
1: Είναι πιο πριν από την Ωραιοκάστρου το ζήτημα.
0: Ναι.
1: Είναι πιο πριν.
0: Αν το Βαλμά έκανα δεξιά, μία περιφερειακού για ανατολικά, δεν είναι τίποτα. Απέναντι βέβαια, ξαναλέω, είχε ένα περιπτωτικό τον Πιμπί το Βεζινάδικο, αλλά φαίνεται ο δρόμος περπατάει. Άμα είδα λάθος.
1: Όχι, είναι πριν την Ωραιοκάστρου. Πριν την Ωραιοκάστρου είναι περίπου, πού να σου πω τώρα, εκεί που είναι, που στρίβεις για να πας ακριβώς πριν, για να ανέβεις για την, για τη γέφυρα.
0: Άμα είναι πριν, δεν είναι.
1: Ναι, είναι πριν αυτό το ζήτημα.
0: Okay, εντάξει, γιατί είπες κάτω από τη γέφυρα, γι' αυτό...
1: Όχι, λέω ότι όσοι πάνε κάτω από τη γέφυρα να προσέχουν, γιατί έχει κλείσει το, έχει πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα προς τα εκεί.
0: Okay, εκεί προσοχή,
1: δεν έχει φτάσει, δεν φαντάσου, είναι. Το μποτιλιάρισμα έχει φτάσει στη Μακρυγιάννη. Στη Μακρυγιάννη.
0: Εντάξει. Γι' αυτό, εντάξει. Εγώ άκουσα κάτι ιδιαίτερο, γι' αυτό επικοινωνήσα.
1: Ναι. Καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε ζητηματάκι. Φτάνει, ξεκινάει μόνο από τη Μακρυγιάννη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Το πρόβλημα είναι στη βάση της γέφυρας, ερχόμενη από την παλιά περιφερειακή, να σας το πω.
1: Ναι.
2: Βάζει ακριβώς τη γέφυρα. Έχει ιερανό, τα μαζεύουνε.
1: Το φορτηγό...
2: Υπάρχει μια λωρίδα ανοιχτή.
1: Α, υπάρχει μια λωρίδα ανοιχτή.
2: Το πρόβλημα φτάνει μέχρι κάτω από τη γέφυρα, κάτω από το μέσο τούνελ της Μακρυγιάννη.
1: Ναι, ναι, αυτό το βλέπω. Το βλέπω. Είναι στο τούνελ της Μακρυγιάννη φτάνει εκεί το πρόβλημα.
2: Μέχρι το τούνελ της Μακρυγιάννη φτάνει.
1: Το όνομά σου.
2: Έχει Σταύρος.
1: Σταύρο μου, σε υπέρ ευχαριστώ. Πάντως, εγώ το βλέπω. Το μποτιλιάρισμα φαίνεται.
2: Ναι, έχει γερανό, έχει τροχέα.
1: Μάλιστα.
2: Πρέπει να έχει μια λωρίδα που περπατάει.
1: Άμα είναι περπατάει μια λωρίδα, κάτι γίνεται.
2: Που ανεβαίνει επάνω και πας δεξιά για να πας για Λαγκαδά. Για...
1: Ναι, ναι, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Καλημέρα.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ.
3: Καλημέρα, Άρη.
1: Καλημέρα.
3: Ρε Άρη, πώς να μην γίνουν ατυχήματα. Είμαι στο περιφερειακό πριν από 20 λεπτά, στο ύψος μεταξύ Φιλίππιο και Πέφκα.
1: Ναι.
3: Είμαι στο δεξί, στη δεξιά λωρίδα και πηγαίνω με 60. Και νιώθω ότι τρέχω. Έχω και ένα βανάκι και νιώθω ότι τρέχω για την ποιότητα του στρώματος.
1: Ναι, είναι στενό το περιφερειακό και είναι στενός.
3: Και με προσπερνάει ένα λεωφορείο, ρε φίλε, τουλάχιστον με 80 χιλιόμετρα την ώρα. Μιλάμε σε ξυστά. Εντάξει, δηλαδή οι άνθρωποι δεν πάνε καλά.
1: Λεωφορείο του ΟΑΣ.
3: Όχι, λεωφορείο τουριστικό. Άντε να μην πω το όνομα τώρα που κανονικά θα έπρεπε να το πω, αλλά. Παιδιά, λίγο σοβαρευτείτε. Σοβαρευτείτε λίγο στην επαγγελματική σου οδηγή. Σοβαρευτείτε λίγο. Με 80-90 στον περιφερειακό, με έργα και με βροχή. Έλεος δηλαδή.
1: Μάλιστα. Τι να πούμε. Άντε, καλημέρα.

0: Το θετικό είναι ότι υπάρχει γερανός και το φορτηγό μάλλον το μαζεύουν από ό,τι μας είπε ο φίλος ακροατής ο Σταύρος. Από τις 4.30 ώρα είναι το ζήτημα, να ξέρετε. Στην περιφερειακή, μέτωπο προς τα ανατολικά. Από τη Μακρυγιάννη σταματάτε, κάτω από τη γέφυρα εκεί στον κυκλικό κόμβο σταματάτε. Είναι στον παράδρομο πηγαίνοντας προς τον δρόμο, να σας δώσω να καταλάβετε, για Λαγκαδά και για Τιτάν. Όσοι βγαίνετε από Ρεοκάστρου δεν έχετε πρόβλημα. Όσοι έρχεστε όμως από την περιφερειακή και έρχονται πολλά φορτικά για να ανέβουν Τιτάν τώρα τέτοια ώρα, εκεί θα έχουμε ζήτημα. Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Από πού προκύπτει, φίλε,

0: ότι ο περιφερειακός είναι στενός.
1: Στένεψε ο περιφερειακός. Τι είπα που προκύπτει. Δύο λωρίδες είναι τσιμα-τσιμα.
0: Είναι δύο λωρίδες. Ήταν τρεις και είναι δύο.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό είπε ο φίλος ακροατής ότι είναι λίγο ζόρικα. Αν είναι δύο, ναι, είναι μεγάλο οχήματα, ναι, είναι ζόρικα.
0: Η κάθε λωρίδα είναι όπως ήταν. Από άποψη πλάτους.
1: Ναι, ναι, απλά έχουμε τα στιθέα δεξιά-αριστερά.
0: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι στο πλάτος της λωρίδας που δικαιούσε να έχεις. Είναι 3.30.
1: Απλά είναι λίγο τζιγζακωτός ο περιφερειακός και πρέπει να προσέχουμε.
0: Το γιοταχή σου παραπάνω από ένα 80 δεν έχει, ναι, μαζί με τους καθρέφτες.
1: Όταν ο φίλος ο Κροατής λέει ότι εγώ πήγαινα με 60 και με πέρασε με 80 τουριστικό λεωφορείο.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω με τον φίλο ακροατή. Απλά λέω ότι επειδή εμείς, εγώ προσωπικά, δηλαδή όταν ερχόμαστε εδώ στο φλάι με τους Γερανούς, ο Γερανός έχει 3 μέτρα φάρδος.
1: Ναι.
0: Είναι μέσα από τις γραμμές. Τα φορτηγά είναι 2,5. Τα φορτηγά, τα λεωφορεία είναι 2,5 mm-hmm. μέτρα το πλάτος τους.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: τα αυτοκίνητα δεν ξεπερνούν το 1,70. Οι λωρίδες είναι κανονικές όπως
1: είναι. Είναι, απλά έχουμε τα στιθέα, οπότε δεν μπορείς να κάνεις κανένα λιγμό άμα λίγο γίνει κάτι, κατάλαβες. Αυτό λέμε ότι...
0: Σου λέω ότι η λωρίδα είναι πάνω από 3 μέτρα πλάτος.
1: Απλά και εγώ επειδή τον κάνω...
0: Εσύ που είσαι 1,70, εγώ... 1,70 με το γιο ταχύ σου, χωράς. Το πρόβλημα δεν είναι στη λωρίδα. Εκεί που θέλω να καταλήξω. Το πρόβλημα δεν είναι στο πλάτος της λωρίδας. Το πρόβλημα είναι ότι απλά δεν έχουμε τις γνώσεις για να οδηγήσουμε...
1: Καλά, αυτό λέω, μα αυτό είναι το ζήτημα, ότι υπό αυτές τις συνθήκες βλέπουμε ότι κάποιος ότι οδηγάει στον περιφερειακό και πηγαίνει με 60 ή 50 και δεν ξέρει καλά το δρόμο, λίγο επειδή κάνει και τα ζιγζάκ το δρόμος.
0: Επειδή πηγαίνω, έρχομαι, δηλαδή χθες το πρωί, προχθές το πρωί για να έρθω εδώ στο εργοτάξιο, λοιπόν, σε δύο διαφορετικά σημεία του περιφερειακού, είχα μπροστά μου δύο γυναίκες, οι οποίες ήταν στο πίσω αριστερό μέρος ενός φορτηγού και δεν περνούσαν. Okay. Κρατούσαν όμως όλους τους υπόλοιπους εκεί.
1: Εντάξει, είπαμε, είναι θέμα οδηγικής συμπεριφοράς. Να είσαι καλά, καλημέρα. Πού είστε τώρα.
0: Στο φλάι,
1: έτσι. Να είσαι καλά, άκου τώρα τι έχουμε σαν σήμερα, να είσαι καλά. Με τα μάτια μας στραμμένα στην εσωτερική περιφερειακή, με το ζήτημα που ξεκίνησε από τις 4.30 περίπου, όπως μας ανέφεραν φίλοι ακροατές στο ξεκίνημα της εκπομπής και όπως μας λέτε τώρα κι εσείς, υπάρχει Γερανός που προσπαθεί να πάρει το φορτηγό. Αρχίζει και τραβάει και πριν τη Μακρυγιάννη το ζήτημα, τον κόμβο της Μακρυγιάννη. Όσοι πάτε δηλαδή από τον κόμβο της Μακρυγιάννη για να βγείτε προς τη Σταυρούπολη, από κάτω για να πάτε για Τιτάνια Λαγκαδά, για Μίκη Θοδωράκη για την ακρίβεια, είστε μποτιλιασμένοι. Μία λωρίδα κυκλοφορίας προς το παρόν. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα. Το 31 π.Χ. λαμβάνει χώρα η ναυμαχία του Ακτίου μεταξύ του Οκταβιανού και της συμμαχίας Μάρκου Αντωνίου και Κλεοπάτρας. Ο Οκταβιανός αναδεικνύεται νικητής και λίγο αργότερα αναλαμβάνει αυτοκράτορας της Ρώμης. Το 1822, συμφωνία Κεσέρ Αχμέτ Πασά και οι Σουλιώτες εγκαταλείπουν τον τόπο τους από το λιμάνι της Πλάτζας για να εγκατασταθούν πρόσφυγες στα Επτάνησα. Από εκεί, παρά την απαγόρευση των Αγγλικών αρχών, θα διαφύγουν αργότερα στα διάφορα μέτωπα της Νοτίου Ελλάδος για να πολεμήσουν υπό την αρχηγία δικών τους ή άλλων οπλαρχηγών. 1843. Πτωχευμένη Ελλάδα, σας θυμίζει κάτι? Αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο που συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα θα ξεσπάσει η επανάσταση της 3 Σεπτεμβρίου. 2 Σεπτεμβρίου του 1945 λήγει επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας.

1966, Χρήστος Παπα-Νικολάου κατακτά το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5-0-5. Ενώ το 1997 σποδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών εξαπολύει ο πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης φωτογραφίζοντας τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια λέγοντας ότι το ένα άρπαξε λεφτά από τον Κοσμάκη Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμάζεται να κάνει το ίδιο. Το 1878 γεννιέται ο Ίων Δραγούμης, βασικός εκφραστής του ελληνικού εθνικισμού και της μεγάλης ιδέας. 1883, Ρούντολφ Βάιγκλ, Πολωνός γιατρός και νοσολόγος, ο οποίος παρασκεύασε το πρώτο αποτελεσματικό εμβόλιο κατά του επιδημικού τύφου, μια από τις παλαιότερες και πιο μολυσματικές ασθένειες της ανθρωπότητας. Τότε κάναν καλά τα εμβόλια, τώρα δεν κάνουν καλά, τέλος πάντων. 1901 γεννιέται ο Ανδρέας Εμπειρίκος, Έλληνας ποιητής και ψυχαναλυτής. 1877, Κωνσταντίνος Κανάρης φεύγει από τη ζωή για την μορφή της Ελληνικής Επανάστασης, Ναύαρχος και Πρωθυπουργός. 1973, φεύγει από τη ζωή ο Τζορτζ Τόκλιν, Βρετανός συγγραφέας, Χόμπιτ, Άρχοντας των Δαχτυλιδιών και άλλα βιβλία φοβερά και τρομερά. 1984, Μάνος Κατράκης φεύγει από τη ζωή, ο γκόλιθος του ελληνικού κινηματογράφου, της ελληνικής τηλεόρασης. Σήμερα μας φύγαν πολλοί, να ξέρετε.

Μετά το Μάνο Κατράκη το 2014 φεύγει από τη ζωή ο Αντώνης Βαρδής.

Το 2021 φεύγει από τη ζωή ο δικός μας Μίκης Θεοδωράκης. Γεννημένος 29 Ιουλίου του 1925 στη Χίο. Κριτικής και μικρισιατικής καταγωγής. Ο Μίκης Θεοδωράκης όλων των Ελλήνων, όλης της Ελλάδας και όλου του κόσμου. Από τις σπουδαιότερες προσωπικότητες του 20ου αιώνα.

Αυτά λοιπόν γίνανε σαν σήμερα. Φυσικά είπαμε κορυφαία απώλεια, ο Μίκης Θεοδωράκης. Το ποτηλιάρισμα στην εσωτερική περιφερειακή σε λίγο θα φτάσει στη Μεάνδρου, να ξέρετε. Να επαναλάβω για όσους μπαίνουν τώρα στην παρέα μας, το λέμε συνέχεια από το πρωί, από τις 4.30 ώρα έχει γυρίσει μια νταλίκα

λίγο μετά τον κόμβο Μακρυγιάννη, στον παράδρομο εκεί που πάμε για να βγούμε κάτω από τη γέφυρα της Σταυρούπολης, να κάνουμε δεξιά για Μίκη Θεοδωράκη και αριστερά για Τιτάν. Έχει γυρίσει μία νταλίκα. Όπως μας ενημερώσατε πριν από λίγο, υπάρχει γερανός αυτή την ώρα, προσπαθεί να την τραβήξει. Το μποτιλιάσμα πάντως σε λίγο θα φτάσει, παιδιά, μέχρι και τη Μεάνδρου. Έχετε το νου σας πάντα πάνω από, από τη γέφυρα, κανονικά δηλαδή στον δρόμο της ιστορικής περιφερειακής και όχι από τον παράδρομο, γίνεται χαμός. Και γυρίστε από Ευκαρπία, άμα θέλετε να βγείτε είτε για Μίκη Θεοδωράκη, είτε να πάτε από Λεωφόρο Στρατού δηλαδή για να βγείτε για Μίκη Θεοδωράκη, είτε να κάνετε αναστροφή και να βγείτε από την Ευκαρπία προς το Τιτάν.

Καλημέρα στο Γιώργη, καλημέρα στον άλλο τον Γιώργο. Να σε καλά, Γιώργο. Ντιτρόιτε. και στο Viber 69-08-357-800. Από... Α, άνοιξε μόλις, μου λέτε. Απλά άφησαν κάτι κόνους στη μέση και φρενάρουν τα αμάξια χωρίς λόγο. Μόλις άνοιξε λοιπόν ο δρόμος, βέβαια το ποντιάσμα είναι τεράστιο αυτή την ώρα. Θα μας πάρει αρκετό χρόνο για να επανέλθει εκεί η τάξη, γιατί είναι πολύ στενός ο δρόμος ούτως ή άλλως, και φυσικά έχουν και πάρα πολλά αυτοκίνητα και κυρίως φορτηγά για να φύγουν προς Δερβαίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τηλεφωνήματά σας. Από τις 6 ώρα δεν σταματήσαμε να σας ενημερώνουμε για το συμβάν. Πάρα πολλά τηλέφωνα, τα ακούσαμε και στον αέρα εδώ του Στάτους 107.7. Είστε παντού και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συντροφιά και για τη βοήθεια. Πάμε για πρωτοσέλιδα.

Πάμε να ξεφυλίσουμε γρήγορα τις εφημερίδες μας, ξεκινώντας με την Καθημερινή. Τα ασυγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών, υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Αλλεπάλληλα σοκ στην αγορά ομολόγων. Χαμός γίνεται, χαμός. Ίντρικες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο, παραιτήσεις και διαφωνίες στην Αμερική. Χαμός γίνεται, ο ένας δίνει τον άλλον εκεί, παιδιά, να ξέρετε. Από την Καθημερινή πάμε στην Απογευματινή. Κίνηση μάτα από Άδωνη στην Ιστερία Σαμαρά. Τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος, οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας και ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Εμβριώτη του 1937. Νίκος Δένδιας, αντιμετώπιση όλων των απειλών με την ασπίδα του Αχιλλέα. Ριζοσπάστης, τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Από το 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Μία μέρα μετά την έναρξη της συμφωνίας κυρίων με τα σούπερ μάρκετ, τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αποκαλύπτουν ότι, ότι καμία ανακούφιση δεν μπορεί να προσφέρει στα λαϊκά νοικοκυριά. Μανιφέστο, πράσινη συσάχθεια, όταν το Πασόκ αντιγράφει τις θέσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Άδωνης Γεωργιάδης, η πρόταση να διαγραφεί το 30% της αρχικής οφειλής σημαίνει ότι την επόμενη ημέρα έχεις μνημόνιο. Τύπος της Θεσσαλονίκης. Έπειτα από 37 χρόνια το μνημείο αποδίδεται ξανά στην πόλη, το Αλκαζάρ λάμπει ξανά στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Το είπαμε και το πρωί, το είπαμε και την Παρασκευή, ότι φύγανε οι λαμαρίνες επιτέλους από το Αλκαζάρ. Εγκαινιάζεται νέα πτέρυγα στο Παπανικολάου από τον Άδωνη Γεωργιάδη. Και άνοιξε πύλες η νέα αγορά Μοδιάνο με 32 διαμαντάκια και έρχονται κι άλλα εκεί, να δούμε πώς θα πάει. Το πρώτο εγχείρημα δεν πήγε καλά, θα δούμε το δεύτερο τώρα. Κόντρα. Στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία, απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πώληση των πυράβλων. Θεσσαλονίκη, το τρίπτυχο του εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης που θα εξαγγείλει σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας. Και προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξη στο Καστελόριζο, άμεση η απάντηση της Αθήνας. Λόγος, πάτησε γκάζι ο πληθωρισμός με καύσιμο την ενέργεια. Λογικό είναι. Σοκ από την κατάθεση του 43χρονου για το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Μέση Ανατολή Πετρέλαιο, νέα δοκιμασία για την ελληνική οικονομία και όχι μόνο. Με το που βαράνε εκεί, είπαμε, όλα γίνονται μακελιό. Ελευθερή ώρα. Τι λέει τώρα εδώ? Μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο, η ασπίδα του Αχιλλέα, η Σφεντόν του Δαβίβ και ο Γολιάθ Ερντογάν. Οι Ρώσοι εκτιμούν, λέει, πως η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ αυξάνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, απειλώντας να παρασύρει στην Άβυσσο Ελλάδα και Κύπρο. Μάλιστα. Γι' αυτό παίρνουμε εμείς τα όπλα, για να μην μας κάνουν τσικλίκια οι Τούρκοι. Political. Το κυνήγι των ποσοστών με καταλήτη τη ΔΕΘ, η πολιτική κουζίνα παίρνει φωτιά. Ποιοι είναι οι στόχοι των επιτελείων σε Νέα Δημοκρατία, Ελλάς και Πασόκ για τη μάχη της πρώτης κάλπης? Κάτσε να δω λίγο τι λέει Star τώρα. Το μωρό ήταν του σατανά, αυτό που είπε ο πατέρας. Αυτό που βάζετε παιδάκια στα πρωτοσέλιδα, το έλεγε και ο Δημήτρης Βενιέρης εχθές. Αυτό που βάζετε παιδάκια μέσα σε μπουκάλια και τα βάζετε φωτογραφία, ρε παιδιά, δηλαδή έλεος λίγο. Η καυτή κόρη του Προέδρου των ΗΠΑ, ακόμα πιο σεξι, μάλιστα. Καλά. Χώρισε, λέει, πριν από το γάμο η Κλέλια Ανδριολάτου και ο Πασχάλης πάντρεψε την κόρη του. Μάλιστα. Δεν τα πολύ γνωρίζω αυτά. Λοιπόν, αγγίζουμε τις 7, πάμε σε διάλειμμα, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε εδώ στον Στάτους 107 και 7. Επαναλαμβάνω,
Μας ενημερώσατε ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Έχει φύγει μάλλον το φορτηγό. Όχι, έχει λυθεί το πρόβλημα. Έχει φύγει το φορτηγό από τον δρόμο που οδηγεί προς Λαγκαδά, προς Μίκη Θοδωράκη και Τιτάν εκεί προς τα δυτικά, παραπλεύρος της γέφυρας της Σταυρούπολης. Το μποτιλιάρισμα βέβαια παραμένει στο σημείο και είναι αρκετά μεγάλο ακόμη και τώρα. Βέβαια μειώνεται σιγά σιγά, είχε φτάσει περίπου μέχρι και τη Μεάδρου, τώρα σταδιακά μειώνεται, δεν είναι καν ούτε μέχρι και τη Μακρυγιάννη, έχει φύγει δηλαδή, οπότε σιγά σιγά τα πράγματα ομαλοποιούνται στην γέφυρα της Σταυρούπολης. Μπορείτε να μπαίνετε στο δρόμο κανονικά, έχει φύγει το φορτηγό, μας ενημέρωσαν φίλοι ακροατές, από τις 6 ώρα. Από τις 4.30 είναι και το φορτηγό. Από τις 6 ώρα φίλοι ακροτές μας δίνουν συνέχεια πληροφόρηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Αυτό είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Την ενοχή 19 εκ των 22 κατηγορουμένων στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Κρήτη αποφάσισε το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Αθηνών. Η υπόθεση αφορά τη χορήγηση επιδοτήσεων σε πρόσωπα από τη Μεγαλόνισο, τα οποία εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στην Άνδρο, την Κάσο, την Κάλυμνο, την Ίσυρο, την Καστοριά και τη Φλόρινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιαννιτσά Πέλλας. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιαννιτσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Στο επίκεντρο βρίσκεται η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, καθώς η πόλη κινείται ήδη σε ρυθμούς ΔΕΘ. Η φετινή οργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου με τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Περισσότερη εποχή οι εκθέτες και περίπου 200.000 επισκέπτες αναμένεται να περάσουν από τη Θεσσαλονίκη, ενώ το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιχειρηματικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές δράσεις. Επίσκεψη εργασίας στη Θεσσαλονίκη και σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας πραγματοποιεί αυτές τις ημέρες η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει αυτοψίες έργα πολιτισμού αλλά και συμμετοχή στις εκδηλώσεις της 90ης ΔΕΘ. Σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα συνεχίζονται παράλληλα οι πολιτικές και αναπτυξιακές δράσεις εν ώψη της ΔΕΘ. Κυβερνητικά και κομματικά στελέχη πραγματοποιούν περιοδίες σε Ροδόπη, Εύρο, Ξάνθη και Δράμα με επίκεντρο τα ζητήματα ανάπτυξης, υποδομών και ενίσχυσης της περιφέρειας. Καλούμαστε να συζητήσουμε την ελάφρυνση των ποινών, ενώ δεν έχουν απαντηθεί όλα τα ερωτήματα της υπόθεσης. Αναφέρεται σε ανακοίνωση του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι. Η σχετική δίκη στο εφετείο ξεκινά στις 16 Σεπτεμβρίου και έρχεται στο ακροατήριο κατόπιν ανέρεσης του Αρείου Πάγου, ο οποίος έκρινε αμετάκλητα ένοχους τους καταδικαστέντες για την τραγωδία, κάνοντας δεκτό το σκέλος των προσφυγών που αφορούσε αποκλειστικά την απόρριψη του ελαφρυντικού, του σύνομου βίου, των καταδικαστέντων Σωτήρη Τερζούδη, Βασίλη Ματθεόπουλο και Ιωάννη Καπάκη. Ανέλαβαν επισήμως τα καθήκοντά τους σήμερα οι νέες Πρυτανικές Αρχές του Πανεπιστημίου Μακεδονίας με τον καθηγητή του Τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο να αναλαμβάνει τη θέση του Πρύτανη. Το νέο διοικητικό σχήμα συμπληρώνουν οι αντιπρυτάνης Ιορδάνης Ελευθεριάδης, Σπυρίδων Λίτσας, Σταυρούλα Μαυρογέννη και Νικόλαο Σαμαράς. Νυχτερινή πυρκαγιά αναστάτωσε την Αγία Τριάδα. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα Τετάρτου Ορόφου. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονιοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο ενώ διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, το Πεντάγωνο έχει τοποθετήσει κρυφά σε κυβερνητικές θέσεις αρκετούς συντηρητικούς βετεράνους του στρατού, οι οποίοι έχουν μεγάλη απήχηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς όμως να αποκαλύπτει τους ρόλους που τους έχει αναθέσει, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα της εφημερίδας Washington Post.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Σποραδικές νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αντιστοίχως, στον πολύγυρο μέγιστη θερμοκρασία θα έχουμε τους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκίου τους 34, στις Αιρές τους 35, στα Γιάννητσά και τη Βέρεια 36 βαθμούς Κελσίου. Καθώς επίσης και στην Καστοριά η μέγιστη θερμοκρασία 32 και στα Γρεβενά 34.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 7. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
8: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
7: Μίδια.
8: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
7: Προπόληση ticketservices.gr.
9: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
10: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Καραγιάννη, τυρί Αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
13: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
13: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Ακούτε στα 107.7, πρωινό είναι θα περάσει. Τελείωσε το ζήτημα στην εσωτερική περιφερειακή. Έχουμε γεννήθηκε ζήτημα στην περιφερειακή. Ανηφόρα Νεάπολης προς τα ανατολικά έχουμε χαμηλές ταχύτητες μέχρι περίπου και την έξοδο των Σικαιών. Και ένα μικρό ζήτημα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά. Αυτά είναι τα ζητήματα που έχουμε αυτή την ώρα στους δρόμους. Τα υπόλοιπα είναι μια χαρά, είτε έρχεστε από ανατολικά είτε από δυτικά.

0: Δεν φαντάζομαι σήμερα που θα έρθει ο κύριος Τσίπρας το βράδυ να βρέχει. Να τον υποδεχθούμε με βροχή.
1: Δίνει πιθανότητα βροχής. Καλημέρα.
0: Αλήθεια, καλημέρα, ναι, καλημέρα.
1: Και σήμερα και αύριο δίνει πιθανότητα βροχής.
0: Εντάξει, κλειστό χώρο θα γίνει εκδήλωση για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελλάς, αλλά και πάλι. Εντάξει, καλύτερα είναι να είναι καλός ο καιρός, όπως και να το κάνεις. Έχει γίνει μεγάλη κινητοποίηση για να συγκεντρωθεί
1: κόσμος. Ναι, το καταλάβει αυτό.
0: Φεύγουν μηνύματα παντού, ε.
1: Το καταλάβει αυτό.
0: Λοιπόν, σήμερα το βράδυ ο κύριος Τσίπρας παρουσιάζει σε ξενοδοχείο της πόλης, όχι κεντρικό, είναι λίγο πιο έξω το ξενοδοχείο. Παρουσιάζει το οικονομικό πρόγραμμα. Οι συνεργάτες του επιμένουν ότι ό,τι παρουσιαστεί σήμερα είναι κοστολογημένο και όχι μόνο κοστολογημένο, ότι έχουν βρεθεί και οι πόροι, δηλαδή από πού θα πάρουν τα χρήματα. Τίποτα, ας πούμε, δεν είναι στον αέρα.
1: Στο λογιστήριο του κράτους θα πάει αυτό για να...
0: Κοίτα, δεδομένου ότι εθελοντικά πάει στο λογιστήριο του κράτους, δεν νομίζω να το κάνουν αυτό. Κάνω μία πρόβλεψη, έτσι. Κάνω μία πρόβλεψη.
1: Γιατί εχθές, ας πούμε, είχαμε και δηλώσει. Η κυρία Αλεξοπούλου είπε ότι όταν ζητήθηκε από τον κύριο Ανδρουλάκη να το δώσει αυτά που... τις προαναγγελίες
0: ναι,
1: που
0: ναι,
1: έκανε,
0: ναι.
1: Δεν χαρακτηρίστηκε πολύ ωραία το λογιστήριο του κράτους. Πάμε να ακούσουμε λίγο τι είπε.
2: Φορά που μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο ακούστηκε το θέμα κοστολόγησης και να δούμε πόσο κάνουν αυτά τα προγράμματα, αυτές οι προτάσεις που πολύ σωστά λέτε, ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης και παρουσία των 300 βουλευτών περίπου είπε ότι ποιο γενικό λογιστήριο του κράτους, τον Μπακάλικο.
1: Μάλιστα. Μπακάλικο.
0: Αυτά τα είπε ο Ανδρουλάκης.
1: Ναι.
0: Ο Τσίπρας δεν το είπε, Μπακάλικο. Ο Τσίπρας δεν είναι καν μέσα στη Βουλή, έτσι, προς το παρόν.
1: Ο Τσίπρας δεν είπε τίποτα.
0: Αλλά δεν φαντάζομαι να πάει και αυτό στο λογιστήριο του κράτους.
1: Κοίτα, προεκλογικά είμαστε. Ούτε εγώ φαντάζομαι ότι θα πάει. Λίγο δύσκολο, το βλέπω. Γιατί άμα πάει, κοίτα, κουκιά δεν βγαίνουν, ξέρεις. Πρέπει να αποδείξεις αυτά που λες. Και επειδή, επαναλαμβάνω, είμαστε σε προεκλογική περίοδο, άφησε και λίγο ελεύθερα τη φαντασία του καθενός να τρέχει.
0: Ναι, και καλό να την αφήσει ελεύθερη τη φαντασία, γιατί μαθαίνουμε ότι στα γκαλοπάκια που ξεκίνησαν δεν είναι.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Τόσο ζωηρός.
1: Ναι, δεν
0: δηλαδή, δεν είναι και. Προς Θεού, δεν είναι Μαρία Καριστιανού που ξεφούσκωσε και έχει φτάσει στο 3-4-5%. Αλλά υπάρχει ένα ταβάνι, φαίνεται, και μια μικρή κάμψη σε κάποιες δημοσκοπήσεις, μάλιστα. Έτσι. Δηλαδή, πάει ο αρχικός ενθουσιασμός. Φαίνεται ότι κάπου κάθεται στα ποσοστά του. Οπότε, ναι, προφανώς θα πρέπει να τάξει και αυτός τώρα.

0: Και σε αυτές τις δημοσκοπήσεις θα μετρηθεί και ο Σαμαράς.
1: Θα μετρηθεί ο Σαμαράς, ο οποίος Σαμαράς τα άκουσε χθες, έτσι, τον κύριο Καρατζαφέρη.
0: Όχι μόνο τα άκουσε από τον κύριο Καρατζαφέρη, αλλά προέκυψε και αυτό το θέμα με το έντυπο του ΕΟΠΗ που έγινε, ναι, ο χαμός. Τι ήταν αυτό δηλαδή, πραγματικά.
1: Στο οποίο και ο κύριος Βελόπουλος μπήκε μέσα.
0: Εντάξει, χαμός.
1: Αλλά ο Άδωνης Γεωργιάδης, λοιπόν, με ανάρτησή του.
0: Ναι, να πούμε τι έγινε έτσι. Βεβαίως. Για όσους δεν ξέρανε πολύ γρήγορα. Υπήρχε ένα έντυπο λοιπόν για κάποιες εξετάσεις, κάποια... κάτι τέτοιο.
1: Μια πλατφόρμα, στην πλατφόρμα, πλατφόρμα μέσα.
0: Που σημειώνεις για φάρμακα ήταν, αν θυμάμαι.
1: Σωστά.
0: Καλά. Και τέλος πάντων είχε φύλλα, άρεν, θύλη, ξέρω εγώ πώς τα λέγαμε παλιά, άνδρας, γυναίκα, και είχε και ένα άλλο που έλεγε άλλο, ένα κουτάκι. Και έγινε χαμός. Το βρήκε ο Σαμαράς και τι walk agenda, τι θέλετε να καταργήσετε την οικογένεια, τι το ένα, τι το άλλο. Πήρε και το μπαλάκι, σήκωσε το γάντι, όπως είπε και εσύ ο Βελόπουλος. Μπήκε και αυτός μέσα, μια από τα ίδια περίπου, για να μην σας τα πολυλογώ. Και βγαίνει ο Άδωνης ο Γεωργιάδης με μια ανάρτηση και λένε, παιδιά, δεν το είδαμε εμείς, δεν το είχαμε δει. Τώρα έχουμε δεκάδες παρόχους, οι οποίοι κάνουν πλατφόρμες.
1: Σωστά.
0: Και έντυπα σε εισαγωγικά, τα οποία τα περνάνε για να μπορεί ο κόσμος να συμπληρώνει ηλεκτρονικά κτλ. Δεν είχαμε δει, λέει, ότι ήταν αυτό. Το είδαμε, μιλήσαμε με τον πάροχο, το διόρθωσε.
1: Δόθηκε εντολή αμέσως, λέει, να διορθωθεί.
0: Κανένα πρόβλημα, no problem. Δηλαδή, το να βλέπουμε πίσω από όλα walk agendas και προσπάθειες να καταργηθούν οι ελληνικές οικογένειες κτλ. Το θέμα ξεκίνησε από την εφημερίδα Εστία, πρέπει να πούμε. Εντάξει, οκ. Okay, ως δημοσιογράφοι, οι άνθρωποι κάνουν τη δουλειά τους.
1: Κανένα πρόβλημα. Δεν είναι κακό κάτι που δεν είναι σωστό να το αναδεικνύεις.
0: Προφανώς, αυτά είπε και ο Υπουργός, ότι κάτι που δεν είναι σωστό να το αναδεικνύεις, να το διορθώνουμε και εμείς άμεσα. Αλλά μην τώρα κατευθείαν βλέπουμε για τους πολιτικούς, το λέω, προσπάθειες να πέσει το κάστρο της Αγίας Ελληνικής Οικογένειας, έτσι. Έγινε η διόρθωση, εκδόθηκε η ανακοίνωση. Αυτό τώρα είναι ένα πολύ μικρό περιστατικό που δες τώρα με τι ασχολούμαστε, έτσι. Όχι δημοσιογραφικά, η Εστία καλά έκανε, αλλά πολιτικά ασχολούμαστε με ένα κουτάκι που μπήκε κατά λάθος σε μια πλατφόρμα,
1: Βιντινία,
0: ηλεκτρονική.
1: Είμαστε εν αναμονή του κόμματος του κ. Σαμάρα. Ωραία. Η εκλογική πελατεία του κ. Σαμάρα από αυτά πιάνεται. Είναι λογικό.
0: Και επειδή και η εκλογική πελατεία του κ. Βελόπουλου,
1: ναι,
0: επίσης από αυτά πιάνεται.
1: Είναι λογικό.
0: Γι' αυτό, επειδή ψαρέμουν στην ιδιαδεξαμενή, γι' αυτό και αυτό μπήκε.
1: Αν δεν διορθωνόταν, εκεί αλλάζει το ζήτημα. Εκεί πάμε να του ξανασυζητήσουμε το θέμα.
0: Ναι, και βέβαια το δικαιολόγησε, το αιτιολόγησε μάλλον, συγγνώμη για το λάθος, το αιτιολόγησε ο Υπουργός Υγείας, λέγοντας ότι καθένας μπορεί να αυτοπροσδιορίζεται όπως θέλει. Εμένα δεν μου πέφτει λόγος, ας πούμε, Άρη, αν εσύ αυτοπροσδιορίζεις ως γάτα ή ως ξέρω εγώ κάτι άλλο.
1: Τα είχαμε και αυτά, είναι.
0: Αλλά είπε ο Υπουργός ότι στο θέμα της φαρμακευτικής αγωγής, το να αυτοπροσδιορίζομαι εγώ ως άντρας, ενώ είμαι γυναίκα, μπορεί να έχει ολέθρια αποτελέσματα για τη φαρμακευτική μου αγωγή, την υγεία μου, την πορεία μου κτλ. Έτσι.
1: Βεβαίως, έχεις δίκιο, έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί παίρνεις τα ανάλογα φάρμακα.
0: Ότι είμαι βιολογικά, αυτό γράφω. Δεν σημαίνει άλλο. Είμαι γάτα με τρία πέταλα.
1: Γιατί μπορεί να πάρεις λάθος φαρμακευτική αγωγή. Έχεις δίκιο και να απειληθεί η ζωή σου.

0: Νομίζω σήμερα πάντως θα βγουν πολλές ειδήσεις το βράδυ, έτσι. Θα δούμε το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Τρεις φορές θα έρθει.
1: Ήδη ήρθε, έκανε τη σύσκεψη με τους παραγωγικούς φορείς. Η δεύτερη είναι σημερινή και η τρίτη είναι 9 του μηνός.
0: Θα δώσει και συνέντευξη τύπου εννοείται, έτσι, στα πλαίσια της ΔΕΘ.
1: Φυσικά.

0: τώρα, Ευάγγελε.
1: Ναι, λέει ο Ευάγγελος. Είναι η δουλειά μου, λέει, πάνω σε αυτές τις φόρμες. Άνετα γίνεται από εμάς τους εκατοντάδες προγραμματιστές. Οι φόρμες από τη μάνα τους έχουν πολλά κενά παιδεία. Το default είναι ακαθόριστο και μετά δίνεις, λέει, το όνομα του παιδίου. Κάποιος το ξέχασε. Απλές αρχές προγραμματισμού, λέει, databases. Ναι, αλλά βλέπεις τι γίνεται.
0: Ο καθένας το παίρνει και το κάνει.
1: Το
0: τεντώνει. Αυτό που λέμε. Το τεντώνει, το πάρει, παιδί.
1: Καλά, κοίτα, από την άλλη πλευρά και η κυβέρνηση θα πρέπει στο εξής να είναι παν έτοιμη για τέτοιες επιθέσεις. Γιατί με αυτή την ατζέντα θα παίξει ο Σαμαράς, έτσι.
0: Φυσικά, αυτό λέγαμε. Αυτό λέγαμε.
1: Για τέλος πάντων τους γκέι, τέτοια πράγματα. Αυτό που ονομάζει ο ίδιος woke agenda και εθνικά θέματα, αυτά είναι.
0: Οπουδήποτε βρει κενό, θα τρουπώσει. Και λογικό είναι. Όταν θέλεις να κόψεις από κάποιον, γιατί για να μην κρυβόμαστε, έτσι. Να κυβερνήσει δεν θέλει, γιατί δεν μπορεί κιόλας, δεν βγαίνουν τα κουκιά για να κυβερνήσει. Προφανώς προσπαθεί να κάνει ζημιά στη Νέα Δημοκρατία. Μάλλον αυτός λέει στον κύριο Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία.

0: Πρωί θα περάσει, πλησιάζουμε τις 7.30. Προβλήματα στην ανηφόρα της Νεάπολης, προβλήματα στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου προς τα δυτικά και προς τα ανατολικά. Αυτά τα δύο σημεία έχουμε προς το παρόν, η κεντρική δρόμη είναι μια χαρά. Ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα μιας γυναίκας όταν ξυπνάει, για πες μου λίγο.
1: Το μεγαλύτερο πρόβλημα μιας γυναίκας όταν ξυπνάει.
0: Ναι.
1: Να μη σου πω και στον ύπνο μας το σκεφτόμαστε. Τι θα φάμε σήμερα.
0: Τι θα μαγειρέψει. Εμείς έχουμε τη λύση όμως. Λοιπόν, επειδή ξυπνάτε και οι κυρίες τουλάχιστον, οι νοικοκυρές, δεν έχετε αποφασίσει ακόμα τι θα φάτε, σας έχουμε τη λύση. Η λύση είναι μία. Στόφα. Καθημερινά, φρέσκο, μαγειρεμένο φαγητό με πολλές διαφορετικές επιλογές. Έχετε δηλαδή τεράστιο μενού, σαλάτες, γλυκά και με προσφορές μία συν μία. Δηλαδή παίρνετε μια παραγγελία συν μία δώρο. Έτσι. Για να τρως πραγματικά νόστιμο φαγητό, χωρίς να χρειάζεται να μαγειρέψεις, να φύγει από το μυαλό σου δηλαδή αυτός ο προβληματισμός ο καθημερινός. Στόφα Κωνσταντίνου Καραμαλή 172. Και φυσικά take away και delivery μέσω εφαρμογών. Μπαίνετε στην εφαρμογή, παραγγέλνετε ή σας τα φέρουνε ή πάτε τα παίρνετε και λύνετε το πρόβλημα του φαγητού της ημέρας.

0: Πάμε σε διάλειμμα και με την επιστροφή μας θα ακούσουμε τι είπε ο κύριος Καρατζαφέρης. Γιατί τα έχωσε πολύ στον Αντώνη Σαμάρα.
1: Και πούσε ακόμα.
0: Και πούσε ακόμα, σωστά. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια, μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο. Πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό. Σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
6: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
11: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
12: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
10: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
13: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
14: Θαλασσινός Pro.
13: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
14: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
13: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
14: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας. Εκτίδη Εθνική.

0: Ακούτε στα 107 και 7. Καλό πρωινό σε όλους και σε όλες. Πρωινό Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου. Προσπαθούμε να έχουμε καλή διάθεση.
1: Εντάξει, καλή διάθεση έχουμε. Καλή διάθεση έχουμε. Έρχεται έκθεση, εμείς θα είμαστε στην έκθεση πάλι για άλλη μια χρονιά.
0: Χθες πήγα στο σούπερ μάρκετ να σου πω.
1: Α, είδες κωδικούς.
0: Είναι λίγο δυσδιάκριτα τα πράγματα, λίγο μπερδεμένα είναι.
1: Έχει σήμανση, γιατί εγώ δεν πήγα, μην κάνω την έξυπνη.
0: Δεν έχει πριν και μετά.
1: Ναι, αυτό δεν το έχει.
0: Δεν έχει πριν. Πρέπει να μπει στην πλατφόρμα, να τσεκάρεις την προηγούμενη τιμή και μετά να ελέγξεις. Είναι λίγο.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Από τη στιγμή που βλέπεις ότι υπάρχει σήμανση πτώση τιμών.
0: Ναι.
1: Βλέπεις, ξέρεις ότι υπάρχει μια μείωση. 5, 10, 15. Οπότε εντάξει. Λοιπόν, αφού πήγε σούπερ μάρκετ και αφού θα κερδίσεις και μερικά ευρώ. Κάτι θα σου μείνει στην άκρη.
0: Κάτι ψηλά, θα σου μείνει. Αναλόγως το ποσό που ξοδεύει στο σούπερ μάρκετ.
1: Α, μπράβο. Λοιπόν, φέρ σου έξυπνα, κλείσε τώρα το ταξίδι σου για 28η ή για Χριστούγεννα με τον Greco Travel και κέρδισε έως 80 ευρώ το άτομο, βλέπω. Δεν είναι λίγο, δηλαδή το Greco Travel κάνει καλύτερες εκπτώσεις από τις εκπτώσεις που βλέπουμε στα ράφια των σούπερ μάρκετ με τις συμφωνίες κυρίων του Υπουργείου κτλ. Το Greco Travel κάνει λοιπόν πραγματικές προσφορές, αρκεί να κλείσεις γρήγορα το ταξίδι σου και για 28 Οκτωβρίου ή για Χριστούγεννα. Έχει πάρα πολλούς προορισμούς. Μπες στο site του Greco Travel, στο site της εταιρείας ή μπες στο Facebook greco.gr-travel και κλείσε τώρα όπου θέλεις να πας για 28 ή για Χριστούγεννα. Και έχει φανταστικούς προορισμούς. Από κλασικούς προορισμούς στην Ευρώπη μέχρι
0: Αμερική. Ιδιαίτερους.
1: Μέχρι, άκου τώρα, Φιλανδία-Λαπωνία. Σου άνοιξε την όρεξη.
0: Ναι. Δεν έχω πάει ποτέ.
1: Καλά, ποιος έχει πάει τώρα Λαπωνία, Ρεσιάρη. Πιστεύω ότι ο Βενιέρης που είναι πολύ ταξιδεμένος δεν έχει πάει Λαπωνία.
0: Μπάει, θα έχει πάει. Θα έχει πάει νομίζω. Αν δεν έχετε πάει, Greco Travel.
1: Φυσικά, ναι, Greco Travel και για πιο κλασικούς προορισμούς. 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη

0: Καένια.
1: Καλημέρα στο Λεωνίδα, καλημέρα στον Τάσο, στην Τέρη. Καλό πρωινό, παιδιά.

0: Σας χρωστάμε καρατζαφέρι.
1: Ο αντίπαλος του Μητσοτάκη, ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος? Είναι ο Τσίπρας, είναι ο Ανδρουλάκης, είναι ο Σαμαράς?
2: Από αυτούς, κανείς από αυτούς.
1: Ποιος είναι ο εαυτός του?
2: Είναι οι Μηντιάρχες. Οι Μηντιάρχες οι οποίοι είναι, παίζουν ρόλο Σαμαρά.
3: Πάλι τα ίδια.
2: Δώσ' μου Μητσοτάκη, δώσ' μου Μητσοτάκη. Ο Μητσοτάκης λέει, παιδιά, μέχρι εκεί. Παραπάνω δεν γίνεται. Αυτοί εκβιάζουν. Ποιος θα πάρει περισσότερα? Πολλοί Μηντιάρχες, διορθώνω, όλοι οι Μηντιάρχες, εάν τους δώσει ο Μητσοτάκης αυτά που ζητούν, θα είναι ζήτο Μητσοτάκης.
1: Εάν άμα δεν θέλουν τον Μητσοτάκη, θέλουν κάποιον άλλον. Ποιος είναι αυτός?
2: Θέλανε τον Ανδρουλάκη, δεν τους βγήκε ο Ανδρουλάκης και φέρανε από τα ζήτητα τον Τσίπρα.
0: Από τα ζήτητα τον Τσίπρα. Από τα ζήτητα. Παλιά καραβάνα, δεν είχε πρόβλημα να τα πει τώρα. Βέβαια, ιδιαίτερο ενδιαφέρον ήταν η επίθεση προς τον Αντώνη Σαμαρά. Είπε βαριές κουβέντες.
2: Γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI και τα λοιπά όλα. Ο Σαμαράς
3: όταν
2: με πιάνει...
3: Όταν φύγατε από την κυβέρνηση.
2: Ναι, με πιάνει στην είσοδο, στην έξοδο μάλλον, και μου λέει, σε παρακαλώ Γιώργο, πες δυο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω και εγώ μετά. Εντάξει, εντάξει. Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου.
3: Μάλιστα.
2: Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για το Σαμαρά, εκείνος δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, ρε, εσύ τι έγινε, άρα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
3: Α, και έκανε τον deal.
2: Ναι, έκανε τον deal.
1: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό? Δεν το ξέρετε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει?
2: Ναι, σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι.
3: Δηλαδή, ενώ υπήρχε συμφωνία να μην πειράξει ανθρώπους ο ένας του άλλου, ρώτησε, ο ίδιος έκανε deal.
2: Ρώτησε Δημήτρη, τους 12-13 που είχαν φύγει, εάν τους έκανε έστω και μισό τηλεφώνημα, μισό, για πρόσκληση. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους, με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα, να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν πήγαινε, εάν δεν πήγαινα.
3: Α, σας ήθελε?
2: Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Mm-hmm. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το λόγο?
3: Τώρα, γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη? Τι συμβαίνει εδώ τώρα? Ναι. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό?
2: Τίποτα άλλο, γυνάτι. Γυνάτι.
3: Γυνάτι,
2: Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση, σαν του Επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
0: Γυνάτι λέει, δεν έχει μπέσα, και αν του δίνανε μια θεσούλα, δεν θα έκανε και πολλά.

0: Καλημέρα στον Θοδωρή. Την αντιπολίτευση, λέει, η δουλειά της αντιπολίτευσης είναι να αναδεικνύει τα λάθη της κυβέρνησης. Μπράβο στον Υπουργό. Καλημέρα στα κορίτσια που είναι στο θερμοκήπιο, μας λέει η Πόπη. Καλημέρα σε όλα τα κορίτσια, σε όλους όσους εργάζεστε, σε όλους όσους είστε στον δρόμο τέτοια ώρα ή στην εργασία σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Εύα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνεις?
1: Καλά, εδώ κοιτάζω.
0: Σήμερα είδα ο καφές κανονικά, έτσι.
1: Ναι,
0: έτσι,
1: ναι, σήμερα τα κατάφερα.
0: Δεν είχαμε ατυχήματα.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει,
1: όχι,
0: καλό
1: όχι.
0: Είναι αυτό.
1: Ευτυχώς, ένα βήμα τη φορά. Σιγά-σιγά.
0: Ναι,
1: σιγά-σιγά.
0: Τώρα προσέξεις όταν βγαίνεις από το σπίτι.
1: Τώρα προσέχω, δεν λες τίποτα.
0: Άμα παθώς και μαθώς.
1: Έτσι. Μου θυμίσεις λίγο τη γιαγιά μου με αυτά που λες. Αλλά, ναι. Αλλά μόνο με αυτά που λες. Καμιά άλλη ομοιότητα δεν έχετε.
0: Δεν παρεξηγώ εγώ, δεν παρεξηγώ. Δεν έχω τέτοια προβλήματα. Τι έχουμε?
1: Λοιπόν, έχουν προκύψει τώρα θεματάκια στην Θεσσαλονίκη μας, πέρα από τη Διεθνή Έκθεση, η οποία είναι το top θέμα και το συζητάμε και είναι η καραμελίτσα αυτών των ημερών. Έχουμε και θέματα από το αστυνομικό δελτίο. Έχουμε και θέματα που έχει να κάνει με την εμπορική καρδιά της Θεσσαλονίκης.
0: Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό, γιατί είχαμε χθες κάτι πυροβολισμούς.
1: Να ξεκινήσουμε από το αστυνομικό δελτίο. Έχεις δίκιο, γιατί βλέπουμε μια κατάσταση η οποία συνεχίζεται, κάπως εδραιώνεται τις τελευταίες μέρες και κάπως επίσης μας ανησυχεί λίγο παραπάνω.
0: Για πες,
1: λέγαμε χθες για τις ληστρικές επιθέσεις που είχε μια ομάδα ανηλίκων, ανηλίκων Ρωμά μαζί με έναν Αιγύπτιο,
0: οι οποίοι, στο κέντρο της πόλης, καρά κέντρο, έτσι.
1: Στο εντελώς κέντρο, στην καρδιά της πόλης. Λοιπόν, το πρώτο τους θύμα τους απόθησε, ένας 46χρονος, αλλά το δεύτερο δυστυχώς, που ήταν και ένας ηλικιωμένος κύριος 71 ετών, δεν κατάφερε.
0: Τον σπρώξανε, τον χτυπήσανε, του πήρανε το τσαντάκι, του πήρανε μέσα χαρτιά, αρκετά χρήματα είχε.
1: 750 ευρώ βέβαια, και είχε και κατάληξη αυτό, γιατί δυστυχώς ο κύριος πήγε στο νοσοκομείο το εφημερεύον προκειμένου να δει τα τραύματα, τα οποία δεν ήταν σοβαρά, αλλά τέλος πάντων μια τρομάρα την πήρε.
0: Αυτό είναι θράσος βασικά.
1: Είναι.
0: Έτσι. Και το θράσος νομίζω πηγάζει από την ατιμορρησία.
1: Έτσι.
0: Έχω την εντύπωση.
1: Έτσι.
0: Γιατί θα τους πιάσουν ανήλικοι άσους ελεύθερους.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Και θα το ξανακάνουν λίγα μέτρα πιο μακριά.
0: Έβλεπα χθες ένα βιντεάκι, δεν το αποθήκευσα δυστυχώς, που έλεγε ένας εδώ, εμείς στην περιοχή αυτή είμαστε καλοί. Ρωμά ήτανε. Δεν έχουμε όπλα και φωνάζανε δίπλα. Ψέματα λέει, ψέματα λέει.
1: Ναι, κανείς δεν γελάει. Η αλήθεια είναι με αυτό, γιατί και χθες είχαμε ένα παρόμοιο περιστατικό στην περιοχή του Δανδροποτάμου. Σημειώθηκαν πυροβολισμοί.
0: Πάλι
1: από Ρωμά, βεβαίως. Εκεί είναι και τα μέρη τα δικά τους. Ξανά ένα άτομο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Μάλιστα, οι πυροβολισμοί προέκυπταν από αυτοκίνητο εν κινήσει. Το οποίο μας θυμίζει λίγο ταινία ή σειρά αστυνομική τώρα του Hollywood. Με ένα σοβαρό τραύμα στην σφαίρα. Η γενικότερη κατάσταση του 30χρονου που μεταφέρθηκε στον Παπαγεωργίου είναι καλή. Ωστόσο, σαν γεγονός, δεν μπορούμε να πούμε ότι από τη μια δεν μας ξαφνιάζει μένα, από την άλλη μας ανησυχεί δε.
0: Καλά, έχουμε πολύ συχνά συμβάντα στο Δεδροπόταμο.
1: Πολύ συχνά,
0: και όχι,
1: ναι,
0: μόνο στο Δεδροπόταμο. Ναι. Σε όλους τους οικισμούς των Ρωμά. Και για ένα άλλο θέμα, βασικά,
1: ναι,
0: μίλησε και ο υπουργός, ο κ. Χρυσοχοίδης, για τις τηλεφωνικές απάτες.
1: Άλλο αυτό.
0: Στο οποίο πάλι έδειξε τους Ρωμά.
1: Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, από όσο μας έχει ενημερώσει και ο υπουργός και γενικότερα από τις πληροφορίες που έχουμε, και εκεί να έχουν βάλει το χεράκι.
0: Για
1: τους.
0: Να ακούσουμε.
2: Με τις απάτες, τις τηλεφωνικές. Νομίζω έχει γίνει μάστιγα αυτό πια και είναι και Λερναία Ύδρα.
3: Επιδημία. Επιδημία, κοιτάξτε, για να, ένας, για να κλέψει, να διαρρήξει ένα σπίτι και να πάρει 10.000, αντιλαμβάνεστε ότι διακινδυνεύει τόσα πολλά πράγματα. Ακόμα και τη ζωή του ορισμένες φορές. Ενώ με τον τρόπο αυτόν, πολύ εύκολα, μέσα από μια οργάνωση που κάνουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι είναι κατεξοχή Ρωμά, δεν το λέω ρατσιστικά, δεν το λέω ρατσιστικά. Αλήθεια, δεν
4: έχω τέτοια. Καλά, τα στοιχεία είναι αδιάψευστα.
3: Αλλά είναι οι άνθρωποι είναι αυτοί, αλήθεια, οι οποίοι, ναι, έχουν κάνει μια στροφή στην εγκληματικότητα και σιγά σιγά ρέπουν προς αυτό το έγκλημα, το οποίο είναι φοβερό, με την έννοια ότι με πολύ εύκολο τρόπο αποσπούν από τους ανθρώπους την περιουσία τους ουσιαστικά. Και αυτό είναι τραγικό, είναι δραματικό.
4: Έχουν σταματήσει και οι, αυτό που λέμε, πώς θα το πω λαϊκά, να το πω, οι μπούκες στα σπίτια.
3: Ναι.
2: Αυτό λέει, πια δεν είναι
4: δεν μπαίνουν στα σπίτια.
3: Μα αυτό λέω, ότι ναι, έχουν βρει έναν πιο εύκολο τρόπο να αντλούν παράνομα χρήματα, περιουσίες, χρυσαφικά. Έχουν στηθεί επιχειρησιακά τηλεφωνικά κέντρα και όλα αυτά οδηγούν σε μια επιδημία πραγματικά.
0: Τώρα δεν κατάλαβα γιατί είπε, δεν το λέω ρατσιστικά. Εντάξει, μην απολογείσαι, αφού έτσι είναι τα στοιχεία.
1: Πρόκειται για γεγονός, ναι.
0: Τι στοιχεία αυτά είναι.
1: Έχει επιβεβαιωθεί και μάλιστα αντίστοιχη περίπτωση είχαμε και χθες με μια 80χρονη εκεί στην περιοχή του Παύλου Μελά, η οποία μάλιστα έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης για δεύτερη φορά, παρακαλώ. Την πρώτη φορά της είχαν αποσπάσει όλα τα χρυσαφικά της. Τώρα πάλι επικοινώνησε ο δήθεν Φώτης ο λογιστής, ο οποίος την κάλεσε να της δώσει τα ασημικά πλέον, γιατί τα χρυσαφικά είχαν φύγει με την πρώτη, με την πρώτη φορά.
0: Ο Θεόφιλος μας έστειλε ένα μήνυμα που του στέλνουν με μέσο μήνυματος ότι χρωστάει πρόστιμο.
1: Καλά, το οποίο παντού,
0: είναι, ναι, ναι.
1: Παντού, παντού.
0: Άλλη απάτη και αυτή.
1: Άλλη απάτη και αυτή. Να ολοκληρώσω τώρα σχετικά με την 80χρονη κυρία, ότι μαζί με τα ασημικά της έφυγαν και περίπου 2.700 ευρώ που τα έχει η γυναίκα στην άκρη για μια ώρα ανάγκης.
0: Έχουμε στην πόλη, γίνονται πραγματάκια χρηστικά. Να ενημερώσουμε τους ακροάτες και ακροάτριες.
1: Είχαμε ενημέρωση από χθες, θα το επιβεβαιώσουμε αν ισχύει και σήμερα. Η αλήθεια είναι, δεν το έχω δει ακόμα, ότι μέχρι τις 4 του μήνα θα έχουμε επισκευές στα Στιθέα, στον Περιφερειακό, τις βραδινές ώρες. Μέχρι τις 4 του μηνός. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάτι άλλο, κάποια ενημέρωση σχετικά με ίδρευση, με ηλεκτροδότηση κτλ. Με βλάβες. Είμαστε πάντα υπατμών σε αυτό. Το κοιτάμε, το παρακολουθούμε για να ενημερώνουμε και τον κόσμο. Love is in the air,
0: in the rising of the sun. Από αθλητικά πώς θα πας?
1: Κάτι κάνω.
0: Α, κάτι κάνει.
1: Κάτι κάνει. Για πες μου.
0: Θα σου πω τώρα, να δούμε λίγο τι γίνεται. Έχουμε κύπελο σήμερα.
1: Α, έχουμε, μάλιστα.
0: Κάτι κάνει, εντάξει, οκ. Okay. Πάμε να ακούσουμε.

Κύπελλο λοιπόν σήμερα. Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει τον Όφη στις 10 και 4. Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Έστω Χρυσούπολης. Καλά ακούσατε. Και ο Ολυμπιακός στη Λάρισα. Χρονικά ξεκινάει η ΑΕΚ στις 5, συνεχίζει ο Ολυμπιακός στις 8 και κλείνει το πρόγραμμα στις 10 και 4 με το ΠΑΟΚ Όφη. Όλοι οι αγώνες από τον Sky, ε. Θα πήρω Sky.

Πάμε στον Άρη, στον μπασκετικό Άρη. Επίσημη συμφωνία του Άρη με τον Θανάση Αντετοκούμπο για 2+1 χρόνια. Είχαμε και αντίδραση από τον Γιάννη Αντετοκούμπο μέσω ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό. Έστειλε το δικό του μήνυμα. Συμπαράσταση στον αδερφό του.

Στο Ηρακλή, στο μπασκετικό Ηρακλή, είχαμε φιλικό. Νίκησε 72-62 τον Άρη σε φιλικό, αλλά είχαμε πολλές απουσίες. Εννοείται ότι αυτά τα παιχνίδια γίνονται για να αρχίσει να δένει η ομάδα. Και απουσίες και από τον Άρη και από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής έδειξε πολύ καλά στοιχεία. 72-62 λοιπόν νίκησε τον Άρη.

0: Λίγο πριν το κλείσιμο, έχουμε και την ασπίδα του Αχιλλέα, έτσι, διότι είχαμε αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βεβαίως, κινήσεις της Τουρκίας αποδεικνύουν ότι πολύ καλά έκανε το ελληνικό κράτος και έκλεισε αυτή τη συμφωνία, διότι οι Τούρκοι είναι χαλήνοτοι, έτσι, Εύα.
1: Η Τουρκία είναι πεπισμένη ότι όλα αυτά γίνονται για εκείνους.
0: Ναι, άρχισε. Τώρα, φυσικά, ένα αμυντικό σύστημα είναι το.
1: Είναι ένα αμυντικό σύστημα, αλλά θεωρούν αυτοί ότι το καμπανάκι χτυπάει για αυτούς και ότι τους έχουμε βάλει στόχο και ότι πρόκειται να κάνουμε επιθετικές κινήσεις κτλ. Το έχουν πάει πολύ αλλού το όλο πράγμα.
0: Πάντως, οι κινήσεις τους έχουν αφήσει τα ήρεμα νερά. Είμαστε σε θολά νερά.
1: Εντελώς, θα το δούμε και στο δελτίο ειδήσεων. Πάλι έχουν βγει τα ερευνητικά σκάφη, πάλι έχουν βγει και στα όρια του Καστελόριζου, έχουν περάσει την ελληνική χαλοκρηπίδα. Είχαμε ναύτεξ, είχαμε αντιναύτεξ, τα είχαμε όλα αυτά.
0: Είχαμε και μία δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη προς το Κουκουέ για το συγκεκριμένο θέμα στη Βουλή. Πάμε λίγο να την ακούσουμε.
2: Ναι, θεωρώ πιο σημαντική τη συμμαχία μου με το Ισραήλ, αφού με ρωτήσατε, γιατί η συμμαχία με το Ισραήλ εξασφαλίζει την ελευθερία του ελληνικού κράτους. Και η ελευθερία του ελληνικού κράτους έναντι της τουρκικής απειλής ή οδήποτε άλλου είναι πολύ σημαντικό θέμα. Και όσο και αν προσπαθείτε εσείς του ΚΟΕ όλο το καλοκαίρι να χαλάσετε τη στρατηγική συμμαχία με όλα τα καραγκιουζιλίκια που κάνετε στα λιμάνια, αυτή τη στρατηγική συμμαχία θα την διατηρήσουμε, θα την υπηρετήσουμε, γιατί υπηρετούμε τα συμφέροντα του ελληνικού λαού. Ούτε του σοβιετικού, ούτε του κομμουνιστικού, ούτε του προλεταριακού, ούτε του παλαιστινιακού. Για τον ελληνικό λαό είμαστε εδώ. Και ο ελληνικός λαός, κύριε, ναι, θεωρεί τη συμμαχία με το Ισραήλ πολύ σημαντικό πράγμα. Συγχαρητήρια στον Υπουργό Εθνικής Αμήνης, συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό για τη σημερινή τους μεγάλη επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Και ναι.
0: Αυτά λοιπόν από τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Στην... Ο οποίος βέβαια δεν χρειάζεται να φωνάζει, δίκιο έχει. Αλλά...
0: Στο συγκεκριμένο, ναι, νομίζω.
1: Δηλαδή, δίκιο έχει, τον ακούσαμε, έχει τα δίκια του. Να εντάξει, λίγο ηρεμία.
0: Ένα αναμονή Αλέξη Τσίπρα σήμερα. Περισσότερα και πιο εξειδικευμένα για την πολιτική επικαιρότητα και πολιτικές αναλύσεις από τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιργινία Δημαρέση που ακολουθούν.
1: Βεβαίως.
0: Έχουν να πούν πολλά για σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα. Εμείς θα πούμε και πάλι αύριο στις 6 το πρωί. Τα σέβη μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Την ενοχή 19 εκ των 22 κατηγορουμένων στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΟΚΕΠΕ στην Κρήτη αποφάσισε το Τριμελές Πλημελιό Δικείο Αθηνών. Η υπόθεση αφορά τη χορήγηση επιδοτήσεων σε πρόσωπα από τη Μεγαλόνισο, τα οποία εμφανίζονταν ως ιδιοκτήτες ή μισθωτές εκτάσεων σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, μεταξύ άλλων στην Άνδρο, την Κάσο, την Κάλυμνο, την Ίσυρο, την Καστοριά και τη Φλόρινα. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για τον σοβαρό τραυματισμό 27χρονου μετά από καυγά τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου στα Γιάννητσα Πέλλας. Ο κατηγορούμενος πέρασε το κατόφλι της ανακρίτριας Γιάννητσών, ενώπιον της οποίας απολογήθηκε για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη σε βαθμό κακουργήματος. Θύμα απάτης έπεσε για δεύτερη φορά 80χρονη γυναίκα από την Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη. Η άτυχη γυναίκα παρέδωσε στους απατεώνες τα μετρητά και τα κοσμήματα που φύλαγε στο σπίτι της. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης, λίγο πριν από τη μία. Η 80χρονη δέχθηκε ένα τηλέφωνο με τον απατεώνα να προφασίζεται ότι είναι ο λογιστής της και έπειτα παρέδωσε περίπου 2.700 ευρώ σε μετρητά, αλλά και τα ασημικά της μέσα σε μια σακούλα. Προφανώς οι επιτίδιοι έγιναν καπνός και η 80χρονη κάλεσε την αστυνομία για να καταγγείλει το συμβάν, λέγοντας στους αστυνομικούς πως δεν είχε χρυσαφικά για να παραδώσει στους δράστες, καθώς τις τα είχαν κλέψει με παρόμοια μέθοδο σε προηγούμενο χρονικό διάστημα. Την υπόθεση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Παύλου Μελά. Στο αστυνομικό δελτίο παραμένουμε. Επεισόδιο με πυροβολισμό σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα ένα άτομο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άτομα που επέβαιναν σε αυτοκίνητο πυροβόλησαν σε βάρος 30χρονου επί της οδού Καραϊσκάκη, τραυματίζοντάς τον στη γάμπα. Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου και σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η ζωή του δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο. Οι δράστες αναζητούνται. Νυχτερινή πυρκαγιά αναστάτωσε την Αγία Τριάδα Θεσσαλονίκης. Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τα μεσάνυχτα σε διαμέρισμα Τετάρτου Ορόφου. Στο σημείο επιχείρησαν 14 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ειδικό βραχιονιοφόρο όχημα. Η πυρκαγιά τέθηκε υπό μερικό έλεγχο ενώ διερευνώνται τα αίτια του περιστατικού. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, το Ιράν επιτέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, έπειτα από νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο έδαφος του, το δεύτερο μέσα σε μερικά 24 ώρα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιαεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατοτήτων πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή, ανακοινώνοντας επίσης και το πέρας του κύματος βομβαρδισμών. Στην έκδοση μηνύματος αντι-Ναύτεξ προχώρησε η Αθήνα μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή του ερευνητικού σκάφους στα νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε Ναύτεξ με ισχύ έως τις 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος. Η ελληνική πλευρά εξέδωσε αντι-Ναύτεξ, ακυρώνοντας την Ναύτεξ της Τουρκίας. Και στην περιοχή έπλευσε άμεσα πλωτό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Σποραδικές νεφώσεις θα έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκί στους 34 βαθμούς Κελσίου. Στις Έρες η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 35 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Γιάννητσά και τη Βέρεια τους 36 βαθμούς. Επίσης στην Καστοριά η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
7: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
6: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
7: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Έχω διαβάσει πολλά μηνύματα ξεκινώντας τις εκπομπές μου, αλλά εδώ η φίλη μου η Άσπα το τερμάτισε. Μου γράφει σε μεγάλος παίκτης ρεβενιέρης στις μουσικές επιλογές.

Καλό πρωινό σε όλες, όλους και όλα. Σε αγόρια, κορίτσια και ακαθόριστα. Τι δεν έχετε μάθει τι έγινε χθες? Γι' αυτό είστε εδώ, για να σας τα πούμε. Αλλά θα σας τα πούμε όπως ακριβώς έχουν. Γι' αυτό μας πληρώνουν. Και μάλιστα μας καλοπληρώνουν. Το ρολόι δείχνει 14 λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη. Ο μήνας έχει 2 Σεπτέμβριος. Με Τσίπρα Μπόλικο, αλλά και πολιτικές πυκνές, πυκνότατες εξελίξεις με δημοσκοπήσεις. Έχω κάνει ένα λάθος πριν από κάποιο διάστημα. Είναι νωρίς βέβαια ακόμη να πει κάποιος ότι είναι οριστικό το σκηνικό, αλλά πριν από αρκετές εβδομάδες, πρώτα σε εκπομπή του Ζαχαρού που ήμουν καλεσμένος και μετά εδώ στις δικές μας καθημερινές, είχα πει ότι δεν θα αργήσει ο Τσίπρας να γράψει διάρρη στις δημοσκοπήσεις. Λάθος εκτίμηση, μέα κούλπα, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κούρασε πριν καν ξεκινήσει. Υπάρχει μια μικρή αλλά ενδιαφέρουσα δημοσκοπική πτώση και για την Ελλάς αλλά και για την δημοτικότητα ή απήχηση του Αλέξη Τσίπρα. Έτσι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Σας λέω και μου πει το καμιά κακία. Σας είπα ότι πριν από 2-3 μήνες, 2-2,5, έλεγα, υποστήριζα ότι δεν θα αργήσει πάρα πολύ να έρθει η στιγμή όπου ο Τσίπρας θα γράψει διάρρη μπροστά. Αλλά προς ώρας δεν προκύπτει. Δεν ξέρω το λόγο. Έχω κάποιες σκέψεις πονηρές, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι θα τις μοιραστώ από μικροφόνι. Έτσι είναι οι ολιγάρχες. Όχ, το μοιράστηκα ρε φίλε. Μαρτύρησα τη σκέψη μου. Έτσι είναι οι ολιγάρχες. Λοιπόν, κινησούλα, προβληματάκια προς ανατολικά στο 424 και στην Τριανδρία. Προς δυτικά δεν έχουμε πουθενά. Το πρωί ταλαιπωρηθήκατε πάρα πολύ εξαιτίας μιας ταλίκας η οποία ντελαπάρισε και επεκράτησε ένα χάος. Είπα χάος. Είστε έτοιμοι? Θα το κάνω ραδιοφωνικά. Γράψτε μου στο Viber γρήγορα, γρήγορα. Θέλω 3, 4, 5, 6, 8, 10 μηνύματα. Είστε έτοιμοι να επικρατήσει χάος για ένα 2 λεπτά στην εκπομπή? Στο 6908-357-800 γράφετε είμαι έτοιμος ή είμαι έτοιμη να επικρατήσει χάος. Είμαι έτοιμη, είμαι έτοιμος. Γράφετε 6908-357-800. Νάτος, κάτσε λίγο. Ρε φίλοι, χαμός γίνεται. Ρε πρωί όλοι θέλετε. Είστε οπαδοί του χάους. Βρέχει μηνύματα, όλοι είστε έτοιμοι.

0: ουδε μία ευθύνη φέρω για την πρωινή σας αναστάτωση.
1: Με συγχωρείτε, επειδή μπήκαμε στα δύο λεπτά που είχε ξεκινήσει η κυρία Καραμπατσόλη, εσείς πώς προεδρεύετε και πού βρίσκονται ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής?
2: Προεδρεύω, ναι. Επειδή τα γνωρίζετε αυτά, δεν χρειάζεται να τα λέμε.
1: Όχι, δεν τα γνωρίζω και θα πρέπει να υποθούν.
2: Προεδρεύω επειδή απουσιάζει, όπως ξέρετε, ο πρόεδρος, μάλλον μπορούν να προεδρεύσουν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος,
1: ναι.
2: Όταν αυτοί κολλείονται για κάποιο λόγο που δεν είμαι υποχρεωμένη καν να τον γνωρίζω.
1: Ήθια, μπορούν παρακαλείτε. Να κολλείονται και να συγκαλούν την Επιτροπή ενώ κολλείονται.
2: Μπορεί
1: ενώ συγκλήθηκε η Επιτροπή για μια συνεδρίαση.
2: Λοιπόν, ακούστε τώρα, δεν αξίζει τον κόπο, είναι θέμα για να
1: σου πείτε. Και βέβαια, ξέρεις, εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα, μπλοκάρετε την πρόταση κόμματος για αντιπρόεδρος στη Βουλή και τώρα βλέπουμε ότι οι προεδρεύοντες της Επιτροπής, παρακαλώ μην μιλάτε όταν μιλάω.
2: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε
1: είστε
2: κάποιο
1: εσείς
2: λάθος.
1: Θα μου δίνετε το λόγο.
2: Είμαι εγώ.
1: Ναι.
2: Αλήθεια.
1: Ναι.
2: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
1: Εγώ είμαι
2: βουλευτής
1: και πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
2: Βουλευτής, μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν με ενδιαφέρει. Αυτή τη στιγμή είναι επιτροπή και στην επιτροπή μετέχουν οι βουλευτές.
1: Πώς προεδρεύετε?
2: Λοιπόν, προεδρεύω διότι από την κοινοβουλευτική μου ομάδα.
1: Έχετε καλή σχέση με τη δημοκρατία.
2: Από την κοινοβουλευτική μου ομάδα είμαι το αρχαιότερο μέλος αυτής της επιτροπής από το 2004.
1: Πού είναι η κοινοβουλευτική σας ομάδα? Γιατί δεν είναι εδώ για αυτό το νομοσχέδιο.
2: Θα συνεχίσω, αλλιώς αν προσκοπεύετε να το κάνετε ροντέο, κλείνω, σταματώ και περιμένω να δω πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει η Επιτροπή.
1: Δώστε μου το λόγο, παρακαλώ, γιατί
2: δεν έχετε το λόγο. Τελείωσε η συζήτηση.
1: Είστε εσείς που
2: τελείωσε, δεν έχετε
1: είστε
2: το λόγο.
1: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Πού είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής και
2: αντιπρόεδρος? Ήρθατε εδώ για να κάνετε πρόβλημα πάλι.
1: Όχι, κυρία Βούλτεψη, ήρθα εδώ φανταζόμενη ότι θα υπάρχει κανονική συνεδρίαση Επιτροπής.
2: Αλήθεια, γι' αυτό ήρθατε ξαφνικά
1: απουσιάζει.
2: Πέντε άτομα από το κόμμα σας.
1: Απουσιάζει.
2: Είναι μέλη της Επιτροπής όλοι οι συνάδελφοι εδώ?
1: Γιατί απαγορεύεται να
2: αλλά είδατε να δώσετε παράσταση.
1: Αυτοί που είναι μέλη από εσάς είναι όλοι από

και θα γίνει χαμός. Δεν μπαίνω στο διατάφτα, στην ουσία δηλαδή του καυγά ο οποίος έγινε εκεί, γιατί τα δίκαια της τα έχει και η Κωνσταντοπούλου, αλλά ο τρόπος, οι προθέσεις, ο σκοπός αγιάζει τα μέσα.

Αντώνης Σαμαράς το πήρε απόφαση, θέλει να ηγηθεί παρατάξεως από ό,τι καταλαβαίνω, δηλαδή να συγκροτηθεί μια παράταξη παράλληλα στην άλλη παράταξη και σιγά σιγά να την διαβρώσει ποικιλοτρόπος, να ενσωματωθεί και να ξαναπροεδρεύσει, να πάρει ένα μεγάλο κομμάτι από την υπόλοιπη, από την άλλη παράταξη, δεν ξέρω, πάντως κάτι τέτοιο έχει στο μυαλό του. Δεν είναι τυχαίο πλέον ότι βγαίνει μπροστά με συνθηματολογία περισσότερο συντηρητική και δεξιά, όπως ο ίδιος λέει. Ήδη στελέχη τα οποία ήταν στη Νέα Δημοκρατία, κοντά στη Νέα Δημοκρατία, δίπλα στη Νέα Δημοκρατία ή μέσα στον πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας και εδώ στην Θεσσαλονίκη, μαθαίνουμε ότι διάβαζα χθες, ας πούμε, τον φίλο μου τον Δημήτρη τον Πανοζάχο, τον Νίκο τον Καραγιαννακίδη, ο οποίος από φανατικός μητσοτακικός έγινε αντιμητσοτακικός, ήταν στις εκλογές υποψήφιος. Για τον Κώστα τον Ανεστίδη διάβασα στη δεύτερη περιφέρεια Θεσσαλονίκης ότι και αυτός θα είναι εκεί επικεφαλής, θα είναι υποψήφιος στη Β' περιφέρεια ενδεχομένως με τον Σαμαρά. Για την Πατουλίδου επίσης διάβασα ότι έγιναν κάποιες συζητήσεις. Γενικώς ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να πάρει κάποια πρόσωπα με τα οποία να δείξει ότι παραμένει στην ευρύτερη παράταξη. Απλά είναι πρόσωπα τα οποία είναι λίγο πιο, πώς να το πω, πιο δεξιά ρε παιδί, πιο συντηρητικά ένα πράγμα. Γιατί το Πασόκ και ο λαός διεύρωσαν τη Νέα Δημοκρατία, είναι η κριτική την οποία ασκεί ο Σαμαράς, Σαμαρική και άλλοι όπως Σαμαράς στη Νέα Δημοκρατία, ότι τι τους θέλει στους Πασόκους, τι τους θέλει στους Καρατζαφέρδες και λοιπά. Βέβαια τους Καρατζαφέρδες τους ενέταξε πρώτο στο κόμμα του ο Αντώνης Σαμαράς. Τα είχα ζήσει από κοντά, γιατί είχα και τον αδερφό μου τότε, είχαν συμφωνήσει να κατέβει στις εκλογές με τη Νέα Δημοκρατία σε ευρωεκλογές, αν θυμάμαι καλά. Αλλά εδώ οι τοπικοί παράγοντες πήραν ένα φάκελο και είδαν κάποια στοιχεία και είπαν στον Αντώνη Σαμαρά.

0: Έτσι λοιπόν ο Αντώνης Σαμαράς αυτό θέλει να κάνει και να συσπηρώσει τον κόσμο, να πάρει κόσμο από Λατινοπούλου, από Βελόπουλο, από οτιδήποτε σπαρτιάτες εναπομείναντες ή οτιδήποτε άλλο μπορέσει να πάρει, γιατί στις δημοσκοπήσεις οι οποίες είναι σε εξέλιξη, διάβαζα το πρωί ότι από τη Νέα Δημοκρατία παίρνει ένα 0,4%, 0,3%. Δεν παίρνει μεγάλο ποσοστό, 0,2 με 0,4 του ποσοστού της Νέας Δημοκρατίας. Δεν παίρνει μεγάλο ποσοστό νεοδημοκρατών, γιατί ο κλασικός νεοδημοκράτης δεν γουστάρει Σαμαρά. Πιο εύκολα λέει από το Πασόκ παίρνει παρά από τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το Πασόκ, ρε φίλε, όποιος ζητάει κόσμο, πάει στο Πασόκ, χτυπάει πόρτα, παίρνει κόσμο. Μονοψήφιο είναι το Πασόκ στις δημοσκοπήσεις του Σεπτέμβρη, Νικόλα. Σκουντίξτε τον, παιδιά, τον Ανδρουλάκη, σκουντίξτε τον. Συντρόφια Πασόκια, επειδή σας αγαπώ πραγματικά, δηλαδή, τον κόσμο του Πασόκ, σκουντίξτε λίγο τον Νικόλα. Ρε, σκουντίξτε τον. Θα δούμε στη διάρκεια της εκπομπής αυτά του εξοδικαστικού του μηχανισμού, ο οποίος θα είναι ένας μηχανισμός που θα χτυπάει τα καρτέλ και τα υπερκέρδη και λοιπά. Θα σας πω δύο-τρεις αλήθειες οι οποίες πρέπει να ακούγονται. Θα δούμε λίγο και τα της κοστολόγησης των προγραμμάτων, για την οποία κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, όπως μας είπε εδώ η κυρία Αλεξοπούλου, όταν έγινε σχετική συζήτηση, ο Ανδρουλάκης είπε τα εξής.
1: Την τελευταία φορά που μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ακούστηκε το θέμα κοστολόγησης, και να δούμε πόσο κάνουν αυτά τα προγράμματα, αυτές οι προτάσεις που πολύ σωστά λέτε, ήρθε ο κύριος Ανδρουλάκης και παρουσία των 300 βουλευτών περίπου είπε ότι ποιο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, τον Μπακάλικο.
0: Τον Μπακάλικο. Στη Χαριλάου Τρικούπη έχουν καλύτερους λογιστές. Πρέπει επίσης να σας πω με μεγάλη μου, πώς το λένε, λύπη, λέγεται αυτό, πώς το λένε, λύπη, ότι η Έλληνα Ιακρίτα δεν θα είναι μάλλον υποψήφια στην επόμενη εκλογική αναμέτρηση. Το είπε στην συνάδελφο την Κεχαγιά.
1: Ιακρίτα, ελπίζω και στις επόμενες εκλογές να παραμείνετε λοιπόν βουλευτής. Δεν ξέρω αν θα είστε επικρατείας. Δεν θα είστε υποψήφια.
2: Δεν νομίζω ότι με ενδιαφέρει. Μια θητεία νομίζω είναι πολύ καλά.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Αφού έτσι κι αλλιώς, κύρα Κρήτα, δεν θα εκλεγείς. Ρε, πώς σας κοροϊδεύουν έτσι όλοι τους. Δηλαδή τώρα η Έλληνα Κρήτα πιστεύει ότι άμα θα ήταν υποψήφια, αφενός μεν με το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί εκεί απέμεινε, δεν την πήραν αλλού. Λέω, πρώτον, θα μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ να περάσει το 3%. Το ευχόμαστε. Θα το κάνει. Πες ότι το έκανε. Θα εκλέξουν την Ακρίτα. Έλα, Έλενα, έλα, κοπέλα μου, που μας κάνεις τη χάρη δήθεν και δεν θα είμαι υποψήφια. Δεν μπορείς να επανεκλήγεις έτσι κι αλλιώς με το επικρατείας. Μπήκε στη Βουλή, ρίζωσες και δεν λες να ξεκολλήσεις. Όπως πολλές πολλοί έκαναν και κάνουν στην θέση σου πολύχρωμη όλων των χρωματισμών. Είπα χρωματισμοί. Και όταν μιλάμε για χρώμα και για μόνωση, μιλάμε για χρωμοδομή η οποία προηγείται πάντα. Με δύο εξαιρετικά προϊόντα, Step Ready και Cover Ready, η χρωμοδομή κάνει το βάψιμο παιχνίδι στα χέρια σας και βεβαίως σας δίνει την δυνατότητα να εξοικονομήσετε χρήματα, γιατί δεν χρειάζεστε μαστόρια. Χρωμοδομή, γιατί προηγείται πάντα. Because you make me feel like I have never felt before. Χρώμα μόνωση. Χειμώνας μπροστά. Ο Λέβητας φυσικού αερίου σας περιμένει. Μην νομίζετε ότι έχετε περιθώριο να ξεχνάτε ότι εκεί έξω υπάρχει ένας μηχανισμός ο οποίος μας προστατεύει από το κρύο, μας ζεσταίνει και εμάς και το νεράκι για να κάνουμε μπανάκι. Τούτος ο Λέβητας φυσικού αερίου, τον οποίον έχετε ή ουδήποτε μεγέθους όποιας εταιρείας, χρειάζεται την δική του προστασία από τις δυσμενείς συνθήκες. Γι' αυτό πηγαίνετε σε καταστήματα τεχνικά υδραυλικών και θέρμανσης και ζητάτε, ζητάτε το αξιόπιστο κάλυμα JB High Protection της εταιρείας Buklas ΑΕ για να έχετε το κεφάλι σας ήσυχο και να εξοικονομείτε έως και

0: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Ξυπνάμε τώρα, αισιοδοξούμε. Κάπου στο βάθος έρχονται τα καλύτερα. Αν δεν υπάρχει αισιοδοξία σε δύσκολες φάσεις και περιόδους της ζωής μας, τότε αλίμονό μας. Να τα λέει εδώ και ο Barry White. Ένα εισιτήριο παρακαλώ. Ένα εισιτήριο. Να σηκωθώ να φύγω, λέει. Let the music play. Αν είμαι καλά. Γεια σου ρε Αφροδίτη. Αν είμαι καλά. Εξαιρετικά. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμούλης. Σε εσάς λυπάμαι. Εκεί στην Περιφερειακή Οδό. Κατά διαστήματα δεν είναι ένα μόνο τμήμα. Είναι αρκετά τμήματα, κυρίως προς ανατολικά, που έχουν πάρα πολύ κίνηση και ακινησία ορισμένα. Όπως επίσης στο ύψος της Νεάπολης έχουμε ακινησία για εσάς οι οποίοι κατηφορίζετε. Δεν σας είπα ότι το μεσημέρι θα έχει 33 βαθμούς Κελσίου, 40 με 50% υγρασία. Τα μποφοράκια το πρωί θα είναι 1 έως 2, το μεσημέρι, απόγευμα 4. Λίγα συννεφάκια μέχρι το μεσημέρι και μετά ηλιοφάνεια.

Το είπαμε, το κάναμε. Αυτό λέει η κυβέρνηση και με αυτό το σύνθημα θα έρθει στην έκθεση. Χθες κάθισα και σκάλισα. Πρόσεξε να δεις τώρα. Κάποιους από εσάς αυτά που θα πω θα τους ενοχλήσουν. Επειδή είναι στοιχεία και δεν είναι θέμα άποψης, δεν με ενοχλεί που θα σας ενοχλήσουν. Είναι στοιχεία. Κάθισα, αναζήτησα, βρήκα. Επειδή κάθε χρόνο συμβαίνει το εξής. Έρχεται ο εκάστοτε πρωθυπουργός εδώ στην Θεσσαλονίκη και γίνεται πανηγύρι. Αυτό, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, πρόγραμμα ΔΕΘ, πράγματα, θάματα, πακέτο, σημίτι και τέτοια. Κάθε χρόνο λοιπόν, χρόνια τώρα, είναι ένα προνομιακό, να το πω έτσι, πεδίο για τον εκάστοτε πρωθυπουργό. Γιατί έρχεται εδώ, τα μέσα ενημέρωση ασχολούμαστε κανένα δύο μήνες, τι θα φέρει, τι θα δώσει, πόσα κτλ. Ασχέτως αν μετά τα δώσει όχι. Πάντως, όταν έρχεται, η άβρα, η πολιτική είναι με το μέρος του εκάστοτε πρωθυπουργού. Όλοι συζητούμε για αυτόν και το πακέτο το οποίο φέρνει μαζί του. Έτσι και φέτος μιλάμε για το 1,8 περίπου δις. Έτσι λέγεται που θα είναι το πακέτο Μητσοτάκη. Θυμίζω πακέτο Νέα Σημίτη, θυμίζω πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και πολλά ακόμη. Ποια είναι όμως η... Ποιο είναι το σημαντικό στην περίπτωση αυτή? Ναι πακέτο, ναι πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, ναι πακέτο Σημίτη και άλλα. Αυτό δημιουργεί για ένα διάστημα μια εφορία, έτσι, και δημοσκοπική ανάταση. Μετά έρχεται η στιγμή αυτά τα οποία λέγονται εδώ από το βήμα της εκθέσεως να τα εφαρμόσουν οι κυβερνήσεις. Εκεί πλέον αρχίζει ο Γολγοθάς και τα δύσκολα. Δηλαδή, αν κάποιος είναι πειθαρχημένος, αν κάποιος είναι συνεπής ή είναι ασυνεπής. Και μετά λέμε, θυμάσαι κάτι φανφάρες που λέγες πέρσι, προπέρσι, αντιπροπέρσι, πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, παγκέτο Σημίτη, υποσχέσεις κλπ. Που έταζες και δεν έκανες ή έκανες ελάχιστα, μπράβο. Έτσι δεν είναι? Κάθισα λοιπόν και ανέσυρα από το αρχείο τις υποσχέσεις Μητσοτάκη από το 19 και έπειτα εδώ από τη Θεσσαλονίκη και το πόσα από αυτά υλοποιήθηκαν. Ακούστε, δεν θα σας αρέσει. Σε κάποιους δεν θα αρέσει. Σε σχέση με τις υποσχέσεις από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης και το πόσες από αυτές τηρήθηκαν, υλοποιήθηκαν σε κάποιον βαθμό πολύ μέτρια ή ικανοποιητικά, ο Μητσοτάκης έχει θετικό πρόσημο, όλος περίεργος. Όποιος το αμφισβητεί μπορεί να με καλέσει να το εξηγήσω ένα προς ένα, γιατί χθες τα βλέπα. Τι υποσχέθηκε από το βήμα της ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφού το ανέλαβε την Πρωθυπουργία της χώρας και τι ακολούθως θεσπίστηκε. Στις θεσμικές μεταρρυθμίσεις

προς τα πάνω, όχι προς τα κάτω. Πόσο δίνεις εσύ, θα δώσω τόσα. Ο ίδιος έρχεται μελετημένος και λέει τόσα μπορώ, αυτά θα δώσω. Έτσι λοιπόν η επόμενη μέρα, η επόμενη εβδομάδα, ο επόμενος μήνας, ο επόμενος χρόνος, τα επόμενα χρόνια όπως τα έχω τραβήξει από το αρχείο μου, του δίνουν το δικαίωμα να πει, κοιτάξτε να δείτε, ό,τι υποσχέθηκα σε αρκετά μεγάλο βαθμό, φρόντισα είτε να ικανοποιηθεί απολύτως ή να ικανοποιηθεί αρκετά. Γι' αυτό και το σύνθημά του είναι ό,τι είπαμε το κάναμε, πως το λέει, κάπως το λέει η Νέα Δημοκρατία. Γιατί από την άλλη πλευρά έχουμε και ακόμη μία φορά διάφορα τρελά και παλαβά. Τζάμπα εδώ, τζάμπα εκεί, τζάμπα παραπέρα. Δώστε κας, δώστε αυτό, δώστε εκείνο, δώστε τ' άλλο. Και όταν του λες, ρε φίλε, αυτό που λες το κοστολόγησες, όχι, λέει το ελεκτικό συνέδριο, όπως θέλω, το γενικό λογιστήριο του κράτους, είναι μπακάλικο. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει υποχρέωση να πάει να δώσει το πρόγραμμά του για να κοστολογηθεί. Χθες το βράδυ στην R3 είχα μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πάλι άκουσα διάφορα και είπα στο φίλο μου τον Πέτρο Παπά ότι ωραία όλα αυτά με τα ΕΚΑΣ, με ΚΑΣ και τα λοιπά, αλλά υπάρχει κάποιος εκεί έξω ο οποίος μπορεί να απαντήσει στο ουσιώδες ερώτημα ότι υπάρχει ένα δεδομένο, η Ελλάδα δίνει το μεγαλύτερο ποσοστό επί του ΑΕΠ στα ασφαλιστικά της, συνταξιοδοτικά και λοιπά, πώς μπορούμε να ξεχαρβαλώσουμε περαιτέρω το ήδη ξεχαρβαλωμένο

0: για να ακούσω το φίλο μου τον Κώστα τον Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ.
1: Πότε την εξήγηλε ο υπουργός, ο κ. Θεοδωρικάκος, 7 Ιουλίου. Πότε...
0: Για τις ανατιμήσεις ο λόγος.
1: Χθες. Δείτε πάρα πολλά προϊόντα. Εγώ έκανα έναν έλεγχο το πρωί και είδα 30 προϊόντα πάρα πολύ γρήγορα. Mm-hmm. Όπου οι τιμές μεταξύ 7 Ιουλίου και τέλος Αυγούστου αυξήθηκαν 20-30% για να μειωθούν εχθές
2: 7-8 και
1: 3%, 5%. Θέλετε να σα πω παραδείγματα.
3: Όχι, ναι, παραδείγματα.
1: Σαμπουάν. Να πω και τη μάρκα.
3: Όχι, δεν μην πείτε τη μάρκα.
1: Σαμπουάν, γνωστό. 8 Ιουλίου ήταν 2,43 ευρώ. 30 Αυγούστου είχε πάει 3,54 ευρώ. Mm. Μιλάμε για τεράστια αύξηση. Και χθες πήγε 3,25. Δηλαδή, με την πρωτοβουλία που φέρανε, είναι 80 λεπτά ακριβότερο από όταν την 7η Ιουλίου και. Ένα ευρώ και πάει πριν.
2: Αυτό όμως είναι άλλο. Τρίκ φυσικός, των ίδιων των εταιριών.
1: Φυσικός, μα προσέξτε.
2: Δεν έχει να κάνει με την
1: κυβέρνηση. Όταν δεν έχει μηχανισμό να τα ελέγχει.
2: Ο έλεγχος.
1: Υπάρχει άλλη ευρωπαϊκή χώρα όπου η κυβέρνηση πρώτα απ' όλα κάθεται με τον ελεγχόμενο και διαπραγματεύεται αντί να ανακοινώνει. Και δεύτερον, εγώ να πάω στο επόμενο.
3: Εχθές ο κ. Βαρδακαστάνης που ήταν
1: ένα
3: εδώ,
1: λεπτό,
3: μισό λεπτό, έλεγε ότι αυτό είναι μια φιλεσπλαχνία.
0: Ο φίλος ο Κώστας Τσουκαλάς έχει δίκιο σε αυτό που λέει, ότι τα προϊόντα, οι τιμές των προϊόντων έχουν πετάξει και η ακρίβεια είναι στα ύψη. Αλλά δείτε από την τοποθέτησή του που είναι το λάθος. Κατ' εμέ έτσι, γιατί αυτό υποστηρίζω χρόνια. Επειδή το θέμα το βλέπουν αμιγώς κομματικά, παύλα πολιτικά, όπως θέλετε πείτε το, το θέμα της ακρίβειας, δεν μπαίνουν λίγο στην ουσία και στα εργαλεία τα οποία θα μπορούσαν... You know me. Θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε όλοι για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα οποία περιγράφει. Γιατί πήγες, αγαπητέ μου κύριε Τσουκαλά, στο επώνυμο προϊόν? Εγώ θα περίμενα από τον κύριο Τσουκαλά να πει το εξής, ο οποίος είναι συμπαθής, έχει δίκιο, παραλαμβάνω, όπως τα περιγράφει είναι. Όπως τα περιγράφει είναι, προηγήθηκαν ανατιμήσεις για να δώσουν τώρα κάτι ψιλομοιώσεις. Μαζί του είμαι. Εδώ είμαστε ακριβοδίκαιοι. Τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά κύριε Τσουκαλά, εγώ θα περίμενα να πείτε, ξέρετε κάτι, επειδή είδα ότι το σούπερ μάρκετ, το σαμπουάν, γιατί είπε, θα πω και το όνομα, είναι επώνυμο, το σαμπουάν Α, το είχε ανεβάσει 20% και τώρα ΔΕΜΕΚ το κατέβασε 1-2%. Θα περίμενα από εσάς, επειδή δίνετε μηνύματα, θα περίμενα να πείτε, γι' αυτό πήγα και είδα λίγο άλλες εταιρείες ιδιωτικής ετικέτας, no name, και πήρα

σαμπουάν στη μισή τιμή. Αν το έλεγε αυτό κάθε τσουκαλάς, θα παίρνει και στην κοινωνία. Θα γινόμασταν και εμείς Ελβετοί. Και έτσι αυτός ο οποίος έχει το επώνυμο, θα λέγε κάτσε μάγκα, ξύπνησε ο Έλληνας καταναλωτής, δεν μπορώ να παίζω παιχνίδια σε βάρος του, στη λογική του σε εισαγωγικά καρτέλ. Κύριε Τσουκαλά μου, έτσι κάνουνε οι δημόσιοι άνδρες και γυναίκες, δίνουνε το μήνυμα.

18 λεπτά πριν από τις 9 στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Σεπτέμβριος. Η απόκτηση ενός ισχυρού πτυχίου αποτελεί το μεγαλύτερο εφόδιο για την καριέρα κάθε νέου. Το AFS University, καρπός της συνεργασίας της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής με το Iowa State University των ΗΠΑ, προσφέρει εξειδικευμένα προγράμματα που συνδέουν την επιστημονική γνώση με την εφαρμοσμένη έρευνα και την αγορά εργασίας. Η άμεση διασύνδεση με κορυφαίες εταιρείες του κλάδου εξασφαλίζει την επαγγελματική σας αποκατάσταση.

Δεν γίνεται η Ελβετία να έχει στην αγορά 52% διείσδυση από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας και εμείς να ήμασταν στο 15-16, φτάσαμε οριακά στο 23, πόσο έλεγε χθες η Βιργινία. Χρειάζεται δουλίτσα. Μην τα περιμένουμε όλα από τους άλλους. Οι άλλοι αν μας βρούνε στην γωνία εύκολους θα μας χτυπήσουν στο κεφάλι. Ενδεχομένως πολλές και πολλοί από εμάς το

Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Βλέπω μηνύματα πολλά εδώ στο Viber. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι κάτι, όχι, αν είναι κάτι επίγον, πολύ ευχαρίστω στο τηλέφωνο. Διαφορετικά λίγο μετά τις 9. Είπαμε μέχρι τις 9 θέλουμε να ξεδιπλώσουμε όλα όσα θεωρούμε ότι πρέπει να προτάσσονται. Ναι ρε, τον είδαμε τον καυγά. Άνδρας, γυναίκα, ακαθόριστο. Θα σας πω σε λίγο, γιατί χθες όταν είδα το θέμα κάθισα και ρώτησα και έμαθα τι ακριβώς είναι αυτό το ISO 5218, διεθνές πρότυπο, και για ποιο λόγο συνέβη ό,τι συνέβη. Και άρπαξαν την ευκαιρία ο Σαμαράς και ο Βελόπουλος

0: Ετοιμαζόμαστε περί το 16 stand 1 της εκθέσεως. Εκεί θα είναι ο Στάτους και σας περιμένουμε να γνωριστούμε από κοντά και να δείτε όλες όλοι πόσο όμορφα είναι διαμορφωμένος ο χώρος μας χάρη στην Valis.com, στην εταιρεία Valis, η οποία αναλαμβάνει να κάνει κουκλάκι τον χώρο στον οποίο θα παρουσιάζετε μικρές, μεσαίες, μεγάλες επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες σας. Μπείτε στο www.valis.com.gr και πραγματικά θα εντυπωσιαστείτε. Εντυπωσιακά τα θέματα στις πρώτες σελίδες των εφημερίδων σήμερα θα μας βοηθήσουν να σας μιλήσουμε και για το ISO 5218 άνδρας, γυναίκα και ακαθόριστο φύλο.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο greco.gr.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
4: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
5: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολο.
6: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για νέα, αλλά αξιέρες για το μωράκι σας.
9: Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
10: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
11: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί» λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
12: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης απλώνεται όλος αυτός ο πλούτος, όλη αυτή η αισθητική, όλες αυτές οι ιδέες, μαρμαρίδης modern living, έπιπλα τα οποία μπορείτε να ανακαλύψετε και μάλιστα να τα αποκτήσετε με αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο χώρο. Μαρμαρίδης Modern Living από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, παρών και φέτος στην έκθεση. Η Καθημερινή, γιατί με Μαρμαρίδη διαβάζουμε πρωτοσέλιδα, η Καθημερινή διαβάζεται ασυγχώρετα κενά στην προστασία των παιδιών. Η υπόθεση της Κυψέλης αποκαλύπτει τις ελλείψεις του συστήματος. Φίλια πειρά στη Νέα Δημοκρατία για μετάλλαξη, μίλησε ο Σαμαράς. Ίντριγες δίχως τέλος στο Πεντάγωνο και γίνεται της κακομοίρας, πρέπει να σας πω. Έχει βάλει κάτι βετεράνους, λέει, οι οποίοι έχουν μεγάλη απήχη στα social media ο Τραμπ, να ελέγχουν τα σύμπαντα. Ο αρχηγός της ΜΙΤ μυστικά στην Αθήνα. Γιατί ήρθε ο επικεφαλής της τουρκικής ΕΙΠ στην Αθήνα, ρωτούν τα νέα επαγγελματικά ταμεία, τι είναι και τι προσφέρουν δεύτερη σύνταξη. Μήνυση βόμβα και διάσταση κατασκοπίας της υποκλοπές. Στέλεχος Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών ανοίγει νέο μεγάλο κεφάλαιο για το Πρέταντορ. Ένοχοι 19 από τους 22 κατηγορούμενους για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εδώ δεν έχουμε πολιτικά πρόσωπα, έτσι είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία ήταν μπλεγμένα. Το λέω για όλους εκείνους οι οποίοι λένε γιατί έγινε, θα κουκουλωθεί, δεν θα κουκουλωθεί. Τελικώς αποφασίστηκε η ενοχή αυτών των 19 από τους 22 για τη συμμετοχή τους σε όλο αυτό το κύκλωμα, για το οποίο όλοι γνώριζαν αλλά κανείς δεν μιλούσε, μέχρι που ξεβρώμησε από μόνο του και μετά ο ένας έδειχνε τον άλλο. Η απογευματινή, τι αλλάζει στα σχολεία από φέτος, οι κύριες παρεμβάσεις του Υπουργείου Παιδείας. Ο Μητσοτάκης στο ιστορικό Ρόζα Εμβριό του 1937 προλαβαίνει να κάνει και τέτοια. Βιασμοί ανηλίκων, πορνεία και μυστικά που σοκάρουν, φρίκι στην Κυψέλη. Είδατε, φαντάζομαι, τον τύπο. Τα στοιχεία του εμείς δεν μπορούμε να τα δώσουμε, τα ξέρουμε, αλλά πλέον είναι γνωστά σε όλους. Κόψε φάτσα, βγάλε συμπέρασμα, λέγανε στο χωριό μου. Ο τύπος αυτός είχε και στο παρελθόν κατηγορηθεί για μία σειρά παρανομιών. Μεταξύ αυτών είχε κλείσει σαν διαμέρισμα μια γυναίκα την οποία κρατούσε όμηρο και άλλα πολλά. Αυτό το κτίνος. Τώρα εντάξει, καλές είναι οι δομές. Το ερώτημα εδώ το οποίο τίθεται είναι ότι έχεις έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτό παρελθόν. Έχεις έναν άνθρωπο του οποίου τα παιδιά, του ζεύγους, δηλαδή, τα έχεις πάρει σε κοινωνική δομή. Δεν κάθεσαι ως κράτος μετά να παρακολουθήσεις. Ως πρέταντρο, ρε φίλε, δηλαδή, τι γίνεται, τι δεν γίνεται. Και αν οι γείτονες τώρα μιλάνε και μέχρι τώρα δεν μιλούσαν, εσύ θα έπρεπε να τα έχεις μάθει πριν έρθουν οι γείτονες να στα πούν, αφού έχουμε να κάνουμε μια περίπτωση ανθρώπου ο οποίος είχε βεβαρημένο παρελθόν, λέω εγώ τώρα, στα σύγχρονα κράτη. Όχι ότι δεν γίνονται έξω. Όχι ότι δεν γίνονται έξω. Α, μόλις χθες, ένα ζευγάρι από την Ιταλία για άλλους λόγους, 46 και 41 χρόνων, σκότωσαν το 5χρονο κορίτσι, αυτοκτόνησαν, άφησαν πάρα πολλά σημειώματα ζητώντας συγγνώμη από όλο τον κόσμο, συγγενείς, φίλους κλπ, λέγοντας εκεί ότι δεν μπορούσαμε να το αντέξουμε, δεν μπορούσαμε να το μεγαλώσουμε, αλλά αυτοκτόνησαν και οι ίδιοι. Η εφημερίδα των συντακτών, ασφιχτικές πιέσεις για τους Patriot, στενό μαρκάρισμα από Ευρωπαϊκή Ένωση και Ζελένσκι στην πρόθυμη ελληνική κυβέρνηση, γράφει η εφημερίδα. Πασόκ τα προεόρτια της 3ης Σεπτεμβρίου. Ναι, αλλά ακόμη και σε αυτό, Νικόλα, σκουντίξτε τον. Τον Ανδρουλάκη, σκουντίξτε τον, συντρόφια του Πασόκ, μαζί σας κι εμείς. Σκουντίξτε, γιατί αντί να μιλάμε για 3η Σεπτέμβρη, για Πασόκ όπως χρόνια ολόκληρα τέτοια περίοδο, άντε και για καλέργη,
3 Σεπτέμβρη, 1844, 43, 44. Βοηθάτε, αδέρφια, πότε ήταν το 44 ή το 43. 44, λογικά. Δηλαδή, αντί να μιλάμε για 3 Σεπτέμβρη, για Πασόκ, μιλάμε για Αλέξη Τσίπρα. Νικόλα, ξύπνα, σκουντίξτε τον. Ο ριζοσπάστης γράφει από 2,7 στο 3,7 ο πληθωρισμός τον Αύγουστο. Τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν από το ράφι. Πριν το ράφι, συγγνώμη. Ναι, ο πληθωρισμός πήρε τα πάνω του. Η κυβέρνηση το αποδίδει στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, κρίση, ενεργειακά κλπ. Τα κλασικά. Σας είπα, αυτό είναι το εύκολο σκηνικό το οποίο ζούμε και ζούσαμε ακόμη και την εποχή που δέναμε τα σκυλιά με τα λουκάνικα. Η άμυνα πρέπει να γίνει από εμάς, αλλά η πολιτεία, η κυβέρνηση, τα κόμματα, όλα, κυβέρνηση, αντιπολίτευση, θα πρέπει να σπρώξουν λίγο τα πράγματα, ώστε να αποκτήσουμε καταναλωτική συνείδηση. Αλλιώς υποκρινόμαστε, σαν να θέλουμε να αφήνουμε την ακρίβεια να καλπάζει για να κάνουν το παιχνίδι τους διάφοροι, και εμείς για δικούς μας λόγους, έναν εσωτερικό κύκλο, να κάνουμε δείχνουν ότι καυγαδίζουμε. Σημειώστε αυτό που σας είπα. Ο Ελεύθερος Τύπος τη γραφή, δραστική μείωση προκαταβολής φόρου. Έχει μπροστά το πακέτο για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Τι άλλο, η Γερμανία κατηγορεί τη Ρωσία για επίθεση με ντρόν στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Και μιας που ο λόγος για τη Γερμανία, να σας πω ότι ο Γερμανός Υπουργός Οικονομικών τα πήρε στο κρανίο με τους Κινέζους. Μετά από το μεγάλο κάζο της Φαβέ, της Volkswagen, του ομίλου Volkswagen, ο οποίος βουλιάζει, ψάχνουν άλοθη και τρόπους να δουν πώς θα σώσουν την γερμανική αυτοβιομηχανία. Μάλιστα, ο υπουργός θες ξεκαθάρισε προς την Κίνα ότι θα είναι αποφασισμένη η Γερμανία να αλλάξει την πολιτική δασμών και συνεργασιών αυτοκινητοβιομηχανιών κινέζικων και γερμανικών, γιατί δεν πάει άλλο. Τι τους πέρασες, τους Κινέζους χαζούς? Πήγε η Δύση να τους αρπάξει και καλά να δουλεύουν οι Κινέζοι για εμάς, και μετά από 2-3 δεκαετίες, επειδή οι Κινέζοι είναι επιθαρχημένοι, είναι κομμουνιστές, ξέρετε, κομμουνιστές στο αντάσπα, κομμουνιστικό κόμμα έχουν, οπότε δεν μιλάει κανείς εκεί. Μούγκα στη Στρούγκα. Κανείς δεν μιλάει. Το τι παιδική θνησιμότητα, εκμετάλλευση, άθλιες συνθήκες εργασιακές κλπ. Αυτά τα 30 χρόνια που υπάρχει η μετάβαση από τον κομμουνισμό στους κανόνες ελεύθερης οικονομίας συνέβη στην Κίνα, δεν λέγεται. Αλλά κανείς κομμουνιστής στην Ελλάδα ποτέ δεν κατήγγειλε όλα αυτά στην Κίνα, όπου παιδάκια κοιμόντουσαν κάτω από γραφεία και δούλευαν 16 ώρες την ημέρα για να φτιάξουν τα iPhone ή οτιδήποτε άλλο. Τέλος πάντων, οι Κινέζοι δεν ήταν βλάκες, και επειδή είναι πολύ πειθαρχημένος λαός, είναι και η θρησκεία τους πολύ συντηρητική, τους πείθει ότι πρέπει να υπακούν σε μία αρχή, να μην αντιδρούν, να μην βγαίνουν στους δρόμους κλπ. Πέτυχαν όσα πέτυχαν. Και αντί η Δύση, η οποία σκέφτηκε ότι θα τους κάνει υπαλλήλους να δουλεύουν για εκείνη, τελικώς η Δύση αγοράζει από εκείνη τα προϊόντα που εκείνη κατασκευάζουν. Σε δύο γραμμές σας τα είπα. Μανιφέστο, πράσινη συσάκτια. Όταν το Πασόκ αντιγράφει τις θέσεις του παλιού ΣΥΡΙΖΑ για το ιδιωτικό χρέος. Ακούω αυτή την πομφόλη, αυτή την σάλτσα, αυτή την παπάντζα. Σημειώστε το λίγο, Βιργινία, δεν ξέρω αν με ακούς. Μίλησε μου ή μάλλον θύμισε μου μετά να σου πω τι ισχύει για τα φαντς. Γιατί πολύ παπάντζα, ρε φίλε. Πολύ εύκολος λόγος. Η Εσπρέσο γράφει Γκρέκο με σκλάβες του σεξ. Το βιογραφικό ανατριχύλας του 43χρονου στο σκοτεινό σπίτι της οδού Θάσου στην Κυψέλη. Η αρπαγή Γερμανίδα στο 2020, η μαστροπία, η Αφρικανή τιμωρή, η προφυλάκησή του και ο αέρας ελευθερίας. Ωραία τα γράφει η Εσπρέσο. Ξέχασε να γράψει και η ανυπαρξία της ελληνικής πολιτείας, του κράτους. Είχες να κάνεις με τέτοιο κάθαρμα και περίμενε να σκοτώσει το παιδί του για να ασχοληθείς, ελληνικό κράτος. Ένα λαϊκίσω και εγώ λίγο, ρε φίλε, συγγνώμη, δηλαδή είμαι, δεν είμαι και εγώ λίγο λαϊκιστής? Τι θα είμαι, μόνο σοβαρός τεχνοκράτης, επιστήμων, παντογνώσης? Η κόντρα γράφει, στέλνουμε μέσω Νορβηγίας Patriot στην Ουκρανία, ο Δένδιας παζαρεύει με το Κίεβο την πόλη των πυράβλων.
απογυμνώνουν την άμυνα της χώρας για να ενισχύσουν τον Ζελένσκι. Άμεση ήταν η απάντηση της Αθήνας, προκαλούν οι Τούρκοι στο Αιγαίο με νέα ναύτεξ στο Καστελόριζο. Μάθημα Σαμαρά στον Γεωργιάδη για ακαθόριστο φύλλο Γόκα Τζέντα, γράφει Εστία. Η Εστία άνοιξε το θέμα και καλά έκανε, δημοσιογραφική επιτυχία. Θα σας πούμε σε λίγο τι είναι άνδρας, γυναίκα και ακαθόριστο φύλλο. Αλλά σε πολλές χώρες της Ευρώπης, Σκανδιναβία, Γερμανία, Ελβετία και αλλού, αυτά έχουν ήδη θεσπιστεί, έτσι να ξέρετε. Να ξέρουμε γιατί μιλάμε. Κακώς κατέ με. Είναι άθλιο αυτό που συνέβη στον πλανήτη και στην Ευρώπη τα τελευταία πολλά χρόνια. Γι' αυτό ακαλπάζει η ακροδεξιά. Γιατί πήγαμε με μειοψηφίες να επιβληθούμε στη φύση. Να αλλάξουμε τη φύση. Έλεγα χθες στον Παρμαγιάννη, γιατί ρε φίλε στο Βέλγιο έχουν τρεις τουαλέτες. Άνδρες, γυναίκες και ακαθόριστο φύλλο. Δηλαδή το ακαθόριστο φύλλο πώς κατουράει. Ανάποδα. Κάνει κακάκια στο ταβάνι.

Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο, η ασπίδα του Αχιλλέας Φενδώνα του Δαβίδ, ο Γολιάθ και ο Γολιάθ Ερντογάν. Τα δικά του. Βόμβα Καρατζαφέρη για Σαμαρά και Μπόμπολα. Τα είπε χθες ο Καρατζαφέρης για τα συμφέροντα Σαμαρά, Μπόμπολα κλπ. Αλλά αυτά είναι ψηλά γράμματα. Η δημοκρατία. Καθαρίστε επιτέλους το κέντρο της Αθήνας. Απαγορευμένες επικράτειες εντός του ελληνικού εδάφους, γράφει. Οργισμένοι αγρότες τα έψαλαν στο Μαργαρίτη Σχοινά και καλά έκαναν. Αλλά βλέπω τώρα όλα τα πρωτοπαλίκαρα αγροτοσυνδικαλιστές. Άλλος Πλεύση Ελευθερίας, άλλος Κουκουέ, άλλος Βαρουφάκη, άλλος Σαμαρά, Κώστας Ανεστίδης. Ρε, άμα θέλετε να γίνετε βουλευτές, ας ερχόσταν εδώ στο στάντους. Έχω κάνει 5 βουλευτές μέχρι τώρα. 5. Μόνο εγώ δεν μπορούσα να γίνω. 5. Έχω και τον Μπούμπα από τις Σέρες. Όποιος θέλει να γίνει βουλευτής περνά. Γιαννούλη, Τριανταφυλλίδη, Χίτα, Αβδελά, Μπούμπα. Τι έγιναν με τις πλάτες του αδερφού μου? Σιγά μη δούλεψε ο αδερφός μου στο προηγούμενο μέσο. Εγώ ήμουνα ο ήλωτας. Και άλλοι παρασκηνιακά δούλευαν μεθοδευμένα, μια χαρά. Και καλά κάνανε, μάγκες. Λοιπόν, με έπιπλα Μαρμαρίδη, τον οποίο θα συναντήσουμε και εκείνον στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως κάθε χρόνο θα είναι εκεί, με μεγάλες προσφορές. Έναν εξαιρετικό ανανεωμένο χώρο από τις 5 έως 13 Δεκεμβρίου και την εγγύηση πάντα Μαρμαρίδη. Αργήσαμε λίγο, αλλά δεν πειράζει, το δελτίο ειδήσεων. Θα μοντάρω τον χρόνο μου. Το υπόσχομαι, άλλωστε πρακτική άσκηση κάνω.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 9. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν νωρίτερα το πρωί ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται γραφείο του κυβερνήτη της Κωνσταντινούπολης. Σκάφη της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επιτόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και σε ένα από τα πλοία δεν υπάρχει ορατή ζημιά, το οποίο μάλιστα αναφέρθηκε ότι για το δεύτερο πλοίο δεν υπάρχει επαφή με 10 μέλη του πληρώματος. Παράγουμε περισσότερο, μοιράζουμε δικαιότερα, ζούμε καλύτερα. Είναι το τρίπτυχο του Εθνικού Σχεδίου Ανασυγκρότησης που θα παρουσιάσει σήμερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας στην ομιλία του σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Πρόκειται, έλεγαν οι συνεργάτες του, για ένα συνεκτικό σχέδιο για την Ελλάδα της επόμενης δεκαετίας και προσέθεσαν ότι είναι ένα όραμα παραγωγικής ανασυγκρότησης και αποκέντρωσης, αναδιανομής και δίκαιης ανάπτυξης. Θύμα απάτης έπεσε για δεύτερη φορά 80χρονη από τη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκη. Η άτυχη γυναίκα παρέδωσε στους απατεώνες τα μετρητά και τα κοσμήματα που φύλαγε στο σπίτι της. Η 80χρονη δέχθηκε ένα τηλέφωνο με τον απατεώνα να προφασίζεται ότι είναι ο λογιστής της και έπειτα παρέδωσε περίπου 2.700 ευρώ σε μετρητά, αλλά και τα ασημικά της μέσα σε μια σακούλα. Τα χρυσαφικά της η γυναίκα τα είχε παραδώσει σε προηγούμενη εξαπάτηση. Στο αστυνομικό δελτίο παραμένουμε. Επεισόδιο με πυροβολισμού σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στην περιοχή του Δενδροποτάμου, με αποτέλεσμα ένα 30χρονο άτομο να μεταφερθεί στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου εκτός κινδύνου. Έργα σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων που θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των αθλητικών σωματείων της περιοχής αλλά και της αναψυχής των πολιτών πρικοδοτούν στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου τα ελληνικά πετρέλαια. Μετά την πρόσφατη καταπλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αρθεί ο αποκλεισμός που είχε τεθεί απέναντι στην εταιρεία με παλαιότερη απόφαση του. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, το Ιράν επιτέθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σε στρατιωτικές βάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών στη Μέση Ανατολή, έπειτα από νέο κύμα αμερικανικών πληγμάτων στο έδαφος του, το δεύτερο μέσα σε μερικά 24 ώρα. Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν στόχους του σώματος των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων αντιεροπορικής άμυνας, συστημάτων ραντάρ, ναυτικών πόρων και εγκαταστάσεων, δυνατότητα πόντισης ναρκών και επικοινωνιακών εγκαταστάσεων, ανέφερε το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, που είναι αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή. Στην έκδοση μηνύματος αντινάφτεξ προχώρησε η Αθήνα μετά τη νέα πρόκληση της Άγκυρας με την αποστολή του ερευνητικού σκάφου στα νοτιοδυτικά του Καστελόριζου. Συγκεκριμένα, ο σταθμός της Ατάλειας εξέδωσε ναύτεξ με ισχύ έως τις 15 Σεπτεμβρίου, δεσμεύοντας περιοχή ελληνικής δικαιοδοσίας για τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών από το τουρκικό ερευνητικό σκάφος. Η ελληνική πλευρά εξέδωσε αντι-ναύτεξ, ακυρώνοντας την ναύτεξ της Τουρκίας. Στην περιοχή έπλευσε άμεσα πλωτό σκάφος ανοιχτής θαλάσσης του λιμενικού σώματος, προκειμένου να παρακολουθήσει την τουρκική δραστηριότητα.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Σποραδικές νεφώσεις έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής 34 βαθμούς Κελσίου, στις Σέρες 35, ενώ στα Γιάννητσά και τη Βέρεια η μέγιστη θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία έχουμε στην Καστοριά 32 βαθμούς, στα Γρεβένα 34.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready.
0: πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μια ώρα.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία αιχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
2: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
4: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του Λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Bucles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Εβίτα χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: 18 λεπτά μετά τις 9, μέρος δεύτερο. Γκρινιάξεις κανένα που είναι ακαθόριστο φίλο, παρακαλώ? Έχεις κανένα γνωστό, γνωστή που να είναι ακαθόριστο φίλο? Γιατί έγινε χαμός χθες, είδες τι έγινε? Τάρπαξε το θέμα.
1: Ναι, πολύς χαμός για το τίποτα. Εντάξει, οκ. Okay.
0: Για το τίποτα έγινε.
1: Έλα, για το τίποτα. Εντάξει, είναι λάθος, είναι Δημήτρη, γραφειοκρατικό εντελώς.
0: Ναι, αλλά άμα δεν το εντόπιζε η αιστεία.
1: Είναι τρομερό θέμα αυτό όμως. Είναι ένα τρομερό θέμα. Είναι ένα τρομερό θέμα.
0: Αν το εντάξεις.
1: Σε τι, στη walk agenda?
0: Ναι, δεν αφορά
1: Έλα,
0: μόνο
1: Δημήτρη,
0: στην Ελλάδα.
1: Μου, δεν είναι θέμα walk agenda αυτό. Εξηγήθηκε ο Άδωνης, διορθώθηκε μέσα σε μία μέρα και τελείωσε.
0: Ναι, αλλά πρέπει να αναζητηθεί ποιος έκανε το λάθος.
1: Το λάθος είναι του ανθρώπου που έκανε τον. Πώς να το πω, την πλατφόρμα που
0: Ωραία.
1: Το έβαλε μέσα στο σύστημα.
0: Η εταιρεία η οποία ανέλαβε.
1: Έγινε λοιπόν αυτό. Και τελείωσε.
0: Ναι. Δεν είναι
1: πίσω
0: θέμα.
1: Από όλα. Είναι τεράστιο θέμα.
0: Όχι,
1: γιατί
0: μπορεί
1: χτυπάνε
0: εταιρεία...
1: την ελληνική οικογένεια, την αγία ελληνική οικογένεια. Έλα τώρα, Δημήτρη. Έλα
0: Όχι,
1: τώρα.
0: Εγώ εντάξει, έχουμε άλλη άποψη. Σεβαστό.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Ναι, ναι,
1: αλήθεια
0: ναι,
1: τώρα.
0: Ναι, πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ. Δεν είναι πρόσθετα. Αν ήταν κάτι το οποίο έγινε στην Ελλάδα μόνο και ήταν λάθος, τα άφηνα έτσι. Επειδή στις άλλες χώρες αυτό θεσπίστηκε.
1: Καταρχάς,
0: επειδή...
1: απάντησε ο Υπουργός, είδε την απάντησή του.
0: Όχι, και του Υπουργού.
1: Και είπε ότι
0: του
1: ήταν λάθος, γιατί όταν μιλάμε για φαρμακευτικά σκευάσματα, όταν μιλάμε για λήψη φαρμακευτικής αγωγής, δεν επιτρέπεται σε εισαγωγικό αυτό προσδιορισμός. Είμαι βιολογικά γυναίκα, είσαι βιολογικός άνδρας, αυτό δηλώνουμε και τελείωσε.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ένα λάθος.
0: Ωραία, ας το πολιτικό σκέλος.
1: Δεν μιλάω για το πολιτικό σκέλος. Αυτό που λέμε
0: Άκουσε
1: δεν είναι πολιτικό.
0: Άκουσε
1: αυτό
0: γιατί...
1: που λέω τώρα δεν είναι πολιτικό.
0: Άκουσε με λίγο για να ξέρεις πώς, για να ξέρει και ο κόσμος τι ακριβώς έγινε. Η εταιρεία η οποία ανέλαβε να βάλει στην πλατφόρμα και σε κοινή θέα στα στοιχεία αυτά, μιλάμε για τα φάρμακα υψηλού κόστους, πήρε ένα διεθνές πρωτόκολλο, έτσι λέγεται, με αριθμό 5218, ISO 5218. Ναι. Αυτό λοιπόν τι έχει? Αυτό περιλαμβάνει 4 γραμματάκια, το 0, το 1, το 2 και το 9, με τα οποία προσδιορίζονται αυτά. Υπάρχουν αυτά, αλλά δεν επιτρέπεται να είναι σε κοινή θέαση. Δηλαδή, δίνονται στο πληροφοριακό σύστημα, γιατί ένα φάρμακο δεν έχει... Ένας άντρας και μία γυναίκα έχουν διαφορετική, για παράδειγμα, ανάγκη δοσολογίας. Επειδή κάθισα, το σκάλισα. Τα δεδομένα αυτά δίνονται στο σύστημα, αλλά όταν παίρνεις τα δεδομένα, το software, και πας να το κάνεις οθόνη, εκεί πρέπει να είσαι προσεκτικός. Δεν υπήρχε λόγος να εμφανίζεται στην οθόνη αυτό. Το έκανε η εταιρεία. Κάποιος από την εταιρεία έπρεπε να δει ότι, κοίταξε να δεις, στην πλατφόρμα εμφανίζεται αυτό. Κακός. Έπρεπε το διορθώσει πριν το ανακαλύψει ο Κουρτάκης, ο
1: Κοτάκης.
0: Ο Κοτάκης, ο οποίος εντάξει, είναι γνωστό άνθρωπος, κάνει αντιπολίτευση, δικαίωμά του είναι. Έπρεπε να το δει κάποιος υπεύθυνος πριν. Δεν είναι ευθύνη του Άδωνη. Ο Άδωνης με το πήρε χαμπάρι, το κατέβασε.
1: Ωραία,
0: άρπαξε όμως την ευκαιρία ο Σαμαράς.
1: Ναι.
0: Άρπαξε την ευκαιρία ο Βελόπουλος.
1: Από εδώ και πέρα γίνεται πολιτικό θέμα.
0: Και πήγε
1: θέμα,
0: να το
1: λοιπόν.
0: κάνει πολιτικό θέμα. Εγώ δεν δέχομαι ότι είναι πολιτικό θέμα, γιατί η κυβέρνηση με το που το είδε ο τέτοιος το κατέβασε.
1: Άρα τι συζητάμε?
0: Είναι όμως ένα λάθος από εκείνα τα οποία δεν ξέρω αν είναι σκόπιμα λάθη από την οποιαδήποτε εταιρεία ή αν είναι τυχαία.
1: Είναι λάθος, είναι σκόπιμο λάθος της κυβέρνησης.
0: Δεν ξέρω, όχι, δεν λέω της κυβέρνησης.
1: Okay. Άκουστε,
0: είπα. Να αναζητήσει συνεπώς η κυβέρνηση, γιατί ανατέθηκε σε μια εταιρεία αυτό το πράγμα. Να πει έλα εδώ εταιρεία, τι είναι αυτά που κάνεις? Yeah. Γιατί όπως προείπα, σε άλλες χώρες αυτό έχει προχωρήσει, δικαίωμά τους, άλλες κοινωνίες. Το πρόβλημα στην παγκοσμιότητα και σε αυτή την ενοποίηση των κρατών, χωρών, κοινωνιών είναι το εξής. Ότι πάμε να θεσπίσουμε κανόνες οι οποίοι θα αφορούν και θα διέπουν το σύνολο των χωρών και των πολιτών των χωρών, πολίτες όμως οι οποίοι έχουν εντελώς διαφορετική κουλτούρα. Πάμε να κάνουμε τον πολίτη ενιαίο, μακάρι κάποτε να το πετύχουμε. Αλλά όταν αυτό γίνεται βία χρονικά, χωρίς να λαμβάνεις υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάποιες χώρας ή των χωρών, εκεί οι σκοντάφτες στις χώρες. Η ελληνική κοινωνία, εγώ να δεχτώ ότι είναι περισσότερο συντηρητική από τις σκανδιναβικές. Από το Βέλγιο, από την Ελβετία, από οπουδήποτε. Καλά κάνει και είναι συντηρητική. Σταδιακά θα την κάνεις πιο προοδευτική, αν είναι πρόοδος όλα αυτά τα πράγματα. Γιατί το επιχείρημα είναι των ανθρώπων που υπεραμείνονται αυτού, λέμε, μα ξέρετε, σε άλλες χώρες εφαρμόζεται. Καλά κάνει και εφαρμόζεται, να τι με νοιάζει. Και έλεγα χθες γελώντας τον Μπαρμπαγιάννη όταν συζητούσαμε. Δεν κατάλαβα γιατί πρέπει να υπάρχουν τρεις τουαλέτες σε ένα εστιατόριο.
1: Να σου το πω εγώ γιατί πρέπει να υπάρχουν τρεις τουαλέτες.
0: Πες μου.
1: Εγώ δεν λέω ότι πρέπει να υπάρχουν 40 διαφορετικά φύλλα, για να μην παρεξηγηθώ.
0: Όχι, τρεις τουαλέτες, γιατί
1: έτσι.
0: Πρέπει να υπάρχουν.
1: Αλλά αν κάποιος αυτοπροσδιορίζεται πλέον ως γυναίκα, ενώ
0: ναι.
1: βιολογικά είναι άνδρας,
0: ναι.
1: θα έρθει στη δικιά μου την τουαλέτα.
0: Γιατί ποιο είναι το πρόβλημά του? Δηλαδή, τι διαφορετικό έχει η τουαλέτα του?
1: Όχι, σε ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Είναι ένας άνδρας,
0: ναι.
1: ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται.
0: Δικαίωμά του.
1: Α, δεν διαφωνώ εγώ μαζί σου. Ναι. Θα έρθει στη δικιά μου την τουαλέτα που είμαι γυναίκα. Και θα είμαι εγώ αντιμέτωπη με τον καθένα που
0: πάω
1: θα λέει με... αυτοπροσδιορίζομαι ως γυναίκα. Ναι.
0: Πάω εγώ με το. Πάει το παιδάκι στην τουαλέτα και βλέπει τρεις τουαλέτες. Βλέπει έναν ανδράκι.
1: Ναι, γλυκέ μου, απάντησε μου. Απάντησε μου.
0: Όχι, όχι, όχι. Τι
1: απάντησε,
0: θα
1: απάντησε μου πρώτα σε αυτό που. Απάντησε μου σε αυτό που σε ρωτάω εγώ. Μη μου απαντάς με ερώτηση.
0: Ναι, τι.
1: Εγώ είμαι γυναίκα, βιολογική. Πάω στην τουαλέτα τη γυναικεία. Έρχεται λοιπόν ένα άνδρα. Εγώ δεν λέω ότι καλό ή κακό αυτό που
0: σου λέω. Κακό. Όχι, λες... όχι, όχι για τον αυτοπροσδιορισμό.
1: Έρχεται λοιπόν ένας ο οποίος λέει: εγώ παιδιά γεννήθηκα Μπάμπης, αλλά πλέον λέγομαι Τζούλια.
0: Ωραία.
1: Θα μπει στη δικιά μου την τουαλέτα.
0: Όποια θέλει να μπει.
1: Θα μπει στη δικιά μου την τουαλέτα.
0: Ποιος, ο Μπάμπης.
1: Ο άνδρας, ο Μπάμπης.
0: Ο Μπάμπης.
1: Ναι.
0: Ο Μπάμπης θα μπει. Στη... δεν ξέρω τι είναι ο Μπάμπης.
1: Α, περίμενε. Α, είδες λοιπόν που προκύπτουν τα θέματα.
0: Τι ο Μπάμπης.
1: Δημήτρη, σε ρωτάω κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι.
1: Θα διατρέχω εγώ κίνδυνο από το κάθε Μπάμπη που θα λέγεται Τζούλια.
0: Αυτό είναι ο λόγος. Πιστεύεις, γι' αυτό θες πει στην κεντρική τουαλέτα. Για να μην διατρέχεις κίνδυνο εσύ στην τουαλέτα.
1: Συγγνώμη, εξήγησέ μου, ο Μπάμπης σε ποια τουαλέτα θα πάει.
0: Ρε εσύ, τι εικονίδιο
1: όχι,
0: θα
1: όχι,
0: έχει
1: όχι.
0: Τουαλέτα.
1: Ας το εικονίδιο, γλυκέ μου. Απάντησέ μου σε αυτό που σε ρωτάω.
0: Σε όποια από τις δύο θέλεις.
1: Α, μπράβο. Αν ο Μπάμπης λοιπόν και κάθε Μπάμπης που θα λέει ότι εγώ είμαι γυναίκα μπαίνει στη γυναικεία την τουαλέτα,
0: ναι.
1: Μπορεί να έχουμε θέματα
0: τι
1: εκεί.
0: Τι θέματα θα έχεις.
1: Σοβαρά.
0: Κλειστή τουαλέτα.
1: Ξέρεις εσύ τι θέματα μπορεί. Εγώ στην τουαλέτα τη δικιά μου μπορεί να αλλάζω.
0: Μπράβο, αλλάζει. Δεν θα μπει μέσα στο.
1: Ο Μπάμπης που λέει ότι είναι Τζούλια μπορεί στην πραγματικότητα να μην αυτοπροσδιορίζεται ως Τζούλια, αλλά να το παίζει Τζούλια.
0: Ναι, εντάξει, Βιργινία, μην το πάμε μέχρι το μεσημέρι. Οκ, okay, λες αυτό που λες. Εγώ έχω άλλη άποψη. Απλά σε ρώτησα τι εικονίδιο θα έχει.
1: Εγώ δεν συμφωνώ, ξαναλέω, με τους 40 και 50 και 60 αυτοπροσδιορισμούς, αλλά έβαλα κάτι πολύ συγκεκριμένο.
0: Ναι, εγώ στην ερώτησή μου λέω: υπάρχει. Τι εικονίδιο θα.
1: Μπορώ να διατρέξω εγώ κίνδυνο να κάθε μπάμπη.
0: Μην μιλάμε για διαφορετικά, είπαμε εκείνο τελείωσε.
1: Θα έχει ένα εικονίδιο που θα είναι μόνο κύκλο. Τίποτα.
0: Μόνο
1: το εικονίδιο σε πειράζει.
0: Όχι, όχι.
1: Ένα τετράγωνο.
0: Ένα τετράγωνο. Ωραία.
1: Γιατί αν ο Μπάμπης μπαίνει στις δικές μου τις τουαλέτες, μπορεί εγώ να διατρέξω κίνδυνο, ο Δημήτρη.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί στην πραγματικότητα να μην είναι Μπάμπης που έγινε Τζούλια, αλλά να λέει ότι είναι Τζούλια και να έρθει να μου την πέσει μέσα στις τουαλέτες και να έχουμε
0: ωραία,
1: θέματα.
0: Ωραία.
1: Και όταν λέει να μου την πέσει, εννοώ με πολύ άσχημο πέσιμο. Mm-hmm. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Mm-hmm. Ωραία.
1: Για ρώτα, όχι βέβαια, στις δικές μου τις τουαλέτες. Ποιο άντρα θα πει στις δικές μου.
0: Άκουσε με λίγο. Η τουαλέτα
1: εντάξει,
0: είναι
1: παιδιά,
0: το τριτεύον.
1: Εντάξει.
0: Η τουαλέτα είναι το τριτεύον. Το έφερα ως παράδειγμα αυτό. Έτσι δεν είναι αυτό. Είναι ο πολύς ντόρος που γίνεται, επειδή στην κοινωνία υπάρχουν και αυτοί και σεβαστώ ότι υπάρχουν. Αλλά δεν μπορείς να επιβάλλεις να αλλάξεις τη φύση. Να πεις ότι υπάρχει και τρίτο φύλλο, δεν υπάρχει τρίτο φύλλο.
1: Κοίταξε, δεν θέλω να σε χαλάσω. Πλέον δεν μιλάμε για τρία φύλλα, για 123 μιλάμε.
0: Γιατί 123?
1: Άμα δεις τους αυτοπροσδιορισμούς εδώ, γίνεται πανικός. Non-gender, non-binary, asexual, sapiosexual, δεν ξέρω κι εγώ πόσα τέτοια.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Δεν λέω εγώ ότι είμαι υπέρ ή κατά, μην εκνευρίζεσαι μαζί μου.
0: Όχι βέβαια, δεν
1: σου έθεσα κάτι πολύ πραγματικό και αυτό είναι θέμα.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, πάμε σε δύο γραμμές γρήγορα, γρήγορα όμως γιατί. Κύριε Φωτιά, το κέντρο. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ.
2: Από καλημέρα.
0: Όχι, δύο είστε, μισό λεπτό λίγο, ένας-ένας. Για μιλήστε ο πρώτος.
2: Εγώ.
0: Εσείς.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω από την.
0: Δεν ακούγεστε καλά.
2: Να το διορθώσει.
3: Απλά λέω δεν μπορώ να καταλάβω από την τοποθέτηση της Βιργινίας πώς το δέχεται κοινωνικά και ηθικά το άλλο φύλο και πρακτικά δεν μπορεί να το δεχτεί.
1: Τι εννοείται πρακτικά δεν μπορώ να το
3: δεχτεί. Το πρακτικό είναι να μπορεί να πει στην τουαλέτα που δηλώνει ότι είναι.
1: Ναι,
3: ότι
1: για μένα όμως αυτό είναι κίνδυνος αγαπητέ. Γιατί εκτός από αυτό.
3: Για μένα μπορεί να
1: γιατί
3: είναι.
1: Εκτός από αυτό που λέει ότι εγώ είμαι Τζούλια πλέον και μπορεί να είναι ένας okay, ήσυχος άνθρωπος, μπορεί να μπεις και εσύ που να λες ναι. Ότι είσαι Τζούλια, αλλά να μην νιώθεις ως Τζούλια.
3: Και αν η Τζούλια είναι Τζούλια και μπει στη δικιά μου την τουαλέτα, εγώ δεν διατρέχω κίνδυνο.
1: Μπορεί να διατρέχετε κι εσείς, δεν διαφωνώ.
3: Άρα τι κάνουμε.
1: Γι' αυτό
0: πάμε
1: λέμε.
0: Στην τουαλέτα.
1: Άρα πάμε στην τρίτη τουαλέτα.
3: Μάλλον 123, όπως είπες.
1: Δεν ναι, διαφωνώ εγώ μαζί σας ότι είναι πρόβλημα, αλλά καταλαβαίνετε και το δικό μου το πρόβλημα.
3: Ναι, και το άλλο, Βιργινία. Δεις σήμερα απαξίωση στην ελληνική οικογένεια.
1: Δεν απαξίωσα καμία. Δεν απαξίωσα. Σας παρακαλώ λίγο. Δεν απαξίωσα καμία ελληνική οικογένεια. Είπα αγία ελληνική.
3: Αχ, αφήστε με. Ελληνική οικογένεια.
1: Ναι, την είπα αγία ελληνική οικογένεια γιατί,
3: γιατί
1: αυτό θεωρούν. Ότι με αυτό το κουτάκι πήγε να απαξιωθεί η αγία ελληνική οικογένεια. Το είπα ηρωνικά.
3: Μπορεί να είναι μια παραδοσιακή ελληνική οικογένεια.
1: Δεν απαξίωσα εγώ την ελληνική οικογένεια. Από
3: με
1: ελληνική οικογένεια.
3: Νομίζω είναι ηρωνικό.
1: Αχ, αφήστε με λίγο να σας πω. Ηρωνικό ήταν ως προς το τι πήγανε να κάνουν με αυτό το κουτάκι πολιτικά.
3: Ναι, οκ, okay, εντάξει.
1: Δεν απαξίωσα την ελληνική οικογένεια. Έτσι.
3: Αλλά βρίσκουν πάτημα. Βρίσκουν πάτημα και τα κάνουν.
1: Καλά, εντάξει, άμα βρίσκουν πάτημα το κουτάκι που διορθώθηκε σε μισή μέρα, οκ, okay, αυτό απαξίωσα εγώ.
3: Οκ, okay, καλημέρα.
0: Να είστε καλά, στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
4: Εγώ θα έλεγα, μια που ανοίξαμε αυτό με το πού θα αποπατεί ο καθένας, δεν ξεκαθαρίζουμε μία ότι πρέπει να είναι απαραίτητα η πρόσβαση για τους ανάπηρους και σε δεύτερη φάση ας πάμε για τους άλλους.
0: Σωστό και αυτό. Να σε καλά.
1: Λέει εδώ ο Δημήτρης, το DNA ορίζει το φίλο. Εμείς δεν διαφωνούμε μαζί σας.
0: Χαμός γίνεται από μηνύματά σας και πολύ καλά κάνετε και διατυπώνετε τις απόψεις σας. Δεν είναι το μείζον αυτό. Είναι η γενικότερη κουβέντα που έγινε παγκοσμίως. Έφερε τα πάνω κάτω και στα πολιτικά συστήματα. Σε Αμερική, Τραμπ έφερε. Σε Ευρώπη, στην τήρηση έφερε. Στροφή προς τα πολύ δεξιά φέρνει. Γιατί όπως προείπα, εμένα άλλο είναι το ζήτημά μου, ότι με σχετικώς βίο χρονικά τρόπο θέλουμε να ομογενοποιήσουμε κοινωνίες. Δεν είναι εύκολο, χρειάζονται το χρόνο τους οι κοινωνίες. Ποιος είναι εδώ, παρακαλώ?
5: Ναι.
0: Παρακαλώ.
5: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
5: Η Νέα Δημοκρατία και ο Μητσοτάκης έκανε ένα τραγικό λάθος με αυτό το θέμα. Ήτανε πολύ μεγάλο λάθος.
0: Δεν το έκανε, άκουσατε με αγαπητέ. Τώρα μην το πολιτικοποιείτε, ναι, και καλά. Δεν είναι πολιτικό το θέμα με την έννοια που το θέτετε.
5: Όχι, όχι.
0: Μια ιδιωτική όμως... εταιρεία, μια ιδιωτική εταιρεία, ναι,
5: δεν
0: ανέλα...
5: Αυτό, δεν μιλάω για αυτό.
0: Α, εντάξει, α, μιλάτε...
5: Σε αυτή την περίπτωση ο υπεύθυνος αυτός πρέπει να...
0: Πρέπει να βρεθεί και να το ρωτήσουν. Το έκανες από λάθος, το έκανες συνειδητά, είναι η άποψή σου, τι είναι?
5: Το θέμα είναι ότι ο νόμος που ψηφίστηκε τότε ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Λοιπόν, η ελληνική κοινωνία δεν ήταν έτοιμη ακόμα να το δεχθεί αυτό. Και ίσως να μην το δεχθεί και ποτέ. Δεν σημαίνει ότι στην Ευρώπη, επειδή γίνονται αυτά, ή στην Αμερική, σημαίνει ότι είναι σωστό και θα πρέπει να γίνει και στη χώρα μας. Και πρέπει αυτό σιγά σιγά η Νέα Δημοκρατία να το κάπως να το λιάνει αυτό το νομοσχέδιο που έχει ψηφίσει. Δεν ξέρω με ποιο τρόπο, αλλά με κάποιον τρόπο.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί.
5: Τώρα, οι τουαλέτες δεν έχουν σημασία. Όποιος κατουράει όρθιος θα πηγαίνει από εκεί. Όποιος κατουράει καθιστός θα πηγαίνει από εκεί. Δεν υπάρχει. Το τι λέει ο καθένας δεν πρέπει να τα ακούει.
0: Να είστε καλά, αγαπητοί. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κάτσε να σου πω τι ώρα είναι, γιατί η ώρα είναι...
6: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Επειδή επιστρέφουμε από διακοπές, μπαίνουμε φθινόπωρο, χειμώνα και έχουμε πολλά πράγματα τα οποία εκκρεμούν και πρέπει να διευθετήσουμε και χρειαζόμαστε ένα επαγγελματικό όχημα, ένα επαγγελματικό όχημα van, είτε είμαστε ιδιώτες είτε επαγγελματίες και δεν το διαθέτουμε. Απευθυνόμαστε στην εταιρεία Morend, η οποία έχει ολοκληρωμένη γκάμα από μικρά μέχρι πολύ μεγάλα οχήματα και τα οποία μπορούμε να νοικιάσουμε για μικρό ή μεγάλο χρονικό διάστημα να κάνουμε τη δουλειά μας χωρίς να έχουμε άγχος. 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, δίπλα στη Λαχαναγορά, τηλέφωνο 2310 754 596.

0: καλά μαντάτα έχει ο Ανδρουλάκης για τη Βιργινία. Γλιτώνει τα κόκκινα δανεία σου, να ξέρεις. Ό,τι έχει, χρωστά, κάνει, ράνει, φαντ, μαντ και τα λοιπά, τα ξεχνά.
1: Εγώ τα έχω ξεχρεώσει επί Τσίπρα αυτά.
0: Είσαι.
1: Συσάχθεια.
0: Σιγά, μην το έκανε.
1: Πλάκα κάνω, παιδί μου. Εννοώ ότι. Καλά, τρολάρω και δεν με καταλαβαίνετε, μάλλον. Όπως και ο προηγούμενος ακροατής. Λέω ότι μας τα ξεχρέωσε ο Τσίπρας με τις εισάχθειες και τα λοιπά. Τώρα τι να τον κάνω τον Ανδρουλάκη.
0: Δεν χρωστάς τώρα.
1: Όχι, τάσεις.
0: Δεν προέκυψαν. Έχω να σας πω 2-3 πραγματάκια, αγαπητές φίλες και φίλοι, για να ξέρετε τι συμβαίνει. Αυτά είναι προϊόν έρευνας, ρεπορτάζ. Έτσι, όχι διάβασα σε ένα blog και λέω την φαφάτζα μου. Ποιος είναι εδώ?
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
2: Δύο λόγια για το θέμα το προηγούμενο που θέξατε. Ξέρετε, η επιλογή της τουαλέτας είναι το έλασον.
0: Το είπαμε αυτό, ναι. Αυτονόητος είναι το έλασον, ναι.
2: Το μείζον, ξέρετε, ξεκινάει από αλλού, από την επιβολή της δικαιωματικής μειοψηφίας. Ξέρετε, εγώ ανατριχιάζω και βγάζω αναφυλαξία σε οποιαδήποτε άσκηση επιβολής, έστω και θεωρητικής. Όλα πρέπει να περνάνε από την βάσανο της διαλεκτικής και να υπάρχει συνένεση.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Να ολοκληρώσω λίγο.
2: Ένα τελευταίο να σας πω, για να με ευχαριστήσετε. Ξέρετε ότι στην Νορβηγία, όπως και σε πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες, δεν υπάρχει το ουδέτερο. Το ουδέτερο γένος δεν υπάρχει. Το ξέρετε ότι εδώ και 5 χρόνια οι Νορβηγοί φιλόλογοι, κατά κρατική επιβολή, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια νέα γλώσσα που να συμπεριλαμβάνεται και ένα γένος ουδέτερο.
1: Ευχαριστούμε.
2: Αυτό μόνο προς προβληματισμό.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αγαπητέ. Καλή σας ημέρα.
1: Βέβαια, με αυτά και με αυτά πήγε κουβά η πραγματική είδηση, έτσι, γιατί η πραγματική είδηση ήταν για τις αποστολές φαρμάκων υψηλού κόστους κατοίκων από τον ΕΟΠΗ, γιατί γι' αυτό ενδιαφέρεται ο κόσμος που έχει σοβαρά και χρόνια νοσήματα, και πρέπει να πούμε ότι εδώ έγινε πάρα πολύ καλή δουλειά. Ένα χρόνο γίνεται έτσι η αποστολή φαρμάκων υψηλού κόστους κατοίκων, διπλασιάστηκαν μέσα σε ένα χρόνο, και μάλιστα, όπως είπε το Υπουργείο, από τον περσινό Αύγουστο μέχρι το φετινό, σε σύγκριση με τους δύο αυτούς μήνες, 90% πάνω αυξήθηκαν οι παραδόσεις φαρμάκων υψηλού κόστους κατοίκων. Και όλα αυτά έγιναν, λέει, εμπρόθεσμα και χωρίς αστοχίες σε όλη την επικράτεια. Αυτή είναι η είδηση και η πραγματικότητα που αφορά τον πολύ κόσμο, και όχι το κουτάκι, έτσι.
0: Εντάξει, το εκμεταλλεύτηκε πολιτικά ο Σαμαράς.
1: Αυτό λέω, και μπαίνουμε στη λούμπα κι εμείς, αυτό το τρυπάκι, να συζητάμε γι' αυτό, ενώ στην πραγματικότητα αυτό ήταν ένα μη θέμα, έτσι. Έγινε ένα λάθος, διορθώθηκε, τελείωσε.
0: Λοιπόν, τώρα έχουμε δύο σοβαρές προτάσεις. Η μία έρχεται από το Πασόκ.
1: Καταρχήν, συγγνώμη τώρα, συγγνώμη τώρα που θα το επαναφέρω, αλλά μας στέλνουν εδώ ακροατές και μου στέλνουν ένα νορβηγικά. Το ουδέτερο, λέει, υπάρχει στα νορβηγικά το φύλλο.
0: Στη Σκανδιναβία το είπα νωρίτερα. Στην Ελβετία, στη Γερμανία, αυτά θεσπίστηκαν.
1: Όχι, όχι, υπάρχει ουδέτερο, όχι φύλλο. Ουδέτερο, συγγνώμη, δικό μου λάθος. Ουδέτερο γένος.
0: Α, ουδέτερο γένος.
1: Και μου στέλνουν κιόλας και το.
0: Πώς λέγεται?
1: Ετ.
0: Ετ.
1: Ετ Χους, αν το διαβάζει σωστά. Ετ Μπάρν, το παιδί.
0: Λοιπόν, ετοιμάσου να σου πω μια πικρή αλήθεια, για να μην σου λένε σαχλαμάρες ή να μην επαναλάβουμε τον κακό μας σε αυτό. Πίστεψε, η Βιργινία βέβαια βγήκε τυχερή, λέει, το 15, γλίτωσε τα χρέη της, τις τάκωσε όλα ο...
1: Φυσικά, τα πάντα. Σβήστηκαν όλα. Τα δικά
0: σου σβήστηκε.
1: Έλα, πλάκα κάνω.
0: Εγώ δεν είχα χρέη.
1: Συσάχθεια δεν έλεγε.
0: Έλεγε, έκανε.
1: Κοσμαγάπητος.
0: Έλεγε, έκανε.
1: Έλα ρε Δημήτρη τώρα.
3: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια, μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99.

0: κολόστραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολόστραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
3: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
2: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
4: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
6: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
7: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
8: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
8: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
11: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
12: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
13: Θαλασσινός Pro.
12: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
13: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
12: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
13: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
14: Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα.
15: Εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση.
14: Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5. Παίρνει άριστα στόφα. Γητό.

0: Λοιπόν, αγαπητές, αγαπητοί, ακούω. Δεν είναι η πρώτη φορά βέβαια που ακούγονται τέτοιες απόψεις. Ώρες-ώρες αναρωτιέμαι, και όταν συζητάμε με ανθρώπους οι οποίοι είναι το αντικείμενό τους τα οικονομικά, η ανάλυση δεδομένων κλπ, που δεν συμμετέχουν στο δημόσιο διάλογο, άλλοι γιατί δεν τους καλούν, άλλοι γιατί δεν επιθυμούν, δεν θέλουν να εμπλακούν σε μια ιστορία, καθηγητές ακαδημαϊκοί οι οποίοι λένε δεν θέλουν από την άποψή μου γιατί αυτό που συμβαίνει είναι παράνοια, και όταν υπάρχει παράνοια εκεί έξω, άμα είσαι λογικός βρίσκεις τον πελά σου. Τα μαζεύουμε εμείς και τα λέμε εμείς, να θεωρηθούμε εμείς παρανοϊκοί. Λοιπόν, λέει ο άλλος τώρα, άκουγα χθες ποιος φώναζε. Α, τα λέγει και ο εκπρόσωπος του Πασόκ, ήταν ο Πέτρος Παπάς, που ήταν εκεί στην εκπομπή στην ΕΡΤΡΙΑ. Είναι και θέση του κόμματος, δηλαδή. Πρέπει, λέει, τώρα άμεσα να ψηφίσουμε νόμο. Θα φέρουμε πρόταση, λέει, για να πάρουμε τα, πώς το λένε, από το φαντς, να πάρουμε τα κόκκινα δάνεια από τα φαντς. Να τα πάρει, δηλαδή, το ελληνικό δημόσιο, είναι υποχρεώσει τα φαντς. Να πάρουν τα κόκκινα δάνεια και να δώσουν την ευκαιρία με πολλές δόσεις στους δανειολήπτες να αποπληρώσουν τα χρέη τους. Ωραία, δεν ακούγεται? Την άλλη διάφραση.
1: Ναι, έτσι θα πάρω δάνεια και εγώ, παιδιά.
0: Ωραία, όχι, ρε παιδί μου, ωραία, δεν ακούγεται για τον συνάνθρωπό μου.
1: Μα και για μένα ακούγεται, ναι, ωραία, που δεν έχω δάνειο. Ωραία. Θα το προγραμματίσω και θα το κάνουμε έτσι.
0: Όχι, ρε παιδί, μέχρι
1: γιατί,
0: τώρα
1: δεν κατάλαβα.
0: Θα ισχύει ανδρομικά μέχρι το αδέα, όχι στο εξής.
1: Γιατί εγώ δηλαδή αύριο μεθαύριο θα πάρω δάνειο, δεν θα έχω την ίδια ρύθμιση.
0: Όχι, δεν θα την έχεις. Γιατί είναι για παρελθόντα, έτσι.
1: Άρα
0: γιατί...
1: πάλι κουβά πήγα εγώ που δεν πήρα
0: εσύ
1: δάνειο.
0: Εσύ θα πάρεις κουβά, ναι. Αλλά για τον συνάνθρωπό μας νοιαζόμαστε, και ο άνθρωπος ο οποίος αδυνατεί, δεν μπορεί κτλ. Και αντιμετωπίζει ένα μεγάλο ζήτημα. Το λέω σοβαρά, δεν το λέω αστειευόμενος. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα. Πρώτο ερώτημα. Αυτό γίνεται? Δεύτερο ερώτημα. Αν γίνεται, τις επιπτώσεις, συνέπειες, αυτοί οι οποίοι το λένε σήμερα, όπως έλεγε ο Τσίπρας στη Σάχθεια, τις έχουν μελετήσει? Πάμε να δούμε. Α, και τρίτο. Και τρίτο, γιατί δεν αντέχεται και αυτή η μημάθεια, η άγνοια από πολλούς, πολλοί εκ των οποίων μιλώ για όσους έχουν δημόσιο λόγο, έτσι, για τον κόσμο ο οποίος ακούει πράγματα. Μιλώ για δημοσιογράφους, δημοσιολόγους, περίπου δημοσιογράφους, περίπου δημοσιολόγους, πολιτικά πρόσωπα, περίπου πολιτικά πρόσωπα, πολιτικάντιδες, παπατζίδες, για όλους εκείνους οι οποίοι έχουν και τη δυνατότητα να λένε κάποια πράγματα στο κοινό. Θεσμικά, αν θέλετε, ή επαγγελματικά. Άγνοια. Η άγνοια ή σκοπιμότητα. Έχουν ενοχοποιήσει όλοι τα φανς. Έτσι δεν είναι? Λέμε ότι είναι γεράκια, κοράκια, αυτά πράγματα λιμένονται, ξεσκίζουν σάρκες κλπ. Όχι ότι δεν συμβαίνει και αυτό, αλλά είναι αυτά τα φανς? Ή είναι ένα εργαλείο το οποίο υπήρξε απαραίτητο και σε άλλες χώρες του πλανήτη, οι οποίες δοκιμάστηκαν, όπως η δική μας χώρα, με τα μνημόνια, με τη χρεοκοπία κλπ. Και με το τραπεζικό σύστημα, το οποίο ήταν έτοιμο να καταρρεύσει, και χώρα χωρίς τραπεζικό σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει. Αυτό είτε κομμουνιστής είτε ακροδεξιός το ξέρει, ασχέτως αν το λέει ή δεν το λέει. Λοιπόν, μάλιστα πρέπει να πω, γιατί τώρα ακούω τον ΣΥΡΙΖΑ να ξεσπαθώνει. Τα φανς στη χώρα μας τα έφερε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Μια παρένθεση. Για το προηγούμενο Βυργινία με το Σαμαρά, χθες ο Μουρούτης, που ήταν δεξί χέρι του Σαμαρά, ο Γιώργος ο Μουρούτης, αποκάλυψε ότι άντρας, γυναίκα και τρίτο φύλο υπήρχε και επί κυβέρνηση Σαμαρά. Το είδα στο πρώτο θέμα. Τα είπε στο Άξιον 24.
1: Ότι τρίτο φύλο.
0: Ότι τρίτο φύλο να μπες στο πρώτο θέμα το δεις. Είναι ο Μουρούτης. Ότι υπήρχε από τότε ο Σαμαράς, τώρα υποκρίνεται ότι επί κυβερνήσεως Σαμαρά το ίδιο πράγμα ίσχυε. Δες το λίγο για να δεις και τις λεπτομέρειες. Το κλείνω για να τελειώσει το προηγούμενο. Γιατί από παπατζηλίκη βαρεθήκαμε. Πάμε λοιπόν στο διατάφτα. Σε αυτό που συζητάμε τώρα. Τα φανς, τα οποία σήμερα κατακεραυνώνει η αριστερά, το Πασόκ ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι, θεσπίστηκαν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Νόμος του κράτους, δηλαδή, ο οποίος έβαλε τα φανς, προϋπήρχαν όλα με τον τρόπο που λειτουργούν από εκεί και έπειτα, ο νόμος ψηφίστηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας τα έδωσε. Γιατί τώρα ακούω να ετούνται, να ζητούν ο πολίτης να έχει πρώτο το λόγο και μετά το fund ή τα funds να κάνουν ό,τι είναι να κάνουν. Δηλαδή, αφού το fund, το fund, αφού το fund πήγε και πήρε το δάνειό μου στο 25, 28, 30 ή και 15% της αξίας, λένε σήμερα διάφοροι, να μπορεί και ο πολίτης, ο δανειολήπτης, να προσφεύγει και να λέει, ρε φίλε, αφού το πήρες 23-24, να το αποπληρώσω εγώ, να τελειώνουμε με την τράπεζα. Αυτό θεσπίστηκε, επαναλαμβάνω, επί ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ είναι στα κάγκελα. Και λέει, θεσπίστηκε η μεταφορά όλων αυτών στα φανς. Η παρουσία των φανς δηλαδή. Και τώρα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟ και άλλοι να καταργηθεί και να αλλάξει. Μάλιστα.
1: Λοιπόν,
0: πάμε, έλα.
1: Α, συγγνώμη.
0: Δεν
1: ναι, τέλειωσε με αυτό.
0: Το σημαντικό είναι από εδώ και πέρα.
1: Γιατί μπήκα τώρα και βρήκα κι άλλα για αυτό το θέμα.
0: Το σημαντικό είναι τώρα. Λοιπόν, στα χέρια των φανς, τα φανς τότε τι είχαν κάνει. Είχαν πάρει τα δάνεια από τις τράπεζες της χώρας, πολύ χαμηλά. Οι τράπεζες είχαν απειβδίσει, δεν πλήρωναν οι κακοπληρωτές ή αυτοί που αδυνατούσαν. Δεν έχει σημασία. Πολλοί αδυνατούσαν, δεν έφταιγαν οι άνθρωποι, έμπλεξαν, έμειναν άνεργοι, καταστράφηκαν οικονομικά, αλλά χρωστούσαν. Το ότι κάποιος καταστρέφεται οικονομικά δεν σημαίνει ότι το χρέος βίνεται αυτομάτως προς την τράπεζα, υπάρχει. Κάποιοι άλλοι δεν πλήρωναν γιατί το κλίμα της εποχής είναι μην πληρώνεται. Δεν πληρώνω, δεν πληρώνω, μην πληρώνετε τίποτε. Αυτά έλεγε τότε ο ΣΥΡΙΖΑ, καλπάζοντας για την εξουσία. Έτσι λοιπόν οι τράπεζες είχαν φτάσει στα όρια τους. Μια ανακεφαλοποίηση, δεύτερη ανακεφαλοποίηση και πάει λέγοντας. Όταν μιλάμε για ανακεφαλοποιήσεις και ποιος έβαλε πλάτη, να ξέρεις εσύ ο οποίος δεν πήρες δάνειο, ότι έβαλες πλάτη και για εκείνον ο οποίος πήρε δάνειο και δεν το πλήρωσε ποτέ. Τον γείτονά σου. Ο οποίος αν έχει πραγματικό πρόβλημα το σέβεσαι και λες, εντάξει ρε φίλε, τι να κάνουμε, ο άνθρωπος έπεσε έξω. Αλλά πολλοί ήταν στρατηγικοί κακοπληρωτές και τους πλήρωσες. Εσύ, εγώ, όλοι μας. Τα χρήματα πήγαν εκεί. Οι τράπεζες λοιπόν έδωσαν τα δάνεια πολύ φθηνότερα γιατί δεν τα έπαιρναν τα χρήματα και δεν είχαν τρόπο να πιέσουν τον δανειολήπτη, να τον εξετάσουν και να τον πιέσουν και όπως είναι τα παραχώρησαν σε φανς. Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε τον νόμο, έτσι έγινε. Και χρώσταγε 1000 ευρώ, έλεγε η τράπεζα αυτό χρωστάει 1000. Ερχόταν το φαν και έλεγε, α, εγώ σου δίνω 250 και ξεμπερδεύει. Άστο σε μένα μετά. Απλά το φαντς μπορούσε να κάνει πληστηριασμούς, πράγματα, θάματα. Βοήθησε μετά με δεύτερο νόμο ΣΥΡΙΖΑ με τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Οπότε διευκόλυνε τα φαντς να παίρνουν τα χρήματα του κόσμου εκβιάζοντας τον κοσμάκι. Οκ, μέχρι εδώ, οκ. Όποιος έχει απορία, αντίρρηση και πιστεύει ότι λέω κάτι ψευδός, να πάρει τηλέφωνο και να μου πει ότι ψεύδεστε, κύριε Βενιέρη, και έχετε σκοπιμότητες. Ειλικρινά θα το δεχτώ με επιχειρήματα μου. Πέρασε καιρός και όντως τα fans κατάφεραν και έχουνε, ακούστε λίγο, μπορεί και αυτό να ενοχλήσει που θα ακούσετε, αλλά έτσι είναι. Έχουνε βοηθήσει τα fans πολύ κόσμο λόγω αυτής της διαδικασίας. Γιατί ο άλλος δεν υπήρχε περίπτωση να βρει τα 1000 ευρώ στην τράπεζα, τα 300 όμως στα fans με διευκολύνσεις και τα λοιπά, θα καταφέρει, κατάφερε να τα πληρώσει. Κάποιοι δεν κατάφεραν. Και εκεί αρχίζουν οι δυσκολίες, γιατί τα fans δεν αστειεύονται. Πιέζουν, εκβιάζουν, κάνουν, ράνουν, πληστηριάζουν και πάει λέγοντας. Πάει αυτό. Έρχονται σήμερα παπατζίδες καινούργοι, γιατί πάντα είχαμε παπατζίδες στην Ελλάδα. Και το θέμα είναι ότι οι παπατζίδες έχουν και κόσμο ο οποίος τους αγκαλιάζει. Έρχονται οι παπατζίδες και λένε να πάρουμε πίσω και αυτό και έτσι και αλλιώς. Ακούστε, το σύνολο των δανείων τα οποία πήραν τα φαντς από τις τράπεζες στη χώρα μας, αν τα αθροίσουμε, είναι περίπου 80-82 δισεκατομμύρια ευρώ. Ακόμη και αν δεχθούν αυτό το ποσό τα fans, αν δεχθούν, μπορεί κάποιος να μας πει πού θα βρεθούν τα 82 δισεκατομμύρια για να τα πάρει το ελληνικό δημόσιο? Με τι ομόλογα, με τι βάθος, με ποιον τρόπο δηλαδή θα μπορέσει να καταβάλει σε ιδιώτες 82 δις? Οι ιδιώτες κάναν τη δουλειά τους. Καλός, κακός, κατακριτέο μαζί σου. Πού θα βρεθούν τα 80 πλάς δις για να πάρουμε τα κόκκινα δάνεια που λένε οι παπατζίδες να τα χαρίσουμε, να τα κουρέψουμε?
1: Συγγνώμη, να ρωτήσω κάτι.
0: Εδώ ολοκλήρωσα. Όποιος
1: Δηλαδή, εγώ που δεν έχω πάρει ποτέ μου δάνειο, θα πληρώσω.
0: Το είπα προηγουμένως, διάβαζες.
1: Θα πληρώσω το δικό σου δάνειο.
0: Ναι,
1: που...
0: ναι, ναι, έτσι γίνεται, Βιργινία.
1: Γιατί έτσι γίνεται.
0: Γιατί μπορεί εγώ σε.
1: Εγώ που είμαι επιμελής και σωστή σε όλα, μπράβο, κάποια στιγμή θα έχω κάτι ως επιβράβευση.
0: Όχι, γιατί, στο μέλλον μπορεί.
1: Γιατί η μεγάλη πλειονότητα του πληθυσμού, φορολογικά κτλ., είναι συνεπής, έτσι.
0: Ναι. Ναι, αλλά από τους μη συνεπείς, το έλεγα νωρίτερα, δεν με άκουσες, ότι κάποιοι δεν είναι συνεπείς γιατί πίστεψαν στον δεν πληρώνω.
1: Άλλο στρατηγικός κακοπληρωτής.
0: Ναι, αλλά κάποιοι όμως δεν μπορούν.
1: Άλλο μπαταχτσής και άλλο αυτός που πραγματικά δεν μπορεί. Ναι.
0: Ναι, αυτό σου λέω. Αυτός που δεν μπορεί πρέπει να του βάλουμε πλάτη. Τι θα κάνουμε.
1: Άλλο αυτό. Φυσικά να βάλουμε πλάτη σε αυτόν που του ήρθαν τα πράγματα ανάποδα λόγω μιας τρομερής ασθένειας.
0: Το
1: λόγω...
0: ζήτημα είναι πώς θα ξεμπερδεύεις αυτά.
1: Αυτό
0: τα
1: είναι το
0: fans
1: θέμα.
0: Το ξεμπερδεύουν. Η διαφορά με τις τράπεζες ποιες είναι. Ότι το fans έχει ολόκληρο στρατό σε εισαγωγικά μηχανισμό και θα έρθει σε ένα σπηγιά εδώ.
1: Λοιπόν,
0: λες ότι δεν πληρώνεις. Λες ότι δεν πληρώνεις. Βλέπω 3 αυτοκινητάκια στο σπίτι. Βλέπω στο Facebook διακοπούλες.
1: Βλέπω τη γυναίκα σου είχε καρφωμένα πάνω τις 4 σπιτάκια.
0: Αυτό λέω.
1: Μήπως τα 4 σπιτάκια τα έδωσε στη γυναίκα ή τα βάζεις όλα εκεί.
0: Αυτή, εκεί αρχίζει το πανηγύρι. Παρακαλώ, ποιος είναι εδώ.
2: Καλημέρα σας.
0: Χαίρετε.
2: Να κάνουμε μαζί με σύλλογο δανειοληπτών με κόκκινα δάνεια, να κάνουμε και ένα σύλλογο σύλλη. Σύλλη με double L, δηλαδή και στην αγγλική και στην ελληνική. Σύλλογο ηλιθίων όσων πληρώνουν τα δάνεια. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό.
0: Εντάξει, ναι, καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά...
1: Ναι, δίκαιο.
2: Εσείς, κύριε Βενιέρη, ακούστε με λίγο. Ξέρετε πολύ καλά την πιάτσα. Πόσο πιστεύετε, μεταξύ μας μιλάμε, οι δυο μας, πόσο πιστεύετε της ελληνικής κοινωνίας μπορούν να πληρώσουν από τους κόκκινους δανειολήπτες. Να πάρω εγώ την αμαρτία. Το 95% κοπρόσκυλα είναι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Εντάξει, το έκλεισα.
1: Εντάξει, όχι κοπρόσκυλα. Λοιπόν, γι' αυτό που έλεγες για τον Μουρούτη.
0: Ναι.
1: Βγαίνει ο Μουρούτης λοιπόν σε εκπομπή και λέει ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι πιο προσεκτικός, γιατί επί διακυβέρνησης του υπήρχαν πάνω σε έντυπα του δημοσίου οι επιλογές, τα κουτάκια Άρεν, Θήλη και άλλο.
0: Ναι, αυτό σου...
1: Και βλέπω τώρα ανάρτηση του Άδωνη του Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πρόσβαση σε αυτά. Έχει βρει έντυπο του ΕΟΠΗ, του ΔΑΠΗ τέλος πάντων, τεχνικές προδιαγραφές δήλωσης αναλυτικών παραστατικών υγείας, προμηθευτών υγείας, κλειστής περίθαλψης. Είναι από το 38 του 2013, επί κυβέρνησης δηλαδή Σαμαρά, και λέει επάνω φύλο ασθενή, Άρεν, Θήλη, άλλο.
0: Ναι, παιδί μου, εγώ σου είπα πολιτικά δεν θα μπω στη διαδικασία να το συζητήσω. Πολιτικά γίνεται εκμετάλλευση. Συμφωνώ. Εγώ το βάλω σε άλλη διάσταση το θέμα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
3: Καλημέρα. Μία ερώτηση παρακαλώ, μία ερώτηση μπορώ να κάνω. Για τα δάνεια, αυτό που λέτε για τα δάνεια. Προσέξτε τώρα. Κάποιος χρωστάει για κάποια χρόνια, γιατί για να κοκκινήσει ένα δάνειο, πρέπει να χρωστάει για χρόνια να μην πληρώνει τις δόσεις του, οι οποίοι είναι 500-600 ευρώ. Έτσι δεν είναι, συμφωνείτε?
0: Ανάλογα, ναι, φυσικά.
3: Ναι, και 500-600-700 ευρώ ανάλογα τέλος πάντων. Και αυτός ο άνθρωπος δεν πληρώνει για χρόνια και δεν μπορεί να βρει μια δόση να πληρώσει 500-600 ευρώ. Αυτός ο άνθρωπος θα κληθεί λοιπόν από το Fund. Ελάτε, πάρτε το εσείς πριν το πάρει από την τράπεζα ή από την κυβέρνηση του Πασό και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω εγώ, του ΚΚΕ, οποιοδήποτε, και θα του πει, αυτή η κυβέρνηση θα του πει, κοίτα, έλα πάρ' το εσύ το δάνειό σου και θα δώσει 40 χιλιάρικα να το πάρεις εσύ το δάνειό σου με 40 χιλιάρικα αντί για τα 100. Αυτός άνθρωπος που δεν έβρισκε από τους φίλους του, από τους γνωστούς του, από οπουδήποτε, 500 ευρώ το μήνα να δώσει μία δόση. Πώς θα βρει αυτός ο άνθρωπος 40 και 50 ευρώ.
0: Μπορεί να δώσει 200 ευρώ το μήνα, σου λέει.
3: Όχι, πρέπει να τα αποπληρώσει και το κεφάλαιό του.
0: Με δόσεις, όχι. Φυσικά με το κεφάλαιο, αλλά η πρόταση της αντιπολίτευσης είναι σε 72 δόσεις.
3: Σε 72 δόσεις.
0: Ναι.
3: Ακόμα και έτσι όμως να γίνει, ακόμα και έτσι να γίνει, θα μπορούσε να δίνει κάποιες από τις δόσεις του.
0: Δεν ξέρω, τώρα κάθε περίπτωση είναι διαφορετική, τι να σας πω τώρα. Δεν μπορούμε να γενικεύσουμε. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν είναι ούτε όλοι στρατηγικοί, πως το είπατε,
1: κακοπληρωτές,
0: ούτε όλοι είναι δεινοπαθούντες και έπεσαν έξω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν επιχειρήσεις, αλλά παίρνουν και επίδομα παιδιού, γιατί το εισόδημά τους εμφανίζεται πολύ μικρό. Παρακαλώ.
4: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
4: Τι κάνετε, αγαπητοί μου φίλοι, ο Βαγγέλης Δερμόπουλος.
0: Καλώς τον το Φαντς.
4: Βιργινία μου, πώς είσαι?
1: Καλά, καλά, Βαγγέλη μου.
4: Καλά. Εγώ θέλω, συμφωνώ με όλα αυτά που είπε Δημήτρη, εκτός από το εξής το οποίο δεν αναφέρθηκε. Όταν ένα δάνειο πάει στο Φαντ, έχει το Φαντ και σου ζητάει ολόκληρο το ποσό. Δηλαδή κάποιος πήρε 150.000 ευρώ δάνειο. Mm-hmm. Έδωσε, ξέρω εγώ, μέχρι τελευταία και χρωστάει μόνο 30 χιλιάρικα. Έρχεται το φαντ λοιπόν, το παίρνει αυτό το 30 χιλιάρικα και έρχεται μετά και ζητάει 150 χιλιάρικα.
0: Όχι μωρέ, γίνεται διαπραγμάτευση μετά. Έχω τα στοιχεία, πάρα πολλοί κόσμος κατάφερε και τα κατάφερε. Υπάρχει κόσμος ο οποίος το παλεύει και κόσμος ο οποίος δεν μπορεί να τα καταφέρει. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Αλλά εγώ αν θα έρθει κάποιο, αν εγώ χρωστάω 1000 ευρώ και μου πει το φαντ που το πήρε 30, που το πήρε 300 ευρώ, δώσε μου 500 και τελειώσαμε, γλιτώνω κι εγώ 500.
4: Όχι, ο Μαστρός και με τον Ρόλο, το φαντ πήρε 30 χιλιάρικα που χρωστάς υπόλοιπο. Και έρχεται και κάνει διαπραγμάτευση και σου λέει δεν μπορώ κάτω από 90. Αυτά είναι.
0: Του λες και εσύ δεν μπορώ να σου δώσω τα 90.
4: Ναι, και λοιπά και σου βγάζει πλήρη σε πλήρη.
0: Εντάξει, ναι, γίνονται αυτά, αλλά
1: μα
0: δεν έχει και λόγο το.
1: Άκουσε με.
0: Όπως οι τράπεζες δεν είχαν κανένα λόγο να κρατάνε τα σπίτια του Κοσμάκη και να μην ξέρουν τι να τα κάνουν αδιάθετα όταν δεν μπορούσε να πληρώσει ο κόσμος, έτσι και τα φανς δεν είναι επιλογή τους να έχουν εκκρεμείς υποθέσεις. Θα κάνει παζάρι.
4: Να πιέσετε κι εσείς που είστε δημοσιογράφοι, να πιέσετε αυτά να λυθούν. Το πήρε 30 το φαντ. Στα 30 θα διαπραγματεύεται. Δεν μπορεί να διαπραγματεύσει στα 90 ή στα 150.
0: Εγώ σε καταλαβαίνω, αλλά θα σου δώσω την απάντηση. Ευχαριστώ, Βαγγέλη μου. Ποια είναι η απάντηση? Ότι το φαντ πήγε και πήρε 1000 δάνεια, μέσον όρο 30%, γνωρίζοντας ότι από τα 1000 δάνεια τα 200-300 μπορεί να μην τα εισπράξει ποτέ, αλλά από τους άλλους μπορεί να πάρει 45-50-60% του αρχικού κεφαλαίου, έτσι το τέλος βραδιάς να είναι κερδισμένο.
1: Ναι, αλλά το εσύ το έχεις ξαναπληρώσει το αρχικό, έτσι. Εσύ το έχεις ξαναπληρώσει το αρχικό.
0: Όχι βέβαια. Μεταφέρθηκε το δάνειο, έφυγε από την τράπεζα, πήγε στο φαντ.
1: Πες ότι εγώ έχω πάρει 100 χιλιάρικα και μου μένει να πληρώσω 60. Περίμενε, ναι, πάνω στο δικό μου παράδειγμα για να το καταλάβω. Ναι. Είχα πάρει 100, ναι. Μου μένει να πληρώσω 60.
0: Τα 60 μετράνε στη Βιργίνια, τα 60
1: χρωστά. Τα 60 μου ζητάει το φαντ.
0: Φυσικά, ναι.
1: Κούρε, παιδιά, οκ, okay, εντάξει.
0: Ε, καλά.
1: Εννοώ.
0: Ναι, δεν μπορώ να τα πληρώσω είναι το θέμα.
1: Εννοώ ότι δεν μπορώ να τα πληρώσω έτσι κι αλλιώ. Δεν μου ζητάει όμω από την αρχή όλο το κεφάλαιο.
0: Όχι, ρε στη Βιργίνια. Ότι το υπόλοιπο.
1: Το υπόλοιπο
0: βέβαια με τόκου και τα λοιπά. Η φετινή Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης είναι σημείο συνάντησης για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την καινοτομία και το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα βρίσκεται εκεί.
1: Με κεντρικό μήνυμα λοιπόν αξία για το μέλλον, συμμετέχει για πρώτη φορά στη ΔΕΘ με τη νέα του ονομασία και ταυτότητα, σηματοδοτώντας το πέρασμα σε μια νέα εποχή και την ανταποδοτική του αξία προς την κοινωνία. 23 εταιρείες του ομίλου παρουσιάζουν τη δραστηριότητά τους σε 11 διαφορετικούς επενδυτικούς τομείς, αλλά και τις ξεχωριστές τους δράσεις, όπως η εταιρεία Ελληνικά Σιδηροδρομικά Ακίνητα, η πρώην ΓΕΟΣΕ, αν θυμάστε, η οποία θα παρουσιάσει τη νέα της εταιρική ταυτότητα. Στο πλαίσιο των συζητήσεων που θα διεξαχθούν, στο πλαίσιο του Ελένικ Growth Αγορά, θα βρεθούν η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα. Η ανάπτυξη της περιοχής, η ανάπλαση της ΔΕΘ και η ενίσχυση του ρόλου της πόλης ως σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο λοιπόν στη φετινή ΔΕΘ, 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, περίπτερο 2, Παβίλιον 13.
5: Status FM, σταθμός στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 10. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Δύο εμπορικά πλοία υπό τουρκική σημαία συγκρούστηκαν νωρίτερα το πρωί ανοιχτά της Κωνσταντινούπολης στη θάλασσα του Μαρμαρά, σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Σκάφη της ακτοφυλακής και ελικόπτερα έσπευσαν επιτόπου για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης και σε ένα από τα πλοία δεν υπάρχει ορατή ζημιά. Όμως το άλλο δεν έχουν μπορέσει να έρθουν σε επαφή με 10 μέλη του πληρώματος. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι απολογίες για το νεκρό βρέφος των καταψύκτη στην περιοχή της Κυψέλης. «Δεν το μαχαιρώσαμε, με μαχαίρι έβγαζα τον πάγο από το σώμα του», ισχυρίζεται ο 43χρονος. Η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για τουλάχιστον 15 βαθιά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος του μωρού. Στο μικροσκόπιο των αρχών βρίσκονται οι καταθέσεις των ενηλίκων, το γενετικό υλικό και οι καταθέσεις των τριών ανήλικων παιδιών. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος στο χαμόγελο του παιδιού, καθώς η έλλειψη διαθέσιμων χώρων οδηγεί στο απαράδεκτο φαινόμενο τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε προσωρινά καταφύγια, τη στιγμή που τα κρατικά ιδρύματα αμαστίζονται από σοβαρά προβλήματα στελέχωσης. Ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνησης του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον καρκίνο. Ο καρκίνος ευθύνεται για σχεδόν έναν στους 4 θανάτους στη χώρα. Στόχος είναι η δημιουργία ενός ασθενοκεντρικού και ολοκληρωμένου σχεδίου με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την παρακολούθηση και την αποτελεσματική θεραπεία. Έργα σύγχρονων αθλητικών εγκαταστάσεων που θα καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των αθλητικών σωματείων της περιοχής αλλά και της αναψυχής των πολιτών πρικοδοτούν στον Δήμο Κορδελιού Ευόσμου τα ελληνικά πετρέλαια μετά την πρόσφατη καταπλειοψηφία απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να αρθεί ο αποκλεισμός που είχε τεθεί απέναντι στην εταιρεία με παλαιότερη απόφασή του. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος αναζητούνταν επί χρόνια για σωρία οικονομικών εγκλημάτων και βαρυνόταν με αθρηστικές ποινές που φτάνουν τα 120 έτη κάθριξης και φυλάκισης. Η επιχείρηση σκούπα που οδήγησε στον εντοπισμό του στήθηκε στην περιοχή της Λαμίας. Οι δικαστικές εκκρεμότητες του συλληφθέντος άρχισαν να σχηματίζονται από το 2011, με τις δικογραφίες να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υποθέσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή και απάτες. Γεγονός που είχε οδηγήσει διαδοχικά στην έκδοση ισάριθμων καταδικαστικών αποφάσεων και ενταλμάτων. Με τη συμμετοχή εργαζομένων της υπηρεσίας Πρασίμου του Δήμου Θεσσαλονίκης αλλά και κατοίκων της περιοχής πραγματοποιήθηκε σήμερα ο τρίγος στον αστικό Αμπελώνα Θεσσαλονίκης, έναν μικρό παράδεισο στο κέντρο της πόλης που δημιουργήθηκε πριν από περίπου 14 χρόνια με πρωτοβουλία του πρώην δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη. Στο δημοτικό Αμπέλι, το οποίο βρίσκεται λίγο πιο κάτω από το Καφτατζόγλιο στάδιο, βρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης και ο γνωστός συνοποιός της Θεσσαλονίκης Ευάγγελος Γεροβασιλείου, οι οποίοι μαζί με τους γείτονες του Αμπελώνα προέβησαν και φέτος το κόψιμο των σταφυλιών. Σε εντατικούς ρυθμούς κινούνται οι έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη από τη μοναδική ειδική αστυνομική ομάδα που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς, μετρώντας εκατοντάδες ελέγχους και δεκάδες παραβάσεις στο πρώτο μισό του έτους. Στο επίκεντρο των ελέγχων βρίσκεται κυρίως ο έλεγχος της ηλεκτρονικής ταυτότητας, το λεγόμενο τσιπάκι, του συνοδευόμενου ζώου.
5: Ο καιρός στον Status FM.
6: Σποραδικές νεφώσεις έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκί στους 34 βαθμούς, στις Σέρες 35 βαθμούς Κελσίου επίσης. Στα Γιαννιτσά και στη Βέρεια η θερμοκρασία θα είναι στους 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καστοριά τους 32 και στα Γρεβενά τους 34 βαθμούς Κελσίου. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας στο 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: 12 λεπτά μετά τις 10 να ρίξω μια ματιά στην περιφερειακή, να δούμε τι γίνεται, για να ξέρετε όλοι όσοι θέλετε να κινηθείτε και στους κεντρικούς δρόμους. Στην περιφερειακή έχουμε μεγάλο πρόβλημα, πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, προς τα δυτικά, από λίγο πριν τον κόμβο Τριαδρίας μέχρι κοντά στη Διασταύρωση, μάλλον όχι ακριβώς Διασταύρωση. Εντάξει, δεν είναι πάρα πολλά, είναι κάποιες εκατοντάδες μέτρων με καθυστερήσεις και μικροκαθυστερήσεις έχουμε και προς τα ανατολικά στο ίδιο σημείο. Κατά τα άλλα, αν εξαιρέσουμε την Εγνατία, στην οποία βλέπω κίνηση, μάλλον την Τσιμισκή, συγγνώμη, είστε εκεί, είμαστε καλά. Στην Λαγκαδά πρώην Μίκη Θοδωράκη, ο οποίος έφυγε σαν σήμερα, νομίζω το 2021. Λοιπόν, σε λίγο θα είναι, σε λίγα λεπτά θα είναι εδώ ο Γιάννης ο Σοπασής. Όσοι έχετε να ρωτήσετε κάτι και δεν προλαβαίνετε τελευταία στιγμή με τα τηλεφωνήματα κτλ., μπορείτε από τώρα να στέλνετε και τα ερωτήματά σας στο Viber στο 6908-357-800, ώστε να πάρετε απαντήσεις από τον Γιάννη τον Σοπασή σε θέματα συνταξιοδοτικά, ασφαλιστικά, εργασιακά και πάει λέγοντας. Άρης Παπιδάκης, τι έχουμε από το μέτωπο της αριστεράς και της πρόοδου, τον
1: αθλητικό. Από το μέτωπο της αριστεράς και της πρόοδου δεν έχουμε τίποτα.
0: Έχουμε, ρε Τσίπρα, έχουμε.
2: Έχουμε, απόψε το βράδυ έχουμε.
1: Της αριστεράς και της πρόοδου μας πάει στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ίδιο είναι.
1: Δύο.
2: Όλοι προοδευτικοί είναι.
0: Δύο.
1: Εντάξει τώρα, ρε.
0: Στις δημοσκοπήσεις ο Τσίπρας είναι χαμηλά, να ξέρετε, το Σεπτέμβριο ενημερώθηκα πρωί-πρωί.
1: Ναι, μήπως να
0: έχει
1: πάρουμε.
0: Έχει πέσει καμιά δύο μονάδες δηλαδή.
1: Να πάρουμε καμιά.
0: Έπεσα έξω εγώ. Δεν θυμάστε, σας έλεγα θα πάει πολύ σύντομα στο. Μέχρι τα Χριστούγεννα τον βλέπω πάνω από 2%, πάνω από 20%.
1: Ναι.
0: Έπεσα έξω, ζητώ συγγνώμη. Προς ώρα.
1: Τι ζητώ συγγνώμη, δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Η εκτίμησή μου ήταν λάθος, παιδί μου.
1: Δεν ξέρω τι γίνεται.
0: Ναι, καλά, φυσικά δεν ακόμα έχουμε χρόνο πολύ.
1: Έχουμε μέχρι την άνοιξη πολύ πράγμα.
0: Για πάμε στα αθλητικά.
1: Λοιπόν, κύπελο έχουμε σήμερα, τρεις αγώνες. ΠΑΟΚ παίζει στις 10 και 4 με τον Όφη στην Τούμπα.
0: Ωραίο παιχνίδι.
1: 10 και 4 επαναλαμβάνω. Νωρίτερα έχουμε στις 8 ΑΕΛ Ολυμπιακός. Και ακόμη νωρίτερα στις 5 Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ.
0: Τι είναι αυτό?
1: Νέστος Χρυσούπολης, ομάδα, κυπέλλου.
0: Όχι, το κατάλαβα, αλλά. Νέστος Χριστούπολης.
1: Στο κύπελλο μπαίνουν πολλές κατηγορίες.
0: Μπράβο, τον Νέστορα, τον Νέστο, συγγνώμη. Άλλο Νέστορα, άλλο Νέστο.
1: Ναι, σωστά, σωστά, έχεις δίκιο. Σήμερα λοιπόν, κύπελλο, να δούμε πώς θα πάει το βράδυ. Δεν υπάρχει κάτι φοβερό και τρομερό για τις ομάδες μας. Είχαμε Θανάση Αντιτοκούμπο επίσημα στον Άρη.
0: Mm-hmm.
1: 2+1 χρόνια. Οπότε δύο του κούμπο στον Άρη. Είμαι ο τρίτος. Θα πάει ο Γιάννης.
0: Κάποια στιγμή. Σιγά σιγά.
1: Στα 50 του.
0: Σιγά σιγά.
1: Λοιπόν, είχαμε και ένα φιλικό εχθές του Άρη στο Νικ Γκάλης, στο Παλέ, με τον Ηρακλή. Έχασε 10 πόντους ο Άρης, αλλά έπαιζε χωρίς πολλές απουσίες. Έτσι, όλοι είναι στην εθνική. Και αλλά ήταν μάλιστα τα ημίχρονα ήταν 8 λεπτά.
0: Mm-hmm.
1: Η περίοδη δεν ήταν 10 λεπτά, ήταν 8 λεπτά. Αυτό αποφάσισαν οι προπονητές. 10 πόντους έχασε ο Άρης από τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής μόλις του τα αστέρια. Ο Άρης μείον των εθνικών ομάδων, το Λιόπουλος, το Κούμπο κτλ. Και θα κλείσουμε με οικονομική είδηση. Ποια χώρα έσπασε το ρεκόρ στις μεταγραφές?
2: Σαουδική Αραβία.
1: Όχι.
2: Ποια?
0: Γαλλία.
1: Όχι.
0: Ποτέ δεν σας προς τα λεφτά που δόθηκαν?
1: Ναι.
2: Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα.
1: Όχι.
2: Ψάχνω εντελώς λάθος.
1: Λάθος.
2: Πολύ λάθος.
1: Πολύ.
2: Σε ποια γωνιά του κόσμου να ψάξω?
0: Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο.
1: Στο ποδόσφαιρο.
0: Στο ποδόσφαιρο. Δεν είναι Σαουδική Αραβία.
2: Ισπανία.
1: Είναι ανάμεσα στη μάχη, θα σας πω.
2: Τι είναι?
1: Ανάμεσα στη μάχη. Γαλλία είπε. Ποια μένει?
2: Η Βρετανία.
1: Μπράβο. 3,4 δισεκατομμύρια ευρώ έδωσαν φέτος οι ομάδες Premier League για μεταγραφές.
0: 3,4 δις.
1: Δισεκατομμύρια ευρώ. Σπάσαν και το περσινό ρεκόρ.
2: Είδες το Brexit.
1: 3,4 δισεκατομμύρια. Το διάβαζα και δεν το πίστευα.
0: Έτσι ο ανταγωνισμός, φίλε, σε αναγκάζει και ανεβάζει τα κασέ.
1: Πρωταθλήτριες στις μεταγραφές Manchester United και Manchester City.
0: Αυτές είναι στο Manchester και οι δύο.
1: Και οι δύο.
0: Η μία είναι των πλουσίων και η άλλη των φτωχών, ή...
1: Όχι, δεν έχει τέτοια.
0: Δεν έχει τέτοια.
1: Όχι,
0: δεν. Γιατί παλιά είχατε εφοπλιστές. Everton πια ήταν μια που δεν
1: ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω θα πήγαινε στην Αργεντινή τώρα, εκεί.
0: Ναι.
1: Που είναι η Boca Juniors η φτωχή.
0: Μάλιστα. Ωραία, 3,4 δις δώσανε για μεταγραφές. Ωραίο.

0: Ρε παιδιά, τι πρώτος, τι είναι, το χτύπησα με μαχαίρι, λέει, για να σπάσει ο πάγος.
1: Αχ, Δημήτρη, το διάβαζα
0: είναι
1: το πρωί.
0: Αυτό, ρε, φίλε,
1: λοιπόν,
0: είναι.
1: Μιλάμε για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη. Αυτό το αχαρακτήριστο, ούτε δράμα, ούτε τραγωδία, δεν έχω λόγια πια. Σπίχθηκε όχι στο μάχη μου, μου ήρθαν αγούλα. Λέει ο συγκεκριμένος ότι δεν λέει το σκότωσα το παιδί μου μαχαίρι. Λέει ότι ήθελαν, με συγχωρείτε που θα το πω έτσι, έτσι το είπε, να ξεπαγώσουν το βρέφος και προκειμένου να σπάσει τον πάγο, το χτυπούσε τον πάγο με μαχαίρι. Και έτσι, λέει, έγιναν τα σημάδια πάνω στο κορμάκι του βρέφους με το μαχαίρι.
0: Τι νοείς να ξεπαγώσει?
1: Στο λέω όπως το είπε στην κατάθεση.
0: Γιατί πού το είχε το βρέφος?
1: Στο ψυγείο το είχε το βρέφος. Ένα 9 μηνών αγοράκι είναι τελικά αυτό το άτυχο, το ατυχέστατο παιδί που βρέθηκε στα χέρια των λάθος ανθρώπων. Είναι άστα να πάνε. Μια 38χρονη Γερμανίδα υποστηρίζει την ειδικότητα στο παιδί, ότι γεννήθηκε με προβλήματα, ότι πέθανε από παθολογικά αίτια και δεν μπορούσαν, λέει, να το θάψουν και το έβαλαν στην κατάψυξη. Τι να λέμε τώρα, στο μεταξύ, τον είδα και σε φωτογραφίες το συγκεκριμένο. Είναι ένας τύπος, ξέρεις, έτσι, συγγνώμη θα το πω, βαρβατήλας, έτσι και αυτά, με κάτι ρούχα, με κάτι όλο μπλουζάκια με φίρμες μαϊμού, φαντάζομαι, τατουάζ παντού, άψογα κουρεμένος, άψογα το μουσι του κουρεμένο, άψογος δηλαδή ο ίδιος.

0: λοιπόν, έρθουμε λίγο στα δικά μας, γιατί έχουμε ένα τρίμερο, τετραήμερο μπροστά μας. Τι δεκαήμερο, δηλαδή φωτιά.
1: Πώς τον λέγα το συνδικαλιστή που επέμενε προχθές εδώ σε εμάς ότι τι είναι αυτά που λέτε και γιατί δεν μπορείτε να.
0: Μακράκι.
1: Μακράκι από την ΑΔΔΗ. Μπράβο. Αντιπρόεδρο Γενικού Συμβουλίου ΑΔΔΗ.
0: Δεν δημιουργείται κανένα θέμα.
1: Δεν δημιουργείται,
0: όλα καλά,
1: λέει, θέμα στην έκθεση. Κανένα
0: μας,
1: πρόβλημα, λέει. Ποιο δεν μπορεί να πάει στο κέντρο. Λοιπόν, τώρα έτσι κι αλλιώ θα ανεβάσει και η Εύα στο site. Έχουν βγει ήδη οι ρυθμίσεις για το πού απαγορεύεται η στάθμευση από την Πέμπτη, παρακαλώ, λόγω ΔΕΘ, έτσι. Και φυσικά το Σάββατο, όπως λέμε και εμείς δημοσιογράφοι, αλλά έτσι είναι, το ξέρετε κι εσείς, το κέντρο λόγω των ποριών θα είναι απροσπέλαστο. Σε μια πολύ μεγάλη ακτίνα, από την Πέμπτη λοιπόν, εκεί Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Νικολάου Γερμανού, Καφτατζόγλου, Ολυμπιάδος, Λεωφόρο Στρατού, 3η Σεπτεμβρίου, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση. Και φυσικά το Σάββατο δεν μπορείτε, για να το πούμε απλά, να πάτε κέντρο. Ή αν είστε κέντρο και αρχίσουν τα μέτρα της αστυνομίας, δεν θα μπορείτε εύκολα να φύγετε, γιατί δεν υπάρχουν ταξί, δεν υπάρχουν λεωφορεία από μια ώρα και μετά, όλα αυτά τα γνωστά, τα ωραία. Περιμένουμε την ανακοίνωση, επικοινώνησε η Εύα νωρίτερα με το μετρό, για να δούμε, γιατί επισήμως ξέρουμε ότι Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή και το πρώτο και το δεύτερο σουκού της έκθεσης, το μετρό θα λειτουργεί 24ωρο για να καλύπτονται οι ανάγκες εκθετών, επισκεπτών κτλ. Γιατί θα έχουμε πολύ όγκο ανθρώπων εδώ. Αλλά το Σάββατο των ποριών θα έχουμε θέμα, κάποια ώρα θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό για λόγους ασφαλείας, περιμένει το μετρό ενημέρωση όμως από την αστυνομία, γιατί αυτό είναι θέμα της αστυνομίας.
0: Αλλά δεν θα ταλαιπωρηθεί ο κόσμος, όπως μας είπε ο κύριος Μακράκης εδώ, στέλεχος πρωτοκλασάτου της ΑΔΔΗ. Δεν θα δημιουργήσουν πρόβλημα, δεν δημιουργούν πρόβλημα όλα αυτά τα οποία κάθε χρόνο, χρόνια ολόκληρα συμβαίνουν στην διάρκεια της. Τις εκθέσεις και τα ανεχόμαστε εμείς οι Βορειοελλαδίτες, οι Θεσσαλονικείς, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Ένα θεσμό έχουμε και δεν μπορούμε να τον προστατεύσουμε.

0: Η Ιαπωνία, φίλε. Με πρόξενο, ο οποίος μιλάει πρέσβης ή πρόξενος. Πρόξενος ή πρέσβης. Εδώ είναι πρόξενος, άμα είναι. Αυτός είναι ο πρέσβης που είναι στην Αθήνα ή πρόξενος που είναι στη Θεσσαλονίκη. Μιλάει ελληνικά καλά.
1: Στην Αθήνα.
0: Α. Μιλάει, λέει, τον άκουσα. Ωραία ελληνικά μιλάει. Μια χαρά. Ο Ιάπωνας. Πολύ καλύτερα,
1: καλύτερα
0: από όλους δικούς μας.
1: Αυτό θα έλεγα κι εγώ, ναι.
0: Μπράβο τον Ιάπωνα.
1: Λοιπόν, 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης και εκτός από τα περίπτερα, από τους εμπορικούς επισκέπτες εκθέτες, θα έχουμε πολύ ωραίες και ενδιαφέρουσες και χρήσιμες παράλληλες εκδηλώσεις. Και μία από αυτές είναι και η εκδήλωση της Combat. Στην ηλεκτροκίνηση, όπως και σε κάθε νέα τεχνολογία, η σωστή ενημέρωση είναι το πρώτο βήμα για τη σωστή χρήση. Η Combat παρουσιάζει το νέο οδηγό χρήσης και πυρασφάλειας ηλεκτρικών οχημάτων, μία ολοκληρωμένη έκδοση που συγκεντρώνει γνώση, πρακτικές οδηγίες και επιστημονικά δεδομένα γύρω από την ασφάλεια των ηλεκτρικών οχημάτων. Η παρουσίαση του οδηγού αυτού θα γίνει την Κυριακή το πρωί στην 90η ΔΕΘ, στο συνεδριακό κέντρο Νικόλαος Γερμανός στην αίθουσα D. Αυτή την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου.
0: Διάβασα ένα πάρα πολύ ωραίο, έτσι, ενδιαφέρον άρθρο. Λέει: οι πλούσιοι όλου του κόσμου έχουν συνασπιστεί. Άλλος έχει έπαυλη, άλλος έχει κάστρο, άλλος έχει βίλα, άλλος έχει πλωτό παλάτι κτλ. Και επειδή αυτά δεν είναι εύκολο να τα νοικιάσει κάποιος. Και επειδή οι πλούσιοι θέλουν, παιδί μου, να περνάνε άλλοτε καλά σε κάστρα, άλλοτε σε παλάτια, άλλοτε σε παύλεις, άλλοτε δεν ξέρω και εγώ πού, έχουν συνεννοηθεί μεταξύ τους και ανταλλάσσουν τα παλάτια τους. Δηλαδή θέλει κάποιος να μείνει 10 μέρες έως στο Εδιμβούργο, σε ένα κάστρο, το οποίο είναι κάποιο ιδιώτη. Έχουν μια πλατφόρμα, λέει, διαθέτω το δικό μου που είναι, ξέρω εγώ, Μαλβίδες. Ποιος έχει στο Εδιμβούργο ένα παλάτι να κάνουμε τράμπα και βολεύονται. Αυτά είναι βέβαια για τους πολύ πλούσιους. Για εμάς, για όλους τους άλλους, τους υπόλοιπους, υπάρχουν εξαιρετικές προτάσεις, λύσεις, ιδέες, οι οποίες φέρουν τη σφραγίδα του Greco Travel και περνάμε καμιά φορά και καλύτερα από τους πλούσιους επαύλους τους. Γιατί στο Greco Travel ξέρουν να σχεδιάζουν με εξαιρετικό τρόπο τις μικρές και μεγάλες αποδράσεις. Ωραία τριήμερα και πενθήμερα για το διάστημα του Αγίου Δημητρίου και του Όχι. Και βεβαίως εξαιρετικές προτάσεις από τώρα για τα Χριστούγεννα του 2026.
1: Την 28η που λέμε το Όχι, εσύ πες ναι σε ένα ωραίο ταξίδι. 2-3-10-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 για τον Greco Travel.

0: Λοιπόν, σου έχω λίγο κάτι πικάντικο.
1: Ζήσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Ό,τι έχει απομείνει δηλαδή από την δεκαετή μνημονιακή καθέμαξη, ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων, απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτόν τον 7ετή κύκλο της εθελού, του εθελούσιου μνημονίου, όπου ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης. Αυτό που έλεγε Άδωνος Γεωργιάδης. Ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Το ζούμε εδώ. Ο Σόεμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης. Νομίζω πιο γραφή κίνδυνος από αυτήν δεν υπάρχει. Μας κοροϊδεύει κιόλα αυτή η κυριολεκτρία.
0: Ο Σόιμπλε λέει, η κυρία Τζάκρη μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ο Μητσοτάκης.
2: Τι να πω τώρα εγώ γι' αυτό.
0: Τίποτα, άστο. Να τα έλεγε, ρε παιδί μου, κάποιο άλλο πρόσωπο, θα έλεγα και τα ξαναδείς, τα λέει, ξέρω εγώ. Ακόμη και ο φίλος μου ο Θωμάς ο Ρομπόπουλος, τον θυμήθηκα, γιατί εκείνος δεν ψήφισε μνημόνια και ο άνθρωπος βρήκε τον πελάτη. Ρε γλυκιά μου Θεοδόρα Τζάκρη, εσύ ψήφισες 5, 4 υπαρκτά, 3,5 δηλαδή, και είσαι έτοιμη ακόμη 1,5 να ψηφίσεις για να παραμείνεις στη Βουλή. 3 δεν ψήφισε, 4 πόσα ήταν τα μνημόνια.
2: 3 είχαμε, βρε Δημήτρη μου.
0: 3 είχαμε.
2: Ναι.
0: Το
2: τελευταίο ήταν το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Τα ψήφισε και τα 3 η Τζάκρη.
2: Έτυχε.
0: Πέτυχε.
2: Άλλαζε κόμμα για να μην ψηφίζει και τελικά ψήφιζε.
0: Μια χαρά τα ψήφισε.
2: Τι πανικός είναι αυτός, γιατί μην τα.
0: Ναι, αλλά είπε, Γιάννη μου καλημέρα, είπε. Καλημέρα, ο Σόιμπλε λέει πέθανε, αλλά. Πέθανε ο Σόιμπλε.
2: Ναι, βέβαια πέθανε.
0: Αλλά λέει ο Μητσοτάκης ακόμη ζει.
2: Τι, να τον πεθάνουμε κι αυτόν.
0: Δεν ξέρω, ρε παιδιά. Δεν ξέρω, ρε Γιάννη, τι συμβαίνει. Γιάννης ο Πασής, Γιάννη, πολύ τάξιμο πάλι, ρε φίλε. Πολύ.
3: Εντάξει, αυτό είναι.
0: Πέρα από την κυβέρνηση, δηλαδή.
3: Σύνηθες φαινόμενο.
0: Ναι.
3: Αυτή την περίοδο πάντα στη Θεσσαλονίκη. Η μισή οικονομική πολιτική για την τετραετία ξεχυλίζει από εδώ.
0: Ναι, πολύ τάξιμο. Άκουσα και πρόταση καλή. Πασόκ λέει ΕΚΑΣ, επαναφορά.
3: Αυτό το έχει πει και πριν την έκθεση. Το έχει πει τώρα και 2-3 χρόνια.
0: Ναι, να επαναφέρουμε το ΕΚΑΣ. Δηλαδή το. Πώς δηλαδή.
3: Στην ουσία και αυτό το 300, το 400 δεν είναι.
0: Είναι ψηλό ΕΚΑΣ. Ναι, αλλά δεν είναι σταθερό μόνο. Μια φορά το χρόνο είναι.
3: Μια φορά το χρόνο και οπότε χρειάζομαι για να πέσουν ψηφαλάκια.
0: Αυτό Γιάννη, πώς δηλαδή. Επειδή θα την έχει μελετήσει την πρόταση του Πασόκ. Δηλαδή. Κάποιος παίρνει λίγα χρήματα. Περίμενε να πάω λίγο σε διαφημίσεις και θα τα πούμε, γιατί πραγματικά ειλικρινά σου μιλάω. Θέλω να δω λίγο τη δομή αυτής της πρότασης. Δηλαδή, το ΕΚΑΣ είναι ένα ποσό συγκεκριμένο το οποίο μπορεί να πάρει κάποιο.
3: Την προηγούμενη φορά που κράτησε και πάρα πολλά χρόνια, το ΕΚΑΣ θεσμοθετήθηκε επισημή.
0: Από τον Ανδρέα. Από τον Σιμίτη ήταν, δεν ήταν τον Ανδρέα.
3: Όχι, επισημίτη.
0: Με τον Σιμίτη.
2: Είδες ο εξυπνιστής.
0: Τον συμπαθούσα.
3: Δεν θυμάμαι αν υπήρχε κάτι άλλο.
0: Εγώ γιατί νομίζω Πασόκ ήταν, εσύ Γιάννη.
3: Εντάξει, στο Πασόκ είχαν διπλασιαστεί οι συντάξεις.
0: Καλό, δεν το συζητώ. Και ο πληθωρισμός. 24% έχει φτάσει, 25%.
3: Και τα έτοκα, δεν θυμάσαι τα έτοκα γραμμάτια του δημοσίου, με τα ρέπους τότε τι γινότανε.
0: Ναι. Κάτσε λίγο, θα βάλω θέλω πραγματικά να μου εξηγήσεις. Τι?
2: Πριν πας σε διαφημίσεις, τεράστιο θέμα στον περιφερειακό αυτή την ώρα, στο ρεύμα προς δυτικά, είμαστε κατακόκκινοι, δεν μιλάμε απλά για χαμηλές ταχύτητες, μιλάμε για τρελό μποτιλιάρισμα, ξεκινάει μετά το Γένεσης και φτάνει μέχρι πάνω και ξεπερνάει το θέατρο του δάσους. Είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι.
0: Έχει δίκιο ο Γιάννης, αέρα μέσα, Πασό, καλό, 1996.
3: Όχι, άμα θυμάσαι την πολιτική.
0: Όχι ρε παιδί μου, τώρα σου λέω μπράβο σου.
3: Και τα γεγονότα.
0: Εγώ θεώρησα το ΕΚΑΣ είναι παλαιότερο. 1996, κυβέρνηση Πασό, Κώστα Σιμίτης, με σκοπό, λέει, την πρόσθετη οικονομική ενίσχυση χάμηλων συνταξιούχων. Αφορούσε περίπου 300.000.
3: Τόσο αφορά και τώρα.
0: Χάμηλων συνταξιούχων.
3: 350.000.
0: Ναι. Θα μου πεις σε λίγο τι ακριβώς, δηλαδή πώς θα λειτουργεί αυτό το πράγμα, γιατί σίγουρα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ο οποίος θέλει να ξέρει.
4: Ωρα Ελλάδος, 10.30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε
6: Μπέλας, λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι, ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια, μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου, τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99.
5: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
8: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
9: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
10: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
11: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας, όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
12: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
13: Εδώ είμαστε, στα Ελληνικά Μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα Ελληνικά Μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
13: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: ΕΙΑΦ. Προστατεύουμε το νερό της Θεσσαλονίκης. Με αισθητήρες και δορυφόρους που βλέπουν κάτω από την επιφάνεια. Εντοπίζουν διαρροές και προλαμβάνουν βλάβες. Με τεχνολογίες No Dig για επισκευή και αποκατάσταση βλαβών χωρίς καψίματα. Με ψηφιακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο για έξυπνες υποδομές και ανθεκτικό δίκτυο. Έξυπνο νερό. Καθαρό μέλλον. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
16: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Λοιπόν, Γιάννης ο Πασής, 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50, αν θέλετε να ρωτήσετε πράγματα στο Γιάννη, και 6-908-3-57-800, επίσης να γράψετε κάποιο ερώτημά σας εκεί. Ναι, Γιάννη, θέλω λίγο αυτό το ΕΚΑΣ πώς θα δουλεύει, γιατί μια πρόταση του ΠΑΣΟΚ ενδιαφέρουσα, πρέπει να τη δούμε.
3: Το ΕΚΑΣ δινόταν σε 300 περίπου 20.000 συνταξιούχους εκείνη την εποχή και μέχρι το 2019, έτσι. Καταργήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. Στο τέλος.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, δεν ήταν οριζόντιο, δεν έπαιρναν όλοι το ίδιο. Ήταν ανάλογα τη σύνταξη, έπαιρναν εκείνοι που είχαν κάτω από τα 500 ευρώ.
0: 400. Όλοι όμως παίρναν τη διαφορά μέχρι ένα συγκεκριμένο ποσό.
3: Ναι, δεν έπαιρναν και όλοι το ίδιο ποσό. Ξεκινούσε από 70 ευρώ.
0: Ναι.
3: Το έπαιρναν εκείνοι που είχαν 450 ευρώ, για παράδειγμα.
0: Κατάλαβα.
3: Πήγαινε μετά στα 90 τόσα ευρώ, στα 120 ευρώ ήταν η δεύτερη κλίμακα. Εκείνοι που έπαιρναν ένα 500, συγγνώμη.
0: Λιγότερα. Ναι.
3: Και εκείνοι που έπαιρναν από 400 ευρώ και κάτω έπαιρναν μέχρι και 170 ευρώ.
0: Έπαιρνε και ανασφάλιστο στο ΕΚΑΣ?
3: Όχι, βέβαια.
0: Όχι, μόνο ασφαλισμένοι, οι οποίοι έπαιρναν χαμηλή σύνταξη.
3: Χαμηλοσυνταξιούχοι και με κοινωνικά κριτήρια, δηλαδή ελεγχόταν και η
0: περιουσιακή κατάσταση,
3: περιουσιακή και κατάσταση, ναι, και το καθαριστικό της εφορία.
0: Παρακαλώ.
17: Καλημέρα,
0: καλημέρα.
17: Από Βουκουρέστη περνώ.
0: Ναι, ναι.
17: Είστε καλά, χαιρετήματα στην... πώς τη λένε την κοπελιά που την ακούω κάθε μέρα.
0: Βιργινία.
17: Βιργινία. Να είστε καλά. Κύριε Γιάννη, δύο ερωτήσεις.
3: Καλημέρα.
17: Η γυναίκα μου είναι καθηγήτρια σε γυμνάσιο που διδάσκονται ελληνικά και ρουμανικά στο Βουκουρέστη. Είναι γεννημένη το 66, το 89 είναι στην εκπαίδευση. Πότε βγαίνει στη σύνταξη?
3: Δεν μου λέτε, είναι αποσπασμένη. Είναι στο, ναι, δημόσιο στην Ελλάδα και έχει αποσπαστεί σε σχολείο στο Βουκουρέστι.
17: Στο Βουκουρέστι.
3: Ναι. Είναι γεννημένη το 66.
17: Το 66, πρώτο του 66.
3: 66 είναι, τώρα θα γίνει 60, είναι 61 έτους, δηλαδή, στην ουσία.
17: Μπράβο. Με 40 χρόνια θα βγει στη

0: την εκπαίδευση, έχει τίποτα?
1: Όχι, τίποτα, γιατί τελείωσε το...
0: Θα εξαγοράσει από το πτυχίο της ή από τα παιδιά 4 χρόνια και μπορεί να πάρει στα 62 πλήρη σύνταξη. Αλλά εδώ οι δάσκαλοι και οι καθηγητές δεν μπορούν να παρατηθούν όποτε θέλουν. Παρετούνται κάθε Φλεβάρι.
1: Κατάλαβα. Ξέρω αυτό το που είχα και εγώ, γιατί και εγώ ήμουν εκπαιδευτικός. Τέλος πάντων, και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω, ρωτάει ένας φίλος που είμαστε εδώ τώρα στο γραφείο, τα αναδρομικά που θα παίρνανε οι ιδιωτικοί υπάλληλοι.
0: Δεν δόθηκε τίποτα. Μιλάμε για το 11μηνο των επικουρικών συντάξεων.
1: Μάλιστα.
0: Δεν δόθηκε τίποτα.
1: Αυτά τίποτα άλλο. Εύχομαι να είστε καλά, να περάσετε καλά.
0: Και εσείς να είστε καλά. Γεια σας.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Λοιπόν, Γιάννη μου, και ένα ακόμα ερώτημα στον
2: Πριν το ερώτημα, να πούμε ότι όντως στον περιφερειακό προς τα δυτικά, παιδιά, επικρατεί ένα χάος. Δεν ξέρω τι το προκάλεσε. Ξεκινάει λίγο μετά από τον κόμβο Τριανδρίας και φτάνει πλέον, έχει φτάσει στη στροφή πανοράματος. Σταματημένα τα αυτοκίνητα προς τα δυτικά. Δεν ξέρω αν είναι εργασίες, αν έγινε κάποιο τροχαίο, αν υπάρχει κάποιο συμβάν. Αν κάποιος βρίσκεται στο σημείο, περνάει και από απέναντι και έχει δει κάτι κοντά στον κόμβο Τριανδρίας, παρακαλώ ας μας ενημερώσει για να γνωρίζουμε και εμείς και οι υπόλοιποι ακροατές και ακροάτριες.
3: Λοιπόν, ρωτάει εδώ ο Αντώνης, θα έχω στα 62 μου 37 χρόνια συμπληρωμένα βαρέα σε χαλιβουργία. Αξίζει να εξαγοράσω χρόνια παραπάνω ξέροντας ότι δεν θα είναι βαρέα τα εξαγοράσιμα?
0: Η εξαγορά θέλει ο Αντώνης να γίνει για να μαζέψει 40 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι δεν τον συμφέρει να εξαγοράσει. Ούτως ή άλλως θα πάρει πλήρη σύνταξη με 37, γιατί θα πληρώσει πάνω από 10.000 και δεν ξέρω πότε θα κάνει απόσβεση.
3: Στα βαρέα σε πόσα βγαίνει σε σύνταξη, Γιάννη, σε πόσα χρόνια?
0: Ο Αντώνης μπορούσε να βγει και στα 60. Μπορεί να βγει και στα 60 με μειωμένη και στα 62 του με πλήρη. Η διαφορά του με πλήρη με μειωμένη είναι γύρω στα 60 ευρώ.
3: Μάλιστα.
2: Ερώτημα το οποίο έχει τεθεί και άλλη φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Ο Αστέριος λέει, Γιάννη, αυτός ο συνταξιούχος ο οποίος κάνει δεύτερη δουλειά, από πότε θα δει αυξημένη τη σύνταξη, θα τη δει?
0: Όταν θα σταματήσει.
2: Α, πρέπει να σταματήσει και από την άλλη,
0: θα
2: ναι.
0: Θα κάνει ηλεκτρονική αίτηση και θα ζητήσει διαφορά στη σύνταξη την οποία ήδη έπαιρνε, ανάλογα με τα ημερομίσθια που έχει μαζέψει από τη συνταξιοδότηση μέχρι την παρέτησή του από την εργασία.
2: Άμα είναι 3-4 χρόνια, φαντάζομαι θα είναι και τίποτε.
0: Θα είναι κανένα 30-40 ευρώ το πολύ.
2: 30-40. Α, ναι, γιατί έχει φορές και στην διάρκεια αυτού του εργασία, έτσι δεν είναι?

0: Ρωτάει ο Θωμάς, λέει τώρα με την κατώτατη εθνική σύνταξη ΕΚΑΣ πώς θα προκύψει.
1: Ανάλογα με τα ισοδηματικά κριτήρια που θα βάλουν. Αν είναι οι...
0: Όσοι παίρνουν κατώτατη θα πάρουν το ίδιο, αν θα λέω θεσπιστεί μια τέτοια.
1: Η πρόταση ή οι προτάσεις είναι πάλι με ισοδηματικά κριτήρια. Έτσι.
0: Ναι.
1: Και δεν έχει υποθεί από πού μέχρι πού θα
2: είναι το πιο δηλαδή,
0: και τώρα δεν μπορεί για... να κρυφθείς. Στη γραμμή, παρακαλώ, μισό από την Βιρινία, ναι. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Μια στιγμή λίγο στη γραμμή. Ποια διευκρίνηση θέλει στο Γιάννη?
2: Για να καταλάβω, έχουμε την κατώτατη εθνική, η οποία είναι στα 400 ευρώ περίπου. Πόσο
1: 460
2: είναι,
1: αν έχει 20 ετία. Αν έχει λιγότερα από 20 ετία, είναι
2: άρα
1: αναλογική.
2: Άρα πάνω από αυτό
1: ξεκινάει
2: θα...
1: από 380.
2: Ωραία, και...
1: Συν την αναλογική θα είναι 4,5 εκατοστάρικα. Μια σύνταξη με 4,5
2: εκατοστάρικα. 450 ευρώ.
1: Μπορεί να πούνε, όποιοι παίρνουν σύνταξη από 600 ευρώ και κάτω, ναι, λιγότερο, θα πάρουν αναλογικά και ΚΑΣ. Μπορεί να ξεκινάει από 50 ευρώ και να φτάνει στα 150.
0: Α, ναι, μάλιστα. Ανάλογα τι παίρνει μέχρι τώρα. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Χριστογιωκό, σας είναι μια ερώτηση που θέλω να κάνω στον κύριο Γιάννη.
0: Λίγο πιο δυνατά, αν θέλετε.
3: Ναι, λέω μια ερώτηση στον κύριο Γιάννη. Η γυναίκα μου δουλεύει με πρόγραμμα του ΟΕΔ εδώ και ένα χρόνο σε ένα φούρνο και κάτι προέκυψε, θέλει να πρέπει να σταματήσει. Θα μπορέσει να βγει ταμείο?
1: Με πρόγραμμα?
3: Ναι.
1: Και θα διακόψει το πρόγραμμα?
3: Ναι, έχει κλείσει το χρόνο.
1: Εάν δεν την απολύσει. Εδώ μιλάμε
3: για την
1: πείρα.
3: Δεν μπορεί να την απολύσει.
1: Δεν μπορεί να πάρει ταμείο ανεργίας.
3: Ναι.
1: Μόνο με

0: απόλυση θα μπορούσε.
1: Μόνο με απόλυση. Ναι, άμα την απολύσει.
0: Δεν μπορεί να την απολύσει γιατί έχει πρόστιμο.
1: Το πρόγραμμα.
0: Βέβαια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε
2: καλά.
0: Λοιπόν, θέλω να δώσω και κάποια σημαντική, να κάνουμε μια σημαντική ενημέρωση για μια σπουδαία εκδήλωση που θα γίνει 11 και 12 εδώ στο λιμάνι Θεσσαλονίκης από τη ΔΥΠΑ. Είναι η υπηρεσία ανεργίας. Είναι αυτό το ημέρες καριέρας.
3: Μας τα έλεγε και χθες ο υποδιοικητής, ο κύριος Πολυμανόπουλος, εδώ στην ΕΦΤΠ.
0: Θα το διαφημίσουμε.
3: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
0: Αφορά, λένε, τουλάχιστον διαβάζω, ότι έχουν 2.500 θέσεις εργασίας για στελέχη σε επιχειρήσεις στον ιδιωτικό τομέα και θα δοθούν συνεντεύξεις, θα δοθούν βιογραφικά και τα λοιπά και θα γίνουν γνωριμίες.
3: Επαφές, καλό
0: θα,
3: ναι, επαφές.
0: 11 και 12 θα είναι αυτές οι εκδηλώσεις στην αποθήκη Γάμα και εδώ στην πρώτη προβλήτα του λιμανιού Θεσσαλονίκης.
2: Μας έλεγαν και όταν ήταν και η Κεραμέως στο Υπουργείο. Σε αυτό είναι το Κεραμέως, έχουν μπερδευτεί.
3: Ναι, εργασίας είναι.
0: Πέρσι,
2: ότι υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον και από εταιρείες και από πολίτες.
0: Και φέτος θα υπάρχει ενδιαφέρον.
2: Ναι, και βρήκαν αρκετή δουλειά.
3: Βρίσκουν δουλειές. Ναι,
2: να πούμε στον κόσμο πώς είναι, γιατί μπορεί να μην το ξέρει ο άλλος. Μέσα στον χώρο εκεί θα είναι διάφοροι εκπρόσωποι εταιρείων. Έτσι δεν γίνεται, Γιάννη, γιατί εγώ δεν έχω πάει.
0: Έτσι είναι και θα είναι και οι υπάλληλοι του ΔΥΠΑ. Μπράβο.
2: Και όποιος ενδιαφέρεται πάει, λέει τι αντικείμενο ξέρω αυτό. Πάει και μιλάει με εκπροσώπους.
0: Θα έχει το βιογραφικό. Θα το δώσει και το βιογραφικό θα λέει τι είναι. Τι
2: δεν έχει συνέντευξη εκεί από.
3: Έχει
2: συνέντευξη. Ναι. Εντάξει, όποιος πραγματικά και είναι για όλες τις ηλικίες, έτσι δεν είναι. Δεν, είναι για...
0: δεν αναφέρει.
2: Δεν έχει όρια ηλικία.
0: Δεν αναφέρει ηλικία.
2: Ναι.
3: Θα είναι πάνω από 100 επιχειρήσεις, υπολογίζεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, και θα ψάχνουν να πληρώσουν, να γεμίσουν 2.500 περίπου θέσεις εργασίας.
2: Ωραία, να το κάνετε λοιπόν. Πότε είναι, να το ξαναπούμε για ακόμη μια φορά.
0: 11 και 12, δηλαδή την επόμενη Παρασκευή και το Σάββατο.
2: Παρασκευή και Σάββατο.
0: Το επόμενο, έτσι.
2: Ναι. Ωραίο είναι αυτό, ωραίο είναι. Χρήσιμο εννοώ. Λοιπόν, εδώ τι έχω. Το 2028 συμπληρώνω 40 χρόνια, λέει.
3: Ο ΑΕ.
2: Ναι. Και τα 62.
3: Βγαίνω κανονικά.
0: Ναι.
3: Χρειάζεται, λέει, μια επίσκεψη εργατολόγου ο άνθρωπος.
0: Ναι,
3: ο
0: Γιώργος, εντάξει, εδώ. Θα πάει σε κάποιο γραφείο, θα δώσει τα ένσημά του, το βιβλιαράκι αυτό που είχε την προεγγραφή, τους κωδικούς τάξης φυσικά και ένα λογαριασμό τραπέζης φωτοτυπία, το κινητό με ίντερνετ, έτσι, και email να έχετε, και τα υπόλοιπα είναι υπόθεση του γραφείου.
2: Η Δέσποινα λέει: έχω χάσει τα χαρτάκια με τα ένσημα παλαιότερων ετών. Τι κάνω?
0: Με τα ένσημα σαν μισθωτή ήταν η Δέσποινα ή ήταν ελεύθερος επαγγελματίας? Θα πρέπει να κάνει υπεύθυνη δήλωση απολίας τώρα.
2: Και τι θα γίνει?
0: Θα πρέπει να θυμάται πού δούλεψε, ποια περίοδο δούλεψε, για να ψαχθούν οι.
2: Και τι θα γίνει? Αυτά τα χαρτόσημα, όπως ήταν τα ένσημα, τα δίνανε στον εργαζόμενο.
0: Ναι.
2: Σαν γραμματοσηματάκι.
0: Μάλλον τα έχασε.
2: Παράλληλα δεν υπήρχαν σε ένα εθνικό μητρό.
0: Τώρα έγινε μια προσπάθεια.
2: Μετά το 2000 ξέρω ότι πλέον.
0: Αλλά επειδή έχουν χαθεί, θα πρέπει εκ των προτέρων να κάνει υπεύθυνη δήλωση απολίας,
2: ναι,
0: για να τις δώσουν κάποιες απαντήσεις και στην συνέχεια.
2: Οι απαντήσεις θα δοθούν από την υπηρεσία από τις επιχειρήσεις.
0: Από τις επιχειρήσεις προς την υπηρεσία που θα απευθυνθεί.
3: Και αν δεν υπάρχει πλέον επιχείρηση.
0: Έχουν κρατήσει τα αρχεία των επιχειρήσεων στο ΙΚΑ, από τους ελέγχους που έχουν κάνει.
3: Μάλιστα, καλό αυτό.
0: Όχι πάντα, έτσι, όχι πάντα.
2: Καλά, παρακαλώ.
0: Έχεις χαμένα κι εσύ?
2: Εγώ έχω, παρακαλώ.
4: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
4: Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Σουμποσί.
0: Έλα.
4: Η γυναίκα μου που δεν έχει καθόλου ένσημα, δικαιούται σύνταξη να πάρει από ό,τι λένε?
0: Εσείς παίρνετε σύνταξη?
4: Εγώ βεβαίως, ήμουν στον ΟΤΕ.
0: Εσείς, επειδή παίρνετε σύνταξη πάνω από 600 ευρώ, δεν δικαιούται η σύνταξη.
2: Πού ξέρεις, Γιάννη, πόσα παίρνει? Πάνω από 890.
0: Πάνω από 600. Τα ποτέ.
4: Παραπάνω.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν δικαιούται τίποτα, κύριε.
4: Δεν δικαιούται τίποτα. Όχι, επειδή παίρνω εγώ σύνταξη παραπάνω από
0: 600 ευρώ. Από 600 ευρώ, ναι.
4: Αν έπαιρνα παρακάτω, υπήρχε κάποια περίπτωση?
0: Υπήρχε, ναι, ναι.
4: Μάλιστα, ναι. Ευχαριστώ.
0: Να είστε,
2: καλά.
4: Ούτε επειδή είναι ηλικία πάνω από.
0: Όχι.
4: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
3: Ξέρεις, τώρα θα σου πω κάτι με αφορμή τον ακροατή. Ο κύριος είναι τυχερός γιατί παίρνει από ό,τι καταλαβαίνω μια καλή σύνταξη αφού βγήκε από ό,τι. Τα καλά τα χρόνια, πολλοί σύζυγοι έλεγαν στις γυναίκες: δεν χρειάζεται να δουλεύεις, βγάζω εγώ πολλά λεφτά, θα πάρω και μια σύνταξη τεράστια, γιατί έτσι ήταν τα πράγματα τότε. Μειώθηκαν μετά οι συντάξεις και βρέθηκαν σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Υπήρξε διαζύγιο.
3: Ναι, και αυτό σωστό.
0: Ναι, εάν υπάρχει διαζύγιο στα 67 και δεν έχει δικιά τη σύνταξη,
3: ναι,
0: δεν έχει πάρει πουθενά,
3: ναι,
0: και έχει και εισοδήματα που δεν ξεπερνάνε τα η κατώτερη σύνταξη, ναι, τότε μπορεί να πάρει το 40% του που? Χωρισμένου συζύγου.
3: Α, ισχύει αυτό. Ναι. Και επίσης πολλές περιπτώσεις γυναικών, συζύγων, που επί χρόνια και μια ζωή ολόκληρη μπορεί, ήταν κανονικά στην οικογενειακή την επιχείρηση. Παλιά ειδικά γινόταν πάρα πολύ συστηματικά αυτό.
0: Και δεν ασφαλίστηκαν ποτέ.
3: Βιοτεχνίες, εστίαση, γραφεία, τα πάντα, οτιδήποτε. Και δεν τις ασφάλιζαν ποτέ. Και μετά βρέθηκαν έτσι. Δεν είναι μεγάλη βλακή αυτό?
0: Δεν γίνεται σήμερα τίποτα, δυστυχώς. Τέτοιες περιπτώσεις έχω αντιμετωπίσει δεκάδες. Και εάν υπάρχει διαζύγιο, όπως είπα προηγουμένως, δεν μπορεί να πάρει και τίποτα.
3: Καλά, μόνο... φαντάζομαι τώρα δεν το ρισκάρουν κιόλας. Δεν μπορείς να έχεις ανασφάλιση το μέλος της οικογένειας μέσα στην επιχείρηση.
0: Γιατί όχι, μπορείς και τώρα.
3: Τι?
0: Εάν είναι ατομική επιχείρηση, ναι, μπορεί η σύζυγος ή ο σύζυγος να είναι μέσα ανασφάλιστο. Μπορεί να είναι εταιρεία, είναι υποχρεωτική ασφάλιση.
3: Καλά, ατομική επιχείρηση. Αλλά θα μου πεις όχι, ναι, σωστά. Ω, βλακεία κι αυτό. Λοιπόν, η Ελένη ρωτάει εδώ: έχω μισθωτή εργασία από το 95 και παράλληλη συμμετοχή σε εταιρείες από το 86, όπου έπαιρνα και απαλλαγή από το ΤΕΒΕ. Σήμερα είμαι 62 χρονών και μπορώ να βγω σε μειωμένη σύνταξη. Να ρωτήσω εάν κάνω αίτηση στον ΕΦΚΑ για να μου αναγνωρίσει πενταετία προεργασίας από το 90 ως το 95. Μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει δεκτό προκειμένου να συμπληρώσω τα χρόνια για να πάρω κανονική?
0: Δεν μπορεί τώρα, γιατί δεν μπορεί να εισπραχθούν αυτά τα χρήματα. Και αυτά τώρα να τα ξεγράψει.
3: Επειδή έπαιρνε την απαλλαγή, δηλαδή.
0: Έπαιρνε απαλλαγή, δεν έχει.
3: Ενώ αν το πλήρωνε τότε το ΤΕΒΕ.
0: Εάν το πλήρωνε θα ήταν κανονική υπηρεσία. Ασφαλιστική. Μάλιστα. Τώρα θα περιμένει.
3: Δυστυχώς.
0: Γιατί έχει από το 95 ασφάλιση.
3: Λοιπόν, από το 95 ασφάλιση.
0: Είναι πόσο χρόνο?
3: Και παράλληλη συμμετοχή στη από το 86. Σήμερα είναι 62.
0: Τώρα, εάν δεν έπαιρνε απαλλαγές και πλήρωνε, θα έπαιρνε κανονικά σύνταξη.
3: Πλήρη σύνταξη, ναι, δηλαδή θα έπαιρνε. Κρίμα, Ελένη μου. Λοιπόν, ο Νίκος. Έρχονται πολλά μηνύματα, Γιάννη μου, στο Viber, ναι, για σένα. Η γυναίκα μου λέει: δούλεψε 4 χρόνια με stage ως νοσηλεύτρια σε νοσοκομείο κοντά στο 2004. Μετά την απόφαση για τα ένσημα που βγήκε, μπορεί και αυτή να διεκδικήσει τα ένσημα αυτά? Με βάση την απόφαση, λοιπόν, έχει παραγραφεί το δικαίωμα.
0: Λοιπόν, θα πρέπει να απευθυνθείτε στον ΕΦΚΑ της περιοχής που εργαζόταν. Γιατί μάλλον, από ό,τι έχω διαβάσει, αγαπητέ κύριε
3: Νίκο,
0: είναι για αυτούς οι οποίοι έχουν δικαστικές αποφάσεις.
3: Που έχουν προσφύγει δηλαδή οι ίδιοι.
0: Για τους υπόλοιπους χρειάζεται νόμος. Και πρέπει να περαστεί ο νόμος από τη στιγμή που κάποιοι έχουν κερδίσει δικαστικά. Πιέστε προς αυτή την κατεύθυνση.
3: Μάλιστα.
0: Έτσι. Λοιπόν, χαιρετίσματα στο φίλο μου το Γιώργο τον Κουγιουμουτζή, που θα μιλήσω μετά μαζί του, που μας ακούει από το Ρέθυμνο τώρα.
3: Λοιπόν, για να κάνω και μια επικαιροποίηση για τον Περιφερειακή, είναι πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση ακόμα, πάρα πολλά κόκκινα κομμάτια με μποτιλιάρισμα. Ξεκινάει πριν από τον κόμβο πανοράματος και πάει μέχρι και πάνω περίπου στις 40 εκκλησιές με μποτιλιάρισμα σε πάρα πολλά σημεία. Είναι δύσκολη ακόμα η κατάσταση στον Περιφερειακό.
0: Κανένα drones δεν είναι από πάνω να μας πει τι έχει συμβεί?
3: Δεν φαίνεται να έχει κάποιο περιστατικό. Γίνονται μάλλον λόγω των έργων. Υπάρχει κίνηση, αλλά δεν φαίνεται να υπάρχει κάποιο περιστατικό.
0: Μήπως υπάρχει εδώ κάποια διακοπή εδώ στο κέντρο και φεύγουν όλοι από εκεί?
3: Ναι, δεν έχουμε κάτι μέχρι στιγμής. Δεν ξέρω.
0: Και η ώρα είναι 11 η ώρα.
3: Ναι, 11, ναι, ναι, ναι.
0: Παρά 4 λεπτά. Που σημαίνει ότι 11 η ώρα και τέτοια κίνηση.
3: Κοίταξε, είναι η περίοδος τώρα που ετοιμάζονται όλοι οι εκθέτες για την έκθεση. Mm. Και αρχίζει τώρα τις επόμενες μέρες, αρχίζει η κίνηση. Το κέντρο ακόμα είμαστε λίγο συμπαθητικά. Αλλά αυτές τις μέρες αρχίζουν και στείνονται τα περίπτερα. Οπότε πολλά συνεργεία που μπαινοβγαίνουν στο κέντρο, πολλοί κόσμος, είναι και αυτό ένας επιβαρυντικός παράγοντας. Α, εδώ η Ελένη επανέρχεται, λέει: κάποιος εργατολόγος μου είπε ότι θα μπορούσα να κάνω αίτηση για την κυρία που είχε παράλληλη στο ΤΕΒΕ και δεν τα πλήρουν. Θα μπορούσα να κάνω αίτηση και υπάρχει πιθανότητα να μου το αναγνωρίσουν, λέει. Τους πληρώνω αναδρομικά.
0: Επειδή έχει περάσει η δεκαετία.
3: Α, να τις αναγνωρίσουν, θα τις πληρώσει αναδρομικά. Δεν ξέρω.
0: Θα τα απορρίψουν, θα κάνει ένσταση. Αν το πάει στα δικαστήρια.
3: Ναι, αξίζει ο κόπος, είναι... τα έξοδα και αυτά.
0: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτή τώρα ζορίζεται γιατί θέλει να
3: βγει στη σύνταξη
0: και δεν έχει προϋποθέσεις. Έτσι.
3: Να βγει σε πλήρη σύνταξη, έτσι. Γιατί
0: αυτό μπορεί να συμβεί μετά από τη διαδικασία που είπα. Δηλαδή ουσιαστικά να κάνει το αίτημα, σαν να κάνει καταγγελία. Λοιπόν, θα της βγει η θετική ή η αρνητική, θα κάνει ένσταση, αλλά αυτά είναι χρονοβόρα. Μπορεί να περάσουν και 2 και 3 χρόνια και 4 να καθαρίσει το τοπίο. Ούτως ή άλλως μετά από 4 χρόνια θα έχει προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, ο Βαγγέλης, είμαι 63 με 23 χρόνια ασφάλιση. Πότε βγαίνω σύνταξη, έχω και 2 ανήλικα παιδιά.
0: 63 και έχει 23 χρόνια.
3: Ναι.
0: Μπορεί, εάν έχει τελευταία πενταετία, να πάρει και τώρα μειωμένη, αφού είναι 63, πλήρη στα 67, δηλαδή μετά από 4 χρόνια. Αγαπητέ Βαγγέλη, να δουλέψει μέχρι τα 67, γιατί με 23 χρόνια.
3: Δύσκολα, παίρνει.
0: Θα ψάχνει το ΕΚΑΣ μετά.
3: Τόσο μικρή, με 23 χρόνια.
0: Αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, για παράδειγμα, τι θα πάρει με 23 χρόνια, πάρει ένα 500.
3: Τα 2 ανήλικα παιδιά παίζουν ρόλο.
0: Όχι.
3: Μάλιστα. Για, κρίμα, όχι. Βαγγέλη μου.
0: Έτσι. Λοιπόν, να κλείσουμε με μία είδηση, την οποία μπορεί να έχουμε κάποια ανακοίνωση για τα επικουρικά, που γίνεται κράτηση 6% κλάδο ασθένειας. Υπάρχει μία σκέψη η οποία δουλεύεται να καταργηθεί το 6% από τις επικουρικές συντάξεις, δηλαδή ο κλάδος ασθένειας. Και αυτό θα είναι θετικό, εάν συμβεί.
3: Αυτό αν καταργηθεί, τι πάει, πάει στην τσέπη του συνταξιούχου.
0: Θα πάει στην τσέπη του συνταξιούχου. Οφείλω να πω ότι τα τελευταία 10 χρόνια οι συντάξεις, οι επικουρικές δεν έχουν δει καμία αύξηση.
3: Ναι. Έχεις δίκιο, ό,τι γίνεται γίνεται στις κύριες, έτσι. Και πρέπει να το λέμε αυτό κάθε φορά που μιλάμε για κάποια αύξηση.
0: Έτσι, μπράβο, και πολλές φορές ενώ.
3: Γιατί το λέμε εμείς αύξηση τόσο.
0: Ενώ αυξάνεται η κύρια σύνταξη, πέφτει κατά 2-3 ευρώ η επικουρική λόγω του νόμου Κατρούγκαλου.
3: Ναι, και καλό να το λέμε και εμείς σωστά, γιατί ακούει ο συνταξιούχος στο σπίτι και λέει: α, θα έχω τόση αύξηση, το υπολογίζει το συνολικό ποσό και τελικά δεν είναι τόσο.
0: Έτσι. Όπως τώρα. Είπαμε προχθές ότι το 70% θα δίνεται μόνο στην κυρία σύνταξη. Στα επικουρικά θα παραμείνουν οι μειώσεις.
3: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, Γιάννη μου, να σε ευχαριστήσουμε για σήμερα. Απαντήσαμε σε αρκετά μηνύματα.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Τα λέμε την επόμενη Δευτέρα.
3: Την επόμενη Δευτέρα, κανονικά εδώ το πρωί. Μετά το πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, έτσι, που θα έχουμε εδώ υπουργούς, βουλευτές, Νέα Δημοκρατία, το επόμενο σουκού είναι του ΠΑΣΟΚ. Μην ξεχνάμε, το ΠΑΣΟΚ είναι αξιωματική αντιπολίτευση, έτσι. Μην βλέπετε που στα πάνελ δίνουν χρόνο αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Ελλάδα του Τσίπρα, που δεν είναι ακόμα ούτε καν στη Βουλή. Να δω πότε θα τα δει αυτό το ΕΣΥΡΟΥ. Θα μου κάνει τεράστια εντύπωση να δω πώς θα, τι θα κάνουμε τους χρόνους για τα κόμματα. Λοιπόν, τα λέγαμε και νωρίτερα, μπείτε στο site, στο statusfm.gr, για να δείτε από την Πέμπτη μέχρι και την Κυριακή τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα έχουμε και τις απαγορεύσεις για στάση και στάθμευση, γιατί γίνεται χαμός λόγω έκθεσης και λόγω πορειών, διαμαρτυριών κτλ. Κτλ. Περιμένουμε και από το μετρό να μας πει αύριο το πολύ μεθαύριο, πάει Παρασκευή δηλαδή, ποιες ώρες θα κλείσουν οι σταθμοί του μετρό λόγω των πορειών συγκέντρωσης, για λόγους ασφαλείας επαναλαμβάνω είναι αυτό. Η αστυνομία λέει στο μετρό κλείστε τους σταθμούς, γιατί για φανταστείτε να ξεφύγουν τίποτα περίεργοι με τίποτα μολότοφ και την ώρα που θα είμαι εγώ και άλλοι 500 κάτω στο μετρό να αρχίσουν να πετάνε μολότοφ μέσα, να μπουκάρουν και να γίνει, θα θρενήσουμε θύματα, έτσι. Γι' αυτό το λόγο κλείνουν οι σταθμοί του μετρό όταν έχουμε πορείες και διαμαρτύρειες, και αυτό γίνεται σε όλα τα μετρό, έτσι, όχι μόνο στο δικό μας.

Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τα 100 χρόνια της Διεθνούς Εκθέσεως. Ένα πάρα πολύ όμορφο ορόσημο για την πόλη μας. Και το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο θα είναι εκεί με το νέο διευρυμένο του ρόλο. Στην 90η ΔΕΘ, λοιπόν, από τις 5 μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο συμμετέχει για πρώτη φορά με την νέα εταιρική του ταυτότητα, με κεντρικό μήνυμα το «Αξία για το μέλλον». Στο περίπτερο 2, παβίλιον 13, 23 θεατρικές και συμμετοχές του ομίλου παρουσιάζουν έργα και πρωτοβουλίες σε 11 διαφορετικούς επενδυτικούς τομείς. Κεντρικό σημείο της παρουσίας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στη φετινή έκθεση θα είναι το Hellenic Growth Agora. Περισσότερες από 20 συζητήσεις για επενδύσεις, οικονομία, καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη βάζουν στο προσκήνιο τις οπτικές της οικονομίας, των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της πολιτικής. Φυσικά, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στα μεγάλα έργα που δρομολογεί το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, και είναι πραγματικά πολύ σημαντικά έργα αυτά, όπως είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ που την περιμένουμε πώς και πώς, το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, αλλά και τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου.

0: Μαντόνα. Κάθε φορά που την ακούω, καταλαβαίνω πώς λένε αυτό. Νιά ήμουν και γέρασα. γέρασε Μαντόνα, γέρασε και εγώ. Τι να κάνουμε, έτσι πάνω αυτά. Λοιπόν, έφυγε παφή του.
1: Μην τα λες αυτά, τι γιατί να κάνω. Κοντεύουν τα γενέθλια.
0: Μ' αρέσει,
1: και έχω
0: αλλά.
1: Πάθει κάτι, δεν μπορώ φέτος.
0: Ναι, το Σεπτέμβριο έχεις εσύ και ο Δημήτρης μαζί. Ναι, έχει και η αδερφή μου, ναι.
1: Όχι, άλλου παλαιότερα χρόνια δεν είχα. Φέτος, επειδή θα γράφει 50 η τούρτα, κάτι έχω πάθει. Το λέω συνέχεια.
0: Ξεπέρνατο, τίποτα δεν είναι.
1: Πρέπει να μου κάνετε ένα πάρτι ανανέωσης.
0: Ξεπέρνατο. Λοιπόν, έφυγε παφή του έρχεται για ένα ωραίο δίωρο και θα δει. Και τι γίνεται φέτος με τα κόστη για τα σχολικά, γιατί ξέρουμε ότι είναι μεγάλος πονοκέφαλος πλέον για τους γονείς. Τα παιδιά θέλουν, ψάχνουν, όπως κάναμε και εμείς όταν ήμασταν μικρά. Θέλω και αυτό, θέλω και εκείνο, θέλω και τ' άλλο, αλλά ο γονιός πάει με τη λίστα όπως και στο σούπερ μάρκετ πλέον. Λοιπόν, στη συνέχεια θα τα δείτε μαζί με την Εύ τα θέματα αυτά. Καλή συνέχεια από μένα. Καλό υπόλοιπο με Status FM.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 11. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Σήμερα στις 12.30 η Ελληνική Βουλή θα κληθεί να ψηφίσει για την εκλογή της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλενα Σακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Η θέση έμεινε κενή μετά την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτησή της από το αξίωμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος συμφώνησε ομόφωνα στο πρόσωπο της Βουλευτή Επικρατείας ως καταλληλότερο για τη θέση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως από την πλευρά της πλειοψηφίας και πολιτική αντιπαράθεση που αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα στην κρίσιμη ψηφοφορία. Σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προχωράει η τροχαία εν ώψη της 90ης ΔΕΘ, των παράλληλων εκδηλώσεων και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και πορειών. Οι ρυθμίσεις ξεκινούν από την 5η 3 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνουν σε ισχύ έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ενώ το Σάββατο αναμένεται να εφαρμοστούν οι σημαντικότερες διακοπές κυκλοφορίας. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Τροχέας Θεσσαλονίκης, οι οδηγοί θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς σε μεγάλο αριθμό κεντρικών δρόμων θα ισχύσουν απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης. Ενώ το Σάββατο θα υπάρξουν σταδιακές διακοπές της κυκλοφορίας, ανάλογα και με την εξέλιξη των εκδηλώσεων. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι απολογίες για το νεκρό βρέφος των καταψύκτη στην περιοχή της Κυψέλης. «Δεν το μαχαιρώσαμε, με μαχαίρι έβγαζα τον πάγο από το σώμα του», ισχυρίζεται ο 43χρονος. Η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για τουλάχιστον 15 βαθιά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος του μωρού. Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίστηκε ο πρόεδρος στο χαμόγελο του παιδιού, καθώς η έλλειψη διαθέσιμων χώρων οδηγεί στο απαράδεκτο φαινόμενο, τα νοσοκομεία να μετατρέπονται σε προσωρινά καταφύγια, τη στιγμή που τα κρατικά ιδρύματα μαστίζονται από σοβαρά προβλήματα στελέχωσης. Ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνησης του νέου Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τον καρκίνο. Ο καρκίνος ευθύνεται για σχεδόν έναν στους 4 θανάτους στη χώρα. Όπως ανέφερε, στόχος είναι η δημιουργία ενός ασθενοκεντρικού και ολοκληρωμένου σχεδίου με έμφαση στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση, την παρακολούθηση και την αποτελεσματική θεραπεία. Στα χέρια των αρχών βρίσκεται πλέον ένας 66χρονος άνδρας, ο οποίος αναζητούνταν επί χρόνια για σωρία οικονομικών εγκλημάτων και βαρυνόταν με αθρηστικές ποινές που φτάνουν τα 120 έτη κάθριξης και φυλάκισης. Η επιχείρηση Σκούπα που οδήγησε στον εντοπισμό του στήθηκε στην περιοχή της Λαμίας. Οι δικαστικές εκκρεμότητες του συλληφθέντος άρχισαν να σχηματίζονται από το 2011, με τις δικογραφίες να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων υποθέσεις για πλαστογραφίες, φοροδιαφυγή και απάτες. Σε εντατικούς ρυθμούς κινούνται οι έλεγχοι στη Θεσσαλονίκη από τη μοναδική ειδική αστυνομική ομάδα που είναι επιφορτισμένη με την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ζώα συντροφιάς, μετρώντας εκατοντάδες ελέγχους και δεκάδες παραβάσεις στο πρώτο μισό του έτους. Η μη τήρηση των κανόνων συνοδεύεται από αυστηρές χρηματικές κυρώσεις, οι οποίες διαμορφώνονται ως εξής: 100 ευρώ για μη περισυλλογή κοπράνων, 300 ευρώ για έλλειψη ηλεκτρονικής ταυτότητας και βόλτα χωρίς λουρί, 500 ευρώ για διατάραξη κοινής ησυχίας και 1000 ευρώ για έλλειψη κτηνιατρικού ελέγχου, παραβίαση κανόνων ευζοίας και δημοσίευση μη σύνομης αγγελίας.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Έθριος είναι σήμερα ο καιρός στη Θεσσαλονίκη με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκίς τους 34, στις Σέρες θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 35 βαθμούς, στα Γιάννητσά και τη Βέρεια 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καστοριά 32 και στα Γρεβενά 34 βαθμούς.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγείτε τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
4: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
5: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
6: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά? Μια χαρά. Τα θέλετε ψητά? Μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά? Τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Status FM, σταθμός στους 107 και 7.

Το μόνο που μπορώ να κάνω και να συμβουλέψω είναι βάλτε δυνατά τον στάτους 107 και 7 και αφαιθείτε στα χέρια μου. Να πάμε να ξορκίσουμε την επικαιρότητα που συνήθως είναι κακή για το επόμενο δίωρο. Με ψυχαγωγία, πακέτο με ενημέρωση βεβαίως. Εφ' υπαφή του παρέα σας, καλώς ήρθατε και σήμερα Τετάρτη 14 του μηνός. Στον στάτους 107 και 7, διότι το ραδιόφωνο, κυρίες και κύριοι, και το ειδησεογραφικό ραδιόφωνο έχει δικαίωμα στη χαρά. Έτσι θα το πάμε. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, 2 Σεπτεμβρίου και γιορτάζει, λέει, ο μάμας. Χρόνια πολλά στο μάμα υπάρχει, ο Άγιος Μάμας υπάρχει και το πανηγύριο του υπάρχει και κάτι ουρές είδα χιλιομέτρων για να μπεις και να βγεις στην περιοχή και κάτι αλκοτέστ είδα που έγιναν. Δεν έχω πάει ποτέ στη ζωή μου, παιδιά, στο πανηγύρι αυτό του Αγίου Μάμα, που είναι ξακουστό βεβαίως, αλλά δεν έχει τύχει να πάω ποτέ. Ξέρω λοιπόν Άγιο Μάμα, δεν έχω κανέναν φίλο γνωστό που να λέγεται Μάμας. Αν λοιπόν υπάρχει έστω και ένας που με ακούει αυτή την ώρα, όσο και να βαριέσαι, όσο και να μην έχεις πάρει ποτέ τηλέφωνο σε ραδιοφωνικό σταθμό ή να έχεις στείλει μήνυμα, κάνε τον κόπο να με ενημερώσεις, σε παρακαλώ, γιατί θα είναι πολύ σημαντικό για μένα να ξέρω ότι υπάρχει ένας μάμας στη Θεσσαλονίκη και ακούει Status FM 107 και 7 και έφυπα φύτου 11 με 1. Παγκόσμια ημέρα καρύδας. Και επίσης σας έχω και μια είδηση, γιατί αν νομίζετε ότι τότε που είχε βγει από το Καστελόριζο ο Γιωργάκης ο Παπανδρέου ήρθαν τα μνημόνια στην πλάτη μας, ήταν τα πρώτα, κάνετε λάθος. Θα μου πεις κάποιοι το ξέρετε, αλλά κάποιοι μπορεί να μην το γνωρίζετε. Η Ελλάδα έχει πτωχεύσει και έχει πέσει στα βράχια της οικονομικής τρέλας. Και παλαιότερα βεβαίως. Σαν σήμερα το 1843 λοιπόν, η πτωχευμένη Ελλάδα αναγκάζεται να υπογράψει το μνημόνιο, πρόσεξέ με, το οποίο συντάσσουν οι τρεις πρεσβευτές των μεγάλων δυνάμεων για τα οικονομικά του κράτους. Την επόμενη μέρα ξεσπάει η επανάσταση της 3ης Σεπτεμβρίου.

Σαν σήμερα το 1945 έληξε και επισήμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος με την παράδοση της Ιαπωνίας. Η επίσημη τελετή έγινε επί του πολεμικού πλοίου Μιζούρι στα ανοιχτά του κόλπου του Τόκιο. Και όσο ερχόμαστε προς τα κοντά, προς τη δεκαετία του 60... είχαμε ένα μεγάλο επίτευγμα σε ό,τι είχε να κάνει με τον Στίβο. Ο Χρήστος Παπα-Νικολάου το 1966 σαν σήμερα κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου της Βουδαπέστης με 5,05. Τι ωραία. Και έτσι το πιο κοντινό που μου έρχεται στο μυαλό και διαβάζω από όλα όσα βλέπω εδώ μπροστά μου, σαν σήμερα το 1997 εξαπολύει σφοδρή επίθεση κατά των ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών ο πρόεδρος της τότε Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο οποίος φωτογράφησε τα δύο μεγαλύτερα τηλεοπτικά κανάλια της εποχής. Μιλάμε για το 1997, λέγοντας ότι το ένα άρπαξε τα λεφτά από τον Κοσμάκη στη Σοφοκλέους και το άλλο ετοιμαζόταν να κάνει το ίδιο. Ακόμη επισημαίνει ο κύριος Κακλαμάνης σαν σήμερα το 1997 ότι καμία κυβέρνηση δεν τολμάει να τα βάλει με αυτό το συρφετό. I'm

Για να πάμε να δούμε τι γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας. Σήμερα Τετάρτη, 22 λεπτάκια μετά τις 11, έφυπαφή του μαζί σας. Τα ΔΕΦΗ καθημερινά 11 με μία. Με τις ειδήσεις που θεωρώ ότι αυτή την ώρα, μαζί με καλή, θέλω να ελπίζω, μουσική, έχετε δικαίωμα να ξέρετε, να μαθαίνετε σε ό,τι έχει να κάνει με την πόλη μας, κυρίως με τη Θεσσαλονίκη μας, η οποία τουλάχιστον για αυτές τις δύο ώρες είναι η πρωταγωνίστρια της καρδιάς μας. Μια Θεσσαλονίκη η οποία βεβαίως από αύριο, σιγά σιγά θα αρχίσει λίγο να μαζεύεται. Μιας και το Σάββατο έχουμε τα εγκαίνια της έκθεσης, 90η ΔΕΘ, κυρίες και κύριοι. Θα είναι απροσπέλαστο το κέντρο, το προσεχέ Σάββατο, κυρίως λίγο μετά τις 1η πρωινές ώρες, 2η προς 3η θα έλεγα. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις βεβαίως ξεκινούν από αύριο 5η, όπου θα έχουμε απαγορεύσεις σε κεντρικούς δρόμους και μπορείτε να μπείτε στο www.statusfm.gr να δείτε με κάθε λεπτομέρεια από πού μέχρι πού θα απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση βεβαίως. Φυσικά μέσα είναι ουσιαστικά το καρακέντρο, για να το πω έτσι, Αγγελάκη, Εθνικής Αμήνης, Αγίου Δημητρίου, Λαμπράκη, Αρμενοπούλου, Νικολάου Γερμανού, Ιασονίδου, Παύλου Μελά, Καφτατζόγλου, Ολυμπιάδος και φυσικά Βυζίνου. Μπείτε και Λεωφόρο Στρατού 3 Σεπτεμβρίου, γύρω γύρω από την έκθεση και στο κέντρο και προς τα πάνω πάμε στις αρχές εκεί της Τούμπας. Βασιλίσσης Όλγας, Νίκης Κουντουριώτη, θα έχουμε πάρα πολλές ρυθμίσεις. Από αύριο λοιπόν 5η και φυσικά όλο αυτό θα κορυφωθεί το Σάββατο, οπότε και έχουμε τα εγκαίνια με την ομιλία του Πρωθυπουργού και πάρα πολλές κινητοποίησεις, έτσι.

Λοιπόν, από ό,τι βλέπω, μάμα δεν έχουμε που να μας ακούει. Δεν υπάρχει κανένας που να ξέρει κάποιο μάμα. Ανοιχτές οι δύο τηλεφωνικές γραμμές του στάτους 107 και 7. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και φυσικά το Viber για μηνύματα, ό,τι άλλο θέλετε να ρωτήσετε, να μας ενημερώσετε, να πείτε μια απλή καλησπέρα. Όπως ο Αλέξανδρος, ή καλημέρα μάλλον. 6908-357-800. Την καλημέρα μου και στην Ελένη, την καλημέρα μου και στη Μαρία. Παράπονο από μηνύματα δεν έχω, δόξα τω Θεώ. Και μόνοι, αλλά και με τον Άρη Παπιδάκη, 2 χρόνια που κάναμε τα αδέφη Άρης, είχαμε πάρα πολλά μηνύματα και συνεχίζουμε και ο Άρης το πρωί στην πρωινή ζώνη, την πολύ πρωινή ζώνη 6 με 8, και εγώ μετά τον Δημήτρη Βενιέρη και τη Βιρνία Δημαρές. Ένα μικρό παράπονο έχω από τα κορίτσια μου μόνο, οι οποίες είναι ντροπιάρες, μου στέλνουν πολλά μηνύματα inbox, αλλά δεν μου στέλνουν μηνύματα εδώ στον status. Έχω αντρωμάνη. Πάμε να δούμε τι γίνεται στους χάρτες μας εδώ, στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Πάμε περιφερειακό. Μέτωπο προς τα δυτικά, έχουμε ένα αρκετά μεγάλο κόλλημα από το ύψος του πανοράματος μέχρι περίπου και τον κόμβο Τριανδρίας. Είναι όλα σταματημένα μόνο σε αυτό το σημείο. Κατά τα άλλα, είμαστε πάρα πολύ καλά σε όλους τους υπόλοιπους δρόμους.

Λοιπόν, παιδιά, χθες το βράδυ καθόμουν στο σπίτι και μου ήρθε έτσι με όρεξη. Εγώ δεν πίνω αλκοόλ ιδιαίτερα, δεν μου αρέσει. Εντάξει, τα πιο που και που, ρε παιδί μου, κάνα κρασάκι. Άμα θα βγούμε που έτσι πως έχουμε φτάσει με τα παιδιά στην εφηβεία και τρεχάλες από το πρωί μέχρι το βράδυ, δεν προλαβαίνουμε να βγούμε και μόνοι μας εμείς. Λοιπόν, θα πιω κάνα κοκτέιλάκι και μέχρι εκεί. Χθες λοιπόν το βράδυ ήθελα, δεν ξέρω πώς μου ήρθε, ήθελα να πιω ένα ποτήρι κόκκινο κρασί και μάλιστα εμένα μου αρέσει το ημίγλυκο. Δεν έχω και πολλά κρασιά και τέλος αλκοόλια στο σπίτι, αλλά έτυχε να έχω ένα μπουκαλάκι, άνοιξε, έβαλα ένα έτσι ποτηράκι και το απόλαυσα κανονικά, το απίλαυσα στο μπαλκόνι. Και σκεφτόμουν πότε φτιάχνουν, πότε μαζεύουν τα σταφύλια. Πότε γίνεται ο τρίγος, τώρα δεν γίνεται παιδιά ο τρίγος. Και πέφτω στην είδηση, ενώ το σκεφτόμουν όλο αυτό, δεν ζητούσα καλύτερα την εξάδα του Τζόκερ. Ότι πρώτα απ' όλα η είδηση είναι ότι έχουμε αστικό αμπελώνα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αστικό αμπελώνα. Το έχουμε ξαναπεί βέβαια για όλους όσοι δεν το θυμάστε. Και μου αρέσει τόσο πολύ γιατί τρίγησαν και φέτος τον αστικό αμπελώνα. Έβγαλαν 700 φιάλες ποιοτικού κρασιού. Αναμένονται μάλλον να παραχθούν από τον τρίγο. Και βλέπω και μια πολύ ωραία φωτογραφία και με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Και έχει πολλά τελάρα, σαν εκείνα που όταν ήμουν μικρή μάζευα πεσέδες. Ροδάκινα στην Ημαθία με τη γιαγιά μου και τον παππού μου και το θείο μου. Λοιπόν, εργαζόμενοι στην υπηρεσία πρασίνου του Δήμου Θεσσαλονίκης λοιπόν, αλλά και κάτοικοι της περιοχής, θα σας πω που είναι, πραγματοποίησαν τον τρίγο σε αυτό το αστικό, τον αστικό αμπελώνα Θεσσαλονίκης. Είναι πραγματικά ένας μικρός παράδεισος στο κέντρο της πόλης. Αυτό τώρα το δημιούργησαν πριν από περίπου 14 χρόνια οι άνθρωποι τότε με πρωτοβουλία του πρώην δημάρχου Γιάννη Μπουτάρη, του συγχωρεμένου. Α, η Γεωργία μου γράφει εδώ πού βρίσκεται το δημοτικό αμπέλ. Βρίσκεται λοιπόν λίγο πιο κάτω από το Καφταζόγλιο. Ήταν και ο Ευάγγελος Γεωργοβασιλείου εκεί μαζί με τον Στέλιο τον Αγγελούδη για να κόψουν, να τριγίσουν τα αμπέλια. Ωραία πράγματα, γιατί δεν γίνονται μόνο άσχημα. Αγίου Δημητρίου λοιπόν, εκεί βρίσκεται απέναντι από το Καφτατζόγλιο. Καταλαμβάνει περίπου 2 στρέμματα ο αστικός αμπελώνας που έχουμε στην Θεσσαλονίκη μας και δημιουργήθηκε το 2013. Έχει 480 πρέμνα, έτσι λέγεται, δεν το ξέρω εγώ αυτό. Είναι χωρισμένα, αυτά όπως χωρίζονται τα αμπέλια, σε 4 ελληνικές συνοποιήσιμες ποικιλίες. Είναι ρομπόλα, μαλαγουζιά, ξινόμαυρο και αγιοργήτικο.

0: πάμε λοιπόν σε ένα μικρό διαφημιστικό διαλυματάκι με καθαρούς τους δρόμους της Θεσσαλονίκης, εκτός από ένα σημείο εκεί στο περιφερειακό, μπροστά στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου, με μέτωπο προς τα ανατολικά. Συνήθως τέτοια ώρα έχουμε καθυστερήσεις. Δεν μου δίνει κάποιο τροχαίο, προφανώς έχει αυξημένη κίνηση. Γενικότερα είμαστε σε καλό επίπεδο αυτή την ώρα. Επιστρέφω σε λίγο. Ωρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια, μόνο με 3,45. Τορτίγεσή του τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99.
2: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος. Νέα μοντέλα, σέρβιση υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star. Εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
6: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
7: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
7: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
8: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
7: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
8: Κολλιός αγελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
7: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
11: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
12: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
11: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μία ακόμη αγγελία.

Λοιπόν, επιστροφή με αγαπημένους London Beat. Στα 20 λεπτάκια πριν από τις 12, επαφή του στάτους 107 και 7, περιφερειακός, με ένα σημείο που δυσκολεύει όλους εσάς οι οποίοι τον έχετε επιλέξει. Εσάς οι οποίοι μπήκατε από τη Μουδανιών στον περιφερειακό, πολύ σύντομα θα σταματήσετε, μέχρι περίπου και το λίγο πριν βγείτε στον κόμβο της Τριανδρίας είναι όλα σταματημένα. Κατά τα άλλα είμαστε πάρα πολύ καλά στο ρεύμα προς τα ανατολικά. Σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης δεν βλέπω κάτι πολύ πολύ δύσκολο αυτή την ώρα. Πήρε το αυτί μου κάτι ότι είχαμε, λέει, βροχές το βράδυ. Εγώ ούτε χαμπάρι πήρα, παιδιά, ούτε είδα το πρωί όταν βγήκα από το σπίτι να μπω στα μάξι να έρθω στον στάτους. Σημάδια ότι έβρεξε το βράδυ, τουλάχιστον στη δική μας περιοχή, εκεί στα Διαβατά, στη Μαγνησία, δεν είδα κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω, για πείτε μου, πού σας έβρεξε? Γιατί μου είπε ο Άρης, ο Παπηδάκης, ότι το βράδυ, λέει, έβρεχε. Έβρεχε γενικότερα και στη Δυτική Θεσσαλονίκη και στο κέντρο της πόλης. Σας έβρεξε, μάλιστα. Έβρεξε και στο Ρεόκαστρο και στην Καλαμαριά. Αλήθεια. Για γράψτε μου, παιδιά, που έβρεξε, να κάνουμε λίγο έτσι ένα μάζεμα, να δούμε τελικά εγώ έχω το πρόβλημα ή άλλοι. 6908-357-800. Να ξέρετε, από το βράδυ σήμερα και κυρίως την Πέμπτη έχουμε αστάθεια, όπως λένε οι μετεωρολόγοι. Θα έχουμε βροχούλες, τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από την κεντρική Μακεδονία και το βόρειο-βόρειο-δυτικό Αιγαίο, θα επεκταθούν προς Θράκη, Θεσσαλία, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα και στο ιστορικό της Πελοποννήσου. Α, ναι, παιδιά, έβρεξε. Άρα δεν έβρεξε καλά, λέω, σε εμάς. Ένας Διαβατιανός υπάρχει, Μαγνησιώτης κάποιος, Δήμος Δέλτα, Καλοχώρη, Σύνδος. Ο Άκης μου γράφει: Ωραιόκαστρο, Καλαμαριά, έβρεξε. Ο Δημήτρης λέει: Χορτιά της, χαμός έγινε το βράδυ. Ξημερώματα, λέει, κατά τις 4, τρέχαμε να μαζέψουμε τέντες και ρούχα. Άντε ρε, παιδιά. Και στο Ωραιόκαστρο χαμός, και στην Πηλαία έβρεξε. Σε εμάς τίποτα, καλοκαίρι.

Γεια σου Μέρη μου που είσαι μια κούκλα. Γεια σου Εφ, λέει, έβρεξε στις 4 τα ξημερώματα και στην Άνω Πόλη και με ξύπνησε. Άρα παιδιά δεν φταίω εγώ ότι κοιμάμαι βαριά, επειδή έφαγα βαριά. Δεν έβρεξε σε εμάς. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω έβρεξε προς λίγο πιο ψηλά, δηλαδή βλέπε ωραίο κάστρο, Άνω Πόλη και μάλλον έφυγε από περιφερειακό το

0: Παιδιά, δεν ξέρω για σας, αλλά εγώ όταν κόντευα να τελειώσουν οι διακοπές και γυρνούσαμε στο σπίτι και αρχίζαμε σιγά σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε για το σχολείο, ήμουνα πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν ξέρω. Δεν είναι όπως τώρα τα παιδιά που κλαίνουν μαύρο δάκρυ. Εγώ χαιρόμουν πάρα πολύ όταν ξεκινούσαν τα σχολεία. Βέβαια, δεν ξέρω για τους γονείς μου οι οποίοι ψώνιζαν τα σχολικά, αλλά θα μου πεις, εκείνα τα χρόνια ήταν πολύ διαφορετικά. Τη δεκαετία του 80 που πήγαινα εγώ δημοτικό και μετά γυμνάσιο, λύκειο τη δεκαετία του 90, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Ξεκινούν λοιπόν τα σχολεία στις 11 Σεπτεμβρίου και τα περισσότερα παιδιά, εγώ έχω, ξέρετε, έφηβα κορίτσια, έχουν βάψει τα πάντα μαύρα, μαύρες πλερέζες. Δεν χαίρονται. Εγώ θυμάμαι να χαιρόμαστε πολύ, θυμάμαι ακόμα αυτή τη μυρωδιά, θα σας ακουστεί λίγο κάπως, αλλά ναι, θυμάμαι τη μυρωδιά από τα σχολικά και μου άρεσε πάρα πολύ, ρε φίλα. Έλεγα, τι ωραία, θα πάω να δω τους φίλους μου, τις φίλες μου. Θα μου πεις, αν δεν έχεις κινητό όλη μέρα να μιλάς με τους άλλους και είσαι με άλλα παιδιά το καλοκαίρι και λείπεις, ξέρω εγώ, 2-3 μήνες, γιατί όχι. Δεν ξέρω βέβαια τι λέτε αυτή την εποχή οι γονείς, οι οποίοι έχετε μικρούλια, τα οποία μπορεί να ξεκινούν τώρα την πρώτη δημοτικού, το δημοτικό σχολείο, ακόμα και νηπιαγωγία. Εσάς οι οποίοι τα παιδιά σας θα πάνε στην πρώτη γυμνασίου, κάθε πρώτη είναι έτσι και, πώς θα το πω, μια διαφορετική εμπειρία, υπάρχει ένα αλφα άγχος, ακόμα και η πρώτη λυκείου. Και σκέφτομαι λίγο τους γονείς και φυσικά την τσέπη των γονέων, διότι από ό,τι ψυχανεμίζομαι και μιλώντας λίγο έτσι με φίλους γνωστούς, έχουν αυξηθεί, μαθαίνω, τα σχολικά είδη, οι τιμές των σχολικών ειδών από 5 μέχρι 7%. Βέβαια, έχουμε και σχολικά είδη σε αυτές τις μειώσεις τιμών μέσα στη λίστα που μας έδωσε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Για πάμε όμως λίγο τώρα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, εκεί όπου έχουμε το Διευθυντή των Βιβλιοπωλείων Μαλιάρης Παιδεία, τον κύριο Θωμά Πάντζη, να μας πει από την εμπειρία του πώς είναι τα πράγματα. Κύριε Πάντζη, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα σας, κυρία Παφίτου.
0: Χαίρετε.
1: Είμαι καλά. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές σας.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μαλιάρης Παιδεία, αγαπάμε τα βιβλιοπωλεία σας πάρα πολλά χρόνια στην Θεσσαλονίκη. Θέλω λοιπόν να μας πείτε, δεν ξέρω αν εσείς αγαπούσατε πολύ την περίοδο όταν ξεκινούσαν τα σχολεία, σαν και εμένα.
1: Εγώ, να πω την αλήθεια, δεν την αγαπούσα τόσο.
0: Α, είστε σε αυτή την κατηγορία εσείς.
1: Ναι.
0: Ωραία, αλλά ωραία.
1: Τα σημερινά παιδιά βλέπω να την αγαπούν, να την περιμένουν αυτή την περίοδο.
0: Α, ναι, γιατί έχω άλλη άποψη.
1: Ούσα μαμά εφήβων. Που βλέπω σαν διευθυντής καταστήματος μέσα στα βιβλιοπωλεία μας, βλέπω ότι τα παιδιά έρχονται χαρούμενα να ψωνίσουν.
0: Ωραία.
1: Οι γονείς είναι περισσότερο αγχωμένοι. Mm-hmm. Τα παιδιά βέβαια θα πάνε κατευθείαν να κάνουν τις αγορές τους, θα πάνε κατευθείαν σε αυτά που τους αρέσουν. Mm-hmm. Οι γονείς θα αρχίσουν να ρωτάνε πόσο κοστίζει, αν θα μας κρατήσει, αν θα μας βγάλει τη χρονιά.
0: Κύριε Πάντζη, λίγο να το δούμε έτσι ρεαλιστικά. Γονείς οι οποίοι, ας πάρουμε μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά κυρίως, όπου είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό. Υπάρχουν βέβαια και οι πολύτεκνες οικογένειες από τρία και πάνω και οι άλλες οι οικογένειες που έχουν ένα παιδί. Ας πάμε λοιπόν στα δύο. Πόσα χρήματα πιστεύετε ότι θα χρειαστεί να ξοδέψει με βάση την εμπειρία σας ένας γονέας ή γονείς, εν πάση περιπτώσει, για να αγοράσουν καινούργιες τσάντες, βιβλία, μολύβια και ό,τι άλλο χρειαστεί, εν πάση περιπτώσει, σχολικά είδη?
1: Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Ο κύριος φυσικά είναι το τι ηλικία είναι τα παιδιά. Mm-hmm. Άλλες αγορές γίνονται σε παιδιά του δημοτικού και σε άλλες αγορές σε μαθητές του λυκείου.
0: Σωστά.
1: Βέβαια, μπορούμε να πούμε ένα μέσο όρο ανάλογα με τις λίστες τώρα που βλέπουμε. Γιατί συνήθως φέτος ειδικά παρατηρώ ότι έρχονται οι γονείς με τις λίστες από τα σχολεία που τους έχουν δώσει οι καθηγητές στα σχολεία τους. Mm-hmm. Και έρχονται και πιο στοχευμένα φέτος. Έρχονται να πάρουν μόνο αυτά που ζητάει η λίστα. Και όχι όπως άλλες χρονιές να κάνουν περιττές αγορές.
0: Αυστηρά δηλαδή πάνε με τη λίστα, γιατί προφανώς αντιμετωπίζουν οικονομικό θέμα, μάλλον.
1: Σωστά. Σωστά. Mm-hmm. Για να μην βγουν από το οικογενειακό τους budget, από το οικογενειακό τους προϋπολογισμό. Φέτος ένα παραπάνω παρατηρούμε αυτό το φαινόμενο.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν μου λέτε ότι φέτος το βλέπετε αυτό. Δηλαδή μέχρι και πέρυσι ίσως έπαιρναν και κάτι παραπάνω και ένα μολύβι, ένα στυλό ή μια τσάντα ή μια κασετίνα επιπλέον που θα μπορούσε ας πούμε να αρέσει σε ένα παιδί δημοτικού κυρίως. Γιατί από το γυμνάσιο και μετά νομίζω θα συμφωνήσετε ότι είναι λίγο πιο ξεκάθαρα τα πράγματα. Μια τσάντα, ένα συγκεκριμένο πράγμα, λίγο πιο όχι πολύ παρδαλά πράγματα από γυμνάσιο και μετά.
1: Έτσι είναι.
0: Τι άλλο, τι είναι αυτό κυρίως έτσι που κόβουν οι γονείς φέτος και πώς μπορούν και να βοηθηθούν, να μας δώσετε καμία ιδέα.
1: Όχι, όχι, τις αγορές θα τις κάνουν και φέτος. Τις κάνουν ήδη, έχουν αρχίσει από την προηγούμενη, ειδικά Δευτέρα, έχουν αρχίσει να τις κάνουν τις αγορές. Απλά θα έρθουν στοχευμένα να πάρουν τις λίστες στα προϊόντα κυρίως μόνο. Βέβαια, επειδή υπάρχει τώρα στα βιβλιοπωλεία μας μεγάλη ποικιλία, υπάρχουν δηλαδή για όλα τα πορτοφόλια να γίνουν αγορές, έρχονται και διαλέγει κάθε οικογένεια ανάλογα τις ανάγκες της και όπου μπορεί να αντέξει το πορτοφόλι τους.
0: Έρχονται, εντάξει, στα δημόσια σχολεία τα βιβλία τα δίνει το σχολείο.
1: Σωστά, έρχονται... σωστά. Τα ιδιωτικά σχολεία άρχισαν να παίρνουν τώρα βιβλία του οργανισμού.
0: Α, γιατί η δική μου εμπειρία μέχρι και το δημοτικό που πήγαιναν τα παιδιά μου, θυμάμαι ότι τα αγοράζαμε όλα και τα κάναμε όλα από τη δική μας τσέπη. Τώρα τι έχει αλλάξει?
1: Στα οργανισμού βιβλία εννοείται? Όχι, όχι. Στα βιβλία του οργανισμού τα δίνουν κανονικά τα δημόσια σχολεία. Ναι. Τα ιδιωτικά σχολεία έρχονται και ψωνίζουν τα βιβλία του οργανισμού από εδώ από εμάς. Και τα υπόλοιπα που χρειάζονται βοηθήματα. Σχολικά είδη, γραφική ύλη.
0: Παίρνουν οι γονείς πλέον αυτά τα βοηθήματα που λέτε κι εσείς. Και επίσης θυμάμαι ότι παλαιότερα ήταν και λίγο μόδα αυτό. Δηλαδή δεν καθόμασταν οι μαμάδες να καπλαντήσουμε, να ντύσουμε όπως το λέμε τα βιβλία. Τα δίναμε σε κάποιο βιβλιοπωλείο. Φαντάζομαι και εσείς μάλλον θα το κάνετε αυτό. Τώρα γίνεται. Σωστά. Αυτό είναι ένα έξτρα κόστος αυτό.
1: Σωστά.
0: Γιατί πολύ χρειάζεται σωστή. Οπωσδήποτε να καπλαντήσεις βιβλίο και κυρίως στο δημοτικό, έτσι?
1: Σωστά, πολύ σωστή παρατήρησή σας. Εμείς και φέτος παρέχουμε την υπηρεσία να ντύνουμε τα βιβλία του οργανισμού εδώ με ένα έξτρα κόστος, πολύ χαμηλό.
0: Ναι.
1: Και έτσι να βοηθάμε τους γονείς.
0: Το επιλέγουν αυτό φέτος που μου είπατε ότι βλέπετε έτσι μια μείωση στην αγοραστική...
1: Αυτή την υπηρεσία την επιλέγουν φέτος.
0: Την επιλέγουν.
1: Ναι, αυτή την υπηρεσία ήδη ξεκινήσαμε, ήδη έχουμε και πολλά ντυμένα βιβλία οργανισμού, αλλά και όποιος θέλει να φέρει τα βιβλία του οργανισμού που του έδωσαν στο σχολείο μπορεί να τα φέρει εδώ να τα ντύσουμε μαζί.
0: Άρα δεν είναι πολύ μεγάλο το κόστος αυτό, θα μπορούσε
1: όχι,
0: να
1: όχι,
0: το κάνουμε.
1: Όχι, είναι πολύ χαμηλό το κόστος, ναι.
0: Κύριε Πάντζη, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει ήδη, φαντάζομαι το ξέρετε, ένταξη 405 ειδών σχολικών προϊόντων στη λίστα με τη μείωση τιμών.
1: Ναι.
0: Μαθαίνουμε βέβαια ότι από καταναλωτικές οργανώσεις και από συνεντεύξεις που έχω κάνει και εγώ από το Ινστιτούτο Καταναλωτών ότι η λίστα αφορά στα μεγάλα σούπερ μάρκετ και σε πολυκαταστήματα και όχι στα βιβλιοπωλεία και τα μικρά μαγαζιά. Τι ισχύει ακριβώς, υπάρχει αυτή η λίστα ή όχι, για να ξέρει ο κόσμος?
1: Είναι έτσι όπως το είπατε, υπάρχει αυτή η διάκριση στα πολυκαταστήματα και στα βιβλιοπωλεία και στα σούπερ μάρκετ. Βέβαια αυτό δεν είναι πάντα κακό για τον καταναλωτή. Να υπάρχει αυτός ο ανταγωνισμός, να υπάρχει αυτό, γιατί είναι πάντα προς όφελος του καταναλωτή. Και εμείς αυτό θέλουμε, από τη στιγμή που μπαίνει κάποιος στα καταστήματά μας, θέλουμε να είμαστε δίπλα στον καταναλωτή, δίπλα στο θεσμό της οικογένειας, ώστε να του προτείνουμε και εμείς τις πιο οικονομικές λύσεις σε σχέση ποιότητας και οικονομίας να κάνει στο σπίτι του.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, παρότι βλέπετε έτσι μια συγκράτηση των γονέων στο να πάρουν έξτρα πράγματα.
1: Σωστά.
0: Ωστόσο, δεν θα λέγαμε ότι είναι έτσι. Θα λέγατε ότι είναι η κατάσταση, θα τυναχτεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός στον αέρα από τα σχολικά φέτος?
1: Όχι, όχι, δεν το λέω αυτό. Σίγουρα όλοι είμαστε σαν γονείς πιο συγκρατημένοι φέτος οικονομικά, αλλά όλοι θα πάρουμε αυτά που πρέπει για τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτό βλέπω και από τους καταναλωτές εδώ στα καταστήματά μας. Και πάντα υπάρχει, όπως σας είπα, μεγάλη ποικιλία στα καταστήματά μας, ώστε η κάθε οικογένεια να επιλέξει αυτά που μπορεί να αγοράσει.
0: Σωστά, και υπάρχουν λύσεις, έτσι.
1: Και εμείς είμαστε εδώ να του προτείνουμε, ανάλογα με το budget του, την κατάλληλη αγορά.
0: Μάλιστα. Κύριε Πάντζη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ είμαι πάντως πάρα πολύ χαρούμενη που ανοίγουν τα σχολεία. Χαίρομαι ιδιαίτερως. Τα παιδάκια μας να δώσουμε ό,τι μπορούμε. Ο καθένας μέχρι εκεί μπορεί να φτάσει, εν πάση περιπτώσει. Και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερως.
1: Να ευχηθώ και εγώ στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά. Και εμείς είμαστε εδώ να βοηθήσουμε τις οικογένειες να βρουν αυτό που πραγματικά χρειάζονται, με σωστή ενημέρωση και όσο γίνεται πιο οικονομικές επιλογές.
0: Έτσι. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστώ ιδιαίτερως.
1: Ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
2: Status FM. Σταθμός. στους 107 και 7.
0: Και τώρα θέλω εσάς για τα επόμενα 3-4 λεπτά, διότι μας είπε πώς βλέπει την κατάσταση ο κύριος Πάντζης, ο διευθυντής των βιβλιοπωλείων Μαλλιάρης Παιδεία. Πάρα πολλοί κόσμος περνάει από τα συγκεκριμένα βιβλιοπωλεία. Υπάρχει μια αύξηση στις τιμές, παρότι έχουμε τα 405, τους 405 κωδικούς, αλλά μόνο σε σούπερ μάρκετ και μεγάλα πολυκαταστήματα θα βρείτε τις μειώσεις τιμών. Ωστόσο, θέλω να μου πείτε, ρε παιδί μου, πόσο περίπου ξοδέψατε για ένα παιδί, για δύο, για τρία μέχρι στιγμής, γιατί δεν είναι μόνο τα σχολικά, είναι και όλα τα υπόλοιπα, ε. Παπούτσια, ρούχα, έχουμε και εκείνο το κομμάτι. 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50.

0: Δύο παιδιά, λέει εδώ η Φωτεινή, μέχρι στιγμής κοντά στο κατοστάρικο και δεν έχουμε τελειώσει ακόμη. Μόνο για σχολικά δώστε 100 ευρώ. Α, για δύο παιδιά, για δύο παιδιά. Τσάντες, κοίταξε, άμα σκεφτείς τώρα ότι μία τσάντα... Δεν ξέρω τώρα πόσο έχει μια τσάντα, ρε παιδιά. Γιατί εμείς πήραμε πέρυσι τσάντες, δεν θυμάμαι. Φέτος δεν θα τις αλλάξουμε. Κοίτα, συνήθως όταν το παιδί είναι γυμνάσιο, λύκειο, δεν δίνει και ιδιαίτερη βαρύτητα στην τσάντα, να σου πω την αλήθεια. Δεν ξέρω τι λες, Εύα, και εσύ, γιατί και εσύ έχεις παιδιά. Εσύ έχεις αγόρια, βέβαια. Εγώ με τον κοριτσιών.
1: Ναι, αλλά ισχύει αυτό που λες, όντως.
0: Δεν πολύ νοιάζονται, ρε παιδί μου, τα εφηβάκια.
1: Τα πιτσιρικάκια είναι αυτά που καίγονται.
0: Μπράβο. Εκεί, ας πούμε, στο δημοτικό, και αν είναι και κορίτσι, είναι ακόμη περισσότερο.
1: Και τα αγόρια εκεί. Ναι, το ψάχνουμε πολύ. Αλλά όσο μεγαλώνουν, είναι. Δεν ασχολείται τόσο πολύ με την τσάντα. Με τα ρούχα, με τα παπούτσια. Εκεί. Επενδύουμε εκεί.
0: Εγώ μέχρι στιγμής, ας πούμε, τους πήρα καινούρια αθλητικά. Έδωσα ένα σεβαστό ποσό.
1: Ναι, τα αθλητικά είναι μια πληγή.
0: Ναι, είναι μια πληγή. Παπούτσια, ρούχα. Μπράβο, Φώτη μου, όπως ακριβώς το γράφεις. Ευτυχώς βρήκα μια πολύ ωραία προσφορά σε ένα site και πήρα ίδια ζευγάρια, ίδιο ζευγάρι παπούτσια για τις δύο, γιατί είναι μόδα, να μην πω τώρα ποια είναι. Λοιπόν, και είχε ένα συν ένα δώρο.
1: Αυτά είναι τέλεια.
0: Και
1: αυτά είναι νέα τα οποία πρέπει να τα επικοινωνείς πρώτα.
0: Θα στα πω.

0: Λοιπόν, άρχισα να μου στέλνω εδώ μηνύματα. Στείλε ποιο site είναι. Θα σα το στείλω, παιδιά. Δεν μπορώ να το πω στον αέρα. Και μου λένε, είναι αυθεντικά. Να σα πω κάτι. Ποσό με ενδιαφέρει. Ωραιότατο το παπούτσι. Προφανώ είναι αυθεντικό. Περίμενε.
1: Το ναι. Θέμα είναι να μοιάζουν αυθεντικά, εγώ λέω.
0: Δεν ξέρω, παιδιά. Είναι ολόιδια με εκείνα που είχαμε πάρει από το κανονικό κατάστημα. Ολόιδια. Ολόιδια. Έχουν σφραγίδες, έχουν τα πάντα. Δεν με νοιάζει.
1: Οπότε μια χαρά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή που λέει ο φίλος ο Δημήτρης εδώ, ο οποίος λέει ότι μπορεί στο γυμνάσιο και στο λύκειο να μην δίνουμε πολύ περισσότερα χρήματα εμείς οι γονείς για σχολικά είδη, αλλά εκεί που ματώνουμε είναι στα φροντιστήρια, στα ιδιαίτερα και στα αγγλικά, γαλλικά και κομψί κομψά, ό,τι άλλο πάνε. Θα σας πω μόνο ότι τώρα, ας πούμε, για τη μικρή μου, χθες είχαμε συνάντηση στο σπίτι με το μαθηματικό, είναι πρώτη ηλικίου τώρα η μικρή μου, θα πάει. Έχω συνάντηση και με τη φιλόλογο και επίσης έχω συνάντηση μέσα στην εβδομάδα και με την γυναίκα που θα κάνει ιδιαίτερα αγγλικά για να πάμε να δώσουμε lower και proficiency κτλ.
1: Εν τω μεταξύ, αυτό που παρατηρώ εγώ είναι πολλά ότι λεφτά. Έχει πέσει και το όριο ηλικίας. Παλαιότερα δηλαδή ξεκινούσαν τα μαθήματα αυτά, ειδικά τα ιδιαίτερα, λίγο πιο μετά στην εφηβική ζωή. Ενώ αλήθεια, τώρα, όσο περνάει ο καιρός, όλο και πιο μικρά τα πιτσιρικάκια θέλουν μαθήματα στο σπίτι, θέλουν βοήθεια στα μαθήματα του σχολείου. Δηλαδή έχουν αλλάξει λίγο τα πράγματα. Έχουν αυξηθεί πολύ.
0: Δυστυχώς. Είναι όπως τα λες. Πάμε λοιπόν σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων με την Εύα την Βερνάρδου και όταν επιστρέψουμε, πολλά μηνύματα, εδώ είμαστε.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Σήμερα στις 12.30 η Ελληνική Βουλή θα κληθεί να ψηφίσει για την εκλογή της βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Έλληνα Σακρίτα για τη θέση της 5ης Αντιπροέδρου της Βουλής. Η θέση έμεινε κενή μετά την παρέτηση της Όλγας Γεροβασίλη από τον ΣΥΡΙΖΑ και την παρέτησή της από το αξίωμα. Η κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος συμφώνησε ομόφωνα στο πρόσωπο της βουλευτή επικρατείας ως καταλληλότερο για τη θέση, γεγονός που προκάλεσε αντιδράσεις κυρίως από την πλευρά της πλειοψηφίας και πολιτική αντιπαράθεση που αναμένεται να κορυφωθεί σήμερα στην κρίσιμη ψηφοφορία. Η ανάπλαση τόσο του κτηρίου όσο και του ευρύτερου χώρου του σιδηροδρομικού σταθμού βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν τα σχέδια του σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης που προβλέπουν αναβάθμιση των υποδομών, της εξυπηρέτησης, νέες εγκαταστάσεις με εμπορικές λειτουργίες καθώς και άλλες υπηρεσίες. Η σχετική προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει με την προκήρυξη του διαχωνισμού για την ανάπλαση του σιδηροδρομικού σταθμού να προσδιορίζεται στο τέλος του 2020. Σε 3 με 4 χρόνια ο καινούριος σιδηροδρομικός σταθμός αναμένεται να παραδοθεί στην πόλη. Η Hellenic Train με ανακοίνωσή της ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι η αμαξοστοιχεία που εκτελούσε το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη-Αθήνα αναχώρησε από το σταθμό Θεσσαλονίκης με 93 λεπτά καθυστέρηση λόγω τεχνικού προβλήματος. Οι επιβάτες της αμαξοστοιχείας μπορούν να αποζημιωθούν με το 25% της αξίας του εισιτηρίου τους. Δόθηκε προτεραιότητα στην εξυπηρέτηση των 148 επιβατών της αμαξοστοιχείας, τους οποίους προσφέρθηκαν νερά και σνακ κατά τη διάρκεια της αναμονής. Σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προχωράει τροχέα εν ώψη της 90ης ΔΕΘ, των παράλληλων εκδηλώσεων και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και πορειών. Οι ρυθμίσεις ξεκινούν από την 5η 3 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνουν σε ισχύ έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ενώ το Σάββατο αναμένεται να εφαρμοστούν οι σημαντικότερες διακοπές κυκλοφορίας. Σήμερα θα πραγματοποιηθούν οι απολογίες για το νεκρό βρέφος στον καταψύκτη στην περιοχή της Κυψέλης. Δεν το μαχαιρώσαμε, με μαχαίρι έβγαζα τον πάγο από το σώμα του, ισχυρίζεται ο 43χρονος. Η ιατροδικαστική έκθεση κάνει λόγο για τουλάχιστον 15 βαθιά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος του μωρού. Ένα 47χρονος συνελήφθη τελικά από την ελληνική αστυνομία για το αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς που σημειώθηκε χθες το βράδυ σε περιοχή του Δενδροποτάμου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν μετά από άγριο καυγά μεταξύ ομάδων Ρωμά λίγο πριν τις 9 το βράδυ. Δύο άτομα που επέβαιναν σε όχημα πυροβόλησαν 30χρονο άνδρα με αποτέλεσμα τον τραυματίσουν στη γάμπα. Ο 30χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Από τα σκάγια τραυματίστηκε και μια 48χρονη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης για τις πρώτες βοήθειες. Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στο Κίεβο σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου Reuters που βρίσκονται στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Προς το παρόν δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την προέλευση της έκρηξης ή για τυχόν ζημιές και θύματα. Υπενθυμίζεται ότι τουλάχιστον 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν χθες στο Κίεβο και την περιφέρειά του σε 9 μαζικά ρωσικά πλήγματα στη διάρκεια της νύχτας, με τον Ουκρανό πρόεδρο να καλεί τους εταίρους του να του παράσχουν επιπλέον μέσα αντιβαλιστικής άμυνας.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Νεφώσεις θα έχουμε σήμερα κατά τόπους στη Θεσσαλονίκη και με πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Αντιστοίχως, η μέγιστη θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκίσου 34, στις Σέρες τους 35, στα Γιάννητσά και στη Βέρεια θα έχουμε μέγιστη θερμοκρασία 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Καστοριά 32 και στα Γρεβένα 34. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
4: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
5: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
3: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
6: Νίκο, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
7: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
8: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
9: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
10: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Διαλεκτό ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 5 λίτρα 27,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Εβίτα χαρτί υγείας σχέδια χρώμα τρίφυλλο 10 ρολά 2,40. Dixan Gel φρεσκάδα ωκεανού 70 μεζούρες και Dixan Σκόνη πλυντηρίου φρεσκάδα άνοιξης 68 μεζούρες 9,99. Χένιγκερ κουτί 330 ml 5-1 δώρο 4,15.
11: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
13: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

Άρε, θυμάμαι του Σκαώμα με το Λαμπάντα. Θυμάμαι να φοράω εκείνη την άσπρη φουστίτσα. Σίγουρα θα τη θυμάστε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ειδικής μου ηλικίας και λίγο πιο πάνω, αλλά και λίγο πιο κάτω. Την άσπρη φουστίτσα που είχα βάλει τη μάνα μου να πάει να τη βρει. Δεν με ένοιαζε σε μαγαζί, θα τη βρει. Σε έλεγα στη Λαϊκή, θα τη βρει. Νομίζω από τη Λαϊκή την είχε βρει τότε. Μία φουστίτσα κοντή, φραμπαλιζέ, αυτή που έτσι κουνιόμασταν μαζί με τον ξάδερφό μου τον Ορέστη και χορεύαμε το Λαμπάντα και η φουστίτσα πήγαινε δεξιά-αριστερά. Καλώς ήρθατε στον Status 107.7, 15 λεπτάκια μετά τις 12. Έχω πιει, παιδιά, τώρα πριν από λίγο ένα μπουκαλάκι παγωμένο νερό και το καταυχαριστήθηκα. Νομίζω ότι επειδή λέγαμε λίγο νωρίτερα ότι δεν μου αρέσει ιδιαιτέρως το αλκοόλ, πίνω ρε παιδί μου, αλλά που και που, σαν το νερό δεν έχει. Και μια και είπα νερό, να σας θυμίσω ότι η ΕΙΑ θα αλλάζει και το δείχνει βεβαίως στην πράξη. Ενσωματώνει έξυπνα ψηφιακά εργαλεία στη λειτουργία της, δυναμώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης με τη Θεσσαλονίκη μας, διασφαλίζοντας έτσι το νερό του αύριο. Διότι, παιδιά, η τεχνολογία αποκτά νόημα μόνο όταν επιστρέφει ως όφελος στην καθημερινότητά μας. Αλλιώς τι να την κάνουμε. Στην ΕΙΑΘ, λοιπόν, ο ψηφιακός μετασχηματισμός μεταφράζεται σε άμεση πρόληψη, ανθεκτικές υποδομές και σεβασμό στον φυσικό πλούτο που μοιραζόμαστε. Πίσω από κάθε βρύση που ανοίγει στη Θεσσαλονίκη μας, βρίσκεται ένας επιχειρησιακός μηχανισμός, ο οποίος καινοτομεί και εξελίσσεται καθημερινά. Η ΕΙΑΘ, λοιπόν, υιοθετεί έξυπνες τεχνολογίες και ψηφιακά εργαλεία, προστατεύοντας αδιάκοπα το νερό της πόλης μας.

Αλέξα, δεν κατάλαβα τι γράφεις. Είπα κάτι τέτοιο. Δεν θυμάμαι αν το είπα. Την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Κώστα, στο Δημήτρη, στο φίλο μου τον Λεωνίδα. Η Σία μου έχει στείλει μήνυμα και μου λέει: Έφη, επειδή ρωτούσες νωρίτερα αν έβρεξε το βράδυ, γιατί εγώ εκεί στη Μαγνησία δεν κατάλαβα βροχή. Μαρτίου με δελφόν λέει στη στάση του μετρό, όχι μόνο έβρεξε, αλλά είχε και μπουμπουνιτά. Γεια σου Κωνσταντίνε, πολλά φιλιά να στείλω και στο φίλο μου τον Νίκο που λέει 3 ώρα τα χαράματα στα διαβατά ρίξε 5 σταγόνες. Α, γι' αυτό δεν κατάλαβα ρε παιδιά τίποτα. Ωραίο Κωστρο, έγινε χαμός χθες το βράδυ, τόσο βροχή είχε. Άρα δηλαδή επισήμως, μιας και έχουμε και 2 Σεπτέμβρη, λέμε καλό φθινόπωρο και ξεκίνησαν τα πρωτοβρόχια, ξεκίνησαν, ναι. Και σύμφωνα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, από σήμερα το βράδυ ψιλοχαλάει ο καιρός, θα έχουμε βροχούλες μέχρι και την Πέμπτη κάποια στιγμή αργά.

0: Σήμερα λοιπόν έχουν γίνει πολλά. Σήμερα συμπληρώνονται και 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Θυμάμαι πάρα πολλές δηλώσεις του, θυμάμαι πάρα πολλά λόγια του, εννοείται τις μουσικές του, τα έργα του. Θυμάμαι και αυτή τη δήλωση.
1: Ναι, είμαι πατριώτης διεθνιστής και συνάμα περιφρονώ και μάχομαι το φασισμό σε όλες τις μορφές και προπαντός στην πιο πονηρή, απατηλή και επικίνδυνη μορφή του, την αριστερόστροφη.
0: Θυμάμαι ότι μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση αυτή η δήλωση του Μίκη Θεοδωράκη. Μιλούσε για φασισμό και μετά έκανε λόγο για την αριστερόστροφη μορφή, όπως είπε ο ίδιος, του φασισμού, που είναι και η πιο επικίνδυνη. Εγώ πάλι θα πω ότι ο φασισμός γενικότερα, είτε έρχεται από αριστερά, είτε από δεξιά, είτε από το κέντρο, από όπου και αν έρχεται, γιατί καμιά φορά έρχεται και από το κέντρο μουλοχτά και δεν το παίρνεις και χαμπάρι. Και δεν μιλάω μόνο για πολιτική, μιλάω γενικότερα. Είναι κατακριτέως και δεν θέλουμε. Δεν τον γουστάρουμε.

0: Αγαπημένη χαρτετή Μίκης Θοδωράκης, αγαπάμε ιδιαιτέρως, πάρα πολύ.
1: Στους 107 και 7.
0: Για να πάμε λίγο στη γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας, χαμηλώστε λίγο το ραδιόφωνο.
2: Υπέροχο τραγούδι, Χαρτάιτη, υπέροχο. Θέλεις να πετάξεις και εσύ μαζί τους.
0: Όντως.
2: Σας τηλεφωνώ από το Καραμπουνάκι, δεν έριξε στα αγώνα.
0: Α,
2: η επιθυμία όλων να βρέξει, ακούνε μπροντές και, και νομίζω ότι βρέχει.
0: Ναι, άρα Καραμπουνάκι όχι. Βέβαια έβρεξε άλλες περιοχές.
2: Δεν έριξε στα αγώνα.
0: Τίποτα εκεί. Ούτε σε εμάς. Ευχαριστώ, αγαπητή μου, να είσαι καλά. Δεν ξέρω, θέλουμε βροχή, τι θέλουμε, γιατί έχει και πάρα πολλές εκδηλώσεις αυτή την περίοδο, παιδιά. Έχει θεατρικές παραστάσεις, έχει πανηγύρια, έχει χίλια δυο συναυλίες. Δεν ξέρω αν θέλουμε να βρέχει, να αρχίσει να βρέχει τώρα. Ας βρέξει μετά το τέλος Σεπτέμβρη, σιγά σιγά. Δεν ξέρω βέβαια τι λένε οι αγρότες, οι οποίοι είναι υπατμών με το πόδι στον γκάζι των τρακτέρ, γιατί από ό,τι μαθαίνω αποφασίζουν να έρθουν στην Θεσσαλονίκη μας το Σάββατο. Θα το δούμε μέχρι και την Παρασκευή. Θα έχουμε εκπρόσωπό τους εδώ στην εκπομπή τα ΔΕΦΗ, να μάθουμε οι δικοί μας εδώ τι διοργανώνουν, πόσοι θα έρθουν, από πού και τι ακριβώς έχουν σκοπό να κάνουν. Πάμε στη γραμμή, παρακαλώ.
3: Γεια σας. Τέσσερις παρατέταρτο με πέντε και τέταρτο, μια μισή ώρα έπεσαν 16 χιλιοστά. Καλή βροχή.
0: Α, έβρεξε εκεί, πολύ.
3: Πολύ, ναι. Και κυρίως το χαιρόμαστε για το Σεϊσού, για ευνόητους λόγους.
0: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Άρα, ευχαριστώ.
3: Ήταν η πρώτη βροχή μετά από πάνω από 2,5 μήνες,
0: Έχετε απόλυτο δίκιο, θυμάμαι στις αρχές του καλοκαιριού.
3: Βροχή, όταν λέμε βροχή, να πεις βροχή, την βροχούλα, εντάξει.
0: Ναι.
3: Είχαμε, αλλά εδώ μιλάμε για 16 χιλιοστά, επειδή έχω βροχόμετρο, όσοι έχουν τη αίσθηση τι σημαίνει.
0: Έχετε βροχόμετρο?
3: Δεν είναι τύπου, μη φανταστείτε, είναι ένα πλαστικό σκεύασμα, ειδικά διαμορφωμένο με μια λογαριθμητική, θα έλεγα, σκάλα.
0: Ναι.
3: Όπου σου δείχνει, ας πούμε, συλλέγει την... Πρέπει να είναι σε ένα ανοιχτό χώρο, έτσι, και συλλέγει τις σταγόνες και σου λέει τόσα χιλιοστά.
0: Και από πού το προμηθεύεσαι αυτό?
3: Εγώ το προμηθεύτηκα από το διαδίκτυο, αυτό πασίγνωστο AliExpress.
0: Αχα, μάλιστα.
3: Οπότε είναι τιμή, αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν εκεί κάτω από 10 ευρώ.
0: Εσείς έχετε βροχόμετρο, εγώ έχω τηλεσκόπιο. Έχω άλλη πετριά εγώ. Εγώ κοιτάω το φεγγάρι πάντα. Ευχαριστώ, αγαπητέ, να είστε καλά. Εντάξει, με τελείω τρελή. Όταν έχει πανσέλινο, full moon, εγώ είμαι στην γωνία εκεί στο μπαλκόνι μου με το τηλεσκόπιο. Και παρατηρώ, θα μου πεις κάθε φορά τι βλέπεις, το ίδιο δεν είναι το φεγγάρι? Το ίδιο είναι, αλλά εγώ κάτι παθαίνω. Λοιπόν, περιφερειακός μου δίνει ένα ατύχημα στον περιφερειακό αυτή την ώρα. Να το δει λίγο και η Εύα έξω. Εγώ λοιπόν εδώ βλέπω ένα τροχαίο στο ρεύμα προς την... ανατολική πλευρά της πόλης, δηλαδή όσοι έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, ήδη έχει μαζέψει πολύ αυτοκίνητο, ενώ πριν ήταν πάρα πολύ καλά, στην προηγούμενη φορά που άνοιξα το χάρτη. Όσοι κατεβαίνετε από τον Άγιο Παύλο, να ξέρετε ότι έχει μικρές καθυστερήσεις εκεί, αλλά θα σταματήσετε τελείως στο ύψος του πρώην τούνελ, γιατί μου δίνει ένα ατύχημα στο ύψος της, ανάμεσα στο τέλος του περιφερειακού και στο πανόραμα, κάπου στην Πηλαία δηλαδή. Ελπίζω να μην είναι κάτι σοβαρό. Από την άλλη πλευρά τώρα προς τα δυτικά είναι το κλασικό σταμάτημα των αυτοκινήτων από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι περίπου και τις ανηφόρες του Αγίου Παύλου. Την ανηφόρα, εν πάση περιπτώσει. Ανοιχτές οι γραμμές, αν βλέπετε τι έχει γίνει εκεί, μπορείτε να μας δώσετε τα φώτα σας για να βοηθήσουμε και τους υπόλοιπους. 2-3-10-5-13-000-2-3-11-82-10-50.

0: Άσε με Χρυσά μου με τη Μόσχα. Εδώ γίνεται χαμός στη Θεσσαλονίκη, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Και καλό χειμώνα. Καλή.
0: Να σου πω, καλύτερα να λέμε καλό φθινόπωρο, τι λες?
1: Φθινόπωρο, όντως.
0: Ναι, ρε φίλε, φθινόπωρο ήρθε.
1: Εδώ έβρεξε στην ξηροκρίνη, έβρεξε εδώ.
0: Έβρεξε, κοίτα να δεις, μόνο σε εμάς δεν έβρεξε. Πολύ έβρεξε στην ξηροκρίνη.
1: Έβρεξε καμιά ωρίτσα.
0: Αρκετά δηλαδή, όχι ίσα ίσα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έκανε και τίποτε πλημμύρες, αλλά έβρεξε.
0: Καλά, εντάξει, ναι, αλλά δεν ήταν μια βροχούλα ψυχάλα.
1: Όχι, όχι.
0: Okay.
1: Επί ευκαιρία να σε πω ένα πράγμα που έχουμε εδώ στην ξηροκρίνη.
0: Ναι, βεβαίως, να το πεις.
1: Έχω ένα πρόβλημα, όλη η οικοδομή, όλο το τετράγωνο. Εδώ και ένα μήνα σχεδόν δεν έχουμε τηλέφωνα. Ούτε σπάσανε.
0: Μισό. Ένα μήνα δεν έχετε τηλέφωνα.
1: Ναι, ναι. Εδώ στην ξηροκρίνη. Και λέω ευκαιρία να πω και
0: ποια περιοχή, δηλαδή. Σε ποιο κομμάτι της ξηροκρίνης?
1: Αγίων Πάντων, εδώ στις 12 όροφες.
0: Στις 12 όροφες. Δεν έχει τηλέφωνα για ένα μήνα?
1: Ναι,
0: τι
1: ναι.
0: Εννοείται, τηλέφωνο σταθερό φαντάζομαι, όχι κινητό.
1: Σταθερό, αλλά έχει και ίντερνετ και το καλό του. Ξέρεις τι έγινε, ας σου πω. Ήταν μια κολόνα, έπεσε η κολόνα, ένας φορτηγατής τον γκρέμισε. Και ήρθε, δεν είχε ρεύμα, ήθελα να το ρεύμα, ήρθε ήδη. Αλλά τα καλώδια που είναι για τα ίντερνετ αυτά εδώ, το κόψανε.
0: Έχετε επικοινωνήσει με το Δήμο? Και τι σας λένε?
1: Δεν ενδιαφέρον, λέει, σε λίγο. Έχουν όλοι εδώ οι κάτοικοι, τέλος πάντων, έχουν τρελαθεί.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Θα το δούμε, να κάνουμε μια ερώτηση κι εμείς. Όχι, θέλω πραγματικά, αν είναι έτσι όπως μου το λέει ο φίλος ακροατής, κοντά στο μήνα, να το δούμε ρε παιδιά. Εντάξει, εμείς είμαστε προφανώς εκεί στα διαβατά, από ό,τι διαβάζω από τα μηνύματά σας, τίποτα, έβρεχε παντού και μόνο σε εμάς δεν έβρεξε. Θα το δω οπωσδήποτε το θέμα. Θεσσαλονικάρα λοιπόν, παντού, σχεδόν παντού έβρεξε χθες το βράδυ, εκτός από το δικό μου το σπίτι. Η Θεσσαλονίκη λοιπόν είναι έτοιμη, είστε έτοιμοι? Για πολλά είμαστε έτοιμοι, για άλλα πολλά δεν είμαστε. Έτσι πάει. Η ΔΕΗ λοιπόν είναι πανέτοιμη όμως και παρουσιάζει μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου. Στη συναυλία θα είμαστε όλοι εκεί βεβαίως. Κάποιοι τυχεροί θα βρεθούν και στο after party για να γνωρίσουν τον Αντώνη με το μεγάλο διαγωνισμό ΔΕΗ Energy Youth Cloud. Μπείτε λοιπόν στο energy.youthloud.gr και διεκδικήστε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για ένα απίθανο after party και 30 ακόμη αναμνηστικά δώρα. Ραντεβού στην παραλία για μια ξέχαστη βραδιά μόνο από τη ΔΕΗ. Αν λοιπόν αγαπάτε πολύ τον Αντώνη, ξέρετε ότι η συναυλία η οποία θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου είναι δωρεάν. Αλλά αν θέλετε να τον συναντήσετε, να έχετε πολλές ελπίδες να συναντηθείτε με τον Αντώνη Ρέμο από κοντά, μπαίνετε στο energyutloud.gr και διεκδικείτε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για να βρεθείτε στο after party. Δηλαδή, αφού τελειώσει η συναυλία, θα υπάρχει ένα ωραίο party μετά. Να δείτε τον Αντώνη από κοντά. Κάντε το τώρα.

Αντώνης Ρέμος λοιπόν, 12 Σεπτεμβρίου, παραλία Θεσσαλονίκης, άγαλμα Βενιζέλου, εκεί θα γίνει η μεγάλη συναυλία. Περιμένετε πολλοί κόσμος πώς και πώς να δείτε τον Αντώνη Ρέμο, γιατί πολλές φορές στα μαγαζιά που εμφανίζονται οι μεγάλοι καλλιτέχνες είναι απαγορευτικές οι τιμές για να πάει κάποιος να τον απολαύσει, οπότε μεγάλη ευκαιρία να τον δείτε τώρα. Διαβάζω για κάτι μηνύματα που μου στείλατε εδώ για την σκηνή η οποία στείνεται. Όσοι περνάτε από την νέα παραλία εκεί, από το άγαλμα του Βενιζέλου, βλέπετε τα συνεργεία τα οποία από χθες ή προχθές νομίζω στείνουν τη μεγάλη σκηνή όπου θα ανέβει ο Αντώνης Ρέμος και άλλοι καλλιτέχνες. Γύρω-γύρω από το άγαλμα του Βενιζέλου, λέω ρε παιδιά. Μεγάλο Αλεξάνδρου, χίλια συγγνώμη. Από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Ουσιαστικά η σκηνή στείνεται γύρω-γύρω από το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μπροστά θα τραγουδάει ο Αντώνης και όλοι οι υπόλοιποι. Και από πίσω φαίνεται το άγαλμα. Πολλοί λοιπόν κάνετε παράπονα εδώ ότι δεν σας αρέσει το ότι η σκηνή στείνεται τιούτο τρόπος. Δεν έχω αποφασίσει αν μου αρέσει αισθητικά ή όχι ακόμη. Βέβαια, αν μου άρεσε, θα έλεγα παιδιά μου αρέσει, δεν τραβάω κανένα ζόρι. Έχω έναν ενδιασμό, η αλήθεια είναι. Ωστόσο. Θεωρώ ότι και από το Δήμο Θεσσαλονίκης αλλά και όλοι όσοι συμμετέχουν σε αυτή τη διοργάνωση θα προσέξουν ιδιαιτέρως το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου και γιατί όχι, θα είναι και ένα μήνυμα μιας και η συναυλία θα έχει μεγάλη απήχηση και θα παίξει παντού να βλέπουν οι πάντες ότι ο Μέγας Αλέξανδρος είναι Μακεδόνας, Έλληνας και είναι δικός μας. Και

0: κενά. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι. Το τελευταίο της σημερινής εκπομπής επιστρέφω. Γιατί 12:30 κάτι προσπαθούμε να ψηφίσουμε εκεί στη Βουλή. Τι ακριβώς θα σας πω. Πάμε λίγο στη γραμμή.
1: Καλησπέρα.
0: Παρακαλώ, ορίστε.
1: Καλή εκπομπή, καλησπέρα, συγγνώμη.
0: Καλησπέρα.
1: Blackout έχουμε προς ανατολικά. Γνωριμία, φορτηγό με δύο ταχύ.
0: Πού?
1: Είναι μετά τον κόβο Πανοράματος.
0: Άρα λέει, το έχω πει αυτό. Αυτό περίμενα τόση ώρα κάποιος να μου πει τι ακριβώς έχει γίνει.
1: Αυτό είναι. Και βλέπεις το χάρτη, χαμός είναι. Κοημένη, σταματημένη είναι.
0: Κοίταξε, θα σου πω τι γίνεται. Όσοι έρχεστε από δυτικά. Από περίπου τον κόβο Τριαδρίας ξεκινάει το πρόβλημα. Μέχρι εκεί είναι όλα καθαρά. Να ρωτήσω κάτι, είναι ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο?
1: Ναι, ναι, για ταχύ. Δεν είναι ηλικίες ζημίες, ψηλά πράγματα, αλλά είναι.
0: Περνάει αυτοκίνητο, χωράει να περάσει?
1: Μία λωρίδα. Μία λωρίδα. Και πληροφοριακά και στο Φύλερο έβρεξε.
0: Και στο Φύλερο?
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μόνο σε εμάς. Καλά είπα εγώ. Έγινε, ευχαριστώ. Γεια, γεια.
1: Να είστε γεροί, καλό μεσημέρι.
0: Φιλιά, φιλιά. Λοιπόν, αυτό που είδα μου το επιβεβαιώνει τώρα και ο φίλος ακροατής. Έχουμε λοιπόν τροχαίο. Πριν από περίπου 20 λεπτάκια έγινε στον περιφερειακό μέτωπο προς ανατολικά, στο ύψος της Πηλαίας, μετά τον κόμβο Πανοράματος. Ένα φορτηγό και ένα αυτοκίνητο έχουν τρακάρει. Ίσα ίσα περνάει ένα αυτοκίνητο από εκεί. Οπότε, όσοι έρχεστε από τα δυτικά, αν βιάζεστε πολύ, προτιμήστε το κέντρο, είναι καθαρό. Αλλιώς θα περιμένετε από το ύψος της Τριανδρίας μέχρι περίπου και εκεί που έγινε το ατύχημα. Να σας πω, για εσάς οι οποίοι θέλετε να δείτε τον Αντώνη Ρέμο από κοντά, μπαίνετε στο... Περίμενε, γιατί δεν φοράει τα γυαλιά μου. Ερωτές, είδα και ένα φιλί. Energy Out Loud, όπως το ακούτε, μία λέξη, όλα κολλητά. Energy. Σαν να λένε αγάπη. Και εγώ είμαι εδώ, ακόμα εδώ, ψάχνω ένα outloud.gr. Εκεί θα κάνετε την ό,τι σας λέει, εν πάση περιπτώσει, για τον Αντώνη Ρέμο, και θα μπορέσετε να μπείτε στο διαγωνισμό για να κερδίσετε δύο exclusive εισιτήρια για να βρεθείτε στο after party που θα γίνει μετά τη συναυλία στη Θεσσαλονίκη, και θα μπορέσετε να δείτε Αντώνη από κοντά.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα, Μαρμαρίδης, Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι.

0: σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Είναι δυνατόν, έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης, ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας, σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
6: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ένα από τα σημαντικότερα στοιχήματα για κάθε σύγχρονο δίκτυο ίδρυυσης είναι ο περιορισμός των απολειών και των υδατοκλοπών. Στην ΕΙΑΘ, ο δείκτης μη τιμολογούμενου νερού έχει μειωθεί από 35% σε 28% μέσα στην τελευταία πενταετία, με επόμενο στόχο το 20%. Η επιτυχία αυτή στηρίζεται σε σύγχρονες τεχνικές εντοπισμού αφανών διαρροών. Η λογική πλέον αλλάζει. Από την αποκατάσταση μιας βλάβης, αφού γίνει αντιληπτή, περνάμε στον έγκαιρο εντοπισμό και ιδανικά στην πρόληψή της. Σε αυτό συμβάλλουν καθοριστικά και τα έξυπνα υδρόμετρα. Η ΕΙΑΘ έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο έργο για την εγκατάσταση συνολικά 200.000 έξυπνων υδρομέτρων. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107.7.

βάλε, βάλε, βάλε κι άλλο. Ο νιός είναι λεβέντης, έχω μπλέξει τις ταινίες. Λοιπόν, το τραγουδάκι, παιδιά, αφιερωμένο με πολύ πολύ love και αγάπη σε εσάς οι οποίοι είστε στα χαρακόμματα του περιφερειακού αυτή την ώρα. Υπομονή, υπομονή στάτους, έφυπαφή του και σε λίγο υπομονή στάτους και Διογέννης δασκάλου. Καλύτερο δεν γίνεται. Να είσαι μποτιλιαρισμένο στον περιφερειακό και να περιμένεις να ακούσεις μια καλή κουβέντα. Τελείωσες. Λοιπόν, Αντώνη μου, ο Αντώνης με ρωτάει εδώ. Α, έχω και τη φωτογραφία. Πολύ υπομονή, λέει, όντως, Αντώνη μου. Κάντε λίγο υπομονή. Πάμε λίγο να ενημερώσω τον Ιωάννη πρώτα ότι ο περιφερειακός με μέτωπο προς τα δυτικά. Μισό λεπτό να ενημερώσω το φίλο ακροατή που με ρωτάει, γιατί θέλει να φύγει, λέει, να πάει πού? Έδεσα. Θα σου πω τώρα αμέσως. Μπαίνοντας στον περιφερειακό από τη Μουδανιών με μέτωπο προς τα δυτικά, καλά θα το πηγαίνεις. Τακ, τακ, τακ, τι ωραία. Μόλις φτάσεις λίγο πριν τον κόμβο Τριανδρίας, δηλαδή λίγο μετά το πρώην τούνελ, θα έχεις μια μικρή καθυστέρηση μέχρι και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Μετά ανοίγει, φεύγεις σφαίρα. Τώρα, για εσάς οι οποίοι έρχεστε από τα δυτικά και θέλετε να πάτε προς τα ανατολικά, έχουμε ένα τροχαίο το οποίο έγινε πριν από περίπου 20 λεπτά, μισή ώρα, στο ύψος της Πηλαίας. Ένα φορτηγό συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, οπότε πολύ δύσκολα τα πράγματα, πολύ υπομονή. Όσοι κατεβαίνετε από τον Άγιο Παύλο, κάπου πριν την Τριανδρία, σταματάτε και ανοίγει ο δρόμος κανονικά. Μετά δεν υπάρχει κανένα θέμα, μετά το σημείο εκεί της Πηλαίας. Βροχή, βροχή παντού στη Θεσσαλονίκη, μου είπατε χθες το βράδυ. Μόνο σε μένα δεν έβρεξε. Άντε, το απολαμβάνουμε.

Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ όμως, είναι όταν εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε θεματάκια και ακροατές, ακροάτριες οι οποίοι είναι Θεσσαλονικοί αλλά λείπουνε διακοπές, συνεχίζουν να ακούνε Status FM 107 και 7. Δημήτρη, εντάξει είμαστε τώρα? Τα κουμπάκια βλέπω κι εγώ, αλλά νομίζω είμαστε ok τώρα, για πες. Θέλω λοιπόν να στείλω πολλά φιλιά και υπομονή στα παιδιά που είναι στον περιφερειακό. Εντάξει παιδιά, σε λιγάκι θα τελειώσει όλο, μην αγχώνεστε, κάθε μέρα το έχουμε. Θέλω να στείλω πολλά φιλιά στη Μαρία που βρίσκεται στη Σύφνο αυτή την ώρα. Μου στέλνει, κάνει διακοπούλες, μου στέλνει πολύ ωραίες φωτογραφίες, γιατί είναι ό,τι πρέπει, κουτί με την δύσκολη επικαιρότητα, το άγχος, το στρες το καθημερινό και βέβαια την πείνα που έρχεται να μας χτυπήσει την πόρτα γιατί είναι μεσημέρι, να βλέπουμε τέτοιες ωραίες εικόνες και να ακούμε τόσο ωραία τραγούδια. Και μιας και είπα για πείνα, Κοτόπουλα Εμίλιος μου τη γιατρεύουν καθημερινά, τα προτιμώ. Ανδρέα Παπανδρέου 74 στη Νεάπολη, 2-3-10-6-26-4-36. Κοτοπουλάκι Εμίλιος με την υπογραφή Πίνδος, εξαιρετικό ολόκληρο, είσαι κομμάτια στη σχάρα, λαδολέμονα. Αχ, ό,τι καλύτερο.

0: γονικιά. Λοιπόν, ακούστε τι θα κάνω, παιδιά, τώρα. Έχω σκοπό. Πρώτα απ' όλα θα είμαι εδώ μαζί με Βιγινία Δημαρέση, 3 με 4 σήμερα θα κάνουμε μαζί εκπομπή. Γιατί το Δημήτρη μας τον έχουμε στείλει σε μια δουλειά. Είναι... Εμείς στέλνουμε εγώ υπάλληλο, στέλνω το διευθυντή για δουλειά, να ξέρετε.
1: Βάλαμε Στεφάνη στον Άγιο Δημήτρη.
0: Λοιπόν, μετά όταν τελειώσω την δουλειά στις 4, θα πάω, θέλω να περπατήσω, έχω όρεξη. Οπότε τι θα κάνω, έχω σκοπό να πάρω την παραλιακή από εδώ μπροστά από το στάτους, από το λιμάνι και να φτάσω μέχρι όπου κουραστώ, ρε παιδί μου. Και πιστεύω θα φτάσω μέχρι μακριά, αρκετά μακριά. Μετά τι θα κάνω, μετά επειδή θα είμαι κουρασμένη, δεν ξέρω αν θα μπορέσω να γυρίσω.
1: Ήταν η μαμά της.
0: Σκέφτομαι να πάρω το μετρό. Θα τα καταφέρω, λέτε, να φτάσω από εδώ περπατώντας σιγά σιγά. Θα φτάσω μέχρι το Μέγαρο. Θα δω και τη σκηνή του Αντώνη Ρέμου. Να έχω και άποψη να σας την πω αύριο, αν μ' αρέσει ή όχι. Από εκεί από το Μέγαρο σιγά σιγά, γιατί όχι, να φτάσω, ναι, να πάω εκεί στην Καραμπουρνάκη, τσίκι τσίκι τσίκι, φτάσω Κρίνη να πάρω μετά μετρό να γυρίσω, καταφέρω, θα δούμε.

0: και τα γόρι μου.
1: Να τη Άννη, θες να δώσουμε λέει στη Γιάννη βιβλιοθήκη ραντεβού? Γιατί όχι. Κάτσε να τελειώσω από εδώ. Να δω, θα έχω κουράγιο. Μην με μαζεύουν και γίνω είδηση. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν μαζί μου. Έφη Παφίτου, τα λέμε καθημερινά σε ένα δίωρο γεμάτο ψυχαγωγία, αγάπη για το ραδιόφωνο και φυσικά ενημέρωση. Να σας θυμίσω πριν φύγω ότι υπεύθυνος, φέρε λίγο το λογαριασμό σε παρακαλώ. Γιατί σήμερα, καρντάσια, έχουμε λιόλιου στη Θεσσαλονίκη. Η κόρη μου μεγάλη είπε θα πάει.

0: φυλάξει.
1: Σήμερα λοιπόν, μεγάλη συναρπαστική συναυλία στη Θεσσαλονίκη, θέατρο γης, στο πλαίσιο της σαρωτικής, το διαβάζω, περιοδίας της Λογαριασμό Summer Tour. Πόσο πάει το μαλλί, ρε φίλε? Φεύγω. Διογέννη, πλήρωσε το λογαριασμό, αντεγιά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
3: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η BEF παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Εκείνες τις μέρες που Αργένης δεν προλαβαίνει.

0: Ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα. Εκείνες τις μέρες η Στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. Ένα συν ένα γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5 συν ένα δώρο. Ανοιχτά 10 με 5. Παίρνει άριστα Στόφα γητό.
1: Ο κόσμος στον Status FM.
2: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων από τον Status τη Μία. Στο μικρόφωνο η Εύα Βερνάρδου. Η ανάπλαση του ευρύτερου χώρου και του κτηρίου του σιδηροδρομικού σταθμού βρέθηκε στο επίκεντρο σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυπουργό. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης παρουσιάστηκαν τα σχέδια του σιδηροδρομικού σταθμού που προβλέπουν αναβάθμιση των υποδομών, της εξυπηρέτησης, νέες εγκαταστάσεις με εμπορικές λειτουργίες, καθώς και άλλες υπηρεσίες. Η σχετική προετοιμασία έχει ήδη ξεκινήσει με την προκήρυξη του διαγωνισμού για την ανάπλαση του χώρου να προσδιορίζεται στο τέλος του 2026. Σε 3 με 4 χρόνια, ο καινούριος σιδηροδρομικός σταθμός αναμένεται να παραδοθεί στην πόλη. Σφόδρα πειρά στην κυβέρνηση για τις βλάβες στο σύστημα εναέριας κυκλοφορίας εξαπέλυσε η Ryanair στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή με στόχο να προχωρήσει άμεσα σε μεταρρύθμιση του προβληματικού συστήματος ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Ευρώπης. Αφορμή στάθηκε, όπως σημειώνει η αεροπορική εταιρεία στην ανακοίνωσή της, η επαναλαμβανόμενη βλάβη στον εξοπλισμό ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα, που σημειώθηκε και την 3η-1η Σεπτεμβρίου, η οποία προκάλεσε για μία ακόμη φορά εκτεταμένα προβλήματα και καθυστερήσεις στον ελληνικό εναέριο χώρο. Η Ryanair σημειώνει ότι η νέα βλάβη στο ελληνικό ATC αναδεικνύει την πλήρη αποτυχία να γίνει διαχείριση των υποδομών εναέριας κυκλοφορίας. Θέμα ημερών είναι, εκτός απρόοπτου, η κυκλοφορία των πρώτων ηλεκτρικών λεωφορείων από τα συνολικά 100 που έχουν προμηθευτεί τα κτέλη Θεσσαλονίκης για τις περιαστικές συγκοινωνίες με τη διαδικασία της χρονομίσθωσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πρώτα 10 αντιρρυπαντικής τεχνολογίας οχήματα αναμένεται να βγουν στους δρόμους τις επόμενες ημέρες, με το χρονικό ορόσημο να έχει τεθεί για την Παρασκευή παραμονή των εγγενείων της Διεθνούς Εκθέσεως, ενώ άλλα 10 προβλέπεται να κάνουν τα πρώτα τους δρομολόγια μέχρι το τέλος του μήνα. Σε εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Θεσσαλονίκης προχωράει η τροχέα εν ώψη της 90ης ΔΕΘ, των παράλληλων εκδηλώσεων και των προγραμματισμένων συγκεντρώσεων και πορεών. Οι ρυθμίσεις ξεκινούν από την 5η 3 Σεπτεμβρίου και θα παραμείνουν σε ισχύ έως και την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου, ενώ το Σάββατο αναμένεται να εφαρμοστούν οι σημαντικότερες διακοπές κυκλοφορίας. Θύμα ληστείας έπεσε μια 28χρονη εκδιδόμενη στη Γιαννιτσόν στη Θεσσαλονίκη από ένα 22χρονο Αφγανό, ο οποίος είχε ερωτική συνέβρεση μαζί της έναντι χρηματικής αμοιβής. Το περιστατικό έγινε χθες το βράδυ, όταν ο 22χρονος συμφώνησε να έρθει σε σεξουαλική επαφή με την 28χρονη έναντι χρηματικής αμοιβής, η οποία ανερχόταν στο ποσό των 20 ευρώ. Κατά τη διάρκεια όμως της συνέβρεσης, σύμφωνα με την αστυνομία, ο 22χρονος την εξανάγκασε με χρήση σωματικής βίας να του επιστρέψει τα χρήματα. Λίγο αργότερα, ο 22χρονος εντοπίστηκε από αστυνομικές δυνάμεις και συνελήφθη. Η πασίγνωστη εμποροπανήγυρη της Βορείου Ελλάδος στον Άγιο Μάμα Χαλκιδικής άνοιξε τις πύλες στην περασμένη Παρασκευή και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Φέτος, μάλιστα, το πανηγύρι θα λειτουργήσει με 20 νέες ταβέρνες, οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία τους και θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι τις 10 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για έναν θεσμό με μακρά παράδοση που συνδυάζει το θρησκευτικό στοιχείο, τιμώντας τη μνήμη του ομώνυμου Αγίου σήμερα, 2 Σεπτεμβρίου, προστάτη των βοσκών και των υιοθετημένων παιδιών, αλλά και το εμπορικό στοιχείο.
3: Καιρός για χρωμοδομή.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Σποραδικές νεφώσεις έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει και η πιθανότητα

0: Νότα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Σέρρες θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου και στα Γιάννητσά και στη Βέρεια 36.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
3: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγώ με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Καλημέρα.
6: Καλησπέρα, παιδιά!
7: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
6: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
7: Ακριβώς όπως εσύ.
8: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
9: ναι,
8: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
12: Και μετρό και λεωφορεία και ρέμο,
13: Και λιόλιο.
12: Αυτές είναι παροχές.

0: Τώρα με αυτόν τον άνθρωπο μπορείς να κάνεις εκπομπή. Όταν ακούω λέει λιόλιο και θυμάμαι λέει εσένα που λέει λιόλιο με λιόλιο. Είναι ψηφίδα του έργου. Παιδιά, γελάει από χθες, δεν μπορεί να τον άφησα έτσι και να τον βρήκα πάλι σε αυτή την κατάσταση. Είμαι σίγουρος ότι περιμένεις στο πρωτοσέλιδα.
1: Πάντα.
0: Καλά. Γεια σας, σας είπα, συνταλέπορη, γεια σας παιδιά. Όλα πάνε μια χαρά, καταλαβαίνετε ότι οι παροχές ρέουν. Έχουμε τα πάντα πλέον, δεν θέλω γκρίνιες ξανά στην πρωτεύουσα και δεν μας δίνει τη σημασία και όχι του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης όχι τριγμένο και δεν θέλω τέτοια, δηλαδή πραγματικά βλέπετε ότι περπατάς στη Σαλονίκη και λέει πόρε μάγκα μου.
1: Μέχρι τι πόλη είναι αυτή.
0: Τι πράγμα είναι αυτό. Βαρκελόνη και φας κατά πια Βαρκελόνη ρε. Έχεις δει πόσα Airbnb έχουμε κάνει. Δεν έχει χαλατό, δεν έχει τρύπα. Εκεί το ράχεις κάτι που είχαν κλείσει τα μαγαζιά πριν 20 χρόνια με την κρίση, που να μην έγινε Airbnb. Έρχεται και ο Γιαπωνέζος το ρίσσα σου δόλιος, το βλέπει εκεί απ' έξω. Σου λέει καλή γειτονιά θα είναι για να κάνανε εδώ. Για πες να δεις από πού κλάνει το ποντίκι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι έχουμε και κρασούκλες. Βγάζουμε από το Καφτατζόγριο απέναντι. Έχουμε παραγωγάρα. Δηλαδή, σε μιλάω από το γιωματάρι. Και ό,τι γιώμισμα θες. Δεν θα επεκταθώ από κάτω τα χώματα τι έχουνε. Χώρια του Καψαέρι. Θυμάστε που πήγαινε ένας και τεινούσε τις ηλιές στην Αγγελάκη του Ζέρβα και τις μάζευε. Καλά, μιλάμε για απελπισία. Κάνει πολλά πράγματα. Δηλαδή, τον αφήνει ήσυχο τον άνθρωπο. Βάζει νέες στοχεύσεις, να το πούμε έτσι. Βέβαια άκουγα το πρωί και τον Βενιέρη με την Βιργινία που το ανοίγουν σε μια δόση που αναρωτιούνται πού να κατουράμε. Δηλαδή, καλά το έλεγαν λίγο πιο εύσχημα. Αλλά πού να πηγαίνω για τσίσα. Δηλαδή, τώρα αυτό που έχει γίνει η walk agenda είναι πρόβλημα μεγάλο. Εγώ το σκέφτηκα, λέω θα πάω να κάνω εγχείρηση, θα βάλω και πουλί και κουτί. Να έχω και τα δύο, όποια είναι άδεια να μπαίνω, να βολεύουμε, δεν γίνεται. Έχω κάνει και multiple choice. Πού να πάμε να κάνουμε τσίσα, άλφα στον ανδρών, βήτα στον γυναικών ή γάμα πάνω μας. Ναι, στο τέλος δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ας πούμε αυτά τα σήματα, καταλάβει, μα αυτή μου ταιρνιά με τα σήματα στο τουαλέτς, κάτι κεραυνούς ανάποδες, κάτι σαν αυτό το Prince, το καινούργιο όνομα που είχε πριν πεθάνει ένα. Λες πού, σε ερχότανε να τα αφήσεις απάνω σου, δεν ήξερες πού να μπεις.
1: Από κρυπτογράφηση
0: δεν είναι. Ναι, ποιο είναι δρόμο, ποιο είναι γενικό, πρέπει να ζεις πού μπαίνουν πιο πολύ, να πας και εσύ από πίσω. Τέσσερα ωραία πράγματα είναι αυτά, γιατί από αυτά ανεβαίνει, ξέρεις ποιος χώρος.
1: Ποιος χώρος.
0: Ο ακροδεξιός. Γιατί άμα μπερδεύονται αυτά όλα και θέλει ο άλλος καθαρότητα. Πώς βγάλανε τον Τραμπ από τη βουλή του Walk Agenda, πάρε ένα θερμοκέφαλο, να τον έχεις να τον λούζεσαι και μετά πάρ' τον πάλι από την αρχή. Ευτυχώς βγήκε ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης έχει σχέδιο, παιδιά, για την κίνηση στην Αθήνα. Ο άνθρωπος έχει ένα πράγμα, δηλαδή, απίστευτο. Δηλαδή, μιλάμε για το σχέδιο που λέγεται, ξέρεις, λέγεται το σχέδιο αυτό. Κόμπος.
1: Πώς θα είναι αυτό δεν είναι σχέδιο.
0: Η θυμαριά είναι.
1: Ναυτικός ή όχι.
0: Κόμπος, έτσι ονομάζεται. Και ποιος θα λύσει τον κόμπο. Ο Μεγαλέξανδρος. Ο κύριος Μιχάλης, με τη σπάθα. Τι έκανε, ξέρεις. Έχει, λέει, σε κάτι γωνίες, κάτι τσακαλάκια να πούμε με κάτι ζούντα και πηδάνε στην κίνηση, παίρνουν οδηγία από τα κεντρικά για να μπαίνουν μπροστά οι χνηλάτες να πούμε, για να ανοίγουν την κίνηση, να διευκολύνει ο κόσμος. Έχει προσλάβει όλους τους ντελιβεράδες, απλά έχουν διπλό κράνος. Για το e-food είναι άλλο και βάζει ένα και της Ελλάς ανάλογα, δηλαδή εδώ πέρα διπλή δουλειά. Άμα θες και λέει είναι δική μας πατέντα, κάνεις όλο τον κόσμο, λέει δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άμα είναι ελληνικό.
1: Κάλσε παραμίλα.
0: Αλλά τώρα ποιο δεν θέλει. Δεν μας πήραν τη φέτα, μας πήραν την μπουγάτσα, μας πήραν τον καφέ, μας πήραν και τι δεν πήραν, την ανούλα. Δηλαδή, όχι, μας πήραν την ανούλα, ανούλα μας γλύκια. Να, δεν ξέρεις τα ελληνικά προϊόντα και δεν μπορούμε, έτσι μας τα παίρνουν. Μέσα από τα χέρια, σαν βάλασα μου μένα πουλιά, μας τα κλέβουν στα καλά καθούμενα. Παιδιά, όσο εμείς κοιμόμαστε, ο κ. Μιχάλης δουλεύει και δουλεύει με αποτελέσματα, όχι χαζά. Επίσης την ίδια στιγμή σας ενημερώσω, δεν ξέρω πώς το μάθατε, αλλά ο Άδωνης δίνει αγώνα να πείσει τον Κλούβιο να κατεβεί και τέταρτη τετραετία.
1: Άμα βγει τρίτη, να βγει και τέταρτη.
0: Αυτός καπαρώνει τη δουλειά στο μέλλον. Κοιτάζει μπροστά. Δεν σε λέει, μείνω άνεργος εγώ από την τρίτη. Ψήστονα από τώρα. Τι με μείνανε συνταξιοδοτικά, πόσα έχω, αλλά 8 χρόνια δεν τη βγάζω άνετα. Τώρα βέβαια, εντάξει, ο άλλος είναι ανένδοτος. Λέει, θέλω να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Να πάω στα Ευρώπας.
0: Να
1: γυρίσει, ρε παιδί μου.
0: Πάψε.
1: Με Greco Travel.
0: Α, το έχω σεις. Και να τρώει στον δρόμο πιπυράκι άτσαρλο. Καλά, δεν τα συνδυάσουμε εμείς, πλάκα. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι θα γυρίσει στο χωριό εκεί πέρα που είσαι στην Κρήτη.
1: Θέλει το σπίτι φτιάξιμο εκεί.
0: Το φτιάξουν οι βάσεις δίπλα είναι. Τι, τόσα χρόνια συνεργασία, δικό μας πηδόδι, έτσι θα σε αφήσουμε. Πλάκα, θα βάλει και ένα μίνι θόλο για το σπίτι. Ένα σπιτικό θόλο. Παιδιά, όλα πάνε μια χαρά. Ο Φλωρίδης μου αρέσει πάρα πολύ. Ο οποίος είναι, δηλαδή, ποιος θα το περίμενε, ένας πασοκτσής να σκίζει τα στήθια για τη Νέα Δημοκρατία και να του υπερασπίζεται το μαγαζί τόσο που δεν μπορεί ούτε ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί. Ο Ανδρουλάκης παρακαλάει. Είναι σαν ζήτουλας. Τι σας έχω κάνει, λέει. Σας έχω βλάψει. Φρέσκια δήλωση σημερινή. Σας έχω βλάψει. Σας είπα ότι θα σκύσω τα μνημόνια. Δώστε μου και εμένα μια ευκαιρία. Σας παρακαλώ λίγο. Είμαστε 3 αδέρφια που την τράπε και μαζεύουμε τα ειστήρια να γυρίσουμε πίσω. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι. Αλλά ο Φλωρίδης εκεί ο φρουρός. Ούτε ο Δένδιας τέτοια καλά λόγια. Έχω μείνει παγωτό ξυλάκι.
2: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει ή οδηγείται στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
3: Γιατί το λέτε
2: έτσι? Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει.
4: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
2: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς.
3: Ναι.
2: Το γεγονός αυτό, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
3: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
2: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Mm. Υπάρχει άλλο.
3: Λοιπόν, μπορείς να έχει σχέδιο το ίδιο το κόμμα, λέτε, για κάτι.
2: Εδώ, ας πούμε, ακόμα και η κυρία Καριστιανού, η οποία έφτιαξε ένα κόμμα και έχει τα αποτελέσματα που έχει, λέει ότι εγώ θέλω να αλλάξω το πολιτικό σύστημα.
0: Μπηχτή.
3: Λέει, θέλω να κυβερνήσω. Λέει,
2: κάτι λέει. Κάτι λέει που έχει σχέση με τη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας λέει: εγώ θέλω να επανέλθω, ότι διέβαλα μυαλό και θέλω να κυβερνήσω καλύτερα.
3: Ναι.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι πρέπει να πάρω τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει χώρα διακυβέρνηση κτλ.
3: Μάλιστα.
2: Όλοι έχουν στο μυαλό τους τη χώρα και κάτι που λένε για αυτήν. Και ο κόσμος κρίνει. Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού. Μετά τον μάζεψαν, τον διορίσαν ευρωβουλευτή. Μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και τώρα λέει, θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή.
3: Για να ξαναρίξει την κυβέρνηση, η ουσία αυτή είναι.
2: Εν πάση περιπτώσει να αποτρέψει,
3: ναι,
2: ας πούμε, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, διότι εκεί παίζεται το, ναι, ρόλο.
3: Μπορεί αυτό να το κάνει αυτό.
2: Εγώ θεωρώ πως όχι.

0: Αν, σε περίπτωση λέω, υποθετική περίπτωση, αν, υποτιθέστο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Φλωρίδη μου. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Ότι ο Μητσοτάκης ζει. Δεν είναι βέβαια σαν τον Έλβις που ζει, ούτε σαν το Πολυτεχνείο που ζει, ούτε σαν τον Τζιμ Μόρισον. Ναι, ναι, αλλά ζει ακόμα, να πνέει. Τον έχουν δει άνθρωποι δίπλα του να παίρνουν ανάση να πίνει νερό ντουντούκα. Ζει κανονικά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτό τον 7ετή κύκλο της εθελούτου, εθελούσιου μνημονίου, όπου ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό πέλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο έπρεπε να το ανακαλύψουμε, το ζούμε εδώ. Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
2: Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρέμβαση του Άργια Ιμπακλουζέ και των χειμερινών κολυμπητών. Παντού μέσα είσαι, ρε Αργύρινα, πώς θα προλαβείς όλα και εγώ δεν ξέρω. Τι πράγμα είσαι, βέβαια, ακίνητος. Βέβαια, ακίνητος είναι και ο Καρατζαφέρης, παιδιά, τον είχατε ξεχάσει, τον Καρατζαφύρερ, τον χιζοπερίστερο που τον ευλόγησε του Περιστέρη, θυμάστε, που τον έλωσε από πάνω μέχρι κάτω. Μα αυτά τα χαρίσματα δεν τα έχουν όλοι, ο οποίος με φαίνεται ότι είναι και πάλι στις επάλξεις.
3: Όταν εγώ απεχώρησα, γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI και τα λοιπά όλα, ο Σαμαράς
4: όταν φύγατε από την κυβέρνηση.
3: Ναι, με πιάνει στην είσοδο, στην έξοδο μάλλον, και μου λέει: σε παρακαλώ Γιώργο, πες δυο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω και εγώ μετά. Εντάξει, εντάξει. Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου.
4: Μάλιστα.
3: Εγώ τα είπα αυτά που χαραπώ τότε για το Σαμαρά, εκείνο δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: ρε, εσύ τι έγινε, άλλα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε: δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
4: Α, και έκανε τον deal.
3: Ναι, έκανε τον deal.
5: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
3: Ναι, σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι.
4: Δηλαδή, ενώ υπήρχε συμφωνία να μην πειράξει ανθρώπους ο ένας του άλλου, ρώτησε, ο ίδιος έκανε deal.
3: Ρώτησε Δημήτρη τους 12-13 που είχαν φύγει, εάν τους έκανε έστω και μισό τηλεφώνημα, μισό, για πρόσκληση. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτό δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους, με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα, να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν πήγαινε, εάν δεν πήγαινα.
4: Σας ήθελε.
3: Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Mm-hmm. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το λόγο.
4: Τώρα, γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα? Ναι. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό?
3: Τίποτα άλλο, γυνάτι.
4: Γυνάτι.
3: Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση σαν του επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
6: Κύριε Σαμαρά, την ημέρα που ανακηρύξατε την είδηση της πολιτικής ανοίξεως, είπατε ότι θα ήταν ανέντιμο εάν ρίξετε την κυβέρνηση.
0: Ο γιος του ταχυδρόμου είναι αυτός, ο Ρουζόπουλος.
6: Να καλέσετε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ρίξουν την κυβέρνηση. Πότε ήταν ανέντιμο, τότε ή μετά όταν έπεσε?
7: Δεν είναι έτσι πάλι η σωστή ερώτηση, κύριε Ρουζόπουλο. Μου επιτρέπετε να σας πω, στην πολιτική μετράτητα.
8: Κύριε Σαμαρά, να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη συνέντευξή σας.
7: Να τον απαντήσω, μου επιτρέπετε.
8: Είναι επ' αυτού. Επειδή λέτε ότι δεν διατυπώθηκε σωστά το ερώτημα. Συνέντευξη στον Ελεύθερο Τύπο 20 Νοεμβρίου του 1992. Αντώνη Σαμαράς, αποφάσισα να μιλήσω. Στο εσωτερικό τίτλος είμαι μόνιμος κάτοικος της παράταξης. Και δηλώνει εκεί ο Αντώνης ο Σαμαράς στο ερώτημα για την παρέτησή του. Δεν υπήρξε λοιπόν για μένα άλλη επιλογή, άλλη έντιμη επιλογή εκτός από την παρέτησή μου. Διαφορετικά, ή έπρεπε να στηρίξω κάτι που δεν πίστευα και θεωρούσα εθνικό λάθος διαρκείας, ή έπρεπε να ρίξω την κυβέρνηση. Αν στήριζα κάτι που θεωρούσα εθνικό λάθος, δεν θα είχα συνείδηση, λέτε. Αν έριχνα την κυβέρνηση, θα έκανα μια πράξη βαθύτατα αντιδημοκρατική, γιατί θα θεωρούσα ότι μέσα στην παράταξή μου θα πρέπει η μειοψηφία να κυριαρχεί επί της πλειοψηφίας. Γι' αυτό και παραιτήθηκα, χωρίς συνέπειες για την παράταξή μου.
0: Ρε, πιάνετε ρε η κόμπρα της Μυσσηνίας. Δεν πάνε να ρωτάτε ρε μέχρι το πρωί. Δεν παίζετε ρε. Ένας είναι. Μία είναι η δύναμη, η Παπλιώκη. για τα γερόνια. Ο εκπρόσωπος, ο καλονικός, ο δεν θέλουμε τους γκέιδες και τις γκέισες και τίποτα δεν θέλουμε να σας αφήσετε ήσυχους δεξιούς ανθρώπους. Πού να βρεις τέτοιο καθαρό λόγο? Πού να βρεις τέτοια ματιά αλήθωρη? Πού να βρεις... τίμια, καθάρια, ήθελα να πω. Πού να βρεις δωρεάν Wi-Fi? Ποιος θα σε ξαναδώσει Wi-Fi? Τώρα με αυτά τα λακλάκια που μας κάνει τώρα ο Μητσοτάκης, μας δίνει λιόλιο και ρέμου, να πούμε, και τα λεωφορεία. Θα βάζω τον πάτωσο, που λέει και ο δικός μου συνάδελφος, να πούμε. Ναι, ναι, παιδιά, με αυτά δεν ξεγελούνται οι ηθαγενείς μηχάντρες. Σαμαρά, πέσταρε. Έλα, όρμα, δώσε πόνο. Να, δείτε τι χάσαμε.
9: Πώς λοιπόν δημιουργήθηκε η μικρότερη και πιο φοβική Νέα Δημοκρατία όλων των εποχών σε αυτές τις εκλογές?
10: Πού το ξέρεις, είμαι εγώ?
9: Μήπως ο ιστορικά μικρότερος αριθμός ψήφων πρέπει να το δούμε? Δείχνει ότι το δέντρο πράγματι ούτε ψηλώνει ούτε απλώνεται, ακριβώς διότι αποκόπηκε από τις ρίζες του.

0: αποκόπηκε από τις ρίζες του.
1: Τώρα βέβαια έχουμε και ευχαριστώ, αλλά δεν θα πω.
2: Όχι.
1: Κουβέντα δεν λέω.
2: Τίποτα.
1: Χασπί. Ραβαϊλάκο μου. Και πού πέσαμε, πάνω στο χέρι, πάνω στην κόμπρα της Μυσσινίας. Είναι δυνατόν. Άρα υπάρχει ελπίδα. Προχωράμε εμείς, θα τον βγάλουμε τον, Άξιο.
0: Μετά από το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα σε αριθμό ψήφων στην ιστορία της παράταξης, οι αναφορές που άκουσα για αποειδελογικοποίηση και οι συγκρίσεις με άλλες τελείως διαφορετικές εποχές δείχνουν αδυναμία κατανόηση της κρισιμότητας των περιστάσεων και είναι το λιγότερο ατυχής.
3: Θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα, θα ζεις τύχημα.
4: Θα έλεγα ότι είναι και η ίδια θέση που απαντά στα κάποια εύκολα λόγια για μια δήθεν ανάγκη επιστροφή στις ρίζες. Γιατί ποτέ δεν αρνηθήκαμε τις ρίζες μας.
5: Άιτε πίτρωσε, πίτρωσε μια παπαρούνα.
4: Αν όμως το δέντρο δεν ψηλώνει και δεν απλώνεται, τότε σημαίνει μάλλον ότι οι ρίζες του έχουν ξεραθεί.
1: Καρδιά,
4: ενώ
1: καρδιά ψηλώνει,
4: όταν τα κλαδιά του μεγαλώνουν, τότε μάλλον και οι ρίζες δικαιώνουν το ρόλο τους. Οι ρίζες δεν υπάρχουν για τον εαυτό τους.
2: Από παλιά είχαν μπιφ αυτοί.
4: Να κρατούν τελικά το δέντρο.
1: Α, τα ξέρεις και αυτά.
4: Και ακμαίο.
1: Ωραίο.
4: Γερό και ακμαίο.
1: Ωραίο. Έχουν μπιφ, λέει. Και σκρολάρουν ο ένας τ' άλλον. Τσακάλα μάλα, τσακαπίκο πυρπηλίκο τώρα τα λέτε. Αυτά τα λέμε τώρα, για αυτά τα έχουμε για προσάραμα, όχι. Δώσε ρε, δώσε πόνο ρε Σαμαρά. Θα επανέλθει, το ξέρω παιδιά. Άμα δεν χάσει και τ' άλλο, το μάτι, δεν τα παρατάει με τίποτα.
6: Υψώστε τις ελληνικές σημαίες. Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς.
7: Ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης έπαψε να ζει.
1: Ο προστάτης του Παλαβών είναι, ξέρεις.
0: Συνιστά μήπως πολιτική πρόταση, το ούτε δεξιά, ούτε κέντρο, ούτε αριστερά, μόνο μπροστά.
8: Είμαι στην έκτασή μου.
0: Ούτε δεξιά, ούτε κέντρο, ούτε αριστερά, μόνο μπροστά.
8: Χαλάρωσε, μην το κάνεις, όταν θες να τελειώσεις, μην το κάνεις. Χαλάρωσε, μην το κάνεις, όταν θες να τελειώσεις, μην το κάνεις.
0: Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά.

0: Α, Κυριάκο, φουτιά στα μπατζάκια, α! Οι έρκοι να πάθουν, λέει, αυτό που έπαθει μπαμπά μου. Πού θα πάω να κρυφτώ, την ντροπή! Και δε, είναι και εκείνη τώρα, περιμένει πίσω από την πόρτα. Με τρέψει λίγο. Μας καταξυφτύλσε δεύτερη φορά. Πού σου ανεπρόκοπτη. Δεν με ψηφίσατε μένα γιατί είμαι η γυναίκα. Τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Φαντασία έχει να ακούσει ο άνθρωπος. Ότι σαγιονάρα δεν έμασε από την Κραπόφσκη, θυμάσαι από την αδερφή. Αλλά εκεί μπροστά, Αντώνη Σαμαρά.
1: Είμαστε η παράταξη της αισιοδοξίας. Παράταξη της εθνικής δικαίωσης.
2: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Είμαστε η μεγάλη παράταξη της δεξιάς και του ιστορικού κέντρου, του πατριωτικού κέντρου.
3: Χριστός Ανέστη, να σκάμει θολοκουλτουριάριδες.
1: Η παράταξη που δεν τρέπεται για την ιστορία της, αλλά γράφει ιστορία.
3: Η Ρώμη είμαι εγώ.
1: Παράταξη που οφείλει να δώσει τη μάχη των ιδεών
4: στο σκαμνί
1: και εν όψη εκλογών, όποτε και αν γίνει. Είμαστε η παράταξη.
2: Εστακός.
0: Αλήθεια, ξέρετε που έχει ο Αστακός στο λογαριασμό? Καλά, δεν είπα τίποτα. Τη λέξη δεν την είπα.
5: Έτσι.
0: Αχ, αυτή η λέξη. Πες την πρωί να φτιάξει.
5: Πες μου μια λέξη.
0: Ναι, για τον Αλέξη.
5: Πες από τις λέξεις κρύβε το Αλέξη.
0: Δηλαδή τώρα τα ίδια και τα ίδια μας άρσατε τα πίδια. Ωραίο χλάδι το απίδι. Σε μιλάω. Σε περίπτωση που δεν κάνει τη σειρμαγιά κανένας, δηλαδή ούτε ο Κυριάκος, ούτε ο Αντώνης, ούτε ο Σερέτης, ο Μαρκάρης, ο Χοντρός, ο Κουστάκης, που τον κυνηγούσαν οι Ρώσοι, τον σκοτώσουν οι κατάσκοποι, και δεν βρείτε κανέναν, προτείνω προς αποκατάσταση του προηγούμενου λάθους που δεν ψηφίσει τη γυναίκα να αναλάβει βούλτευση.
5: Η ζωήτσα.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε. Αλλά λες.
5: Γιατί.
0: Να. Παιδιά, από εδώ να ψωνίζετε. Πιο φρέσκα έχουμε εμείς. Γιατί όχι να κάνει μια γύριψη, να πει καράβι, είναι πανιά. Είχε έκανε μια στροφή, πλεύση. Πήγε αλλού. Αλλά σαν τη βόλτα ψυχό δεν βάζω καμία.

0: Καλησπέρα σας, καλή μας αρχή.
1: Δεν αφήνουμε τις ευγένειες.
2: Κυρία Βούλτεψη, με συγχωρείτε, εσείς πώς προεδρεύετε και πού βρίσκονται ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής?
3: Ωρε, τι έχει να γίνει!
0: Προεδρεύω επειδή μπορούν να προεδρεύσουν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος.
2: Ναι.
0: Όταν αυτοί κολλείονται.
3: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο δεν είμαι υποχρεωμένη καν να το γνωρίζω.
2: Λήθεια, μπορούν να κολλείονται και να συγκαλούν την Επιτροπή ενώ κολλείονται.
4: Καινούρια λέξη έμαθα και σήμερα, μπράβο.
2: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα.
0: Για,
2: και τώρα βλέπουμε ότι
0: παρακαλώ,
2: οι προεδρεύοντες της Επιτροπής. Παρακαλώ, μην μιλάτε όταν μιλάω.
0: Εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε κάποιο λάθος.
2: Θα μου δίνετε το λόγο.
0: Είμαι εγώ.
2: Ναι.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
5: Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, νέοι μπιφ.
0: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
2: Εγώ είμαι
0: εγώ βουλευτής. Αυτή τη στιγμή καλός.
2: Είμαι πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
0: Βουλευτής, μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος με ενδιαφέρει.
5: Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας.
0: Προεδρεύω η
2: πολιτική αρχηγή
0: από την κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Έχετε καλή σχέση με τη δημοκρατία
0: προφανώς.
6: Βόλα, επική προσβόλα.
0: Από την κοινοβουλευτική μου ομάδα είμαι το αρχαιότερο μέλος αυτής της Επιτροπής από το 2004. Θα συνεχίσω, αλλιώς αν προσκοπεύετε να το κάνετε ροντέο, κλείνω, σταματώ και περιμένω να δω πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει η Επιτροπή.
7: Τόση δημοκρατικότητα.
0: Δεν έχετε το λόγο. Τελείωσε η συζήτηση.
2: Είστε εσείς που...
0: Τελείωσε. Δεν έχετε το λόγο.
2: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Πού είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής και αντιπρόεδρος?
0: Ήρθατε εδώ για να κάνετε πρόβλημα πάλι.
8: Έχεις προβλέμα.
2: Κύριε Βούλτεψη, ήρθα εδώ φανταζόμενοι ότι θα υπάρχει κανονική συνεδρίαση Επιτροπής.
0: Αλήθεια, γι' αυτό ήρθατε ξαφνικά πέντε άτομα από το κόμμα σας. Ήρθατε να δώσετε παράσταση.
2: Αυτοί που είναι μέλη από εσάς είναι όλοι πόντες.
0: Είναι στο
2: Έπρεπε
0: web.
2: Να είναι εδώ 32 άτομα είναι, και είστε δύο.
0: Είναι στο WebEx, υπάρχει και
2: είναι
0: τεχνολογία. Από Ούτε, την εποχή...
2: Ας ανοίξουν τις κάμερες, να τους δούμε αν είναι.
9: Που σούρου φιάνε.
8: Καμό το στάνιος.
0: Δεν είσαστε
5: οι
0: κατσίες.
5: Ο Μιχαλάκης το βαθώ.
2: Ο
5: Μιχαλάκης, εγώ το είπα.
2: Ούτε
5: μετάξει από κάτω ψοφίζει το γέλιο όλοι.
10: Καλά εννοείται. Καλό χειμώνα είπαμε.
0: Εσείς ψιλονίσαστε τόσα χρόνια.
2: Εσείς πάντως το Predator.
8: Όπα δεν ήταν ωραίο.
2: Το Predator το έχετε μια χαρά εργαλείο.
11: Αυτό είναι σωστό.
0: Ποιος είναι εδώ για την Επιτροπή? Η κυρία
2: Ρούσο.
0: Οι υπόλοιποι παρακαλώ να σταματήσουν αμέσως. Όποιο ύφος θέλω εγώ έχω.
10: Περιμένετε
0: κύριε Δουδονή. Έχει πρόβλημα η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Κυρία Βούλτεψη παρακαλώ. Σιωπήστε να ολοκληρώσω.
0: Όχι, εσείς θα σιωπήσετε όταν το πω εγώ. Εντάξει.
12: Έχουν μπιφ.
0: Πόσο χρόνο θέλετε?
2: 2 λεπτά.
0: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
2: Δεν ξέρω να βάλω 2 λεπτά, βάλτε.
0: Όχι, δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Τι να κάνω. Υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη
2: ζωή. Όλα τα ξέρω.
0: Εσείς τα ξέρετε όλα. Είστε πολύ ξεροί και πολύ πράγμαν.
13: Ήταν ένας ωραίος αγώνας.
10: Ήταν πραγματικά ένας αγώνας σαν να βλέπαμε σκάκι. Δηλαδή 2 λεπτά γύρνα το ρολόι τσικ, τσικ, τσικ, τσικ, τσικ, να γράφει. Και χαρισμένο και στις δυο, γιατί είναι η φιλή. Τον όχι θα κάτσω να σκάσω. Από ό,τι καταλαβαίνετε για τους αρνητές του καλού χειμώνα το λέω. Γιατί σ' όποιον και να πεις καλό χειμώνα από
13: άμα τώρα, δεν βλέπεις Βουλή όμως δεν τα χάνεις αυτά.
10: Αυτό είναι το θέμα. Ότι κάθομαι και βλέπω ότι πεσέδες έχει τηλεόραση για να μπορούμε να τα έχουμε και
13: φαντάσου
10: να τα ευχαριστούμε.
13: Φαντάσου τώρα, προεδρεύουσα την Ακρίτα, κάτω τη Βούλτεψη.
10: Την Ακλάερ.
13: Όχι.
10: Ποια Ακρίτα.
13: Ακρίτα, Βούλτεψη και Ζωή.
10: Εδώ
13: και να μαλώνει η Βούλτεψη με τη Ζωή και να προσπαθεί η Ακρίτα να τους βάλει σε μια στάξη.
10: Να σου πω κάτι. Αυτά όλα τα έχει μια μπουκιά η Ζωή που έγινε πρόεδρος.
13: Αυτό σου λέω.
10: Που έχει πρόεδρο και αντιπρόεδρο μέσα της. Μιλάει για όλους. Δηλαδή είναι ελβητικό σουγιά στη γλώσσα, όχι χάζα.
13: Ελβετικό ρολόι είναι.
10: Τι είναι?
13: Ελβετικό ρολόι.
10: Ναι, αλλά
13: ακριβίας.
10: Κάτι έχει χαλάσει.
13: Τι?
10: Ο κούκκος δεν βγαίνει ο κούκκος στο ακριβώς. Χαρισμένος στον Πέτρο τον Άτσαλο και στα πιπεράκια του.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
5: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
8: Τάκης.

0: Με κόβεις. Από πού τα πήρε, από Μασούτη, από Σκλαβενίτη, από Βασιλόπουλο, από Λίτλ, από πού?
1: Δεν μπορώ να σου πω γιατί θα ορμήξετε και θα μείνουν για μένα.
0: Πάλι μέσω έβαλε. Τι πράγμα είσαι, και εκεί έχω το πασοξίδικο.
1: Ο υπεύθυνος του μου.
0: Ναι, το ήξερα.
1: Ήταν παιδικός φίλος και γείτονας, ρε παιδί.
0: Ποιανού?
1: Δικός μου.
0: Α, δικός σου. Εγώ έχω όμως κατευθείαν την πηγή των Πέτρων.
1: Είσαι.
0: Τώρα θα πάω, εγώ θα σου πω. Έχω μια φυλακή στην Ιγρήτα.
1: Εμείς οι πτωχοί συγγενείς, όπως μπορούμε.
0: Καλά, πάντα συμφέρον, μην μιλάς.
1: Όχι, δεν έχω παράπονο.
0: Έχω μια φυλακή στην Ιγρήτα τώρα με τις νεφέλες. Καταρχήν, να σας ευχαριστήσουμε για χθες γιατί το πιτάρατε και του Σικιών. Εντάξει, ήταν. Γιατί είναι τεράστιο, είχε 400 άτομα. Το αριστερό και το δεξί αυτή ήταν λίγο άδεια. Αλλά μιλάμε ότι είναι κατάκτηση μεγάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Σίμω που κάνει ιδιαίτερα. Αρκετά πράγματα για το θέατρο. Μακάρι όλοι οι δήμαρχοι να κάναν τόσα για το θέατρο. Είναι φωτεινή εξαίρεση να τα λέμε όλα έτσι. Άμα λέμε από εδώ και από εκεί αού, να λέμε και τα χρήσιμα.
1: Παπαλού.
0: Τα παπαλού να μην τα λέμε, να λέμε και τα αλλού νταλού. Τα συγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Τι είναι αυτό πάλι, καθημερινή. Φιλιά πειρά στη Νέα Δημοκρατία. Αφίλια. Δεν τσιμπάς σήμερα, είσαι προετοιμασμένο.
1: Εγώ δεν είμαι προετοιμασμένο.
0: Καλά τώρα, μην με λες. Θα βρω εγώ, θα βρω μια.
1: Δεν είμαι προετοιμασμένο, το ξαναλέω. Εχθές με τέντωσες.
0: Καλά, εδώ άκουγαν οι δικοί μου και λέει, άσουν τον άνθρωπο.
1: Δεν τρέπεσε. Μπορεί να πνεύσει.
0: Πηγαίνει από τις 5.30 ώρα το πρωί και τον καθαρίζει.
1: 5.
0: Είπα να μην
2: το. Αφουγκράσου το κάθε τι. Το κάθε τι. Νιώσε.
1: Μόνο αυτή με καταλαβαίνει.
2: Όσο είσαι στο κεφάλι, δεν αισθάνεσαι τίποτα. Χάνεις τη σύνδεση με το σώμα σου. Και εκεί η γυναίκα χάνει την υπέρτατη φύση της δημιουργίας. Μείνε λίγο. Νιώσε ένα αυτοκίνητο, νιώθεις έρχεται από πίσω. Θα σε πατήσει.
0: Α, πολύ ωραίο.
2: Αλλά εσύ μείνε. Πάρε λίγο χρόνο, ένα δευτερόλεπτο και νιώσε τον αέρα, τους ανθρώπους.
1: Στο πεζοδρόμιο δεν μπορείς να νιώσεις.
2: Αέρα, όλα αυτά που υπάρχουν, τα δέντρα. Τους ήχους, μύρισε, νιώσε. Πάρε λίγο χρόνο και νιώσε. Εκεί θα βιώσεις την υπέρτατη χαρά του να είσαι άνθρωπος. Γι' αυτό έχεις έρθει, για να αισθανθείς μέσα σε αυτό το σώμα. Ενσωματώσου κάθε στιγμή μέσα σε αυτό το σώμα.
0: Το
2: μυαλό θα φεύγει, θα σκέφτεται το μέλλον, θα σκέφτεται το παρελθόν. Εσύ, πες, έλα το γλυκάκι μου. Και να είσαι πάλι μέσα στο σώμα και πάλι να νιώθεις, γιατί το μόνο που υπάρχει, το μόνο που είσαι, είναι αυτή η στιγμή, το εδώ και το τώρα.
0: Το εδώ και το τώρα, αλλά την ώρα που προχωράς λες πόπο που θα βρω λεφτά να πληρώσω τη ΔΕΗ, τι θα γίνει το χειμώνα με το φυσικό αέριο, είδες που ανεβαίνει το φυσικό αέριο.
1: Είναι λογικό, δεν είναι.
0: Όλα λογικά τα βρίσκεις. Α, τα λεφτά που θα βρούμε.
1: Αυτό είναι το παράλογο.
0: Ναι, σωστά. Αυτό.
1: Άκου, τι άκουσε η Βουλή.
3: Να αφήνετε τα πράγματα για τελευταία στιγμή, για να μην αγχώνεστε, παιδιά. Να τα αφήνετε για τελευταία στιγμή, για να αγχώνεστε μια και καλή, στη τελευταία στιγμή. Δύο λεπτά πριν γίνει, να αγχώνεστε. Να μην αγχώνεστε ένα μήνα πριν.
1: Κατάλαβε.
0: Σε αυτό που λέει, δίκιο.
1: Αφήνει το απλήρωτο λογαριασμό μέχρι τη λήξη.
0: Μέχρι να σηκώσει το ρεύμα.
1: Ή θα πληρώσει ή δεν θα πληρώσει.
0: Ναι. Γιατί να σκάσει από πριν.
1: Αυτό
0: πρέπει να γίνει ζευγάρι με αυτήν, με τη Φέη. Έχουν την ίδια φιλοσοφία.
1: Η άλλη είναι πολύ ψαγμένη.
0: Καλά, δεν τη φτάνει ρε παιδί μου, αλλά πού να βρεις τέρι τώρα.
4: Έχω ένα πρόβλημα με το ψυγείο, Μιχάλη.
5: Γιατί?
4: Αδειάζει.
5: Τα νερά του.
4: Τα νερά του, αυτά που βάζω μέσα. Πάω, ψωνίζω πράγματα για μια εβδομάδα. Γεμίζω το ψυγείο με πράγματα, έτσι.
0: Διώξε το Μιχάλη.
4: Για μια εβδομάδα, τα ψώνια της εβδομάδας.
5: Θα βάζεις πολλά
4: εσύ. Ναι, βάζω.
0: Βάζεις πολλά.
4: Τι δύο-τρεις μέρες αδειάζει το ψυγείο τα τρόφιμα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Διώξε το Μιχάλη, αυτός θα τρώει.
4: Δεν φτάνουν δηλαδή για τα ψώνια της εβδομάδας 7 μέρες. Αδειάζει το ψυγείο.
5: Ναι, αλλά όταν έχεις ένα μπουκαλάκι νερό.
4: Το μπουκαλάκι το νερό φτάνει ρε παιδί μου και όποτε και να το βάλω δεν έχω πρόβλημα με το νερό. Το γεμίζω, το ξαναγεμίζω. Τα ψώνια της εβδομάδας είναι που φεύγουνε. Δεν προλαβαίνουν να συντηρηθούνε. Κόρνα ρε παιδιά, γεια σας κορίτσια.
0: Άιτε. Λοιπόν, έχω μια πρόταση για να σε φτάνουν τα ψώνια της εβδομάδας. Πάρε του μήνα.
1: Σωστό.
0: Ναι.

0: αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Ή διώξε λοιπόν. Το Μιχάλη. Στα τρώει νύχτα, σηκώνεται.
1: Είστε δημοσία, καλησπέρες.
0: Καλησπέρες, ένα κάρο εδώ, τις έχω έτοιμες.
1: Λοιπόν, Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Στην Άννα.
0: Άννα, γεια σου.
1: Στην Ελένη.
0: Ελένη, όπα της.
1: Σε όλη την παρέα λέει. Μπάμπης Λέλεκας.
0: Να τους.
1: Μπάμπης Λέλεκας.
0: Τι είναι, πού είσαι, Μαϊκαρδάς. Τι, ετοίμασες τίποτα.
1: Λέει, η Παφή το λέει στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Θέλει να πάει με τα πόδια στην Κρίνη για βάδισμα.
0: Το άκουσα.
1: Πες της σε ποια φαγάδικα να κάνει στάση.
0: Λοιπόν, να σου δώσω το τηλέφωνο να δεις πού βρίσκεται αυτή την ώρα. Αλλά όχι, δεν έφυγε ακόμα.
1: Δεν έφυγε ακόμα, όχι.
0: Η Παφή του φεύγει 3 η ώρα.
1: Σήμερα θα κάτσει και πιο λίγο παραπάνω.
0: 4.
1: Δεν ξέρω, λίγο παραπάνω.
0: Βρε, ξέρεις τι σκέφτομαι εγώ, να το κάνει αυτό που είπε. Γιατί τα άκουγα και εγώ, ήθελα να πάει στο Μέγαρο, από εκεί να πάει σε ένα Ρετσό, από εκεί να πιάσει την Αναπούρνα, μια κορυφή στο Νεπάλ. Δεν ξέρω τι Έλλη που θα πάει. Το θέμα είναι να πέσει κάψα. Μην την κουπανίσει ο ήλιος. Γιατί άμα δεν πέσει ο ήλιος.
1: Αφού λέει συνευχές έχει τώρα έξω.
0: Ρε, εσύ δεν περπατιέται η παραλία. Μόνο η αντιλιά και αυτή η κούχνα που έβγαλε η χθεσινή.
1: Ποια?
0: Η κούχνα. Η κούχνα είναι αυτό το νταρταμάνι.
1: Το νταρταμάνι.
0: Ναι, αυτό το μπούκουμαρι της ατμόσφαιρας που βρέχει και μετά αυτό στέκεται στη μέση. Ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει.
1: Σαν την αχλή του Θερμαϊκού.
0: Αχλή είναι ποιητικό ρε που είπες. Εδώ μιλάμε τώρα για μπουκουμάρι.
1: Αυτό το έλεγε ένας κοινότητας γνωστός.
0: Όχι, κατάλαβα ποιος. Μην σε παρακαλώ, μην σε παρακαλώ, μην με βάζεις με το ρίσκιο να τα. Εκεί ήταν μόνιμη η αχλή.
1: Λοιπόν, με ενεξέ.
0: Όπα.
1: Γεια σας παιδιά,
0: γεια σας,
1: καλή ραδιοφωνική χρονιά. Εγώ συνεχίζω κανονικά τα μπάνια μου και τις διακοπές μου. Και έχει μια παραλία ωραία.
0: Έτσι τυπικός να είσαι.
1: Έχει ένα καρπούζι.
0: Σταυρός να είσαι, πού είσαι.
1: Ένα καρπούζι,
0: ναι,
1: κρασί,
0: μαχαίρι,
1: κολοκυθάκι,
0: ναι.
1: Και πιπεριές.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος τώρα. Ετοιμάζεται για την ταβέρνα Σταυρασνά το βράδυ. Γιατί όλα είναι νερό αυτά που θα πάει. Πιπεριές, κολοκύθ, καρπούζι. Τι να κρατήσει αυτό. Όλα αυτά, αυτό είναι σκετκατούριμα, δεν είναι φαΐ. Αλλά σε λέει το βράδυ όμως, πάει να χτυπήσω ένα κουντουσούβλι έτσι μέσα, χλότς.
1: Ένα χλότς.
0: Χλότς.
1: Λέει να κάνει να, τέτοια αμαρτία.
0: Θα κάνει, τον ξέρω. Να κάτσει.
1: Εγώ δεν τον έχω ικανό, δεν είναι για τέτοια.
0: Δεν είναι τέτοιος
1: άνθρωπος. Δεν κάνει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Αυτά μόνο αν πάω εγώ με τον μπάμπη και άσε που δεν έρχεσαι. Λέω. Λοιπόν, θα κανονίσω να πάμε. Θα πάρω και τον Λεοντή γιατί έχουμε ευχάριστα. Και θα πάμε όλοι μαζί. Θα τη γονατίσουμε την ταβέρνα.
1: Για να κεράσει ο Λεοντής.
0: Όχι, ρε, δεν χρειάζεται. Μην τον τρομάζει. Δεν χρειάζεται. Ρεφενέ θα βάλουμε.
1: Εννοείται ρεφενέ.
0: Εντάξει, όλοι μαζί γιορτάζουμε.
1: Άμα πας έτσι και δεν βάλεις ρεφενέ, δεν το χαίρεσαι. Δεν το ευχαριστιέσαι.
0: Εγώ το χαίρομαι και να μην κερνάνε. Δεν έχω.
1: Όχι, εγώ δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Εμένα μ' αρέσει, δεν έχω θέμα.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Εμένα μ' αρέσει και να κερνάω και να μην κερνάνε και ρεφενέ. Σε όλα μέσα είναι.
1: Σε όλα μέσα είσαι.
0: Ναι.
1: Στείλε και στον Ιπποκράτη χαιρετισματά.
0: Ιπποκράτη.
1: Χαιρετισμούς, λέει. Καλή. Χαιρετώ τα ραδιοφωνικά φιλαράκια μου. Χαιρετισμούς από Νιρεμβέργη.
0: Ουχού, αμάν, αυτό που μένει έξω είναι.
1: Ναι.
0: Αυτό που έψαχνε τι να βρει, κάτι. Φασόλια γίγαντη, κάτι έψαχνε.
1: Όχι, ήταν από τη Βρέμη.
0: Από τη Βρέμη. Ναι, τώρα.
1: Τι Νιρεμβέργη, τη Βρέμη.
0: Σιγά, αφού δεν είναι εδώ. Τώρα φαντάζεσαι αυτοί οι άνθρωποι τι τραβάνε για να βρουν καλή Σουλτανίνα.
2: Καλημέρα φίλοι και φίλες, Έλληνες και Ελληνίδες, να μην φύγει κανείς παρακαλώ. Θα δείτε τα βιντεάκια που θα σας βγάλω αργότερα, θα τα δείτε.
0: Μάλιστα.
2: Και αύριο, ότι εμείς οι γυναίκες δεν είμαστε αυτό που φαινόμαστε. Εγώ είχα WiFi και δεν μπορούσα να βγω έξω να βγάλω βιντεάκια για να σας δείξω τη ζωή μου, την καθημερινότητά μου.
0: Ναι,
2: έβαλα μία κάρτα, οπότε μπόρεσα σήμερα.
0: Δόξω,
2: λοιπόν. Η ζωή της γυναίκας είναι ένας μαραθώνιος,
0: ναι.
2: Ένας γολγοθάς,
0: πένταθλο.
2: Μια συνεχής κούραση, ένα συνεχή τρέξιμο που δυστυχώς δεν εκτιμάται από κανέναν. Εγώ προσωπικά έχω μια μητέρα με άνοια υπερήλικα, πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Κάνω και την νοσοκόμα, είμαι και η μαμά της. Τη φέρουμε σε μικρό παιδί. Ο σύντροφος και αυτός πρέπει
0: κάτι
2: να κάνω δουλειές. Δεν λέω ότι δεν με βοηθάει ο άνθρωπος, αλλά όμως νιώθω μια μαμά για όλους. Για τα σκυλιά, για τα γατιά,
0: και για, το σύντροφο.
2: Για τα νύψια, για συγγενείς πρώτου βαθμού.
0: Δευτέρο,
2: λοιπόν, εγώ τρίτο. Είμαι για όλους, αλλά υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι παλικάρια πραγματικά, διότι έχουν και παιδιά, έχουν και γεροντιά, έχουν και σύζυγο,
0: και
2: έχουν και φασαρίες. Έχουν και ζωηρά άτομα. Είναι και εργαζόμενες. κάνουν και όλες τις δουλειές και βοήθεια καμία. Και δυστυχώς οι γυναίκες σήμερα δεν εκτιμώνται τις. Και να σας πω και κάτι, στον δρόμο με κοιτάζουν.
1: Μαντιθεί.
2: Σκουπίδια. Άνθρωποι που φέρονται έτσι ή προβλήματα έχουν, σκουπίδια είναι.
0: Α, ναι, μα κοιτάς τώρα υποτιμητικά κάποιον που κάνει τόσες δουλειές. Έχει δίκιο, κύριε Αντίνα.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορεί να κοιτάτε έτσι.
1: Ο Δημοσθένης λέει.
0: Τι λέει ο Δημοσθένης?
1: Διογέννη.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
1: Θέλω να έρθω κι εγώ στο ρεφινέ.
0: Α, κατά. Να έρθεις, τι θα σου πούμε. Θα βγάλουμε ραπόρτο.
1: Α, βγάλουμε ραπόρτο, είμαι μακελιό.
0: Θα πούμε. Πες τι θες να σε φέρουμε για να μην μαζευτούν καμιά 500 άτομα. Δεν θα φτάνει το κοκορέτσι, δεν είναι. Ένα, αυτά με κάνεις τώρα. Ήθελα λίγο να αγωνιστώ και. Θα πω επιγραμματικά μόνο, τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Γιατί έχω και τον σύντροφο με το κρασί, οπότε μην με το παρπίσω. Κάνω κλίμα λίγο.
1: Πάντα.
0: Η ασπίδα του Αχιλέα, η σφεντόνα του Δαβίδ και ο Γολιάθ Ερντογάν. Μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο. Οι Ρώσοι εκτιμούν πως η ένταξη, η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ αυξάνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, απειλώντας να παρασύρει στην Άβυσσο Ελλάδα και Κύπρο. Πάλι την Κύπρο, τι θα γίνει, αλλά έμεινε άλλη μισή. Πρόσκληση της Άγκυρας, έστειλε ερευνητικό σκάφος νότια του Καστελόριζου. Ναν, όσοι παρατηρήσετε εκεί, παιδιά, γυρίστε γρήγορα, θα έχουμε πόλεμο. Δε, το λέει ελεύθερη ώρα. Οπότε, άμα το λέει ελεύθερη ώρα, μπόμπα καρατζαφέρι για Σαμαρά και μπόμπολα.
1: Μπόμπα χαρακύρι, νόμιζα.
0: Όχι, μπόμπα φαρούκ, έχει φάει?
1: Όχι.
0: Τη γανιτό τυρί με αλεύρι, πολύ ωραίο.
1: Έχω φάει, αλλά δεν ήξερα το λένε έτσι.
0: Μπόμπα φαρούκ λέγεται, υπήρχε μια φοβερή ταβέρα τη Σέρα, την έκλεισε, την έκαναν κάτι. Good deals, κάτι, ένα από αυτά τα μοντέρνα. Να περάσω στη λαϊκή ώρα.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Να βγάλω λιόλιου.
1: Λιόλιου με λιόλιου.
0: Λιόλιου με λιόλιου.
1: Η λαϊκή ώρα σήμερα είναι δηλητήριο.
0: Πραγματικά, παιδιά, είναι δηλητήριο στη φλέβα. Έγκυρη περιστατουμένη δημοσιογραφία, πάντα στις επάλξεις. Να! Τελίτσα Παναγιωτόπουλος, τέως ΥΠ Τελίτσα Εθνικής Αμήνης. Γιατί δεν ελέγχθηκε για εξοπλιστικά πρόγραμμα το οποίο στήχησε 4 δις. Ερωτηματικό. Αυτά με κόκκινα. Πάμε στα πολταρισμένα. Το Ταμείο της Μαφίας και ο κουμπάρος του Λαβράνου. Ποιο, το μουσικό? Όχι. Δεν με ενθουσίασε. Διακινούνται πληροφορίες για μίζες 800 εκατομμυρίων στον κουμπαρά της Κόζα Νόστρα. Μπα, πρέπει να, Στέφανε, πρέπει να προσπαθήσεις λίγο ακόμα, σε παρακαλώ. Έχεις μια σκανδαλώδη αποφυλάκηση, έχεις το τέρας της Κυψέλης.
1: Αυτό, το άλλο, για το Σαμάρα δεν λέει τίποτα.
0: Μα αυτό με κάνει εντύπωση, δηλαδή, τι θέμα είναι αυτό τώρα, νη τελίτσα Παναγιωτόπουλος, θέος ΥΠ τελίτσα Εθνικής Αμήνης. Ποιος τον θυμάται τώρα, πρέπει. Αυτό όμως ο Σαμαράς δεν σε αφήνει να τον ξεχάσεις, είδες.
1: Είδες.
0: Η κόμπρα της Μεσσηνίας είναι άλλη. Άλλη πάστα ανθρώπου δεν θα πεις, αλλά τέλος πάντων, μόν και μόν που τη πάει στο Μητσοτάκη και έχω. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι σκέψη πολλών ανθρώπων μάλλον. Μόν που είναι γκρ εκεί, εμένα με αρκεί.
1: Σε αρέσει.
0: Με αρέσει πολύ. Σκέφτομαι και να μήπως.
1: Λες τι. Πλάκα κάνεις.
0: Να κατέβω.
1: Άντε.
0: Yeah.
1: Εσύ και η Βούλα.
0: Εγώ Λαφιάτζου, δίπλα στην κόμπρα της.
1: Καραπαναγιωτήδης και τα λοιπά.
0: Γιατί?
1: Καραγιανακίδης, συγγνώμη.
0: Καλά, δεν πειράζει τώρα, δεν είναι αυτό.
1: Yeah.
0: Εδώ κατέβηκε ένα βαγινά Χίρα Λουκιανού και Λαϊδόρη, έγραφε στο ψηφοδέλτιο. Εγώ θα πειράξω τώρα, δηλαδή. Απ' εμένα πουφ, παιδιά. Όλοι το έχουμε ευχηθεί.
3: Μακραίνεις το κρύο και μένεις αγάπη, εικόνα θολή. Μου είπες τι κάνεις,

καθένας το νιώθει. Τελειώνουν υπόθη με τύψεις καημό και ενοχή. Αυτό που ήταν έρος βουλιάζει στο τέλος στην πλήξη και την παρακμή.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
3: Μύδια.
4: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με τον Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Μια πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
7: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
6: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
7: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Βάλεις και μην αμφιβάλλεις. Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους. Εκείνες τις μέρες που ο Αργένης δεν προλαβαίνει, ο φοιτητής διαβάζει ως αργά και η νοικοκυρά τρέχει όλη μέρα, εκείνες τις μέρες η στόφα έχει τη λύση. Αληθινό σπιτικό φαγητό. Όλα χειροποίητα και ολόφρεσκα. Δες καθημερινά το μενού ημέρα στο Instagram. Παράγγειλε ή παρέλαβε takeaway. Δώρο γλυκάκι με κάθε μερίδα. 1-1 γλυκά και σαλάτες και special κάρτα 5-1 δώρο. Ανοιχτά 10 με 5. Παίρνει άριστα στόφα γητό.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μη

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Σποραδικές νεφώσεις έχουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει και η πιθανότητα τοπικών βροχών. Οι άνεμοι πνέουν έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κυμανθεί από 26 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 30 βαθμούς Κελσίου, στην Κατερίνη τους 31, στο Κιλκής 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ στις Σέρρες θα έχουμε 35 βαθμούς Κελσίου και στα Γιάννητσά και στη Βέρεια 36.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
10: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
11: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
12: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
13: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
13: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.
16: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
17: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
16: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
17: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
16: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
17: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
16: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Η επόμενη ημέρα των υδάτων δεν αφορά μόνο στη μέτρηση. Αφορά κυρίως την αξιοποίηση των δεδομένων. Η ΕΙΑΦ επεκτείνει το σύστημα τηλεμετρίας και τηλεελέγχου του δικτύου της με στόχο τη βέλτιστη λειτουργία του. Επιπλέον, η τεχνητή νοημοσύνη, σε συνδυασμό με τα έξυπνα υδρόμετρα και τους αισθητήρες παρακολούθησης λειτουργικών παραμέτρων, δημιουργεί νέες δυνατότητες στην παρακολούθηση της κατανάλωσης, στον εντοπισμό διαρροών, στην πρόβλεψη βλαβών και στη βελτιστοποίηση τελικά της λειτουργίας των υποδομών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΘ. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
18: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Δεν περνάμε καλά, έτσι. Ακόμα δεν πήγε ο Σεπτέμβριος, δεν περνάμε καλά.
1: Γιατί δεν περνάμε καλά?
0: Και στους δρόμους δεν περνάμε καλά. Και στη Βουλή δεν περνάμε καλά.
1: Δεν περνάμε καλά. Συμφωνώ.
0: Και στα σούπερ μάρκετ δεν περνάμε καλά. Και στα πρατήρια βενζίνης δεν περνάμε καλά. Γενικά δεν περνάμε καλά. Ό,τι περάσαμε καλά, παιδιά, περάσαμε το καλοκαίρι. Με τις
1: αυτό
0: διακοπές.
1: Θα πει αισιόδοξος άνθρωπος, κυρίες και κύριοι. Βιργινία, δεν μ' αρέσει.
0: Εγώ ό,τι βλέπω λέω, έφη παφή του.
1: Κοίταξε, πριν ξεκινήσεις να μας λες τα δικά σου, τα πολιτικά, που είναι έτσι γενικότερα, αλλά στον τομέα σου ειδικότερα, να πάμε λίγο στους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Βέβαια, ο κόσμος περίμενε να ακούσει τον Δημήτρη Βενιέρη, αλλά το στείλαμε σε δουλειά στο παλικάρι. Δεν είναι, αυτό λέγα.
0: Είναι μικρός ακόμα σε ηλικία. Ναι. Αντέχει και τον τρέχουμε, παιδιά.
1: Αυτός αντέχει, εμείς όχι. Να πάμε λίγο στους δρόμους, Βιργινία. Θα μου επιτρέψεις τον κόσμο ο οποίος ακούει στάτους 107 και 7 και είναι στο δρόμο. Θα πάμε λίγο στον περιφερειακό, όπου έχουμε αρκετά αυξημένη κίνηση σε ένα κομμάτι του περιφερειακού, αλλά και στα δύο ρεύματα από ό,τι βλέπω, και προς δυτικά και προς ανατολικά. Από το ύψος του κόμβου Τριανδρίας για όλους όσοι πηγαίνετε προς τα δυτικά, μέχρι περίπου και την ανηφόρα του Αγίου Παύλου, και από την άλλη πλευρά περίπου στο ίδιο κομμάτι. Και έχουμε και ένα τροχαίο αυτή την ώρα στην Κατσιμίδη, όπως μας το δίνει εδώ ο χάρτης, και έχει πολύ αυξημένη κίνηση εκεί για όλους όσοι κατεβαίνετε από τον περιφερειακό.
0: Λοιπόν, για το τροχαίο στο Κατσιμίδη, να ευχαριστήσουμε πολύ τον Ηλία. Μας έχει στείλει φωτογραφία Κατσιμίδη με Αγίου Δημητρίου, γράφει εδώ. Σωστά. Στο Viber. Έχει ώρα που έχει γίνει στο μεταξύ.
1: Είναι ακόμα εκεί.
0: Είναι, αλήθεια, είναι, ναι, ακόμα, ναι, είναι εκεί. Ακόμα έχει εκεί. Σχεδόν 2 ώρες που έχει γίνει, πρέπει να σου πω.
1: Μπορεί να έχει σχεδόν 2 ώρες, αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση ακριβώς σε εκείνο το σημείο.
0: Είναι 2 αυτοκίνητα. Έχουν φιληθεί, καταλαβαίνεις. Ο πισινός στον μπροστινό, μάλλον κάπως έτσι έγινε.
1: Αν είναι κάποιος Κατσιμίδη, μπορεί να μας πάρει ένα τηλέφωνο.
0: Είναι ελαφρές ηλικές ζημιές από ό,τι βλέπω. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Έχει προκαλέσει όμως κίνηση. Λοιπόν, αν είστε έξω αυτή την ώρα, γιατί εμείς είμαστε μέσα στον κλιματισμό, στο στούντιο, αν είστε έξω και βλέπετε οτιδήποτε στους δρόμους που δεν το έχουμε δει, γιατί είναι περίεργες μέρες αυτές, έτσι, λόγω ΔΕΘ και τα λοιπά, ξεκίνησε η κίνηση, επιστρέψαμε και μπαινοβγαίνουν συνεργεία στην έκθεση, γίνεται ένας χαμούλης στο κέντρο, όπως είναι φυσικό αυτές τις μέρες, για να ετοιμαστούν τα περίπτερα. Ετοιμάζεται και το δικό μας περίπτερο.
1: Βεβαίως.
0: Ταυτόχρονα ξεκινήσαμε, σας περιμένουμε περίπτερο 16 stand 1, όχι τώρα, σήμερα, μόλις ξεκινήσει η ΔΕ, θα είμαστε όλοι εκεί. Λοιπόν, αν δείτε οτιδήποτε που δεν έχει παίξει στην αντίληψή μας, πολύ ευχαρίστω στο 2310 513000, 2311 82 1050,
1: και στο Viber
0: 6908 357 800.

0: Βιργινία, να πάμε λίγο στα διαβατά, να πάμε λίγο στη δική μου περιοχή και να ζητήσουμε λίγο τη συνδρομή και τη βοήθεια ακροατών οι οποίοι κινούνται στην περιοχή των διαβατών, διότι πριν από περίπου μία ωρίτσα έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική για μία φωτιά σε χώρο με φορτηγά στη Δυτική Θεσσαλονίκη, εκεί στα διαβατά. Έχει πυκνούς καπνούς από ό,τι μαθαίνουμε, οι οποίοι είναι ορατοί από μακρινή μάλιστα απόσταση, και στο σημείο επιχειρούν 16 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Αν κάποιος είναι εκεί στην περιοχή, μπορεί να μας δώσει λίγο την εικόνα.
1: Στο μεταξύ μας κυνηγάνε οι φωτιές, έτσι. Εγώ δηλαδή χθες το βράδυ αναστατωθήκαμε στην γειτονιά. Γιατί θα σου πω.
0: Ναι, να σου πω κάτι.
1: Κάνει νοήματα η
0: έννοια. Όχι, το είδα στο μεταξύ που το ανεβάσαμε στον status και προσπαθούσα να καταλάβω ποιος από όλους μας ήταν εκεί. Παπάφι, άρα εσείς ήσασταν.
1: Ναι, ήμασταν το βράδυ λοιπόν. Έχω τελειώσει με τις δουλειές, έχω διαβάσει, είμαι έτοιμη να
0: τα
1: γύρω.
0: Τα μαθήματά σου.
1: Τα μαθήματά μου για την άλλη μέρα, ναι, γιατί δεν ξέρω τι θα μου βάλει ο Βενιέρης.
0: Σωστό.
1: Έτσι, μην το ξεχνάς και αυτό.
0: Δύσκολος καθηγητής.
1: Εγώ τραβάω απροειδοποίητα αβέρτα. Έχω τελειώσει λοιπόν τα σχετικά τα δικά μου και είναι, τι ώρα ήτανε, 12 παρά ή 12 και, θα σε γελάσω, ξαφνικά κουδούνι, θηροτηλέφωνο. Λέω, αμάν, τι έγινε τέτοια ώρα. Πανικόβλητοι πυροσβέστες χτυπούσαν τα κουδούνια γιατί κάποιος είχε παρκάρει ένα αυτοκίνητο και δεν μπορούσε να περάσει το πυροσβεστικό. Είχε φωτιά σε οικοδομή στο επόμενο τετράγωνο από μένα. Ήταν ορατή από μας, ναι. Πολύ δηλαδή, γιατί ήταν πάνω σε δώμα. Και χτυπούσανε ό,τι κουδούνια βρίσκαν στις διπλανές οικοδομές, οι πυροσβέστες, άκου τώρα δουλειά βραδιάτικα, για να μπορέσουν να βρουν τον την οδηγό που είχε παρκάρει εκεί που είχε παρκάρει και εμπόδιζε και δεν μπορούσε
0: από
1: να μπει το πυροσβεστικό.
0: Την πινακίδα η τροχέα δεν θα μπορούσε να βρει ποιος είναι και να τηλεφωνήσουν.
1: Δεν είναι πολύ εύκολο η τροχέα. Η τροχέα μπορεί να βρει τα στοιχεία σου.
0: Με κάποιο κινητό που προφανώς θα υπάρχει.
1: Αλλά δεν ήταν πολύ εύκολο εκείνη την ώρα από ό,τι καταλαβαίνω. Ίσως δεν ενεργούν έτσι, δεν ξέρω για ποιο λόγο, δεν ξέρω αν βρίσκουν τόσο εύκολα τα στοιχεία. Στην αρχή, στο μεταξύ, δεν καταλαβαίναμε τι γινότανε. Κάει και αυτοκίνητο, νομίζαμε και λέγαμε ποιο το αυτοκίνητο είναι. Τέλος πάντων, κάει και το δώμα ολοσχερός. Ευτυχώς βγήκαν οι άνθρωποι έξω. Πολύ μεγάλη κινητοποίηση πυροσβεστική. Σε κάβει εκεί βραδιάτικα. Ήμασταν λίγο.
0: Τελικά μάθαμε από τι ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά.
1: Όχι, ακόμα δεν έχουμε μάθει. Αλλά ήταν δώμα, πιθανώς τώρα από κάποια οικιακή συσκευή, από κάποιο τηγάνι, από κάτι τέτοιο συνήθως γίνονται φωτιές στα σπίτια.

0: Λοιπόν, ήρθε ένα μήνυμα από τον Γιώργο που λέει ότι ένα πυροσβεστικό με δύο πυροσβέστες, λέει, που ξεκουράζονται, έχει λέει, στη Μαγνησία. Δεν βλέπω κάτι άλλο.
1: Ο Άκης λέει, είπες για τη φωτιά, Βιργινία, τώρα τα πυροσβεστικά πέρασαν, λέει, από δίπλα μου.
0: Ναι, μόλις
1: το είπαμε. Γεια σου, Γαβρίλ. Έλα στην παρέα μας, γιατί είμαστε μόνο κορίτσια σήμερα.
0: Καλώς το Γαβρίλ.
2: Χαίρετε, χαίρετε, γεια σας. Καλώς ήρθες.
0: Χαρούμενος ήρθε.
2: Ήρθα χαρούμενος, αλλά η αλήθεια είναι ότι ήμουν καθοδόν και με τα πόδια κιόλας και δεν άκουγα τι λέγατε. Αν έχετε πει για κάποιο συμβάν που είναι στα διαβατά.
1: Ναι, γι' αυτό, ναι. Γι' αυτό
2: έχετε αναφερθεί,
1: τώρα.
2: Τι είναι.
1: Ναι.
2: Έχετε πει τι
1: είναι. Κάτι.
2: Εγώ η αλήθεια είναι, στον δρόμο έκανα ένα τηλέφωνο στην πυροσβεστική, γιατί είδα μια φωτογραφία σε μια ομάδα που λέει κάτι καπνούς κλπ.
0: Ναι, ναι.
2: Η ενημέρωση που έχουν είναι ότι καίγονται τράκτορες σε ένα σημείο, αγροτικά οχήματα, τέλος πάντων εγκαταλειμμένα οχήματα αυτά, δεν είναι δηλαδή καινούρια, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Και έχει σημάνει ένας έτσι συναγερμός, είναι στο σημείο δυνάμεις πυροσβεστικής. Από ό,τι μου είπαν, είναι τέλος πάντων σε εξέλιξη η πυρκαγιά.
1: Είναι σε απομονωμένο σημείο, είναι,
2: δεν
1: κοντά,
2: είναι
1: σε
2: κοντά σε,
1: σε κατοικημένες,
2: άλλες... μου είπαν.
1: Α, ωραία,
2: δεν,
1: ωραία.
2: Δεν κινδυνεύει, δηλαδή δεν έχει επεκταθεί φωτιά τέλος πάντων σε κάποιο οίκημα ή τέλος πάντων σε
1: ωραία,
2: κάποιο κτίριο.
1: Ωραία, ωραία.
2: Αυτή είναι η ενημέρωση. Θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και κάτι νεότερο, αν έχουμε τουλάχιστον κάποια εξέλιξη, και θα είμαστε εδώ να
1: τέλεια,
2: τα πούμε.
1: Τέλεια. Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλη.

0: Λοιπόν, επειδή λέγαμε για την έκθεση, το λέγαμε και το πρωί στην εκπομπή με τον Δημήτρη, ειρωνικά, γιατί προχθές μας έλεγε συνδικαλιστής εδώ της ΑΔΔΗ και μάλιστα ο αντιπρόεδρος, αν θυμάμαι καλά την ιδιότητά του, του Γενικού Συμβουλίου της ΑΔΔΗ, ότι όχι, λέει, δεν υπάρχει πρόβλημα, λέει, με τις πορείες στη ΔΕΘ, δεν εμποδίζεται κανένας να πάει στο κέντρο. Και κάθε χρονιά, τέτοιες μέρες, όλοι εμείς οι δημοσιογράφοι παίρνουμε τα μέτρα της τροχέας, δηλαδή μας τα γνωστοποιεί η τροχέα και βγάζουμε τίτλους. Πού απαγορεύεται η στάθμευση τις τάδε μέρες, απροσπέλαστο το κέντρο, φρούριο το κέντρο. Και λέμε από τα μικρόφωνα, αν δεν έχετε επίγουσα εργασία από το Σάββατο το μεσημέρι μέχρι να λήξουν οι πορείες, μην κατεβείτε κέντρο, δεν θα μπορείτε να βγείτε ούτε να μπείτε στο κέντρο. Περιμένουμε τώρα ανακοίνωση από το μετρό, να δούμε αύριο ή μεθαύριο ποιες ώρες θα παραμείνουν οι σειρμοί κλειστοί και οι σταθμοί, να το πω σωστά, για λόγους ασφαλείας. Είναι μέτρα που τα ζητάει η αστυνομία αυτά.
1: Και όχι όλοι οι σταθμοί, βέβαια, συγκεκριμένοι σταθμοί.
0: Οι σταθμοί, φαντάζομαι, του κέντρου.
1: Σωστά.
0: Σίγουρα.
1: Συνήθως,
0: δηλαδή Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη, δεν ξέρω αν
1: Συντριβάνη. Και η επόμενη από το Συντριβάνη προς τα εσένα, νομίζω.
0: Συντριβάνη, η Πανεπιστήμια είναι μετά.
1: Σίγουρα θα κλείσει και αυτή.
0: Σίγουρα, έτσι, γύρω, γύρω. Θα κλείσουν τα πανεπιστήμια, από γιατί μετά ξέρεις πόσο εύκολο είναι να έρθουν τα καλόπαιδα από τα πανεπιστήμια που κάνουν εκεί τα στέκια τους.
1: Πες μου εσύ πόσο δύσκολο είναι τώρα για έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να μετακινηθεί εκείνη την ημέρα για να πάει στην έκθεση, παρότι.
0: Κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι.
1: Εγώ με θα θέλω να αφήσω το αυτοκίνητό μου μακριά και να πάρω το μετρό να έρθω στην έκθεση. Αναγκαστικά όμως λόγω των κινητοποιήσεων και των επεισοδίων που ενδέχεται να γίνουν και συνήθως γίνονται,
0: ναι,
1: θα αναγκαστώ ή να έρθω με τα πόδια ή όπως και σαν και εμένα πάρα πολύ σε άλλους κόσμους να ταλαιπωρηθεί, έτσι.
0: Θες να σου πω ότι κάνω κάθε μέρα τέτοια πώς το λένε, τέτοια εποχή στην έκθεση, τέτοια μέρα μάλλον το Σάββατο με τα επεισόδια. Έχω τα τακούνια μου. Γιατί καλώς
1: και κακώς.
0: Γεια σας, κύριε Βουτσέλα. Γιατί καλώς κακώς, ναι, πρέπει να είμαστε ντυμένες, αυτά φροντισμένες. Έρχεται κόσμος να μας δει κτλ. Και έχω τα αθλητικά στην τσάντα. Και μετά, όταν τελειώνω από την έκθεση, 9-10 η ώρα το βράδυ του Ιέρα τελειώσω,
1: με
0: βάζω τα αθλητικά
1: πόδι
0: μου και τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, τάκ, 3.000 βήματα ήδη μου αρέσει. Αλλά εγώ είμαι τυχερή, γιατί μένω
1: δίπλα.
0: Επειδή
1: δεν μένω κοντά, γιατί σημαίνει δίπλα.
0: Εσύ θα κάνει 27.000 βήματα, δεν λέει.
1: Πατινάκι, ή θα πάρουμε κανένα πατίνι ή θα το πάμε με το πόδι.
0: Ξέρουμε, κύριε Βενιέρη, ξέρουμε, κύριε Βενιέρη. Κάνε μου μια χάρη, βάλε ένα τραγουδάκι έτσι, αν μπορείς εσύ, λίγο πιο ζωηρό, έτσι, πιο μαχητικό, πιο ροκ, γιατί θα είχαμε σκληρό ροκ σήμερα στη Βουλή.
1: Α, τέτοια, ξέρω, πάει κάπου το μυαλό μου.
0: Αφού ναι, πάει το μυαλό σου, βάλε κάτι έτσι ροκ.
1: Δώσ' μου ένα λεπτό.
0: Μέχρι να σας πω εγώ λοιπόν ότι στην έκθεση, όπως κάθε χρονιά, θα είναι και η εταιρεία Μαρμαρίδης Modern Living. Και θα είναι σε ένα πολύ ωραίο χώρο, εκεί που είναι συνήθως ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15, στην καρδιά της έκθεσης. Πολύ ωραίος, μεγάλος χώρος, για να σας δώσουν την ευκαιρία οι άνθρωποι από την Μαρμαρίδης Modern Living να ανακαλύψετε όλη τη νέα συλλογή επίπλων, αλλά και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο χώρο. 5 με 13 Σεπτεμβρίου λοιπόν στη ΔΕΘ, τα έπιπλα Μαρμαρίδης σας περιμένουν. Μας δουλεύετε, κύριε Νίκο, μας δουλεύετε. Τα φιλιά μας, τα φιλιά μας.
1: Πάμε λίγο στη γραμμή.
0: Πάμε στη γραμμή.
1: Παρακαλούμε.
2: Έλα.
1: Έλα.
2: Πατριώτησα.
1: Όπα. Ναι.
2: Ακούς.
1: Πολύ καθαρά.
2: Λοιπόν, κοίταξε. Θέλω να μου δώσεις μία συμβουλή. Για τα παιδιά μου ξεκίνησαν από τις 11 η ώρα για το αεροδρόμιο.
1: Ωραία.
2: Από
1: ποντιλιάρισμα.
0: Ξεκίνησαν από τις 11 για το αεροδρόμιο. Τώρα θα έχουν φτάσει στο Βουκουρέστι.
1: Έχουν φτάσει, μη στεναχωριέσαι, κανένα πρόβλημα.
2: Δεν έχει πρόβλημα, έτσι.
0: Όχι, όχι, κανένα.
2: Και αυτό πήρα τηλέφωνο.
1: Από τις 11 έχουν φτάσει, ό,τι και να γίνει.
2: Συγγνώμη, έτσι.
0: Κανένα, να είστε καλά, να είστε γερός.
1: Γεια σου, γλυκέ μου, γεια σου, είναι συντοπίτης μου. Βιργινία, θα πάμε στο σκληρό ροκ που θέλεις. Σε πολιτικό σε βλέπω ότι θες να πάμε θέμα.
0: Λοιπόν,
1: αλλά
0: σήμερα,
1: συγγνώμη, ναι, λίγο πριν πάμε, έχουμε δύο τροχέ που μας δίνει εδώ ο χάρτης. Yeah. Δύο τροχέ αυτή την ώρα στον περιφερειακό, στο ρεύμα προς δυτικά. Το ένα ακριβώς λίγο πριν ξεκινήσει ο κόμβος της Τριανδρίας και το άλλο λίγο μετά τον κόμβο Τριανδρίας.
0: Ναι, ο Γιώργος τώρα μας στέλνει καινούριο μήνυμα για τη φωτιά στα Διαβατά. Μεγάλο πυροσβεστικό, λέει, και δύο ζητάδες με φάρους. Πολύ σιρήνα πάνε προς Διαβατά. Για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, είναι το περιστατικό με την φωτιά που έχουμε σε μάντρα αυτοκινήτων στα Διαβατά. Μας είπε και ο Γαβρίλ νωρίτερα. Καίγονται τράκτορες, γεωργικά μηχανήματα εγκατελειμμένα από ό,τι μας είπε. Δεν είναι κοντά σε κατοικημένες περιοχές όμως, ευτυχώς.

0: Είναι το κατάλληλο τραγούδι για να το βάλεις χαλί, να παίζεις βουλή σήμερα, τι έγινε και να βάζεις αυτό. Γιατί το σκότωμα, το μαλλιοτράβηγμα έγινε και ανάμεσα σε γυναίκες, έτσι. Δηλαδή για άλλη μια φορά είχαμε χάος. Τώρα θα πω εγώ την είδηση, την ουσία, ότι δεν ψηφίστηκε τελικά η Ακρίτα. Δεν ξέρω βέβαια πόσο σας νοιάζει, δεν είναι και τρομερή είδηση, θα μου πεις. Δεν κάνει καμιά αλλαγή ούτε στο εισόδημα, ούτε στην καθημερινότητα, ούτε στις πραγματικές πολιτικές, τίποτα. Δεν εξελέγει πάντως βουλευτής η Ακρίτα. 119 βουλευτές στήριξαν την υποψηφιότητά της. ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, ΚΚΕ, Πλεύση Ελευθερίας και Ελληνική Λύση. 169 ψήφισαν παρόν. Η Ακρίτα λοιπόν έκανε μια ανάρτηση. Έβαλε το αποτέλεσμα. Μεγάλο ευχαριστώ, λέει, στην πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που με πρότεινε, και μεγάλο ευχαριστώ στα κόμματα τάδε, τάδε, τάδε που με ψήφισαν. Δεν βγήκε πάντως. Αλλά, ναι, και αυτό το τραγούδι είναι ωραίο, έτσι, για τη Βουλή. Ακούστε λίγο τι έγινε στη Βουλή, γιατί με το που ξεκινάνε τα τμήματα της Βουλής, οι συνεδριάσεις, οι ολομέλειες κτλ., η Ζωή Κωνσταντοπούλου το κάνει θέατρο. Όταν λέμε θέατρο, θέατρο, έδωσε show πάλι.
1: Νομίζω θα πεις το κάνει ρημαδιό. Γιατί το κάνει ρημαδιό.
0: Κοίταξε, δεν θα έλεγα το
1: και
0: κάνει.
1: Και το κάνει αρένα, έτσι.
0: Το κάνει αρένα, το κάνει ring, το κάνει θέατρο, δίνει παράσταση γυναίκα. Παράσταση είναι, one woman show. Τα βάλε με όλους, ακούστε να δείτε ένα μικρό απόσπασμα.
2: Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί η Νέα Δημοκρατία μπλοκάρει την κυρία Ακρίτα. Γιατί η κυρία Ακρίτα δεν θα λειτουργήσει ως Νέα Δημοκρατία, και το ξέρετε όλοι. Και το ξέρουμε όλοι. Επίσης, το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας Ακρίτα από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γεια σας κυρία Ακρίτα, καλώς ήρθατε. Το μπλοκάρισμα της υποψηφιότητας αυτής σημαίνει μπλοκάρισμα της συμμετοχής γυναικών στο Προεδρείο της Βουλής. Αυτό έχει να συμβεί από το 1996 επισημήτη. Από το δικό σας κόμμα έχει να συμβεί ξανά. 96 με 2000. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Από τότε έχει να συμβεί. Βρείτε τα και με την Κανέλη που λέει ότι η Μπακογιάννη είναι η καλύτερη πολιτικός και να είχαμε πολλές ντόρες. Συνεννοηθείτε λίγο. Συνεννοηθείτε λίγο. Όλοι, όλοι, όλοι μέσα στο σύστημα να στηρίξετε το Μητσοτάκη την ώρα που είναι στα σχοινιά. Την ώρα που είναι στα σχοινιά ο Μητσοτάκης, ο ένας διαλύει το ένα κόμμα και ο άλλος θέλει να διαλύσει την αντιπολίτευση. Κύριε Κουκουλόπουλε, είστε άξιος αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει πλέον 4 αντιπροέδρους. Συγχαρητήρια.
3: Μάλιστα, κάνετε ωραία διαπίστωση. Άλλα διαπιστώσαμε όλοι οι Δυτικομακεδόνες πριν 3 μέρες. Λοιπόν, αλλά περιττεύει να απαντήσω και σε εσάς. Στο σημείο αυτό, κύριε Γιαννούλη, ολοκληρώνω τη συνεδρίαση και συνεχίζουμε. Ορίστε, μας εσάς έδωσα πρώτα το λόγο. Ωραία, θέλει ο κύριος Μεταράκης. Μπορούμε να μεταθέσουμε καμία ώρα. Καλά, συνάδελφοι, στη διάσκεψη Προέδρων θα συζητήσουμε ιδιαίτερα για όλο αυτό που έγινε σήμερα. Γιατί με μία ανοχή να μιλάτε λεπτό-λεπτό, ουσιαστικά θα πάμε πέρα από την ώρα. Όχι, κυρία Πρόεδρε, κοντά είναι η επόμενη διάσκεψη Προέδρων. Κύριε Γιαννούλη, για ένα λεπτό.
4: Κύριε Πρόεδρε,
3: αφήστε του ξυπνακισμού, ας πούμε. Αφήστε του ξυπνακισμού μαζί μου, καταλαβαίνετε, σας λέω. Αφήστε τους ξυπνακισμού μαζί μου. Και τη χειδαιότητα. Τέλος τη χειδαιότητά σας, από μένα τουλάχιστον δεν είναι ανοιχτή. Δεν ανέχομαι να χειδαιολογείτε απέναντί μου. Ορίστε, κύριε Γιάννου.
0: Ποιος είναι τραμπούκος? Στο μεταξύ, ο Κουκουλόπουλος, τώρα θα τρολάρουμε, παιδιά, θα μας συγχωρήσετε. Oh, δεν είναι ώρα για να το πάρουμε στα σοβαρά και να αρχίζω κι εγώ να λέω τα δικά μου, τα φιλοσοφικά, τα ηθικολογικά και τα πολιτικά.
1: Όχι, μην το πεις.
0: Δηλαδή, του φωνάζει από κάτω, του τσιρίζει, είσαι τραμπούκος. Και ο Κουκουλόπουλος είναι χαλαρά, δηλαδή. με αυτή την κοζανίτη και την προφορά.
1: Τι να κάνει κι αυτός ο καημένος.
0: Μα τι να κάνει, λογικό. Πες, δεν μπορεί να πάθει κεφαλικό τώρα στα 70 του χρόνια, γιατί έχει από κάτω.
1: Γιατί η ζωή δεν αντέχεται και ιδιαίτερα πάρα πολύ.
0: Στο μεταξύ, όλους τους βγάζει ότι βοηθάνε τη Νέα Δημοκρατία. Τι έκανε ο Κουκουλόπουλος νωρίτερα, γιατί εντάξει, δεν μπορούμε να τα ακούμε όλα τα αποσπάσματα. Ο Κουκουλόπουλος έκανε το εξής. Του ζήτησε η Κωνσταντοπούλου να μιλήσει πριν από την εκλογή ακρίτα και λέει ο Κουκουλόπουλος ότι ο κανονισμός δεν προβλέπει ομιλίες πριν από την ψηφοφορία. Και γι' αυτό του λέει ότι βάζεις πλάτη στη Νέα Δημοκρατία και είσαι και τραμπούκος ταυτόχρονα. Στο μεταξύ τσιρίζει τόσο πολύ, ή είναι τραμπούκος ο άλλος που ο καημένος λέει: Ε, παιδιά, ηρεμίστε, α πούμε. Ποιος είναι τραμπούκος, θεά.
1: Σκέψου να την έχεις πεθερά. Λοιπόν, μου στέλνει εδώ ο Δημήτρης φωτογραφία, την ανιψιά του Λεοντή, η οποία γεννήθηκε πριν από ούτε μία ώρα. Η ανιψιά, ο Λεοντής έγινε θιός, παιδιά, σας το λέω, να το ξέρετε. Περιμέναμε να γεννήσει η αδερφή του σήμερα. Γέννησε ένα τέτοιο κουκλί μωρό, είχα καιρό να δω. Η αλήθεια είναι. Λοιπόν
0: να σας ζήσει, να είναι γερό.
1: Έτσι, μαζί.
0: Να είναι χίλια τυχερό, μπράβο. Να το αγαπάτε, να είστε όλοι γεροί και να είστε και εσείς γύρω του. Έχει σημασία και αυτό, να είναι οικογένεια καλά. Λοιπόν, καλά γίνεται χαμός στο Viber με τα μηνύματα για τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Πριν περάσουμε στο επόμενο ηχητικό, γιατί σας έχω και άλλο δωράκι. Ξέρω ότι δεν είναι ωραίο τώρα να είσαι στο αυτοκίνητο μποτιλιαρισμένος και να ακούς Κωνσταντοπούλου, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά. Ξεκίνησε, μπήκε δυναμικά η ζωή. Όλοι ξεκουραστήκαμε, θα έμπαινε δυναμικά και η ζωή. Λοιπόν, δυστυχώς, Κωνσταντίνε μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση και τις φωτογραφίες. Έχουμε ένα πολύ άσχημο τρακάρισμα αυτή την ώρα στα δικαστήρια. Είναι ακριβώς στο μεγάλο σταυροδρόμι, εκεί 26. Είναι... Βγάζουν τον οδηγό, λέει, από το αυτοκίνητο. Τα πράγματα είναι... Έχει καβαλήσει το κράσπεδο, το αυτοκίνητο. Δεν ξέρω πώς έφυγε εκεί πάνω. Το βλέπεις, Έφη?
1: Το βλέπω. Δεν μπορώ πραγματικά να το φανταστώ πόσο άσχημα μπορεί να γίνει ένα τρακάρισμα στο συγκεκριμένο σημείο.
0: Πόσο δηλαδή έτρεχε δηλαδή?
1: Επειδή πραγματικά στο σημείο που βλέπω και περνάω κάθε μέρα, και εγώ τώρα αν δεν ήμουν εδώ θα είχα περάσει από εκεί. Θα ήμουν εκεί γιατί θα έφευγα. Δεν μπορείς να αναπτύξεις ταχύτητα. Και μάλιστα αυτή τη συγκεκριμένη ώρα που έχει και πάρα πολύ κίνηση, έτσι. Ας ελπίσουμε να είναι καλά ο άνθρωπος. Προφανώς έτρεχε πάρα πολύ και έχασε τον έλεγχο, Βιργινία.
0: Ναι, αυτό λέω.
1: Ερχότανε από το fix, δηλαδή σκεφτείτε εσείς που είστε τώρα που οδηγείτε.
0: Έτρεχε από την 26η δηλαδή.
1: Από την 6η για να έρθει προς το κέντρο προφανώς. Ίσως πάτησε η Κάζο τώρα, γιατί σαν οδηγός, επειδή περνάω κάθε μέρα από εκεί, πάτησε γκάζι να περάσει κανένα πορτοκαλί ή κανένα κόκκινο γρήγορα, γιατί βιαζόταν.
0: Και έφυγε πάνω στο κράσπεδο.
1: Και έφυγε πάνω στο κράσπεδο. Έχει πέσει πάνω σε μία κολόνα από ό,τι βλέπω. Αυτό γίνεται αυτή την ώρα που μιλάμε. Όσοι έρχονται λοιπόν από την 26η, φεύγετε από το κέντρο προς δικαστήρια.
0: Είναι κάθετο το αυτοκίνητο, ναι, στο σημείο ακόμα. Οπότε έχετε το νου εκεί, θα μαζέψει κίνηση, θα έχει πρόβλημα. Μετακινηθείτε από κάπου άλλο αν είναι δυνατόν.

Λοιπόν, έχουμε το νου μας σε διάφορα συμβάντα αυτή την ώρα και στη φωτιά στα Διαβατά και στο τρακάρισμα εδώ στα δικαστήρια, να δούμε αν μπορούμε να έχουμε κάτι παραπάνω. Στο μεταξύ, λέγαμε ότι ξεκινάει η έκθεση, είναι ωραίες μέρες αυτές για τη Θεσσαλονίκη. Η φετινή έκθεση, η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, είναι σημείο συνάντησης για την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την καινοτομία. Και το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά θα είναι στη ΔΕΘ. Με κεντρικό μήνυμα αξία για το μέλλον, συμμετέχει για πρώτη φορά στη ΔΕΘ με τη νέα του ονομασία και ταυτότητα, σηματοδοτώντας το πέρασμα σε μια νέα εποχή και την ανταποδοτική του αξία προς την κοινωνία. 23 εταιρείες του ομίλου παρουσιάζουν τη δραστηριότητά τους σε 11 διαφορετικούς επενδυτικούς τομείς, αλλά και τις ξεχωριστές τους δράσεις, όπως είναι η Εταιρεία Ελληνικά Σιδηροδρομικά Κίνητα, η πρώην ΓΕΟΣΕ, η οποία θα παρουσιάσει τη νέα της εταιρική ταυτότητα. Στο επίκεντρο βεβαίως των συζητήσεων που θα γίνουν, στο πλαίσιο του Hellenic Growth Αγορά, θα βρεθούν Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα, η ανάπτυξη της περιοχής, η ανάπλαση της ΔΕΘ και η ενίσχυση του ρόλου της πόλης ως σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων. Για όσους λοιπόν ενδιαφέρεστε, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο στη ΔΕΘ, 5 με 13 Σεπτεμβρίου, θα είναι στο περίπτερο 2, Παβίλιον 13.

0: Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Beth παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της Χαμ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
7: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου έλατε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο 1,99.
8: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Λοιπόν, δύσκολη κατάσταση αυτή την ώρα στους δρόμους. Είχαμε τροχείο πριν από λίγο και σοβαρό στην συμβολή εκεί 26ης με τα δικαστήρια. Ένα αυτοκίνητο χτύπησε σε κολόνα, έχει ανέβει πάνω στο κράσπεδο. Είναι πολύ δύσκολη κατάσταση, έχει μαζέψει πολλή κίνηση στο σημείο. Ήδη φαίνεται και στο χάρτη, έχετε το νου σας. Πολύ δύσκολη κατάσταση αν πάτε από εκεί. Πάτε να μπείτε στην Ενίκης δηλαδή.

0: Κυπριακό είναι σταματημένη, γιατί δεν δίνει κάτι εδώ.
1: Για ποιο λόγο κολλάνε?
0: Είναι όλα τα αυτοκίνητα σταματημένα. Σκεφτείτε ότι το μποτιλιάρισμα έχει βγει και στη Μουδανιών, στο τελείωμά τη, εν πάση περιπτώσει. Αν έχει συμβεί κάτι και ακόμη δεν το έχει βγάλει ο χάρτη, 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50. Να πούμε, Βυργινία, ότι είναι λίγο τυχερή τώρα οι οδηγοί που έρχονται από την 26η για το τροχαίο που είπε πριν από λίγο. Διότι ακόμη, ξέρεις, δεν έχουν σχολάσει. Είναι στις 4 τα περισσότερα βιομηχανική περιοχή και τα λοιπά, ή γραφεία από εκεί την πλευρά. Όσοι λοιπόν θα έρχεστε σιγά σιγά προς το κέντρο της πόλης, καλό είναι αν μπορείτε να πάρετε τη Μοναστηρίου τουλάχιστον προς το παρόν.
1: Λοιπόν, πριν μεταδώσουμε το δεύτερο ηχητικό της Κωνσταντοπούλου, γιατί το έχει πάει σε άλλο επίπεδο, έχουμε καλές πληροφορίες. Δεν είναι νέα ακόμα, δεν το λέω νέα, γιατί δεν το έχουμε δεμένο, δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά υπάρχουν πληροφορίες οι οποίες θα χαροποιήσουν πολύ κόσμο.
0: Μη με σκάς.
1: Καλά, κοίτα, δεν αφορούν εσένα και εμένα.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά πολύ κόσμο. Δεν λέμε ότι κάθε χρονιά στη ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός μας έχει συνηθίσει, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει κάποια δωράκια που δεν τα μαθαίνουμε μέχρι τελευταία στιγμή. Λοιπόν, τις τελευταίες ώρες παίζει πολλή πληροφορία ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της ΔΕΘ. Ακούστε, εσείς που είστε δημόσιοι υπάλληλοι και εσείς που είστε συνταξιούχοι, σταδιακή επαναφορά 13ου μισθού και 13ης σύνταξης από το 27 και μετά. Δηλαδή, βγάλτε τον πάλι πρωθυπουργό για να μπορέσει να τα επαναφέρει σταδιακά, έτσι. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι έχουν γίνει διάφορες προσφυγές για το θέμα αυτό και έχουν απορριφθεί. Πριν από 2-3 μέρες ήταν η τελευταία προσφυγή που απορρίφθηκε από δικαστήριο για επαναφορά 13ου μισθού και 14ου στο δημόσιο, ήταν από δημόσιο υπάλληλο. Υπάρχουν διάφορα σενάρια τώρα. Το πρώτο σενάριο λέει σε βάθος τριετίας να αποκατασταθεί δηλαδή το σύνολο του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης. Στην ουσία αυτό που λέγαμε δώρο Χριστουγέννων, για να το λέμε πιο απλά. Αυτό λοιπόν είναι το ένα σενάριο. 33% ας πούμε, 100% το 2027 και μετά άλλο 33% και άλλο 33%, 28% και 29%. Το δεύτερο σενάριο λέει ότι το 27 θα δοθεί ένα ποσό περίπου 400-500 ευρώ, όπως ήταν, για να σας θυμίσω, το δώρο γύρω στο 2011, όταν είχαν γίνει ήδη οι πρώτες περικοπές. Τότε τα δώρα είχαν περιοριστεί για τους δημοσίους υπαλλήλους, που θυμάμαι εγώ, 500 ευρώ συν 500 ευρώ ήταν τότε. Και το υπόλοιπο αναμένεται να καταβληθεί σε δόσεις με ορίζοντα και πάλι το 2030, δηλαδή από το 27 σε 3 χρόνια. Τώρα, επειδή έχουν υπολογίσει πάνω κάτω το κόστος διάφοροι οικονομολόγοι και τα λοιπά, και σίγουρα η κυβέρνηση έχει μια πολύ σαφέστερη εικόνα, την οποία αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε εμείς, μόνο ο 13ος μισθός, όχι και στους συνταξιούχους, μόνο για το δημόσιο λοιπόν, υπολογίζουν ότι κοστίζει περίπου 1,1 δις. Τώρα, αναφορικά με την 13η σύνταξη, να θυμίσουμε ότι ήδη παίρνουν οι συνταξιούχοι εκείνο το 300 ευρώ το Νοέμβριο, πριν από τις γιορτές. Θα είναι αυξημένο φέτος, όπως και πέρυσι ήταν αυξημένο, ξεκίνησε, αν θυμάμαι καλά, από τα 250 ευρώ, πήγε στα 300, τώρα λένε τα σενάρια ότι μάλλον θα φτάσει στα 350. Για την επαναφορά τώρα της 13ης σύνταξης, υπάρχουν διάφορα σενάρια, είτε ότι το επίδομα θα δοθεί σε περισσότερο κόσμο, γιατί υπάρχουν εισοδηματικά κριτήρια στο επίδομα αυτό, είτε το δεύτερο σενάριο λέει ότι θα φτάσει ακόμα πιο πάνω το επίδομα και θα φτάσει περίπου στα επίπεδα της εθνικής σύνταξης. Θα τα δούμε πώς θα τα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός. Το θέμα είναι να τα ανακοινώσει, που πάει να πει ότι αν τα ανακοινώσει υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, που σημαίνει ότι δεν θα έχουμε θέματα με τις πληρωμές μας, με τα χρέη μας, με την αύξηση κτλ. Αυτά τα ξέρει ο Πιερακάκης, γι' αυτό και ο Πιερακάκης σε αυτό το διάστημα που όλοι τρέχουν, έχουν πάρει τα βουνά και τα λαγκάδια, υπουργοί και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε κλιμάκια των τριών βγαίνουν, Εμείς, για παράδειγμα, τώρα νομίζω την Παρασκευή έχουμε Παπαστεργίου εδώ, Άννα Καραμαλή και δεν θυμάμαι ποιος ακόμα.

Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης ήδη είναι στα, σήμερα είναι δυτική, σήμερα είναι Θράκη και μετά θα έρθει Θεσσαλονίκη για να εγκαινιάσει διάφορες δομές, πτέρυγες, νοσοκομεία, κέντρα υγείας κτλ. Γι' αυτό ο Πιερακάκης και η Συναυτό μένουν στο Υπουργείο, γιατί μέχρι τελευταία στιγμή γράφουν και σβήνουν.

0: Λοιπόν, χορηγός της εκπομπής Status Express, να σας θυμίσουμε, είναι η εταιρεία InfoTrust. Αν είστε ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος, μπείτε στη μεγάλη ομάδα της InfoTrust, γιατί είναι το ισχυρότερο δίκτυο ασφαλιστικών συμβούλων και δώστε έτσι στην εργασία σας υπεραξία. Πάρα πολλά θετικά σε μια τέτοια συνεργασία. Μπείτε στο InfoTrust για να συμπληρώσετε τη φόρμα συνεργασίας, την αίτηση, ή καλέστε στο 2310-492-492. Χρωστάμε.
1: Θέλεις τώρα?
0: Της Μιχαλούς. Πάντως χρωστάμε ζωή Κωνσταντοπούλου.
1: Να το πατήσω δηλαδή?
0: Πάτα το Κιμ.
1: Το πατήσω? Είσαι σίγουρη?
0: Ναι ρε παιδί μου, τώρα είπαμε, υποσχεθήκαμε ζωή Κωνσταντοπούλου number 2 και πρέπει να δώσουμε ζωή. Μισό λεπτό
1: πριν το πατήσω.
0: Ο Γαβριήλ, ναι. Προφανώς είναι κάτι από όλα αυτά τα έκτακτα που έχουμε τώρα.
2: Ναι, να δώσουμε λίγο κάποιες πληροφορίες που προσπαθούμε να μάθουμε. Να πάμε πρώτα στη φωτιά που έχει τεθεί υπό ελεγχό για να κλείσουμε λίγο εκείνο το κομμάτι. Είπαμε ήταν πυρκαγιά σε εγκαταλειμμένους τράκτορες σε περιοχή των Διαβατών. Έχει τεθεί υπό έλεγχο το συμβάν. Δεν είχαμε επεκτάσεις, δεν είχαμε τραυματισμούς. 20 πυροσβέσες με 8 οχήματα ήταν και είναι η επιχείρηση, είναι τέλος πάντων η δύναμη που επιχείρησε για να σβήσει η φωτιά. Μένουν στο σημείο φυσικά. Να έρθουμε λίγο στο τροχαίο. 26 Οκτωβρίου με Πολυτεχνείο. Έχουμε και πολύ μεγάλο πρόβλημα και στην κίνηση εκεί. Έχουμε τουλάχιστον ένα εμπλεκόμενο όχημα, όπως βλέπουμε και στις φωτογραφίες και θα δούμε και στο Status FM στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε έναν τραυματία. Μεταφέρεται σε εφημερεύον νοσοκομείο εδώ της Θεσσαλονίκης. Προσπαθούμε να μάθουμε ακόμα περισσότερες λεπτομέρειες. Είμαστε σε επικοινωνία. Δεν έχουμε καταφέρει να έχουμε κάτι
0: πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, Γαβρίλ. Λοιπόν, ευχαριστούμε.
3: Ακόμα και το γεγονός.
1: Μη διακόπτεις.
0: Συγγνώμη.
1: Μη γίνεσαι διακόπτης.
0: Ποια είμαι εγώ που θα διακόψω την κυρία Κωνσταντοπούλου? Είδα τη τραβάει και ο Κουκουλόπουλος.
1: Ξανά το πατάω, Κιμ.
3: Εξυπηρετείς ακόμα και το γεγονός της δολοφονίας από τρομοκρατική οργάνωση. Με τρομοκρατικό χτύπημα του Παύλου Μπακογιάννη και με όποια άλλα στοιχεία που θα έπρεπε να έχουν πλήρως διαλευκανθεί. Ακόμα και αυτό μετατράπηκε σε εξυπηρέτηση του κυρίου Τασούλα, ο οποίος έγινε στη συνέχεια πρόεδρος Δημοκρατίας με ψήφους μόνο του κόμματος του κυρίου Μητσοτάκη. Σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Και κάποιοι θέλουν να απογοητεύσουν τους πολίτες ότι δεν υπάρχει ελπίδα και ότι είμαστε όλοι ίδιοι. Δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Εγώ θα αφιερώσω λοιπόν αυτή την δική μας δέσμευση ότι δεν είμαστε όλοι ίδιοι στη φίλη μου τη Μάγια, η οποία χτες, προχτές, μου ζωγράφισε αυτή την υπέροχη ζωγραφιά. Πώς με βλέπει, Super Zoe. Λοιπόν, μπορεί να μην είμαστε στα αλήθεια υπερήρωες και υπερηρωίδες, όμως οφείλουμε να κάνουμε τα πάντα για να υπερασπιστούμε αυτούς που δεν έχουν φωνή.
4: Αχα, αχα, αχα.

0: Δεν πάει να καίγεται ο κόσμος. Η ζωή έφερε φωτό, πώς το λένε, ζωγραφιές στη Βουλή. Το θέμα είναι, δεν είναι πώς σε βλέπει το κοριτσάκι. Το θέμα είναι πώς σε βλέπουν αυτοί με τους οποίους συνδιαλέγεσαι κάθε μέρα. Και ακούν συνέχεια αυτή τη φωνή στα αυτιά τους, την τρομερή. Λοιπόν, και επειδή πολλή υποκρισία και από πλευράς της ζωής Κωνσταντοπούλου, γιατί αυτό πρώτη φορά έχει γίνει να κόβεται γυναίκα σε ψηφοφορία στη Βουλή, αντιπρόεδρος και τα λοιπά και τα λοιπά. Συγγνώμη.
1: Είδες, είπες κακή κουβέντα για τη ζωή και σε έφαγε.
0: Και με έπιασε ο
1: βήχας. Κόντεψες να πνιγείς.
0: Λοιπόν, ακούστε τι είπε ο Μηταράκης σήμερα στη Βούλη της Νέας Δημοκρατίας. Μέχρι να πιω λίγο νερό.
1: Πιάς λίγο νερό εσύ. Πιάς λίγο.

0: Μισό λεπτάκι λίγο.
1: Αλλά η μεγάλη υποκρισία εδώ μεταξύ Πασόκ και Πλεύσης Ελευθερίας είναι η εξής. Το Πασόκ δεν ψήφισε πριν 3 χρόνια τον υποψήφιο που πρότεινε η Πλεύση Ελευθερίας. Και η Πλεύση Ελευθερίας, η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, και το καταθέτω για τα πρακτικά, καταψήφισε την μόνη γυναίκα υποψήφια που είχε προταθεί το 2023, την κυρία Όλγα Γεροβασίλη. Είστε υποκριτές.
0: Λοιπόν, η αλήθεια είναι, καιρό είχα να τον ακούσω το Μηταράκι, αλλά μπράβο του. Γιατί εγώ δεν το θυμόμουν αυτό. Θυμόμουν ότι δεν ψήφισε το Πασόκ τον Χουρδάκη. Ο Χουρδάκης ξεκίνησε με τη μαμά του μαζί, ενώ ήταν και οι δύο βουλευτές είχαν βγει, με την Πλεύση Ελευθερίας. Τον είχαν προτείνει για αντιπρόεδρο, δεν τον ψήφισε το Πασόκ, γιατί έλεγε το Πασόκ τι είναι αυτά και αυτά είναι, ξέρω εγώ, φασιστικά και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και αυτός δεν είχε ψηφίσει το Χουρδάκη, δεν θυμάμαι ποια αιτιολογία, αλλά αυτό δεν το θυμάμαι, ότι η Πλεύση Ελευθερίας δεν είχε ψηφίσει την Όλγα Γεροβασίλη, που είναι και γυναίκα, κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Πάμε λίγο γραμμούλα, αν είναι εδώ φίλος ακροατής. Όχι, δεν είναι εδώ.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αν είναι κάτι επίγον, παρακαλώ ξανακαλέστε. Αλλά τι να κάνουμε, μας έχει...
2: μας έφαγε η ζωή.
0: Μας έφαγε η ζωή, μας έφαγαν και οι δρόμοι σήμερα. Γιατί είναι ακριβώς η ίδια εικόνα που είχαμε και πριν. Το τροχαίο εδώ, 26η με δικαστήρια που έχει μαζέψει η κίνηση. Και έχουμε και ένα τραυματία. Και τα προβλήματα στην περιφερειακή, όπως ακριβώς τα είχαμε αφήσει εμείς που έχει χειρότερα. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, κορίτσια. Κυρία και...
2: Καλησπέρα.
3: Καταρχήν, μόλις πέρασα από το σημείο από τα δικαστήρια. Έχει 2 περιπολικά εκεί, υπάρχει τροχαία που ρυθμίζει κυκλοφορία, δεν έχει κίνηση. Από την 26η ο δρόμος ήταν πεντακάθαρος.
0: Α, δηλαδή, ωραία.
3: Από τη Μισκή που ερχόμαστε έχει τη συνηθισμένη κίνηση του μεσημεριού, όχι τίποτα ιδιαίτερο δηλαδή.
2: Από ό,τι είδαμε, ήταν ένα το αυτοκίνητο. Προφανώς δεν είναι πλάκι κάποιο.
3: Κράσπε εδώ, είναι πάνω, έχει καβαλήσει κράσπε εδώ, χτύπησε και στην κολόνα.
2: Ναι, άρα δεν ενοχλεί.
3: Εκεί, όχι, δεν ενοχλεί.
2: Ναι, ναι.
3: Και έχει αστυνομία που ρυθμίζει, γιατί το φανάρι δεν δουλεύει εκεί. Mm-hmm. Δεν ξέρω τώρα αν είχε να κάνει με το τραγάρισμα ή οτιδήποτε. Αλλά βάζω τόσο τσουλάει, δεν έχει θέμα.
0: Τέλεια, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Άρα προβλήματα έχουμε μόνο στην περιφερειακή αυτή την ώρα. Λίγα στο κέντρο, στην περιφερειακή όμως είναι αρκετά τα προβλήματα. Δυστυχώς.
2: Πολύ έντονο θέμα αυτή την ώρα. Κοίταξε, συγκριτικά με άλλα μεσημέρια, πάλι είμαστε καλύτερα. Άλλα μεσημέρια έχει ακόμα μεγαλύτερο θέμα. Αλλά μου κάνει εντύπωση λίγο και θα ήθελα κάποιος, αν υπάρχει εκεί, να μας πει γιατί έχουμε τόσο μεγάλο μποτιλιάρισμα στην είσοδο του περιφερειακού από την Μουδανιών. Μιας και ο χάρτης εδώ και οι πληροφορίες δεν μας δίνουν ότι έχει συμβεί κάτι. Διότι ξαφνικά, ας πούμε, λίγο πριν την Πηλαία, ανοίγει ο δρόμος προς τα δυτικά πάντα, έτσι, ερχόμενοι από τη Μουδανιά.
0: Ξέρεις τι γίνεται. Αν θυμάμαι καλά, βάζαν στη Θέα σήμερα στην Θεσσαλονίκη.
2: Α, μήπως
0: Μουδανιών.
2: Είναι αυτό.
0: Να, μπορεί. Δεν θυμάμαι ακριβώς το.
2: Α, ο Νίκος ο Δένης μας έστειλε μήνυμα. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Χαλασμένο αυτοκίνητο πού, στη Μουδανιών?
2: Έχει χαλασμένο αυτοκίνητο. Αν εννοεί στη Μουδανιών, λογικά θα δημιουργείται έτσι το πρόβλημα, έτσι, γιατί είναι και 2 λωρίδες μόνο. Είναι πολύ στενός πια ο περιφερειακός εδώ και πολύ καιρό. Ναι. Μας το επιβεβαιώνει εδώ ο φίλος ακροατής, ο Νίκος. Οπότε έχουμε χαλασμένο αυτοκίνητο, λίγο υπομονή, ανοίγει βέβαια μετά ο δρόμος. Λίγο θέμα προς τον κόμβο Τριανδρίας, λίγο πριν να ανεβείτε στον Άγιο Παύλο, και μετά μπορείτε να φτάσετε σπίτι σας, νομίζω σχετικά γρήγορα.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι και σήμερα έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα στην πόλη. Θα παρουσιάσει το οικονομικό πρόγραμμα
1: της
0: Ελλάς.
1: Δεν γελάω γι' αυτό,
0: του νέου κόμματος στο Πόρτο Παλάς το βράδυ. Όσοι πιστοί προσέλθετε, είναι ανοιχτή εκδήλωση, να ξέρετε.
1: Σωστά.
0: Δεν έχει face control κτλ. Έχουν σταλεί προσκλήσεις παντού. Υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Με μεγάλο ενδιαφέρον θα ακούσουμε λοιπόν απόψε το βράδυ τον Αλέξη Τσίπρα. Είναι η δεύτερη φορά που ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη μέσα σε πολύ λίγες μέρες. Τον περιμένουμε και τρίτη φορά στις 9 Σεπτεμβρίου. Εμείς αύριο θα σχολιάσουμε τι ακούσαμε από τον Αλέξη Τσίπρα το πρωί.
1: Ένα.
0: Θα έχουμε και μια πολύ ωραία σύνδεση με τον καλό συνάδελφο τον Άρη τον Πορτοσάλτη από τον Sky. Θα τα πούμε διακαναλικά Αθήνα-Θεσσαλονίκη για να δούμε τι θα υποσχεθεί ο Αλέξης Τσίπρας. Τώρα βέβαια με τις πληροφορίες για 13η σύνταξη, να δω λίγο πώς θα απαντήσει ο Αλέξης Τσίπρας, γιατί λένε οι συνεργάτες του ότι ό,τι πει ο Αλέξης είναι κοστολογημένο. Έχουν βρεθεί τα κονδύλια,
1: μη
0: ξέρουμε ακριβώς πόσο κάνει, από πού θα τα πάρουμε. Ναι.
1: Ωραίο αυτό.
0: Ναι.
1: Καλό είναι.
0: Αυτή τη φορά
1: να πάρουμε
0: τα ξέρει,
1: χαρτί και μολύβι δηλαδή.
0: Αυτή τη φορά τα ξέρει, δεν είναι όπως το προηγούμενο πρόγραμμα Θεσσαλονίκης. Έτσι. Ναι. Για να δούμε βέβαια.

0: Οι 119 ψήφοι δεν είναι ήττα, λέει η Ακρίτα.
1: Αλλά νική.
0: Είναι συλλογική έκφραση αντίδρασης.
1: Μάλιστα.
0: Δεν είναι ήττα. Πάντως λέει η ίδια έτσι.
1: Να.
0: Τι να πω ρε παιδιά. Δηλαδή ένα θέμα με το οποίο δεν θα πρέπει να σχολείται
1: κανείς. Βλέπει το ποτήρι μισογεμάτο η γυναίκα. Εντάξει, δεν το βλέπει μισοάδια.
0: Και πολύ καλά κάνει. Αλλά γιατί δεν βάζει υποψήφια με σταυρό.
1: Δεν θέλει.
0: Ε, βέβαια, γιατί ξέρω ότι δεν θα βγει. Έτσι πως είναι και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
1: Δεν είναι ήττα. Δεν είναι ήττα. Συλλογική προσπάθεια, τι είπε, πώς το
0: πω. Είναι συλλογική έκφραση αντίδρασης.
1: Αντίδρασης, οκ, okay, εντάξει.
0: Μια θητεία λέει μου φτάνει. Ε, βέβαια, όταν μπαίνει στο επικρατεία, δεν ζορίζεσαι. Εύκολα τα πράγματα. Ήταν και ο ΣΥΡΙΖΑ τότε στα καλά του. Τώρα με 2 και με 3% σου λέει τώρα μπαίνω με σταυρό, να τρέχω μεγάλη γυναίκα. Έλα τώρα. Εδώ δεν μπόρεσε να βγει αντιπρόεδρος της Βούλης.
1: Να θυμίσουμε ότι αύριο έρχεται ο Χρήστος ο Δήμας στις 12 το μεσημεράκι, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών έρχεται στο flyover για να δει λίγο τι γίνεται, πώς πάει, αν και μαθαίνουμε ότι πάει κανονικά, τρέχει με χίλια.
0: Ο Άκης λέει εδώ, πάντως πιστεύω ότι έδινε όλο το δώρο Χριστουγέννων στο δημόσιο, θα πέφτει στην αγορά. Άκη μου, όλα τα δώρα, κάθε φορά που τα παίρνουμε, ειδικά τα χριστουγεννιάτικα, ένα μεγάλο κομμάτι πέφτει στην αγορά. Άλλο πέφτει για να κλείσουμε τρύπες, άλλο πέφτει για να πας ταξίδι με τον Greco Travel. Καθένας ό,τι θέλει το κάνει, έτσι. Αλλά το τι επιτρέπουν τα δημοσιονομικά, αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Για να μην ξαναπέσουμε πάλι σε κανένα μνημόνιο και μετά όχι δώρο δεν δούμε, ούτε δουλειά δεν δούμε, έτσι. Λοιπόν, 4 η ώρα πήγε. Εγώ να σας θυμίσω ότι η Θεσσαλονίκη γιορτάζει τα 100 χρόνια της Διεθνούς Εκθέσεως και το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο θα είναι εκεί με το νέο διευρυμένο του ρόλο στην 90η ΔΕΘ. 5 με 13 Σεπτεμβρίου, το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο συμμετέχει για πρώτη φορά με τη νέα του εταιρική ταυτότητα, με κεντρικό μήνυμα το «Αξία για το μέλλον». Περίπτερο 2, Παβίλιον 13, σας περιμένουν 23 θηγατρικές και συμμετοχές του ομίλου, που θα παρουσιάσουν έργα και πρωτοβουλίες σε 11 διαφορετικούς επενδυτικούς τομείς. Κεντρικό σημείο της παρουσίας του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου στην φετινή ΔΕΘ θα είναι το Hellenic Growth Agora, περισσότερες από 20 συζητήσεις για επενδύσεις, οικονομία, καινοτομία, βιώσιμη ανάπτυξη βάζουν στο προσκήνιο τις προοπτικές της οικονομίας, των επενδύσεων, της επιχειρηματικότητας και της πολιτικής. Ιδιαίτερη έμφαση φυσικά στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα στα μεγάλα έργα που δρομολογεί το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, όπως είναι η ανάπλαση της ΔΕΘ, που συνιστά το μεγαλύτερο έργο αστικής ανάπλασης στη Βόρεια Ελλάδα, και τη δημιουργία ενός σύγχρονου κέντρου logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου.
1: Πριν κλείσουμε να κάνω μια ερώτηση, Βιργινία, σημαντική.
0: Πες το γιατί περιμένει ο εγκινήσει εδώ.
1: Σήμερα συναυλία στο Θέατρο Γης στη Λιόλιου θα πας?
0: Αυτή που δίνει το λογαριασμό.
1: Ναι, που αυτή, που
0: όχι. Εγώ γιατί έχω πει επανειλημμένος.
1: Τα έχει πληρώσει όλα.
0: Αυτό το τραγούδι που ζητάει το λογαριασμό, εμένα με αγχώνει.
1: Γιατί, παιδί μου?
0: Γιατί θα μου φέρουν τη λυπητερή.
1: Εσύ πλούσια είσαι, λεφτά έχεις.
0: Ναι, τι να σου πω.
1: Καλά.
0: Όχι, δεν είναι. Εντάξει.
1: Δεν θα πας.
0: Καλά να περάσει.
1: Εγώ νόμιζα θα είσαι πρώτη θέση.
0: Αλλά είμαι στο πόδι από τις 6 ώρα το πρωί σε ρή μέχρι το βράδυ.
1: Α, γι' αυτό δεν θα πας.
0: Αν ήμουν ξεκούραστη, είμαι εσύ. Φυτέρα, εσύ, τι τρόλι.
1: Να μην τρολάρω λίγο, Βιργινία Δημαρέα, παιδιά. Σας παρακαλώ, δεν θα.
0: Είχαμε καιρό να κάνουμε εκπομπή μαζί γι' αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ την επαφή του.
1: Και εγώ, τη Βιργινία Δημαρέα.
0: Και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Και πάμε σε δελτίο ειδήσεων με τον Γαβρίλη Χατζινόπουλο. Και αμέσως μετά εδώ, εγκινήσει.

0: Η εκπομπή Status Express είναι προσφορά της εταιρείας InfoTrust.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr/φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 4, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Τροχαίο σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στη συμβολή των οδών 26 Οκτωβρίου με Πολυτεχνείου πριν τα δικαστήρια. Αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένα άτομο. Σε εφημερεύον νοσοκομείο μεταφέρεται από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ ο τραυματίας. Συναγερμό σήμανε νωρίτερα στην πυροσβεστική υπηρεσία για πυρκαγιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένους τράκτορες σε περιοχή των Διαβατών. Στο σημείο έσπευσαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα και έθεσαν υπό έλεγχο τις φλόγες. Από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Δεν εξελέγει αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ακρίτα, καθώς η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για την τοποθέτησή της στη συγκεκριμένη θέση δεν συγκέντρωσε την απαιτούμενη πλειοψηφία, με την ίδια τη βουλευτή να ευχαριστεί τα κόμματα που τη στήριξαν, μεταξύ αυτών και το ΠΑΣΟΚ. Χάος στη Βουλή κατά την ψηφοφορία, είστε τραμπούκος, είπε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Πάρη Κουκουλόπουλο. Ανταποκεί φώναζε η Λιάνα Κανέλη κατά τη Ζωή Κωνσταντοπούλου. Προφυλακιστέως κρίθηκε ο 38χρονος για το επεισόδιο με πυροβολισμού σε κατάστημα ψηλικών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης την περασμένη Κυριακή. Σε βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη κακουργηματικού χαρακτήρα για ληστρική κλοπή καθώς και για οπλοφορία και άσκοπους πυροβολισμούς. Ο 38χρονος φέρεται να ισχυρίσει ότι δεν θυμάμαι ούτε πυροβολισμούς ούτε τίποτα, άρπαξα το μπουκάλι με το ουίσκι, έχω πρόβλημα με το αλκοόλ. Σημαντική ενίσχυση στις αστικές συγκοινωνίες της πόλης φέρνει ένταξη 50 καινούριων αρθρωτών ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς η πρόσληψη 171 οδηγών, με τους οποίους αυξάνονται οι συχνότητες διέλευσης των λεωφορείων του Οργανισμού Αστικών Συγκοινών Θεσσαλονίκης, την ίδια ώρα που μειώνονται οι αναμονές στις στάσεις, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του οργανισμού. Τα νέα λεωφορεία είναι υπερσύγχρονα, χωρητικότητας 130 επιβατών, διαθέτουν σύστημα κλιματισμού, εξαερισμού και παράθυρα με ανάκληση. Η αυτονομία τους είναι 300 χιλιόμετρα, η οποία τους επιτρέπει να ολοκληρώνουν με άνεση δύο βάρδιες κυκλοφορίας. Νέα ένταση σημειώθηκε μετά τα μεσάνυχτα στην κλειστή δομή προσωρινής φιλοξενίας ετούντων άσυλο στο κλειδί του Δήμου Συντικής Ερών. Ομάδα αλλοδαπών που διαμένουν στη δομή πέταξαν πέτρες και ξύλα προς τους αστυνομικούς με αποτέλεσμα να προκληθούν φθορές σε περιπολικό. Οι αστυνομικές δυνάμεις συνέλαβαν για το επεισόδιο δύο Αιγύπτιους. Στη διεθνή επικαιρότητα, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε συναντήθηκαν σήμερα στις Βρυξέλλες με φόντο την απόπειρα δολιοφθοράς σε βάρος εμπορευματικών αεροσκαφών στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε, την οποία η γερμανική κυβέρνηση αποδίδει στη Ρωσία. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε τον Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας, με τη σέντρα της αναμέτρησης στις 10 και 4, ο αγώνας θα μεταδοθεί από τον Sky.

0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύγυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκί στους 33, στις Σέρρες στα Γέννητσα και στη Βέρεια στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 4. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

Λοιπόν, σήμερα η ομάδα έχει διαφορετική σύνθεση, εξίσου καλή και ενδιαφέρουσα, αλλά το πιο σημαντικό είναι ο λόγος για τον οποίο η σύνθεση της ομάδας σήμερα είναι διαφορετική. Στην πλοήγηση, στους ήχους, στις μουσικές σήμερα θα είναι ο Παναγιώτης Οδάνου, το ξέρετε άλλωστε. Ο Λεοντής ο Μαχαιράς δεν είναι μαζί μας διότι έγινε θείος, οπότε όπως αντιλαμβάνεστε ο λόγος είναι υπέροχος. Ευχόμαστε τα καλύτερα για το ανιψάκι του. Γερό, δυνατό, πανέμορφο είδαμε ότι είναι. Πήρε από τη μητέρα του, ευτυχώς δεν έμοιασε στο θείο του, οπότε όλα καλά. Τέτοια να έχουμε, γεννητούρια, μακάρι και εδώ ζωστά τους οι νεότεροι. Δεν έχουμε και πολλούς νεότερους, είναι η αλήθεια. Εδώ είναι λίγο μέσος όρος ηλικίας, είναι λίγο υψηλός, είναι η αλήθεια στο στάτους. Ευτυχώς είμαστε κάποιοι, να ο Γαβριήλ, ο Λεοντής, εγώ, που ρίχνουμε το μέσο όρο. Παναγιώτη, δεν θέλω γέλια όταν λέω ότι και εγώ ρίχνω το μέσο όρο. Δεν θέλω. Βλέπω ότι υπάρχει μια αμφισβήτηση στο γέλιο σου, οπότε δεν θέλω τέτοια. Εμείς θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 5, όπως κάνουμε κάθε μέρα αυτή την ώρα, για να ταξιδέψουμε παρέα στον μαγικό κόσμο της αυτοκίνησης. Είχαμε νωρίτερα ένα τροχαίο στο ύψος των δικαστηρίων στην 26η Οκτωβρίου με μικροτραυματισμό. Το παρακολουθεί ο Γαβριήλ, ακούσατε και ό,τι συνέβη εκεί στο Δελτίο Ειδήσεων. Αν υπάρξει κάτι θα έρθει να μας τα πει. Άλλωστε ο Γαβριήλ ο Χατζινόπουλος είναι τα μάτια μας και τα αυτιά μας για ό,τι συμβαίνει εκεί έξω, όπως βεβαίως και όλοι εσείς οι ακροατές του Στάτους 107 και 7.

Καλησπέρα λοιπόν σε όλους εσάς, ο κρατές του Status 107 και 7, όπου και αν βρίσκεστε, από όπου και αν μας ακούτε. Εδώ από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, μια Θεσσαλονίκη η οποία και σήμερα αντιμετωπίζει προβλήματα στους δρόμους, η συζήτηση που γίνεται για το ότι ακόμα δεν έχουμε δει τα αποτελέσματα της επέκτασης του μετρό προς Καλαμαριά στην κίνηση, ότι ακόμα υπάρχει μποτιλιάρισμα, υπάρχουν προβλήματα. Θα σας πω μόνο ότι δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε στην εβδομάδα προετοιμασίας της ΔΕΘ. Άρα λοιπόν έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση, καταλαβαίνετε, για να στηθεί όλο αυτό που γίνεται μέσα στη ΔΕΘ, για να στηθούν οι πάνω από 1000 εκθέτες που θα υπάρχουν στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και όταν λέμε ότι έχουμε προβλήματα, έχουμε στον περιφερειακό με κατεύθυνση προς τα ανατολικά στο ύψος των νοσοκομείων, έχουμε προς τα δυτικά ένα πρόβλημα το οποίο ξεκινάει από τη διασταύρωση της Μουδανιών, με το που θα μπείτε δηλαδή στον περιφερειακό, ή αν έρχεστε μέσα από την πόλη, με το που θα στρίψετε από το νοσοκομείο, από τον Άγιο Παύλο, για να μπείτε στον περιφερειακό, υπάρχει θέμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι εκεί. Μία ενημέρωση στο Viber θα μας βοηθούσε πάρα πολύ. Και έχουμε και αυξημένη κίνηση μέσα στην πόλη σε όλους τους βασικούς οδικούς άξονες, σε όλες τις βασικές οδικές αρτηρίες. Υπάρχουν πάρα πολλά αυτοκίνητα. Θα το επαναλάβω, είμαστε στην εβδομάδα προετοιμασίας για τη ΔΕΘ και μάλιστα στα μέσα της εβδομάδας φτάσαμε στην Τετάρτη. Σε ό,τι έχει να κάνει με την αυτοκίνηση, είναι μια μέρα που επίσης έχουμε πάρα πολλές ειδήσεις, είτε αυτές έχουν να κάνουν με την παρουσία των αυτοκινητοβιομηχανιών στη ΔΕΘ. Θα σας πω ποιο είναι το μοντέλο που πιστεύω ότι θα τραβήξει τα βλέμματα στο περίπτερο 13, που είναι το περίπτερο της τιμόμενης χώρας, της Ιαπωνίας, όσο φυσικά και σε ευρωπαϊκό, σε παγκόσμιο επίπεδο, όπου είχαμε κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις σήμερα.

Καλησπέρα και στο Γιώργο εδώ, μας στέλνει την καλησπέρα του και καλό μήνα. Να ξεκινήσει ο μήνας, ξεκίνησε ο μήνας. Λίγο να μας δροσίσει όμως, γιατί αυτό που συμβαίνει εκεί έξω με αυτή τη ζέστη, με αυτή την αποπνικτική ατμόσφαιρα, τουλάχιστον εγώ δεν το παλεύω καθόλου, δεν μου αρέσει καθόλου, το έχω δηλώσει άλλωστε πολλές φορές, ότι είμαι λάτρης του κρύου, αγαπάω το χειμώνα, μου αρέσει η βροχή πάρα πολύ.

Αναφέρθηκα και την προηγούμενη εβδομάδα στα θέματα που αντιμετωπίζει το γκρουπ της Volkswagen. Σας είπα ότι από τους 675 περίπου χιλιάδες εργαζόμενους που έχει σε ολόκληρο τον κόσμο, έχει εκπονήσει το Διοικητικό Συμβούλιο ένα σχέδιο το οποίο ανάμεσα στα άλλα περιλαμβάνει και την απόλυση 50.000 εργαζομένων, κυρίως από την Ευρώπη. Έρχεται λοιπόν σήμερα το Συνδικάτο Μετάλλου της Γερμανίας. Σας έχουμε μιλήσει αρκετές φορές για αυτό. Είναι το πιο ισχυρό συνδικάτο όχι μόνο στη Γερμανία αλλά νομίζω και σε ολόκληρη την Ευρώπη και αρχίζει τις τροχιοδεικτικές βολές. Διότι εκεί τα συνδικάτα είναι μεγάλα, είναι σοβαρά, έχουν δύναμη. Και όταν απειλούνται τόσοι εργαζόμενοι, 50.000 εργαζόμενοι είναι πάρα πολλοί, τότε αναλαμβάνουν δράση και συνήθως κερδίζουν. Ως επιχείρημα του συνδικάτου είναι το γεγονός ότι υπήρξε μια συμφωνία ανάμεσα στο Σωματείο Εργαζομένων, στον Όμιλο της Volkswagen και στην ηγεσία της εταιρείας, ένα σχέδιο το οποίο συμφωνήθηκε πριν από 2 χρόνια και το οποίο, όπως φαίνεται τώρα, το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen δεν θέλει να τηρήσει, θέλει να απολύσει περισσότερους εργαζόμενους από αυτούς που είχαν αρχικά συμφωνήσει οι δύο πλευρές. Και εκεί το Συνδικάτο του Μετάλλου έρχεται και λέει πως αν η συγκεκριμένη συμφωνία που είχε υπογραφεί ανάμεσα στα δύο μέρη δεν τηρηθεί και πάει να κάνει κάτι διαφορετικό το Διοικητικό Συμβούλιο της Volkswagen, αν θελήσει να απολύσει περισσότερους εργαζόμενους από αυτούς που είχαν συμφωνήσει τότε, το σίγουρο είναι πως όλα τα εργοστάσια θα ξεσηκωθούν, όλοι οι εργαζόμενοι θα βγουν στο δρόμο. Καταλαβαίνετε ότι ο πονοκέφαλος, το πρόβλημα για την ηγεσία της Volkswagen είναι μεγάλο. Τώρα το θέμα είναι να δούμε με ποιο τρόπο θα το αντιμετωπίσει και αν θα υπάρξουν κάποια προβλήματα στην παραγωγή των αυτοκινήτων, άρα και επιδείνωση των οικονομικών της εταιρείας.

0: Γαβρίλη Χατζηνόπουλο.
1: Γαβρίλη Χατζηνόπουλος εδώ μαζί μας για ενημέρωση. Τι έχουμε, Γαβρίλη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Ήρθα λίγο να δώσουμε περισσότερα στοιχεία σε σχέση με το τροχαίο που ανέφερες και εσύ στην αρχή της εκπομπής και στο δελτία που είπαμε και νωρίτερα.
1: Ναι.
2: Να πούμε ότι είχαμε εκτροπή οχήματος στην 26η Οκτωβρίου με Πολυτεχνείου, σε εκείνο το σημείο
1: στη
2: πριν τα δικαστήρια.
1: Σχεδόν, ναι.
2: Έτσι ακριβώς εκεί. Το αυτοκίνητο έτσι ανέβηκε στο πεζοδρόμιο, για να το πούμε καλύτερα.
1: Χτύπησε σε κάποια κολόνα, όπως είδα κάποιες φωτογραφίες.
2: Ναι, με κάποιους έχουμε και τις φωτογραφίες. Χτύπησε στο κράσπεδο κυρίως και ελαφρώς σε κολόνα. Δεν είχαμε δηλαδή πτώση κολόνας ευτυχώς. Για να έχουμε δηλαδή και άλλου τύπου προβλήματα. Βέβαια, είχαμε τον τραυματισμό της οδηγού. Μία γυναίκα οδηγός περίπου 50 χρονών. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ έσπευσε στο σημείο, την παρέλαβε και την έχει μεταφέρει στο νοσοκομείο Ιπποκράτιο. Να πούμε ότι η γυναίκα έχει τραυματιστεί στο κεφάλι της. Δεν γνωρίζουμε περισσότερα στοιχεία. Ευελπιστούμε να μην έχει τραυματιστεί πολύ σοβαρά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γαβρίλη, για την ενημέρωση.

τώρα να έρθουμε λίγο στα δικά μας, να φύγουμε από τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Volkswagen και από την ένταση που πάει να δημιουργηθεί εκεί με τα σωματεία. Να έρθουμε στην 90η ΔΕΘ, όπου όπως σας είπα και στην εισαγωγή της εκπομπής, θα υπάρχει η παρουσίαση, σε πρώτη μάλιστα πανελλήνια παρουσίαση, ένα μοντέλο το οποίο πιστεύω ότι πραγματικά θα τραβήξει τα βλέμματα. Αυτό δεν είναι άλλο από το ολοκένουργιο Prelude της Honda. Οι παλαιότεροι θα το θυμάστε, ένα σπόρο αυτοκίνητο με πολύ εντυπωσιακή εμφάνιση, το οποίο η Honda είχε αφήσει εκτός παραγωγής για αρκετά χρόνια. Τώρα λοιπόν αποφάσισε να το επαναφέρει στην παραγωγή. Διθέσιο, δίπορτο, σπορ έτσι με μεγάλο μακριά μούρι, όπως πρέπει να είναι ένα σπορ αυτοκίνητο. Μην περιμένετε τούρμπο, πολλά άλογα, υποδυνάμεις που θα είναι τεράστιες, θα τρομάζουν. Είμαστε πια στην εποχή που τον πρώτο ρόλο παίζει η περιβαλλοντική ευσυνειδησία και των αυτοκινητοβιομηχανιών. Τον πρώτο ρόλο παίζουν οι χαμηλές εκπομπές ρήπων, οπότε η Honda προτίμησε τη λύση ενός full υβριδικού συστήματος, δίνοντας βαρύτητα στην οικονομία σε ό,τι έχει να κάνει με την κατανάλωση, δίνοντας σημασία στον περιορισμό των ρήπων. Τώρα, για το κατά πόσο θα είναι ή όχι σπορ, θα περιμένετε να το οδηγήσω. Όπως μαθαίνω, αυτό θα αργήσει λίγο να συμβεί, τέλος Οκτωβρίου, αρχές Νοεμβρίου, κάπου εκεί θα βρεθεί στα χέρια μου το Prelude για δοκιμή, οπότε τότε θα σας πω αν και κατά πόσο είναι σπόρο. Ευχαριστούμε και τον Αλέξανδρο για το μήνυμά μου για το μήνυμά του στο Viber. Το μάζεψαν το αυτοκίνητο από το ατύχημα που μας ενημέρωσε λίγο πριν ο Γαβριήλ ο Χατζινόπουλος, που είχαμε εκεί στο ύψος των δικαστηρίων 26 Οκτωβρίου με Πολυτεχνείου. Έφυγε και το αυτοκίνητο, οπότε λογικά και όποιο πρόβλημα είχε δημιουργηθεί σιγά σιγά θα αρχίσει να ηρεμεί.

Αυτά λοιπόν για το Honda Prelude. Σας είπα, είμαστε στην εποχή του εξηλεκτρισμού ή της πλήρους μετάβασης σιγά σιγά στην ηλεκτροκίνηση, και ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι είναι πραγματικά εξαιρετικά σημαντικό σε ό,τι έχει να κάνει με την ηλεκτροκίνηση είναι η σωστή ενημέρωση γύρω από αυτή, διότι η χρήση μιας νέας τεχνολογίας όπως είναι αυτή της ηλεκτροκίνησης χρειάζεται γνώση σωστή και σε βάθος. Αυτή είναι ακριβώς την ανάγκη έρχεται να καλύψει και ο νέος οδηγός χρήσης και πυρασφάλειας ηλεκτρικών οχημάτων που έχει δημιουργήσει μια εταιρεία που ειδικεύεται πάρα πολύ και στην ανακύκλωση μπαταριών αλλά και σε ό,τι έχει να κάνει με την γνώση γύρω από την ασφάλεια των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η Combat. Και μάλιστα την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί κατά τη διάρκεια της 90ης ΔΕΘ στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός θα έχω την χαρά, θα έχω την τιμή να συντονίσω μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με ομιλητές οι οποίοι είναι πραγματικά γνώστες της ηλεκτροκίνησης για να ακούσουμε από τους ειδικούς, από αυτούς που γνωρίζουν όλα όσα πρέπει να ξέρουμε όσοι ενδιαφερόμαστε να αποκτήσουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο ή όσοι ήδη έχουμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Θα σας περιμένω λοιπόν την Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου στις 11 το πρωί στο Συνεδριακό Κέντρο Νικόλαος Γερμανός να ακούσετε το πολύ ενδιαφέρον πάνελ, όσα θα υποθούν εκεί, και φυσικά στη συνέχεια με πολύ μεγάλη χαρά να κάνουμε και μια ωραία συζήτηση με όλους τους παρευρισκόμενους.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη, τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr και στο Allwyn App. Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Όταν στο σπίτι επικρατεί ησυχία και ο αέρας που αναπνέεις είναι τέλειος, τότε ένα κλιματιστικό Bosch βρίσκεται τοποθετημένο σε ένα τοίχο του. Τα νέα κλιματιστικά Bosch Perfect Klima με κομψό σχεδιασμό συνδυάζουν προηγμένες τεχνολογίες για ξεπέραστη υγιεινή και αθόρυβη απόδοση. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα βρείτε διαθέσιμα όλα τα νέα κλιματιστικά Bosch και θα τα αποκτήσετε με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
3: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
8: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
7: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
8: Εβίτα, χαρτί υγεία, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
7: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

0: δεύτερο μισό του καθημερινού εν κινήσει εδώ στον Status 107 και 7. Παναγιώτης Δάνου στην επιλογή της μουσικής, στη ρύθμιση του ήχου. Γαβρίλ Χατζινόπουλος στην αίθουσα σύνταξης. Μαθαίνει και μας μεταφέρει όλα όσα συμβαίνουν εκεί έξω. Σωτήρης Βουτσελάς στο μικρόφωνο. Και μαζί όλοι εσείς οι ακροατές του Status 107 και 7 στις τηλεφωνικές μας γραμμές για ερωτήσεις, παρατηρήσεις, απορίες, για πληροφορίες σε περίπτωση που συμβαίνει εκεί έξω και φυσικά θέλετε κάτι να ρωτήσετε και για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή εκδήλωση που θα γίνει για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα την Κυριακή. Εδώ είμαστε στο 2310-513.000, στο 2311-82-1050. Τα μηνύματά σας στο Viber συνεχώς στο 6908-357-800 και καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Συγγνώμη, ήθελα να ρωτήσω εάν μηχανές Wankel βγαίνουν ακόμη. Κάποια εταιρεία από την Ιαπωνία ήθελε να βγάλει ένα καινούριο πριν 5-6 χρόνια μηχανή Wankel, τη router που λέμε.
0: Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή αυτοκίνητο παραγωγής που να έχει Wankel κινητήρα. Υπάρχει σαν σκέψη από την Mazda να τον επαναφέρει, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει αν θα είναι κινητήρας που θα δίνει κίνηση ή αν θα είναι κινητήρας που θα φορτίζει μπαταρία.
1: Ακόμα δεν καταλήξα, γιατί ήταν πριν 5-10 χρόνια σχεδόν που το συζητούσαμε.
0: Ναι, ναι.
1: Ένα σπόρο αυτοκίνητο. Και ήθελα μια άλλη πορεία. Μήπως ακούσατε αν βγήκε κανένα χώρα ή βγαίνει σε diesel.
0: Wankel diesel.
1: Έτσι έχω μια απορία.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει Wankel diesel.
1: Γιατί έχει μεγαλύτερη κατανάλωση από ό,τι ξέρω, ναι. Η Wankel.
0: Όχι. Εδώ βενζίνης και δεν υπάρχει, δίζελ που ούτως ή άλλως αρχίζει και σβήνει. Δεν νομίζω ότι θα δούμε ποτέ...
1: Όχι, για βιοδίζελ είναι το μυαλό μου.
0: Όχι, όχι, όχι, δεν υπάρχει. Ξέρεις, και δεν νομίζω ότι θα υπάρξει κιόλας. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ο Δημήτρης εδώ μας ενημερώνει με μήνυμα στο Viber, στη Μαρίνου Αντίπα, στην κάθοδο, πριν τη Γεωργική Σχολή, έχουμε ένα ατύχημα το οποίο φαίνεται λίγο σοβαρό. Αν περνάτε από εκεί, μία ενημέρωση θα μας ήταν πραγματικά πολύ χρήσιμη. Βεβαίως και ο Γαβρίλο Χατζινόπουλος θα το ψάξει να μάθει πληροφορίες, αλλά εδώ είμαστε μία ενημέρωση για το τι έχει συμβεί, επαναλαμβάνω, στη Μαρίνου Αντίπα, στην κάθοδο, λίγο πριν τη Γεωργική Σχολή.

Και ήδη βλέπω εδώ στο χάρτη ότι έχει αρχίσει να δημιουργείται εκεί πρόβλημα στο σημείο. Στην κάθοδο, επαναλαμβάνω, της Μαρίνου Αντίπα πριν τη Γεωργική Σχολή, εξαιτίας ενός ατυχήματος που είχαμε πριν από λίγο, μας ενημέρωσε ο φίλος ο Δημήτρης και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αν είστε εκεί, αν περνάτε από το σημείο, μία ενημέρωση τηλεφωνικά ή μέσω Viber και φυσικά ευπρόσδεκτες και οι φωτογραφίες.

Επίσης, λίγο προσοχή και εσείς οι κάπως μεγαλύτερης ηλικίας που εξακολουθείτε και οδηγείτε. Πολύ καλά κάνετε και οδηγείτε, αν και εφόσον έχετε περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κανονικά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι έχετε περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις κανονικά και οι γιατροί έχουν εγκρίνει τη δυνατότητα να οδηγείτε, διότι είναι αρκετά συχνά τα φαινόμενα να βλέπουμε, κυρίως επαναλαμβάνω, ηλικιωμένους οδηγούς να κυκλοφορούν αντίθετα είτε στις εθνικές οδούς, είτε το περιστατικό που είχαμε χθες στην Αθήνα, στην Αττική Οδό, όπου ένας 90χρονος κυκλοφορούσε ανάποδα στο ρεύμα και όταν η τροχέα τον σταμάτησε, ευτυχώς χωρίς να προκληθεί κάποιο ατύχημα, κατάλαβε ότι εδώ και 8 χρόνια ο 90χρονος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Πιστέψτε με, αντιλαμβάνομαι πλήρως την ανάγκη σας να οδηγείτε. Και εγώ το θεωρώ πολύ δύσκολο για κάποιον ο οποίος οδηγούσε επί σειρά δεκαετιών να παραδεχθεί πως κάποια στιγμή έρχεται η ώρα που πρέπει να παραδώσει το αυτοκίνητό του, που πρέπει να παραδώσει το δίπλωμά του. Εγώ δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιμετωπίσω και εγώ. Εννοείται ότι θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά είναι μια αλήθεια, είναι μια πραγματικότητα που πρέπει να τη δεχτούμε. Ναι, είσαι καλά, Δημήτρη, για τα καλά σου λόγια. Όντως, η μουσική που επιλέγει ο Παναγιώτης είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ ωραία παρέα για το ταξίδι από Φραγκφούρτη. Να φανταστώ ότι είσαι οδηγός φορτηγού, Δημήτρη, και έρχεσαι από Γερμανία, είσαι διεθνών μεταφορών.

Πάμε τώρα σε μια άλλη πολύ σημαντική για μένα παρουσίαση που έγινε σήμερα, που αποτελεί την αναβίωση ενός αυτοκινήτου που για πολλούς από εμάς ήταν ένα από τα μοντέλα εκείνα που ερχόταν στο μυαλό μας κατευθείαν.

0: είναι μια απτή απόδειξη του γεγονότος αυτού. Έχει περάσει αρκετά δύσκολα η Μιτσουμπίση, το έχουμε συζητήσει πολλές φορές τα τελευταία χρόνια. Τώρα προσπαθεί να ξαναβρει τα πατήματά της και βεβαίως προκειμένου μια εταιρεία με τόσο μακρά ιστορία στα εκτός δρόμου μοντέλα να μην επαναφέρει στην γκάμα της τη σημαία σε ό,τι έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη κατηγορία που ήταν το Παντζέρο. Σημαία της εταιρείας στα εκτός δρόμου, όχι της κατηγορίας, διότι απέναντί του έχει μοντέλα όπως το Land Cruiser της Toyota, όπως το Defender της Range Rover, οπότε καταλαβαίνετε ότι τα έχει αφήσει μόνα τους να αλωνίζουν, τώρα επιστρέφει προκειμένου να αυξήσει τον ανταγωνισμό. Και το πρώτο που θα πρέπει να ξεκαθαρίσω, διότι πολλοί από εσάς θα αναρωτηθείτε, δεν πιστεύω να είναι ηλεκτρικό, θα είναι η εύλογη απορία σας και πολύ σωστή απορία θα είναι, πρέπει να σας πω ότι δεν θα είναι ηλεκτρικό, θα είναι σωστό. Και τι σημαίνει σωστό για ένα εκτός δρόμου όχημα? Σημαίνει πετρέλαιο, diesel. Κακά τα ψέματα, όταν μιλάμε για εκτός δρόμου οχήματα, εντάξει, έχουν υπάρξει και πολλά καινούργια ηλεκτρικά, πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα το αμυγός ηλεκτρικό Range Rover, παρουσιάστηκε μόλις σήμερα, αλλά για όποιον βγαίνει εκτός δρόμου πραγματικά ξέρει ότι το πετρέλαιο είναι ο βασιλιάς. Άνω τελεία, θα επιστρέψω στο Παντζέρο, καλησπέρα σας.
1: Ναι, καλησπέρα. Να κάνουμε ερώτηση κρυσός.
0: Μέχρι δύο είναι δωρεάν, μετά εδώ ο Παναγιώτης αρχίζει να χρεώνει, να ξέρετε.
1: Εγώ προσωπικά είμαι 59
0: ναι.
1: ετών και έχω αρχίσει και είμαι πάρα πολύ πλακικός στον δρόμο, διότι βλέπω ότι οι αντιδράσεις μου δεν ήταν αυτές που ήταν όταν ήμουν 30-40 χρονών. Και διαβάζω σήμερα ότι ένας 90χρονος, 90 ετών άνθρωπος, οδηγούσε ανάποδα.
0: Στην Αττική Οδό στην Αθήνα,
1: ναι.
0: Με το δίπλωμά του να έχει λήξει εδώ και 8 χρόνια.
1: Μπράβο. Πες μου σε παρακαλώ τώρα, ποιος λογικός άνθρωπος θα το έκανε αυτό? Ο πατέρας μου συγχωρεμένος πέθανε 84 ετών, τα 78 του σταμάτησε να οδηγεί, που ήταν ένας από τους καλύτερους οδηγούς, γιατί λέει δεν μπορώ να οδηγήσω.
0: Να σας κάνω εγώ μια ερώτηση λοιπόν, Κρίσος.
1: Ναι.
0: Τι ποσοστό πιστεύετε εκεί έξω ότι είναι λογικοί άνθρωποι?
1: Ειλικρινά, επειδή τώρα θα μπει στα κλάματα, όχι τα γελιά, γιατί είμαι στο κομμάτι των ασφαλίσεων, σε πληροφορώ ότι ούτε ένα 20-30%.
0: Είστε αισιόδοξος επειδή φτάσαμε στα μέσα της εβδομάδας, γι' αυτό.
1: Παιδιά, είναι τραγικό. Είναι φωνικό όπλο το αυτοκίνητο.
0: Ναι, έτσι.
1: Δεν το καταλαβαίνουν, δυστυχώς, και όπως είπες πριν, δυστυχώς οι ανανεώσεις των διπλωμάτων δεν γίνονται θεμητά. Ωραία.
0: Δυστυχώς, αρχίζει και αυτό να αλλάζει πια.
1: Μακάρι.
0: Διότι αν γίνει κάτι με κάποιον ηλικιωμένο που είχε ανανεώσει πρόσφατα το διπλωμά του, θα ψάξουν και το γιατρό που είχε δώσει την έγκριση να ανανεωθεί το δίπλωμά του.
1: Αυτό δεν το ήξερα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Έτσι.
1: Τώρα που
0: οπότε,
1: λέτε, δεν το ήξερα
0: ναι.
1: αυτό.
0: Και αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή.
1: Να καταλάβουν ότι και εγώ πραγματικά κάποια στιγμή, εντάξει, είμαι 59, έχω σωστάς φρένας, μπορώ να οδηγώ πάρα πολύ. Βέβαια τώρα πια οδηγώ με 90%, έτσι.
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Όταν ήμουν 30, κάναμε έτσι. Και εμείς τις βλακίες μας, έτσι.
0: Έτσι.
1: Ακριβώς. Και όμως όταν θα φτάσω εγώ σε αυτήν την ηλικία των 80 ετών, δεν θα ξαναοδηγήσω, ρε παιδιά, με συγχωρείτε. Γιατί δεν θα έχω τα.
0: Και εγώ αυτό ελπίζω. Ότι θα έχω τη λογική να μην οδηγήσω, αλλά μέχρι τότε ποιος ξέρει τι μπορεί να έχει συμβεί στην πορεία.
1: Αυτό μόνο.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Γεια σας.

Μην ανοίξουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση, διότι καταλαβαίνετε ότι θα υποθούν πράγματα που για πολλούς από εμάς είναι δυσάρεστα. Οπότε ας επιστρέψουμε στην συζήτηση για το καινούριο Mitsubishi Pajero, όπως σας είπα. Θα είναι πετρελαιοκίνητο, θα έχει σαφή εκτός δρόμου χαρακτήρα, και από πού καταλαβαίνει κάποιος ότι ένα αυτοκίνητο έχει σαφή εκτός δρόμου προσανατολισμό, από το γεγονός ότι θα έχει κυβότιο με κοντές σχέσεις, ότι θα έχει δυνατότητα να κλειδώνει το μεσαίο και το πίσω διαφορικό. Μπορεί για κάποιους από εσάς όλα αυτά να ακούγονται κινέζικα, αλλά για όσους αρέσκεστε στην εκτός δρόμου οδήγηση, καταλαβαίνετε ότι όντως θα είναι ένα πραγματικό εκτός δρόμου αυτοκίνητο. You were always on Και βεβαίως, όπως επιβάλλεται σε ένα σύγχρονο off-road όχημα, θα έχει και προγράμματα οδήγησης, 7 μάλιστα προγράμματα οδήγησης, θα έχει φυσιολογική normal οδήγηση, θα έχει eco οδήγηση, και από εκεί και πέρα για εκτός δρόμου συνθήκες θα έχει χώμα, θα έχει χιόνι, θα έχει λάσπη, θα έχει άμμο, και φυσικά θα έχει και δύσκολα πετρώδη εδάφη. Η δεύτερη ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, η πρώτη ήταν για το αν θα είναι με θερμικό κινητήρα, σας είπα θα είναι με πετρελαιό κινητήρα. Η δεύτερη ερώτηση του ενός εκατομμυρίου είναι αν θα το δούμε στην Ευρώπη και φυσικά στη χώρα μας. Μίλησα λίγο πριν μπω στο στούντιο με τον υπεύθυνο δημοσίων σχέσεων του Ομίλου Σαρακάκη, της εταιρείας που εισάγει τα Honda και Mitsubishi στην χώρα μας, προκειμένου το ρωτήσω ακριβώς αυτό, αν σκοπεύουν να φέρουν το Pajero. Η απάντησή του ήταν ότι εγώ το θέλω πολύ, η εταιρεία το θέλει πολύ, μένει να δούμε την απόφαση της Mitsubishi αν θα το φέρει στην Ευρώπη. Αν έρθει στην Ευρώπη, είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα το δούμε και στη χώρα μας.

σας έλεγα πριν για εκτός δρόμου ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ανέφερα και το γεγονός ότι η Range Rover παρουσίασε το αμιγώς ηλεκτρικό Range Rover μόλις σήμερα και όπως ισχυρίζεται μπορεί να είναι 100% ηλεκτρικό, αλλά είναι και 100% Range Rover, αναφερόμενοι προφανώς στις εκτός δρόμου δυνατότητες. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν έχω οδηγήσει ένα αμιγώς ηλεκτρικό τέτοιου επίπεδου αυτοκίνητο εκτός δρόμου για να σας πω εντυπώσεις, αν και κατά πόσο ισχύει. Θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή αφενός. Αφετέρου θα πρέπει και η ελληνική εισαγωγική εταιρεία να αποφασίσει να δώσει αυτοκίνητα σε δημοσιογράφους για δοκιμή. Σίγουρα πάντως αυτά τα μοντέλα θα έχουν μεγάλη απήχηση στην Νορβηγία, διότι εκεί και το βιωτικό επίπεδο είναι πολύ υψηλό σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Τα οικονομικά της χώρας είναι αρκετά ανθυρά. Αλλά κυρίως επειδή έχει καλλιεργηθεί μια νοοτροπία προς την ηλεκτροκίνηση, μια νοοτροπία, να κάνω μια παρένθεση εδώ, η οποία καλλιεργήθηκε από το κράτος της Νορβηγίας επειδή επέβαλε πολύ αυστηρή φορολόγηση στα θερμικά αυτοκίνητα. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, επέβαλε πολύ αυστηρή φορολόγηση στα θερμικά, από την άλλη όμως φρόντισε να δημιουργήσει και τις κατάλληλες υποδομές προκειμένου όλοι αυτοί που αγοράζουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Τον Αύγουστο ήταν ένα ποσοστό το οποίο ξεπέρασε το 98%. 98% αυτοκίνητα που πουλήθηκαν στην Νορβηγία τον Αύγουστο ήταν ηλεκτρικά. Φρόντισε λοιπόν το κράτος από τη μία να επιβάλλει μια πολύ βαριά φορολογία στα θερμικά αυτοκίνητα, από την άλλη όμως να προσφέρει και τις κατάλληλες υποδομές προκειμένου τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα να φορτίζουν σχεδόν παντού. Και όταν λέμε σχεδόν παντού, το εννοούμε. Όχι μόνο να έχουν τη δυνατότητα φόρτισης όσοι μένουν σε μια μονοκατοικία ή όσοι εργάζονται κάπου όπου υπάρχουν φορτιστές, αλλά και έξω. Παρκάρεις στην πόλη δίπλα σε ένα πεζοδρόμιο και βλέπεις ότι στο πεζοδρόμιο επάνω υπάρχουν φορτιστές, ο ένας δίπλα από τον άλλον, έτσι ώστε ασχέτως της θέσης στην οποία θα παρκάρεις να κουμπώσεις, όπως λέμε στη γλώσσα των ηλεκτροκίνητων, και να φορτίσεις το αυτοκίνητό σου, είτε παρκάρεις για 5 λεπτά είτε παρκάρεις για 5 ώρες.

Γιάννη, είναι ένα από τα ερωτήματα που αντιμετωπίζω πολύ συχνά. Ρωτάει ο Γιάννης ότι εφόσον ένας δημοσιογράφος παίρνει ένα αυτοκίνητο από την αντιπροσωπεία για να κάνει review και δεν είναι τύπου unboxing στο ίντερνετ, να υπάρχουν και αυτά, είναι τα αλήθεια. Αν υπάρχει ποτέ περίπτωση να το θάψει. Να το θάψει, δεν καταλαβαίνω ακριβώς τι εννοείς. Να πει όμως τα αρνητικά του, αν και εφόσον υπάρχουν και ποια είναι αυτά. Νομίζω πως αν παρακολουθείς εδώ τις αναφορές που κάνουμε στα αυτοκίνητα που παίρνουμε για δοκιμή, θα δεις ότι όταν ένα αυτοκίνητο έχει αρνητικά, εγώ τουλάχιστον τα αναφέρω.

Αλέξη, πολύ σωστή η παρατήρησή σου. Συμφωνώ εν μέρη. Όταν μιλάμε για εκτός δρόμου, λέμε για Subaru. Και σου λέω ότι συμφωνώ εν μέρη, διότι δεν λέμε μόνο Subaru όταν αναφερόμαστε εκτός δρόμου. Υπάρχουν και πολλές άλλες εταιρείες πια, οι οποίες έχουν εξαιρετικά εκτός δρόμου αυτοκίνητα. Και ο Τζιμ, ο οποίος κάνει μια πολύ σωστή παρατήρηση, Νορβηγία, η χώρα που βασίζεται στις πωλήσεις πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ναι, αντιφατικό, έχεις πολύ δίκιο, Τζιμ, να το επισημαίνεις, αλλά πραγματικό σε κάθε περίπτωση.

Και για να επανέλθω λίγο και στην απορία που είχε ο Ιωάννης για την κριτική που ασκούμε σε ένα αυτοκίνητο που παίρνουμε για δοκιμή, εξαρτάται, Ιωάννη, και τι σημαίνει δοκιμή. Υπάρχουν ίσως κάποιοι οι οποίοι παίρνουν ένα αυτοκίνητο, κάνουν δύο φορές το γύρο του τετραγώνου από το σπίτι τους και λένε το δοκίμασα το αυτοκίνητο. Εγώ τουλάχιστον προσπαθώ, αν και σχαίνομαι να βάζω το εγώ μπροστά, αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει, προσπαθώ να κάνω τουλάχιστον 1000 χιλιόμετρα με κάθε αυτοκίνητο δοκιμής που παίρνω. Για παράδειγμα, την Παρασκευή θα κατεβώ στην Αθήνα με μια Ford Mustang Mach-E αμυγός ηλεκτρική που έχω αυτές τις ημέρες για δοκιμή. Την είχα φέρει επίσης από Αθήνα, οπότε καταλαβαίνεις ότι θα έχω ξεπεράσει τα 1600 χιλιόμετρα μαζί της. Θα επιστρέψω με ένα Chery Tingo 7 το full υβριδικό, με το οποίο νομίζω ότι θα είμαι και γύρω στα 1100 χιλιόμετρα όταν συμπληρωθούν οι ημέρες της δοκιμής. Θα έχω μία πλήρη, μία ολοκληρωμένη εικόνα. Τώρα, το αν θα πούμε τα αρνητικά ή όχι, μείνε εδώ συντονισμένος στον status για να μου πεις αν καλύφθηκες από την δοκιμή, από το review, όπως είπες, που κάναμε στο αυτοκίνητο.

0: Καλησπέρα σας. Καλησπέρα.
1: Θέλεις να σου κάνω τα ρεπό ή του τριαντάφυλλου? Δεν θέλω λεφτά.
0: Να το συζητήσουμε. Όχι, δεν είναι το θέμα να θέλεις, το θέμα είναι να δίνεις και κάτι.
1: Α, πρέπει να δεις.
0: Ναι, τι διαφορετικά τι νομίζεις? Δεν είναι. Αν σκεφτείς κάτι να δώσεις, εδώ είμαστε πολύ ευχαρίστως.
1: Έπεσα, έριξα τον πύχη απευθείας. Τώρα και με πήρες από κάτω. Γιατί η σκέψη ήταν να πω, μόλις ο τριαντάφυλλος βγει στη σύνταξη, αλλά λέω σιγά μην βγει στη σύνταξη με τέτοια δουλειά.
0: Έτσι.
1: Λέω κάτι να το πλασάρω αλλιώς. Τουλάχιστον λέω να τους καλύπτω τα ρεπό.
0: Εδώ. θα δίνετε κάτι και θα τα βρούμε τα υπόλοιπα. Εδώ ο Παναγιώτης σήμερα ήρθε να κάνει πλοήγηση και να επιλέξει μουσικές και πλήρωσε γι' αυτό. Έτσι πάει, τι νομίζετε?
1: Έχεις δίκιο. Όχι, κοίταξε, αν το σκεφτεί, αν βγεις απ' έξω από αυτό δηλαδή και το. Ναι, θα υπάρξει πολύ μεγάλη ζήτηση, οπότε έτσι, ναι, έχουν και προσφορές.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Αυτά από εμάς για σήμερα. Με εσείς μένετε συντονισμένοι εδώ στον Status 107 και 7, όπως κάνετε, και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Σας περιμένουμε βεβαίως από το Σάββατο το πρωί από τις 8-9 η ώρα. Θα είμαστε εκεί, όχι 8, λίγο δύσκολο, από τις 9 όμως, στο περίπτερο 16, στο stand νούμερο 1, στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Σας περιμένουμε να περάσετε από εκεί, να τα πούμε όπως κάνετε κάθε χρόνο, και επίσης σας ευχαριστούμε. Εμείς κανονικά εδώ αύριο, λίγο μετά τις 4, μέχρι τότε να είστε όλοι καλά.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 5, στο μικρόφωνο ο Γαβρίλ Χατζινόπουλος. Η Ελλάδα είναι πιθανόν να αποπληρώσει τα πρώτα δάνεια του μνημονίου συνολικού ύψους περίπου 53 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2029, δηλαδή 2 χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, χάρη στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και την ισχυρή ανάπτυξη, σύμφωνα με 2 κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Η Ελλάδα, που όπως υπενθυμίζει το μέσο, βρέθηκε στο όριο της εξόδου από την Ευρωζώνη στην κορύφωση της δημοσιονομικής κρίσης την περίοδο 2009-2018, είχε για πάνω από 2 δεκαετίες το υψηλότερο δημόσιο χρέος μεταξύ των χωρών του ευρώ. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθούμε οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης σε δήλωσή του στην ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ιρλανδία. Η επιθετικότητα, από όπου κι αν προέρχεται, δεν έχει χρώμα, οφείλει να αντιμετωπίζεται ενιαία και σταθερά, κατέληξε ο Υπουργός. Μία 50χρονη γυναίκα οδηγός τραυματίστηκε από το τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στη συμβολή των οδών 26 Οκτωβρίου με Πολυτεχνείου πριν τα δικαστήρια. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειου. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία ασκήθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του 43χρονου Έλληνα και της 38χρονης Γερμανίδας που δηλώνουν γονείς του βρέφους, ισορρός του οποίου βρέθηκε κατεψυγμένη στο διαμέρισμα της Κυψέλης. Παράλληλα, σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία, σε βάρος του 26χρονου Αφγανού ασκήθηκε ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε και αφού συμπλήρωσε τα 12 έτη. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένους τράκτορες σε περιοχή των Διαβατών εδώ στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, από το συμβάν δεν υπήρξε τραυματισμός. Στη διεθνή επικαιρότητα, η Τουρκία δεν έχει βλέψει σε εδάφη κανενός, αλλά δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να παραβιάσει τα δικά της δικαιώματα, δήλωσε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετσέπ Ταγιπ Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Κυργιστάν, όπου συμμετείχε στη σύνοδο κορυφής της Σανγκάης. Ο Τούρκος πρόεδρος κάλεσε την Ελλάδα να αλλάξει πορεία και να εγκαταλείψει τη στρατιωτικοποίηση των νησιών που έχουν αποστρατικοποιημένο καθεστώς, ενώ τόνισε πως όποιος ερμηνεύει την ήρεμη και λογική προσέγγιση της Τουρκίας ως αδυναμία κάνει ένα σοβαρό λάθος. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε τον Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας, με τη σέντρα της αναμέτρησης στις 10 και 4, ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από τον Sky.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανεμίως 3 μποφόρη, θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο Υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 31, στο Κλική στους 33, στα Γιάννητσά στις Σέρρες και στη Βέρεια στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 5. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Υποδεχόμαστε τους Stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
10: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς.
1: Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
11: Στο Λύκειο δεν θα αφήσω το μέλλον μου στην τύχη. Θέλω να είμαι σίγουρος για την επιτυχία. Θέλω την πιο δυνατή ομάδα δίπλα μου. Θέλω ο κόπος μου να φέρει αποτελέσματα. Πάω μόνο Παλμό.
12: Φροντιστήρια Παλμός. 60 και πλέον καταξιωμένοι εκπαιδευτικοί, με εμπειρία και στην ιδιωτική εκπαίδευση, χτίζουν μαζί σου την επιτυχία. 20 χρόνια Φροντιστήρια Παλμός. Καλαμαριά, Ωραιόκαστρο.
11: Η επιτυχία γράφεται εδώ.
12: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
13: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
12: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
13: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
14: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο? Και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
15: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
16: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
15: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
16: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
15: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
16: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
15: Ελληνικά Μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια, Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι. Τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco's Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο Greco's.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή επισκέψου μας στην Αβάρχου Κουντουριώτη 19, στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Στα φροντιστήρια Μπαχαράκη, εδώ και 65 χρόνια, διδάσκουμε την επιτυχία για την ιατρική, το πολυτεχνείο, τη νομική, την ψυχολογία, την πληροφορική, τις οικονομικές επιστήμες. Καταξιωμένοι καθηγητές με πολυετή διδακτική και συγγραφική εμπειρία. Βιβλία πανελλήνιας αναγνώρισης και κυκλοφορίας. Βιβλία σε όλα τα μαθήματα. Εκπαιδευτική υπεροχή με τεχνολογία εχμής και σύγχρονες διδακτικές μεθόδους.
5: Φροντιστήρια Μπαχαράκη. Η εκπαίδευση στις καλύτερες στιγμές της.
6: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
6: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
7: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
6: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
7: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
6: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
11: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
12: Θαλασσινός Pro.
11: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
12: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
11: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
12: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
1: Status FM. Λίγα λόγια, πολλή μουσική.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6, στο μικρόφωνο ο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις απολογίες του στην αρμόδια ανακρίτρια ναρκωτικών οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα υπήκοο σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό, οι οποίοι συνελήφθησαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη της Αττικής, όπου οι αρχές εντόπισαν και το κατεψυγμένο βρέφος σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα. Η Ελλάδα είναι πιθανό να αποπληρώσει τα πρώτα δάνεια του μνημονίου συνολικού ύψους περίπου 53 δισεκατομμυρίων ευρώ έως το 2029, δηλαδή 2 χρόνια νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα, χάρη στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών και την ισχυρή ανάπτυξη, σύμφωνα με 2 κυβερνητικούς αξιωματούχους που μίλησαν στο Reuters. Η Ελλάδα, που όπως υπενθυμίζει το μέσο, βρέθηκε στο όριο της εξόδου από την Ευρωζώνη στην κορύφωση της δημοσιονομικής κρίσης την περίοδο 2009-2018, είχε για πάνω από 2 δεκαετίες το υψηλότερο δημόσιο χρέος μεταξύ των χωρών του ευρώ. Μία 50χρονη γυναίκα οδηγός τραυματίστηκε από το τροχαίο που σημειώθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης στη συμβολή των οδών 26 Οκτωβρίου με Πολυτεχνείου πριν τα δικαστήρια. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε την τραυματία και τη μετέφερε στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Φωτιά έβαλαν άγνωστοι στο προάβλιο του Γενικού Λυκείου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Το περιστατικό γνωστοποίησε ο Δήμος Κασάνδρας, που με ανακοίνωσή του καταδικάζει το συμβάν και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη προστασίας των σχολικών εγκαταστάσεων και της δημόσιας περιουσίας. Κάθε πράξη καταστροφής πλήττει ολόκληρη την κοινωνία, γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση προς όλους για υπευθυνότητα, σεβασμό και προστασία των δημόσιων χώρων, αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Στη διεθνή επικαιρότητα, στην ταυτοποίηση 2 υπόπτων προχώρησαν οι γερμανικές αρχές, οι οποίοι φέρονται να σχεδίαζαν επίθεση με ντρόουν σε εμπορευματικά αεροσκάφη στο αεροδρόμιο Λειψίας Χάλε. Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Deutsche Zeitung, του ANDR και του WDR, οι ερευνητές θεωρούν πλέον βέβαιο ότι πίσω από την επιχείρηση βρίσκονται ένας άνδρας ρωσικής καταγωγής με λετωνικό διαβατήριο και ένας άνδρας από τη Λευκορωσία με ρωσικό διαβατήριο, αμφότεροι γνωστοί στις αρχές για προηγούμενες υποθέσεις. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε τον Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας με τη σέντρα της αναμέτρησης στις 10:15. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από τον Sky.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και ενδεχομένως σποραδικές καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη, ανέμοι έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης θα κοιμανθεί από 26 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκί στους 33, στις Σέρες στα Γιάννητσα και στη Βέρεια στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 6. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα διάφορες γεύσεις μόνο με 3,19. Δοϊράνι ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου τα 6 τεμάχια μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο πολυσυσκευασία 20 ρολά μόνο με 5,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Στο Μεταλλείο Σκουριών, δουλειά μας είναι να παράγουμε υπεύθυνα το χαλκό και χρυσό που χρειάζεται ο σύγχρονος κόσμος. Αλλά το έργο μας είναι πολλά περισσότερα. Να ενισχύουμε την απασχόληση, την εθνική οικονομία, την τοπική ανάπτυξη. Να συμβάλλουμε σε μια ισχυρή Ελλάδα, φροντίζοντας τους ανθρώπους μας και το περιβάλλον. Αυτό είναι το έργο μας. Νέο Μεταλλείο Σκουριών. Ένα μεγάλο έργο μόλις ολοκληρώθηκε. Το έργο που προσφέρει μόλις ξεκίνησε. Ελληνικός χρυσός. Το έργο μας μπροστά.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η Μπεθ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
6: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την ΟΤΕΚΟ δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Oteco. Σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
7: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
8: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
9: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλες ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
10: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
11: Μοιάζει με ένα ψέμα.
10: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. artinfo.gr.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
14: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
13: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
14: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
13: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
14: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
13: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
15: Η τεχνολογική αναβάθμιση της ΕΙΑΔ δεν περιορίζεται στην υιοθέτηση των διαθέσιμων λύσεων. Η εταιρεία επενδύει στην έρευνα και την καινοτομία, αναπτύσσοντας πολύτιμη τεχνογνωσία. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η χρήση τεχνικών για την επισκευή δικτύων χωρίς εξκαφή, οι οποίες επιτρέπουν εργασίες με περιορισμένες επεμβάσεις στην επιφάνεια και μικρότερη όχληση για την πόλη. Μάλιστα, πρόσφατα η ΕΙΑΔ απέκτησε το πρώτο της δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για μια καινοτόμο μέθοδο δορυφορικής ανάλυσης που έχει σχεδιαστεί για τον ακριβή εντοπισμό υπόγειων αγωγών και πιθανών διαρροών. Η ψηφιακή διαχείριση, η καινοτομία και η βιωσιμότητα είναι στο στοιχείο μας. ΕΙΑΔ.

Είναι δυνατόν, είναι δυνατόν. 5 λεπτά δηλαδή, για 5 λεπτά. 5 λεπτά είπαμε θα αργήσουμε να πούμε. Αφού φάγαμε φρίκι μεγάλη στον περιφερειακό το μεσημέρι, μας πήγε ντόμινο όλη η κατάσταση. Είδες τι έγινε στον περιφερειακό. Δεν είδες τι έγινε στον περιφερειακό το μεσημέρι. Δεν μπορώ να καταλάβω τι ακριβώς το ένα αυτοκίνητο σταματημένο και έγινε χαμός βέβαια. Και φανταστείς, να φανταστείς Παναγιωτάκη μου, ότι έχουμε και 15.000 λιγότερα αυτοκίνητα να πούμε λόγω του μετρού. Του μετρού, ναι. Ας μη συζητάμε. Και μου βάζεις και την ανατυπήση που μου αρέσει το τραγουδάκι αυτό παρεμπιπτόντως πάρα πολύ ωραίο. Σε περίπτωση που. Λοιπόν, την καλησπέρα μου, καλώς ανταμώσαμε. Ήταν να έρθω στις 6, αλλά καθυστέρησα λίγο λόγω κίνησης. Σας υποσχέθηκα σήμερα τριωράκι γιατί γέννησε ο Λεοντής, έτσι άμα. Γέννησε, λέει ο Λεοντής, έτσι το. Ο Σωτήρης το είπε. Και μετά μου λέτε να πούμε ότι δεν. Άσερ, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουν αλλάξει. Γερό και δυνατό. Τις καλύτερες ευχές. Από εδώ και πέρα ο θείος Λεοντής, έτσι. Άρα ωραία πράγματα. Καλησπέρα από τον Στάτους 107.7. Έχει κινησούλα. Όχι τόσο πολύ αυτή τη στιγμή, αλλά το μεσημέρι έγινε το αδιαχώρητο. Το μεσημέρι. Τι μεσημέρι. Μα μεσημέρι ήταν βασικά. Ήταν την ώρα που έκανε εκπομπή η Δημαρέση. Η Δημαρέση, βέβαια. Διάξε να κάνει εκπομπή το μεσημέρι, Δημαρέση. Την καλησπέρα μου στα μηνύματα τα οποία έχουν αρχίσει να φτάνουν εδώ στον Στάτους 107.7. Είναι Τετάρτη και είναι μεσοβόμαδα και είναι 2 του Σεπτέμβρη. Έχει γεμίσει η πόλη με χαρτόνια, διαφημιστικά, πανό για το συλλαλητήριο του Σαββάτου. Ποιος τα πληρώνει αυτά τα... η εταιρεία. Πολύ χαρτομάνι. Όταν λέω χαρτομάνι, χαρτομάνι. Δεν υπάρχει κολόνα. Κολόνα μιλάμε. Δεν υπάρχει η οποία δεν είναι εντυμένη. Και τώρα μόλις αρχίσει και η πρώτη βροχή θα πέσουν αυτά τα χαρτιά όλα. Κόβουνε δέντρα από τον Αμαζόνιο για να φτιάχνουν χαρτιά. Χαμός. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να φανταστείτε ότι έχουμε εδώ πέρα και τους υπηρέτας. Να είσαι καλά. Οι οποίοι φέρνουν τα drinks τα απογευματινά γιατί δεν προλάβαμε ούτε ένα καφέ να πάρουμε που λένε. Απογευματινό. Λοιπόν, Τετάρτη. Και έχουμε να πούμε αρκετά πραγματάκια. Κάτσε λίγο να αλλάξουμε τις μουσικές γιατί αυτό το τραγούδι έχει ακουστεί πάνω από 3.500 φορές μέσα στο 2026. Βάλουμε κανένα ρύθμι καλό. Εχθές περάσαμε μια πολύ ωραία βραδιά όσοι ήμασταν στην Ιουλία την Καραπατάκη. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Κοντούλα. Αλλά φωτιά. Φωτιά και μπράβο της. Με τη μόνη διαφορά βέβαια που στις 12 η ώρα ακριβώς, Dan που λένε 12 η ώρα, αρχίσαμε και τάγουμε τα ρολόγια μας. Και οι παλιότεροι θυμόμασταν εκείνες τις ωραίες συναυλιακές καλοκαιρινές βραδιές που έφευγε ο καλλιτέχνης, μετά τον φωνάζαμε εμείς πάλι κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο και ξαναγυρνούσε κι άλλο. Μετά ξαναέφευγε, ξαναγυρνούσε και τα λοιπά. Αυτά τελειώσανε τώρα, 12 η ώρα, ντάγκ, κατευθείαν έχουμε τελειώσει τα πάντα. 9-12, τρίωρο αποστηρωμένο, χωρίς ούτε ένα λεπτό, ούτε ένα δευτερόλεπτο διαφορά. Και μάλιστα το ανακοινώνει ο καλλιτέχνης. Λέει, παιδιά, δύο τραγούδια ακόμα τελευταία. Το κακό δεν είναι που συμβαίνει αυτό. Το κακό είναι που συμφωνείτε κιόλας. Εδώ είναι το θέμα να πούμε της αλλίωσης. Καταλαβαίνεις της του DNA-κού ας πούμε του Έλληνα, του Ελληναρά ας πούμε. Τι να κάνεις αγόρι μου, θα αλλάξουμε. Αλλιώτεψε ο κόσμος. Καλησπέρα στην Άννη, καλησπέρα στον Πασχάλη, για σου Αλέξιε, στον Δημήτρη και στον άλλο Δημήτρη, στον Παναγιωτάκη. Guten Abend.

0: το χάρτη και άρχισε η νύχτα πάλι νύχτα να ζητάει.
1: Δεν έχω ανοίξει ακόμα τα site τα πληροφοριακά, μόνο το χάρτη έχω για να δω μήπως έχουμε καμιά κινησούλα. Έχει κάτι κοκκινάκια στον περιφερειακό, έχετε το νου σας, και ανατολικά και δυτικά. Έχουμε κάτι από τον περιφερειακό, παρακαλώ.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας κύριε μου.
2: Δεν είμαι στον περιφερειακό.
1: Α, ναι, πέστε μου.
2: Μοναστηρίου είμαι, όλα καλά είναι. Ναι. Αλλά ήθελα να πω πόσο πολύ έχω ταυτιστεί με αυτό που σημειώσατε μόλις πριν.
1: Ποιο?
2: Αυτό ότι το κακό είναι αφενός ότι ο καλλιτέχνης κλείνει, ανακοινώνει, σου λέει 3-2-1 τέλος, βίνουμε φώτα, ναι, αποχωρήστε. Ναι. Και το ακόμα χειρότερο είναι ότι ο ίδιος ο κόσμος αποχωρεί πριν ακόμα πει και το τελευταίο τραγούδι.
1: Ναι,
2: δηλαδή, αυτό... ταυτίζομαι απόλυτα, ναι, με αυτό, ναι, που...
1: Εγώ το λέω με την έννοια ότι αλλάζουν τα πράγματα, το καταλαβαίνω. Καμιά φορά αλλάζουν, αλλά δεν μας αρέσουν. Κάποιες φορές μπορεί να αλλάζουν, να μας αρέσουν. Συναυλίες είναι συναυλίες. Γι' αυτό έχουμε εκείνο τον χώρο. Δεν ήρθαμε για να πάμε, ρε παιδί μου, σε έναν άλλο χώρο. Μα είναι η συναυλία, πρέπει να έχει μια εκτόνωση, να έχει ένα ωραίο τέτοιο. Να φεύγει.
2: Και υπάρχει ένας αόριστος δεσμός εκείνη. Εγώ αυτές που θυμάμαι τουλάχιστον, έτσι, κάτι παλέτες σπορ και κάτι συναυλίες, τώρα όχι Μητροπάνη, όχι Νταλάρες κτλ. Που θυμόμουν ότι υπήρχε ένας αόρατος δεσμός. Δηλαδή δεν μπορούσε να το συγκρίνει ούτε με δίσκο. Ούτε με.
1: Όχι, βέβαια. Ναι,
2: με live, ας πούμε, σε μαγαζί. Υπήρχε ένας τέτοιος δεσμός που έλεγες βγήκε, αποχώρησε, τον ξαναφωνάξαμε, ανάψαν, ναι, τα φώτα.
1: Ξαναήρθε. Ναι, είχε μια, έχει ένα γούστο αυτό το πράγμα. Θα μου πεις τώρα είναι.
2: Και,
1: εντάξει, αλλά ήταν. Δηλαδή, εμείς που ζήσαμε συναυλίες, ας πούμε, του Γιάννη Πάριου, ας πούμε, στα 40 του, έτσι. Ή του Νταλάρα, ας πούμε, για παράδειγμα, στα 35 του. Εντάξει, ρε παιδιά, ή του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ας πούμε, για παράδειγμα, από τον καπνό δεν βλέπαμε τίποτα. Τώρα βλέπουμε, ας πούμε, μια αποστηρωμένη κατάσταση που κοιτάνε το ρολόι του, σου λέει, παιδιά, 12, όχι 12 η ώρα, γιατί δεν μπορούμε, σου λέει, παραπάνω. Και αυτό, εντάξει, το καταλαβαίνω, σου λέει, έτσι πρέπει να γίνεται. Αν και εγώ δεν το καταλαβαίνω στο βάθος, γιατί είναι συναυλία. Τι θα πει έτσι πρέπει να γίνεται? Συναυλία είμαστε, δεν είμαστε, ξέρω εγώ. Και. Υπάρχουν πρόστιμα μετά. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, κυρώσεις και τέτοια πράγματα. Και το λένε οι καλλιτέχνες.
2: Κυρώσεις πού, δηλαδή,
1: ναι, σου λέει. Ναι, βέβαια,
2: υπάρχουν,
1: βέβαια.
2: Ας πούμε, κυρώσεις.
1: Βέβαια, σου λέει, άμα περάσει την ώρα σου, ας πούμε, για παράδειγμα, μετά τις 12 και υπάρχει πρόστιμο. Υπάρχει πρόστιμο. Και το φοβούνται
2: κάτι. Αφορά την όχληση.
1: Την όχληση, την ώρα κοινής ησυχίας, ξέρω εγώ, κάνει θόρυβο κτλ. Κτλ, ας πούμε, έτσι. Πρέπει να.
2: Εμένα πάντως αυτό που σημείωσε, συγγνώμη, σε διακόπτω, με ενοχλεί που και ο κόσμος πάει από πριν. Αποφασισμένος και προετοιμασμένος ότι εμείς τέλος. Δηλαδή, ναι, ούτε καν ένα και άλλο και άλλο. Αυτό έχω πολλά χρόνια να τα ακούω.
1: Ναι. Εγώ είπα ότι κάποια πράγματα αλλάζουν και αυτό που με ενοχλεί καμιά φορά και θλίβομαι δεν είναι ότι εντάξει θα αλλάξουν το κατά. Καμιά φορά λες τι να κάνω, πρέπει, ας πούμε, πρέπει να κάνω ράματα στο σχίσιμο που έχω πάθει, ας πούμε, για πράγμα. Θα το κάνεις. Δεν λες τι όμορφα που είναι τα ράματα. Δεν λες τι όμορφα που είναι τα ράματα. Λες ράματα. Κάνε τα ράματα να τελειώνουμε. Γιατί πρέπει να γίνει αυτό. Ναι, πρέπει το. Άλλο πρέπει και άλλο τι όμορφα που είναι τα ράματα. Δηλαδή είναι αυτό το πράγμα, να πούμε, που με τρελαίνει λιγάκι. Τέλος πάντων.
2: Εμένα πάντως μου προσομοιάζει να πω αυτό και να κλείσω. Ενώ ήταν πριν κάτι σαν ερωτικός δεσμός, ένας αόριστος άειλος ερωτικός δεσμός, τώρα είναι σαν ένα συμβόλαιο. Ήρθαμε, θα σου πληρώσουμε τα λεφτά, θα τραγουδήσεις για 2,5 ώρες
1: ακριβώς.
2: Και μετά θα αποχωρήσουμε και όλα καλά.
1: Ακριβώς. Να είσαι καλά. Καλό βραδάκι. Έγινε. Καλό βράδυ. Δεν παράπονο, ούτε παρατήρηση. Είναι έτσι μια... Να δείξουμε ότι μεγαλώσαμε πια. Και αναπολούμε στο παρελθόν. Στο παρελθόν, Μανώλη μου.

Παιδιά, να σας πληροφορήσω για τους αγαπητούς συναδέλφους εδώ πέρα. Κύριε Παναγιώτη Δάνου, και ποιοι άλλοι ήταν εδώ πέρα. Δεν ξέρω από πότε το κλιματιστικό, το έχετε στο 28. Βγάζει ζεστό αέρα. Και εγώ λέω, γιατί έχω βγάλει την μπέμπελ εδώ πέρα μέσα. Στο 28 δεν βγάζει ψήξη. Στο 21, στο 19. Μην ακούω τέτοιες απόψεις, ξέρω εγώ, γιατί έχω ακούσει και τέτοιες απόψεις ότι το κλιματιστικό δουλεύει καλύτερα στο 2. Ναι, όχι στο 5, στο 2. Στο 2 δουλεύει χαμηλά το κλιματιστικό. Στο 3 δουλεύει πιο δυνατά, στο 4 πιο δυνατά και στο 5 δουλεύει πιο δυνατά ακόμα. Αυτές οι απόψεις του σατανά που κυκλοφορούν δεν μπορώ να τις καταλάβω. Παρακαλώ, έπεσε.

Άρα Στεφανάκο μου, αγόρι μου, τώρα ειδήσεις μας αναλυτικά. Σε λιγάκι όμως, σε λιγάκι. Κάτσε τώρα. Είπαμε πρώτα κυριαρχή μουσική. Επιλογές τραγουδιών. Μετά θα πούμε και άλλα πραγματάκια. Έκθεση η οποία είναι μπροστά. Σήμερα κουβαλήσαμε και τα λουλουδάκια. Θα έχουμε ωραίο περίπτερο φτιάχνουμε. Έτσι σας το λέω για να το γνωρίζετε. Περίπτερο 16 και θέση 1. Ή stand που λέμε και στο χωριό μου. Stand. Εμείς stand λέγαμε τη στάνη. Αλλά τώρα το stand είναι ο αριθμός, τέλος πάντων. Εκεί το πόστο. 16 περίπτερο, stand 1. Έχει αρχίσει να διαμορφώνεται σιγά σιγά το περίπτερο του Status FM. Εκεί θα μας βρείτε, εκεί θα κάνουμε τρέφινγκ, πώς λέγεται, τέλος πάντων, στα γερμανικά πώς λέγεται, ρε Λεωνίδα, τρέφεν, σουζάμεν που λένε, σουζάμεν. Αντωνάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Οι γραμμές ανοιχτές βέβαια. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και κίνηση έχουμε μόνο στον περιφερειακό σε δύο, και στις δύο κατευθύνσεις, αλλά λίγα πραγματάκια. Σας έλεγα λίγο πριν που ξεκίνησα. Είναι πιο πολύ προς τα δυτικά, στην ανηφόρα, όπως είναι το πρωί δηλαδή, στην ανηφόρα του Αγίου Παύλου. Δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει εκεί. Το μεσημέρι όμως, κατά τις 4 η ώρα, τι ώρα ήταν που έκανε η Βιργινία, έκανε εκπομπή. Ρε παιδιά, όχι, ήταν ή το πρωί ήταν. Πότε ήταν, ρε παιδιά, που έγινε χαμός? Πότε πηγαίναμε? Το πρωί προς δυτικά γινόταν κόλαση. Όταν λέμε κόλαση, κόκκινος όλος ο ουρανός, όλος ο κόσμος και όλη η γη. Μηνυματάκια στο Viber 6908-357-800. Ο Κωνσταντίνος, ο Κοτσάκος, ζητάει μία λευκή καταιγίδα για να ξεκινήσουμε καλά και να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί πολύ το φλιάρισα. Γιατί υπάρχουν και τα τραγούδια τα οποία σε πάνε λίγο πιο βαθιά, ας πούμε, έτσι. Τρέφεν, τρέφεν, τρέφεν, τρέφεν, ναι, μπράβο, τρέφεν.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή μπες στο Greco's.gr.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
4: Έλα Νίκο, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
5: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
3: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Παρακαλώ.
8: Γυρίσατε?
7: Όχι.

0: Άσερα λεπουδιάρι ρε, άσερα λεπουδιάρι Λεωνίδα, τώρα που θέλεις να επαναλάβω. Via Verden und Dorse Begging Treffinen Linstina. Αυτά μωρέ τώρα, είναι γλώσσα τώρα αυτή το πράγμα να πούμε. Via Machen zusammen, via Machen zusammen besprechen und trinken Bier kalt und via Essen Currywurst. Αγόρι μου, σε μάθω εγώ γερμανικά. Να τα λες, να τα μαθαίνουν μέχρι την Παβαρία πάνω. Λέξεις γερμανικές τώρα πας να μου πεις. Περικλή μου, καλησπέρα αγόρι μου. Να μου διαλέγετε κανένα τραγουδάκι άμα θέλετε, έτσι. Μην γελάτε, είναι σοβαρή η κατάσταση. Καλημέρα στον κύριο Τζίμι. Κοινός Δημήτρης. Λοιπόν, τι άλλα πράγματα έχουμε. Σαντοπούλου έχουμε πάλι με την Κανέλη. Μαλώνανε μέσα στη Βουλή. Ωραία πράγματα ασχοληθούμε. Έχετε πράγμα να ασχοληθούμε από το πρωί. Ωραία, τι έγινε. Προφυλακίστηκε νητρή στην Κυψέλη. Και σε δεύτερη υπόθεση μαστροπίας, λέει, και βιασμού εμπλέκεται ο 43χρονος. Πανάθεμα, βλέπεις όμως αυτόν τον άνθρωπο. Τον εβλέπεις τη φάτσα. Είδες φάτσα. Δεν έχεις ακούσει που λένε κόψε φάτσα, βγάλει υπέρ. Τον εβλέπεις. Τον εβλέπεις, βρε. Τον εβλέπεις, ναι. Έτσι. Τον άντρα θα τον ξεχωρίζεις από το σβέρκο. Από το σβέρκο. Άπαξ και δεις σβέρκο, άστα να πάνε. Τη γυναίκα από το παπούτσι. Κακά τα ψέματα. Έτσι. Γυναίκα από το παπούτσι. Είδες γυναίκα με μεγάλο παπούτσι, καλή γυναίκα είναι. Τα μικρά παπουτσάκια, προσοχή λιγάκι στα μικρά παπουτσάκια. Το λέω για τους άντρες, για να πας και σώσουμε κανένα παιδί, ας πούμε, έτσι. Μεγάλη γυναίκα, μεγάλο παπούτσι, δηλαδή καταλαβαίνεις τι εννοώ. Χορευταρού και μεγάλη καρδιά. Μεγάλη καρδιά. Πώς τη λέγανε μία από το... Πού ήτανε, από ποια περιοχή ήτανε, κάπου εκεί στην Έδεσσα. Πολύ καλή. Χορευταρού να σου χορέψει μπαϊντούσκα. Πάθεις την πλάκα φίλε, με το πόδι να χτυπάει. Πατ, πατ, 43 νούμερο παπούτσι. Την τελευταία φορά που την είχα δει, τη ρώτησα, λέω, καλέ εκείνα τα σκυλάκια τα ωραία που είχατε. Αχ, μου λέει, γέννησε η σκυλίτσα μας. Λέω, πόσα έκανε. 9 μου λέει. 9 σκυλάκια έκανε. Σόπαρε τη, λέω, πολλά. Αυτά έτσι λέει, κάνουν πάρα πολλά σκυλάκια, λέει. Δεν κάνουν ένα-δύο μόνο. 9 έκανε. Λέω, πού τα γέννησε. Μέσα στο παπούτσι μου. Μέσα στο παπούτσι σου, 9 σκυλάκια. Αλλά χορευταρού.
1: Όλα τα κομμάτια που αφήσες πίσω.
0: Εκείνο το γύρισιμο μπροστά που το βάζεις το πόδι μπροστά, ας πούμε, και χτυπάς πατ το πόδι. Μπαϊντούσκα δεν λέγεται αυτό, έτσι. Πάει σιγά σιγά που πας μια χαμηλά και μια ψηλά και μια χαμηλά και μια ψηλά να τη δεις πρωτοστατούσες, καπάνισα. Άλλο μεγάλο παπούτσι, 43 και εκείνο σφιχτό.

0: Δεν μπορώ να ανοίξω το Messenger στο Facebook, να ξέρετε. Προφανώς δέχομαι επίθεση από τον κυβερνοχώρο. Μα δεν είπα και τίποτα έτσι. Είπα τίποτα κακό, Βαγγελάκη, και δεν είπα τίποτα κακό, αλλά κάτι κολλάει, να ξέρετε, γιατί μου στέλνετε μηνύματα. Διαβάζω μόνο την αρχή της πρότασης, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το προκεχωρημένο της ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας. Τι ακριβώς μου γράφετε. Κάντε λίγο υπομονή, θα κάνω κανένα καινούριο φόρτωμα. Μεγάλη καλησπέρα από τον Δημήτρη. Καλό απόγευμα Τετάρτης, να είσαι καλά, αγόρι μου, καλό. Όλα είναι μπροστά. Εχθές που λες με τον φίλο μου τον Κουλιανόπουλο, βρεθήκαμε μετά από πάρα πολύ καιρό. Πολύ καιρό, πάρα πολύ καιρό. Πόσο καιρό είχαμε να βρεθούμε σε συναυλιακό χώρο. Καλά, δεν φυσούσε καθόλου, παιδιά. Τι ζέστερα αυτή πάλι χθες το βράδυ. Τι πράγματα είναι αυτά. Ανεβαίνει το θερμόμετρο, όχι μόνο το πολιτικό, και το θερμοκρασιακό, δηλαδή κανονικά. Ευτυχώς που είχε ένα γκατζετάκι, να πούμε, ένα ανεμιστηράκι με επαναφορτιζόμενη μπαταρία, και κάποια στιγμή νόμιζε ότι κάτι φυσάει. Λέω, το βλέπω, τι είναι αυτό, ρε, του λέω. Λέω, είναι ένα ανεμιστηράκι, λέω, καλά, σοβαρά μιλάς. Πού ζούμε, ρε, Σεπτέμβρης μήνας. Πότε θα αρχίσουν τα πρωτοβρόχια. Εχθές τελικά έβρεξε, Μάνθο μου. Καλησπέρα και σε σένα και σε ευχαριστώ για το μηνυματάκι. Δεν πήρα χαμπάρι καθόλου. Έβρεξε στην ευρύτερη περιοχή, για έριξε μια βροχούλα εδώ στην πόλη για να καταλάβω και εγώ τι ακριβώς έγινε. Στο Πλαγιάρι έβρεξε, παρακαλώ στη γραμμή.
1: Έλα, Κώστα μου, δεν έπαιρνα τηλέφωνο. Απλά τώρα μόλις πέρασε από το σημείο, στην Γεωργίου Παπανδρέου με Θεμιστοκλήσο Φούλη, στη γωνία ακριβώς στα Φανάρια. Είναι ένα στενοφόρο, είναι σταματημένο ένα αυτοκίνητο, να μην λέω καλύτερα.
0: Όχι, όχι, μιλάς πινακίδες και τέτοια.
1: Μπράβο, ναι, δεν λέω. Είναι δύο μηχανές της ομάδας Δίας. Είναι μέσα ένα παλικάρι. Προσπαθώ να το συνεφέρουν. Δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη.
0: Για ξαναπες λίγο το σημείο, τι έχει, λοιπόν, έχουμε σύγκρουση.
1: Γεωργίου, όχι, δεν έχουμε σύγκρουση, όχι, τίποτα. Γεωργίου Παπανδρέου με Σοφούλη,
0: ναι,
1: στη γωνία, στο δεξί ρεύμα που
0: στρίβει. Πρώην Ανθέων, δηλαδή. Ανθέων με Σοφούλη.
1: Μπράβο, η πρώην Ανθέων. Είναι ασθενοφόρο, δύο μηχανές της ομάδας Δίας.
0: Ναι.
1: Και ένα παλικάρι μέσα σε ένα αυτοκίνητο, γύρω στα, όπως πέρασα, 30 με 40, είναι σε ημιλιπόθυμη κατάσταση, προσπαθούν να το συνεφέρουν. Μάλιστα. Δεν είναι τράκα.
0: Δεν είναι τράκα, κάτι έπαθε το
1: παιδί. Δεν αναφέρω τα αυτοκίνητα, ναι, και ευνόητους λόγους.
0: Μην αναφέρεις, Περικλή μου. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να πάνε καλά, να μην είναι κάτι σοβαρό.

Η χαρά μου. Εν τω μεταξύ, ο φίλος ο Πέρης μας περιέγραψε το περιστατικό εκεί στην Ανθέων, πρώην Ανθέων με Σοφούλη, και η φίλη μου εδώ, η αγαπημένη, μου έστειλε και τη φωτογραφία, παιδιά. Γιατί μόλις άκουσε την. Ήταν ακριβώς, βγήκε στο μπαλκόνι και μου στέλνει αυτή τη στιγμή αυτό που περιέγραψε ο Περικλής. Δύο μηχανές της Δίας, ένα αυτοκίνητο. Είναι από μακριά βέβαια η φωτογραφία, τη Ζούμαρα ή τη Ζουμάρισα. Τη Ζουμάρισα δεν πάει. Τη Ζούμαρα ουσιαστικά. Και βλέπω το σημείο. Ελπίζω να. Εύχομαι δηλαδή να είναι κάτι περαστικό και να μην είναι τίποτα σοβαρό. Ελένη μου, καλησπέρα και σε σένα. Κουρασμένη νοικοκυρά, λέει Ελενίτσα από Νεάπολη. Γιατί ρε εσύ, Ελενίτσα, κουρασμένη ρε εσύ. Ρε εσύ, Ελενίτσα, γιατί κουρασμένες νέες κοπέλες ρε κουράζεστε. Δεν μπορώ να καταλάβω ρε παιδιά, γιατί κουράζεστε με 60 τετραγωνικά σπιτάκι. Τι 60, 57 είναι κανονικά καθαρό, 60 είναι με τα μπαλκόνια. Με την ηλεκτρική σκούπα, η οποία ρουφάει αθόρυβα. Με το πλυντήριο που είναι και στεγνοτήριο. Με πλυντήριο πιάτων. Με χίλια δυο γκατζετάκια, ξέρω εγώ, μέσα στο. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα και κουράζεστε, να πούμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ λίγο. Βοηθήστε με λίγο να καταλάβω. Εσείς οι νοικοκυρές, οι καινούργιες, ρε παιδί μου. Όχι ότι τις κατηγορώ, για όνομα του Θεού, έτσι. Αλλά λέμε τώρα, ρε παιδί μου, ότι. Δηλαδή οι παλιές κοπείς νοικοκυρές, θα μου πεις οι παλιές κοπείς νοικοκυρές. Βέβαια, φτωχιά και φτωχιά να ήσουν, δηλαδή σε μικρό σπιτάκι, όπως ήταν, ξέρω εγώ, ο Κωνσταντίνου μαζί με τη Μάρο Κοντού, ας πούμε, για παράδειγμα, στο. Πώς τον είπε, Αντωνάκη μου, ο Αντωνάκης και Ελενίτσα, είχαν για την υπηρέτρια, έτσι. Μια υπηρέτρια την είχαν πάντοτε σε ελληνικές ταινίες, ακόμα και οι φτωχές οικογένειες. Μην τρελαθούμε τώρα. Ακόμα και τσιγκούνης να ήταν ο άντρας, την υπηρέτρια την είχε. Εμείς τα ξεχάσαμε αυτά τα πράγματα τώρα για να πω απάρση υπηρέτρια. Υπηρέτρια, βοηθώ τέλος πάντων. Μην λέμε υπηρέτρια γιατί παραπέμπει σε αγγλικές φιλολογίες. Όλες οι ελληνικές ταινίες είχαν και μια υπηρέτρια μέσα, ρε φίλε. Δημόσιος υπάλληλος ο άλλος, υπηρέτρια είχε. Εγώ δεν τα ζήσα αυτά, δεν τα πρόλαβα να σου πω την αλήθεια. Αλλά θέλω να σου πω, σήμερα είναι λίγο δύσκολο, ας πούμε. Αλλά στην ουσία προς τα εκεί πάμε πάλι σιγά σιγά, έτσι. Όταν η γυναίκα εργάζεται από το πρωί μέχρι το βράδυ και θέλεις εσύ μουλιάπα, να πούμε, πώς το λένε, θέλεις καλό φαγητό στο σπίτι, πώς θα γίνει, ρε φίλε? Θέλεις σόβρακο, ας πούμε, πλημμένο και πιτζάμες, ας πούμε, σατένε με κουμπιά κολαρισμένες και σιδερωμένες? Πώς θα γίνει, ρε φίλε? Θέλει μια φορά, δυο φορές τη βδομάδα να πληρώνεις δυο μεροκαματάκια καλά. Μαύρα, μαύρα, μαύρα, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα? Το ψωμί να βγαίνει. Να έρχεται μια γυναίκα. Το Πακιστάν θα είναι. Απ' την Ταρσκέντη θα είναι. Από την Ουκρανία θα είναι. Από όπου θέλεις να είναι. Άμα θες και απ' τη Λάρισα, δεν με πειράζει καθόλου. Να σε σιδερώνει, να σε πλένει, να σε καθαρίζει. Έτσι, να έχεις τη γυναίκα σου αρχόντισα. Δουλεύει η γυναίκα, σηκώνει το πρωί από τις 9 η ώρα και γυρίζει στις 6 στο σπίτι, να πούμε. Τι θέλεις 6 ώρα που θα έρθει? Να σου βάλει σιδερό? Έχει σιδερώσει για να δεις πως είναι? Σε παρακαλώ τώρα. Τι περιμένεις, να πούμε, να ξεκονομίζεις λεφτά με τις πτώσεις των τιμών που λέει ο Θοδωρικάκος και με τα αυτά που κάνει η κυβέρνηση τώρα? Πλάκα μας κάνεις, αυτά είναι για να τα λέμε, να πούμε τώρα. Η πραγματικότητα είναι αλλού. Τρανζίστορ τα αμερικανικά και εσύ περνάς τους δρόμους. Αλλά σήμερα οι γυναίκες, Βαγγελάκη μου, έχουν γίνει και ιδιότροπες. Δηλαδή δεν θέλουν και πολύ να μπαίνουν στο νοικοκυριό άλλες. Καταλαβαίνεις, και παλιά δεν υπήρχε πρόβλημα. Όλοι μαζί τρώγαμε, από τη σαλάτα βουτούσαμε. Τώρα δεν πας να φας και τη σαλάτα την παίρνεις, ας πούμε, με ένα κουτάλι. Παίρνεις λίγο αγκουράκι, παίρνεις μια ντομάτα και τη βάζεις μέσα στον τύπο, στο μπουρέ. Μα αφού μπουρέ, πώς θα την πάρω τη σαλάτα? Δηλαδή, πρέπει να είσαι σε πολύ cool μαγαζί, ας πούμε, για να καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Anyway, δεν πειράζει, θα το αλλάξουμε το θέμα σιγά σιγά. Αρκεί να μας το πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Δηλαδή, πώς μας είπε χθες ότι έχουμε δύο φύλλα, να μας πει, ας πούμε, πώς πρέπει να κινούμαστε για να ξέρουμε κι εμείς πώς να λειτουργούμε. Χθες το έμαθα εγώ ότι είμαστε δύο φύλλα, ναι. Νόμιζα τρία είμαστε. Και μάλιστα έμαθα ότι με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό. Δύο φύλλα θα ήμασταν. Και θα παραμείνουμε. Δημητράκη μου, καλησπέρα, αγόρι μου, καλό. Ο Αποστόλης, όχι, δεν θα είναι στην παρέα φέτος, ούτε η Κατερίνα. Έχουν κάνει μεταγραφές, όπως ο Κωνσταντέλιας. Εμείς παραμένουμε, όπως μας ξέρετε αυτή τη στιγμή, με το πρόγραμμα πώς διαμορφώθηκε. Θα είμαστε, είπα Κωνσταντέλιας, παίζει ο ΠΑΟΚ με τον Όφη σήμερα, δεν λέω κουβέντα όμως. Α, για να μην παρεξηγηθούμε.
Δεν έχει τίποτα, Κωστάκι μου, λέει, Δημητράκι μου, δεν είναι κάτι. Είναι αυτές οι συνεργασίες είναι οι οποίες κάποια στιγμή ξεκινάνε, τελειώνουν. Ναι, στο ραδιόφωνο αναλώσει η Μανοστολή. Με την καλή έννοια, δεν είναι κακό αυτό. Σήμερα είμαστε εδώ, αύριο θα είμαστε αλλού. Αγάπη να υπάρχει και συμμόρφωση. Γεια σου, κυρία Μέλπο. Στις ομορφιές σου σήμερα, στη Μαρκέλα, στο Βασιλάκι και στον κύριο Παύλο.

Εχθές παρεμπιπτόντως, κύριε Στέφανε, είχε πάρα πολύ κόσμο για Ιουλία Καραπατάκη. Έναν υπολογισμό έτσι, όχι όπως την αστυνομία που υπολογίζει άστα να πάνε, ένα λόγος βέβαια ποιος ρωτάει. 3.500 μέσα στο νερό ήμασταν. Και ήταν πολύ πιο ωραία η κατάσταση. Είναι ασφυκτικά κλειστό το. Δεν ξέρω πόσο κόσμο παίρνει το θέατρο Γης, να σου πω την αλήθεια, αλλά 5.000 θα παίρνει σίγουρα, έτσι. Δεν ήμασταν τόσο ο ένας πάνω στον άλλον, γιατί δεν φορούσαμε και μάσκες και τέτοια πράγματα. Καταλαβαίνεις, πρέπει να έχουμε μια απόσταση. Αλλά ήταν υπέροχα. Μόνο που ο καιρός ήταν πάρα πολύ ζεστός, παιδιά, πραγματικά. Ήταν πάρα πολύ ζεστός εχθές το βράδυ. Αποπνικτικός δηλαδή στην ουσία. Κάτι κάγκουρες ανάψανε και κανένα δυο, πώς τα λένε αυτά, πυρσούς ανάψανε, να πούμε, σαν δεν τρέπονται, και μας γεμίσανε, μας μπουκώσανε εκεί με τις σκόνες και με τους καπνούς. Και έπαθε λίγο το αναπνευστικό μας. Κατά τα άλλα ήταν υπέροχα. Γεια σου Γιωργάκη, αγόρι μου.

0: Το είπε και ο Άρης ο Πρωτοσάλτε αυτό με τα φύλλα. Τα φύλλα λέει είναι δύο, όποιος έχει θέμα να πάει σε ψυχίατρο. Αμέσως, γιατί όχι, βεβαίως, σωστό είναι αυτό. Έχει και βιντεάκι να το ακούσω λίγο αυτό, έχει πολύ ενδιαφέρον. Το δω τώρα αυτό, γιατί μα τα ξεκάθαρα πράγματα, παιδιά, τώρα είναι δυνατόν να συζητάμε για αυτά τα πράγματα, τα αυτονόητα. Αυτά που είναι αυτονόητα, αυτονόητα, έτσι. Τι είναι αυτά που συζητάμε τώρα και... Ναι, όριστε. Έλα, δώσε μου λίγο αυτό, δώσε μου.
1: Ακαθόριστα σαν το φύλλο, ναι. Άμα μπει στην πλατφόρμα του ΕΟΠΗ.
0: Ναι.
2: Τώρα αυτό πάντως...
1: Πειράζεις τώρα τη δεξιά πολυκατοικία και είναι κρίμα,
2: έχει,
1: δηλαδή.
2: Έχει αναταράξει πάντως Θεσσάρι με αυτό, έτσι.
1: Τι αναταράξει.
2: Αυτό τι δουλειά είχε τώρα για να πάρεις φάρμακα.
1: Είναι στο πόδι.
2: Ρε παιδί μου, κάτσε, για φάρμακα πάνε να πάρεις. Δεν σε ρωτάνε τι είσαι, οπότε να έχεις το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού. Δικαίωμά σου να δηλώσεις ότι
1: πειράζει,
2: δηλαδή. Πάνε να πάρεις φάρμακα. Γιατί πρέπει να είσαι το για το φάρμακο. Παίζει ρόλο.
0: Πώς δεν παίζει.
2: Να ξεκινήσουμε. Ναι.
3: Εγώ δεν είδα να παραπονιούνται πάντως οι ασθενείς.
0: Ναι, σωστό.
1: Όχι, αλλά παραπονέθηκε η αιστεία, ο Αντώνης Σαμαρά.
3: Από τη Δημοκρατία, από το Σαμαρά, από το Βελόπουλο. Αυτοί παραπονέθηκαν.
2: Αυτοί παραπονέθηκαν.
0: Ναι.
3: Δεν είπαν
2: καλά. Το βλέπουμε κιόλας. Αυτή ήταν η πλατφόρμα που έγραφε. Άρεν θύλι άλλο ακαθόριστο.
0: Ακαθόριστο.
2: Μπορεί να είσαι και ακαθόριστο.
0: Ακαθόριστο, ναι.
2: Και μετά έγινε άρεν θύλι, τέλος.
0: Άρεν θύλι, τέλος. Δεν έχει. Άρεν θύλι, τέλος. Έτσι ήταν. Τώρα έγινε αυτό. Αυτό το πράγμα έγινε τώρα που το. Άρεν θύλι, τέλος. Μ' αρέσει αυτή η διαδικασία, έχει την πλάκα του. Δηλαδή, άμα τη δεις, μ' αρέσει που κάποιοι τη βλέπουν και σοβαρά. Δηλαδή, το βλέπουν το θέμα μια σοβαρότητα, ας πούμε, υπαρξιακή. Έχει πολύ γέλιο. Γιωργάκη μου, καλησπέρα. Έχεις γενεθλιάκια? Έλα, ρε φίλε. Happy birthday του γιου, βρε. ...2026 στην Ελλάδα. Πέρα από το ότι χωριστήκαμε μισή που αγαπάνε το μετρό και άλλη μισή που το μισούν, μάθαμε ότι τα φύλλα είναι δύο. Σώσον, κύριε, το λαό. Για τα ψυχιατρικά νοσήματα να μιλήσουμε μια μέρα. Εκεί να δεις πλάκα. Να το δούμε δηλαδή στους 10 πώς έχουν πρόβλημα. Εκεί θα έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα έχουμε βέβαια συστήματα, πώς το λένε, στατιστικές, οι οποίες είναι περιστατωμένα γνήσια. Σωστές, έτσι. Γεγονότα δηλαδή, γεγονότα. Παρακαλώ.
4: Καλησπέρα, κύριε Βρομπαγιάννη.
0: Καλώς το να.
4: Χαίρομαι που ξεκαθαρίζει και το θέμα των φύλων.
0: Καλέ, πρόσφατα έγινε τώρα και...
4: Μένει να ξεκαθαριστεί και το θέμα των γονέων.
0: Ναι. Σιγά-σιγά αυτά, σιγά-σιγά. Ναι.
4: Τότε ανακοιμωθούμε ίσια τώρα.
0: Άμα είναι και ο γονέας ένα, γιατί ένα, για να υπάρχει γονέας ένας και γονέας δύο, μπορεί να υπάρχει και γονέας τρία. Αυτά με την αριθμητική δεν έχει τέλος.
4: Μπορεί να υπάρχει και γάμα.
0: Ναι. Έτσι.
4: Και να ξεκαθαριστούν και τα φύλλα των γονέων, έτσι. Και αυτά να.
0: Ναι. Γονέας ένα, να δούμε ποιος είναι ο μπαμπάς, ποιος κάνει τη μαμά και τα λοιπά. Για να ξεκαθαριστούν αυτά. Πάντως, όσο τα κυβερνάει ο κύριος Μητσοτάκης, το είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, δεν πρόκειται να. Δύο θα είναι τα φύλλα.
4: Ναι, είμαστε σε καλό δρόμο να κοιμόμαστε ήσυχοι.
0: Δύο φύλλα θα έχουμε. Έτσι. Τα άλλα τα φύλλα θα είναι έτσι. Να είσαι καλά. Πολυπλοκότητες δεν χρειάζεται. Εν τω μεταξύ, εσείς καταλάβατε πως έγινε το λάθος. Όχι, ρωτάω εγώ τώρα, συγγνώμη. Εγώ τώρα ρωτάω, συγγνώμη που ρωτάω. Κακώς ρωτάω δηλαδή, σαν ατέρμον και αυτό, αλεπουδιάρης, αλλά ρωτάω, ας πούμε. Όταν έγινε κάποια εξήγηση, μου εξήγησε και ο Βενιέρης προχθές εδώ πέρα. Ο άνθρωπος προσπάθησε, γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω κιόλας εύκολα. Είμαι και λίγο μπούφος σε αυτά τα πράγματα. Λάθος, δηλαδή, τι λάθος. Ήτανε λάθος στον τονισμό, ήτανε λάθος, ας πούμε, το άντρας ήταν με δύο νι. Και λες, αυτό είναι ένα τυπογραφικό λάθος, ορθογραφικό. Το λάθος. Κύριε Χατζηνόπουλε, δεν ξέρω, κύριε Χατζηνόπουλε, έφυγε. Έχουμε ειδήσεις, δελτίο. Μήπως ξέρουν οι δημοσιογράφοι, ρε παιδιά, μας εξηγήσει. Το εξήγησαν οι άνθρωποι, αλλά εγώ δεν το κατάλαβα. Όταν λέμε λάθος, τι είναι αυτό το λάθος, δηλαδή, πώς έγινε αυτό το λάθος, για να καταλάβω κι εγώ. Έγινε λάθος, ναι, σοβαρό. Ήταν δηλαδή κάτι που δεν έπρεπε να το δούμε. Είναι σαν να λες, ας πούμε, για παράδειγμα, μπήκε ο μικρός μέσα στο σπίτι την ώρα που έκανε σεξ με τη γυναίκα σου. Δεν έπρεπε να σε δει, αυτό είναι αλήθεια. Ναι, αλλά σεξ έκανες. Να τα λέμε αυτά, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Το ότι δεν έπρεπε να το δει ο μικρός, αυτό είναι αλήθεια. Αν και δεν ξέρω γιατί δεν έπρεπε να το δει, αλλά δεν έπρεπε να το δει, έτσι το μάθαμε αυτό. Εν τω μεταξύ, στην προκειμένη περίπτωση κάνεις σαν να μην συνέβη, έτσι. Δεν πιάνεις το παιδί να του εξηγήσεις, μην κάνεις καμιά τρέλα. Άπαξ και σε πιάσει να πούμε και καταλάβει ότι. Κάνεις πως δεν έγινε τίποτα. Σφυρίζεις αδιάφορα. Φτύρεις και λίγο τον κόρφο σου για μην ξαναγίνει. Δελτίο ειδήσεων έχουμε. Έχουμε. Και επιστρέφω. Για να ξεκινήσουμε ουσιαστικά.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Ο κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7, στο μικρόφωνο Γαβριήλ Χατζινόπουλος. Την άμεση απέλαση τουλάχιστον 93 παράνομων μεταναστών που βρίσκονται στη δομή της συνδικής της ΣΕΡΕΣ ανακοίνωσε ο Θάνος Πλεύρης στη Βουλή. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ανέφερε ότι σε συνεννόηση με την πρεσβεία του Μπαγκλαντές τρομολογήθηκαν τρεις πτήσεις για την επιστροφή των πρώτων 93 πολιτών της συγκεκριμένης χώρας που δεν δικαιούνται άσυλο. Τον δρόμο για τις φυλακές πήραν σήμερα μετά τις απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια ναρκωτικών οι τρεις κατηγορούμενοι για την φρικιαστική υπόθεση της Κυψέλης. Πρόκειται για τον 43χρονο Έλληνα, την 38χρονη Γερμανίδα υπήκοο, σύντροφό του και έναν 26χρονο Αφγανό, οι οποίοι συνελήφθησαν στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη, όπου οι αρχές εντόπισαν και το κατεψυγμένο βρέφος σε δοχείο μέσα σε βαλίτσα. Η ενεργειακή συνεργασία Ελλάδα-ΗΠΑ και οι εξελίξεις με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδα-Κύπρου-Ισραήλ βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου με την Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ για πολιτικές υποθέσεις Άλισον Χούκερ. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε εν όψη και της υπογραφής μνημονίου συνεργασίας για την επέκταση του κάθετου διαδρόμου φυσικού αερίου προς τη Βόρεια Μακεδονία και τη Σερβία μεθαύριο στη Θεσσαλονίκη. Φωτιά έβαλαν άγνωστοι στο προάβλιο του Γενικού Λυκείου Κασάνδρα στη Χαλκιδική. Το περιστατικό γνωστοποίησε ο Δήμος Κασάνδρας, που με ανακοίνωσή του καταδικάζει το συμβάν και στέλνει ξεκάθαρο μήνυμα για την ανάγκη προστασίας των σχολικών εγκαταστάσεων και της δημόσιας περιουσίας. Κάθε πράξη καταστροφής πλήττει ολόκληρη την κοινωνία, γι' αυτό απευθύνουμε έκκληση προς όλους για υπευθυνότητα, σεβασμό και προστασία των δημόσιων χώρων, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. Σε εξέλιξη, η φωτιά που ξέσπασε το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στην Κάριστο, το μέτωπο παραμένει ενεργό κοντά στην παραλία Αγίας Παρασκευής, με την εικόνα να εμφανίζει ελαφρά βελτίωση, χωρίς όμως περιθώριο εφησυχασμού. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 5 ελικόπτερα και 13 αεροσκάφη, ενώ οι ισχυροί άνεμοι δυσκολεύουν το έργο των πυροσβεστών. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι βουλευτικές εκλογές στη Σερβία θα διεξαχθούν πιθανότατα στις 25 Οκτωβρίου. Η σερβική δημόσια τηλεόραση, επικαλούμενη αξιόπιστες πηγές, μετέδωσε ότι σε αυτήν την ημερομηνία κατέληξε η πολιτική ηγεσία της χώρας. Η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη των εκλογών αναμένεται να γίνει τις επόμενες ημέρες από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας και αφού προηγηθεί σχετική εισήγηση της κυβέρνησης. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ φιλοξενεί απόψε τον Όφη για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας με τη σέντρα της αναμέτρησης στις 10 και 4. Ο αγώνας θα μεταδοθεί απευθείας από τον Sky.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και ενδεχομένως καταιγίδες για αύριο στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι έως 3 μποφόρη, θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στον Πολύκυρο, υδράργυρος θα σκαρφαλώσει στους 28, στην Κατερίνη στους 31, στο Κιλκί στους 33, στις Σέρες στη Βέρεια και στα Γιαννιτσά στους 35 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, η θερμοκρασία στην Καστοριά θα φτάσει τους 31 και στα Γρεβενά τους 32 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 7. Καλό σας απόγευμα.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Αυτή την εβδομάδα θα βρείτε Μπέλας, λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια, μόνο με 4,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα, διάφορες γεύσεις, μόνο με 3,19. Δοϊράνι, ημίσκληρο τυρί 350 γραμμάρια, μόνο με 3,45. Τορτίγες Σίτου, τα 6 τεμάχια, μόνο με 99 λεπτά. Χαρτί υγείας Τρίφυλλο, πολυσυσκευασία 20 ρολά, μόνο με 5,99.
6: Discount Marked. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
8: Μαρμαρίδης Modern Living. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, σας καλωσορίζουμε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ανακαλύψτε τη νέα συλλογή επίπλων, καθώς και αποκλειστικές προσφορές στον ανανεωμένο μας χώρο. Θα μας βρείτε ανάμεσα στα περίπτερα 13 και 15 στην καρδιά της έκθεσης. Από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε με την εγγύηση Μαρμαρίδης.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6.200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
11: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
12: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
13: Υπάρχει μια στιγμή που δεν αποφασίζεις απλώς πού θα σπουδάσεις. Αποφασίζεις ποιος θέλεις να γίνεις. Στο AFS University of Science and Technology μαθαίνεις να σκέφτεσαι, να ερευνάς και να καινοτομείς. Αμερικανικές σπουδές στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Iowa State University για μια διεθνή επαγγελματική σταδιοδρομία. Οι αιτήσεις για το πρώτο ακαδημαϊκό έτος ξεκίνησαν. Διαθέσιμες υποτροφίες. Μάθε περισσότερα στο afsuniversity.edu.gr.
14: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
15: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
14: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
16: Μαλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
17: Μαλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
18: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
16: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
19: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
20: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
19: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
20: Νίκη Μαρία Estate. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
21: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
21: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
21: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα μόσιον 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
22: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
23: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
24: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
23: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
25: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
26: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.

Καλησπέρα. Ουσιαστικά τώρα ξεκινήσαμε για εσάς που ανοίξετε τα ραδιόφωνά σας. Είμαστε πιο νωρίς βέβαια από τις 6 και κάτι. Να, ο Γιαννάκης τώρα νομίζω ότι ξεκινήσαμε. Αν και είπα εγώ θα είμαστε από τις 6, ξεκινήσαμε 6 και 10. Τι άλλα πράγματα έχουμε τώρα, δεν ξέρω πώς εξελίχθηκε αυτό που μου περιέγραψε ο Περικλής λίγο πριν με τα εκεί Ανθέων με... Αν περνάει κάποιος από το σημείο, δεν ξέρω αν βλέπει κάτι. Ανθέων με Σοφούλη είχαμε έναν νεαρό άντρα σε ένα αυτοκίνητο με δύο μηχανές της Δίας που προσπαθούσαν να το συνεφέρουν, δεν ξέρουμε τι έπαθε ο άνθρωπος, ευχόμαστε να είναι όλα καλά. Απογευματάκι, πες το και βραδάκι σιγά σιγά της Τετάρτης. Δεν πειράζει Γιαννάκη μου, την αγάπη μου, καλό απογευματάκι να έχεις. Όσο βγαίνουν ακόμα φωτογραφίες με μαγιό, οι γυναίκες πιο πολύ το κάνουν αυτό. Έτσι τώρα ο άντρας με το μαγιό να βγει φωτογραφία δεν λέει, και δεν λέει κάτι, ας πούμε. Πιο πολύ ο άντρας με κουστούμι βγαίνει. Αλλά λέμε τώρα, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Έτσι, όσο βγαίνουν φωτογραφίες ακόμα οι γυναίκες και τις ποστάρουν, σημαίνει ότι το καλοκαίρι είναι εδώ, Παναγιώτη μου. Δεν έχει φύγει. Να ξέρεις αυτό, έτσι. Είναι σήμα κατά τεθέν που λένε. Αυτά τα θέματα δεν τα πολύ γνωρίζω, Βαγγελάκη μου. Δεν περιδέ τη ώρα και τη μέρα, δεν γνωρίζει παρά μόνο ο κύριο και ο Περεκάκη. Δεν τα ξέρω εγώ αυτά τα πράγματα. Τι ακριβώς θα γίνει και πώς θα γίνει και γιατί θα γίνει. Μην μου τα εξηγείτε. Πρέπει να προσπαθείτε να μου τα εξηγείτε. Στου πρωινού, άμα θέλετε, πείτε τα. Θα τα ξεπληρώσουμε τα χρέη δύο χρόνια πιο νωρίς. Δεν ξέρω τι γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι σαν... Και ο μπαμπάς μου έτσι κάνει. Μόλις έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, πάει το πληρώνει κατευθείαν. Υπάρχουν αυτού του είδους οι άνθρωποι. Με το που έρχεται ο λογαριασμός της ΔΕΗ, γράφει σε 15 μέρες μπορείτε να εξοφλήσετε το λογαριασμό. Ο πατέρας μου πάει και το πληρώνει την ίδια μέρα. Όχι την επόμενη, πρόσεξέ με. Look at me. Όχι την επόμενη, την ίδια μέρα. Τον ρώτησα πολλές φορές, μου έδωσε μερικές απαντήσεις. Δεν κατάλαβα, να σου πω την αλήθεια. Δεν το έχω πιάσει. Είναι, αν μπορεί κάποιος να το εξηγήσει, πολύ ευχαρίστω να το εξηγήσει. Αλλά εγώ δεν μπόρεσα να το εξηγήσω τον εαυτό μου. Είναι από τις, δύο ειδών ανθρώπων, έτσι. Αυτοί οι άνθρωποι που τον πληρώνουν τον λογαριασμό την ίδια μέρα και οι άλλοι που τον πληρώνουν την τελευταία μέρα. Λέει πότε λίγη, στις 17, στις 17 θα το πληρώσουμε, ας πούμε. Δεν, είναι ψυχολογικό, είναι DNA, είναι, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, να σου πω την αλήθεια.

0: Έτσι.
1: Πέρισεψε η τύχη μου και γκρέμισα τα τύχη μου. Ό,τι αγαπούσα το δώσα.
0: Ο Κωνσταντίνος λέει ότι καταλαβαίνει απόλυτα, λέει, τον πατέρα μου. Δεν μπορεί να νιώθει ότι χρωστάει. Είναι ψυχολογικό, είναι λοιπόν. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι. Δηλαδή κάτι τέτοιο είναι. Ψυχολογικό είναι και αυτό που. Έτσι δεν είναι. Κάπως έτσι το βλέπει, δηλαδή. Στην πιο απλή έκδοση του, ας πούμε, έτσι. Είναι στον άνθρωπο που λένε. Το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να το κατανοήσω. Στέλιο μου, καλησπέρα και σε σένα. Γραμμές ανοιχτές 21 λεπτά μετά τις 7. Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας.
1: Εδώ βαθιά στην κόλαση.
0: 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Μηνύματα στο Viber 6-9-08-3-57-800. Ευτυχείς, λυπημένοι και πότες.

Στο μεταξύ, χθες το Ιουλάκι είπε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Μιλιώκα. Δεν μπορώ να το βρω σε καλή ηχογράφηση. Προσπαθώ να το βρω από το Block 33, να δω αν μπορεί να παιχτεί δηλαδή, γιατί να μην έχουμε και κανένα γρατζούνι με στα αυτιά. Στελάκο μου, καλησπέρα και σε σένα κύριε Μίλτο. Την αγάπη μου, να είσαι καλά. Ακούσαμε διαφορετικά. Ωραίο ρεπερτόριο είχε, δεν μπορώ να πω. Ωραίο ρεπερτόριο, ωραίο σκηνικό και καλός ήχος. Καλός ήχος, γιατί καμιά φορά ο ήχος στο θέατρο γης, αναλόγως τον ηχολήπτη και τον άνθρωπο που φτιάχνει τα ηχητικά, δεν είναι πάντοτε ο καλύτερος και είναι λίγο κουραστικός. Χθες ήμασταν καλά.

Όχι, όχι, δεν είναι καλή ηχογράφηση και δυστυχώς μέχρι τώρα δεν μπόρεσα να βρω μια σωστή ηχογράφηση, μια σωστή ερμηνεία, γιατί καμιά φορά, ξέρετε, τα επανεκτελεσμένα τραγούδια, κάποια τραγούδια τα οποία είναι για όχι για όλους, τώρα μην τρένε, δεν είναι για σένα, κάτσε τώρα, μην το, άστο, εσύ φύγε, εσύ τώρα δεν ακούς καμπακάκι. Εσύ που ακούς καμπακάκι, άστο, δεν είναι για σένα τώρα αυτά πράγματα που τα λέω, δεν είναι για όλους, έτσι είναι για πιο λίγους, πιο εξειδικευμένους. Κάποια τραγούδια όταν έχουν τραγουδηθεί από κάποιον μεγάλο, μεγάλο τέρας, μεγάλο δεινόσαυρο της μουσικής και της ερμηνείας, η διασκευή, η επανεκτέλεση καμιά φορά μπορεί να χάσει. Όμως κάποιες φορές γίνονται και θαύματα. Και ακούσε ένα τραγούδι το οποίο το έχεις ακούσει από τον πρώτο καλλιτέχνη που το τραγούδισε, να το τραγουδά ένας άλλος, ο οποίος καταφέρνει όχι τόσο με τις φωνητικές του χορδές, όσο με τον ψυχισμό του και με την ερμηνεία του, και να λες, ναι ρε φίλε, όχι απλά το είπε ωραία, αλλά του δώσε ένα κάτι, δεν λειτουργήσε όλους αυτό το πράγμα. Σου είπα τώρα, εσύ αν είναι, μην το ψάχνεις, μην το ψάχνεις ιατρικά το θέμα, δεν πρόκειται να το βρεις. Αυτό λειτουργεί σε λίγους ανθρώπους, δεν λειτουργεί σε όλους, έτσι. Η Ουλία λοιπόν τραγούδισε ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιάννη Μιλιώκα για το καλό μου. Το τραγούδισε ωραία στη συναυλία. Αλλά αυτός ο ήχος, τον οποίο εγώ ψάχνω να βρω εδώ στα media τώρα, πώς το λένε, και στα μέσα τα οποία διαθέτω, αν κάποιος το βρει με καλή ηχογράφηση, καλή όμως, όχι να τσιρίζει άλλη απέναντι, να ακούγονται τα ντουλάπια και τα ποτήρια, ας πούμε, για παράδειγμα από κάτω και να φωνάζουμε για να κάνουμε, ίσως να το ακούσουμε. Ζωντανή ηχογράφηση μέχρι στιγμής είναι του Γιάννη του Μιλιώκα, σε στούντιο ηχογραφημένη, πέρα από το δίσκο ο οποίος κυκλοφόρησε χρόνια πριν. Γιατί θέλουμε να είμαστε λίγο πιο ζωντανοί τα απογεύματα. Και νομίζω ότι αυτό θα μας πάει και μέχρι τις και μισή, ας πούμε, για να πάμε σε δελτίο διαφημίσεων.

Ένα κόσμο να γκρεμίζεται μπροστά μου. Είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

σαν αμό εννιά για το καλό μου στην ηρεμία, για να βρω τον εαυτό μου.

μήπως βρω τον εαυτό μου.

τον εαυτό μου.

0: Αναπτύξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα, μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι, στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
1: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco's Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco's.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
5: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
5: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
6: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Σπυράκο μου, καλησπέρα αγόρι μου, καλό, του άρεσε το τραγουδάκι του Μιλιώκα. Ναι, ωραίο είναι. Ωραίο είναι, αλλά δεν είναι για όλους. Είναι για, ξέρεις, υπάρχουν μερικοί άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται να. Δεν υπάρχει, ας πούμε, ούτε ανθρώπινος πόνος, ούτε ανθρώπινη θλίψη, ούτε ανθρώπινα προβλήματα. Ότι όλα είναι μια φυσιολογική εξέλιξη, ότι όλα είναι πολύ εύκολα να τα εξηγήσεις. Για όλα υπάρχουν απαντήσεις, για όλα υπάρχουν λύσεις. Φταίς εσύ, συνήθως, για να το ξέρεις, ας πούμε. Έτσι υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούν να σου δείξουν ότι όλα πάνε καλά, αλλά δεν, ούτε αγώνες χρειάζονται, ούτε αμφισβητήσεις χρειάζονται, ούτε τίποτα, ας πούμε. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα και το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό και γράφτηκε τα τραγούδια και στο ταπεραμέντο του Έλληνα, Μανολάκη μου, τα λέω και για σένα για να τα ακούς. Τα ακούει πεθερά που λέει, τα λέω στην ύφη για να τα ακούει πεθερά. Στο ταπεραμέντο του Έλληνα υπάρχει αυτό το. Αυτό το πράγμα το οποίο είναι ανεξήγητο, δηλαδή δεν εξηγείται και τόσο εύκολα. Με κλείβει ένα μυστήριο που λένε μέσα. Έχει ένα μυστήριο, λίγο ο στίχος, λίγο ο πόνος, λίγο η θλίψη, λίγο η χαρά, λίγο το όπα, όλα μαζί δηλαδή είναι κατεμένα. Δεν μπορεί η ζωή να μην χρειάζεται αγώνες, δεν μπορεί να μην υπάρχει ανθρώπινος πόνος, δεν μπορεί να μην υπάρχουν προβλήματα που πρέπει να αντιδράσεις, δεν μπορεί όλα να είναι καλά δηλαδή για πράγμα και να φταίσαι εσύ. Ο οποίος, γιατί όμως συμβαίνει αυτό, Μανολάκη? Στο εξηγήσω για να το καταλάβεις. Γιατί σήμερα η εκπομπή έβγαλε την ονομασία της, έτσι. Λέγεται η ανισορροπία είναι πάθηση, δεν είναι ταλέντο. Όταν είσαι ανισόρροπος γενικότερα στη ζωή, μπορεί να ακούγεται, ξέρω εγώ, ότι είναι και μια φυσιολογική διαδικασία πλέον. Ανισορροπία με την έννοια ή ζεστός ή χλιαρός, όχι, ή ζεστός ή κρύος, ας πούμε, έτσι. Αυτό το θεωρούν ανισόρροπο. Άλλο είναι η ισορροπία και άλλο η καταφατικότητα. Είναι διαφορετικά πράγματα αυτά, έτσι. Επειδή υπάρχουν δύο πόλοι πάντοτε, από παλιά δηλαδή, από τότε που η Ερυθρά Θάλασσα, που η Ερυθρά λέω πάλι, που η Νεκρά Θάλασσα ήταν άρρωστη, ας πούμε, από τότε υπήρχαν δύο, το καλό και το κακό που λένε, έτσι, το πρόβατο και ο Λύκος, ο Θεός και ο Σατανάς. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός, αν θέλεις, όπως θες πάρτο. Πάντοτε υπήρχαν δύο δυνάμεις, το καλό και το κακό. Το λέει και Τσαπανίδη, το καλό θα νικήσει. Και νίκησε από ό,τι βλέπετε. Γι' αυτό και ασχολούμαστε με αυτά τα δύο πράγματα. Χωρίς να μπορούμε να έχουμε εναλλακτικές. Να πεις, ξέρω εγώ, κάτσε ρε παιδιά, γιατί κάπου εδώ είναι αυτό κακό, αλλά δεν είναι και τόσο κακό, έχει και λίγο καλό μέσα. Δηλαδή, εντάξει, σάπισε το μήλο, αλλά άμα το κόψεις το μισό, το άλλο μισό τρώγεται. Τουλάχιστον ο πατέρας μου το τρώει. Εσύ βέβαια το πετάς μόλις βλέπεις μια βουλίτσα επάνω. Εντάξει, το καταλαβαίνω, θέλεις τις ντομάτες που είναι όλες ίδιες. Μαζί σου, το καταλαβαίνω, είναι μέσα στην ιδιοσυγκρασία σου. Επειδή όμως συμβαίνει αυτό το πράγμα συνεχώς, να είμαστε σε μια αντιπαράθεση, βγαίνει ο ένας και λέει, ας πούμε, για παράδειγμα, μια χαζομάρα, και μετά ασχολούμαστε με τη χαζομάρα που λέει, αγνοούμε τον διπλανό, ο οποίος δεν είπε τη χαζομάρα αυτός, αλλά είπε, παιδιά, καθίστε λίγο να ακούσουμε λίγο τι θέλει να πει, μήπως θέλει να πει κάτι. Και επειδή δεν υπάρχει χρόνος για τέτοια, Κατερινιό μου, καλησπέρα. Την αγάπη και τη δικιά μου έχεις. Γεια σου, κύριε Μάκη. Την Κυριακή λέει θα έχουμε 36 βαθμούς. Και τι να κάνουμε, ρε Σημάκη, τώρα? Να αρχίσουμε να κλαίμε και γι' αυτό? Δεν γίνεται, αγόρι. Τι έλεγα? Έλεγα για αυτή την ανισορροπία η οποία μας διακατέχει πολλές φορές. Βγαίνει κάποιος, λέει κάτι και είναι κοτσάνα. Και αντί να πεις ότι εδώ ακούσαμε μια κοτσάνα ακόμα, καθόμαστε και ασχολούμαστε πιο πολύ με την κοτσάνα που είπε κάποιος, αγνοώντας

0: Ήθελα να πω, μα δεν χρειάζεται να μας εξηγήσεις τι θέλεις να πεις, αφού προσπάθησες να μας το πεις και δεν κατάφερες. Να μην μας εξηγείς κιόλας τι ήθελες να πεις. Είναι αυτό που λένε με άλλα λόγια, να σου πω με άλλα λόγια. Πες αυτό που θέλεις, αγόρι μου, δεν χρειάζεται να το πεις με άλλα λόγια. Πες το με τα λόγια κανονικά, δεν χρειάζεται με άλλα λόγια να το πεις. Παρακαλώ στην γραμμή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλώς τον κύριο Γόλη μας, καλησπέρα.
1: Έμασα σήμερα σίκα, πήγα έμασα.
0: Ωραία, σίκα ρε φίλε, σίκα ρε φίλε.
1: Λοιπόν, και σε θυμήθηκα γιατί τα έπλαινα,
0: ναι,
1: τα έπλαινα με την πέτσα.
0: Με την πέτσα τρώγω, με την πέτσα, με το, δεν έχει πέτσα, με,
1: ναι,
0: το,
1: όχι,
0: με το φλούδα.
1: Τα τρώγα με την πέτσα, ρε Κώστα.
0: Φλούδα, τα σκυλιά τα τρώμε με την πέτσα.
1: Καθάριζα αυτό την φλούδα.
0: Το κοτσανάκι λοιπόν, από πάνω μόνο κόβεις, το μεγάλο και, ναι, και μόνο αυτό. Τώρα, χλάπ, όλο μέσα.
1: Και τι νόστιμο.
0: Ναι. 400 το ζάχαρο.
1: Δεν μη συζητάς. Τρία χάπια πήρα.
0: Στα να πάνε.
1: Έτσι. Εν τω μεταξύ βλέπω, ρε Κώστα, αν δεν φυσήξει, Κώστα,
0: ναι,
1: θα γίνει κατακλυσμός που λέει ο νόμος. Πολύ βροχή.
0: Έρχεται βροχή.
1: Έχει βρέξει, ναι.
0: Αμάρε φίλε, να πούμε.
1: 2-3 ώρες θα έρθει στην Άωση.
0: Αμάρε.
1: Έρχεται από πλευράς Γκρεβενά και
0: δεν πειράζει, καλό είναι που τη χρειαζόμαστε αυτή τη βροχούλα, να πούμε.
1: Ναι, αλλά αν δεν φυσήξει, τελευταία στιγμή καμιά φορά μπορεί να αλλάξει
0: πορεία.
1: Και
0: πού την πάει αυτή, την εκτονώνει, την εκτονώνει και δεν πέφτει η βροχή προφανώς.
1: Όχι, όχι, φεύγει αλλού.
0: Φεύγει, πάει αλλού.
1: Πάει στη Βόρεια Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα εδώ περιμένουμε σκάνε 2-3 ώρες εδώ.
0: Άντε με το καλό, με το καλό, με το καλό. Έγινε γόλι μου, να είσαι καλά γόλι μου. Καλό βραδάκι να έχεις. Καλημέρα. Καλησπέρα και στο Σίμω. Καλησπέρα και στη φίλη μου την Βάσο. Εξειδικευμένα τραγούδια μου ζητάς, θα πάθουμε καμιά στο καμψέ καραμπινάτι. Σου λέω, υπάρχουν εδώ στην παρέα φίλοι που τους αγαπάμε βέβαια και τους συμμεριζόμαστε, ας πούμε, και πάντοτε θέλουμε να είμαστε συνοδοιπόροι. Οι οποίοι, ας πούμε, δεν θέλουν και πολλές στεναχώριες. Θέλουν να είναι η ζωή όμορφη, να μην υπάρχουν αγώνες που λέγαμε, ξέρω εγώ, να μην υπάρχει πόνος. Δηλαδή, λέει, πονάνε οι άνθρωποι. Ναι, πονάνε, αλλά γιατί πονάνε. Σου λέει, γιατί πονάνε. Πονάνε, γιατί πονάνε. Τώρα σε. Πονάνε, ο άνθρωπος έχει το πρόβλημά του, ρε φίλε. Υπάρχει ένας άνθρωπος που έχει το πρόβλημά του. Έχει το πάθος του, έχει το πόθο του. Έχει τα προβλήματά του, ρε φίλε. Σου λέει, ναι, αλλά αυτά είναι γιατί δεν έχει δώσει μια. Αυτό και μια. Προσπαθούν να δώσουν δηλαδή μια εξήγηση, η οποία, ας πούμε, για παράδειγμα είναι άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Αλέξανδρος λέει στη Δάφνη, ξεκίνησε ήδη η βροχούλα. Η βροχούλα, προφανώς.
2: Σε ένα μαύρο μπουφάν πουλάει την αγάπη του που βρει δωρεάν. Στου άδικου βουλιάζει την Ιρβάνα κάθε μέρα και λέει okay. Εκείνη ονειρεύεται καυτός προβολής, το σώμα της αδέσποτο πεδίο βολής, τους ώμους της αδιάφορα στο ψέμα του σηκώνει και λέει

0: βλέμμα σπαθεί. Ρισκάρει και στο πνεύμα της να μπει προσπαθεί. Το ξέρει πως το τέλος αν θα χάσει το παιχνίδι δεν λέει. Μα κι είναι μια πυθία με τα μάτια κλειστά, αιώνες δικασμένη να μαντεύει σωστά. Την κάφτρα το τσιγάρο της κοιτάζει και από μέσα της λέει.
1: Okay, gay the gay, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
1: Καλώς τον, καλησπέρα.
2: Ο φίλος που έφαγε τα σίκα με τη φλούδα, πόσα κιλά έχασε?
1: Τι έχασε?
2: 4-5 κιλά πρέπει να χάσε.
1: Καλά, μια έφαγε δυο σίκο ο άνθρωπος. Κάτσε ακόμα, αυτό θέλει ιδιαίτερη διατροφική.
2: Άμα φάει το σίκο με τη φλούδα, μετά 4-5 κιλά χάνει.
1: Ποιος το λέει αυτό? Καμασούτρας.
2: Τουαλέτες.
1: Ποιος? Δικιά σου είναι. Α, μάλιστα. Εντάξει, γιατί λέω μήπως είναι κανένα, γράφτηκε σε κανένα βιβλίο, είναι κάτι ας πούμε πιστοποιημένο, έχει βγει πόρισμα. Πώς το λες έτσι να πούμε, σαν fake news ακούστηκε αυτό.
2: Έγινε
1: φιλιά πολλά, να σε καλά, Λιθαρίς.
0: Ξέρει πως το τέλος αν
1: εγώ με τα σίκα τα τρώω πάντως με τη φλούδα. Έτσι, με τη φλούδα και είναι πάρα πολύ πιο νόστιμα και πιο. Άσε που δεν μπορείς να το φας κι αλλιώς το. Από το τι, α, το σκίστη, τι να φας. Πώς το τρως το σίκο, το καθαρίζει ο άλλος. Πώς το καθαρίζει, ρε φίλε, δεν καθαρίζει εύκολα. Το σίκο δικά, άμα είναι και ψηλόφλουδο, δεν καθαρίζει. Το κοτσάρι πάνω το κόμπι, κρακ, βγαίνει σαν να του ξεριζώνει το κεφάλι, ας πούμε, για παράδειγμα, κανιβαλισμό, και το χλαπακιάζει κατευθείαν. Χλαπ, σαν το κέφαλο κατεβαίνει. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
1: Καλώς τώρα.

0: λοιπόν, εκεί προς την, από ό,τι βλέπω από τον μπαλκόνι, ναι, και στην Πιπεριά, βρέχει. Αριδιά, γενικά πρέπει να
1: ρίχνει.
0: Πρέπει να ρίχνει, μαύρησε εκεί το σημείο.
1: Ναι. Άρα έχουμε μπόρα προς τα εκεί, ε.
0: Μάλλον, κατά, ναι, 99%. Ναι. Και τι, ναι, άστραψα και εδώ.
1: Οχο.
0: Και μάζευα ξύλα σιγά σιγά, ξέρεις.
1: Τι, για το χειμώνα?
0: Να τα ντανιάσω, ναι, ναι. Και έβαλα νάιλον από πάνω.
1: Ναι.
0: Αλλά έφυγε από εδώ και έστρεψα.
1: Τι έχεις, έχεις χυλόσωπα, τζάκι, τι έχεις?
0: Ναι, έχω την πλήξη χυλόσωπα, κάτω εστία και πάνω φούρνο.
1: Τι ζέστηκαν αυτή η σώπα, ρε φίλε.
0: Και 13 κιλοβατόρες βγάζει. Αλλά μόνο τα φαγητά που κάνεις, την οικονομία που κάνεις από το ρεύμα είναι το κάτι.
1: Πετάξεις ένα γκιουβέτσι μέσα, ξέρω εγώ, έτσι ένα
0: μοσχαράκι. Μισό αρνί βάζεις.
1: Πω,
0: γάστρα και γίνεται απίθανο.
1: Λουκουμάκι.
0: Έτσι.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ. Φορά στο ψέμα του σηκώνει και λέει.

την καρφώνει με ένα βλέμμα σπαθί. Ρισκάρει και στο πνεύμα της να μπει προσπαθεί. Το ξέρει πως το τέλος αν θα χάσει το παιχνίδι δεν λέει. Μα κείνει μια πυθία με τα μάτια κλειστά. Αιώνες δικασμένη να μαντεύει σωστά. Την κάφτρα το τσιγάρο της κοιτάζει.

πάνω στον κρεμό του απαφής εντελώς. Απ' έξω καθώς πρέπει και από μέσα τρελός. Τη στάχτη του τεινάζει στο μεγάλο τασάκι και λέει είναι μια μοτζούρα σε σκισμένο καμβά. Τα βάζει με την τύχη που της πήγε στραβά. Στη δύση του θριάμβου της αδειάζει το ποτήρι και λέει Οκ. Εκείνος τώρα παίζει με χαρτιά ανοιχτά. Τον πόνο του γουστάρει να της πει φωναχτά. Τη βλέπει να σηκώνεται πως θα δει κατά πάνω.

0: Σπύρο, καλησπέρα και σε σένα. Φωτάκος, άλλος Φώτης αυτός, έτσι. Όχι ο Ατερμόν που μου στέλνει συνέχεια κατά του Μητσοτάκη για αγγέλματα. Και τον αγαπάω ιδιαίτερα. Γεια σου, Φωτάκο μου. Κυρία Μάρθα, ευχαριστώ πάρα πολύ για το μηνυματάκι.
1: Την πήρανε την πόλη τουρίστες.
0: Άιντε μας την πήρανε την πόλη, Βαγγέλη.

Έλα Βασούλα μου, θα σου απαντήσω καταφατικά. 17 νοματέοι είμαστε όλοι και όλοι. Τώρα μείναμε 16 γιατί ο ένας νομίζω παντρεύτηκε. Δεν τον αφήνει άλλη γιατί κάθονται το βράδυ και διαβάζουνε. Και μαθαίνουν αγγλικά νομίζω, κάτι τέτοιο.

Άιντε ζήτω η επανάσταση. Κάτω τα συλλαλητήρια. Εσύ Μανολάκη μου, για ποιο λόγο θα έβγαινε στους δρόμους για να αντιδράσει? Αλήθεια θα μου πεις όμως, έτσι, όχι τέτοια χαζά να πούμε, γιατί ο άλλος σου λέει, μα βγαίνετε στους δρόμους και φωνάζετε και κάνετε και ραντε. Και εμείς να βγούμε, αλλά για ποιο λόγο να βγούμε? Πες μου ένα λόγο. Ένα λόγο, ρε φίλε, για να βγούμε στον δρόμο να αντιδράσουμε. Για ποιο πράγμα? Υπάρχει κάτι?

0: Wi-Fi.
1: Κιλιμαντζάρο, Αλάσκα, Ζανζιβάρι.
0: Ωπ, καλώ στη Φιλενάδα. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω. Ζήτω με ηλού μου. Ζήτω κοριτσάρα μου.
1: Κλείσε τα μάτια σου και πάνω μου κράτη σου.
0: Α, εσύ τώρα θα κατέβαινε ποτέ για μια διαδήλωση? Πλάκα μα κάνει τώρα. Να διαδηλώσουμε, γιατί αφού όλα πάνε καλά. Αφού, γιατί να διαδηλώ? Υπάρχει ανθρώπινος πόνος, υπάρχει δυστυχία, υπάρχει το, υπάρχει πείνα και δεν υπάρχουν τίποτα αυτά, χαζάρε. Ούτε φεγγάρι υπάρχει. Ακόμα και τα φακεταστάρια που βλέπετε, το είπε και ο Γιάννης Ορέπης, το ξέρω ο Γιάννης Ορέπης. Και τα αστέρια, αυτά που βλέπετε στα αστέρια, αυτό που βλέπεις ένα αστέρι και λες την κοπελίτσα, ας πούμε, για παράδειγμα, που θέλεις να κάνεις λίγο ρομαντζάδα, ας πούμε, λες τι ωραία τα αστέρια σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα. Τα αστέρια αυτά που βλέπουμε δεν υπάρχουν. Προχθές το έμαθα κι εγώ. Λέω πως δεν υπάρχουν, αφού το βλέπω, να το, ναι, λέει, αλλά αυτό που βλέπεις τώρα εδώ, αυτό που βλέπεις, ουσιαστικά στο βάθος του χρόνου έχει πεθάνει, και αυτό που βλέπεις εσύ είναι αυτό που έρχεται σε σένα στο αυτό του αυτού, το αυτό, ρε παιδί μου, το... Αυτό μου είπανε. Λέω κάτσε ρε φίλε, παιδί, τα μάτια μου να πιστέψω για σένα. Μου λέει, μα αγόρι μου, δεν καταλαβαίνεις τι σου εξηγώ. Λέω, δεν καταλαβαίνω, ότι είμαι λίγο μπούφος αυτά τα πράγματα. Λέει, το αστέρι που βλέπεις εσύ, δεν βλέπεις ένα αστέρι? Να του δείχνω ένα αστέρι. Του λέω, και έχει ένα αστέρι τώρα, το βλέπεις αυτό το αστέρι? Όχι, δίπλα στο χοντρό που είναι διπλό, το άλλο, το μικρό το αστεράκι, το ψηλό, ρε παιδί μου, το λεπτό που είναι μικροκαμωμένο. Σαν μια μύδια ένα πράγμα, μικρό, το βλέπεις? Ναι, μου λέει. Αυτό, μου λέει, που βλέπεις το φωτάκι δεν υπάρχει. Λέω πως δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει, λέει, το λένε επιστήμονες. Αυτό, λέει, έχει πεθάνει πριν από εκατομμύρια χρόνια. Αλλά πριν πεθάνει, το φως του, λέει, ταξιδεύει, ας πούμε, στο διάστημα. Και εσύ τώρα την χάνει να βρίσκεστε, ας πούμε, σε αυτή την αυτό. Και το βλέπεις αυτό που δεν υπάρχει. Μάμα είναι να βλέπουμε αυτά που δεν υπάρχουν. Που δεν υπάρχουν.
2: Ωραίο.
0: Πες μου λίγο, γόρι μου, ναι.
2: Όπως,
0: ναι,
2: σου λένε αυτό,
0: ναι,
2: ότι πεθαίνουν και βλέπεις τώρα τη λάμψη που άφησε την τελευταία.
0: Έτσι μου λένε.
2: Εκατομμύρια αστέρια γεννιούνται στο σύμπαν.
0: Εκατομμύρια αστέρια.
2: Που γεννιούνται με αυτή τη λάμψη.
0: Ναι. Οπότε, αυτό που βλέπουμε εμείς δεν υπάρχει πάντως. Αυτό είναι το θέμα. Αυτό που βλέπουμε, λέει, δεν υπάρχει.
2: Υπάρχουν.
0: Ναι, αλλά πολλά από αυτά που βλέπουμε δεν υπάρχουν.
2: Αυτά.
0: Ναι.
2: Τα βλέπουν μόνο με τα τηλεσκόπια τα αστέρια αυτά.
0: Μπορεί με το γυμνό μάτι, τι είδα εγώ? Το έχω καρτσίλικο μάτι.
2: Δηλαδή.
0: Είδα ένα αστέρι και μου λέει ο άλλος, φίλε μου, αυτό που βλέπεις δεν υπάρχει. Δεν έσβησε, αφού ήταν εκεί.
2: Έτσι σου είπε, δεν υπάρχει.
0: Δεν υπάρχει, μου λέει, αυτό που βλέπεις. Τώρα τι να σου εξηγεί, να βλέπεις τώρα, πού να εξηγήσω τώρα εγώ? Φες πως εγώ είμαι η Νέα Δημοκρατία και θέλω να εξηγήσω στο λαό. Πού να εξηγήσω τώρα, καταλαβαίνει ο λαός? Αυτό δεν καταλαβαίνει. Εσύ, αγόρι μου, σου λέω, ωραίο είναι. Καλό, μπράβο, ρε, το θείο Λεοντή μας έφερε εδώ και τρώμε.
2: Α, τα αστέρια.
0: Ναι. Πού να πάω, σε διαφημίσεις?
2: Και φέρε μερικά σίκα.
0: Σίκα θα φέρω, θα φέρω αύριο σίκα. Λοιπόν, έτσι λοιπόν με τα αστέρια, τραγουδάκια και διαφημίσεις. Είναι σοβαρό αυτό που σου λέω. Με αναστάτωσε, σου λέω. Του λέω, ρε, σίμα, είναι επιστήμονο άνθρωπος. Δεν είναι, ξέρω εγώ, πιο ψηλός από το κουκουτσάκι ένα πράγμα. Έτσι καταλαβαίνεις τι γίνεται.

Νάτος ο Παναγιώτης, εμπεριστατωμένος στον ουρανό, πρόσωπο, που είπε ατάκα τώρα. Γράψτε να την ατάκα λίγο, Μίλτο, γράψε την ατάκα για να ξέρεις τι γράφουμε σήμερα. Στον ουρανό βλέπουμε το παρελθόν. Πω, ρε φίλε. Παναγιώτη, έγραψες.

0: Έχω επιστήμονα ο οποίος θα μας το εξηγήσει, γιατί εγώ δεν το κατάλαβα. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα.
1: Φιλόσοφο Μεγάλε Άρχοντα.
0: Ναι, γεια σου αγόρι μου καλό.
1: Λοιπόν, να προσθέσω και εγώ κάτι στη φιλοσοφία μας.
0: Δεν είναι φιλοσοφία αυτό τώρα. Αυτό είναι, αστρονομία.
1: Είναι κοσμοθεωρία, το ότι βλέπεις το παρελθόν.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι φυσική ρε παιδί μου.
0: Φυσική.
1: Είναι, επιστήμη είναι αυτό.
0: Επιστήμη, λοιπόν, επιστήμη.
1: Ο Πελ Ρόουζ που το ανακάλυψε, έτσι λέγεται ένας, ζει, είναι 97 χρονών, 96.
0: Αχα.
1: Είναι, σκέψου, αυτός έτρωγε και έπινε μαζί με τον Αϊνστάιν, τον Μπορ, όλους τους κβαντικούς και πάνω στην αρχή του αιώνα και ζει ακόμα.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι... θα σου το πω πολύ απλά εσένα.
0: Ναι.
1: Πριν από το 1821 απέχουμε ας πούμε 200 χρόνια, έτσι λέμε.
0: Ναι, έτσι λέμε.
1: Ωραία. Αν βρούμε ένα πλανήτη που είναι 200 έτη φωτός μακριά από εδώ και βάλουμε ένα τηλεσκόπιο εκεί πέρα και βάλουμε και έναν άνθρωπο να κοιτάει. Και κοιτάει αυτός. Εντάξει, τι βλέπει, τον Κολοκοτρώνη είναι πολεμάει, δεν βλέπει.
0: Ναι, τέλος πάντων. Πες μου, μην με ρωτάς εμένα, δεν απαντήσω οπωσδήποτε. Αυτό το τεστ δεν το θέλω. Πες μου αυτό, και άσε με να το επεξεργαστώ. Μην με κάνεις ερωτήσεις
1: αναγκαστικά. Ναι, είναι εύκολο γαμό το.
0: Ναι, εντάξει τώρα, άσε το μη το. Γιατί δεν κάνει και δεν είναι και σωστό να πούμε ακουγηθεί.
1: Λοιπόν, και καταλήγουμε και καταλήγουμε στο μηχανισμό που λειτουργεί το σύμπαν κατά τον Πελερός. Και πρόσεξε.
0: Αυτά.
1: Μέσα είναι και ο Νανόπουλος ο δικός μας, αν έχει ακουστά για τον Νανόπουλο. Και πολλοί φιλόσοφοι, ακόμη και ο Νίτσε το είχε αναφέρει.
0: Ναι, αλλά τώρα εμείς δεν κάνουμε βιογραφικό το φιλοσόφο.
1: Άκου που καταλήξανε, φίλε, στο ότι η ζωή δεν σταματάει ποτέ. Αυτή τη ζωή που ζούμε τώρα, εγώ και εσύ, θα τη ζήσουμε άπειρες φορές, διότι θα υπάρχει για πάντα μέσα στο σύμπαν.
0: Μάλιστα. Ωραία, το πιάσα, λέει, τι λέει, πανεύκολο, να σε καλά και σε ευχαριστώ, good night, δεν σου λέω εγώ τώρα, εδώ θέλω να είσαι πολύ ψηλός. Πάω διαφημίσεις, έχω αργήσει και επιστρέφω, μην πτωείστε, δεν είναι κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό, πάμε διαφημισούλες.

0: Τίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 200.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Όταν η πόλη ανάβει, η διασκέδαση χτυπάει κόκκινο. Από τις 6 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, η 90η ΒΕΦ παρουσιάζει το απόλυτο μουσικό γεγονός. 7 μεγάλα live party με τα κορυφαία ονόματα της ελληνικής σκηνής. Κάθε βράδυ στις 9.30 στο τόξο της ΧΑΜ. Εξασφάλισε το εισιτήριό σου τώρα. Οργάνωση Χελέξπο.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
4: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
4: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
5: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
4: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
5: Κολλιώσα γελατινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
4: Ελληνικά Μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
6: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

Φίλε, τον κάψαμε τον εγκέφαλο. Το παρόν είναι το παρελθόν του μέλλοντος και συγχρόνως είναι το μέλλον του παρελθόντος. Γεια σου, ώρα φίλε. Ώρα φίλε. Ώρα. Ω μανούλα. Αν χαθεί ο ήλιος, λέει, θα το μάθουμε μετά από 8-8,5 λεπτά, λέει ο Παναγιώτης. Είναι λίγο τρέλα η κατάσταση. Θυμίζει και λίγο την πολιτική όμως, έτσι. Καταλαβαίνεις τη λίγο και λίγο την αποκάλυψη του Ιωάννη. Αργύρι μου, καλησπέρα, γόρι μου, καλό. Για μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής σήμερα. Καλημέρα, καλησπέρα μάλλον στη Λιάννα, στη Μαρκέλα, στα μηνύματα, στο Βασιλάκι. Κουλιανόπουλε, τι θέλεις να ακούσεις, στείλε μου ένα ωραίο από αυτά τα καινούργια της Καραπατάκη που θέλεις να ακούσεις. Κάτσε να πω στην Ιουλία, ακούσουμε κανένα καινούριο. Αυτά όμως και πρέπει να τα συνηθίσει λίγο ο λαός τα αυτιά, γιατί είναι, ξέρεις, λίγο πρέπει να τα... Γιατί πώς συνήθισε το Χατζηγιάννη ένα πράγμα, την αναβήσει, κάπως θέλει χρόνια αυτό το πράγμα, δεν είναι έτσι, δεν μπορείς τώρα ξαφνικά με ένα τραγούδι. Δεν παίζουμε μόνο επιτυχίες εδώ πέρα, όπως καταλαβαίνεις.

0: βρήκα καλό τραγουδάκι. Βρήκα καλό και τραγουδάκι για τον φίλο μου τον Κουλιανόπουλο, αφιερωμένο για την αγαπημένη του τη Δεσποινούλα και το μικρό Μπόμπυρα. Είναι στο αμάξι και μας ακούνε. Βαγγελάκη μου, καλημέρα και καλησπέρα και σε σένα. Α, τι άλλο μου στέλνεις. Τα κβάντα, εγώ, κβάντα λέγεται. Τι σημαίνει κβάντα, κβάντα. Ξέρει κανείς τι σημαίνει κβάντα? Καλά το λέω, Κουλιανόπουλε? Α, είναι και το Τζούρα Ελευθερίας. Θα τα ακούσουμε και τα δύο αυτά. Μια χαρά. Στεφανάκο μου, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου. Για να ακούσω και μια, για να ακούσω και μια ακόμα άποψη, παρακαλώ. Ελάτε, καλησπέρα.
1: Τι έχουμε θέμα?
0: Όχι, τι θέμα να έχουμε. Έχουμε θέμα, ναι, έχουμε θέμα τα αστέρια, λέμε τώρα, που τα βλέπουμε στον ουρανό και δεν υπάρχουν, λέει, κάπως έτσι. Ναι, τι θέλεις να με πιάσεις τώρα να πούμε για την ακρίβεια να μιλήσουμε, αφού το σούπερ μάρκετ δεν μου λέει κανένας ότι έπεσαν οι τιμές, να πάμε να ψωνίσουμε και εμείς κάνα μακαρόνι φτηνό.
1: Από το πρωί ακρίβεια, ακρίβεια, δεν μπορώ άλλο.
0: Ναι, αυτό σου λέω κι εγώ. Από το πρωί ακρίβεια, ακούσε, έπεσαν οι τιμές, βγαίνει ο Θεοδωρεκάκος, προσκυνάνε, κάνουν, ράνουν εκεί, του
1: κλαίνουν. Θα δώσει 13, θα γίνει χαμός.
0: Τώρα θα σου έλεγα τι θα δώσει, αλλά ακούει η μάνα μου, δεν θέλω να το στόμα μου πλέον.
1: Ναι. Ο Βενιέρης, τι είναι η μάνα σου?
0: Τι?
1: Ο Βενιέρης ακούει ή η μάνα σου ακούει? Και
0: η μάνα μου, βρε, ποιος Βενιέρης? Ο Βενιέρης δεν ακούει τέτοια ώρα. Ο Βενιέρης τώρα στον Τούζι είναι από αυτή τη στιγμή.
1: Άντε, μας ακούει τώρα?
0: Όχι, βέβαια. Α, καταρχήν, εγώ... καταρχήν έχει εκπομπή στην Ερτρία τώρα, 9 η ώρα ετοιμάζεται να μου. Τον έχουν στην Πούδρα τώρα, τον πουδράρουν αυτή τη στιγμή. Στην Ερτρία πάει, κάθε μέρα σε 9 νομίζω, κάθε Τρίτη νομίζω ότι θα έχει. Ό,τι μου έλεγε χθες τουλάχιστον, ξεκίνησε χθες, πρεμιέρα είχε.
1: Άντε, μπράβο.
0: Βέβαια.
1: Κάτσε, θα βάλω όλη την οικογένεια που θα σας δηλώσει να
0: δει. Εσύ τώρα ειλικρινά, πες μου αλήθεια, πήγες καμιά σούπερ μάρκετ? Πόσο καιρό έχεις να πας σούπερ μάρκετ? Αλήθειες τα λέμε εδώ πέρα.
1: Αυτή τη στιγμή με έδειξε η γυναίκα μου, ξεχάσαμε ότι έχουμε να πάρουμε μπάμπερ σήμερα.
0: Α, κατάλαβα, ακόμα αγοράζετε μπάμπερ, ωραία φίλε.
1: Σε ποιο σούπερ μάρκετ? Όχι.
0: Όχι, δεν μας πειράζει, αλλά δεν χρειάζεται, ρε παιδί μου. Το θέμα είναι ότι αν. Τα μπάμπερ που είναι ένα πάγιο έξοδο, ας πούμε.
1: Πάμπερ, φίλε, βρήκα πάλι προσφορά ευτυχώς. 13...
0: Άσε την προσφορά, τη χαμηλή τιμή που έπεσε από την κυβέρνηση, πες μου. Την έπαιρνα 35 ευρώ και τώρα την πήρα 32, ρε φίλε. Να το μάθω να το γουστάρω κι εγώ. Να... αφού πέσανε οι τιμές, λέει.
1: Τώρα ήταν ένα συν ένα, 24 ευρώ.
0: Ένα συν ένα, καλό αυτό, 24 ευρώ. Αν πάρεις μόνο ένα.
1: Δεν είναι όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Πρέπει, δηλαδή, εγώ έκανα δύο. Δηλαδή, πήγα σε ένα. Πάλι δεν θέλω ονόματα. Πήγα σε ένα, δεν με βόλεψε. Πήγα σε ένα, δεν με βόλεψε. Δείτε την προσφορά.
0: Ναι.
1: Αυτό, και αυτό κάνω πάντα. Όταν να πάρω πάμπρες για τον μπέμπι, αυτό κάνω.
0: Πας και βλέπεις, ας πούμε, ότι καλά, αυτό δεν χρειάζεται να το πει η κυβέρνηση. Αυτό το κάνεις από ανάγκη, ρε φίλε. Λογικό είναι. Και εγώ θα το έκανα αυτό. Είναι εντάξει.
1: Υπάρχει σούπερ μάρκετ που θα σου δώσει το ένα συν ένα.
0: Ναι.
1: Γιατί 25 ευρώ να πάρω ένα.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, δηλαδή θα το
0: βρεις. Κλείσε να σας πω μια ιστορία για να σου δώσω να καταλάβεις τι άνθρωποι υπάρχουν. Κλείσε να σου πω να είσαι καλά και κουράγιο, μην ανησυχείς, όλα θα πάνε καλά. Είχα κάποια στιγμή, ήμουνα κάπου σε Σάρτη και ήμουνα με έναν τύπο ο οποίος ήταν αυτό που λέμε, ήρθε μετανάστης, ρε παιδί μου. Είχε φύγει ο άνθρωπος στη Γερμανία, είχε μια καλή δουλίτσα, είχε φραγκουλάκια. Ξέρεις, πιο καλό επίπεδο ζωής στη Γερμανία, δεν είναι σαν και εμάς εδώ τους Έλληνες. Αν και η κοπέλα μας βγήκε τις προάλλες, νομίζω, στην εκπομπή του Βενιέρη και είπε: μην νομίζετε εδώ πέρα είναι και παράδεισο στη Γερμανία. Καλά που μας το είπες, γιατί δεν το ξέραμε δηλαδή. Επίσης πιστεύαμε ότι είναι παράδεισο. Για όνομα του Θεού, δεν πιστεύει κανένα τέτοια πράγματα. Και αυτοί που τα πιστεύουν είναι πράσινα δαμάσκηνα ψήρες αλλιές. Λοιπόν, κάποια στιγμή υπήρχε ένα κολπάκι τότε με τις πίτσες, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα, που στις δύο πίτσες έδινε μία δώρο. Ε, θυμάσαι, Μανώλη? Να δεις τι σημαίνει τώρα άνθρωπος, ας πούμε, ο οποίος. Που λένε το κάνει παξιμάδι, ας πούμε, το, να μην το πω. Τον ακούω, εγώ είμαι από κάτω τώρα. Είμαστε στη Σάρτη σε ενοικιαζόμενα. Δεν υπήρχαν Airbnb τότε. Είμαστε ενοικιαζόμενα. Εγώ είμαι από κάτω, αυτός είναι από πάνω. Και ακούω τώρα συνομιλεί με τον άνθρωπο της πιτσαρίας. Τότε δεν υπήρχαν τα Volt και τα Molt και τα τέτοια κτλ. Έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: μπορώ να κάνω μια παραγγελία? Και σου λέγανε ναι, και γράφανε αυτοί και σου λέγανε διεύθυνση κτλ. Και του λέει: θέλω, λέει, δύο πίτσες. Λέει η κοπέλα, ακούω τώρα μέσα, γιατί η ησυχία και ήταν στη Σάρτη, είχαν κοιμηθεί όλοι οι τουρίστες, ήμασταν 10 η ώρα το βράδυ, είχε αρχίσει το Μουντιάλ. Λέω, τότε που το πήρε η Γαλλία. Πότε το πήρε η Γαλλία, δεν είχα να βρείτε την ημερομηνία. Ακούω μέσα, λέει, α, λέει, ξέρετε, στις δύο πίτσες η μία είναι δώρο. Λέω, αυτός, δύο άτομα είμαστε. Δεν, γιατί δεν θέλουμε άλλη πίτσα. Κόψε μας, κάνε μας μια καλύτερη έκπτωση. Λέει η κοπέλα, λυπάμαι αλλά δεν γίνεται αυτό. Λέει, γιατί δεν γίνεται ρε κοπέλα μου, να πούμε. Πόσα, λέει, γιατί τι να την κάνω την τρίτη την πίτσα. Δυο άτομα είμαστε, λέει. Αφάμε από μια πίτσα θα τα ανταλακιάσουμε στο νερό μετά. Δεν γίνεται κυρία μου. Μα τι να τις κάνω τρεις πίτσες μου, λέει. Ναι κύριε, τι να σας πω, λέει, αυτή είναι η προσφορά. Θα πάρεις δύο πίτσες και η μία θα είναι δώρο. Είτε σ' αρέσει είτε όχι. Μα λέει, δεν θέλω δύο, θέλω δύο πίτσες μόνο. Δεν μπορείτε αυτή που θα μου ετοιμάσετε για να μου την κάνετε δώρο. Δεν έχει μια αντικειμενική αξία. Ένα ευρώ, δύο ευρώ. Πόσο κάνει ρε φίλε, κόψα μου. Το επεξεργάστηκα και ένα τεταρτάκι μόνος μου. Δεν ήξερα ποιος έχει δίκιο. Δεν ήξερα ποιο να κατηγορήσω. Δεν ήξερα αν έπρεπε να γελάσω ή αν έπρεπε να κλάψω. Τελικά απόρρισα τη στολή μου και πήγα για ψαροτούφεκο βραδινό.

Καλησπέρα στη φίλη μου την Τέρι. Αντωνάκη μου, καλησπέρα και σε σένα. Πάρε ένα τραγουδάκι τώρα. Πού είναι η... Πάμε τώρα, πάμε για Κουλιανόπουλο. Πάμε για... Πάμε για Κβάντα. Πάμε για Κβάντα. Δεν μου εξηγήσετε τι είναι τα Κβάντα όμως, έτσι. Αμαθηματική ορολογία.

0: Άρα λέει ο άλλος δεν έχεις ακούσει λέει, για την κουβαντική, πώς το λένε, αριθμητική, μαθηματικά, κουβαντικά, γιατί ρε, για πες μας κάτι ρε φίλε έτσι για να μάθουμε, κάτι απλό πες μας, κάτι απλό έτσι. Για πες κάτι, μια θεωρία απλή ρε παιδί μου για να είναι κατανοητή έτσι, δεν άκουσε λέει και την κβαντική φυσική, για πες κβαντική φυσική, πες κάτι απλό. Για ρε Ρέπιτς έλα εσύ τα ψάχνεις αυτά λίγο, κβαντική, κβαντική φυσική, τι είναι η κβαντική φυσική, πες ένα κάτι, ένα ψηλό ρε φίλε, ένα μικρό. Πώς λέμε αγγλικά, πες ένα αγγλικό, πες εσύ for you, for you. Together, forever, ας πούμε, πες ένα I love you, I love you, πες ένα κάτι από την κοιτά. Πες ρε Σιγιάννη, κβαντική φυσική, πες κάτι από την κβαντική φυσική. Εγώ ας πούμε, αν πεις πως τηγανίζει αυγά, σου πω κάτι από την τηγανή. Πως τηγανίζει τα αυγά ρε παιδί μου, ναι. Σου πω κάτι. Από την κβαντική φυσική πες κάτι εσύ. Κάτι, ένα απλό.
1: Έτσι σε είπα.
0: Ναι λέει, δεν έχεις ακούσει, λέω έχω ακούσει, αλλά τι έχω ακούσει δεν ξέρω.
1: Δεν σου έγραψε τι κβαντική φυσική.
0: Τι είναι, είναι κάτι συγκεκριμένο, όπως λέμε οροφός ας πούμε ένα ψάρι, κουκουβάγια είναι ένα πουλί.
1: Ψάχνουμε για το ναι. Σωματίδιο του Θεού, δεν λένε.
0: Το σωματίδιο.
1: Ναι, στο ΣΕΡΝ.
0: Ξεχάσαμε τον Θεό και ψάχνουμε το σωματίδιο του.
1: Το σωματίδιο.
0: Το σωματίδιο ψάχνουμε.
1: Ναι.
0: Σιγά μην ψάχνουμε τη βαλίτσα του. Κάπου άφησε βαλίτσα του Θεού εδώ πέρα. Τι το σωματίδιο του Θεού, για πες.
1: Τα κβάντα είναι ναι. Σωματίδια τα οποία περιφέρονται στο σύμπαν.
0: Αχα. Το ξέρει και η μάνα μου, σκόνη, μα δει το φωτάκι από τον ήλιο.
1: Και
0: γεμάτο είναι.
1: Ό,τι κάνει το ένα.
0: Ναι.
1: Κάνει και το άλλο. Δηλαδή είναι σε μεγάλες αποστάσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά είναι τόσο συνδεδεμένα που ό,τι κάνει το ένα κάνει και το άλλο.
0: Μιμείται το ένα το άλλο.
1: Ναι.
0: Μαϊμουδίζουν δηλαδή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, αυτό σημαίνει ότι ναι. Μπορεί να είσαι εσύ εδώ ο Κώστας ο Μπαρμπαγιάννης.
0: Και αλλά υπάρχει κι άλλος Κώστας Μπαρμπαγιάννης.
1: Υπάρχει ένας Κώστας ακόμα.
0: Θα τρελαθώ. Ναι.
1: Δημιουργημένο.
0: Και άστο αυτό τώρα. Βγάλτε το Κώστας Μπαρμπαγιάννη. Ναι. Πες Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κι άλλος. Έκλεισα. Παιδιά δεν μπορώ άλλο. Δεν μεταδίδω άλλο. Αν αυτό είναι θεωρία κβαντικής φυσικής, εγώ παρετούμε. Άντε εγώ να υπάρχω άλλη μια φορά. Θα το δεχτώ. Υπάρχει Γεωργιάδης κι άλλος. Τσίπρας κι άλλος. Παπαρίγα υπάρχει κι άλλη. Και Κουτσούμπας. Δηλαδή κάπου σε ένα άλλο μέρος της γης ας πούμε υπάρχει. Εδώ σε αυτή την κατάσταση. Όχι σε άλλο σύμπαν.
1: Σε άλλο σύμπαν.
0: Α, σε άλλο σύμπαν.
1: Ζούμε σε πολυσύμπαν.
0: Το χόντρι είναι τώρα σε άλλο σύμπαν. Φαντάζεσαι ρε φίλε.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Λένε
0: ναι.
1: Ότι μπορεί να είμαστε.
0: Το όνειρο μιας γάτας.
1: Προσομοίωση ναι. Μέσα σε ένα γιγάντιο
0: ναι.
1: Υπολογιστικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Και να μας καθοδηγούν όπως στα παιχνίδια που παίζουμε.
0: Λες ε. Εμένα ποιος άτιμος με καθοδηγεί κάθε μέρα στις 3 ώρα μου έρχεται να πάω τουαλέτα. Κάποιος σατανάς θα το κάνει αυτό. Ρώτησαν κάποτε να κάνει. Τι ζούμε ρε Μανώλη. Μανώλη τι ζούμε ρε φίλε. Μήπως ζηλεύει τα λουλούδια. Δεν μπορώ να χτυπήσω και το κεφάλι μου στον τοίχο γιατί όλα είναι μαλακά εδώ μέσα. Δεν θα πάθω και μεγάλη ζημιά δηλαδή. Είμαι μαγιάτικο στεφάνι και κάθε βλέμμα ντρό. Ρε που μπλέξαμε σε αυτόν τον κόσμο.

0: Τι έπαθε η γάτα του Στρέντριχ? Ποιος είναι ο Στρέντριχ πάλι? Άρε με λέτε πράγματα αγγλικά, ρε. Παρακαλώ στην γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Θα μας εξηγήσετε για την κβαντική φυσική?
1: Επειδή είσαι προκλητικός.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή είσαι προκλητικός, θα σου απαντήσω ποιος σε σηκώνει.
0: Ναι.
1: 3 η ώρα το πρωί.
0: Ποιος?
1: Θα το πω δημόσια τώρα για να το ακούσουν όλοι.
0: Δημόσιο, προστάτης.
1: Τα γεράματα.
0: Ποια γεράματα, βρε καυγά? Έλα να σου δείξω πώς πηγαίνω εγώ στον 8ο τη θωρακισμένη, 75 κιλά στην πλάτη, που πει σε μένα γεράματα.
1: Τα γεράματα, έτσι, έτσι.
0: Τα γεράματα για το μισό καρπούζι που έχω χλαβακιάσει, να πούμε. Με τα κουκούτσια μαζί.
1: Δεν σου έχουν πει ότι σε αυτή την ηλικία το βράδυ τρώμε ελαφριά και δεν πίνουμε πολλά?
0: Τι ελαφριά να πούμε, τι ελαφριά? Μισό καρπούζι το κόβω στη μέση και το χλαμπακιάζω έτσι με το πιρούνι να πούμε. Κόβω με το μαχαίρι. Και πρόσεξε.
1: Και
0: τυράκι κατσικίσιο μαζί, όχι σκέτο. Και τυράκι κατσικίσιο για να παίρνω την αρμύρα.
1: Τέτοια κάνεις και μετά βγαίνεις και αναρωτιέσαι τι και πώς.
0: Προχθές είχα ένα καρπούζι 24 κιλών. Το κόψα στη μέση. Δεν χωρούσε το ψυγείο. Δεν χωρούσε το ένα. Το περίμενα το ένα να κρυώσει και το άλλο το είχα παίξει με μια ζελατίνα. Λοιπόν, το έφαγα σε 2 βράδια. Το μισό. Σε 2 βράδια. Το μισό καρπούζι σε 2 βραδιές το έφαγα, παιδιά. Τι 3 ώρες. Και στις 4 παρατέρια το ξανασηκώθηκα.
1: Κυνηγούσε το καρποζά σε όλο το χωριό. Μην τυχόν φύγει και δεν προλάβει να πάρουμε καρπούζια.
0: Άστα να πάνε. Άντε, καλό βράδυ.
2: Και έπειτα ρώτησα μια μάνα που είχε χάσει ένα γιο, μήπως πικραίνεται.
0: Γεια σου, Ειρήνη μου. Έλα τώρα, κόψε λόγια. Κόψε λασπίτσα.
2: Ο γιος μου είναι ένα
0: στέλνο. Εδώ μαθάμε και την κβαντική φυσική τώρα. Δεν άκουσες ο Γιάννης ο Ρέπης τι είπε? Τα σωματίδια, λέει, τα οποία το ένα είναι δύο με το άλλο. Άρα κάπου στον κόσμο ή σε ένα άλλο σύμπαν υπάρχει ένας Μπαρμπαγιάννης. Ραδιοφωνατζής θα είναι πάλι. Ωραίο είναι, πλάκα γύρω. Γι' αυτό δεν μπορεί να συναντηθούμε ποτέ. Είναι σαν τις γραμμές των τρένων, δεν συναντιόνται ποτέ. Εκτός κι άμα χτύπα ξύλο που λένε, έτσι. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Έχω γραμμή. Παρακαλώ.
3: Θα σου πω εγώ ποιος σε σηκώνει ώρα 3 το βράδυ.
0: Άντε τώρα, αρχίσαμε τα ιατρικά. Ναι, άντε, πέστε μου, πέστε, ναι.
3: Τα 11 κιλά καρπούζι που έφαγες.
0: Αυτό λέμε, αυτό το είπαμε, τώρα είπαμε κατευθείαν. Ακούσε λέω, μισό, έτσι, να είσαι καλά. Αυτό δεν λέμε. Και στα φυλάκια Τροπολί, Μοσχάτο, που να πάω να πάρω σήμερα για τελείωση το μεταξύ. Μοσχάτο, στα φυλάκια, φίλε, 450 το ζάχαρο. Αλλά νόστιμο το άτομο. Λίγο τυράκι, λίγο γλυκό, λίγο τυράκι. Λίγο γλυκό, λίγο τυράκι. Βάζει και το κλιματιστικό να το ξεχάσει λιγάκι.
4: Και θα ξυπνήσω από το βαθύ, από το μεγάλο λίθα.
0: Στεγνώνει κατά πιόνα μετά.

0: Φαντάζεσαι, παιδιά, να ανακαλύψουμε ότι σε άλλο παράλληλο σύμπαν υπάρχει ένας Κυριάκος Μητσοτάκης ακόμα. Ωρε γούστα. Να τώρα ο Γιαννάκης μου στέλνει το παράλληλο σύμπαν στο οποίο ζει στη Μύκονο. Πω πω πω μορφιές. Ωρε ζει το καπιταλισμός.
1: Κρύψει από καιρό σε μια θαλάσσινη σπηλιά σε ένα απότομο γραμμό.
0: Θανασάκος, καλησπέρα. Καρπούζι με Μιλίνα. Τι είναι η Μιλίνα, ρε Θανάση? Παιδιά, μην μου λέτε άγνωστες λέξεις. Τώρα εγώ τώρα μαθαίνω. Τώρα ακόμα δεν έχω βγάλει το σχολείο.

0: Κάτσε αδερφέ, έφυγες στη Μύκονο ή έφυγες από τη Μύκονο, για να ξέρουμε γιατί μας δείχνεις Μύκονο ακόμα. Παρακαλώ, στη γραμμή ελάτε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Εμένα πάντα μισή ώρα το βράδυ, το πρωί, με ξυπνάει ο γιος του γείτονα που έρχεται με 100 βάτ γούφερ στο αυτοκίνητο.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλος λόγος, δεν έχει να κάνει με ιατρικά θέματα. Να είσαι καλά.

0: Παρακαλώ στην επόμενη γραμμή, ελάτε.
1: Καλησπέρα κύριε Παπαγιάννη.
0: Καλώς το να.
1: Ένα μάθημα πρώτα απ' όλα, δεν κλείνουμε τη δεύτερη γραμμή.
0: Α, συγγνώμη, κατά λάθος μπορεί, γιατί μπερδεύομαι καμιά φορά. Χτυπάνε και δύο, δεν ξέρω ποια πρέπει να σηκώσω πρώτη να μου.
1: Το καρπούζι φταίει, το καρπούζι.
0: Το καρπούζι.
1: Λοιπόν, ναι. Να υποθέσω ότι το καρπούζι πρέπει να ήταν πολύ καλό για να.
0: Καλό, φάξει. Παιδιά, το κόβω στη μέση. Σας λέω, δεν κόβω αυτό που κόβαμε παλιά φέτες, το βάζαμε σε ένα ταπεράκι και θα ζέμε. Τίποτα, όπως είναι, το κόβω στη μέση, στο flat που λένε, εγκάρσια το κόβω. Και μετά παίρνω ένα μαχαίρι μυτερό, ωραίο, αυτό που κόβουν την ταλιάτα. Και σκάβω, να πούμε. Κόβω με κομμάτι, χράκ, το γυρνάω ανάποδα, το ξανακόβω και μετά με το μαχαίρι δεν παίρνω πυρούνι, με το μαχαίρι κατευθείαν το τρώω, ας πούμε. Χράκ, πρώτα κατευθείαν. Πώς τρώγανε παλιά.
1: Μας είπες από πού το πήρες.
0: Κοίταξε, 12 όροφες, παιδιά, τα δύο αδέρφια εκεί πέρα παίρνω, το έχω πει. 12 όροφες, έτσι.
1: Σε όποιον να είναι από τους δύο.
0: Σε όποιον να είναι, αδέρφια είναι και δύο, και δύο που μαζί από το ίδιο μαγαζί είναι, δεν υπάρχει θέμα.
1: Okay,
0: και πεπονάκι, yeah, και πεπονάκι, yeah. Καλό, αλλά και καρπούζι. Μεγάλο καρπούζι όμως, έτσι. Μην πάρετε τίποτα αυτά τα νεοσυστημικά, να πούμε, της νέας τάξης πραγμάτων που σου λέει είναι μικρό χωρίς κουκούτσια. Μπούρδα. Μεγάλο καρπούζι, να έχει κενό μέσα, να έχει κουφάλα μέσα η καρδιά.
1: Τώρα 20 κιλά καρπούζι, 24 κιλά καρπούζι.
0: 24 κιλά.
1: Εγώ δεν θυμάμαι τέτοια καρπούζια.
0: Έχει, φίλε. Από 16 κιλά.
1: Όχι, ήμουν μικρός, λέω. Δεν το θυμάμαι, δεν θυμάμαι.
0: Α, από 16 κιλά και πάνω θα παίρνετε καρπούζι. Δεν θα παίρνετε πιο μικρό, να ξέρετε. Από 16 κιλά και πάνω. Άμα πάρεις μικρό καρπούζι, δεν σου βγει καλό.
1: Μάλιστα.
0: Στο λέω έτσι. Από πείρα. Έλα.
1: Το τραγουδάκι που σας ζήτησα χθες.
0: Δεν μπόρεσα. Σου είπα να μου το στείλεις, αλλά δεν με αγνώρισες.
1: Στο Viber, στο Viber.
0: Στο Viber το δικό μου το στείλες.
1: Το δικό σου, ναι.
0: Μα τώρα το κινητό με εμένα είναι κοντά στο Rapid, εκεί πέρα φορτίζει. Δεν κοιτώ το δικό μου το κινητό, έχει Viber ο σταθμός. Ή στείλ το σε ένα Messenger αν είμαστε φίλοι στο Facebook. Facebook έχεις και παρεμπιπτόντως εσύ.
1: Κάτι κάνουμε.
0: Ένα, στείλε μου ένα Facebook. Δεν είμαστε φίλοι στο Facebook. Με 30 χρόνια να τρώμε μαζί, στο Facebook δεν είμαστε φίλοι, ρε φίλε. Είναι δυνατόν.
1: Λοιπόν, ευχαριστώ για την πληροφορία πάντα.
0: Έτσι να σε καλά, την αγάπη μου. Τζούρα ελευθερίας.

0: Πω, τι είναι αυτά που μου στέλνετε διαφημίσεις? Πάω διαφημίσεις γιατί η Τσίκνα ήρθε μέχρι εδώ.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Καραγιάννη, τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Διαλεκτό, ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο, 5 λίτρα, 27,99. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Εβίτα, χαρτί υγείας, σχέδια χρώμα, τρίφυλλο, 10 ρολά, 2,40. Dixan Gel, φρεσκάδα ωκεανού, 70 μεζούρες. Και Dixan Σκόνη πλυντηρίου, φρεσκάδα άνοιξης, 68 μεζούρες, 9,99. Χένιγκερ, κουτί, 330 ml, 5+1 δώρο, 4,15.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.

Άντε με το γυαλό, Γιαννάκη, καλή επιστροφή σου εύχομαι. Κωνσταντίνε, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου καλό. Πόσα λεπτά έχουμε, 20. Ωραία πράγματα. Να ροκάρουμε λιγάκι έτσι να ενισχύσουμε την ένταση. Να ακούσει και λίγο επάνω η ξινή. Όλο παρατηρήσεις είναι, ρε παιδί μου. Ποιος ήρθε από εδώ, γιατί είναι εκείνο, γιατί το άλλο, γιατί αφήσει το φως ανοιχτό. Ποιος κάνει θόρυβο, ποιος γελάει, ποιος αυτό, τα πάντα. Ρε, τι πάθαμε με την κβαντική, έτσι. Τι πάθαμε με την κβαντική. Για, ναι, μην ξεχνιόμαστε, ο Φωτάκος έλεγε τον Παπαγεωργόπουλο να μιλήσουμε, ρε εσύ. Τι κατάπιασε, ας πούμε, υπόθετο. Λάθος μεριά. Για τον Παπαγεωργόπουλο θέλει αυτός από γευματιάτικα να μιλήσει. Τι από μέρα για τον Παπαγεωργόπουλο, εμείς θα πούμε αυτά τα πράγματα. Έλα, Χριστέ και Απόστολε, τώρα συνέχεια. Τρεις την ώρα να πούμε τον Παπαγεωργόπουλο. Γιωργάκι μου, καλησπέρα, γόρι μου. Καλησπέρα και στη Μαρκέλα, για Σουλιάνα. Πρέπει να χαλαρώσουν μερικοί πραγματικά, έτσι, και πρέπει να σκεφτείτε αυτό που σας έλεγα λίγο πριν. Γιατί μέσα στα αστεία, καμιά φορά και στη χαλαρότητα, βγαίνουν και σοβαρά πράγματα τα οποία πρέπει να αντιληφθούμε για να τα καταλαβαίνουμε σε βάθος. Όπως οι κρέμες αυτές οι αντιγυραντικές που σε κάνουν 10 χρόνια νεότερο. Οι αναπλαστικές που λένε, έτσι, βοηθάνε, μπαίνουν μέσα στα κύτταρα, μέσα στο βάθος, ας πούμε, των κυττάρων και μπορούν και τα κάνουν τα πράγματα άλλα τι άλλο, ας πούμε. Πρέπει να σκεφτείς για ποιο λόγο πρέπει να αντιδράσεις. Για ποιο λόγο αντιδράσεις. Για ποιο λόγο, ας πούμε, ενίστασε. Για ποιο λόγο. Πρέπει να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Αν δεν υπάρχει κάποιος λόγος, με γεια σου, με χαρά σου, δικαίωμά σου είναι. Δεν υπάρχει θέμα. Αν θεωρείς ότι από όλο το σπίτι το οποίο έχεις εσύ και είναι όμορφο το σαλόνι σου, η κρεβατοκάμαρα, το καλύτερο δωμάτιο είναι η τουαλέτα. Τι να σου πω εγώ τώρα γιατί. Δεν χρειάζεται γιατί. Το θέμα είναι τι γουστάρεις. Γι' αυτό πρέπει να συζητάμε. Για ποιο λόγο θα μπορούσες να αντιδράσεις σε αυτή την κοινωνία. Τι δεν σου αρέσει. Να μιλάμε για αυτά που δεν μας αρέσουν. Αλλά όχι μόνο για αυτά. Πρέπει να μιλάμε και για αυτά που μας αρέσουν. Γιατί αν μιλάς μόνο για αυτά που δεν σ' αρέσουν, το σύμπαν συνωμοτεί εναντίον σου και σου στέλνει πράγματα που δεν σ' αρέσουν, λένε πάλι οι επιστήμονες. Οπότε πρέπει να συζητάμε για πράγματα που αγαπάμε, για πράγματα που μας αρέσουν, που τα γουστάρουμε και θέλουμε να ζήσουμε. Έτσι, όχι για πράγματα που δεν θα θέλαμε να ζήσουμε. Πόσο απλό είναι δηλαδή και πόσο κατανοητό. Γεια σου Παναγιωτάκη, καλησπέρα και σε σένα. Πάμε να ροκάρουμε, πόσα λεπτά είπαμε έχουμε ακόμα. Πάμε να ροκάρουμε, έλα.

Μιλίνα λέγεται αυτή η στριφτή πίτα. Στη Σκόπελο νομίζω έχει. Δεν έχει τέτοια παραδοσιακή. Αν δεν κάνω λάθος, στη Σκόπελο το παραδοσιακό φαγητό είναι η στριφτή τυρόπιτα. Δεν ήξερα ότι λέγεται Μιλίνα. Τυρόπιτα λέει με τουρσί και με τυρί λέει και τουρσί λάχανο. Δεν το ξέρω αυτό, να σου πω την αλήθεια. Εγώ με το καρπουζάκι, με σταφυλάκι τρώω τυράκι. Καμιά κανανθότυρο, κανένα μανούρι, καμιά μιτζιθρούλα καλή, καλή όμως, έτσι. Κάνα αρσενικό να άξου, αμαλάχι να ούμε.

Και έρχεται και ο άλλος Βασιλάκη πάνω στη μεγάλη τη σκέψη και πάνω στη μεγάλη ζαλούρα της ημέρας και σου λέει: δεν εξελέγει, λέει, η αντιπρόεδρος της Βουλής η Έλενα Ιακρίτα. Και τώρα κάθεσαι και αναρωτιέσαι, να στεναχωρηθώ που δεν εξελέγει, για λίγο μπέρδεμα τώρα, δηλαδή δεν εξελέγει, ναι, και τι να κάνουμε τώρα. Βγήκε η γυναίκα με κλάματα και είπε: γιατί παιδιά και τα λοιπά, γιατί μου το κάνατε αυτό. Όχι, δεν εξελέγει, ναι, οκ, και τι να κάνουμε, έτσι, αυτά τα πράγματα έτσι είναι. Σαν να λες έτρεξε ο άλλος της στα 100 μέτρα και βγήκε τρίτος, και τι να κάνουμε τώρα. Ήταν να πάω στη Λαϊκή και δεν πήγα. Και ο Βασίλης ο Λέκας είπε κάτι πάρα πολύ καλό για τον Γιάννη τον Πάριο. Μπράβο Βασίλη μου, πάρα πολύ σωστά. Μικραίνει πολύ ο κόσμος όταν επιλέγεις την απαξίωση. Σωστός. Σωστός ο Λέκας. Ο Βασιλάκης ο Λέκας, καλή φωνή. Και αν ήθελε να μην είναι λίγο τόσο συμβατικός, πώς το λένε, ξέρω πώς τα λέτε αυτά, δεν ξέρω να πούμε αυτά τις νέες τάξεις που... αυτό που δεν προσαρμόζεται με τις νέες ταυτότητες και τα εμβόλια κτλ. Δεν ήταν κανένας τέτοιος αρνητής, δεν θα υπήρχε ούτε ο Γιάννης ο Κότσιρας που λένε, έτσι. Γιατί και όμορφο παιδί ήταν και φωνάρα είχε. Έλα, ένα κουλτουριάρικο ακόμα, υπομονή, τελειώνουμε σε λίγο. Άκου, λέει, δεν εξελέγει γιατί πρόεδρος της Βουλής Έλληνα Ιακρίτα. Και τι να κάνουμε, ρε φίλε. Καταπιούμε σπαθιά. Για όλους υπάρχει μια 8η ευκαιρία.

καρφί, Μανολάκι μου, δεν μου καίγεται καρφί τώρα. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Λοιπόν, Σωτήρη, καλησπέρα και σε σένα, γόρι μου. Αυτό δεν θέλω, όχι δεν θέλω να το συζητήσουμε. Είναι από αυτά τα δύσκολα και τα ανησυχητικά πράγματα τα οποία καμιά φορά. Τι έγινε, γιατί δεν είναι δυνατή. Έχουμε. Α, νόμιζα πως δεν είναι δυνατή. Ένα τραγουδάκι πάντοτε παίζουμε ήπιο, γλυκό και ήρεμο. Η εκπομπή σήμερα, Βαγγελάκι μου, το είπαμε πριν καμιά ώρα τώρα που το είπαμε, έτσι. Η ανισόρροπη ισορροπία είναι σήμερα. Αυτή είναι η ανισόρροπη ισορροπία. Όταν προσπαθούμε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην ανισορροπία του κόσμου, γιατί μιλάμε για πολλή ανισορροπία τώρα. Μιλάμε για πολύ πάνω κάτω, ας πούμε, για πολύ του βάθους και του ύψους πράγματα, τα οποία λες, ρε φίλε, τώρα τα λέμε εσκεμμένα γίνονται αυτά, εσκεμμένα γίνονται. Αυτά τα οποία προβάλλονται. Και αν ζεις και μια ζωή, όχι πραγματικότητα, αλλά μια ζωή κβαντική, που λέει και ο φίλος μου ο Ρέπιτς, που μου λέει και ο καπελοφιλόσοφος, δηλαδή είσαι σε μια διαδικασία, δηλαδή ότι το μελετάς στη θεωρία το θέμα, έτσι. Ασχολείσαι πιο πολύ με την τεχνητή νοημοσύνη, βλέπεις τις οθόνες, τα μάτια στο τετράγωνα γίνανε, για να παρακολουθείς συνέχεια άμα βγήκε η Ακρίτα, τι είπε Μητσοτάκης, αν ο Θεοδωρακόπουλος έπαιξε τις τιμές, αν θα πληρώσουμε τα δάνεια, άμα ξέρω εγώ, έκανε ο Τραμπ. Και είσαι μια ζωή με αυτή τη διαδικασία. Και έχεις τον πρώτο σου ξάδερφο να το δεις, ας πούμε, για παράδειγμα 35 χρόνια. Εντάξει, ρε φίλε, κάποια στιγμή θα βρεθείς σε μια ξέρα, σε μια βραχονισίδα που δεν θα ξέρεις καν άμα είναι δική σου, και από γύρω-γύρω θα έχουν πλακώσει κάτι σχυλόψαρα. Τότε θα ανακαλύψεις ότι δεν ξέρεις μπάνιο, ότι δεν έχεις οσίβιο και ότι το πιστόλι που κρατάς είναι άσφαιρο. Θα είναι λίγο αργά.

0: Με πνιχτά φιλιά στα στενά, παρακαλώ.
1: Έλα ρε Κωστή, καλησπέρα.
0: Γεια σου αριστερέ μου.
1: Εγώ αργά σχόλα στα 7,5 ώρα αυτό.
0: Ναι, 13 ώρα.
1: Ωραία εκπομπή σήμερα, ναι.
0: Έτσι.
1: Εσύ, έλα. Θεοδωράκη δεν έπαιξε σήμερα καθόλου.
0: Θεοδωράκη, τι, σαν μη γεννήθηκε, πέθανε, τι έγινε.
1: Πέθανε ρε 5 χρόνια σήμερα, ρε Κώστα.
0: Εντάξει ρε παιδιά, τώρα αυτά τα εκπομπέ μνημόσια και Θεοδωράκη παίζουμε κάθε μέρα εμεί. Δεν περιμένουμε σήμερα.
1: Καιρό έχει να βάλει.
0: Θα παίξουμε ένα Θεοδωράκη. Ένα Θεοδωράκη θα παίξουμε.
1: Δεν προλαβαίνει τώρα, αλλά εντάξει.
0: Αν προλαβαίνω, λέει, πώ δεν προλαβαίνω.
1: Μεγαλύτερο συνθέτη στην Αθήνα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πάντω αυτό για την ανισόρροπη ισορροπία.
0: Ναι.
1: Έχουν ωραίο τραγούδι τα διάφανα κρίνα.
0: Πάλι τα διάφανα κρίνα.
1: Έτσι, αφού ακούμε, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει, ρε παιδί μου. Θέλω να σου πούμε τα κολλήματά του να μου. Δεν κάνουμε τώρα.
1: Οπωσδήποτε, προσπαθώ να σου καθένα.

0: κλόν, την Τετάρτη, την Κυριακή νεκρός.
1: Α, ναι, κατάλαβα.
0: Ιδιωτικά.
1: Ναι. Το ξέρω το τραγούδι, το ξέρω.
0: Α, okay.
1: Έγινε, παλικάρι μου, καλή ξεκούραση να έχεις. Να είσαι καλά.

Είναι πάρα πολλά τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη που με έχουν συγκλονίσει και με έχουν αρέσει και τα έχω αγαπήσει, αλλά ένα από αυτά, όσο το στίχο δηλαδή, τώρα το ποιος θα το ερμηνεύσει δεν έχει μεγάλη σημασία. Νομίζω που όσοι προσπάθησαν και όσοι επιχείρησαν να το ερμηνεύσουν, ακόμα και ο ίδιος ο Μίκης Θεοδωράκης που δεν είχε και την φωνή, ας πούμε, για παράδειγμα, καταλαβαίνεις τι εννοώ, το γαϊδροφωνάρα είχε ο άνθρωπος, αλλά είχε ψυχάρα. Ακόμα και ο ίδιος το τραγούδισε, γιατί το τραγούδι από μόνο του κυλάει, ρε φίλε, με έναν τρόπο ο οποίος είναι εξαιρετικός. Ανθρώπινος, απλός, κατανοητός και καμιά φορά αυτό που λένε και οι Γερμανοί για τον Nachdenken που λένε. Μπορείς να το σκέφτεσαι και αφού έχει τελειώσει το τραγούδι.

Έτσι ωραία πράγματα. Βαγγελάκο μου, καλησπέρα και σε σένα. Στέφανε μου, την αγάπη μου, να είσαι καλά. Πρέπει να κλείσω, παιδιά, όχι άλλες γραμμές, γιατί έχω 6 λεπτά, 4, πόσα έχω, 5 λεπτά. Θοδωρή, καλησπέρα και σε σένα. Όσοι προσθέθηκαν τώρα στα τελευταία λεπτά της, της εκπομπής στην παρέα. Βραδινή πλέον η παρέα. Βραδινή.

Πάμε για κλείσιμο. Έχω 3 λεπτά μόνο με ένα υπέροχο τραγούδι για τέλος. Το Αποστόλη. Αύριο το απόγευμα πάλι εκεί γύρω στις 7, παρέα και συνάντηση εδώ, με καινούργια εκπομπή, καινούργια ονομασία, καινούργια θέματα, καινούργια τραγούδια. Ίσως η πρώτη ζωή, πώς το λένε αυτό με την πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής, έτσι το λένε, την πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής μας, πιθανότατα. Μανώλη, έτσι πρέπει να σκεφτόμαστε. Αισιόδοξα και επαναστατικά. Αύριο ξημερώνει η πρώτη μέρα της υπόλοιπης ζωής μας, ρε φίλε.

0: Ελενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά...
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός, γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμμόδη υφή. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Μία πόλη και ένας θεσμός με ιστορία 100 ετών υποδέχονται ως τιμόμενη χώρα την Ιαπωνία. Καλώς ήρθατε στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 5 με 13 Σεπτεμβρίου. 9 μέρες καινοτομίας, δικτύωσης, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. 100 χρόνια μέλλον από τη Θεσσαλονίκη στον κόσμο. Κλείσε τώρα online το εισιτήριό σου.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Καλησπέρα, παιδιά!
8: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
7: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
8: Ακριβώς όπως εσύ.
9: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά, ναι, ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
10: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
11: Στο οποίο
12: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
13: Γαμάς.
14: Και μετρό και λεωφορεία και ρέμο.
15: Και λιόλιο.
14: Αυτές είναι παροχές σου.

0: Τώρα με αυτόν τον άνθρωπο μπορείς να κάνεις εκπομπή. Όταν ακούω λέει λιόλιο και θυμάμαι λέει εσένα που λέει λιόλιο με λιόλιο. Είναι ψηφίδα του έργου. Παιδιά, γελάει από χθες, δεν μπορεί να τον άφησα έτσι και να τον βρήκα πάλι σε αυτή την κατάσταση. Είμαι σίγουρος ότι περιμένεις το πρωτοσέλιδα.
1: Πάντα.
0: Καλά. Γεια σας, σας είπα, συνταλέπορη, γεια σας παιδιά. Όλα πάει μια χαρά, καταλαβαίνετε ότι οι παροχές ρέουν. Έχουμε τα πάντα πλέον, δεν θέλω γκρίνιες ξανά στην πρωτεύουσα και δεν μας δίνει σημασία και όχι του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης όχι τριγμένο. Δεν θέλω τέτοια, δηλαδή πραγματικά βλέπετε ότι περπατάς στη Σαλονίκη και λέει πόρε μάγκα.
1: Μέχρι τι πόλη είναι αυτή.
0: Τι πράγμα είναι αυτό. Βαρκελόνη και φας κατά πια Βαρκελόνη ρε. Έχεις δει πως Airbnb έχουμε κάνει. Δεν έχει χαλατό, δεν έχει τρύπα. Εκεί οι τωράχες κάτι που είχαν κλείσει τα μαγαζιά πριν 20 χρόνια με την κρίση, που να μην έγινε Airbnb. Έρχεται και ο Ιαπωνέζος τουρίστας ο Δόλιος, το βλέπει εκεί απ' έξω. Σου λέει καλή γειτονιά θα είναι για να κάνανε εδώ. Για πες να δεις από πού κλάνει το ποντίκι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι έχουμε και κρασούκλεις. Βγάζουμε από το Καφτατζόγριο απέναντι. Έχουμε παραγωγάρα. Δηλαδή σε μιλάω από το γιωματάρι. Και ό,τι γιώμισμα θες. Δεν θα επεκταθώ από κάτω τα χώματα τι έχουνε. Χώρια του Καψαέργου. Θυμάστε που πήγε η Νέρση και τεινούσε τις ηλιές στην Αγγελάκη του Ζέρβα και τις μάζευε. Καλά, μιλάμε για απελπισία. Κάνει πολλά πράγματα. Δε. Τον αφήνει ήσυχο τον άνθρωπο. Βάζει νέες στοχεύσεις, να το πούμε έτσι. Βέβαια, άκουγα το πρωί και τον Βενιέρη με την Βιργινία που το ανοίγουν σε μια δόση που αναρωτιούνται πού να κατουράμε. Δηλαδή, καλά το έλεγαν λίγο πιο εύσχημα. Αλλά πού να πηγαίνω για τσίσα. Μα τώρα αυτό που έχει γίνει η walk agenda είναι πρόβλημα μεγάλο. Εγώ το σκέφτηκα. Λέω, θα πάω να κάνω εγχείρηση, θα βάλω και πουλί και κουτί. Να έχω και τα δύο, όποια είναι άδεια να μπαίνω. Να βολεύουμε, δεν γίνεται. Έχω κάνει και multiple choice. Πού να πάμε να κάνουμε τσίσα. Άλφα στον ανδρών, β' στο γυναικών ή γάμα πάνω μας. Ναι, στο τέλος δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ας πούμε αυτά τα σήματα. Καταλάβει, μα αυτή μου ταιριά με τα σήματα στο τουαλέτες, κάτι κεραυνούς ανάποδες, κάτι σαν αυτό το Prince, το καινούργιο όνομα που είχε πριν πεθάνει ένα. Λες πού, σε ερχότανε να τα αφήσεις απάνω σου, δεν ήξερες πού να μπεις.
1: Από κρυπτογράφηση
0: δε. Ναι, μα, ποιο είναι δρόμο, ποιο είναι γενικό, πρέπει να ζεις πού μπαίνουν πιο πολύ, να πας και εσύ από πίσω. Θες, ωραία πράγματα είναι αυτά, γιατί από αυτά ανεβαίνει, ξέρεις ποιος χώρος.
1: Ποιος χώρος.
0: Ο ακροδεξιός. Γιατί άμα μπερδεύονται αυτά όλα και θέλει ο άλλος καθαρότητα. Πώς βγάλανε τον Τραμπ από την πουλή του Walk Agenda, πάρε ένα θερμοκέφαλο, να τον έχεις να τον λούζεσαι και μετά πάρε τον πάλι από την αρχή. Ευτυχώς βγήκε ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης έχει σχέδιο, παιδιά, για την κίνηση στην Αθήνα. Ο άνθρωπος έχει ένα πράγμα δηλαδή απίστευτο. Δηλαδή μιλάμε για το σχέδιο που λέγεται, ξέρεις, λέγεται το σχέδιο αυτό. Κόμπος.
1: Πώς ήταν η θυμαριά. Αυτό δεν είναι σχέδιο.
0: Η θυμαριά είναι.
1: Ναυτικός ή όχι.
0: Κόμπος έτσι ονομάζεται. Και ποιος θα λύσει τον κόμπο. Ο Μεγαλέξανδρος. Ο κύριος Μιχάλης με τη σπάθα. Τι έκανε, ξέρεις. Έχει λέει σε κάτι γωνίες, κάτι τσακαλάκια να πούμε με κάτι ζούντα. Και πηδάνε στην κίνηση, παίρνουν οδηγία από τα κεντρικά για να μπαίνουν μπροστά οι χνηλάτες, να πούμε, για να ανοίγουν την κίνηση, να διευκολύνεται ο κόσμος. Έχει προσλάβει όλους τους ντελιβεράδες. Απλά έχουν διπλό κράνος. Για το e-food είναι άλλο και βάζει ένα και της Ελλάς ανάλογα. Δηλαδή εδώ πέρα διπλή δουλειά. Άμα θες και λέει είναι δική μας πατέντα, κάνει σε όλο τον κόσμο, λέει δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άμα είναι ελληνικό.
1: Κάτσε παραμίλα.
0: Αλλά τώρα ποιο δεν θέλει. Εδώ μας πήραν τη φέτα, μας πήραν την μπουγάτσα, μας πήραν τον καφέ, μας πήραν και τι δεν πήραν, την ανούλα. Δηλαδή, όχι ρε, μας πήραν την ανούλα, ανούλα μας γλύκια. Να, δεν ξέρεις τα ελληνικά προϊόντα και δεν μπορούμε, έτσι μας τα παίρνουν. Μέσα από τα χέρια, σαν βάλα σαν μένα πουλιά, μας τα κλέβουν σε καλά καθούμενα. Παιδιά, όσο εμείς κοιμόμαστε, ο κ. Μιχάλης δουλεύει και δουλεύει με αποτελέσματα, όχι χαζά. Επίσης την ίδια στιγμή σας ενημερώσω, δεν ξέρω πώς το μάθατε, αλλά ο Άδωνης δίνει αγώνα να πείσει τον Κλούβιο να κατεβεί και τέταρτη τετραετία.
1: Άμα βγει τρίτη, να βγει και τέταρτη.
0: Αυτός καπαρώνει τη δουλειά στο μέλλον. Κοιτάζει μπροστά, δεν σε λέει, μείνω άνεργος εγώ από την τρίτη. Ψήστονα από τώρα. Τι με μείνανε συνταξιοδοτικά, πόσα έχω, αλλά 8 χρόνια δεν τη βγάζω άνετα. Τώρα βέβαια εντάξει, ο άλλος είναι ανένδοτος. Λέει, θέλω να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Να πάω στα Ευρώπα.
0: Εγώ στα Ευρώπα.
1: Να γυρίσει, ρε παιδί μου.
0: Πάψε.
1: Με Greco Travel.
0: Α, το έχω σεις. Και να τρώει στον δρόμο την πυράκια άνθρωπο. Καλά, δια τα συνδυάσουμε. Εμείς πλάκαμε. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι θα γυρίσει στο χωριό εκεί πέρα που είναι στην Κρήτη.
1: Θέλει το σπίτι φτιάξιμο εκεί.
0: Το φτιάξουν οι βάσεις δίπλα είναι. Τι, τόσα χρόνια συνεργασία, δικό μας πηδόδι, έτσι θα σας αφήσουμε. Πλάκα μια. Θα βάλει και ένα μίνι θόλο για το σπίτι. Ένα σπιτικό θόλο. Παιδιά, όλα πάνε μια χαρά. Ο Φλωρίδης μου αρέσει πάρα πολύ. Ο οποίος είναι, δηλαδή, ποιος θα το περίμενε, ένας πασοκτσής να σκίζει τα στήθια για τη Νέα Δημοκρατία και να του υπερασπίζεται το μαγαζί τόσο που δεν μπορεί ούτε ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί. Ο Ανδρουλάκης παρακαλάει. Είναι σαν ζήτουλας. Τι σας έχω κάνει, λέει. Σας έχω βλάψει. Φρέσκια δήλωση σημερινή. Σας έχω βλάψει. Σας είπα ότι θα σκίσω τα μνημόνια. Δώστε μου και εμένα μια ευκαιρία. Σας παρακαλώ λίγο. Είμαστε τρία αδέρφια που την τράπε και μαζεύουμε τα ειστήρια να γυρίσουμε πίσω. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι. Αλλά ο Φλωρίδης εκεί φρουρός. Ούτε ο Δένδιας τέτοια καλά λόγια. Έχω μείνει παγωτό ξυλάκι.
2: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει οι οδηγείτες στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
3: Γιατί το λέτε
2: έτσι? Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει.
4: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
2: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς.
3: Ναι.
2: Το γεγονός αυτό, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
3: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
2: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Δεν υπάρχει άλλο.
3: Λοιπόν, μπορείς να έχει σχέδιο το ίδιο το κόμμα, λέτε, για κάτι.
2: Εδώ, ας πούμε, ακόμα και η κυρία Καριστιανού, η οποία έφτιαξε ένα κόμμα και έχει τα αποτελέσματα που έχει, λέει ότι εγώ θέλω να αλλάξω το πολιτικό σύστημα.
3: Λέει, θέλω να κυβερνήσω.
2: Κάτι λέει που έχει σχέση με τη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας λέει: εγώ θέλω να επανέλθω, ότι διέβαλα μυαλό και θέλω να κυβερνήσω καλύτερα.
3: Ναι.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι πρέπει να πάρω τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει χώρα διακυβέρνηση κτλ. Όλοι έχουν στο μυαλό τους τη χώρα και κάτι που λένε για αυτήν. Και ο κόσμος κρίνει. Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού. Μετά τον μάζεψαν, τον διορίσαν ευρωβουλευτή. Μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και τώρα λέει, θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή.
3: Για
2: του κόμμα.
3: Να ξαναρίξει την κυβέρνηση, η ουσία αυτή είναι.
2: Εν πάση περιπτώσει να αποτρέψει,
3: ναι,
2: ας πούμε, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, διότι εκεί παίζεται το ρόλο.
3: Μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Εγώ θεωρώ πως όχι.

0: αν, σε περίπτωση λέω, υποθετική περίπτωση, αν, υποτιθέστο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Φλωρίδη μου. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Ότι ο Μητσοτάκης ζει. Δεν είναι βέβαια σαν τον Έλβις που ζει, ούτε σαν το Πολυτεχνείο που ζει, ούτε σαν τον Τζιμ Μόρισον. Αλλά ζει ακόμα, να πνέει. Τον έχουν δει άνθρωποι δίπλα τους να παίρνουν ανάση να πίνει νερό του ντούκα. Ζει κανονικά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτό τον 7ετή κύκλο της εθελούτου, εθελούσιου μνημονίου, όπου ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό το έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο, έπρεπε να το ανακαλύψουμε. Το ζούμε εδώ. Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
2: Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί. Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρέμβαση του Άργια Ιπακλουζέ και των χειμερινών χολιβητών. Παντού μέσα είσαι, ρε Αργύρινα, πώς τα προλαβαίνεις όλα και εγώ δεν ξέρω τι πράγμα είσαι, ακίνητος. Βέβαια, ακίνητος είναι και ο Καρατζαφέρης, παιδιά, τον είχατε ξεχάσει, τον Καρατζαφύρερ, τον χιζοπερίστερο που τον ευλόγησε του Περιστέρη, θυμάστε, που τον έλωσε από πάνω μέχρι κάτω. Μα αυτά τα χαρίσματα δεν τα έχουν όλοι, ο οποίος με φαίνεται ότι είναι και πάλι στις επάλξεις.
3: Όταν εγώ απεχώρησα, γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI και τα λοιπά όλα, ο Σαμαράς
4: όταν
3: με πιάνει,
4: από την κυβέρνηση.
3: Ναι, με πιάνει στην είσοδο, στην έξοδο μάλλον, και μου λέει: σε παρακαλώ Γιώργο, πες δυο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω και εγώ μετά. Εντάξει, εντάξει. Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου.
4: Μάλιστα.
3: Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για το Σαμαρά, εκείνο δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω: ρε, εσύ τι έγινε, άρα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε: δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
4: Α, και έκανε τον deal.
3: Ναι, έκανε τον deal.
5: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
3: Ναι, σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι.
4: Δηλαδή, ενώ υπήρχε συμφωνία να μην πειράξει ανθρώπους ο ένας του άλλου, ρώτησε, ο ίδιος έκανε deal.
3: Ρώτησε Δημήτρη τους 12-13 που είχαν φύγει, εάν τους έκανε έστω και μισό τηλεφώνημα, μισό, για πρόσκληση. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους, με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα, να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Mm-hmm. Δεν πήγαινε, εάν δεν πήγαινα.
4: Σας ήθελε.
3: Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Mm-hmm. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν, τι είναι αυτά που λέει για το λόγο.
4: Τώρα, γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα? Ναι. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό?
3: Τίποτα άλλο, γυνάτι. Γυνάτι.
4: Γυνάτι,
3: Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση, σαν του Επιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
6: Κύριε Σαμαρά, την ημέρα που ανακηρύξατε την είδηση της πολιτικής ανοίξεως, είπατε ότι θα ήταν ανέντιμο εάν ρίξετε την κυβέρνηση.
0: Ο γιος του ταχυδρόμου είναι αυτός.
6: Να καλέσετε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ρίξουν την κυβέρνηση. Πότε ήταν ανέντιμο, τότε ή μετά όταν έπεσε?
7: Δεν είναι έτσι πάλι η σωστή ερώτηση, κύριε Ρουσόπουλο. Μου επιτρέπετε να σας πω στην πολιτική μετράτητα.
6: Κύριε Σαμαρά, να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη συνέντευξή σας.
7: Να απαντήσω, μου επιτρέπετε.
6: Είναι επ' αυτού. Επειδή λέτε ότι δεν διατυπώθηκε σωστά το ερώτημα. Συνέντευξη στον Ελεύθερο Τύπο 20 Νοεμβρίου του 1992. Αντώνη Σαμαράς, αποφάσισα να μιλήσω. Στο εσωτερικό τίτλος είμαι μόνιμος κάτοικος της παράταξης. Και δηλώνει εκεί ο Αντώνης ο Σαμαράς στο ερώτημα για την παρέτησή του. Δεν υπήρξε λοιπόν για μένα άλλη επιλογή, άλλη έντιμη επιλογή εκτός από την παρέτησή μου. Διαφορετικά, ή έπρεπε να στηρίξω κάτι που δεν πίστευα και θεωρούσα εθνικό λάθος διαρκείας, ή έπρεπε να ρίξω την κυβέρνηση. Αν στήριζα κάτι που θεωρούσα εθνικό λάθος, δεν θα είχα συνείδηση, λέτε. Αν έριχνα την κυβέρνηση, θα έκανα μια πράξη βαθύτατα αντιδημοκρατική, γιατί θα θεωρούσα ότι μέσα στην παράταξή μου θα πρέπει η μειοψηφία να κυριαρχεί επί της πλειοψηφίας. Γι' αυτό και παραιτήθηκα, χωρίς συνέπειες για την παράταξή μου.
0: Ρε, πιάνετε ρε η κόμπρα της Μυσσηνίας. Δεν πάνε να ρωτάτε ρε μέχρι το πρωί. Δεν παίζετε ρε. Ένας είναι. Μία είναι η δύναμη, η Παπλιώκη. για τα γυρόνια. Ο εκπρόσωπος, ο καλονικός, ο δεν θέλουμε τους γκέιδες και τις γκέισες και τίποτα δεν θα μας αφήσετε ήσυχους δεξιούς ανθρώπους. Πού να βρεις τέτοιο καθαρό λόγο? Πού να βρεις τέτοια ματιά αλήθωρη? Πού να βρεις... τίμια, καθάρια, ήθελα να πω. Πού να βρεις δωρεάν Wi-Fi? Ποιος θα σε ξαναδώσει Wi-Fi? Τώρα με αυτά τα λακλάκια που μας κάνει τώρα ο Μητσοτάκης, μας δίνει λιόλιο και ρέμου, να πούμε, και τα λεωφορεία. Θα βάλω στον πάτωσο, που λέει και ο δικός μου συνάδελφος, να πούμε. Ναι, ναι, παιδιά, με αυτά δεν ξεγελιούνται οι Ιθαγενείς μηχάντρες. Σαμαρά, πέσταρε. Έλα, όρμα, δώσε πόνο. Να, δείτε τι χάσαμε.
8: Πώς λοιπόν δημιουργήθηκε η μικρότερη και πιο φοβική Νέα Δημοκρατία όλων των εποχών σε αυτές τις εκλογές?
9: Πού το ξέρεις είμαι εγώ?
8: Μήπως ο ιστορικά μικρότερος αριθμός ψήφων, πρέπει να το δούμε, δείχνει ότι το δέντρο πράγματι ούτε ψηλώνει ούτε απλώνεται, ακριβώς διότι αποκόπηκε από τις ρίζες του.
2: Ο έλατο, τα φύλλα σου κοιτάζω.
8: Τις ρίζες του.
2: Ο έλατο, τα φύλλα σου κοιτάζω.
8: Αποκόπηκε από τις ρίζες του.
0: Τώρα βέβαια έχουμε και ευχαριστώ, αλλά δεν θα πω.
10: Όχι.
0: Κουβέντα δεν λέω.
10: Τίποτα.
0: Χασπί. Ραβαϊλάχο μου. Και πού πέσαμε, πάνω στο χέρι, πάνω στην κόμπρα της μισής. Είναι δυνατόν? Άρα υπάρχει ελπής. Προχωράμε εμείς, θα τον βγάλουμε τον άξιο.
8: Μετά από το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα σε αριθμό ψήφων στην ιστορία της παράταξης, οι αναφορές που άκουσα για αποειδελογικοποίηση και οι συγκρίσεις με άλλες τελείως διαφορετικές εποχές δείχνουν αδυναμία κατανόησης της κρισιμότητας των περιστάσεων και είναι το λιγότερο ατυχής.
2: Θα με πεις και θα πάθεις ατύχημα, βάζεις τύχημα.
11: Θα έλεγα ότι είναι και η ίδια θέση που απαντά στα κάποια εύκολα λόγια για μια δήθεν ανάγκη επιστροφή στις ρίζες. Γιατί ποτέ δεν αρνηθήκαμε τις ρίζες μας.
2: Άιτε φύτρωσε, φύτρωσε μια μπαμπαρούνα.
11: Αν όμως το δέντρο δεν ψηλώνει και δεν απλώνεται, τότε σημαίνει μάλλον ότι οι ρίζες του έχουν ξεραθεί. Ενώ αντίθετα, όταν τα κλαδιά του μεγαλώνουν, τότε μάλλον και οι ρίζες δικαιώνουν το ρόλο τους. Οι ρίζες δεν υπάρχουν για τον εαυτό τους.
10: Από παλιά είχαν μπίφα.
11: Να κρατούν τελικά το δέντρο.
0: Α, τα ξέρεις και αυτά.
11: Και ακμαίο.
0: Ωραίο.
11: Γερό και ακμαίο.
0: Ωραίο. Έχουν μπίφ, λέει. Και σκρολάρουν ο ένας τ' άλλον. Τσακάλα μάλα, τσακαπίκο πυρπηλίκο τώρα τα λέτε. Αυτά τα λέμε τώρα, για αυτά τα έχουμε για προσάραμα, όχι. Δώσε ρε, δώσε πόνο ρε Σαμαρά. Θα επανέλθει, το ξέρω παιδιά. Άμα δεν χάσει και τ' άλλο το μάτι, δεν θα παρατάει με τίποτα.
12: Υψώστε τις ελληνικές σημαίες! Βρίσκεται κοντά μας ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς!
13: Ο Αντώνης ο Βαρκάρης ο Σερέτης έπαψε να ζηρετήσει.
0: Ο προστάτης του Παλαμών είναι, ξέρεις.
8: Συνιστά μήπως πολιτική πρόταση, το ούτε δεξιά, ούτε κέντρο, ούτε αριστερά, μόνο μπροστά.
14: Είμαι στην έκτασή μου.
8: Ούτε δεξιά, ούτε κέντρο, ούτε αριστερά, μόνο μπροστά.
14: Χαλάρωσε, μην το κάνεις, όταν θες να τελειώσεις, μην το κάνεις. Χαλάρωσε, μην το κάνεις, όταν θες να τελειώσεις, μην το κάνεις.
8: Ούτε δεξιά, ούτε αριστερά.
13: Λίγο.

0: Κυριάκο, φουτιά στα μπατζάκια σα. Η έρχη να πάθει, λέει αυτό που έπαθει μπαμπάμ. Πού θα πάω να κρυφτώ, την τροπή. Και δε είναι και εκείνη τώρα, περιμένει πίσω από την πόρτα. Με τρέψει λίγο. Μας καταξυφτύνει δεύτερη φορά. Τόσο ανεπρόκοπτη. Δεν με ψηφίζατε μένα γιατί είμαι η γυναίκα. Τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια. Φαντασία έχει να ακούσει ο άνθρωπος. Ότι σαγιονάρα δεν έμασε από την Κραπόφσκη, τιμάς από την αδερφή. Αλλά εκεί μπροστά, Αντώνη Σαμαρά.
1: Είμαστε η παράταξη της αισιοδοξίας. Παράταξη της εθνικής δικαίωσης.
2: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Είμαστε η μεγάλη παράταξη της δεξιάς και του ιστορικού κέντρου, του πατριωτικού κέντρου.
3: Χριστός Ανέστη, να σκάμει θολοκουλτουριάριδες.
1: Η παράταξη που δεν τρέπεται για την ιστορία της, αλλά γράφει ιστορία.
3: Η Ρώμη είμαι εγώ.
1: Παράταξη που οφείλει να δώσει τη μάχη των ιδεών
4: στο σκαμνί
1: και εν όψη εκλογών, όποτε και αν γίνουν. Είμαστε η παράταξη.
2: Εστακός.
0: Αλήθεια, ξέρετε που έχει ο Αστακός στο λογαριασμό? Καλά, δεν είπα τίποτα. Τη λέξη δεν την είπα.
5: Έτσι.
0: Αχ, αυτή η λέξη. Πες την πριν να φέξει.
5: Πες μου μια λέξη.
0: Ναι, για τον Αλέξη.
5: Πες από τις λέξεις κρύβε το Αλέξη.
0: Ναι, μα δηλαδή τώρα τα ίδια και τα ίδια μας άρσατε τα πίδια. Ωραίο χλάδι το απίδι. Σε μιλάω. Σε περίπτωση που δεν κάνετε σερμαγιά κανένας, δηλαδή ούτε ο Κυριάκος, ούτε ο Αντώνης, ούτε ο Σερέτης, ο Μαρκάρης, ο Χοντρός, ο Κουστάκης, τον κυνηγούσαν οι Ρώσοι, τον σκοτώσουν οι κατάσκοποι και έτσι, δεν βρείτε κανέναν, προτείνω προς αποκατάσταση του προηγούμενου λάθους που δεν ψηφίσει τη γυναίκα να αναλάβει βούλτευση.
5: Η ζωήτσα.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε. Αλλά λες.
5: Γιατί.
0: Να. Παιδιά, από εδώ να ψωνίζετε. Πιο φρέσκα έχουμε εμείς. Γιατί όχι να κάνει μια γύριψη, να πει καράβι, είναι πανιά. Είχε έκανε μια στροφή, πλεύση. Πήγε αλλού. Αλλά σαν τη βόλτα ψυχό δεν βάζω καμία.

0: Καλή μας αρχή.
1: Δεν αφήνουμε τις ευγένειες.
2: Κυρία Βούλτεψη, με συγχωρείτε, εσείς πώς προεδρεύετε και πού βρίσκονται ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής?
3: Ωραία, τι έχει να γίνει!
0: Προεδρεύω επειδή μπορούν να προεδρεύσουν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος.
2: Ναι.
0: Όταν αυτοί κολλείονται.
3: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο δεν είμαι υποχρεωμένη καν να τον γνωρίζω.
2: Λίθια, μπορούν να κολλείονται και να συγκαλούν την Επιτροπή ενώ κολλείονται.
4: Καινούρια λέξη έμαθα και σήμερα, μπράβο.
2: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα. Και τώρα βλέπουμε ότι οι προεδρεύοντες της Επιτροπής. Παρακαλώ, μην μιλάτε όταν μιλάω.
0: Εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε κάποιο λάθος.
2: Θα μου δίνετε το λόγο.
0: Είμαι εγώ.
2: Ναι.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
5: Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, είναι η μπιφ.
0: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
2: Εγώ είμαι
0: βουλευτής. Εγώ αυτή τη στιγμή καλώς.
2: Είμαι πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
0: Βουλευτής μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν με ενδιαφέρει.
5: Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας.
0: Προεδρεύω η
2: πολιτική αρχηγή της Δημοκρατίας, αλλά δεν έχετε καλή σχέση με τη Δημοκρατία.
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
0: Από την κοινοβουλευτική μου ομάδα είμαι το αρχαιότερο μέλος αυτής της Επιτροπής από το 2004. Θα συνεχίσω, αλλιώς αν προσκοπεύετε να το κάνετε ροντέο, κλείνω, σταματώ και περιμένω να δω πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει η Επιτροπή.
7: Τόση δημοκρατικότητα.
0: Δεν έχετε το λόγο, τελείωσε η συζήτηση.
2: Είστε εσείς που...
0: Τελείωσε, δεν έχετε το λόγο.
2: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Πού είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής και αντιπρόεδρος?
0: Ήρθατε εδώ για να κάνετε πρόβλημα πάλι.
8: Έχεις προβλέμα.
2: Κύριε Βούλτεψη, ήρθα εδώ φανταζόμενοι ότι θα υπάρχει κανονική συνεδρίαση Επιτροπής.
0: Αλήθεια, γι' αυτό ήρθατε ξαφνικά πέντε άτομα από το κόμμα σας. Ήρθατε να δώσετε παράσταση.
2: Αυτοί που είναι μέλη από εσάς είναι όλοι απόντες.
0: Είναι στο Webex.
2: Έπρεπε να είναι εδώ 32 άτομα και είστε δύο.
0: Είναι στο Webex, υπάρχει και τεχνολογία. Από την εποχή.
2: Ας ανοίξουν τις κάμερες, να τους δούμε αν είναι.
9: Του σούρου φιάνε.
10: Να μόνο το στάνιος.
3: Αυτορμήτης.
5: Ο Μιχαλάκης το βαθώ.
3: Ο Μιχαλάκης το βαθώ.
2: Ούτε
5: μετάξει από κάτω που ψωφίσει το γέλιο όλοι.
3: Καλά εννοείται. Καλό χειμώνα είπαμε.
0: Ψιλονίσαστε τόσα χρόνια.
2: Εσείς πάντως το Predator.
10: Όπα, δεν ήταν ωραίο.
2: Το Predator το έχετε μια χαρά εργαλείο.
5: Αυτό είναι σωστό.
0: Ποιος είναι εδώ για την Επιτροπή? Κυρία
2: Ρούσο.
0: Οι υπόλοιποι παρακαλώ να σταματήσουν αμέσως. Όποιο ύφος θέλω εγώ έχω. Περιμένετε κύριε Δουδονή, έχει πρόβλημα η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Κυρία Βούλτεψη παρακαλώ, σιωπήστε να ολοκληρώσω.
0: Όχι, εσείς θα σιωπήσετε όταν το πω εγώ. Εντάξει.
11: Έχουν μπιφ.
0: Πόσο χρόνο θέλετε?
2: 2 λεπτά.
0: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
2: Δεν ξέρω να βάλω τα 2 λεπτά, βάλτε.
0: Όχι, δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Τι να κάνω. Υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη ζωή.
2: Όλα τα άλλα τα ξέρω.
0: Εσείς τα ξέρετε όλα. Είστε πολύξεροι και πολυπράγμων.
12: Ήταν ένας ωραίος αγώνας.
3: Ήταν πραγματικά ένας αγώνας σαν να βλέπαμε σκάκι. Δηλαδή, 2 λεπτά γύρνα το ρολόι, τσικ να γράφει και χαρισμένο και στις δυο, γιατί είναι η φιλή. Τον όχι, θα κάτσω να σκάσω. Από ό,τι καταλαβαίνετε, για τους αρνητές του καλού χειμώνα το λέω, γιατί σ' όποιον και να πεις καλό χειμώνα.
5: Άμα τώρα... δεν βλέπεις βουλή όμως, δεν τα χάνεις αυτά.
3: Αυτό είναι το θέμα, ότι κάθομαι και βλέπω ότι πεσέδες έχει τηλεόραση για να μπορούμε να τα έχουμε και
5: φαντάσου
3: να τα ευχαριστούμε.
5: Φαντάσου τώρα, προεδρεύουσα την Ακρίτα, κάτω τη Βούλτευση.
3: Την Ακλάερ.
5: Όχι.
3: Ποια Ακρίτα.
5: Ακρίτα, Βούλτευση και ζωή.
3: Εδώ
5: και να μαλώνει η Βούλτευση με τη ζωή και να προσπαθεί η Ακρίτα να τους βάλει μια στάξη.
3: Να σου πω κάτι. Αυτά όλα τα έχει μια μπουκιά η ζωή που έκανε πρόεδρος.
5: Αυτό σου λέω.
3: Που έχει πρόεδρο και αντιπρόεδρο μέσα της. Μιλάει για όλους. Δηλαδή είναι ελβητικό σουγιά στη γλώσσα, όχι χάζα.
5: Ελβετικό ρολόι είναι.
3: Τι είναι?
5: Ελβετικό ρολόι.
3: Ναι, αλλά...
5: ακριβίας.
3: Κάτι έχει χαλάσει.
5: Τι?
3: Ο κούκκος δεν βγαίνει, ο κούκκος.
13: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
14: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
13: Μίδια.
14: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
13: Προπόληση ticketservices.gr.
15: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
16: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Στάτους.
3: Τάκης.

0: παιδιά, τυπική να είμαστε να τα λέμε όλα. Πιπεράκι, μπακάλι, κάτσαλο και αυθεντικά μπακάλικα.
1: Χθες έφαγα.
0: Στην αλυσίδα του σούπερ μάρκετ. Με κόβεις. Από πού τα πήρες, από Μασούτη, από Σκλαβινίτη, από Βασιλόπουλο, από Λίτλ, από πού?
1: Δεν μπορώ να σου πω γιατί θα ορμήχτηκε και θα μείνει για μένα.
0: Πάλι μέσω έβαλε. Τι πράγμα είσαι, και εκεί έχω το πασοξίδικο.
1: Ο υπεύθυνος του μου.
0: Ναι,
1: ήταν παιδικός φίλος και γείτονας, βέβαια.
0: Πιανού.
1: Δικός μου.
0: Α, δικός σου. Εγώ έχω όμως κατευθείαν την πηγή των Πέτρων.
1: Είσαι.
0: Τώρα θα πάω, εγώ θα σου πω. Έχω μια φυλακή στην Ιγρήτα.
1: Εμείς οι πτωχοί συγγενείς όπως μπορούμε.
0: Καλά, πάντα συμφέρον, μην μιλάς.
1: Όχι, δεν έχω παράπονο.
0: Έχω μια φυλακή στην Ιγρήτα τώρα με τις νεφέλες. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για χθες γιατί το πιτάρατε και του Σικιών. Εντάξει, ήταν. Γιατί είναι τεράστιο, είχε 400 άτομα. Το αριστερό και το δεξί αυτή ήταν λίγο άδειο. Αλλά μιλάμε ότι είναι κατάκτηση μεγάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Σίμω που κάνει ιδιαίτερα αρκετά πράγματα για το θέατρο. Μακάρι όλοι οι δήμαρχοι να κάναν τόσα για το θέατρο. Είναι φωτεινή εξαίρεση, να τα λέμε όλα έτσι. Άμα λέμε από εδώ και από εκεί αού, να λέμε και τα χρήσιμα.
1: Παπαλού.
0: Τα παπαλού να μην τα λέμε, να λέμε και τα αλλού νταλού. Τα συγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Τι είναι αυτό πάλι, καθημερινή. Φιλιά πειρά στη Νέα Δημοκρατία. Αφίλια. Δεν τσιμπάς σήμερα, είσαι προετοιμασμένο.
1: Εγώ δεν είμαι προετοιμασμένο.
0: Καλά τώρα, μην με λες. Θα βρω μια.
1: Δεν χαρά. Είμαι προετοιμασμένο, το ξαναλέω. Εχθές με τέντωσες.
0: Καλά. Εδώ άκουγα η δική μου και λέει: άσουν τον άνθρωπο.
1: Μπορεί να πνεύσει.
0: Πηγαίνει από τις 5.30 ώρα το πρωί και τον καθαρίζει.
1: 5.
0: Είπα να μην
2: το κουράσω. Ναι. Το κάθε τι.
1: Α.
2: Το κάθε τι. Νιώσε.
1: Μόνο αυτή με καταλαβαίνει.
2: Όσο είσαι στο κεφάλι, δεν αισθάνεσαι τίποτα. Χάνεις τη σύνδεση με το σώμα σου. Και εκεί η γυναίκα χάνει την υπέρτατη φύση της δημιουργίας. Μείνε λίγο. Νιώσε. Ένα αυτοκίνητο νιώθεις έρχεται από πίσω. Θα σε πατήσει.
0: Α, πολύ ωραίο.
2: Αλλά εσύ μείνε. Πάρε λίγο χρόνο. Ένα δευτερόλεπτο και νιώσε τον αέρα, τους ανθρώπους.
1: Στο πεζοδρόμιο δεν μπορείς να νιώσεις.
2: Αέρα, όλα αυτά που υπάρχουν. Τα δέντρα. Τους ήχους, μύρισε, νιώσε. Πάρε λίγο χρόνο και νιώσε. Εκεί θα βιώσεις την υπέρτατη χαρά και να είσαι άνθρωπος. Γι' αυτό έχεις έρθει, για να αισθανθείς μέσα σε αυτό το σώμα. Ενσωματώσου κάθε στιγμή μέσα σε αυτό το σώμα. Το μυαλό θα φεύγει, θα σκέφτεται το μέλλον, θα σκέφτεται το παρελθόν. Εσύ, πες, έλα το γλυκάκι μου. Και να είσαι πάλι μέσα στο σώμα και πάλι να νιώθεις, γιατί το μόνο που υπάρχει, το μόνο που είσαι, είναι αυτή η στιγμή, το εδώ και το τώρα.
0: Το εδώ και το τώρα, αλλά την ώρα που προχωράς λες πόπο που θα βρω λεφτά να πληρώσω τη ΔΕΗ, τι θα γίνει το χειμώνα με το φυσικό αέριο, είδες που ανεβαίνει το φυσικό αέριο.
1: Είναι λογικό, δεν είναι.
0: Όλα λογικά τα βρίσκεις. Α, τα λεφτά που θα βρούμε.
1: Αυτό είναι το παράλογο.
0: Ναι, σωστά. Αυτό.
1: Άκου, τι άκουσε βουλή.
3: Να αφήνετε τα πράγματα για τελευταία στιγμή, για να μην αγχώνεστε, παιδιά. Να τα αφήνετε για τελευταία στιγμή, για να αγχώνεστε μια και καλή, στη τελευταία στιγμή. Δύο λεπτά πριν γίνει, να αγχώνεστε. Να μην αγχώνεστε ένα μήνα πριν.
1: Κατάλαβε.
0: Σε αυτό που λέει, έχει δίκιο.
1: Αφήνει το απλήρωτο λογαριασμό μέχρι τη λήξη.
0: Μέχρι να σηκώσει το ρεύμα.
1: Ή θα πληρώσει ή δεν θα πληρώσει.
0: Ναι. Γιατί να σκάσει από πριν.
1: Αυτό
0: πρέπει να γίνει ζευγάρι με αυτήν, με τη Φέη. Έχουν την ίδια φιλοσοφία.
1: Η Άννα είναι πολύ ψαγμένη.
0: Καλά, δεν τη φτάνει ρε παιδί μου, αλλά πού να βρει στέρι τώρα.
4: Έχω ένα πρόβλημα με το ψυγείο, Μιχάλη.
5: Γιατί?
4: Αδειάζει.
5: Τα νερά του.
4: Τα νερά του, αυτά που βάζω μέσα. Πάω, ψωνίζω πράγματα για μια εβδομάδα. Γεμίζω το ψυγείο με πράγματα, έτσι.
0: Διώξε το Μιχάλη.
4: Για μια εβδομάδα, τα ψώνια της εβδομάδας.
5: Θα
4: βάζεις πουλά
0: ρε
4: εσύ. Ναι,
0: βάζω. Βάζεις πολλά.
4: Τι δυο-τρεις μέρες αδειάζει το ψυγείο τα τρόφιμα. Πώς γίνεται αυτό?
0: Διώξε το Μιχάλη, αυτός θα τρώει.
4: Δεν φτάνουν δηλαδή για τα ψώνια της εβδομάδας 7 μέρες. Αδειάζει το ψυγείο.
5: Ναι, αλλά όταν έχεις ένα μπουκαλάκι νερό.
4: Το μπουκαλάκι το νερό φτάνει ρε παιδί μου και όποτε και να το βάλω δεν έχω πρόβλημα με το νερό. Το γεμίζω, το ξαναγεμίζω. Τα ψώνια της εβδομάδας είναι που φεύγουνε. Δεν προλαβαίνω να συντηρηθούνε. Κόρνα ρε, τια. Γεια σας κορίτσια.
0: Άιτε. Λοιπόν, έχω μια πρόταση για να σε φτάνουν τα ψώνια της εβδομάδας. Πάρε του μήνα.
1: Σωστό.
0: Ε, ναι, αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Ή διώξει λοιπόν. Το Μιχάλη, στα τρώει νύχτα, σηκώνεται.
1: Είσαι έτοιμος για καλησπέρες.
0: Καλησπέρες, ένα κάρο εδώ, τις έχω έτοιμες.
1: Λοιπόν, Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Στην Άννα.
0: Άννα, γεια σου.
1: Στην Ελένη.
0: Ελένη, όπα της.
1: Σε όλη την παρέα, λέει. Μπάμπης Λέλεκας.
0: Να τους.
1: Μπάμπης Λέλεκας.
0: Τι είναι, πού είσαι, Μαϊκαρδάς. Τι ετοίμασε τίποτα.
1: Λέει, η Παφή το λέει στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Θέλει να πάει με τα πόδια στην Κρίνη για βάδισμα.
0: Το άκουσα.
1: Πες της σε ποια φαγάδικα να κάνει στάση.
0: Λοιπόν, να σου δώσω το τηλέφωνο να δεις πού βρίσκεται αυτή την ώρα. Αλλά όχι, δεν έφυγε ακόμα.
1: Δεν έφυγε ακόμα, όχι.
0: Η Παφή του φεύγει 3 η ώρα.
1: Σήμερα θα κάτσει, έχει πιο λίγο παραπάνω.
0: 4.
1: Δεν ξέρω, λίγο παραπάνω.
0: Βρε, ξέρεις τι σκέφτομαι εγώ, να το κάνει αυτό που είπε. Γιατί τα άκουγα και εγώ, ήθελα να πάει στο Μέγαρο, από εκεί να πάει σε ένα Ρετσό, από εκεί να πιάσει την Αναπούρνα, μια κορυφή στο Νεπάλ. Δεν ξέρω τι έλλειπε που θα πάει. Το θέμα είναι να πέσει κάψα. Μην την κουπανίσει ο ήλιος. Γιατί άμα δεν πέσει ο ήλιος.
1: Αφού λέει συνευχές έχει τώρα έξω.
0: Ρε, εσύ δεν περπατιέται η παραλία. Με μόνη αντιλιά και αυτή η κούχνα που έβγαλε η χθεσινή.
1: Ποια?
0: Η κούχνα. Η κούχνα είναι αυτό το νταρταμάνι.
1: Το νταρταμάνι.
0: Ναι, αυτό το μπούκουμαρι της ατμόσφαιρας που βρέχει και μετά αυτό στέκεται στη μέση. Ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει.
1: Σαν την αχλή του θερμαϊκού.
0: Αχλή είναι ποιητικό ρε που είπες ρε. Δεν μιλάμε τώρα για
1: μπουκουμάρι. Αυτό το έλεγε ένας κοινότητας γνωστός.
0: Όχι, κατάλαβα ποιος. Μη σε παρακαλώ, μη σε παρακαλώ, μη με βάζεις με το ρίσιο να τα. Εκεί ήταν μόνιμη η αχλή.
1: Λοιπόν, με νεξές.
0: Όπα.
1: Γεια σας παιδιά,
0: γεια σας,
1: καλή
0: παιδιά.
1: Ραδιοφωνική χρονιά. Εγώ συνεχίζω κανονικά τα μπάνια μου και τις διακοπές μου. Και έτσι, μια παραλία ωραία.
0: Έτσι τυπικός να είσαι.
1: Έχει ένα καρπούζι.
0: Σταυρός να είσαι, πού είσαι.
1: Ένα καρπούζι,
0: ναι,
1: ένα κρασί,
0: μαχαίρι.
1: Κολοκυθάκι,
0: ναι.
1: Και πιπεριές.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τι έκανε αυτός ο άνθρωπος τώρα. Ετοιμάζεται για την ταβέρνα Σταυρασνά το βράδυ. Γιατί όλα είναι νερό αυτά που θα πάει. Πιπεριές, κολοκύθ, καρπούζι. Τι να κρατήσει αυτό. Όλα αυτά, αυτό είναι σκετκατούριμα, δεν είναι φαΐ. Αλλά σε λέει το βράδυ όμως, πάει χτυπήσω ένα κουντοσούβλι έτσι μέσα, χλότς.
1: Ένα χλότς.
0: Χλότς.
1: Λέει να κάνει τέτοια αμαρτία.
0: Θα κάνει, τον ξέρω. Να κάτσει.
1: Εγώ δεν τον έχω ικανόν, δεν είναι για τέτοια.
0: Δεν είναι τέτοιος
1: άνθρωπος. Δεν κάνει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος. Αυτά μόνο αν πάω εγώ με τον μπάμπικη. Άσε που δεν έρχεσαι, σε λέω. Λοιπόν, θα κανονίσω να πάμε. Θα πάρω και τον Λεοντή γιατί έχουμε ευχάριστα. Και θα πάμε όλοι μαζί. Θα τη γονατίσουμε την ταβέρνα.
1: Για να κεράσει ο Λεοντή.
0: Όχι, ρε, δεν χρειάζεται. Μην τον τρομάζαμε. Δεν χρειάζεται. Ρεφενέ θα βάλουμε.
1: Εννοείται ρεφενέ.
0: Εντάξει, όλοι μαζί γιορτάζουμε.
1: Άμα πας έτσι και δεν βάλεις ρεφενέ, δεν το χαίρεσαι. Δεν το ευχαριστιέσαι.
0: Εγώ το χαίρομαι και να με κερνάνε. Δεν έχω.
1: Όχι, εγώ δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Εμένα μ' αρέσει, δεν έχω θέμα.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Εμένα μ' αρέσει και να κερνάω και να με κερνάνε και ρεφενέ. Σε όλα μέσα είναι.
1: Σε όλα μέσα είσαι.
0: Ναι.
1: Στείλε και στον Ιπποκράτη χαιρετισματά.
0: Ιπποκράτη.
1: Χαιρετισμούς, λέει. Καλή. Χαιρετώ τα ραδιοφωνικά φιλαράκια μου. Χαιρετισμούς από Νιρεμβέργη.
0: Ουχού, αμάν, αυτός που μένει έξω είναι.
1: Ναι.
0: Αυτός που έψαχνε τι να βρει, κάτι. Φασόλια γίγανης, κάτι έψαχνε.
1: Όχι, ήταν από τη Βρέμη.
0: Από τη Βρέμη. Ναι, τώρα.
1: Τι Νιρεμβέργη, τη Βρέμη.
0: Σιγά, αφού δεν είναι εδώ. Τώρα φαντάζεσαι αυτοί οι άνθρωποι τι τραβάνε για να βρουν καλή σουλτανίνα.
6: Καλημέρα φίλοι και φίλες, Έλληνες και Ελληνίδες, να μην φύγει κανείς παρακαλώ. Θα δείτε τα βιντεάκια που θα σας βγάλω αργότερα, θα τα δείτε.
0: Μάλιστα.
6: Και αύριο, ότι εμείς οι γυναίκες δεν είμαστε αυτό που φαινόμαστε. Εγώ είχα WiFi και δεν μπορούσα να βγω έξω να βγάλω βιντεάκια για να σας δείξω τη ζωή μου, την καθημερινότητά μου. Έβαλα μία κάρτα, οπότε μπόρεσα σήμερα. Λοιπόν. Η ζωή της γυναίκας είναι ένας μαραθώνιος,
0: ναι.
6: Ένας γολγοθάς,
0: πένταθλος.
6: Μια συνεχής κούραση, ένα συνεχή τρέξιμο που δυστυχώς δεν εκτιμάται από κανέναν. Εγώ προσωπικά έχω μια μητέρα με άνοια υπερήλικα, πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Κάνω και την νοσοκόμα, είμαι και η μαμά της. Τη φέρουμε σε μικρό παιδί. Ο σύντροφος και αυτός πρέπει να κάνω δουλειές. Δεν λέω ότι δεν με βοηθάει ο άνθρωπος, αλλά όμως νιώθω μια μαμά για όλους. Για τα σκυλιά, για τα γατιά,
0: και για τον σύντροφο,
6: για τα νύψια,
0: τάκ,
6: για συγγενείς πρώτου βαθμού.
0: Δευτέρω,
6: λοιπόν, εγώ
0: τρίτου.
6: Είμαι για όλους, αλλά υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι παλικάρια πραγματικά, διότι έχουν και παιδιά, έχουν και γερόντια, έχουν και σύζυγο,
0: και
6: έχουν
0: κόμενο.
6: Και φασαρίες. Έχουν και ζωηρά άτομα. Είναι και εργαζόμενες. Κάνουν και όλες τις δουλειές και βοήθεια καμία. Και δυστυχώς οι γυναίκες σήμερα δεν εκτιμώνται τις. Και να σας πω και κάτι, στον δρόμο με κοιτάζουν.
1: Μαντιθεί.
6: Σκουπίδια. Άνθρωποι που φέρονται έτσι ή προβλήματα έχουν, σκουπίδια είναι.
0: Ναι, μα κοιτάς τώρα υποτιμητικά κάποιον που κάνει τόσες δουλειές. Έχει δίκιο, κύριε Αντίνα.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορεί να κοιτάτε έτσι.
1: Ο Δημοσθένης λέει.
0: Τι λέει ο Δημοσθένης?
1: Διογέννη.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
1: Θέλω να έρθω κι εγώ στο ρε φινέ.
0: Α, κατά. Να έρθεις, τι θα σου πούμε. Θα βγάλουμε ραπόρτο.
1: Θα βγάλουμε ραπόρτο, γίνει μακελιό.
0: Θα πούμε. Πες τι θες να σε φέρουμε για να μην μαζευτούν καμιά 500 άτομα. Δεν θα φτάνει το κουκουρέτσι, δεν είναι. Ένα, αυτά με κάνεις τώρα. Ήθελα λίγο να αγωνιστώ και. Θα πω επιγραμματικά μόνο, τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Γιατί έχω και τον σύντροφο με το κρασί, οπότε μην με το παρπίσω. Κάνω κλίμα λίγο.
1: Πάντα.
0: Η ασπίδα του Αχιλέα, η σφεντόνα του Δαβίδ και ο Γολιάθ Ερντογάν. Μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο. Οι Ρώσοι εκτιμούν πως η ένταση, η ένταση ρε,

0: θα έχουμε πόλεμο. Δε, το λέει ελεύθερη ώρα. Οπότε άμα το λέει ελεύθερη ώρα, μπόμπα καρατζαφέρι για Σαμαρά και μπόμπολα.
1: Μπόμπα χαρακίρι νόμιζα.
0: Μπόμπα φαρούκ, έχεις φάει?
1: Όχι.
0: Τηγανιτό τυρί με αλεύρι, πολύ ωραίο.
1: Έχω φάει, αλλά δεν ήξερα το λένε έτσι.
0: Μπόμπα φαρούκ λέγεται. Υπήρχε μια φοβερή ταβέρα της Σέρας, την έκλεισαν, την έκαναν κάτι Good Deals, κάτι ένα από αυτά τα μοντέρνα. Να περάσω στη λαϊκή ώρα.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Να βγάλω λιόλιου.
1: Λιόλιου μιλιόλιου.
0: Λιόλιου μιλιόλιου.
1: Η λαϊκή ώρα σήμερα είναι δηλητήριο.
0: Πραγματικά, παιδιά, είναι δηλητήριο στη Φλέβα. Έγκυρη περιστατουμένη δημοσιογραφία, πάντα στις επάλξεις. Να! Τελίτσα Παναγιωτόπουλος. Τέος ΥΠ, τελίτσα Εθνικής Αμήνης, γιατί δεν ελέγχθηκε για εξοπλιστικά πρόγραμμα το οποίο στήχησε 4 δις. Ερωτηματικό, αυτά με κόκκινα. Πάμε στα πολταρισμένα. Το Ταμείο της Μαφίας και ο κουμπάρος του Λαβράνου. Ποιο, το μουσικό, όχι. Δεν με ενθουσίασε. Διακινούνται πληροφορίες για μίζες 800 εκατομμυρίων στον κουμπαρά της Κόζα Νόστρα. Μπα, πρέπει να... Στέφανη, πρέπει να προσπαθήσεις λίγο ακόμα, σε παρακαλώ. Έχεις μια σκανδαλώδη αποφυλάκηση. Έχεις το τέρας της Κυψέλης.
1: Αυτό... Το άλλο... Για το Σαββάρα δεν λέει τίποτα.
0: Μα αυτό με κάνει εντύπωση. Δηλαδή, τι θέμα είναι αυτό τώρα... Νη τελίτσα Παναγιωτόπουλος τέως ΥΠ τελίτσα Εθνικής Αμήνης. Ποιος τον θυμάται τώρα, πρέπει. Αυτό όμως ο Σαμαράς δεν σε αφήνει να τον ξεχάσεις, είδες.
1: Είδες.
0: Η κόμπρα της Μεσσηνίας είναι άλλη. Άλλη πάστα ανθρώπου δεν θα πεις, αλλά τέλος πάντων, μόνο και μόνο που τη πάει στο Μητσοτάκι και έχω. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι σκέψη πολλών ανθρώπων μάλλον. Μόνο που είναι γκρ. Εμένα με αρκεί.
1: Σε αρέσει.
0: Με αρέσει πολύ. Σκέφτομαι και να μήπως...
1: Λες, τι πλάκα κάνεις.
0: Να κατέβω.
1: Άντε. Εσύ και η Βούλα.
0: Εγώ Λαφιάτζ, δίπλα στην κόμπρα της.
1: Καραπαναγιωτίδης και λοιπά.
0: Γιατί.
1: Καραγιανακίδη, συγγνώμη.
0: Καλά, δεν πειράζει τώρα, δεν είναι αυτό. Να. Εδώ κατέβηκε ένα βαγινά Χίρα Λουκιανού και Λαϊδόρη έγραψε στο ψηφοδέλτιο. Εγώ θα πειράξω τώρα, δηλαδή. Απ' εμένα πουφ, παιδιά, όλοι το έχουμε ευχηθεί.
2: Μακραίνεις το κρύο και μένεις, αγάπη, εικόνα θολή. Μου είπες τι κάνεις.

καθένας το νιώθει. Τελειώνουν οι πόθοι με τύψεις καημό και νοχή. Αυτό που ήταν έρος βουλιάζει στο τέλος, στην πλήξη και την παρακμή.

0: αποθούμε.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
2: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Προσοχή, προσοχή! Επικίνδυνα φαινόμενα!

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρο, 27,99. Έσεξ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 4,70.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Χαρίνο γαλοπούλα καπνιστή το κιλό, 5,99. Δοϊράνι γευστικό το κιλό, 5,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κολλιώσα γελαδινό το κιλό, 5,95. Αμύτα Motion 1 λίτρο, 1,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Η ώρα είναι 10.
7: Ladies and gentlemen, Cinnabon.
8: Με τον Γιάννη Ρέπιτς.
5: Νύχτες Status. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
9: Δες στη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Now, here comes the music.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας από μια βροχερή έξυπνη Θεσσαλονίκη. Στον αέρα του κόσμου ο στάτους 107,7. Θερμοκρασία 29 βαθμοί. Όχι κι άσχημα. Θα πέσει κι άλλο αργότερα.

Άνοιξε λοιπόν, Τετάρτη βράδυ, 2 του Σεπτέμβρη. Και τι καλά που είναι τώρα με τη βροχούλα. Παρόλο που έχει έξω ζέστη, βλέποντας η βροχή, ξεϊδρώνεις. Σε λεμπονάτη η νύχτα, έτσι κι αλλιώς.

ξεκινήσαμε με τους Steel Corners 2024. Είναι το The Dream. Σε ένα κόσμο μπαχαλό. Με προετοιμασίες σε καταφύγια για έναν ενδεχόμενο πόλεμο. Με τους Γερμανούς και τους Ρώσους με το δάχτυλο σε σκανδάλι. Τρόπος του λέγει, με τα drones στον αέρα. Ο Γιάννης Ντρέπης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής έως τα μεσάνυχτα, σε μια αναπάντεχη βραδιά. Δεν την περίμενα την βροχή. Ανοίγοντας το παράθυρο πριν από λίγο, διαπίστωσα ότι ήταν μουσκεμα όλη η πόλη. Μουσκεμα όμως. Και διάφορα τρεχούμενα ποταμάκια στους δρόμους, βουλωμένες αποχετεύσεις, τα συνηθισμένα προβλήματα πάντα, αλλά όχι σε κατάσταση σαν το Νεπάλ. Πιο ψύχρεμα. Η είδηση από το χώρο της μουσικής και όσον αφορά τα soundtrack μεγάλων ταινιών, ειδικά στη Βρετανία, το soundtrack της ταινίας «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών» που έγραψε ο Howard Shore ψηφίστηκε ως η αγαπημένη μουσική επένδυση για ταινίες της Βρετανίας για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, κατακτώντας και πάλι την κορυφή της λίστας του Classic FM με το Hall of Fame για τη μουσική επένδυση ταινιών για την χρονιά την φετινή, 2026. The Lord of the Ring.

Ρε μπάς και έχει ξεκινήσει ήδη ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος και δεν το έχουμε πάρει χαμπάρι. Το ίδιο αναρωτιέται και ο Αμερικανός συντηρητικός συγγραφέας ο Μπρατ Στίβενς σε ένα πρόσφατο άρθρο του στους New York Times. Έλα τώρα. Μπορεί να συμβαίνει κάτι τέτοιο? Να, γιατί όχι. Βέβαια, αυτή την ερώτηση μπορεί να την ακούσεις από ανυποψίες τους πολίτες που ζουν και τους αρέσει στο δικό τους μικρό σύμπαν. Τα προειδοποιητικά σημάδια όμως αναβοσβήνουν και αξίζει να αναρωτηθούμε πόσο κοντά βρισκόμαστε σε μια παγκόσμια σύγκρουση και τι σημαίνει να ολισθαίνουμε προς ένα ευρύτερο ίσως παγκόσμιο πόλεμο. Στην Ουκρανία τα πράγματα χειροτερεύουν, αλλά χειροτερεύουν και στην Ευρώπη. Ο Πούτιν στρέφεται και εναντίον τώρα της Γεωργίας, η οποία θέλει η Γεωργία να αποδεσμευθεί από την Σοβιετία και να λειτουργήσει ως ελεύθερη χώρα μέσα από την Ευρώπη. Οι Αμερικανοί βομβαρδίζουν ξανά το Ιράν. Το Ιράν βομβαρδίζει γειτονικές χώρες, αμερικανικές εγκαταστάσεις κτλ. Όλα αυτά προθερμαίνουν ίσως την κατάσταση. Αλλά μπορεί και να είναι ένα δείγμα μιας εξωγήινης εισβολής, όπως λένε κάποιοι άλλοι.

Η γερμανική κυβέρνηση, ας πούμε, χθες κατηγόρησε τη Ρωσία ότι τον περασμένο μήνα έστειλε 3 ντρόουν στο αεροδρόμιο Λειψίας, το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο εμπορευμάτων της Γερμανίας, και χρησιμεύει και ως βασικός κόμβος logistics για αποστολές, βεβαίως με προορισμό την Ουκρανία. Τι καλύτερο στόχος για τους Ρώσους.

Βέβαια οι περιπατητές που βλέπουμε εδώ στη Σαλαμίνος βγήκαν ανυποψίαστοι, δεν περίμεναν βροχούλα. Επομένως δεν είχαν ομπρέλες, αλλά αντέδρασαν πολύ σωστά. Ακάλυπτοι από ομπρέλα, περπατούν με το πάσο τους κάτω από τη βροχή. Δροσίζονται, γελάνε και το χαίρονται. Ενώ παραδίπλα τους κάποιοι επιμελημένοι κομφορμιστές με την ομπρέλα στο χέρι, τσίκι τσίκι από δίπλα με κοφτά βηματάκια. Να μην πιτσιλίξουμε και το παντελόνι. Μ' αρέσει η βροχή και να περπατάω και να χορεύω ακάλυπτος. Και να ακούω και Μαντόνα.

Πάντως η κίνηση, παρόλη τη βροχή, είναι ομαλή στους δρόμους της πόλης. Περιφερειακή έχουμε μία γραμμή κλειστή. Jazz it up. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Μια ωραία Τετάρτη εξελίσσεται.

στις δύο κυρίες στο Facebook, στην κυρία Δέσποινα. Καλό βροχερό βράδυ, Δέσποινα. Ή δεν βρέχει εκεί στη γειτονιά σου? Τελέ και εσύ ασφαλώς έχεις βροχή. Εκτός κι αν είσαι ναύπλιο. Έσκε που ζαβέ.

Άκου τι έγινε τώρα στο αεροδρόμιο, το στρατιωτικό αεροδρόμιο της Γερμανίας. 4 Αυγούστου ένας υπάλληλος του αεροδρομίου βρήκε ένα ντρόουν που μετέφερε εκρηκτικά στρατιωτικής ποιότητας κοντά σε ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροπλάνο σταθμευμένο σε ασφαλή περιοχή. Ένα δεύτερο ντρόουν χτύπησε ένα διαφορετικό μεταγωγικό αεροπλάνο που πλησίαζε το αεροδρόμιο. Τα πράγματα σοβαρεύουν. Ένα τρίτο προσγειώθηκε σε ένα κοντινό χωράφι. Κανένα από τα ντρόουνς δεν εξεράγει. Ευτυχώς, θα σημαίνει έναρξη πολέμου. Η έρευνα της Γερμανίας αποκάλυψε ότι η στοιχεία της επίθεσης ήταν σύμφωνα με τις υβριδικές επιχειρήσεις που έχει εφαρμόσει η Ρωσία εναντίον της Ουκρανίας. Βέβαια, οι προγραμματιστές συνελήφθησαν. Πρόκειται για ένα Ρώσο και ένα Λετωνό. Και σε απάντηση τώρα η κυβέρνηση της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι αυστηροποιεί τους περιορισμούς για την είσοδο Ρώσων στη χώρα, τερματίζει τη μίσθωση ενός ρωσικού πολιτιστικού κέντρου στο Βερολίνο, ο Λούρμου, και κλείνει και το τελευταίο ρωσικό προξενείο. Το Κρεμλίνο εντωμεταξύ αρνείται κάθε ευθύνη. Η Γερμανία δεν ζήτησε βέβαια δράση από το ΝΑΤΟ ως απάντηση στην επίθεση, διότι λειτουργεί κάπως διαφορετικά η συμμαχία. Δεν μπορούμε να τρέχουμε τώρα στο καθένα το ολόκληρο ΝΑΤΟ, γιατί το έπιασε πονοκέφαλος. Εν τω μεταξύ, χαρτογράφησαν ξανά την περιοχή του εγκεφάλου μας. Την περιοχή όμως εκείνη που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της κίνησης, τη λήψη αποφάσεων και τη δημιουργία εθισμών. Το χαρτογράφησαν με όλες τις εισόδους, διόδους, εξόδους. Και έρχονται τα καλύτερα.

μου αρέσει αυτό το παραθυράκι που ανοίγει αυτό το Viber και βγαίνει η φωτογραφία του Δημήτρη του Βενιέρη και μου στέλνει μήνυμα και μετά εξαφανίζεται σαν τα συρτάρια που ανοίγεις και βγαίνει ένα κουκλάκι και σου λέει γεια σου, γεια σου Δημήτρια. Καιρός είναι για ένα ωραίο κοκτέιλάκι τώρα στο Αλέγκρο, με τέτοιο καιρό. Με βάζει στην πρίζα και ο Ευάγγελος εδώ στην παρέα. On my own. Τέλειωσε το καλοκαιράκι. Τώρα τέλειωσε ημερολογιακά. Συνεχίζεται, αλλά μετά το θέρος, ας πούμε, τώρα και τις διακοπές, οι πολιτικοί αρχίζουν και τρέχουν τώρα να κλείσουν τους μεγάλους Spielberg και τους Christopher Nolan των social media, που θα τους βοηθήσουν να μαζέψουν ψήφους, δημιουργώντας βιντεάκια χαριτωμένα για τους νέους, βεβαίως, για τους νέους, κάνοντας διάφορες αχλαμαρίτσες. Αυτή είναι λοιπόν σήμερα η στρατευμένη τέχνη στην πολιτική. Και με λίγα λόγια, πέρα από το γεγονός ότι δεν αναμένεται να συζητηθούν πραγματικά θέματα, όπως το στεγαστικό, το παραγωγικό μοντέλο, ο πρωτογενής τομέας, οι αιτίες της ακρίβειας στα τρόφιμα και το χωροταξικό, όπου η καταστροφή των νησιών συνεχίζεται, θα πρέπει να τους υποστούμε τώρα και σε ρόλο performer στα social, γιατί απλά αυτό επιτάσσουν οι νέοι social σκηνοθέτες για την ψήφο μας, για τους νέους. Το πιο ενδιαφέρον όμως σε αυτή την ιστορία είναι η απάντηση που δίνουν ενθουσιασμένοι συνεργάτες υπουργών, αρχηγών κομμάτων, όταν τους ρωτάς για τη σκοπιμότητα αυτών των βίντεο και το πού απευθύνονται. Για τους νέους, σου λένε με μπρίο και με ένα χαμόγελο μέχρι τα αυτιά. Προφανώς γιατί αισθάνονται ότι αυτό που σκέφτηκαν είναι μοντέρνο και προχωρημένο.

0: Και από την άλλη βγαίνει ο Λασίτης και λέει ότι άθελά τους ή μάλλον με τη θέλησή τους μια ομάδα νέων σκαρφίστηκε αυτές τις ιδέες και κάνανε αυτά τα τρία βίντεο. Εσύ ήσουν ο πρωταγωνιστής, ε. Τους διαφεύγει ίσως ότι με αυτόν τον τρόπο είναι σαν να μπλένε πως οι σαχλαμάρες είναι για τους νέους. Επιβεβαιώνουν άθελά τους ότι τα τάχα μου παιχνιδιάρικα TikTok για τους νέους ταχαρίστερους παίρνουν τη θέση όσων πραγματικά τους ενδιαφέρουν. Από αυτά τα βιντεάκια δεν θα ακούσουν για τις καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας ή τουλάχιστον τη δυνατότητα να χτίσουν τη ζωή τους σε ένα δικό τους σπίτι. Ή τα φοιτητάκια που θα βρουν την επόμενη χρονιά σπίτι για να μείνουν. Αυτά όμως δεν μπορούν να υποθούν γιατί δεν υπάρχουν ούτε ως έργο ούτε ως σχέδιο. Οπότε ας τους αφήσουμε να κάνουν τους παλιάτσους στα social και να διασκεδάσουμε κι εμείς, να διασκεδάσουν κι αυτοί έτσι με την ατυχία τους. Φτάσαμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου. Μαζί μας είναι το Allegro Bar Restaurant στο Μέγαρο Μουσικής, στον πέμπτο όροφο, με άπλετη θέα, και ειδικά με τέτοιο καιρό είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να απολαύσεις. Εκτός από τα special cocktail και το νέο μενού. Παρακαλώ.
1: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Τι μας δίνει ενέργεια? Οι μικρές χαρές. Οι στιγμές με τους ανθρώπους μας. Όσα μας κάνουν να νιώθουμε ζωντανοί. Αυτή είναι η ανθρώπινη ενέργεια. Και φέτος η Zenith τη φέρνει στη ΔΕΘ 2026. Από τις 5 ως τις 13 Σεπτεμβρίου, ελάτε να παίξετε, να πειραματιστείτε και να γνωρίσετε από κοντά τον κόσμο της ενέργειας. Zenith.
3: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
4: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12-μελή θίασο.
3: Μίδια.
4: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
3: Προπόληση ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ. Viva, viva, viva la radio.
7: Ραδιόφωνο και μόνο.

Και σήμερα λοιπόν μάθαμε ότι το Swift το αστεροσκόπιο Neil Gerles Swift της NASA επέστρεψε και πάλι στη μελέτη του σύμπαντος, διέκοψε την πτώση προς τον πλανήτη, καθώς πέρασε μήνες διαμορφώνοντας μια χαμηλή οπισθέλκουσα, περιμένοντας μια τροχιακή αποστολή διάσωσης, η οποία τελικά απέτυχε. Όμως οι ελεκτές της αποστολής επανεκκίνησαν τη λειτουργία δύο από τα τρία επιστημονικά όργανα του SWIFT στις 26 Αυγούστου. Και τα δύο όργανα είχαν απενεργοποιηθεί το Φεβρουάριο στο πλαίσιο μιας προσπάθειας έτσι ελαχιστοποίησης της ατμοσφαιρικής αντίστασης και διατήρησης γερασμένο διαστημόπλοιο τώρα σε τροχιά για αρκετό καιρό, ώστε να έρθει ένα άλλο διαστημόπλοιο να το φτάσει και να το ανυψώσει σε μεγαλύτερο υψόμετρο. Αλλά δυστυχώς απέτυχε η εκτόξευση του διαστημοπλοίου. Πάντως επανήλθε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και διέκοψε την πτήση του, χωρίς αυτό να μας σιγουρεύει ότι κάποια στιγμή δεν θα εξαϊλωθεί.

Τώρα φαντάζομαι πως είναι στο Βάβδο Θωμά Τρακατέλη. Φαντάζομαι. Με βροχούλα. Έχετε βροχή? Μπα όχι. Πάντως θα πέσουν πολλές βροχές. Έτσι θα μουλιάσουμε. Μετά από τόσες πυρκαγιές χρειαζόμαστε αρκετό νεράκι. Έτσι, Απόστολε.

πάντως το σοβαρεύει ο Στίβενς, ο αρθρογράφος, στην εποχή μας, όπως και στις δεκαετίες του 30 και του 40. Οι σφαίρες σύγκρουσης είχαν πολλαπλασιαστεί και συγχωνεύονταν. Και το σημαντικότερο, η Δύση είναι σε χάος αυτή τη στιγμή. Είναι σε χάος. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραπονιέται για την αδυναμία των συμμάχων μας. Οι σύμμαχοι παραπονιούνται για τον εκφοβισμό, την ιδιοτροπία, την απάθεια, την ψευδαίσθηση και την ανικανότητα του Τραμπ. Και οι δύο πλευρές εν μέρει έχουν δίκιο ίσως. Η τελευταία δασμολογική ομοβροντία των ΗΠΑ κατά του Καναδά είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Πολιτικά άστοχη, οικονομικά αυτοκαταστροφική, στρατηγικά αποδυναμωτική. Και σήμερα είμαστε ήδη στην Άβυσσο και δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Μήπως θα έπρεπε να εκλείψουν αυτά. Μπα τώρα, πήρανε το δρόμο τους.

Almost από τον Frank Joshua. Hopeless. Κάθε εποχή πάντως έχει αναμφίβολα τα δικά της προβλήματα. Αλλά η γοητεία των ομοιοτήτων είναι ακαταμάχητη για πολλούς ερευνητές, παρατηρητές, ειδικούς. Ένα ισχυρό ρεύμα μάλιστα αναλυτών βλέπει τους σημερινούς γεωπολιτικούς πρωταγωνιστές ως υπνοβάτες, όπως οι Ευρωπαίοι ηγέτες το 1913, τη χρονιά δηλαδή πριν από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Όλα τα χαρτιά ήταν και τότε στο τραπέζι. Οι παράγοντες της κρίσης γνώριζαν τότε, όπως και τώρα, το δυνητικά καταστροφικό αποτέλεσμα, αλλά οι ηγέτες ήταν δέσμοι ιδιωτικών συμφερόντων που τους οδήγησαν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό είναι που λένε, η ιστορία επαναλαμβάνεται.

Έτσι τελέσιλα, ο ήλιος πάντα στις καρδιάς μας, αλλά άμα βρέχει και όλα, τι καλά που είναι. Να δροσίζει λίγο. Καπετάν Κωστής Καϊσέρλης, ωραία νυχτερινή φωτό. Βλέπω κάτι φωτάκια μόνο.

Σήμερα βλέπω αρκετούς εκλεκτούς φίλους από τη Ρόδο και από την Κο. Σας άρεσε? Τέρι, σου άρεσε ο κολοσσός της Ρόδου? Γάλλοι είναι τέσσερις. Αν θέλετε να σας φέρω σε επαφή. Γεια σας κύριε Ευρύθη. Γεια σας κύριε Τζαρτζά. Τον Νίκο Χόνδρο, τον Γιάννη Χατζοαντιουνίου,

Είναι η χορευτική καρδιά από τους Saint-Étienne. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2025. Χωρίς καπέλο.

1980 φόρεσα για πρώτη φορά καπέλο καλοκαιρινό σάθινο και μου άρεσε. Αλλά αργότερα ανακάλυψα και μία φωτογραφία από τα παιδικά μου χρόνια, όπου είμαι εγώ σε μια ηλικία 4 ετών, 5 ετών, με καπελάκι, παρτεσού, έτσι το έλεγε ο πατέρας μου, και με κρατάει από το χέρι ο πατέρας, συν το καπελάκι. Καπελάκι, καπελάρα. Καπελάρα. Άνδρες, γυναίκες, ακόμη και παιδιά το έκαναν κάθε φορά που έφευγαν από το σπίτι. Δηλαδή φορούσαν το καπελάκι τους. Αν δείτε παλιά πλάνα από επίκαιρα με άνδρες στο γραφείο ή σε τρένα προαστιακού από την έλευση της κινηματογραφικής κάμερας μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 60, σχεδόν όλοι φορούν καπέλο. Τα καπέλα ήταν εξίσου συνηθισμένα και για τις γυναίκες εκείνη την εποχή. Για μια γυναίκα να βγει έξω χωρίς καπέλο στο πρώτο μισό του 20ου αιώνα ήταν σαν να βγαίνει έξω γυμνή, χωρίς ρούχα. Θα θυμάστε βέβαια και την υπέροχη συλλογή της Βασίλισσας Ελισάβετ, τα περίτεχνα καπέλα και οι πριγκίπισσες. Το αστείο είναι ότι τα καπέλα όλων είναι τόσο παρόμοια στα παλιά πλάνα που κάνουν τις προηγούμενες γενιές να μοιάζουν με μεγάλους κομφορμιστές. Στη συνέχεια, αρχές της δεκαετίας του 60 όλα άλλαξαν και άνδρες και γυναίκες άρχισαν να βγαίνουν δημόσια με τα μαλλιά τους εκτεθειμένα. Γιατί μια τόσο μεγάλη πτυχή της μόδας φάνηκε να αλλάζει από τη μια μέρα στην άλλη? Τι συνέβη? Come on.

Δυστυχώς ή ευτυχώς η μόδα άλλαξε δραματικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν οι άνθρωποι στις ανεπτυγμένες χώρες άρχισαν να ενδιαφέρονται λιγότερο για την έκφραση της κοινωνικής τους θέσης, και αυτό ίσχυε ιδιαίτερα μεταξύ της νεότερης γενιάς. Η άνοδος της νεανικής κουλτούρας δεκαετίες του 50 και του 60 τόνισε την εξέγερση ενάντια στα παραδοσιακά πρότυπα. Δεν θα ξεχάσουμε τους χίπης, συμπεριλαμβανομένων και των επίσημων ενδυματολογικών κωδίκων. Τι επίσημα? Τσουβάλια για ρούχα. Και ένας άλλος σημαντικός λόγος για την αλλαγή στη μόδα ήταν η τεχνολογία. Μην γελάς καθόλου. Τα αυτοκίνητα έγιναν το προτιμόμενο μέσο μεταφοράς για πολλούς μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τα εσωτερικά περιβάλλοντα έγιναν πιο φιλόξενα. Οι άνθρωποι περνούσαν πολύ λιγότερο χρόνο εκτεθειμένοι στα στοιχεία της φύσης, διότι μετακινούνταν όλο και περισσότερο σε αστικές περιοχές και άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτοκίνητα. Η πρακτικότητα της χρήσης καπέλων άρχισε να μειώνεται. Τώρα μέσα στο αυτοκίνητο, κλειστή με καπέλο. Η χρήση άρχισε να μειώνεται.

και αρχές 70. Εδώ στη Θεσσαλονίκη υπήρχαν πολλοί κύριοι οι οποίοι κυκλοφορούσαν με ρεπούμπλικες. Καπουράκια.

Τα καπέλα βέβαια μπορεί να είναι δυσκίνητα στα αυτοκίνητα και στις δημόσιες συγκοινωνίες. Είσαι αναγκασμένος να το βγάζεις. Και να που δεν θέλεις, καθώς έχεις βάλει και το Brill Cream και τα στερέωσες στα μαλλιά. Οι βελτιώσεις πάντως στη θέρμανση και τον κλιματισμό μείωσαν και την ανάγκη για καπέλα, έτσι, για να παρέχουν ζεστασιά. Καλοκαιράκι θες δροσιά, να δροσιστεί η κεράφλα. Χειμώνα θες να ζεσταθεί. Από τα άκρα κρυώνει ο άνθρωπος.

Ο πρόεδρος Τζον Κέναντι, που εξελέγει το 60, σπάνια φορούσε καπέλο και η ευρέως διαδεδομένη ιδέα ότι μόνος του σκότωσε τη βιομηχανία καπέλων έχει κολλήσει στη φαντασία του κοινού. Δηλαδή, κατηγορούν τον Τζον Κέναντι ότι αυτός ήταν η αιτία που εξαφανίστηκε η καπελαδούρα από τους Αμερικανούς. Στην πραγματικότητα όμως ο Κέναντι φορούσε καπέλο στην ορκομοσία του το 61, βγάζοντάς το μόνο για την ομιλία του, και οι πωλήσεις καπέλων είχαν ήδη μειωθεί χρόνια πριν από αυτό. Έγινε και αυτό με τον Κέναντι και πήγε στραβά η δουλειά. Και επιπλέον, το 1963 οι Beatles με τα μαλλιά καπάκι κατσαρόλας έδειξαν με περηφάνεια τα κεφάλια τους χωρίς καπέλο και τα κουνούσαν τραγουδώντας. Η χρήση καπέλων μεταξύ των γυναικών άρχισε να μειώνεται περίπου την ίδια εποχή που τα περιοριστικά και περίπλοκα καλύματα κεφαλής συγκρούστηκαν με το ακμάζον τότε κίνημα της γυναικείας απελευθέρωσης. Ανακαλύψαμε το φεμινισμό. Πετάξτε τα καπέλα. Τελικά υπήρχαν πολλοί λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι σταμάτησαν να φορούν καπέλα. Και φαίνεται ότι ήταν ένα συνδυασμός τεχνολογίας, επιδραστικών προσώπων, όπως ο Κέναντι και οι Beatles, αλλά και της συντριπτικής διάθεσης αλλαγής που σάρωσε το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού κόσμου εκεί στη δεκαετία του 60. Αλλά αν κάτι ισχύει για τη μόδα είναι ότι αυτή κάνει κύκλους. Έτσι φαίνεται ότι τα καπέλα μπορεί να είναι έτοιμα για την μεγάλη τους επιστροφή. Α, σας το έλεγα, σας το έλεγα. Ετοιμάζομαι για την καινούργια κολεξιόν.

0: πριν από λίγο έσκασε ένας κεραυνός. Ήταν όλος δικός μας. Ξεκίνησε πάλι η βροχή, είχε σταματήσει για λίγο. Οι μετεωρολόγοι χρησιμοποιούν ωραίες λέξεις. Ασθενής βροχή. Εγώ τη βλέπω λίγο προς μπόρα. Δυνατή βροχή. Είπανε προς το ξημέρωμα θα σταματήσει. Εγώ βλέπω part-time, part-time. Η ώρα είναι 12 και φτάσαμε στο δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. And we'll be right back with more music.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies.
4: Βάκχες, 4 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Θέατρο Γης. Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
8: Ladies and gentlemen, please welcome.
9: Τελεία GR.

Τι υπονοείτε, κυρία Δελιγιάννη? Είστε στη Θεσσαλονίκη με βροχή, κεραυνούς και αστραπές? Ας το ευχηθούμε να μην επιστρέψετε με βάρκες, αλλά και να επιστρέψετε με βάρκες. Δεν χάθηκε ο κόσμος, δίπλα είναι η παραλία. Θα συνεχίσετε από εκεί μετά. Χαιρετίζουμε και Στουτγκάρδη. Γεια σου Μάρκο Χατζιαντωνίου με το φιλαράκι σου, του οποίου ξέχασα το όνομα, με συγχώρησε, θα το ψάξω. Ο Νευζάτ, ο Νευζάτ. Καλό Νευζάτ. Εμείς εδώ, Μάρκο, έχουμε καταρακτώδεις βροχές, κεραυνούς, αστραπές. Φαντάζομαι στη Στουτγκάρδη είστε σε λεμπονάτα, έτσι, ίσοι.

Και εμείς εδώ για Σαββατοκύριακο εκεί το βλέπουμε πάλι 30, 37, 36, 35, 31 δεν πέφτει να πάρουμε την παρτίδα. Δηλαδή με συγχωρείτε για τουρισμό ήρθατε στη Θεσσαλονίκη. Θέλω να το πιστέψω. Αν συνεχίσει ο καιρός έτσι θα φύγεις. Δεν νομίζω. Τώρα είναι απολαυστικά. Χρειάζεται μια επίσκεψη Allegro στο Μέγαρο Μουσικής. 20 βαθμοί στη Στουτγκάρδη. Η Βρέμη τι έχει να πει η ασπρόμαυρη.

Όπως το είπες, Λιάση, με το που επιστρέφεις, Σάββατο είμαστε αλέγκρο. Στο Χανάου τώρα, ε. Καλή διαμονή.

Λεωνίδα, εγώ το θυμήθηκα αυτό, το Brill Cream. Εσύ το ονομάζεις Μπριγιαντίνη, το ίδιο πράγμα είναι. Εν πάση περιπτώσει, θυμάσαι σαν όνειρο, δηλαδή, τη διαφήμιση με τον αθλητή Επικοντό, τον μοναδικό μας Ολυμπιονίκη εκείνα τα χρόνια, τον οποίο δεν, το όνομα του δεν ήταν Παπα Ιωάννου, ήταν Παπα Νικολάου. Ο Παπα Νικολάου, έτσι, για να το θυμάσαι καλά, Παπα Νικολάου λοιπόν. You know what have done to me, I stuck to you. Βαγγέλη, πολύ δραματικό το έκανες.

Υπονοείς δηλαδή ότι έχετε βροχές και στο Βάβδο Θωμά. Δεν θέλουμε ενημερώσεις, δεν θέλουμε. Φτάνει. Γεια σας κυρία Τέρη. Απολαυστική η βροχή. Για όλο τον κόσμο.

Χαιρετήσουμε τη φίλη μας τη Χρύσα τη Γρηγοριάδου και τον τον κύριο Μπίμπα στον Μυρωδάτο Εύωσμο. Τρελή ζάστη, υγρασία. Τώρα δρόσησε φαντάζομαι, αλλά η υγρασία παραμένει. Έτσι ακριβώς, Χρύσα, μπράβο.

Όσοι ασχολείστε τώρα με νοσοκομεία, με ασθένειες και τα λοιπά και επισκέφτεστε νοσοκομεία, σίγουρα θα το είδατε αυτό το χαρτί. Δεν υπάρχει περίπτωση με τα φύλλα, ας πούμε, να μην έχει πέσει στην αντίληψη κάποιου. Απλά το είδε ακόμη ένας, ο οποίος έτυχε να είναι πολιτικός και το έβγαλε στον αέρα. Οι αρχαίοι Έλληνες, όπως και οι Ινδοί, πίστευαν ότι κάθε θεός είχε τη σύζυγό του. Θεός είναι, δεν θα έχει σύζυγο? Πώς θα δημιουργήσει τους ανθρώπους? Και ο μύθος λέει ότι με κλήρο απέκτησε ο κάθε θεός τη σύζυγό του. Τελευταίος έμεινε ο θεός πόλεμος, ο οποίος πήρε για σύζυγό του την τελευταία θεά που είχε απομείνει, την Ήβρη, και την αγαπούσε πάρα πολύ. Όπου βρισκόταν η Ήβρης, εκεί ερχόταν από πίσω και ο πόλεμος, κολλητά. Κι έτσι από τότε σε όποια πόλη, κράτος, εκδηλωνόταν μεγάλη Ήβρης, ακολουθούσε και πόλεμος. Το έχετε παρατηρήσει, φαντάζομαι. Μήπως θα πρέπει να εξηγήσουμε και τι είναι Ήβρης? Είναι απλό. Για τους αρχαίους δεν είναι αυτό που ονομάζουμε σήμερα βρισιά, Ήβρη. Ήβρης στα αρχαία σημαίνει μεγάλος εγωισμός που κάνει τον άνθρωπο να εκδηλώνει ασέβεια προς τον Θεό, προς τους θεούς, προς τον παντοτινό ηθικό νόμο, προς τα πλάσματα του Θεού και προς τη φύση. Και όποιος άνθρωπος γνωρίζει ποιος είναι ο ηθικός νόμος, ώστε ανάλογα να συμμαζεύει τον εγωισμό του, πρέπει σύμφωνα με τον παντοτινό ηθικό νόμο να βαδίζει. Και όποιος δεν γνωρίζει τον παντοτινό ηθικό νόμο, πρέπει να μελετά και να τον μαθαίνει. Διότι εάν δεν το κάνει αυτό, θα τον βρει η νέμεσης και θα τον τζακίσει.

Στην Κοζάνη έβρεχε πολύ πριν λίγο. Έφτασε και στην Καλαμαριά, σύμφωνα με το μήνυμα της κυρίας Χρυσούλας. Εσύ, Λευτέρη, να απολαμβάνεις τις αστραπές πάνω από την πόλη. Οι αστραπές εδώ σκάνε, δίπλα. Σκάνε και με πολύ δυνατό θόρυβο. Έλατε, Βάγγελη, Βαγγέλη, ποιος θυμάται τη διαφήμιση με το πανίσχυρο Βιμ? Κάποιος θα τη θυμηθεί, θα σου στείλει. Ο Λουρμού.

Έτσι είναι, τελέ. Υπέροχη μουσική, συνοδεία στον εξαιρετικό λόγο. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε και εμείς. Πάρτε και ένα λουλουδάκι. Έναν αμονή, Δημήτρια. Για Allegro, Saturday Night.

Έλα βρε παιδιά, εδώ δίπλα μας το παρουσίασε ο Ελασίτης το πρόγραμμα του. Έβρεξε πάντως δις, έριξε δις, παρουσίασε το οικονομικό του πρόγραμμα. Χάσαμε το λογαριασμό, τίναξε την μπάγκα. Πάντως οι άλλοι υπολόγισαν το κόστος των μέτρων που πρότεινε ο πρώην Σιριζέος Νίνε Λασίτης στα 13 δις. Έχει τώρα πλατανόφυλλα. Έχει.

Αυτά. Τέλος τρίτου ημιώρου. Διαφημισούλες. Και μπαίνουμε στο τέταρτο και τελευταίο της Τετάρτης.

0: Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
1: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσος. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
2: Μοιάζει με ένα ψέμα.
1: Έρωτα είναι θαρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσος. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.

παράλληλα με τις εξάψεις περί Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου που ζούμε, τουλάχιστον στο δυτικό κόσμο, όπου επικρατεί ένα χάος, μία βαβέλ στην κυριολεξία. Ποια είναι η φύση του ανθρώπου και γιατί δεν θα το μάθουμε ποτέ. Και αν ρίξουμε και μια ματιά στις σκέψεις των μοντερνιστών φιλοσόφων της νεότερης ιστορίας, θα δούμε πώς εξήγησαν υποκειμενικά την ανθρώπινη φύση και θα δούμε και την πρώτη απόπειρα που ξεκίνησε με τη μεταρρύθμιση και το ερώτημα «Ποιος είναι αρμόδιος για την πίστη?». Έλατε, μεγάλο ερώτημα.

Έτσι είναι, Λεόν, αλλά κάποιος πρέπει να οδηγήσει κάποιον άνθρωπο να γίνει πιστός σε μία πίστη. Από μόνος του δεν μπορεί να γίνει. Κάποιος πρέπει να τον χαλιναγωγήσει. Τώρα, στην Κοζάνη έβρεχε πολύ, αλλά δεν μάθαμε πόσο πολύ έβρεχε. Η πυροσβεστική είναι σε συναγερμό για οτιδήποτε ζημιές προκύψουν. Ξανασταμάτησε όμως η βροχούλα. Είναι, από ό,τι κατάλαβα, αυτή η βροχή είναι παιχνιδιάρα, έτσι, μας παίζει να δροσίσει λίγο την καυτή βραδιά μας.

Η σημερινή κοινωνία μας είναι ένα μίξ από αρχαία Ρώμη, η οποία έχει συμβάλει στη σύγχρονη κοινωνία με πολλούς τρόπους. Μπορούμε να δούμε την επιρροή τους παντού γύρω μας, στην αρχιτεκτονική μας, σε πολλά από τα έθιμά μας, και υπάρχουσες κυβερνήσεις πολλών εθνών στο δυτικό κόσμο βασίζονται στη Ρωμαϊκή Δημοκρατία. Μιμούμαστε τη Ρωμαϊκή Δημοκρατία για καλό λόγο, καθώς ήταν απίστευτα προχωρημένοι για την εποχή τους. Είχαν ανακαλύψει εκπληκτικά πράγματα, όπως τα εσωτερικά υδραυλικά, τα οποία αντέγραψαν από τους Έλληνες. Αλλά προχώρησαν με την αυτοκρατορία τους, έκαναν και χειρουργικές επεμβάσεις κατά την αρχαία εποχή τους.

Ας υποθέσουμε τώρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ο σύγχρονος Καίσαρας στη Ρωμαϊκή Αμερικανική Αυτοκρατορία. Αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα χάος στο Πεντάγωνο από τις επιλογές Χέγκσεθ. Τον στηρίζει όμως ο Τραμπ και δεν το στηρίζει τυχαία. Παρατούνται στρατηγοί, μπλοκάρει τα drones για προσωπικούς λόγους. Αλλά υπάρχει και μια υποσημείωση. Αποχώρησε ο Νταν Ντρίσκολ, ο οποίος ήταν πολύ στενός φίλος του J.D. Vance, και αυτό αποτελεί και την κορύφωση μηνών έντασης με τον Υπουργό Πολέμου για τον εξυγχρονισμό του στρατού και τις επιλογές της στρατιωτικής ηγεσίας. Μοίρασε ρε Τσίπρα λεφτά, μοίρασε, δώσε και τους Αμερικανούς εκεί να προχωρήσουν το πρόγραμμά τους.

Α, σήμερα παίζουμε και κύπελο, ε. Να είχαμε να λέγαμε. Κάθε μέρα ποδοσφαίρο. Ποδόσφαιρο, ποδόσφαιρο για τους άντρες. Και ντύματα για τις γυναίκες. Woman in Chains.

ρεκόρ. Να και η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου με τον προσωπικό βοηθό. Μια νέα αρχή για χιλιάδες συνανθρώπους μας. Καινούργιο πρόγραμμα. Και μάλιστα θα καλυφθούν και κάποιες θέσεις ανεργίας.

Η πολιτεία λοιπόν στηρίζει ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Εκτός από τις οικογένειες, στηρίζει και η πολιτεία, σύμφωνα με την Δόμνα Μιχαηλίδου. Και σύμφωνα με το πρόγραμμα του προσωπικού βοηθού. Απέκτησε πάλι τη χαμένη μου ελπίδα, γράφει μια καθηγήτρια χορού, η οποία κινείται κάπως δύσκολα μετά από ένα τροχαίο ατύχημα. Και χάρη στο πρόγραμμα αυτό, λέει, θα μπορώ να επιστρέψω στη σχολή χορού, να ζω πιο ελεύθερα, να ονειρεύομαι ξανά. Με τον προσωπικό βοηθό. Και τέτοιες ιστορίες υπάρχουν πολλές. Φανταστείτε, ας πούμε, να ξυπνάτε κάθε πρωί και η δυνατότητά σας να βγείτε από το σπίτι, να πάτε στη δουλειά για έναν καφέ, να μην εξαρτάται από τις δικές σας επιθυμίες, αλλά από το αν μπορεί να σας βοηθήσει να συγκινήσει. Και αν δεν μπορεί, δεν βγαίνεις. Και για χρόνια αυτή ήταν η δύσκολη πραγματικότητα για χιλιάδες συμπολίτες μας και για εμάς τους ίδιους, που βοηθούμε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Είναι πολύ κουραστικό, χρονοβόρο και κάποια στιγμή επηρεάζονται και τα νεύρα σου και η υπομονή σου και ο συναισθηματικός σου κόσμος. Και είναι πολύ δύσκολο να είσαι προσωπικός βοηθός.

Η βροχή συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη, στο κέντρο. 11 και 50 λεπτά στον αέρα του κόσμου. Stays on status. Γράφει ένας φίλος: θέλω για προσωπικό μου βοηθό μια κυρία από την Ουκρανία. Αν μπορείτε, βοηθήστε με και εγώ θα σας ψηφίσω. Εμάς θα ψηφίσεις, μωρέ.

Δεν φτάνουν, κύριε μου, τα λεφτά. Δεν φτάνουν τα λεφτά. Με τους άνω των 67 και άνω των 75 και άνω των 90 δεν φτάνουν. Το ξέρουμε. Τότε ξεκινούν τα σοβαρά προβλήματα υγείας, κινητικότητας και βάλε. Τώρα αν υπάρχουν άλλα προγράμματα για αυτούς ή αν ιδρυματοποιούνται, αυτό δεν το ξέρω. Πάντως υπάρχουν ιδρύματα για αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά δεν αναφέρθηκε κάποιο πρόγραμμα από την Δόμνα Μιχαηλίδου. Everything that sinks will float. The Lady from Shanghai.

Υπήρχαν και κάποιοι παράξενοι νόμοι στην αρχαία Ρώμη, οι οποίοι αυτοί οι αρχαίοι νόμοι πέρασαν και επιβλήθηκαν, παρακαλώ. Ένας από τους νόμους που είχαν επιβάλει ήταν η απαγόρευση των γυναικών να κλαίνε στις κηδείες. Οι πολιτισμοί σε όλη την ιστορία έχουν χρησιμοποιήσει επαγγελματίες πένθους, ξέρεις, και σε κηδείες. Μυρολογίστρες, μυρολογούντες. Ακόμα και σήμερα χρησιμοποιούνται σε ορισμένες κοινωνίες. Και νομίζω στη Μάνη, με τις μυρολογίστρες. Η υπόθεση για τους Ρωμαίους ήταν ότι όταν περισσότεροι άνθρωποι θρηνούν το θάνατο ενός ατόμου, τότε αυτό το άτομο σημαίνει ότι ήταν πολύ δημοφιλές και είχε περισσότερο κύρος. Για να εντυπωσιάσουν λοιπόν τους φίλους και τους γείτονές τους, οι πλούσιες οικογένειες προσλάβαναν πολλούς πενθούντες και μυρολογίστρες για να κλάψουν και να τιμήσουν τα νεκρά μέλη της οικογένειάς τους. Αυτή η πρακτική όμως έγινε τόσο άσχημη στην αρχαία Ρώμη, που ψήφισε νόμο για να αποτρέψει τις γυναίκες από το κλάμα στις κηδείες. Ο νόμος δεν χρειάστηκε να απευθυνθεί στους άντρες, επειδή πρόσεξε, θεωρήθηκε δημόσια ντροπή για τους άντρες να κλαίνε δημόσια. Τι το περάσαμε, γκοτζάμ άντρες, θα κλαίτε σε κηδείες, εσείς θα πρέπει να είστε ντούροι, Ρωμαίοι.

Ευάγγελε, πολλά ζητάς νομίζω, διότι έχουμε διαβάσει αρκετές τέτοιες ειδήσεις γιών οι οποίοι δολοφόνησαν την μητέρα τους γιατί δεν την άντεχαν, τον πατέρα τους, για τους ίδιους λόγους. Από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φτάσαμε στο τέλος. Από ό,τι βλέπω, τελευταία 5 λεπτά στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο, στάθους 107,7, στο Σελεμπόν της Τετάρτης βράδυ. Καλό ξημέρωμα Πέμπτης τώρα. Φτάσαμε, και πλησιάζουμε Σαββατοκύριακο. Έχουμε και τους παλιάτσους. Παλιάτσους να πουλάνε τα εμπορεύματά τους. Πλουσιοπάροχα. Πάρε κόσμα. Παπατζίδες.

κλείνοντας, να ευχηθώ και στον θείο πλέον, τον Λεοντή Μαχαιρά, να απολαμβάνει τη γλυκιά του ανιψούλα που ήρθε στον κόσμο σήμερα. Να ζήσει και να ευτυχήσει. Και να αγαπάει και το θείο της, τον Λεοντή Μαχαιρά, τον παππού Νίκο και την γιαγιά Τούλα. Καλό σας βράδυ. Τα λέμε αύριο στις 10. Γεια χαρά.

0: Νύχτες Στάτους. Γιάννης Ρέπιτς. Στις 10 κάθε βράδυ. Αλέγκρο. Με θέα την πόλη. Στο Μέγαρο Μουσικής.
1: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Αλέγκρο ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Αλέγκρο Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Αλέγκρο Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: 1000 ευρώ το μήνα. Αμέσως κατάλαβα ότι αυτό είναι απάτη.
4: Ναι, μα τι θα ήταν.
3: Πόσο όμως την πατάνε.
4: Καλά να πάθουν.
3: Ναι, θέλω να πω.
4: Καλά να πάθουν.
3: Δηλαδή, αλλά αυτοί ψηφίζουν κιόλας, μάνο μου. Ναι. Αυτός που θα την πάθει εκεί δεν θα ψηφίσει το αξιόλογο πρόσωπο, δεν θα ακούσει μια εκπομπή που αναπτύσσει την κριτική σκέψη όπως η δική σου ή κάποιες άλλες που υπάρχουν, θα ακούσει το μασημένο. Αυτό νομίζω και γι' αυτό νομίζω ότι ανακυκλώνεται. Και δυστυχώς, μάνο μου, νομίζω ότι δεν ανακυκλώνεται μόνο στην Ελλάδα, για να το πάμε και λίγο παραπέρα την κουβέντα, αν θέλεις. Ανακυκλώνεται και παγκοσμίως. Παιδιά που εκλέγονται και σε υπερδυνάμεις και τα λοιπά. Εκεί τα ίδια δεν συμβαίνουν και ίσως συμβαίνουν και χειρότερα. Δηλαδή ήθελα να πω, μην λέμε ότι μόνο στην Ελλάδα ο κόσμος παραμυθιάζεται, του αρέσει το ψέμα κτλ. Μήπως είμαστε και σε καλύτερη κατάσταση από άλλες χώρες που θεωρούνται πολύ πιο προηγμένες.
4: Περίμενε, μην ξεχάσεις τι λες, περίμενε λίγο.
3: Βεβαίως, μάνα μου.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι 12.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι, σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Είναι 12 και 2 πρώτα λεπτά. Τώρα να χαιρετήσω και τον Status FM 107,7 που άρχισε την αναμετάδοση, αναμεταδίδει πια 12 με 2. Μπάμπη.
5: Μια καλή μέρα λοιπόν έχουμε, Μάνο, αφού άλλαξε και η ώρα και μπαίνει η επόμενη μέρα σε όλους, και εσένα και στους συνακροατές. Και έλεγα λοιπόν, Μάνο, ότι μήπως αυτό που λέμε το ψέμα σε εθνικό επίπεδο είναι και σε παγκόσμιο επίπεδο.
4: Ναι, σωστό και αυτό.
5: Πόσες φορές, να σου πω εγώ το πιο απλό που είχαμε ακούσει. Τότε που εγώ ήμασταν πιο νέοι, για τον πόλεμο στο Ιράκ, για τα πυρηνικά, τα χημικά του Ιράκ, και αποδείχθηκε ότι όλη η ανθρωπότητα έχει πιστέψει κάτι που δεν υπήρχε.
4: Ναι, δεν υπήρχε.
5: Και διάφορα άλλα που μας ξεφεύγουν, δεν μπορούμε πια να τα φιλτράρουμε όλα, δεν έχουμε τον χρόνο, τη δυνατότητα, την ικανότητα κτλ.
4: Ναι.
5: Σε πολέμους, σε χρηματιστήρια, ανεβαίνουν οι τιμές, κατεβαίνουν οι τιμές, έσκασε βόμβα εκεί, ανέβηκε το πετρέλαιο. Έσκασε βόμβα παρακάτω, ανέβηκε το φυσικό αέριο. Είναι αλήθεια, ψέματα, συμφέροντα. Ποιος μπορεί να το ξέρει? Αυτό είναι και αισιόδοξο, κατά την άποψή μου. Μήπως ο κόσμος σιγά σιγά αρχίσει και ψάχνει να αμφισβητεί τα πάντα και τα ελέγχει. Είναι και αισιόδοξο ότι μήπως έχουμε μάθει στο ψέμα και διατρέχει από την πολιτική, κοινωνική ή την προσωπική μας ζωή. Γιατί βλέπω πάρα πολλοί κόσμος το ψέμα το έχει πανεύκολο. Από το πιο απλό έως το πιο... Μερικές φορές με εκπλήσει, δεν βρίσκω και το νόημα κάποιοι. Λένε ψέματα εκ πεπιθήσεως μάλλον. Είχαμε ένα συνάδελφο που μας έλεγε χρόνια ότι είναι παντρεμένος, ότι έχει παιδιά. Μας διγιόταν για τα παιδιά του. Έτσι ήταν παραμυθάς, ήταν μυθομανής. Δεν ήταν ότι το έλεγε για να έχει κάποιο επίδομα ή οτιδήποτε άλλο. Και αποκαλύφθηκε μετά από χρόνια ότι ήταν ανύπαντρος. Δεν κατάλαβα τι έλεγε. Εκ πεπιθήσεως ψέματα. Ή πολλοί άλλοι στην καθημερινότητά τους αμέσως θέλουν να κοροϊδέψουν τη γυναίκα τους, να πω ψέματα. Θυμάμαι έτσι για να δεις πόσο... Αλλά είναι αυτό που λέει ότι το ψέμα έχει τελικά κοντά ποδάρι. Ήμασταν μια παρέα παλιών συμμαθητών και μας λέει πριν 3-4 χρόνια ένας, πάμε σε ένα μπαρ, λέει, εκεί έτσι λίγο πονηρό, λίγο τέτοια, να πούμε, λέει, στις γυναίκες μας ότι πάμε σε ένα ταβερνάκι. Εγώ λέω στη γυναίκα μου, μαζευτήκαν αυτά όλα τα παλιόπαιδα και λένε να πάμε σε ένα τέτοιο μπαρ. Μου λέει, έχεις όρεξη? Α, λέω, έχω. Πάει, πήγαινε, λέει, το ότι καταλάβεις. Μάνο μου, δεν θα το πιστέψεις. Ήταν στην άλλη άκρη, τη Γλυφάδα. Με το που μπήκαμε μέσα, ήταν ένας γείτονάς μου. Βάλε, ο οποίος, για να δεις και τι καλό προέρετη είναι, την επόμενη μέρα το σφίγγισε στη γυναίκα μου. Βάλε τι θα είχε συμβεί και πόσο θα είχα εκτεθεί αν είχα πει το ψέμα που λέγανε οι άλλοι.
4: Ναι.
5: Κατάλαβες τι θέλω να πω? Ότι έχει γίνει πολύ εύκολο το ψέμα. Πάρα πολύ εύκολο. Χωρίς συνέπεια. Ή και με συνέπεια που κάποιοι διαφορούν. Γιατί όλοι αυτοί που ανεβάζουν, όπως είπε και ο Γιάννης από την Ιρλανδία, κάνουν το κάθε τι αυτές τις τρέλες για να τα ανεβάσουν στο Instagram, στο TikTok κτλ. Εκεί δεν θα λένε διαρκώς ψέματα για την προσωπική του ζωή. Μπορεί οι άνθρωποι να μην έχουν να φάνε και να δηλώνουν ότι είναι κάθε μέρα στη Μύκονο.
4: Ναι.
5: Αυτά, Μάνο μου.
4: Μάλιστα.
5: Και πάλι να σε
4: ευχαριστήσω. Πώς πέρασες το καλοκαίρι σου?
5: Δόξα τω Θεώ. Φέτος είχαμε κάνει κάποιες οικονομίες και πήγαμε για πρώτη φορά 10 μέρες στη Ρόδο. Οικονομικά. Α, αυτό μου κάνει εντύπωση, γιατί φοβόμουν ότι στη Ρόδο θα γυρίσουμε και χρεωμένοι, που λέει ο λόγος.
4: Ναι.
5: Είδα ότι υπήρχε και όλα τα βαλάντια. Είχαμε βρει ένα πολύ ωραίο αξιοπρεπές ξενοδοχείο με 100 ευρώ την ημέρα, το πρωινό του. Είχαμε νοικιάσει ένα αυτοκινητάκι και γυρίσαμε παντού. Και υπήρχαν εστιατόρια που μπορούσες να φας είμαι 15-20 ευρώ το άτομο. Φυσικά υπήρχαν που να φας και με 200.
4: Καλά, ο καθένας, ναι, εντάξει.
5: Όσο απλώνονται τα πόδια του που λένε.
4: Εν τω μεταξύ η πλάκα είναι ότι στην Ρόδο μου έκανε μεγάλη εντύπωση η συγκοινωνία. Δηλαδή ήταν το μόνο νησί που δεν χρειάστηκα να έχω αυτοκίνητο.
5: Ναι, εμείς πρώτη είχαμε νοικιάσει μάνο μου, έβλεπα διαρκώς ας πούμε τα λεωφορεία, τα ντάμωνα.
4: Ναι,
5: δηλαδή
4: συνεχώς.
5: Σε τακτικά χρονικά.
4: Ναι,
5: για Λίνδο, για Κάμηρο.
4: Για όλα, για όλα.
5: Ναι, δηλαδή όταν εγώ κινιόμουν με το Ιώταχή, γιατί φύγαμε, δεν ξέρω αν έχει πάει στο Πλασονίσι που είναι στην άλλη άκρη της Ρόδου, κάτω-κάτω.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι νότια. Ναι. Δηλαδή, ενώ είναι βόρεια η πόλη, διασκύγεις όλο το νησί. Έβλεπες κάθε 10-15 λεπτά διασταυρωνόμουν με λεωφορεία που ανεβαίναν.
4: Ναι, μα έχει πολύ τακτικότατη συγκοινωνία.
5: Έβλεπα και
4: μόνο εκεί το έχω πετύχει αυτό, πουθενάλλου.
5: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό έχεις απόλυτο δίκιο. Επίσης υπήρχε μία μέσα στην πόλη της Ρόδου μία έτσι αρκετά καλή καθαριότητα, μία ωραία έτσι ποιότητα.
4: Τέλεια.
5: Οι παραλίες υπήρχαν για όλα. Εμείς πήγαμε σε κάποια ορεινά χωριά, όπως ήταν τα Σιάνα που είχε γιορτή Κύπουρου, Σούμα το λένε εκεί. Ναι. Πήγαμε πάνω σε ένα άλλο μέρος που λέγεται πάνω από τις Πεταλούδες, που είχε έτσι και κάτι,
4: ναι,
5: τοπικά πανηγυράκια. Και ήταν εκεί ένας ναός που έχει την Καλόπετρα, που την έχει χτίσει ο Υψηλάντης αυτή την εκκλησία. Δεν τα ήξερα όλα αυτά και μας άρεσε πάρα πολύ. Άρα και ξεκουραστήκαμε, δεν ξεφύγαμε από τον σφιχτό αναγκαστικά προϋπολογισμό μας. Να φανταστείς ακόμα και το αεροπορικό εισιτήριο που είχαμε κλείσει πριν από για μήνα, τώρα μιλάμε Αύγουστο, το είχαμε κλείσει να πάμε με 52 ευρώ και να γυρίσουμε με 45.
4: Ναι.
5: Ήταν μια καλή έτσι απόδραση που μας βοήθησε κατά τα λοιπά εδώ. Εμείς εδώ στις Σαχαρνές, όσο και αν κάποια σημεία είναι υποβαθμισμένα, έχουμε το καλό ότι έχουμε δίπλα την Πάρνηθα. Μπορείς να βγεις έτσι να κάνεις μια βόλτα και να αισθάνεσαι ότι είσαι και σε εξοχή. Ακόμα και τώρα. Ακόμα οι Τρακομακεδόνες, οι Βαριμπόμποι και όσο αν έχουν καεί, δυστυχώς, ακόμα έχουν έτσι μια δροσιά και μια ομορφιά.
4: Μάλιστα. Χάρηκα πολύ που
5: τα είπαμε. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σου και εύχομαι να πάλι να έχουμε όλη τη χρονιά μια ωραία παρέα και να περνάμε τα βράδια μας και επωφελή και ψυχαγωγικά με σένα.
4: Να είσαι καλά.
5: Καλό βράδυ.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.

0: Είναι 12 και 4, 2, 11, 10, 80, 8, 8, 0. Ηλία Σελιμά στα μηχανήματα των ήχων, η Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή της εκπομπής και η Μύρια από τον Ευρωκόπη. Γεια σου Μύρια.
1: Καλησπέρα κύριε Μάνο.
0: Γεια σου Μύρια.
1: Πώς είστε?
0: Είμαι καλά.
1: Πώς περάσατε τις διακοπές σας?
0: Πολύ ωραία.
1: Και εμείς δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Πού,
1: το θέμα δεν το... Ναι, τώρα σας παίρνω τηλέφωνο τώρα από τη Δράμα. Είμαι στο σπίτι της κόρης μου.
0: Α, τέλεια.
1: Ναι, ναι, μαζί είμαστε εδώ παρέα. Και αυτή την εβδομάδα έχω την άδεια μου και ξεκουράζομαι και εδώ στα παιδιά. Ναι.
0: Μπράβο σου.
1: Ναι.
0: Τους μαγειρεύεις και τέτοια.
1: Ναι, ναι, αφού έχω άδεια, η Λίτσα μου δουλεύει, ναι. Είναι σε λογιστικό γραφείο. Και... τη βοηθάω κι εγώ λίγο.
0: Τέλεια.
1: Ναι. Κάνουμε τις βόλτες μας. Και τα δύο άλλα παιδιά μου είναι εδώ στη Δράμα, κύριε Μάνο.
0: Ναι,
1: τα παλικάρια.
0: Έχεις τρία παιδιά?
1: Ναι, ναι.
0: Μπράβο.
1: Δύο παλικάρια και την Ελισάβε.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δύο παιδιά και ένα κορίτσι δηλαδή.
1: Ναι, ναι, πώς λένε οι πόντι. Πώς λένε οι πόντι, έτσι λέει η πίτρα μου. Ναι. Δύο παιδιά και ένα κορίτσι, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εσείς ήσασταν στην Ελλάδα ή βγήκατε
0: στην Ελλάδα?
1: Εξωτερικό?
0: Όχι, στην Ελλάδα.
1: Α, στην Ελλάδα. Ναι, ναι.
0: Πήγαμε
1: ναι.
0: Στην Ερέτρια και στο Λουτράκι.
1: Α, ωραία, ναι, η Ερέτρια, ωραία. Μάλιστα. Και εμείς δόξα τω Θεώ πολύ καλά όλα. Καλό φθινόπωρο να έχουμε όλοι. Α, χαίρομαι πάρα πολύ τώρα που είστε η ώρα 10 σε πρόγραμμα. Το παρακαλούσα και εγώ
0: 9,
1: πάρα πολύ
0: 9,
1: αυτό.
0: 9 η ώρα ξεκινάω.
1: 9, α, 10 εγώ νομίζω.
0: Ναι, 9 η ώρα.
1: Α, 9, μάλιστα. Ακόμη καλύτερα.
0: 9 με 2 το πρωί.
1: Α, μάλιστα, ωραία. Γιατί θα σας ακούμε νωρίς, μετά και εγώ κοιμάμαι αφού δουλεύω. Τη Δευτέρα πιάνω κανονικά δουλειά.
0: Μου λέει ο Ηλίας πριν από λίγο. Ναι. Έλα ρε, μου λέει, 12 και 4 και είναι η τέταρτη ώρα της εκπομπής. Δύσκολα το χωνεύω, μου λέει.
1: Ναι, ναι. Και σε εσάς, κύριε Μάνο, γιατί πολλά χρόνια κουραστήκατε κι εσείς.
0: Ναι,
1: είναι πιο ωραία.
0: Ναι, δεν κουράζομαι.
1: Και
0: ποτέ,
1: να μην κουράζετε και η κυρία Λέκα που πάντα σας περιμένει.
0: Ναι. Αλλά εγώ δεν κουράζομαι. Ναι. Πέφτω μια και καλή κάτω.
1: Α, και εγώ, και εγώ. Η αλήθεια που σηκώνομαι τόσο νωρίς και με τα παιδιά σας ζητάμε, λέω όχι, λέω. Είναι ένα συνήθιο ότι και αν δουλεύουμε. 4:30 εγώ, 4 ξυπνάω, 4:30 έρχεται ο ανιψιός μου με παίρνει στη δουλειά. Πέντε πιάνουμε δουλειά.
0: Ναι.
1: Και είναι και δύσκολη δουλειά, κουραστική, αλλά εντάξει, όλα καλά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κουραστική, βέβαια, γιατί έτσι να μαγειρεύσεις...
1: Ναι, που μαγειρεύουμε για πολύ κόσμο, για 450...
0: Ναι, άτομα,
1: 450, ναι. Είναι τα θερμοκήπια αυτά, κύριε Μάνο, ντομάτες, που είναι στην Πετρούσα. Είναι ένα χωριό έξω από τη Δράμα και εκεί είναι τα θερμοκήπια... Και δουλεύει πολύ κόσμο. Η αλήθεια είναι πολύ καλό. Και από τον Ευρωκόπη κατεβαίνει ένα λεωφόριο με κοπέλες που δουλεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι, καλά είναι. Να είστε καλά, χαίρομαι που σας ακούω. Και πολλά χαιρετίσματα και την αγάπη μου στην κυρία Λέκα.
0: Εύχομαι καλό, από καλό καιρό,
1: ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Ακόμα...
1: Ναι, ναι,
0: δηλαδή
1: όχι,
0: μέχρι και μπάνια
1: η κόρη μου, ναι, αλίμονο, ο καιρός είναι πολύ καλός, έχουμε ζέστη. Η κόρη μου τώρα νίκιασε κάπου πολύ όμορφα, κύριε Μάνο, ένα σπίτι μοναχικό, πολύ ωραία. Αφού αυτή η γειτονιά πάρα πολύ μου άρεσε.
0: Πού, εκεί που είσαι τώρα?
1: Ναι, ναι, εδώ που είμαι τώρα, ναι. Είναι όλα τα σπίτια έτσι διόρροφα, χαμηλά, με ραμοσκεπές, με κήπους, έξω έχει πολλές θικές, ελιές, πολύ ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Πώς είναι ο κορύλογος της Δράμας, κάτω από τον κορύλογο είμαστε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Και πάλι, να είστε καλά, καλό βράδυ.
0: Γεια σου Μύρια, στο καλό.
1: Την αγάπη μου, κυρία Λέκα, γεια χαρά. Γεια. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0 Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Και πάμε στην επόμενη γραμμή. Μισό λεπτό γιατί... Ο Δημήτρης είναι επαγγελματίας οδηγός και είναι στη γραμμή. Γεια σου Δημήτρη μου.
2: Γεια σου Μάνο.
0: Τι γίνεται?
2: Όλα μια χαρά. Όλα βαίνουν καλώς.
0: Μπράβο.
2: Εντάξει. Καλή αρχή.
0: Πώς πέρασες?
2: Εντάξει. Και κουράστηκα και ξεκουράστηκα. Περπάτησα, ανέβηκα βουνά, κατέβηκα κάμπους, λαγκάδια, θάλασσα, έκανα μπάνιο.
0: Μπράβο.
2: Έφαγα.
0: Μπράβο. Ωραία πράγματα. Πού είχες πάει?
2: Είχα πάει Δυτική Θεάρα, το Λοκαρδανία, στα μέρη μου, όλο στο χωριό μου. Αλλά τριγύρισα, ρε φίλε. Εντάξει, πήγα, ανέβηκα πάνω στο Καρπενήσι, πήγα στα Άγραφα, εκεί πήγα στο Μπρουσό, πήγα στο Ετωλικό, πήγα στην Άπακτο, πήγα στη Λευκάδα, γύρισα τις ακτές της Ακαρνανίας.
0: Α,
2: πήγα στο Γκάλαμο.
0: Ο Ροβενσόνας.
2: Ναι. Έτσι όπως το πες, ναι, ναι.
0: Τέλεια.
2: Μια χαρούλα, εντάξει. Είχα και λίγο, ξέρεις, λίγο την οδήγηση. Φαντάσου, έκανα ένα σκασμό χιλιόμετρα, ρε φίλε, μέσα σε 20 μέρες. Αλλά εντάξει, δεν παραπονιέμαι. Πήγα και στο φρουραρχείο του Καραϊσκάκη.
0: Δεν ξέρω πού είναι αυτό.
2: Είναι πάνω στο Μπρουσό. Πήγα και στο Ξοφλήσι μέσα που είναι η ασημωμένη Παναγία που ασήμωσε ο Καραϊσκάκης. Εντάξει.
0: Και δεν μου λες αφεντικό, οι θάλασσες πώς ήτανε? Έκανες πολλά μπάνια, 5 ας πούμε, 10?
2: Ρε φίλε, αν εξαιρέσεις τις 2 μέρες που ήμουν στον Μπρουσό, παραπάνω έκανα καμιά 15 μπάνια και βάλε.
0: Α, έκανες μπόλικα, μπράβο.
2: Ναι, ναι, είναι κοντά, ρε φίλε, κοίτα να δεις, είναι... Δηλαδή φαντάζεσαι το κομμάτι, η Ακαρνανία είναι απέναντι, δηλαδή ακτές της Ακαρνανίας είναι απέναντι από τη Λευκάδα, δηλαδή Μύτικας,
0: ναι.
2: Πάλερος, Βαϊθία η Βάλη, που πήγαινα προς τον Αστακό κάτι, μετά σε κάτι παραλίες εκεί, στην Αγριλιά, τη Λευκάδα. Είχα πάει μια μέρα στο κάλεσμα, μετά δεν ήθελα να πάω τη δεύτερη.
0: Γιατί, από την Πολυκοσμία,
2: πολλοί κόσμος, ρε φίλε, και να σου πω κάτι και εντάξει, πανάκριβα, λες κάποια στιγμή έλεος, ρε παιδιά, εντάξει, έλεος.
0: Ναι. Και οι ξαπλώστες πόσο χρεωνόντουσαν?
2: Ανάλογα.
0: Όχι, εσύ 40, πόσο πλήρες? Ναι.
2: Εγώ, εντάξει, κάποια στιγμή 40, 50, 15 είχα βρει, ναι.
0: Πω, 40 και 50, πανάκριβα.
2: Ρε φίλε, είναι θέμα αυτό με τις ξαπλώστες, να σου πω γιατί. Θα κάτσω τώρα σε μια παραλία. Έχει ξαπλώστες, έτσι. Οι μπροστινές, ας πούμε, δηλαδή φαντάσου να σου πω μια παραλία τώρα, να σου πω τώρα, οι μπροστινές ήταν 15, οι πίσω 8. Είχε ελάχιστη κατανάλωση. Και λέω εγώ τώρα με το φτωχό μου το μυαλό, θα κάτσω. Θα πάρω καφέ, θα πάρω νερό, θα πάρω χυμό, μπορώ να πάρω και ένα κοκτέιλ, θα κάνω λογαριασμό. Τις ξαπλώστες, γιατί μου τις χρεώνεις? Δηλαδή, αν πάω σε μια ταβέρνα, ο ταβερνιάρης θα μου χρεώσει το τραπέζι? Και αν μου χρεώσει κάποια κουβέρ, ξέρω εγώ, π.χ. Δηλαδή, πόσο θα μου το χρεώσει το τραπέζι, 50 ευρώ, καπέλο?
0: Όχι, παιδί μου, 3 ευρώ το κουβέρ, 2 ανάλογα.
2: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, είναι μια κουρελαρία που την επιτρέπει το κράτος, ρε εσύ. Τι πάει να πει, ας πούμε? Δηλαδή, στη Μύκονο είσαι.
2: Μα και η Μύκονος ποια είναι, ρε φίλε?
0: Μα τέλος πάντων, δεν με νοιάζει ποια είναι η Μύκονος. Θα
2: πληρώσω 100 ευρώ την ξαπλώστρα.
0: Ποια 100 ευρώ, παιδί μου? Ένα χιλιάρικο κάνει η ξαπλώστρα που είναι μπροστά στη θάλασσα.
2: Ένα χιλιάρικο.
0: Ναι, 500 ευρώ, 1000.
2: Άρα δεν είναι για μένα η Μύκονος.
0: Δεν είναι για κανέναν η Μύκονος. Και κακώς πάει ο κόσμος στη Μύκονο.
2: Εντάξει, για αυτούς που τα έχουν είναι.
0: Τέλος πάντων.
2: Για αυτούς που έχουν λεφτά και ρέουν τα λεφτά από το παντελόνι τους. Είναι, ρε, εντάξει.
0: Όχι, από όποιο παντελόνι μου και να έρεαν τα λεφτά, στη Μύκονο δεν πήγαινα.
2: Ούτε εγώ. Μαζί σου. Μαζί σου. Έχεις θεματική σήμερα για το ψέμα,
0: Ναι, ποια είναι τα ψέματα εκείνα που ως Έλληνες λέμε στον εαυτό μας.
2: Ως Έλληνες ή ως άνθρωποι.
0: Ως Έλληνες.
2: Εντάξει. Να σου πω τα ψέματα που είπα εγώ. Από πιτσιρικάς, το πρώτο ψέμα που έλεγα είμαι ότι είμαι ωραίος.
0: Ναι, αυτό είναι άλλο που εγώ σε ρωτάω, ποια είναι τα ψέματα εκείνα που λέμε στους εαυτούς μας ως Έλληνες. Ότι έχουμε, ξέρω εγώ, ότι είμαστε πολύ σπουδαίοι γιατί προερχόμαστε από τους αρχαίους Έλληνες, για παράδειγμα.
2: Αυτό είναι αυταπάτη.
0: Το ίδιο είναι, το ψέμα αυταπάτη είναι.
2: Ναι, εντάξει, τώρα είναι και λίγο διαχωρισμός εδώ, ρε φίλε. Δεν είναι γιατί και εσύ και εγώ μπορεί να προερχόμαστε από εκεί και αυτό μπορεί να αποδειχτεί με κάποιο τρόπο, αλλά τώρα το να το λες, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο το λες όταν το διατυπανείς, όταν το σηκώνεις σε σημαία. Είναι όμως ψέμα, αν υπάρχει μια απόδειξη ότι όντως κατάγες από εκεί. Δηλαδή εγώ αν είμαι Έλληνας,
0: δεν με απασχόλησε ποτέ.
2: Εμένα με απασχόλησε. Εμένα με απασχόλησε τα τελευταία χρόνια, έτσι, πριν ούτε καν θεωρούνταν αυτονόητο. Απλά τα τελευταία χρόνια κάπως με απασχόλησε, εντάξει, μπορεί. Δηλαδή από ό,τι ξέρω έχω μία, πώς να σου πω ρε παιδί μου, μία ρίζα. Δεν ξέρω αν είναι αρχαίος Έλληνας ή νέος, ξέρω όμως είναι Έλληνας, ρε φίλε. Έτσι νιώθω τουλάχιστον.
0: Άλλο καπέλο Έλληνας. Το θέμα της αρχαίας καταγωγής δεν με απασχόλησε ποτέ, αυτό λέω.
2: Ναι, καλά και εγώ μην νομίζω, δεν τρελαίνομαι.
0: Για το Έλληνας, Έλληνας είμαι, τι είμαι. Βουλγαρός.
2: Καλά, καταρχήν εγώ διαφωνώ στο αρχαίο και στο νέο. Εγώ θεωρώ ότι ο ελληνισμός έχει μια συνέχεια πάνω στον πλανήτη. Με τις διακυμάνσεις του, όποιες και αν είναι αυτές. Δηλαδή δεν αποδέχομαι τον όρο αρχαία και νέα Ελλάδα.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα το ψέμα, ρε φίλε, κοιτάξτε να δεις το ψέμα. Εντάξει, άκουσα έναν ακροατή που είπε ότι έχει κοντά ποδάρια. Όντως έχει κοντά ποδάρια. Και είναι και παρφουμαρισμένο. Στολισμένο. Εκμαυλίζει τον οποιονδήποτε. Έτσι, είναι μια εύκολη κατάσταση και για μένα και εγώ δηλαδή. Εντάξει, λίγο πολύ όλοι έχουμε πει τα ψέματά μας. Είναι σαν να, δηλαδή εγώ πώς θα αντιλαμβάνομαι το ψέμα. Είναι σαν να κάνω παρέα ρε φίλε, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, με έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι γνήσιος. Κάποια στιγμή δεν θα τον καταλάβω, ότι είναι ψεύτικος. Με τη λογική αυτή πρέπει να καταλάβω και τον εαυτό μου. Αν είναι αληθινός ή αν είναι ψεύτικος. Και αυτό έχει να κάνει με τη συμπεριφορά μου. Απέναντι σε μένα, απέναντι στο φίλο μου, απέναντι στο γείτονά μου και απέναντι στο γνωστό μου. Όταν λέω ψέματα, τα λέω για να δικαιολογήσω τις πράξεις μου, για να δικαιολογήσω τον εαυτό μου, για να βγω από πάνω, για να δείξω ότι κάποιος είμαι, ότι είμαι καλύτερος εγώ από τον Τζιγιμίδη, ότι εγώ έχω δίκιο και εγώ τα ξέρω καλύτερα τα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Εντάξει, εγώ σου λέω το πρώτο ψέμα που έλεγα είναι ότι είμαι ωραίος. Μετά έλεγα ότι είμαι έξυπνος. Μετά όμως γνώρισα ωραίους, πιο ωραίους από μένα και γνώρισα και πιο έξυπνους από μένα. Οπότε σταμάτησα να κοροϊδεύω τον εαυτό μου ότι τάχα μου ντέ είμαι ωραίος και έξυπνος. Γιατί κατάλαβα ότι υπάρχουν και πιο ωραίοι και πιο έξυπνοι από μένα. Mm-hmm. Δηλαδή εσύ τώρα π.χ. μπορεί να είσαι πιο έξυπνος και πιο όμορφος από μένα. Και περισσότερο Έλληνας από μένα. Και εγώ μπορεί να χτυπιέμαι και να λέω Τσιλιμίδη, εγώ είμαι Ελληνάρας, κρατάω από μεγάλο τζάκι. Και να είμαι μία, να μην πω τη λέξη. Μία και μισή, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα, Δημήτρη μου. Εύχομαι
2: πάνω μου χάρηκα και εγώ εύχομαι ρε φίλε ό,τι καλύτερο πραγματικά και να με συμπαθάς καμιά φορά που δεν σε παίρνω, δεν σε ξεχνάω. Εγώ, ξέρεις, είσαι από τους αγαπημένους μου.
0: Να είσαι καλά.
2: Τα ακούω.
0: Ευχαριστώ πολύ.
2: Και όταν σε παίρνω με χαρά.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, φίλε.
2: Εντάξει, να είσαι καλά, ρε φίλε. Γεια.
0: Να είσαι καλά.

Κύριε Παντελή από την Αθήνα, ζητήσατε να συμμετάσχετε, αλλά δεν απαντάτε στο τηλέφωνο. Το λέω, αν θέλετε, καλέστε ξανά. Ο αγαπητός Νεκτάριος μου γράφει, δεν χρειάζεται να τα πιστεύουμε απόλυτα, τα ψέματα που λέμε στους εαυτούς μας, αρκεί να τα επαναλαμβάνουμε αρκετά μέχρι να γίνουν μέρος της καθημερινότητάς μας. Λέμε έτσι είναι τα πράγματα, δεν αλλάζει τίποτα, όλοι έτσι κάνουν, εμείς οι Έλληνες είμαστε διαφορετικοί, φταίνε πάντα οι άλλοι. Κάπου ανάμεσα στην υπερηφάνεια και την απογοήτευση, στην αυτοδικαίωση και την αυτοϋποτίμηση, έχουμε δημιουργήσει ένα ολόκληρο μηχανισμό για να αποφεύγουμε την πιο δύσκολη ερώτηση. Μήπως φταίμε εμείς? Α, έστειλε κι άλλο. Λέει, για όλα φταίνε οι άλλοι. Ίσως το πιο βολικό ψέμα απ' όλα. Φταίει το κράτος, η πολιτική, οι ξένοι, οι προηγούμενοι, η επόμενη, η Ευρώπη, η οικονομία, η κρίση, η νοοτροπία, η μεγάλη, η μικρή. Ή όπως λέει και ο Λουκιανός και Λαϊδόνης, για όλα φταίνε οι γκόμενες, οι πρώην και οι επόμενες. Κάποιος πάντα φταίει. Και πράγματι υπάρχουν ευθύνες που δεν μας ανήκουν. Υπάρχουν κακές κυβερνήσεις, αδικίες, πελατειακές σχέσεις, διαφθορά, ανισότητες και αποφάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας χωρίς να έχουμε τον έλεγχο. Όμως υπάρχει μια λεπτή γραμμή ανάμεσα στην αναζήτηση ευθύνης και στην παρέτηση από την προσωπική ευθύνη. Όταν κάθε πρόβλημα εξηγείται αποκλειστικά από τους άλλους, εμείς απαλλασσόμαστε αυτομάτως από κάθε υποχρέωση να αλλάξουμε. Και τότε τα παράπονα γίνονται τρόπος ζωής. 2-11-10-80-8-8-0. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 90,1. Εθελοντισμός, ανιδιοτέλεια, προσφορά, αυταπάρνηση, αλληλεγγύη. Στη στιγμή που μια ζωή βρίσκεται σε κίνδυνο, κάθε εθελοντής είναι πολύτιμος. Ομάδα διαχείρισης κρίσεων. Γίνε και εσύ εθελοντής διασώστης, παρακολουθώντας το δωρεάν σχολείο διασωστών της ΟΔΙΚ. Πληροφορίες στο 2314-009585 και στο odik.gr. Γίνε τώρα και εσύ μέλος στην ομάδα της ζωής σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Μιας και το θέμα το απόψινό είναι τα ψέματα που εμείς οι Έλληνες λέμε στον εαυτό μας μέσα στην ιστορία, βρήκα στη σελίδα Αντικλίτη ένα κείμενο που έχει τίτλο «Το ένα ψέμα πράγματι φέρνει το άλλο», λένε οι επιστήμονες.

0: Μπορεί συχνά να λέγεται ότι το ένα ψέμα φέρνει το άλλο, ωστόσο πλέον υπάρχει και απόδειξη επιστημονική. Βρετανοί ερευνητές κατάφεραν να αποδείξουν πειραματικά ότι όσο περισσότερα ψέματα λέμε, τόσο πιο εύκολη γίνεται σταδιακά η διαστρέβλωση της αλήθειας, ενώ εντόπισαν και το βιολογικό μηχανισμό που διευκολύνει την έφεση στο ψέμα. Στην αρχή ο ψεύτης αισθάνεται κάπως άβολα, υπογραμμίζει η μελέτη που δημοσιεύτηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Nature. Όμως αυτή η ενόχληση μειώνεται όσο μεγαλώνει ο κατάλογος με τα ψέματα που εξτομίζει, καθώς η αμυγδαλή του εγκεφάλου, το όργανο που διαχειρίζεται ορισμένα από τα συναισθήματά μας, με κάποιο τρόπο προσαρμόζεται σε αυτή την κατάσταση. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μάλιστα, τα ψέματα γίνονται ολοένα και πιο χονδρά. Είναι η πρώτη φορά που αποδεικνύουμε εμπειρικά ότι μια ανέντιμη συμπεριφορά εντείνεται όσο επαναλαμβάνεται, δήλωσε ο ερευνητής του τμήματος πειραματικής ψυχολογίας του UCL. Είτε πρόκειται για μια περίπτωση συζυγικής απιστίας, είτε για ντοπάρισμα αθλητή, για παραποιημένα επιστημονικά δεδομένα ή για φορολογικές απάτες, οι δράστες αναφέρουν συχνά ότι όλα ξεκίνησαν με μικρά παραπτώματα που σταδιακά εξελίχθηκαν σε χιονοστιβάδα. Οι επιστήμονες έδωσαν σε 80 ενήλικες ηλικίας από 18 μέχρι 55 χρονών μία φωτογραφία υψηλής ανάλυσης που έδειχνε ένα γυάλινο δοχείο γεμάτο με νομίσματα. Κατόπιν του ζητήθηκε να βοηθήσουν ένα συνεργάτη τους να υπολογίσει το ποσό των χρημάτων που περιέχονταν στο βάζο. Το πρόσωπο αυτό στην πραγματικότητα ήταν ένας τοπιός. Είχε στη διάθεσή του μια άλλη φωτογραφία του ίδιου δοχείου, αλλά μέτριας ποιότητας. Στην αρχή υπόθηκε στους συμμετέχοντες στο πείραμα ότι ανέβησαν...
1: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
0: Όσο και οι συνεργάτες τους, αφού όλοι θα κέρδιζαν το ποσό αυτό. Προφανώς όλοι τους είπαν την αλήθεια στο συνεργάτη με τον οποίο επικοινωνούσαν μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα αποτελέσματα αυτού του πρώτου τεστ χρησιμοποιήθηκαν ως μέτρο αναφοράς για άλλα πειράματα των ειδικών. Ζητήθηκε από τους συμμετέχοντες να υποεκτιμήσουν ή να υπερεκτιμήσουν το ποσό, οπότε θα κέρδιζαν το ποσό αυτό οι ίδιοι ή οι συνεργάτες τους. Οι άνθρωποι ψεύδονται περισσότερο όταν πρόκειται να βγουν κερδισμένοι, τόσο οι ίδιοι όσο και κάποιος άλλος, πιθανόν επειδή τότε δεν αισθάνονται και πολύ άσχημα. Αν πρόκειται να κερδίσουν οι ίδιοι, αλλά κάποιος άλλος να υποστεί ζημιά, ψεύδονται λιγότερο. Για να κατανοήσουν οι επιστήμονες τι συνέβαινε στον εγκέφαλο των εθελοντών Μινχάουζεν, οι περιπέτειες του βαρόνου Μινχάουζεν, αν το έχετε ακουστά το βιβλίο του Ροδόλφου Ράσπε, το 25% από αυτούς υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία κατά τη διάρκεια του πειράματος. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η αμυγδαλή ενεργοποιείται όταν οι άνθρωποι ψεύδονταν για προσωπικό τους όφελος. Με κάθε νέο ψέμα όμως η αντίδραση της αμυγδαλής μειωνόταν. Ο κύριος Γκάρετ σημείωσε ότι το συμπέρασμα αυτό ενισχύει την αντίληψη ότι η αμυγδαλή μπορεί να αντιδρά σε πράξεις που θεωρούμε κακές ή ανήθικες. Σε αυτό το πείραμα παρατηρήσαμε μόνο την ανέντιμη συμπεριφορά. Όμως η ίδια αρχή μπορεί να ισχύει και για άλλες συμπεριφορές, όπως για παράδειγμα στη βίαιη ή τη ρυψοκίνδυνη συμπεριφορά, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο κύριος Βρασίδας λέει, εμείς οι Έλληνες έχουμε μια ιδιαίτερη ικανότητα να κοιτάμε την ιστορία μας και να αισθανόμαστε ότι το μεγαλείο του παρελθόντος αποτελεί από μόνο του απόδειξη του μεγαλείου του παρόντος. Και μετά, οι αρχαίοι Έλληνες δημιούργησαν μεν πολιτισμό, φιλοσοφία, επιστήμη, θέατρο, τέχνες, πολιτική σκέψη. Αυτό όμως δεν είναι προσωπικό μας επίτευγμα. Η κληρονομιά δεν είναι παράσημο που κερδίσαμε εμείς. Είναι μια ευθύνη που παραλάβαμε. Δεν αρκεί να είμαστε περήφανοι για όσα έγιναν πριν από χιλιάδες χρόνια. Το πραγματικό ερώτημα είναι τι δημιουργούμε εμείς που θα άξιζε να θυμούνται οι επόμενοι. Η κυρία Ειρήνη λέει ένα ακόμα και όχι μόνο ένα από τα ψέματα που λέμε οι Έλληνες στον εαυτό μας είναι όλοι κλέβουν, όλοι φοροδιαφεύγουν, όλοι παρανομούν. Αυτή η φράση είναι περισσότερο μια δικαιολογία. Είναι ένας τρόπος να μετατρέπουμε την ανεντιμότητα σε κανονικότητα. Αν όλοι το κάνουν, τότε δεν αισθανόμαστε ένοχοι που το κάνουμε κι εμείς. Αν ο άλλος φοροδιαφεύγει, θεωρούμε σχεδόν αυτονόητο ότι δικαιούμαστε κι εμείς να κρύψουμε κάτι από την εφορία. Αν κάποιος χρησιμοποιεί γνωριμίες, αναζητούμε κι εμείς μια γνωριμία. Αν κάποιος παρακάμπτει έναν κανόνα, αισθανόμαστε κορόιδα που τον τηρούμε. Και έτσι δημιουργείται ο φαύλος κύκλος. Επειδή πιστεύουμε ότι κανείς δεν τηρεί τους κανόνες, σταματάμε να τους τηρούμε κι εμείς. Και επειδή υποτίθεται όλοι κάνουν το ίδιο, επιβεβαιώνεται η αρχική μας πεποίθηση.

Και θα κλείσουμε και την τέταρτη ώρα της εκπομπής με κάτι που είχε πει ο Ντοστογεύσκη για τα ψέματα. Έλεγε το κυριότερο είναι να μην λέμε ψέματα στον ίδιο μας τον εαυτό. Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτό του και πιστεύει στο ίδιο του το ψέμα, φτάνει στο σημείο να μην βλέπει καμιά αλήθεια, ούτε μέσα του, ούτε και μέσα στους άλλους. Και έτσι χάνει κάθε εκτίμηση για τους άλλους και παράλληλα κάθε αυτοεκτίμηση. Μην εκτιμώντας κανέναν, πάβει να αγαπάει. Και μην έχοντας την αγάπη, αρχίζει να παρασέρνεται από τα πάθη και την ακολασία για να απασχοληθεί και να διασκεδάσει. Έτσι φτάνει στην απόλυτη κτηνοδία. Και όλα αυτά επειδή λέει συνεχώς ψέματα και στον εαυτό του και στους άλλους. Αυτός που λέει ψέματα στον εαυτό του είναι αυτός που προσβάλλεται πρώτος. Γιατί καμιά φορά είναι πολύ ευχάριστο να νιώθει κανείς προσβεβλημένος. Έτσι δεν είναι? Και ας ξέρει πως κανένας δεν τον προσέβαλε και πως μονάχος του φαντάστηκε την προσβολή και είπε ψέματα από κοκεταρία, υπερέβαλε τα πράγματα για να τα εξοραίσει. Αρπάχτηκε από μία λέξη, φτιάχνοντας ένα ολάκερο βουνό από ένα κόκο συνάπεως. Τα ξέρει όλα αυτά και από μόνος του, κι όμως προσβάλλεται, ώσπου να νιώσει ευχαρίστηση, να νιώσει μεγάλη αγαλίαση, και έτσι φτάνει στο σημείο να καλλιεργεί μέσα του το πραγματικό μίσος. Η ενεργός αγάπη είναι κάτι πολύ πιο σκληρό και φοβερό από την αγάπη που περιορίζεται στα όνειρα. Η ονειροπόλα αγάπη διψάει για σύντομα κατορθώματα, ζητάει μια γρήγορη ικανοποίηση και το γενικό θαυμασμό. Στις περιπτώσεις αυτές μερικοί φτάνουν πραγματικά να θυσιάσουν και τη ζωή τους ακόμα, αρκεί να μην περιμένουν πολύ, μα να πραγματοποιηθεί το όνειρό τους γρήγορα. Και να είσαι σε μια θεατρική παράσταση που τη βλέπουν όλοι και τη χειροκροτούν. Μα η ενεργός αγάπη χρειάζεται δουλειά και επίμονη αυτοκυριαρχία, και για μερικούς είναι ίσως ολόκληρη επιστήμη. Μα σας προλέγω πως ακόμα και τη στιγμή που θα δείτε με φρίκι πως παρόλες σας τις προσπάθειες όχι μονάχα δεν πλησιάσετε το σκοπό σας, μα αντίθετα ξεφύγατε από αυτόν, εκείνη ακριβώς τη στιγμή, σας το προλέγω, θα έχετε φτάσει στο σκοπό σας. Απόσπασμα από το βιβλίο του Φιοντόρ Ντοστογεύσκη, «Αδελφοί Καραμαζόφ».

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρε μου κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Σου είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.

Και φτάσαμε στην πέμπτη ώρα της εκπομπής, είναι 1 και 2 πρώτα λεπτά. Άκουσα πολλά παράπονα από ταξιδιώτες ότι δεν βρήκανε γευστικά πράγματα εκεί που πήγαν διακοπές. Ο Ηλίας μου λέει ότι ήταν πολύ νόστιμα ό,τι έφαγε. Εγώ δεν μπορώ να πω το ίδιο. Πιστεύω ότι η πρωτεύουσα των γεύσεων στη χώρα αυτή είναι η Θεσσαλονίκη. Και ακολουθούν τα Χανιά, ο Βόλος. Λίγα μέρη έχουν εκλεκτό φαΐ. Εκτός και αν πάρεις τα βουνά, που είναι τα χωριά, και φαντάζομαι εκεί είναι τελείως διαφορετική αντίληψη. Δεν φαντάζομαι τον ταβερνιάρη ενός ορεινού χωριού που έχει 15-20 πελάτες να κάνει αβαρίες στο φαΐ. Τι...

0: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε σε έναν επίσημο καλεσμένο, μιας και λέγαμε τώρα για το φαΐ, σε έναν εκλεκτό σεφ, ο οποίος είναι βραβευμένος κιόλας με αστέρι Μισελέν και ονομάζεται Λευτέρης Λαζάρου. Σκεφτόμουν ότι ο απόϊχος του κλιματιστικού είναι σαν τον ήχο που προκαλεί το καράβι όταν πλέει σε ήρεμη θάλασσα.
1: Καταρχήν να εξηγήσω κάτι. Στο καράβι δεν είσαι ποτέ ήρεμος. Είσαι συνέχεια στην τζίτα. Αυτός είναι και ο λόγος που δεν έγινε ναυτικός. Ενώ μου άρεσε πάρα πολύ. Μ' άρεσε αυτό το ταξίδι, μ' άρεσε ότι γνώριζα άλλα πράγματα. Ερχόμουν σε συναναστροφή με ανθρώπους που τους γνώριζα για πρώτη φορά και όλους αυτούς έπρεπε να τους έχω ευχαριστημένους. Όμως η θάλασσα, ενώ τη λατρεύω, με τρομάζει. Και δεν είσαι ποτέ ήρεμος, είσαι συνέχεια στην τζίτα. Στην τζίτα γιατί δεν ξέρεις τι έρχεται. Είναι κάτι το άγνωστο. Δεν έρχεται η θάλασσα σε σένα, εσύ πας κόντρα. Οπότε αυτοί ήταν οι λόγοι που με απέτρεψαν να γίνω ναυτικός. Μάγειρας έγινα.
0: Ναι, παρότι είδα στο βιογραφικό σας ότι ο πατέρας σας ήταν ο παπάς επάγγελμα. Καραβομάγειρας λέει.
1: Ναι, και θέλησα κι εγώ να μπω μέσα σε αυτή τη διαδικασία, στο χώρο και να μείνω κοντά του. Βέβαια δεν βοήθησε και η τύχη γιατί τον έχασα πολύ γρήγορα. Αλλά ταξίδεψα, έμεινα περίπου 7-8 χρόνια έχω ναυτική υπηρεσία. Γιατί έμεινα μετά μόνος μου, ταξίδεψα και σε άλλα πλοία, έμεινα στα κουραζιερόπλια. Έφυγα την επιστράτευση του 1974 και ναυτολογήθηκα γιατί δεν είχα καμία όρεξη να πάω στην επιστράτευση, δεν ήξερα γιατί να πάω. Και βρέθηκα ναυτολογημένος στη Βουλγαρία, στο Μαρόκο, στην Τινησία. Μ' αρέσει το ταξίδι, όπως είπα και πριν, με τρομάζει η θάλασσα. Προσπάθησα. Μάγειρας έγινα, ναυτικός όχι. Δεν τα κατάφερα.
0: Με τον όρο καραβομάγειρας εννοείται ένας μάγειρας των πλοίων των τουριστικών.
1: Να σας εξηγήσω τι εννοώ με καραβομάγειρας. Η εποχή του καραβομάγειρα, οι εποχές εκείνες, τα χρόνια εκείνα, ήταν οι στόφες. Και υπήρχε πολύ μεγάλη κατσαρόλα. Δεν υπήρχε δηλαδή το ψητό, δεν υπήρχε το αλαμινούτ. Οι άνθρωποι μαγειρεύανε, ήταν κατσαρολάδες. Υπήρχε ειδικότητα, όπως είναι ο ψίστης, όπως είναι ο μπουφετζής, όπως είναι ο ταμπής. Ταμπής είναι αυτός που φτιάχνει καφέδες. Έτσι ήταν και ο κατσαρολάς. Ήταν μια μεγάλη ειδικότητα και ήθελε πολύ μεγάλη εξειδίκευση, γιατί ο κατσαρολάς είναι η ψυχή της ελληνικής κουζίνας. Και εγώ έχω την τύχη, είχα την τύχη. Και πέρασα από κατσαρολάδες, κατσαρολάς ήταν και ο πατέρας μου. Γιατί το φαγητό δεν τον μυρίζεις μόνο. Το ακούς κιόλας. Ακούς το κρεμμυδάκι που τσιγαρίζει. Ακούς το λάδι που πιτσιλάει. Όλα αυτά είναι ήχη της κουζίνας που ένας έμπειρος κατσαρολάς, ακόμα και μακριά να είναι η κατσαρόλα του, ξέρει σε ποιο στάδιο είναι το φαγητό του.
0: Και γιατί λέτε ότι ο κατσαρολάς είναι η ψυχή της ελληνικής κουζίνας?
1: Γιατί αυτή είναι η έκφραση της ελληνικής κουζίνας, η κατσαρόλα μας.
0: Λόγω των πολυμελών οικογενειών, ας πούμε, αρχικώς.
1: Όχι μόνο των πολυμελών οικογενειών, αλλά μέσα στην κατσαρόλα θα βράσει ντομάτα. Εκεί θα μυρίσει κανέλα. Εκεί θα βγει ο δυόσμος. Εκεί είναι ο βασιλικός. Αυτές τις μυρωδιές, αυτή είναι η Ελλάδα μας, αυτή είναι η αγάπη της κουζίνας που παίρνει ένας μάγειρας επάνω του και πρέπει όχι μόνο να τη μεγαλώσει, αλλά να τη μοιράσει.
0: Υπάρχει και ειδικότητα καζανάδες?
1: Όχι, όχι.
0: Με την έννοια του στρατού το λέω.
1: Όχι, όχι. Και καζανάδες, ο στρατός δεν είχε ποτέ ειδικότητες. Εγώ ήμουν μάγειρας και με είχαν βάλει ηλεκτρολόγο. Τι να κάνω τώρα. Στο στρατό αυτά τα παράλογα έχει. Το λέγαμε άλλωστε όλοι μαζί όταν είμαστε μικροί. Εκεί που τελειώνει η λογική αρχίζει ο στρατός. Λοιπόν, αφήστε το αυτό απ' έξω, δεν υπάρχει.
0: Και όταν είστε περίπου 15 χρονών, πείθετε εσείς τον πατέρα σας να τον ακολουθήσετε στα ταξίδια ή κι αυτός έχει μισοανοίξει το φινιστρίνι, ας πούμε, αν όχι την πόρτα?
1: Εντάξει, έδειχνε ότι υπήρχε, επειδή ήμουν ο μικρότερος της οικογένειας. Πάντα ο μικρότερος είναι και ο πιο ευνοημένος. Οι άλλοι έχουν ανοίξει τους δρόμους, τις αντιδράσεις και όλα αυτά. Εγώ σαν μικρότερος γνώρισα και το χάδι και των μεγαλύτερων αδελφών μου. Οπότε ήμουνα ο χαϊδεμένος. Από την άλλη ήμουνα ο ανήσυχος. Ήμουνα το τρελόπαιδο. Ήμουνα αυτός που έκανε τις σκανδαλιές. Γιατί ένιωθα ότι υπήρχε το έδαφος και το περιθώριο. Ήμουνα το χαϊδεμένο παιδί της οικογένειας Χρειάστηκε προσπάθεια να τον πείσω, γιατί τότε από το δημοτικό στο γυμνάσιο δίναμε εξετάσεις. Και εγώ έμεινα για το Σεπτέμβριο, δεν πέρασα σε ένα μάθημα. Όταν λοιπόν του είπα ότι δεν έχω περάσει και πρέπει να διαβάσω για να δώσω το Σεπτέμβρη, μου είπε ότι θα σε πάρω μαζί μου. Τι πάμε να σου πω σε ποιο μάθημα έμεινα και να το συζητήσουμε. Μου λέει, πες μου. Λέω, έμεινα στα θρησκευτικά. Και είπε της μητέρας μου, φτιάχτω τη βαλίτσα του να τον πάρω. Θρησκευτικά δεν είχαμε στο σπίτι εμείς. Είμαστε έξω από αυτό. Οπότε...
0: Ήταν αριστερός ο μπαμπάς.
1: Ο μπαμπάς ήταν αριστερός, είχε τις δικές του πεπιθήσεις και θεώρησε ότι ήταν ένα μάθημα που μπορούσε να το ξεπεράσω. Δεν ήταν για να το διαβάζω και πολύ. Οπότε ήταν εύκολο να τον πείσω, έστω και το ότι έμεινα και δεν πέρασα στα θρησκευτικά, ότι πραγματικά θα τα περάσουμε και θα τελειώνει αυτή η περιπέτεια και γυμνάσιο θα πάει ο γιος του. Έτσι ήταν το πρώτο μου ταξίδι. Το πρώτο μου ταξίδι λοιπόν κράτησε το τρίμηνο του καλοκαιριού περίπου.
0: Και πού ήταν, εδώ στα κοντινά νησιά?
1: Ναι, ήταν τότε στα κουραζιερόπλια που κάναν τα κουραζιερόπλια της κουραζιέρας που ξεκινάγαν από το λιμάνι του Πειραιά και φτάνανε μέχρι την Αλεξάνδρεια, περνάγανε από την Κρήτη, περνάγανε από την Κύπρο, κάνανε 2-3 νησιά, Δωδεκάνησα και Κυκλάδες και μετά γινόταν μια επιστροφή που ξεκίναγε από την Κρήτη η επιστροφή και μπαίνε από τον Κάβο Μαλλιά μέσα και γύριζε στο Πειραιά. Αυτές οι κουραζιέρες κρατάγανε 10 ή 15 μέρες. Συνήθως 10 μέρες ήταν, 3 το μήνα βγαίνανε αυτές οι κουραζιέρες. Και σε αυτές τις κουραζιέρες πήρα το βάπτισμα κι εγώ. Ήταν μια μεγάλη εμπειρία για μένα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Παρότι δεν μάθαινα, έβλεπα. Ήμουν αναυτολογημένος στο δικό του φυλάδιο. Δεν ήμουν αναυτολογημένος με δικό μου φυλάδιο και τέτοια. Ήμουν ανήλικος. Με είχε φιλοξενία στο δικό του διαβατήριο.
0: Είπατε, δεν μάθαινα, έβλεπα. Αυτή δεν είναι η πρώτη φάση του ανθρώπου που πρέπει να εξειδικευτεί σε μια δουλειά? Ναι. Το να δει.
1: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι εμένα μου βάζει πολλές τρικλοποδιές. Ναι, εμένα με πήρε μαζί του, αλλά μου βάζει πολλές τρικλοποδιές για να φύγω από αυτόν τον χώρο. Δηλαδή, στο πρώτο ταξίδι, με βάλε στη Λάτζα και μου είπε ότι η λαμαρίνα που μαγείρευε μέσα είχε φαγητό, είναι καθαρή. Απ' έξω έπρεπε να την καθαρίσω. Και τότε μαγειρεύανε με τις στόφες, με το πετρέλαιο. Απ' έξω ήταν ένα γκαργανιασμένο πράγμα. Και τα μέσα για να καθαρίσεις ήταν σειρματόβουρτσα και ποτάσα. Δεν είχες κάτι άλλο. Και η γούρνα ήταν τεράστια. Και εγώ πολύ μικρός. Και μπήκα μαζί με το σκεύος μέσα στη Λάτζα για να αρχίσω να του αποδείξω ότι μπορώ να το κάνω. Γιατί πάνω απ' όλα έπρεπε να του αποδείξω ότι μπορώ να κάνω αυτά που μου έλεγε. Γιατί ήθελα να συνεχίσω. Στην αρχή λοιπόν τιμωρήθηκα για την θέλησή μου. Γιατί εκτός από τις κατσαρόλες και από τις μαρμίτες αυτές τις απίστευτες, σε βάρος εννοώ, η επόμενη ειδικότητά μου ήταν να καθαρίσω κρεμμύδια και σκόρδα. Έκανε λοιπόν μεγάλες προσπάθειες για να με αποτρέψει να κάνω αυτή τη δουλειά. Ίσως γιατί έτρεμε ότι θα γίνω καλύτερός του, δεν ξέρω.
0: Σας είπε ποτέ κάτι τέτοιο?
1: Όχι,
0: δεν προλάβε.
1: Δεν προλάβε και είναι και από τις πίκρες που έχω. Δεν έχει φάει το φαγητό μου. Και αυτό με στεναχωρεί. Έχω κάνει αρκετούς ανθρώπους ευτυχισμένους με το φαγητό μου. Τον πατέρα μου που ήταν ο δάσκαλός μου δεν το κατάφερα. Πέθανε. Δεν πειράζει. Νομίζω ότι κάπου εδώ κοντά είναι και με βλέπει και χαίρεται γι' αυτό.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 1 και 17 πρώτα λεπτά, και εμείς επιστρέφουμε στη κουβέντα μας με τον σεφ Λευτέρη Λαζάρου.
2: Ο πατέρας σας ταξίδευε μόνο στη διάρκεια του καλοκαιριού ή και όλο το χειμώνα?
3: Όχι, ταξίδευε μόνο το καλοκαίρι, περίπου 6 μήνες περίπου ήταν αυτό.
2: Και όλο τον υπόλοιπο καιρό
3: δούλευε στα μαγαζιά και εδώ στον Πειραιά και σε κάποια άλλα μαγαζιά. Δούλευε σε ένα μαγαζί που ήταν το πρώτο μαγαζί με χορτοφαγία, όταν η Ευρώπη ακόμα δεν ήξερε τι σημαίνει vegetarian. Και όμως η Ελλάδα, κράτη που ίσως δεν το ξέρει κόσμος, το πρώτο μαγαζί του Μπούτου στη Βασιλέως Γεωργίου Α και Καραΐσκου, υπήρχε το εστιατόριο του Μπούτου που ήταν μόνο χορτοφαγία, πίτες δηλαδή που τα φτιάχναν κάτι γιαγιάδες από την Ήπειρο, λαχανικά, σαλάτες, φασολάκι, αρακάς, μπάμιες, όλα αυτά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, και μόνο ζυμαρικό, μόνο μακαρόνι. Μακαρόνι με τυρί λευκό, τριμμένο ή κατσικίσιο. Γιαούρτι με μέλι και φρούτα. Αυτό ήταν ο Μπούτος. Αλλά πήγαινε στον Μπούτο για τις πίτες του. Δούλευε λοιπόν και σε αυτό, δούλευε και στην Κόκκινη Βάρκα εδώ. Γιατί τότε εδώ η περιοχή του μικρολίμανου, τα μαγαζιά χαρακτηριζόντουσαν από τον κόσμο που τα επισκεπτόταν, από τους πελάτες τους. Η Κόκκινη Βάρκα είχε την κουλτούρα. Εδώ το Αγλαμέρ, εδώ στο, το Αγλαμέρ που ήταν στο Τουρκολίμανο και αυτό, πέρασε η μισή χούντα από εδώ. Ο Κανάρης είχε τους μποέμ του Πειραιά. Ο Παπαντώνης είχε τους ναυσιλιακούς, γιατί είχε τους τραπεζίτες. Όλα τα μαγαζιά λοιπόν είχαν το κοινό τους. Ο Δουράμπης είχε τους Αθηναίους περισσότερο. Μαγαζιά που υπήρχαν δηλαδή πάρα πολλά χρόνια. Ο πατέρας ήταν στην Κόκκινη Βάρκα. Από εκεί πέρασε ο Τσαρούχης, πέρασε ο Βεάκης, πέρασε ο Κατράκης, πέρασε ο Καβαδίας, πέρασε ο Γκάτσος. Πέρασαν όλες αυτές οι προσωπικότητες. Ο Χόρνο, ο Αλεξανδράκης, όλοι αυτοί περάσαν από την Κόκκινη Βάρκα. Ήταν η κουλτούρα που ερχόταν και μαζευόταν στο Τουρκολίμανο. Σας λέω πως ήταν οι περιοχές και μοιρασμένος ο κόσμος στα μαγαζιά. Δούλευε το χειμώνα στην Κόκκινη Βάρκα του Βαρβαρέσου.

0: 30 χρόνια. Σήμερα για να ανοίξει ένα παιδί ταλέντο, ένα μαγαζί δικό του, χρειάζεται πάρα πολλά χρήματα. Και σας λέω εντάχει ότι η απόσβεση των μηχανημάτων της κουζίνας που θα επενδύσει είναι 5% το χρόνο βάσει της φορολογικής μας νομοθεσίας. Υπάρχει περίπτωση στα 20 χρόνια που θα κάνει να αποφορολογηθεί αυτό το προϊόν που μέσα από τη χρήση κουράζεται και καταστρέφεται, λειτουργεί, να μπορέσει να γίνει μια επένδυση? Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Τα μηχανήματά μου που έχουν κοστίσει γύρω στις 300.000 υποθετικά, θα τα αποσβέσω και θα τα αποφορολογηθώ μετά από 20 χρόνια. Υπάρχει ψυγείο που θα αντέξει 20 χρόνια σε επαγγελματική χρήση, ή κουζίνα ή φούρνος? 3 φορές θα τα αλλάξω στα 20 χρόνια. Άρα με τι τόλμημα ένα παιδί, νέο παιδί, θα επιχειρήσει να κάνει τη δική του έδρα? Ξέρετε τι γίνεται, ένα σκαλοπάτι είναι. Άμα όταν ξεκινήσεις να κατεβαίνεις, πρέπει να τα κατέβεις όλα ή να τα ανέβεις όλα. Σε αυτή τη χώρα λοιπόν πρέπει να μάθουμε να ανεβαίνουμε τα σκαλοπάτια. Πάμε τελείως ανάποδα από την εποχή του 60. Τελείως ανάποδα πάμε. Ανεβαίναμε τότε και τώρα κατεβαίνουμε και δεν ξέρουμε πού είναι ο πάτος. Πού θα πάει? Ασφαλιστικές εισφορές, δυσβάσταχτες. Φορολογήσεις, ΦΠΑ 24% στην εστίαση. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν είναι ανταγωνιστικό. Έρχεται ο τουρίστας να φάει και του λες 24% φόρο. Σε ένα προϊόν που ήδη έχει φορολογηθεί. Από την ώρα που το παίρνεις από το ράφι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι δύσκολα αυτά.
1: Τι θα έπρεπε να έχει ένας χαρισματικός ηγέτης για να φέρει σε μια ισορροπία αυτά τα πράγματα που...
0: Καταρχήν νομίζω ότι ένας ηγέτης πρέπει να αφουγκραστεί την αγορά. Δεν είναι δύσκολο να πλησιάσεις και να μιλήσεις με ανθρώπους που έχουν αποδείξει και είναι γνωστό και να αφουγκραστείς τις δικές του απόψεις, γιατί είναι ένας άνθρωπος της αγοράς. Εμένα δεν φώναξε ποτέ κανείς να με ρωτήσει. Δεν θέλω να πληρωθώ. Έχω δώσει για την Ελλάδα το αίμα μου. Δεν είναι το πρόβλημά μου αν θα δώσω άλλες 3 ώρες το μήνα από το πρόγραμμά μου για τη χώρα μου. Ας κοιμηθώ 3 ώρες λιγότερες, εις βάρος του ύπνου μου. Αλλά κάποιος να με ρωτήσει, κάποιος να αφουγκραστεί, όχι μόνο εμένα, και όλους αυτούς τους ανθρώπους που μέσα από την επαγγελματική τους καταξίωση έχουν αποδείξει τι ακριβώς έχουν πετύχει και πώς το πέτυχαν. Και τι πρέπει να γίνει. Και τι να μην ακουστούν αυτές οι φωνές και να κάπου να καταγραφούν και να δούμε αν πραγματικά υπάρχει ένας τρόπος να αγκαλιάσουμε αυτές τις γνώμες, αυτές τις εμπειρίες και να βαδίσουμε. Δεν έχει γίνει ποτέ. Η αγορά, εάν δεν είσαι επαγγελματίας 100% θα σε φτύσει. Το ίδιο συμβαίνει και με τους ανθρώπους που είναι πολιτικοί. Δεν είναι μόνο η πολιτική στη Βουλή, είναι και η πολιτική του δρόμου. Αυτό μας δίδαξαν και οι προγονείς μας.
2: Status FM, σταθμός στους 107.7.
0: Δεν ξέρω. Κάπου λίγο τα πράγματα τα έχουμε απομονώσει και έχουμε αφήσει το λαό απ' έξω. Και έχουμε αφήσει και τις προσωπικότητες να μην ακούγονται. Είναι ένα λάθος αυτό για μένα. Αυτή είναι η άποψή μου.
1: Μπορείτε να μου πείτε πώς ήρθε η ιδέα να ονομάσετε το μαγαζί Βαρούλκο και αν παίξανε και άλλα ονόματα σε εκείνη την περίοδο?
0: Όχι, ήταν τελείως αυθόρμητο, γιατί είναι από ένα στίχο του Βαγγέλη του Γερμανού Πειραιώτης. Τυχαίνει να είναι φίλος, όχι τόσο πολύ φίλος, όσο ο αδελφός του. Με τον αδελφό του είμαστε κολλητοί φίλοι. Όταν έγραψε λοιπόν τα μπαράκια, το πρώτο του δίσκο που η επιμέλεια θα ήταν να βγει σε βινήλιο τότε, γιατί τα CD δεν είχαν βγει ακόμα έτσι τόσο πολύ διαδεδομένα, θα γινόταν μια παραγωγή από το Διονύση το Σαββόπουλο. Έτσι λοιπόν μας έστειλε την κασέτα με τα τραγούδια στον αδελφό του, φτιαχνότανε το πρώτο Βαρούλκο. Έφερε ο Τζίμις την κασέτα στο μαγαζί, τη βάλαμε σε ένα κασετόφωνο και υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Σαν στοιχειωμένη στα πανιά και στα βαρούλκα». Εκεί ακριβώς ακούστηκε κάτι, έφτιαχνα το μαγαζί, ήξερα τι θα μαγειρέψω, ήξερα πώς θα το μαγειρέψω, δεν είχε όνομα το μαγαζί, δεν το είχαμε βρει. Και το Βαρόγκο ήχησε πάρα πολύ καλά στα αυτιά μου. Ναυτικό εξάρτημα, ωραίος ήχος έτσι όπως τ' άκουσα. Βάλαμε 3-4 φορές το τραγούδι με τον Τζίμι, το ακούσαμε. Και τελικά το Βαρόγκο ήταν γεγονός και κλείσαμε τα 30 χρόνια φέτος.

0: Η μνήμη της γεύσης νομίζω ότι δεν χάνεται ποτέ.
1: Συμφωνώ μαζί ότι η μνήμη της γεύσης μπορεί να σε κάνει να ταξιδέψει πάρα πολύ, αλλά και η γεύση της μνήμης είναι εξαιρετική. Θεωρώ λοιπόν μια μεγάλη αναπηρία στον άνθρωπο να χάσει το γευστικό του κάλικα. Νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη αναπηρία που μπορεί να συμβεί σε έναν άνθρωπο. Και θεωρώ τραγική αρρώστια να συμβεί σε κάποιον. Είχαμε έναν συνάδελφο και ευτυχώς ζει ακόμα, έχουμε έναν συνάδελφο καταξιωμένο στο Σικάγο, έχει ένα από τα ωραιότερα εστιατόρια στον κόσμο, το Αλίνεα, ελληνικής καταγωγής ο συνεταίρος ο ένας, που είχε καρκίνο στη γλώσσα. Κατάφερε με τη θέλησή του να αποθεραπευτεί. Έφτιαχνε το φαγητό του γιατί είναι ταλέντο και έβαζε τους βοηθούς του να του περιγράψουν τη γεύση, για να μπορεί να τη βελτιώσει ή να την αλλάξει ή να πάει στο επόμενο βήμα. Ο Μπετόβεν, από ό,τι θυμάμαι καλά,
0: ήταν κοφός.
1: Και πραγματικά, για φανταστείτε τι έγραψε. Έτσι είναι. Η θέληση νικά τα πάντα. 30 χρόνια βαρούνκο δεν είναι εύκολο. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο όχι για να βρίσκεσαι στην πρώτη γραμμή, για να διατηρήσεις το επίπεδό σου σε υψηλό επίπεδο και να παλέψεις με όλα αυτά που λέγονται γραφειοκρατία, δυσκολίες, και η πολιτεία δεν είναι κοντά στην εστίαση. Η εστίαση είναι πολιτισμός, είναι κουλτούρα. Είμαστε ένα κομμάτι του τουριστικού μας πακέτου. Το ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά προβλήματα, το ότι έχουν κατηγορηθεί για φοροδιαφυγή τα μαγαζιά, για όλα αυτά εγώ έχω μια απάντηση. Ανταποδοτική απόδειξη. Ας περνάει στα έξοδα η απόδειξη του εστιατορίου. Να τη ζητήσει ο ίδιος ο πελάτης. Ας φύγει μέσα από το φόρο μας. Όπως γίνεται σε όλο τον κόσμο. Γιατί να μην συμβεί αυτό.
0: Μπορείτε να μου μιλήσετε τώρα για τη γεύση της μνήμης που είπατε πριν.
1: Πόσες φορές ταξιδέψατε για να φάτε κάτι κάπου που το είχατε φάει πριν από μερικά χρόνια, πριν από πολλά χρόνια. Αυτή δεν είναι μια μεγάλη δύναμη. Εγώ ξαναγυρίζω πολλά πιάτα μου πίσω μέσα από απαιτήσεις και μέσα από ερεθίσματα των μελατών μου. Μέσα από τη μνήμη τους θυμάμαι πιάτα που έχω δημιουργήσει πριν από 20 χρόνια. Γιατί κάποιοι πελάτες μου το θυμούνται και έχουν περάσει 20 χρόνια, μου το αφηγούνται, μου το διηγούνται, μου το κάνουν τόσο ελκυστικό ξανά, που το μόνο που κάνω είναι να παράξω το ίδιο πιάτο με άλλη εικόνα. Γιατί και οι εικόνες έχουν αλλάξει και η αισθητική έχει αλλάξει. Όλα αυτά τα πράγματα βαδίζουν προς το καλύτερο. Όλα αυτά τα πράγματα βελτιώνουν τη ζωή μας. Και γι' αυτό στεναχωριέμαι για αυτό που περνάει η Ελλάδα. Μπορούμε να το ξεπεράσουμε. Έχουμε τη δυνατότητα να το ξεπεράσουμε. Είμαστε ένας πανέξυπνος λαός. Πανέξυπνος. Και πιστεύτε με, έχω δουλέψει σε όλο τον κόσμο. Κάτι Θιβέτ μου έχουν γλιτώσει και κάτι Ινδίες. Έχω συναναστραφεί και έχω δουλέψει με αυτούς τους ανθρώπους και είμαι 100% πεπισμένος ότι κανείς δεν έχει την ευστροφία του μυαλού του, το μυαλό που διαθέτουμε, με τη μόνη διαφορά ότι αυτό το μυαλό δεν μας το χρησιμοποίησαν στην Ελλάδα. Το καρπόθηκε η Αμερική, βλέπουμε τις δυνατότητες που έχουν πετύχει οι Έλληνες της Αμερικής, το καρπόθηκε ο Καναδάς, η Γερμανία, η Αυστραλία, η Αφρική, η Βραζιλία, η Αργεντινή. Παντού Έλληνες συναντάω που ταξιδεύω. Μέχρι και στο Τόκιο βρήκα Έλληνες. Έλληνες που έχουν κάνει καριέρες όμως. Και στην Ελλάδα αφήνουμε αυτό το μυαλό να χάνεται και τώρα βλέπω τα παιδιά μας να φεύγουν. Αυτά μας στεναχωρούν. Η μνήμη λοιπόν της γεύσης είναι τόσο δυνατή και στην Ελλάδα έχουμε τόσο δυνατές ρίζες μνήμης που μόνο αυτές να βάλουμε μπροστά να σύρουν το κάρο θα το τρέξουν σαν να είναι η Φεράρι.
0: Γιατί δεν το κάνουμε?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Εγώ από τη δική μου την πλευρά κάνω ό,τι μπορώ. Κάνω, δεν μένω με σταυρωμένα χέρια. Ούτε λέω δεν το κάνω για να το κάνουν άλλοι. Και θεωρώ ότι υπάρχουν και άλλοι σαν και εμένα παλαβοί. Γιατί η Ελλάδα παλαβούς ανθρώπους θέλει. Τρελούς να ορμάνε με το κεφάλι σαν ταύροι. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλοί. Δεν είμαι μόνο εγώ, για όνομα του Θεού. Και άλλοι πολλοί. Αλλά όλους αυτούς μπορούμε να τους εισπυρώσουμε και να τραβήξουν το κάρο. να γίνουμε, να μας μιμηθούν τα νέα παιδιά, να έχουν τα νέα παιδιά αυτές τις ηθικές αξίες που είχαμε κι εμείς. Εγώ όταν άκουγα το Χατζηδάκι έκλαιγα. Ο Χατζηδάκης έτρεγε στο μαγαζί μου και είμαι εγωιτευμένος γι' αυτό. Είχαμε ηθικές αξίες τότε που τώρα βλέπω ότι τις χάνουμε σιγά σιγά.
0: Πώς τις χάνουμε, δηλαδή τι φταίει που τις χάνουμε?
1: Δεν έχουμε μια επανάληψη αυτών των ανθρώπων. Αυτό που έρχεται, δηλαδή το ότι φεύγουν τα παιδιά μου και πάνε να δουλέψουν στην Αυστραλία και στον Καναδά και στην Αμερική, με ποιους θα δουλέψω? Με τους μεγαλύτερους από μένα. Θέλω τα νέα παιδιά, θέλω το αίμα τους, θέλω τη ζωντάνια τους, θέλω τη σκέψη τους, το μυαλό τους. Έχω την κόρη μου εδώ και τη λατρεύω την κίνησή της, γιατί βλέπω ένα νέο παιδί που το ψάχνει. Αυτό με γοητεύει. Αλλά θέλω και άλλες κόρες, θέλω και άλλους γιους. Τους δικούς σας γιους, του φίλου μου την κόρη. Θέλω να το βλέπω αυτό. Τρελαίνομαι. Θέλω να βλέπω τα παιδιά να μαθαίνουν, να εξελίσσονται. Έχω μια γνώση μέσα στην ψυχή μου και στο μυαλό μου που κάπου πρέπει να την αφήσω αυτή. Είναι παρακαταθήκη. Ανήκει στη χώρα μου. Σε ποιον θα την αφήσω?

0: Δηλαδή, στην κουζίνα μπαίνεις επειδή κάτι σε παρακινεί ή επειδή είσαι υποχρεωμένος?
1: Καταρχήν η μαμά σας μαγείρευε, γιατί τότε ο άντρας ήταν ο κυνηγός, ήταν αυτός που έπρεπε να πάει να φέρει το θύραμα. Το θύραμα πριν από 30-40 χρόνια ήταν το μεροκάματο. Δεν ήταν το ελάφι, ούτε η κατσίκα, ούτε το πρόβατο. Η μητέρα πίσω έμενε και μαγείρευε με αγάπη για να εκφράσει με την αγάπη της αυτό το οικογένεια είμαστε. Και εγώ από τη δική μου πλευρά, γιατί δεν είναι εύκολο να μεγαλώσει παιδιά, και πολύ μεγαλύτερο ζόρι όταν έχεις να κάνεις και με διαολάκια, όπως ήμουνα και εγώ. Λοιπόν, η μητέρα μαγείρευε και κατέθετε την ψυχούλα της. Από την εποχή που η γυναίκα πέρασε στην παραγωγή, δυσκολέψαν λίγο τα πράγματα, γιατί έπρεπε κατά ανάγκη να δουλέψουν και οι δύο.
2: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Ο άντρας να αγαπήσει τη μαγειρική και να μπει για να φάει, να μπει να μαγειρέψει. Γι' αυτό και πέτυχαν κάποιες εκπομπές, καλές εκπομπές μαγειρικής, πέτυχαν στην τηλεόραση. Γιατί έδωσε αυτή τη διαφορά. Δεν θα ξεχάσω όταν κάναμε το παιδικό, το MasterChef το παιδικό, που ήρθανε γονείς παιδιών και μου είπανε τα απίστευτα πράγματα. Σε ευχαριστούμε γιατί μας έβαλες ξανά σαν οικογένεια στο τραπέζι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί έμαθα στο παιδί μου να ακούει κριτική. Ήρθε ένας γονέας και μου είπε: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί μας μάθατε να τρώμε αλλιώς. Το να τα ακούς από γονείς αυτά τα πράγματα είναι συγκινητικό και είναι ωραίο. Γιατί πράγματι ήταν μια εκπαιδευτική εκπομπή. Όλες αυτές λοιπόν οι συλλογικές προσπάθειες που πρέπει να πηγαίνουν προς το καλύτερο, τώρα βλέπουμε να πηγαίνουν προς τα πίσω. Γιατί η έλλειψη διαφήμισης δεν κρατάει τα κανάλια ζωντανά. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζόρι στο δικό σας επάγγελμα. Οι καριέρες καταστρέφονται. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πού πάμε. Η γυναίκα για να μπει στην κουζίνα πρέπει να έχει διάθεση. Όταν είναι τσακισμένη με 10 ώρες δουλειά, το 8ωρό της και 2-3 ώρες πήγαινε έλα για να φτάσει τη δουλειά της, δεν υπάρχει διάθεση αυτή. Και δεν υπάρχει και η πληροφόρηση. Γιατί για φανταστείτε ότι πάει μια νοικοκυρά ή ένας νοικοκύρης στον ψαράκι και ρωτάει αν τα ψάρια είναι φρέσκα, τι απάντηση περιμένει να πάρει? Όχι, είναι 7 ημερών, φύγε, έλα αύριο. Εδώ είναι η πληροφορία που πρέπει να πάρει ο κόσμος. Κάποιος λοιπόν πρέπει να πληροφορήσει, και μόνο η κρατική τηλεόραση μπορεί να το κάνει αυτό. Γιατί οι ιδιωτικές τηλεοράσεις έχουν άλλα προβλήματα. Γιατί είναι η καταχώρηση, είναι η διαφήμιση, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να μπουν για να πάνε σε μια εκπομπή πληροφορίας και όχι σε μια εκπομπή τοποθέτηση προϊόντος.
0: Δηλαδή κάποιος πρέπει να σου εξηγήσει πώς να ψωνίζεις ακόμα.
1: Δεν
0: όχι...
1: πρέπει. Ε? Δεν πρέπει. Η πιπεριά, άμα είναι γεμάτη σπόρους, ζυγίζει 100 γραμμάρια. Αν δεν έχει σπόρους, ζυγίζει 60 γραμμάρια. Η ίδια γεύση είναι, δεν τους τρως σπόρους. Απ' έξω τρως, την πιπεριά τρως. Γιατί να μην τη ζυγίσεις λίγο στο χέρι σου? Ποιος το έχει πει αυτό όμως? Όλα λοιπόν έχουν έναν τρόπο να τα επιλέξεις.

0: 90,1.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, όσο εδώ ήταν η διαδρομή, είναι 53 λεπτά μετά τη μία. Το τραγουδάκι που έρχεται θα σας

0: προκυλέψει την ώρα. Αμέσως μετά είναι ο Λάμπρος Καλαρίτης σε επανάληψη και ακολουθεί η Ελληνοφρένεια. Και μετά η Έρη Πανάγου. Εύχομαι να είστε καλά, πάντα καλά, ακμαίοι και δυνατοί, να αντέχετε ό,τι και αν συμβαίνει από όπου και αν προέρχεται. Καλό ξημέρωμα. Τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι...

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Χορηγός της εκπομπής Status Vgo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Ένα το οποίο
8: Ένα
9: απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
10: Γαμάς.
11: Και μετρό και λεωφορεία και ρέμο.
12: Και λιόλιο.
11: Αυτές είναι παροχές σου.

0: Τώρα με αυτόν τον άνθρωπο μπορείς να κάνεις εκπομπή. Όταν ακούω λέει λιόλιο και θυμάμαι λέει εσένα που λέει λιόλιο με λιόλιο. Είναι ψηφίδα του έργου. Παιδιά, γελάει από χθες, δεν μπορεί να τον άφησα έτσι και να τον βρήκα πάλι σε αυτή την κατάσταση. Είμαι σίγουρος ότι περιμένει στο πρωτοσέλιδα.
1: Πάντα.
0: Καλά. Γεια σας, σας είπα, συνταλέπωροι, γεια σας παιδιά. Όλα πάει μια χαρά, καταλαβαίνετε ότι οι παροχές ρέουν. Έχουμε τα πάντα πλέον, δεν θέλω γκρίνιες ξανά στην πρωτεύουσα και δεν μας δίνει σημασία και όχι του Υπουργείου Μακεδονίας Τράκης όχι τεριγμένο. Δεν θέλω τέτοια, δηλαδή πραγματικά βλέπετε ότι περπατάς στη Σαλονίκη και λέει πόρε μάγκα μου.
1: Μέχρι τι πόλη είναι αυτή.
0: Τι πράγμα είναι αυτό. Βαρκελόνη και φας κατά πια Βαρκελόνη ρε. Έχεις δει πως Airbnb έχουμε κάνει. Δεν έχει χαλατό, δεν έχει τρύπα. Εκεί οι τωράχες κάτι που είχαν κλείσει τα μαγαζιά πριν 20 χρόνια με την κρίση, που να μην έγινε Airbnb. Έρχεται και ο Ιαπωνέζος τουρίστας ο Δόλιος, το βλέπει εκεί απ' έξω. Σου λέει καλή γειτονιά θα είναι για να κάνανε εδώ. Για πες να δεις από πού κλάνει το ποντίκι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι έχουμε και κρασούκλεις. Βγάζουμε από το Καφτατζόγριο απέναντι. Έχουμε παραγωγάρα. Δηλαδή σε μιλάω από το γιωματάρι. Και ό,τι γιώμισμα θες. Δεν θα επεκταθώ από κάτω τα χώματα τι έχουνε. Χώρια του Καψαέργου. Θυμάστε που πήγαινε ένας και τινούσε τις ηλιές στην Αγγελάκη του Ζέρβα και τις μάζευε. Καλά, μιλάμε για απελπισία. Κάνει πολλά πράγματα. Δε. Τον αφήνει ήσυχο τον άνθρωπο. Βάζει νέες στοχεύσεις, να το πούμε έτσι. Βέβαια, άκουγα το πρωί και τον Βενιέρη με την Βιργινία που το ανοίγουν σε μια δόση που αναρωτιούνται πού να κατουράμε. Δηλαδή, καλά το έλεγαν λίγο πιο εύσχημα. Αλλά πού να πηγαίνω για τσίσα. Αλλά τώρα αυτό που έχει γίνει η walk agenda είναι πρόβλημα μεγάλο. Εγώ το σκέφτηκα. Λέω θα πάω να κάνω εγχείρηση, θα βάλω και πουλί και κουτί. Να έχω και τα δύο, όποια είναι άδεια να μπαίνω, να βολεύουμε. Δεν γίνεται. Έχω κάνει και multiple choice. Πού να πάμε να κάνουμε τσίσα. Άλφα στον ανδρών, β' στο γυναικών ή γάμα πάνω μας. Ναι, στο τέλος δηλαδή, δεν καταλαβαίνεις τι γίνεται. Ας πούμε αυτά τα σήματα. Καταλάβει, μα αυτή μου ταιριά με τα σήματα στις τουαλέτες, κάτι κεραυνούς ανάποδες, κάτι σαν αυτό το Prince, το καινούργιο όνομα που είχε πριν πεθάνει ένα. Λες πού, σε ερχότανε να τα αφήσεις απάνω σου, δεν ήξερες πού να μπεις.
1: Αποκρυπτογράφηση
0: δεν είναι. Ναι, ποιο είναι δρόμο, ποιο είναι γενικό, πρέπει να ζεις πού μπαίνουν πιο πολύ, να πας και εσύ από πίσω. Τέσσερα ωραία πράγματα είναι αυτά, γιατί από αυτά ανεβαίνει, ξέρεις ποιος χώρος.
1: Ποιος χώρος.
0: Ο ακροδεξιός. Γιατί άμα μπερδεύονται αυτά όλα και θέλει ο άλλος καθαρότητα. Πώς βγάλανε τον Τραμπ από την πουλή του Walk Agenda, πάρε ένα θερμοκέφαλο, να τον έχεις να τον λούζεσαι και μετά πάρε τον πάλι από την αρχή. Ευτυχώς βγήκε ο κύριος Μιχάλης. Ο κύριος Μιχάλης έχει σχέδιο, παιδιά, για την κίνηση στην Αθήνα. Ο άνθρωπος έχει ένα πράγμα δηλαδή απίστευτο. Δηλαδή μιλάμε για το σχέδιο που λέγεται, ξέρεις, λέγεται το σχέδιο αυτό. Κόμπος.
1: Πώς ήταν η θυμαριά. Αυτό δεν είναι σχέδιο.
0: Η θυμαριά είναι.
1: Ναυτικός ή όχι.
0: Κόμπος έτσι ονομάζεται. Και ποιος θα λύσει τον κόμπο. Ο Μεγαλέξανδρος. Ο κύριος Μιχάλης με τη σπάθα. Τι έκανε, ξέρεις. Έχει λέει σε κάτι γωνίες, κάτι τσακαλάκια να πούμε με κάτι ζούντα. Και πηδάνε στην κίνηση, παίρνουν οδηγία από τα κεντρικά για να μπαίνουν μπροστά οι χνηλάτες, να πούμε, για να ανοίγουν την κίνηση, να διευκολύνει ο κόσμος. Έχει προσλάβει όλους τους ντιλιβεράδες. Απλά έχουν διπλό κράνος. Για το e-food είναι άλλο και βάζει ένα και της Ελλάς ανάλογα. Δηλαδή εδώ πέρα διπλή δουλειά. Άμα θες και λέει είναι δική μας πατέντα, κάνει σε όλο τον κόσμο, λέει δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Άμα είναι ελληνικό.
1: Κάτσε παραμίλα.
0: Αλλά τώρα ποιο δεν θέλει. Εδώ μας πήραν τη φέτα, μας πήραν την μπουγάτσα, μας πήραν τον καφέ, μας πήραν και τι δεν πήραν, την ανούλα. Δηλαδή, όχι ρε, μας πήραν την ανούλα, ανούλα μας γλύκια. Να, δεν ξέρεις τα ελληνικά προϊόντα και δεν μπορούμε, έτσι μας τα παίρνουν. Μέσα από τα χέρια, σαν βάλασα μου μένα πουλιά, μας τα κλέβουν στα καλά καθούμενα. Παιδιά, όσο εμείς κοιμόμαστε, ο κ. Μιχάλης δουλεύει και δουλεύει με αποτελέσματα, όχι χαζά. Επίσης την ίδια στιγμή σας ενημερώσω, δεν ξέρω πώς το μάθατε, αλλά ο Άδωνης δίνει αγώνα να πείσει τον Κλούβιο να κατεβεί και τέταρτη τετραετία.
1: Άμα βγει τρίτη, να βγει και τέταρτη.
0: Αυτός καπαρώνει τη δουλειά στο μέλλον. Κοιτάζει μπροστά. Δεν σε λέει, μείνω άνεργος εγώ από την τρίτη. Ψήστονα από τώρα. Τι με μείνανε συνταξιοδοτικά, πόσα έχω, αλλά 8 χρόνια δεν τη βγάζω άνετα. Τώρα βέβαια εντάξει, ο άλλος είναι ανένδοτος. Λέει, θέλω να ζήσω κι εγώ σαν άνθρωπος.
1: Να πάω στα Ευρώπα.
0: Όσο τη Ευρώπα.
1: Να γυρίσει, ρε παιδί μου.
0: Πάψε.
1: Με Greco Travel.
0: Α, τόχουσες. Και να τρώει στον δρόμο πιπυράκι άτσαλου. Καλά, δεν τα συνδυάσουμε. Εμείς πλάκαμε. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι θα γυρίσει στο χωριό εκεί πέρα που είσαι στην Κρήτη.
1: Θέλει το σπίτι φτιάξιμο εκεί.
0: Το φτιάξουν οι βάσεις δίπλα είναι. Τι, τόσα χρόνια συνεργασία, δικό μας πιθόδι, έτσι θα σε αφήσουμε. Πλάκα, θα βάλει και ένα μίνι θόλο για το σπίτι. Ένα σπιτικό θόλο. Παιδιά, όλα πάνε μια χαρά. Ο Φλωρίδης μου αρέσει πάρα πολύ. Ο οποίος είναι, δηλαδή, ποιος θα το περίμενε, ένας πασοκτσής να σκίζει τα στήθια για τη Νέα Δημοκρατία και να του υπερασπίζεται το μαγαζί τόσο που δεν μπορεί ούτε ο Ανδρουλάκης δεν μπορεί. Ο Ανδρουλάκης παρακαλάει. Είναι σαν ζήτουλας. Τι σας έχω κάνει, λέει. Σας έχω βλάψει. Φρέσκια δήλωση σημερινή. Σας έχω βλάψει. Σας είπα ότι θα σκίσω τα μνημόνια. Δώστε μου και μένα μια ευκαιρία. Σας παρακαλώ λίγο. Είμαστε τρία αδέρφια που την τράπε και μαζεύουμε τα ειστήρια να γυρίσουμε πίσω. Σας παρακαλώ, κάντε κάτι. Αλλά ο Φλωρίδης εκεί ο φρουρός. Ούτε ο Δένδιας τέτοια καλά λόγια. Έχω μείνει παγωτό ξυλάκι.
2: Εδώ και ένα χρόνο ακούμε κόμμα Σαμαρά. Αυτό κινδυνεύει οι οδηγείτες στο να γίνει το πιο σύντομο ανέκδοτο.
3: Γιατί το λέτε έτσι?
2: Ένα χρόνο κόμμα Σαμαρά. Και μετά κόμμα Σαμαρά και ξανά κόμμα Σαμαρά και ξανά κινήσεις και θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει.
4: Καλά, είναι δικό του θέμα που θα το κάνει όμως.
2: Σύμφωνοι. Όμως και εμείς δικαιούμαστε να σχολιάζουμε. Δικαιούμαστε να σχολιάζουμε κι εμείς.
3: Ναι.
2: Το γεγονός αυτό, έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι.
2: Ωραία. Δικαίωμά του σαφώς ή οτιδήποτε άλλο.
3: Θα πλήξει τη Νέα Δημοκρατία. Αυτή είναι η ουσία τώρα.
2: Να σας πω κάτι. Δεν θυμάμαι στην νεότερη πολιτική ιστορία της χώρας να επιχειρείται να δημιουργηθεί ένα κόμμα με μοναδικό σκοπό να πλήξει το κόμμα από το οποίο προέρχεται. Mm. Υπάρχει άλλο.
3: Λοιπόν, μπορείς να έχει σχέδιο το ίδιο το κόμμα, αλλά για κάτι.
2: Εδώ, ας πούμε, ακόμα και η κυρία Καριστιανού, η οποία έφτιαξε ένα κόμμα και έχει τα αποτελέσματα που έχει, λέει ότι εγώ θέλω να αλλάξω το πολιτικό σύστημα.
0: Πληκτή.
3: Λέει, θέλω να κυβερνήσω.
2: Κάτι λέει που έχει σχέση με τη χώρα. Ο κύριος Τσίπρας λέει: εγώ θέλω να επανέλθω, ότι διέβαλα μυαλό και θέλω να κυβερνήσω καλύτερα.
3: Ναι.
2: Ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι πρέπει να πάρω τις εκλογές με μία ψήφο διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία και να αλλάξει χώρα διακυβέρνηση κτλ. Όλοι έχουν στο μυαλό τους τη χώρα και κάτι που λένε για αυτήν. Και ο κόσμος κρίνει. Κόμμα που να δημιουργεί κάποιος που έφυγε από ένα κόμμα, δηλαδή παλιότερα έριξε την κυβέρνηση του κόμματος αυτού. Μετά τον μάζεψαν, τον διορίσαν ευρωβουλευτή. Μετά τον πήραν, τον κάνανε πρόεδρο, τον κάνανε πρωθυπουργό. Και τώρα λέει, θα φεύγω και θα κάνω ένα κόμμα για να πλήξω την κυβέρνηση αυτή.
3: Για
2: του κόμμα.
3: Να ξαναρίξει την κυβέρνηση, η ουσία αυτή είναι.
2: Εν πάση περιπτώσει να αποτρέψει, ας πούμε, την αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας, διότι εκεί παίζεται το ρόλο.
3: Μπορεί να το κάνει αυτό.
2: Εγώ θεωρώ πως όχι.

0: αν, σε περίπτωση λέω, υποθετική περίπτωση, αν, υποτιθέστο. Υπάρχει ένα πρόβλημα, κύριε Φλωρίδη μου. Ξέρετε ποιο είναι αυτό? Ότι ο Μητσοτάκης ζει. Δεν είναι βέβαια σαν τον Έλβις που ζει, ούτε σαν το Πολυτεχνείο που ζει, ούτε σαν τον Τζιμ Μόρισον. Ναι, δεν είναι. Αλλά ζει ακόμα, να πνέει. Τον έχουν δει άνθρωποι δίπλα του να παίρνει ανάση να πίνει νερό ντουντούκα. Ζει κανονικά. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα.
1: Ως ευημερία των οικοκυριών και ως αισιοδοξία των Ελλήνων απολέστηκαν, ξέρετε, με αυτό τον 7ετή κύκλο της εθελού, του εθελούσιου μνημονίου, όπου ουσιαστικά έγινε ουσιαστικά με την έγκριση του ελληνικού λαού με την ψήφο του. Ξέρετε, αυτό το έλεγε ο Άδωνος Γεωργιάδης, ότι κι αν δεν υπήρχε το μνημόνιο έπρεπε να το ανακαλύψουμε, το ζούμε εδώ. Ο Σόιμπλε μπορεί να πέθανε, αλλά ζει ακόμα Μητσοτάκης.
2: Γιατί δεν πεθαίνεις, γιατί.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ για την παρέμβαση του Άργερη Μπακλουζή και των χειμερινών κολυμπητών. Παντού μέσα είσαι, ρε Αργύρη, πώς τα προλαβαίνεις όλα και εγώ δεν ξέρω τι πράγμα είσαι, ακίνητος. Βέβαια, ακίνητος είναι και ο Καρατζαφέρης, παιδιά, τον είχατε ξεχάσει, τον Καρατζαφύρε, τον χιζουπερίστερο που τον ευλόγησε του Περιστέρη, θυμάστε, που τον έλωσε από πάνω μέχρι κάτω. Μα αυτά τα χαρίσματα δεν τα έχουν όλοι, ο οποίος με φαίνεται ότι είναι και πάλι στις υπάλξεις.
3: Όταν εγώ απεχώρησα, γιατί δεν συμφωνούσα με τους όρους του PSI και τα λοιπά όλα, ο Σαμαράς
4: όταν
3: με πιάνει...
4: Όταν φύγατε από την κυβέρνηση.
3: Ναι, με πιάνει στην είσοδο, στην έξοδο μάλλον, και μου λέει, σε παρακαλώ Γιώργο, πες δυο καλές κουβέντες για μένα, γιατί έμεινα πίσω, θα εκτεθώ και θα πω και εγώ μετά. Εντάξει. Μέσα λοιπόν είχαμε συμφωνήσει και συζητήσει ότι δεν πειράζει ο ένας του άλλου ανθρώπου.
4: Μάλιστα.
3: Εγώ τα είπα αυτά που είχα να πω τότε για τον Σαμαρά. Εκείνο δεν τα είπε, τον παίρνω τηλέφωνο, του λέω, ρε, εσύ τι έγινε, άλλα συμφωνήσαμε. Εκείνη την ώρα που μου έλεγε, δεν πρόκειται να πάρω κανένα, είχε εκεί πέρα τον Άδωνη και τον Βορύδη.
4: Α, και έκανε τον deal.
3: Ναι, έκανε τον deal.
5: Εσείς δεν το ξέρατε αυτό. Δεν το ξέρατε, το είδατε μπροστά σας να συμβαίνει.
3: Ναι, σαφώς. Δηλαδή, ένα πράγμα τον χαρακτηρίζει, δεν έχει μέσα. Από εκεί πέρα όλα τα άλλα είναι.
4: Δηλαδή, ενώ υπήρχε συμφωνία να μην πειράξει ανθρώπους ο ένας του άλλου, ρώτησε, το ίδιο έκανε deal.
3: Ρώτησε Δημήτρη τους 12-13 που είχαν φύγει, εάν τους έκανε έστω και μισό τηλεφώνημα, μισό για πρόσκληση. Η μπέσα είναι μπέσα. Αυτός δεν την έχει. Το άλλο που έχω να πω είναι ότι ο Σαμαράς έβαλε λιτούς και δεμένους, με πρώτον τον αείμνηστο Μπόμπολα, να με πάρουν τηλέφωνο για να πάω στην κυβέρνηση. Δεν πήγαινε, εάν δεν πήγαινα.
4: Α, σας ήθελε.
3: Σε αυτό παρακαλούσε, όχι με ήθελε, παρακαλούσε. Για δικούς του λόγους πολιτικούς. Επομένως λοιπόν, τι είναι αυτά που λέγεται ο λόγος.
4: Τώρα, γιατί επιτίθεται με τέτοια σφοδρότητα στο Μητσοτάκη, τι συμβαίνει εδώ τώρα? Ναι. Εσείς πώς το εξηγείτε αυτό?
3: Τίποτα άλλο, γυνάτη. Εάν τώρα, Δημήτρη, υπήρχε μία διαθέσιμη θέση εξ αντιεπιτρόπου, σαν του τέτοιου, ο Σαμαράς δεν θα τα έκανε αυτά.
6: Κύριε Σαμαρά, την ημέρα που ανακηρύξατε την είδηση της πολιτικής ανοίξεως, είπατε ότι θα ήταν ανέντιμο εάν ρίξετε την κυβέρνηση.
0: Ο γιος του ταχυδρόμου είναι αυτός.
6: Να καλέσετε βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας να ρίξουν την κυβέρνηση. Πότε ήταν ανέντιμο, τότε ή μετά όταν έπεσε?
7: Δεν είναι έτσι πάλι η σωστή ερώτηση, κύριε Ρουσόπουλο. Μου επιτρέπετε να σας πω στην πολιτική μετράτη.
6: Κύριε Σαμαρά, να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη συνέντευξή σας.
7: Να απαντήσω, μου επιτρέπετε.
6: Είναι επ' αυτού. Επειδή λέτε ότι δεν διατυπώθηκε σωστά το ερώτημα. Συνέντευξη στον Ελεύθερο Τύπο 20 Νοεμβρίου του 1992. Αντώνη Σαμαράς, αποφάσισα να μιλήσω. Στο εσωτερικό τίτλος είμαι μόνιμος κάτοικος της παράταξης. Και δηλώνει εκεί ο Αντώνης ο Σαμαράς στο ερώτημα για την παρέτησή του. Δεν υπήρξε λοιπόν για μένα άλλη επιλογή, άλλη έντιμη επιλογή εκτός από την παρέτησή μου. Διαφορετικά, ή έπρεπε να στηρίξω κάτι που δεν πίστευα και θεωρούσα εθνικό λάθος διαρκείας, ή έπρεπε να ρίξω την κυβέρνηση. Αν στήριζα κάτι που θεωρούσα εθνικό λάθος, δεν θα είχα συνείδηση, λέτε. Αν έριχνα την κυβέρνηση, θα έκανα μια πράξη βαθύτατα αντιδημοκρατική, γιατί θα θεωρούσα ότι μέσα στην παράταξή μου θα πρέπει η μειοψηφία να κυριαρχεί επί της πλειοψηφίας. Γι' αυτό και παρετήθηκα, χωρίς συνέπειες για την παράταξή μου.
0: Ρε, πιάνετε ρε η κόμπρα της Μυσσηνίας. Δεν πάνε να ρωτάτε ρε μέχρι το πρωί. Δεν παίζετε ρε. Ένας είναι. Μία είναι η δύναμη, παπλιόκι. για τα γυρόνια. Ο εκπρόσωπος, ο κανονικός, ο δεν θέλουμε τους γκέιδες και τις γκέισες και τίποτα δεν θέλουμε να σας αφήσετε ήσυχους δεξιούς ανθρώπους. Πού να βρεις τέτοιο καθαρό λόγο? Πού να βρεις τέτοια ματιά αλήθωρη? Πού να βρεις... τίμια, καθάρια, ήθελα να πω. Πού να βρεις δωρεάν Wi-Fi? Ποιος θα σε ξαναδώσει Wi-Fi? Τώρα με αυτά τα λακλάκια που μας κάνει τώρα ο Μητσοτάκης, μας δίνει λιόλιο και ρέμου, να πούμε, και τα λεωφορεία. Θα βάζει τον πάτωσο, που λέει και ο δικός μου συνάδελφος, να πούμε. Λένε, παιδιά, με αυτά δεν ξεγελιούνται οι Ιθαγενείς μηχάντρες. Σαμαρά, πέσταρε. Έλα, όρμα, δώσε πόνο. Να, δείτε τι χάσαμε.
2: Πώς λοιπόν δημιουργήθηκε η μικρότερη και πιο φοβική Νέα Δημοκρατία όλων των εποχών σε αυτές τις εκλογές?
8: Πού το ξέρεις είμαι εγώ?
2: Μήπως ο ιστορικά μικρότερος αριθμός ψήφων πρέπει να το δούμε? Δείχνει ότι το δέντρο πράγματι ούτε ψηλώνει ούτε απλώνεται, ακριβώς διότι αποκόπηκε από τις ρίζες του. Τις ρίζες του. Αποκόπηκε από τις ρίζες του.
0: Τώρα βέβαια έχουμε και ευχαριστώ, αλλά δεν θα πω.
9: Όχι.
0: Κουβέντα δεν λέω.
9: Τίποτα.
0: Χασπί. Ραβαϊλάκο μου. Και πού πέσαμε πάνω στο χέρι, πάνω στην κόμπρα της Μυσσηνίας. Είναι δυνατόν. Άρα υπάρχει ελπίδα. Προχωράμε εμείς, θα τον βγάλουμε τον άξιο.
2: Μετά από το χειρότερο εκλογικό αποτέλεσμα σε αριθμό ψήφων στην ιστορία της παράταξης, οι αναφορές που άκουσα για αποειδελογικοποίηση και οι συγκρίσεις με άλλες τελείως διαφορετικές εποχές δείχνουν αδυναμία κατανόησης της κρισιμότητας των περιστάσεων και είναι το λιγότερο ατυχής.
10: Θα με δεις και θα πάθεις ατύχημα, βάζεις τύχημα.
11: Θα έλεγα ότι είναι και η ίδια θέση που απαντά στα κάποια εύκολα λόγια για μια δήθεν ανάγκη επιστροφή στις ρίζες. Γιατί ποτέ δεν αρνηθήκαμε τις ρίζες μας.
12: Άιτε πίτρωσε, πίτρωσε μια παπαρούνα.
11: Αν όμως το δέντρο δεν ψηλώνει και δεν απλώνεται, τότε σημαίνει μάλλον ότι οι ρίζες του έχουν ξεραθεί.
0: Καρδιά,
11: ενώ
0: καρδιά
11: αντίθετα,
0: ψηλώνει,
11: όταν τα κλαδιά του μεγαλώνουν, τότε μάλλον και οι ρίζες δικαιώνουν το ρόλο τους. Οι ρίζες δεν υπάρχουν για τον εαυτό τους.
9: Από παλιά είχαν μπίφα.
11: Να κρατούν αυτή τελικά το δέντρο.
0: Α, τα ξέρεις και αυτά.
11: Και ακμαίο.
0: Ωραίο.
11: Γερό και ακμαίο.
0: Ωραίο. Έχουν μπίφ, λέει. Και σκρολάρουν ο ένας τ' άλλον. Τσακάλα μάλα, τσακαπίκο πυρπηλίκο τώρα τα λέτε. Αυτά τα λέμε τώρα, για αυτά τα έχουμε για προσάναμα, όχι... Δώσε ρε, δώσε πόνο ρε Σαμαρά. Θα επανέλθει, το ξέρω παιδιά. Άμα δεν χάσει και τ' άλλο, άλλο το μάτι, δεν θα παρατάει με τίποτα.
13: Υψώστα τις ελληνικές σημαίες. Βρίσκεται

0: Κυριάκο, που πιάσα τα μπατζάκια σα. Η έρχη να πάθει, λέει αυτό που έπαθει μπαμπάμ. Πού θα πάω να κρυφτώ, την ντροπή! Και δε είναι και εκείνη τώρα, περιμένει πίσω από την πόρτα. Με τρέψει λίγο. Μας καταξυφτύλισε δεύτερη φορά. Τόσο ανεπρόκοπτη. Δεν με ψηφίσατε μένα γιατί είμαι γυναίκα. Τι είναι αυτά τα ρεζιλίκια μου. Φαντασία έχει να ακούσει ο άνθρωπος. Ότι σαγιονάρα δεν έμασε από την Κραπόφσκη, τιμάσα από την αδερφή. Αλλά εκεί μπροστά, Αντώνη Σαμαρά.
1: Είμαστε η παράταξη της αισιοδοξίας. Παράταξη της εθνικής δικαίωσης.
2: Έλα Χριστέ και Παναγία.
1: Είμαστε η μεγάλη παράταξη της δεξιάς και του ιστορικού κέντρου, του πατριωτικού κέντρου.
3: Χριστός Ανέστη, να σκάμει θολοκουλτουριάριδες.
1: Η παράταξη που δεν τρέπεται για την ιστορία της, αλλά γράφει ιστορία.
3: Η Ρώμη είμαι εγώ.
1: Παράταξη που οφείλει να δώσει τη μάχη των ιδεών
4: στο σκαμνί
1: και εν όψη εκλογών, όποτε και αν γίνει. Είμαστε η παράταξη.
2: Αστακός.
0: Αλήθεια, ξέρετε που έχει ο Αστακός στο λογαριασμό? Καλά, δεν είπα τίποτα. Τη λέξη δεν την είπα.
5: Έτσι.
0: Αχ, αυτή η λέξη. Πες την πριν να φτιάξει.
5: Πες μου μια λέξη.
0: Ναι, για τον Αλέξη.
5: Πες από τις λέξεις κρύβε το Αλέξη.
0: Ναι, δηλαδή τώρα τα ίδια και τα ίδια μας άρσατε τα πίδια. Ωραίο χλάδι το απίδι. Σε μιλάω. Σε περίπτωση που δεν κάνει τη σερμαγιά κανένας, δηλαδή ούτε ο Κυριάκος, ούτε ο Αντώνης, ούτε ο Σερέτης, ο Μαρκάρης, ο Χοντρός, ο Κουστάκης, τον κυνηγούσε νερός, τον σκοτώσουν οι κατάσκοποι, και δεν βρείτε κανέναν, προτείνω προς αποκατάσταση του προηγούμενου λάθους που δεν ψηφίσει τη γυναίκα να αναλάβει βούλτευση.
5: Η ζωήτσα.
0: Για τη Νέα Δημοκρατία μιλάμε. Αλλά λες.
5: Γιατί.
0: Να. Παιδιά, από εδώ να ψωνίζετε. Πιο φρέσκα έχουμε εμείς. Γιατί όχι να κάνει μια γύριψη, να πει καράβι, είναι πανιά. Είχε έκανε μια στροφή, πλέψη. Πήγε αλλού. Αλλά σαν τη φόλτε ψυχό δεν βάζω καμία.

0: Καλή μας αρχή.
1: Δεν αφήνουμε τις ευγένειες.
2: Κυρία Βούλτεψη, με συγχωρείτε, εσείς πώς προεδρεύετε και πού βρίσκονται ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος της Επιτροπής?
3: Ωραία, τι έχει να γίνει!
0: Προεδρεύω επειδή μπορούν να προεδρεύσουν ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος.
2: Ναι.
0: Όταν αυτοί κολλείονται.
3: Ναι.
0: Για κάποιο λόγο δεν είμαι υποχρεωμένη καν να το γνωρίζω.
2: Λίθια, μπορούν να κολλείονται και να συγκαλούν την επιτροπή ενώ κολλείονται.
4: Καινούρια λέξη έμαθα και σήμερα, μπράβο.
2: Εσείς μπλοκάρετε το να υπάρχει αντιπρόεδρος στη Βουλή γυναίκα.
0: Και
2: τώρα βλέπουμε ότι
0: οι προεδρεύοντες
2: τη επιτροπή. Παρακαλώ, μην μιλάτε όταν μιλάω.
0: Όχι, μιλάω εγώ και εγώ θα σας δίνω το λόγο. Κάντε κάποιο λάθος.
2: Θα μου δίνετε το λόγο.
0: Είμαι εγώ.
2: Ναι.
0: Αλήθεια.
2: Ναι.
5: Εδώ λοιπόν έχουμε, πώς το λέτε εσείς, οι νέοι μπιφ.
0: Εσείς είστε κάποιο ανώτερον.
2: Εγώ είμαι βουλευτής και πρόεδρος κόμματος. Εσείς τι είστε που θα μου δίνετε το λόγο και εσείς.
0: Βουλευτής μια χαρά. Το πρόεδρος κόμματος δεν ενδιαφέρει.
5: Δεν με πολύ ενδιαφέρει και βασικά κιόλας.
0: Προεδρεύω διότι από την κοινοβουλευτική ομάδα.
2: Καλή σχέση με τη δημοκρατία προφανώς.
6: Επικύπρος βόλα.
0: Από την κοινοβουλευτική μου ομάδα είμαι το αρχαιότερο μέλος αυτή της Επιτροπής από το 2004. Θα συνεχίσω, αλλιώς αν προσκοπεύετε να το κάνετε ροντέο, κλείνω, σταματώ και περιμένω να δω πότε θα μπορέσει να λειτουργήσει η Επιτροπή.
7: Τόση δημοκρατικότητα.
0: Δεν έχετε το λόγο, τελείωσε η συζήτηση.
2: Είστε εσείς που...
0: Τελείωσε, δεν έχετε το λόγο.
2: Θα πείτε ότι τελείωσε η συζήτηση. Πού είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής και αντιπρόεδρος?
0: Ήρθατε εδώ για να κάνετε πρόβλημα πάλι.
8: Έχεις προβλέμα.
2: Κύριε Βούλτεψη, ήρθα εδώ φανταζόμενοι ότι θα υπάρχει κανονική συνεδρίαση Επιτροπής.
0: Αλήθεια, γι' αυτό ήρθατε ξαφνικά πέντε άτομα από το κόμμα σας. Ήρθατε να δώσετε παράσταση.
2: Αυτοί που είναι μέλη από εσάς είναι όλοι απόντες.
0: Είναι στο
2: Webex. Έπρεπε να είναι εδώ 32 άτομα και είστε δύο.
0: Είναι στο Webex, υπάρχει και τεχνολογία. Από την εποχή.
2: Ας ανοίξουν τις κάμερες, να τους δούμε αν είναι.
9: Του σουρουφιάνε.
8: Να μου τους θα νιώσετε.
0: Δεν είσαστε οι καθαρές.
5: Ο Μιχαλάκης το πατώ. Ο Μιχαλάκης το πατώ.
2: Εσείς
5: δεν είστε από κάτω που ψωφίζει το γέλιο όλοι.
10: Καλά εννοείται. Καλό χειμώνα είπαμε.
0: Εσείς ψιλονίσαστε τόσα χρόνια.
2: Εσείς πάντως το Predator.
8: Όπα δεν ήταν ωραίο.
2: Το Predator το έχετε μια χαρά εργαλείο.
11: Αυτό είναι σωστό.
0: Ποιος είναι εδώ για την επιτροπή? Κυρία
2: αυτό.
0: Οι υπόλοιποι παρακαλώ να σταματήσουν αμέσως. Όποιο ύφος θέλω εγώ έχω.
10: Απαπαπαπα.
0: Περιμένετε κύριε Δουδονή. Έχει πρόβλημα η κυρία Κωνσταντοπούλου.
2: Κυρία Βούλτεψη παρακαλώ. Σιωπήστε να ολοκληρώσω.
0: Όχι, εσείς θα σιωπήσετε όταν το πω εγώ. Εντάξει.
12: Έχουν μπιφ.
0: Πόσο χρόνο θέλετε?
2: 2 λεπτά.
0: Ωραία, βάλτε μου εδώ 2 λεπτά.
2: Δεν ξέρω να βάλω 2 λεπτά, βάλτε.
0: Όχι, δεν ξέρω.
2: Ναι.
0: Τι να κάνω. Υπάρχει και κάτι που δεν ξέρω σε αυτή τη
2: όλα
0: τα
2: άλλα τα ξέρω.
0: Εσείς τα ξέρετε όλα. Είστε πολύ ξεροί και πολύ πράγμα.
13: Ήταν ένας ωραίος αγώνας.
10: Ήταν πραγματικά ένας αγώνας σαν να βλέπαμε σκάκι. Δηλαδή, 2 λεπτά γύρνα το ρολόι, τσικ να γράφει και χαρισμένο και στις δυο, γιατί είναι η φιλή. Τον όχι, θα κάτσω να σκάσω. Από ό,τι καταλαβαίνετε, για τους αρνητές του καλού χειμώνα το λέω, γιατί σ' όποιον και να πεις καλό χειμώνα.
13: Άμα τώρα... δεν βλέπεις Βουλή όμως, δεν τα χάνεις αυτά.
10: Αυτό είναι το θέμα, ότι κάθομαι και βλέπω ότι πεσέδες έχει τηλεόραση για να μπορούμε να τα έχουμε και
13: φαντάσου
10: να τα ευχαριστούμε.
13: Φαντάσου τώρα, προεδρεύουσα την Ακρίτα, κάτω τη Βούλτεψη.
10: Την Ακλάερ.
13: Όχι.
10: Ποια Ακρίτα?
13: Ακρίτα, Βούλτεψη και Ζωή.
10: Εδώ
13: και να μαλώνει η Βούλτεψη με τη Ζωή και να προσπαθεί η Ακρίτα να τους βάλει μια στάξη.
10: Να σου πω κάτι. Αυτά όλα τα έχει μια μπουκιά η Ζωή που έγινε πρόεδρος.
13: Αυτό σου λέω.
10: Που έχει πρόεδρο και αντιπρόεδρο μέσα της. Μιλάει για όλους. Δηλαδή είναι ελβητικό σουγιά στη γλώσσα, όχι χάζα.
13: Ελβετικό ρολόι είναι.
10: Τι είναι?
13: Ελβετικό ρολόι.
10: Ναι, αλλά...
13: ακριβίας.
10: Κάτι έχει χαλάσει.
13: Τι?
10: Ο κούκκος δεν βγαίνει, ο κούκκος.
14: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7. Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
10: Η ζωή είναι τραγωδία σε κοντινό πλάνο, αλλά κωμωδία σε μακρινό πλάνο. Φυσικά στον Status. Τάκης.

0: Τάκης. Α, παιδιά, τυπική να είμαστε να τα λέμε όλα. Πιπεράκι, μπακάλι, κάτσαλο και αυθεντικά μπακάλι. Και
1: χθες έφαγα. Μπακάλι
0: σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Με κόβεις. Από πού τα πήρες, από Μασούτη, από Σκλαβινίτη, από Βασιλόπουλο, από Λίτλ, από πού?
1: Δεν μπορώ να σου πω γιατί θα ορμήξετε και θα μείνουν για μένα.
0: Πάλι μέσω έβαλε. Τι πράγμα είσαι, εκεί έχω το πασοξίδικο.
1: Ο υπεύθυνος του μου.
0: Ναι, το
1: ήταν παιδικός φίλος και γείτονας, βέβαια.
0: Πιανού.
1: Δικός μου.
0: Α, δικός σου. Εγώ έχω όμως κατευθείαν την πηγή των Πέτρων.
1: Είσαι.
0: Τώρα θα πάω, εγώ θα σου πω. Έχω μια φυλακή στην Ιγρήτα.
1: Εμείς οι πτωχοί συγγενείς όπως μπορούμε.
0: Καλά, πάντα συμφέρον, μην μιλάς.
1: Όχι, δεν έχω παράπονο.
0: Έχω μια φυλακή στην Ιγρήτα τώρα με την Εφέλες. Καταρχήν να σας ευχαριστήσουμε για χθες γιατί το πιτάρατε και του Σικιών. Εντάξει, ήταν. Γιατί είναι τεράστιο, είχε 400 άτομα. Το αριστερό και το δεξί αυτή ήταν λίγο άδειο. Αλλά μιλάμε ότι είναι κατάκτηση μεγάλη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και το Σίμω που κάνει ιδιαίτερα αρκετά πράγματα για το θέατρο. Μακάρι όλοι οι δήμαρχοι να κάναν τόσα για το θέατρο. Είναι φωτεινή εξαίρεση, να τα λέμε όλα έτσι. Άμα λέμε από εδώ και από εκεί αού, να λέμε και τα χρήσιμα.
1: Μπαμπαλού.
0: Τα μπαμπαλού να μην τα λέμε, να λέμε και τα αλλού νταλού. Τα συγχώρητα κενά στην προστασία των παιδιών. Τι είναι αυτό πάλι, καθημερινή. Φιλιά πειρά στη Νέα Δημοκρατία. Αφίλια. Δεν τσιμπάς σήμερα, είσαι προετοιμασμένο.
1: Εγώ δεν είμαι προετοιμασμένο.
0: Καλά τώρα, μην με λες. Θα βρω μια.
1: Δεν είμαι προετοιμασμένος, το ξαναλέω. Εχθές με τέντωσες.
0: Καλά, εδώ άκουγαν οι δικοί μου και λέει, άσουν τον άνθρωπο.
1: Μπορεί να πνεύσει.
0: Πηγαίνει από τις 5.30 ώρα το πρωί και τον καθαρίζει.
1: 5.
0: Είπα να.
2: Αφουγκράσω ναι. το κάθε τι. Νιώσε.
1: Μόνο αυτή με καταλαβαίνει.
2: Όσο είσαι στο κεφάλι, δεν αισθάνεσαι τίποτα. Χάνεις τη σύνδεση με το σώμα σου. Και εκεί η γυναίκα χάνει την υπέρτατη φύση της δημιουργίας. Μείνε λίγο. Νιώσε. Ένα αυτοκίνητο νιώθεις έρχεται από πίσω. Θα σε πατήσει.
0: Α, πολύ ωραίο.
2: Αλλά εσύ μείνε. Πάρε λίγο χρόνο. Ένα δευτερόλεπτο και νιώσε. Τον αέρα, τους ανθρώπους,
1: στο πεζοδρόμιο δεν μπορείς να νιώσεις.
2: Αέρα, όλα αυτά που υπάρχουν, τα δέντρα, τους ήχους, μύρισε, νιώσε. Πάρε λίγο χρόνο και νιώσε. Εκεί θα βιώσεις την υπέρτατη χαρά του να είσαι άνθρωπος. Γι' αυτό έχεις έρθει, για να αισθανθείς μέσα σε αυτό το σώμα. Ενσωματώσου κάθε στιγμή μέσα σε αυτό το σώμα. Το μυαλό θα φεύγει, θα σκέφτεται το μέλλον, θα σκέφτεται το παρελθόν. Εσύ, πες, έλα το γλυκάκι μου και να είσαι πάλι μέσα στο σώμα και πάλι να νιώθεις, γιατί το μόνο που υπάρχει, το μόνο που είσαι, είναι αυτή η στιγμή, το εδώ και το τώρα.
0: Το εδώ και το τώρα, αλλά την ώρα που προχωράς λες πόπο που θα βρω λεφτά να πληρώσω τη ΔΕΗ. Τι θα γίνει το χειμώνα με το φυσικό αέριο, είδες που ανεβαίνει το φυσικό αέριο.
1: Λογικό δεν είναι.
0: Όλα λογικά τα βρίσκεις. Α, τα λεφτά που θα βρούμε.
1: Αυτό είναι το παράλογο.
0: Ναι, σωστά. Αυτό.
1: Άκου, τι άκουσε πολύ.
3: Να αφήνετε τα πράγματα για τελευταία στιγμή, για να μην αγχώνεστε, παιδιά. Να τα αφήνετε για τελευταία στιγμή, για να αγχώνεστε μια και καλή, στη τελευταία στιγμή. Δύο λεπτά πριν γίνει, να αγχώνεστε, να μην αγχώνεστε ένα μήνα πριν.
1: Ναι. Κατάλαβες.
0: Σε αυτό που λέει έχει δίκιο.
1: Αφήνεις το απλήρωτο λογαριασμό μέχρι τη λήξη.
0: Μέχρι να σηκώσεις
1: μετά,
0: το ρεύμα.
1: Ή θα πληρώσεις ή δεν θα πληρώσεις.
0: Ναι. Γιατί να σκάσω από πριν.
1: Έλα, αυτός
0: πρέπει να γίνει ζευγάρι με αυτήν, με τη Φέη. Έχουν την ίδια φιλοσοφία.
1: Για να είναι πολύ ψαγμένη.
0: Καλά, δεν τη φτάνει ρε παιδί μου, αλλά πού να βρει στέρι τώρα.
4: Έχω ένα πρόβλημα με το ψυγείο, Μιχάλη.
5: Γιατί.
4: Αδειάζει.
5: Τα νερά του,
4: αυτά που βάζω μέσα, πάω, ψωνίζω πράγματα για μια εβδομάδα. Γεμίζω το ψυγείο με πράγματα, έτσι.
0: Διώξε το Μιχάλη.
4: Για μια εβδομάδα, τα ψώνια της εβδομάδας.
5: Θα βάζεις
4: πουλά,
0: εσύ.
4: Ναι, βάζω.
0: Βάζεις πολλά.
4: Τι 2-3 μέρες αδειάζει το ψυγείο, τα τρόφιμα. Πώς γίνεται αυτό.
0: Διώξε το Μιχάλη, αυτός θα τρώει.
4: Δεν φτάνουν δηλαδή για τα ψώνια της εβδομάδας 7 μέρες. Αδειάζει το ψυγείο.
5: Ναι, αλλά όταν έχεις ένα μπουκαλάκι νερό.
4: Το μπουκαλάκι το νερό φτάνει ρε παιδί μου και όποτε και να το βάλω δεν έχω πρόβλημα με το νερό. Το γεμίζω, το ξαναγεμίζω. Τα ψώνια της εβδομάδας είναι που φεύγουνε. Δεν προλαβαίνουν να συντηρηθούν. Κόρνα ρε, γεια σας κορίτσια.
0: Άιτε. Λοιπόν, έχω μια πρόταση για να σε φτάνουν τα ψώνια της εβδομάδας. Πάρε του μήνα.
1: Σωστό.
0: Ε, ναι, αλλιώς δεν γίνεται. Δεν μπορεί. Ή διώξε λοιπόν. Το Μιχάλη, στα τρώει νύχτα, εξυγχώρητη.
1: Είστε έτοιμοι για καλησπέρες.
0: Καλησπέρες, ένα κάρο εδώ, τις έχω έτοιμες.
1: Λοιπόν, Μαρία.
0: Γεια σου, Μαρία.
1: Στην Άννα.
0: Άννα, γεια σου.
1: Στην Ελένη.
0: Ελένη, όπα της.
1: Σε όλη την παρέα λέει. Μπάμπης Λέλεκας.
0: Να τους.
1: Μπάμπης Λέλεκας.
0: Τι είναι, πού είσαι, Μαϊκαρδάς. Τι ετοίμασε τίποτα.
1: Λέει, η Παφή το λέει στην προηγούμενη εκπομπή.
0: Ναι.
1: Θέλει να πάει με τα πόδια στην Κρίνη για βάδισμα.
0: Το άκουσα.
1: Πες της σε ποια φαγάδικα να κάνει στάση.
0: Λοιπόν, να σου δώσω το τηλέφωνο να δεις πού βρίσκεται αυτή την ώρα. Αλλά όχι, δεν έφυγε ακόμα.
1: Δεν έφυγε ακόμα, όχι.
0: Η Παφή του φεύγει 3 η ώρα.
1: Σήμερα θα κάτσει και πιο λίγο παραπάνω.
0: 4.
1: Δεν ξέρω, λίγο παραπάνω.
0: Βρε, ξέρεις τι σκέφτομαι εγώ, να το κάνει αυτό που είπε. Γιατί τα άκουγα και εγώ, ήθελα να πάει στο Μέγαρο, από εκεί να πάει σε ένα Ριτσό, από εκεί να πιάσει την Αναπούρνα, μια κορυφή στο Νεπάλ. Δεν ξέρω τι έλλειμμα που θα πάει. Το θέμα είναι να πέσει κάψα. Μην την κουπανίσει ο ήλιος. Γιατί άμα δεν πέσει ο ήλιος.
1: Αφού λέει συνεφής έχει τώρα έξω.
0: Ρε, δεν περπατιέται η παραλία. Με μόνη αντιλιά και αυτή η κούχνα που έβγαλε η χτισινή.
1: Ποια?
0: Η κούχνα. Η κούχνα είναι αυτό το νταρταμάνι.
1: Το νταρταμάνι.
0: Ναι, αυτό το μπούκουμαρι της ατμόσφαιρας που βρέχει και μετά αυτό στέκεται στη μέση. Ούτε ανεβαίνει ούτε κατεβαίνει.
1: Σαν την αχλή του θερμαϊκού.
0: Αχλή είναι ποιητικό ρε που είπε. Εδώ μιλάμε τώρα για μπουκουμάρι.
1: Αυτό το έλεγε ένα κοινότητα γνωστό.
0: Όχι, κατάλαβα. Ποιο. Μη σε παρακαλώ, μην σε παρακαλώ, μην με βάζει με το ρίσκο να τα. Εκεί ήταν μόνιμη η αχλή.
1: Λοιπόν, με εξέ.
0: Όπα.
1: Γεια σας παιδιά,
0: γεια σας,
1: καλή ραδιοφωνική χρονιά. Εγώ συνεχίζω κανονικά τα μπάνια μου και τις διακοπές μου. Και έχει μια παραλία ωραία.
0: Έτσι τυπικός να είσαι.
1: Έχει ένα καρπούζι.
0: Σταυρός να είσαι, πού είσαι.
1: Ένα καρπούζι,
0: ναι,
1: ένα κρασί,
0: μαχαίρι,
1: κολοκυθάκι,
0: ναι.
1: Και πιπεριές.
0: Λοιπόν, άκου να δεις τι έκανε αυτός ο άνθρωπος τώρα. Ετοιμάζεται για την ταβέρνα Σταυρασνά το βράδυ. Γιατί όλα είναι νερό αυτά που θα πάει. Πιπεριές, κολοκύθ, καρπούζι. Τι να κρατήσει αυτό. Όλα αυτά, αυτό είναι σκετκατούριμα, δεν είναι φαΐ. Αλλά σε λέει το βράδυ όμως, πάει χτυπήσω ένα κουντοσούβλι έτσι μέσα, χλότς.
1: Ένα χλότς.
0: Χλότς.
1: Λέει να κάνει τέτοια αμαρτία.
0: Θα κάνει, τον ξέρω. Να κάτσει.
1: Εγώ δεν τον έχω ικανόν, δεν είναι για τέτοια.
0: Δεν είναι τέτοιο
1: άνθρωπο. Δεν κάνει τέτοια πράγματα.
0: Ναι, όχι, δεν είναι τέτοιο άνθρωπο. Αυτά μόνο αν πάω εγώ με τον Μπάμπικη. Άσε που δεν έρχεσαι, σε λέω. Λοιπόν, θα κανονίσω να πάμε. Θα πάρω και τον Λεοντή γιατί έχουμε ευχάριστα. Και θα πάμε όλοι μαζί. Θα τη γονατίσουμε την ταβέρνα.
1: Για να κεράσει ο Λεοντής.
0: Όχι, ρε, δεν χρειάζεται. Μην τον τρομάζαμε. Δεν χρειάζεται. Ρεφενέ θα βάλουμε.
1: Εννοείται ρεφενέ.
0: Εντάξει, όλοι μαζί γιορτάζουμε.
1: Άμα πας έτσι και δεν βάλεις ρεφενέ, δεν το χαίρεσαι. Δεν το ευχαριστιέσαι.
0: Εγώ το χαίρομαι και να με κερνάνε. Δεν έχω.
1: Όχι, εγώ δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Εμένα μ' αρέσει, δεν έχω θέμα.
1: Εμένα δεν μ' αρέσει πολύ.
0: Εμένα μ' αρέσει και να κερνάω και να με κερνάνε και ρεφενέ. Σε όλα μέσα είναι.
1: Σε όλα μέσα είσαι.
0: Ναι.
1: Στείλε και στον Ιπποκράτη χαιρετισματά.
0: Ιπποκράτη.
1: Χαιρετισμούς, λέει. Καλή. Χαιρετώ τα ραδιοφωνικά φιλαράκια μου. Χαιρετισμούς από Νιρεμβέργη.
0: Γουχού, αμάν, αυτός που μένει έξω είναι.
1: Ναι.
0: Αυτός που έψαχνε τι να βρει, κάτι. Φασόλια γίγαντης, κάτι έψαχνε.
1: Όχι, ήταν από τη Βρέμη.
0: Από τη Βρέμη. Ναι, τώρα.
1: Τι Νιρεμβέργη, τη Βρέμη.
0: Σιγά, αφού δεν είναι εδώ. Τώρα φαντάζεσαι αυτοί οι άνθρωποι τι τραβάνε για να βρουν καλή σουλτανίνα.
6: Καλημέρα φίλοι και φίλες, Έλληνες και Ελληνίδες, να μην φύγει κανείς παρακαλώ. Θα δείτε τα βιντεάκια που θα σας βγάλω αργότερα, θα τα δείτε.
0: Μάλιστα.
6: Και αύριο, ότι εμείς οι γυναίκες δεν είμαστε αυτό που φαινόμαστε. Εγώ είχα WiFi και δεν μπορούσα να βγω έξω να βγάλω βιντεάκια για να σας δείξω τη ζωή μου, την καθημερινότητά μου.
0: Ναι,
6: έβαλα μία κάρτα, οπότε μπόρεσα σήμερα. Λοιπόν. Η ζωή της γυναίκας είναι ένας μαραθώνιος,
0: ναι.
6: Ένας γολγοθάς, μία συνεχής κούραση, ένα συνεχή τρέξιμο που δυστυχώς δεν εκτιμάται από κανέναν. Εγώ προσωπικά έχω μια μητέρα με άνοια υπερήλικα, πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Κάνω και την νοσοκόμα, είμαι και η μαμά της. Τη φέρουμε σε μικρό παιδί. Ο σύντροφος και αυτός πρέπει να κάνω δουλειές. Δεν λέω ότι δεν με βοηθάει ο άνθρωπος, αλλά όμως νιώθω μια μαμά για όλους. Για τα σκυλιά, για τα γατιά,
0: και για τους σύντροφους,
6: για τα νύψια, για συγγενείς πρώτου βαθμού.
0: Δευτέρω,
6: λοιπόν, εγώ τρίτου. Είμαι για όλους, αλλά υπάρχουν γυναίκες οι οποίες είναι παλικάρια πραγματικά, διότι έχουν και παιδιά, έχουν και γερόντια, έχουν και σύζυγο,
0: και
6: έχουν
0: κόμενο,
6: και φασαρίες, έχουν και ζωηρά άτομα, είναι και εργαζόμενες, κάνουν και όλες τις δουλειές και βοήθεια καμία. Και δυστυχώς οι γυναίκες σήμερα δεν εκτιμώνται τις. Και να σας πω και κάτι, στον δρόμο με κοιτάζουν.
1: Έκανα
6: σκουπίδια. Άνθρωποι που φέρονται έτσι ή προβλήματα έχουν, σκουπίδια είναι.
0: Ναι, μα κοιτάς τώρα υποτιμητικά κάποιον που κάνει τόσες δουλειές. Έχει δίκιο, κύριε Αντίνα.
1: Λοιπόν,
0: δεν μπορεί να κοιτάτε έτσι.
1: Ο Δημοσθένης λέει.
0: Τι λέει ο Δημοσθένης?
1: Διογέννη.
0: Καλησπέρα, Δημοσθένη.
1: Θέλω να έρθω κι εγώ στο ρε φινέ.
0: Α, κατά. Να έρθεις, τι θα σου πούμε. Θα βγάλουμε ραπόρτο.
1: Θα βγάλουμε ραπόρτο, είμαι μακελιό.
0: Θα πούμε. Πες τι θες να σε φέρουμε για να μην μαζευτούν καμιά 500 άτομα. Δεν θα φτάνει το κουκουρέτσι, δεν είναι. Αυτά με κάνεις τώρα. Ήθελα λίγο να αγωνιστώ και. Θα πω επιγραμματικά μόνο, τα μέτρα κοροϊδία της κυβέρνησης εξατμίστηκαν πριν το ράφι. Γιατί έχω και τον σύντροφο με το κρασί, οπότε μην με το παρπίσω. Κάνω κλίμα λίγο.
1: Πάντα.
0: Η ασπίδα του Αχιλέα, η σφεντόνα του Δαβίδ και ο Γολιάθ Ερντογάν. Μήνυμα Πούτιν για πόλεμο στο Αιγαίο. Οι Ρώσοι εκτιμούν πως η ένταξη, η ένταση μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ αυξάνεται στην Ανατολική Μεσόγειο, απειλώντας να παρασύρει στην Άβυσσο Ελλάδα και Κύπρο. Πάλι την Κύπρο, τι θα γίνει, αλλά έμεινε άλλη μισή. Είναι. Πρόσκληση της Άγκυρας, έστειλε ερευνητικό σκάφος νότια του Καστελόριζου. Ταν, όσοι παρατηρήσετε εκεί, παιδιά, γυρίστε γρήγορα, θα έχουμε πόλεμο. Δεν το λέει ελεύθερη ώρα. Οπότε, άμα το λέει ελεύθερη ώρα. Μπόμπα Καρατζαφέρη για Σαμαρά και Μπόμπολα.
1: Μπόμπα Χαρακύρη, νόμιζα.
0: Μπόμπα Φαρούκ, έχεις φάει?
1: Όχι.
0: Τη γανιτό τυρί με αλεύρι που λέω.
1: Έχω φάει, αλλά δεν ήξερα το λένε έτσι.
0: Μπόμπα Φαρούκ λέγεται. Υπήρχε μια φοβερή ταβέρα της Σέρας, την έκλεισε, την έκαναν κάτι. Good deals, κάτι, ένα από αυτά τα μοντέρνα. Να περάσω στη λαϊκή ώρα.
1: Σιγά σιγά, ναι.
0: Να βγάλω λιόλιο.
1: Λιόλιο μιλιόλιο.
0: Λιόλιο μιλιόλιο.
1: Η λαϊκή ώρα σήμερα είναι δηλητήριο.
0: Πραγματικά, παιδιά, είναι δηλητήριο στη φλέβα. Έγκυρη περιστατουμένη δημοσιογραφία, πάντα στις επάλξεις. Να! Τελίτσα Παναγιωτόπουλος, τέως ΥΠ, τελίτσα Εθνικής Αμήνης, γιατί δεν ελέγχθηκε για εξοπλιστικά πρόγραμμα το οποίο στήχησε 4 δις. Ερωτηματικό. Αυτά με κόκκινα. Πάμε στα πολταρισμένα. Το Ταμείο της Μαφίας και ο κουμπάρος του Λαβράνου. Ποιο, το μουσικό? Όχι. Δεν με ενθουσίασε. Διακινούνται πληροφορίες για μίζες 800 εκατομμυρίων στον κουμπαρά της Κόζα Νόστρα. Μπα, πρέπει να. Στέφανε, πρέπει να προσπαθήσεις λίγο ακόμα, σε παρακαλώ. Έχεις μια σκανδαλώδη αποφυλάκηση. Έχεις το τέρας της Κυψέλης.
1: Αυτό. Το άλλο. Για το Σαββάρα δεν λέει τίποτα.
0: Μα αυτό με κάνει εντύπωση. Δηλαδή, τι θέμα είναι αυτό τώρα? Νη τελίτσα Παναγιωτόπουλος, τέως ΥΠ τελίτσα Εθνικής Αμήνης. Ποιος τον θυμάται τώρα, πράγματι? Αυτό όμως ο Σαμαράς δεν σε αφήνει να τον ξεχάσεις, είδες?
1: Είδες.
0: Η κόμπρα της Μεσσηνίας είναι άλλη. Άλλη πάστα ανθρώπου δεν θα πεις, αλλά τέλος πάντων. Μόνο και μόνο που τη πάει στο Μητσοτάκι και έκο. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη που το λέω, αλλά είναι σκέψη πολλών ανθρώπων μάλλον. Μόνο που είναι γκρ. Εμένα με αρκεί.
1: Σε αρέσει?
0: Με αρέσει πολύ. Σκέφτομαι και να μήπως.
1: Λες, τι πλάκα κάνεις?
0: Να κατέβω.
1: Άντε, εσύ και η Βούλα.
0: Εγώ λαφιάτσου δίπλα στην κόμπρα της.
1: Καραπαναγιωτίδης και λοιπά.
0: Γιατί?
1: Καραγιανακίδης, συγγνώμη.
0: Καλά, δεν πειράζει τώρα, δεν είναι αυτό.
1: Ναι.
0: Εδώ κατέβηκε ένα βαγενά χείρα Λουκιανού και Λαϊδόρη, έγραψε στο ψηφοδέλτιο. Εγώ θα πειράξω τώρα, δηλαδή. Α, Απ' εμένα πουφ, παιδιά, όλοι το έχουμε ευχηθεί.
7: Μακραίνεις το κρύο και μένεις, αγάπη, εικόνα θολή. Μου είπες τι κάνεις.

0: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
1: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
3: Προσοχή, προσοχή. Επικίνδυνα φαινόμενα.